0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Οι πρώτες βοήθειες ανεβαίνουν για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή.
2: Φυσικά και μπορώ. Εισαγγελική Φωστίνη σε σκηνοθεσία Μιχάλη Μαραγκού, μουσική Βασίλη Παπακοσταντίνου και στη Κουσοδυσσέα Ιωάννη.
1: Από 11 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 4 στον ελληνικό κόσμο. Καθημερινές για σχολεία.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Το υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr, Φιόντορ Ντοστογεύσκη, Το Υπόγειο.
5: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
6: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Ερτόπεν. Το δικό σου ραδιόφωνο συνεχίζει.
1: Ερτόπεν. Η δική σου φωνή ακούγεται.
0: Ερτόπεν. Ο δικός σου σταθμός στους 106,7 και στο διαδίκτυο.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ένα ψέμα και λύονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
2: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
3: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυγαμμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
4: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μια βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
0: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
3: Ηλία, ρίχτα!
4: Αυτή η νύχτα μένει.
5: Αυτή η νύχτα μένει.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
9: Καλώς ήρθατε, Δόκτωρ Μακάλου. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας έχουμε ξανά κοντά μας εδώ στην Ελλάδα, στον Focus FM.
10: Είναι εξαιρετικό που είμαι εδώ. Μακάρι να βρισκόμουν στην όμορφη Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έχει πολύ ωραίο καλοκαίρι.
9: Ναι, έτσι είναι, το καλοκαίρι είναι υπέροχο, αλλά η οικονομία δεν είναι τόσο καλά. Έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε εκλογές σε λίγο καιρό εδώ στην Ελλάδα, οπότε τα πολιτικά κόμματα προετοιμάζονται και επικρατεί ένα μικρό μπάχαλο. Αλλά είναι εντάξει. Μην ξεχνάτε, εδώ είναι η γενέτρια της δημοκρατίας, αλλά εμείς το έχουμε ξεχάσει. Αλλά και αυτό εντάξει, καλά είναι. Οπότε, Δ. Μακάλου, ας ξεκινήσω τις ερωτήσεις. Θα ήθελα να σας θέσω μερικά ερωτήματα, τα οποία ζητάει το κοινό μου να σας ρωτήσω. Τι συμβαίνει λοιπόν με τις πιο σοβαρές παρενέργειες των mRNA εμβολίων κατά τον κορονοϊό, που τώρα πλέον τα βλέπετε στην κλινική σας πρακτική, αλλά τα διαβάζετε και σε κάποιες πρόσφατες μελέτες. Πώς τα διαχειρίζεστε αυτά?
10: 6 χρόνια πλέον μέσα στην πανδημία και 5 χρόνια από την έναρξη της εμβολιαστικής εκστρατείας, βλέπω καθυστερημένες εμφανίσεις καρδιακών βλαβών, μυοπερικαρδίτιδες, θρομβώσεις, αυτοάνοσα προβλήματα, καθώς και νευρολογικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της νευροπάθειας μικρών ινών, της γνωστικής έκπτωσης και κινητικών διαταραχών. Επίσης, βλέπουμε την εμφάνιση καρκίνων. Όλα αυτά έχουν συσχετιστεί είτε με τον ιό SARS-CoV-2, την πρωτεϊνική ακίδα, είτε με τα εμβόλια αγγελιοφόρου RNA, τα εμβόλια αδενοϊού ή τα εμβόλια αντιγόνου ή και με τα δύο. Έτσι, δημοσιεύσαμε μια επιστημονική εργασία με πρώτο συγγραφέα τον MIT και συνεργάτης από το Ίδρυμα Μακάλου στο Journal of the European Society of Medicine. Χρησιμοποιήσαμε τον όρο υβριδικές βλάβες, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν υποστεί βλάβη τόσο από τη λίμωξη όσο και από το εμβόλιο.
9: Μάλιστα. Οπότε άνθρωποι έχουν υποστεί βλάβη και από τη λίμωξη αλλά και από τα εμβόλια, και τα δύο λοιπόν είναι τεχνητά, σωστά?
10: Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι και τα δύο παρουσιάζουν την πρωτεϊνική ακίδα στον οργανισμό. Αν όμως τα εμβόλια δούλευαν, οι άνθρωποι δεν θα κολλούσαν τη λίμωξη. Σχεδόν κάθε ασθενής μου που έκανε το εμβόλιο διαπίστωσε ότι το εμβόλιο δεν λειτουργήσε και κόλλησε τη λίμωξη ούτως ή άλλως.
9: Ναι, φυσικά. Δόκτωρ Μακάλο, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, στην κατάθεσή σας στη Γερουσία τον Μάιο του 2025. Δείξατε δεδομένα νεκροψιών που συνδέουν τα εμβόλια με τους θανάτους. Και αυτό ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Ήταν συγκλονιστικό. Ποια είναι λοιπόν η τελευταία ενημέρωση που έχετε σχετικά με την επίμονη πρωτεΐνη ακίδα στον οργανισμό?
10: Έχουμε τώρα μια εργασία που έγινε πλήρως δεκτή σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές σχετικά με έναν από τους ασθενείς μας που συμμετείχε στην έρευνα. Βρήκαμε ότι αφού έκανε 3 δόσεις του εμβολίου της Pfizer, η πρωτεϊνική ακίδα συνέχισε να κυκλοφορεί στο αίμα του για 3,6 χρόνια.
9: Θεέ μου.
10: Μετά την τελευταία του δόση.
9: Θεέ μου.
10: Επομένως παραμένει στο σώμα για πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι πιστεύαμε.
9: Οπότε αυτό πώς το αντιμετωπίζετε, γιατρέ?
10: Η καλύτερη προσέγγιση μας αυτή τη στιγμή είναι να ενθαρρύνουμε την υγιεινή διατροφή. Πιστεύουμε ότι το εμβόλιο και η πρωτεϊνική ακίδα αποβάλλονται μέσω του υδρότα. Επομένως παροτρύνουμε τον κόσμο να κάνει σάουνα και να γυμνάζεται. Η βασική κλινική μας προσέγγιση τώρα είναι η χρήση δύο φυσικών ενζήμων σε σκευάσματα υψηλής δόσης, της νατοκινάσης και της βρωμελίνης. Και τα δύο έχουν αποδειχθεί ότι καθορίζουν την πρωτεϊνική ακίδα. Το αμερικανικό προϊόν που είναι, που είναι διαθέσιμο σε Ευρώπη και Ελλάδα ονομάζεται Ultimate Spike Detox από την εταιρεία The Wellness Company. Okay. Έτσι, το πρώτο βήμα είναι η εφίδρωση μέσω σάουνας και άσκησης και στη συνέχεια τα ένζημα. Αυτό προτείνουμε.
9: Μάλιστα. Άρα, τι νέα δεδομένα υπάρχουν σε μακροπρόθεσμες επιπλοκές όπως οι καλπάζουσες τούρμπο καρκίνοι αλλά και τα αυξάνουσα νοσήματα από τα εμβόλια? Ποιοι είναι οι μηχανισμοί που εμπλέκονται?
10: Μια πολύ ανησυχητική εργασία δημοσιεύτηκε από έναν κορυφαίο ερευνητή καρκίνου, τον Wafik Elderi, ο οποίος βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Brown των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόσφατα παρουσίασε τα ευρήματά του σε ακροάσεις της Αμερικανικής Γερουσίας τον Ιούνιο αυτού του έτους, του 2026, και τα δημοσίευσε στο περιοδικό Oncotarget. Εκεί κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρωτεϊνική ακίδα, είτε από τη λίμωξη είτε από το εμβόλιο, σαφώς αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο. Επιπλέον, τα εμβόλια αγγελιοφόρου RNA φαίνεται να έχουν πρόσθετους ξεχωριστούς κινδύνους. Μία εργασία των Anguis και Bustos έδειξε ότι η πρωτεϊνική ακίδα μειώνει τα φυσικά μας συστήματα άμυνας κατά του καρκίνου, συγκεκριμένα τα P53 και BRCA. Επιπλέον το mRNA παρεμβαίνει στην επιδιόρθωση του DNA και τα εμβόλια mRNA των Pfizer και Moderna είναι πιθανώς μολυσμένα. Μάλιστα, πολλαπλά εργαστήρια έχουν δείξει ότι είναι μολυσμένα με τον ιό Simian Virus 40, ο οποίος είναι γνωστός ενεργοποιητής πρωτοογκογονιδίων. Παρεμπιπτόντως, τα εμβόλια πολιομελίτιδας πριν από χρόνια είχαν μολυθεί με SV40 στις ΗΠΑ, επομένως πρόκειται για ένα γνωστό ιστορικό πρόβλημα με τα εμβόλια. Μέσω αυτών των πολλαπλών μηχανισμών, πιστεύουμε δυστυχώς ότι όσοι έκαναν το εμβόλιο ενδέχεται να διατρέξουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.
9: Μάλιστα. Η επόμενη λοιπόν ερώτηση, Δόκτωρ Μακάλου, έρχεται από μια ακροάτρια μου, η οποία είναι έγκυος αυτή τη στιγμή και ο γιατρός της πρότεινε να κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Ποια είναι λοιπόν η δική σας άποψη για τη χρήση εμβολίων mRNA για τον κορονοϊό σε εγγύους και θα πρόσθετα και σε νέους υγιείς ανθρώπους?
10: Ας θυμηθούμε ότι για τους νέους υγιείς ανθρώπους περίπου το 97% έχει ήδη περάσει τον COVID. Επομένως, το πρώτο ερώτημα είναι, είχε ήδη κολλήσει το άτομο αυτό τη λίμωξη? Αν ναι, έχει φυσική ανοσία, η οποία παρέχει εξαιρετική προστασία. Μπορούμε πάντα να θεραπεύσουμε μια νέα λίμωξη και υπάρχει μια ποικιλία ασφαλών και αποτελεσματικών θεραπείων συμπεριλαμβανομένης της υδροξυχλωροκίνης, των κορτικοστεροειδών και των παραφαρμακευτικών σκευασμάτων. Επιπλέον, ο ιός είναι πολύ προήπιος τώρα από παλιότερα. Κατά την κρίση μου στην εγκυμοσύνη δεν υπάρχει καμία ιατρική αναγκαιότητα ή κλινική ένδειξη και τα εμβόλια δεν είναι ασφαλή στην κοίηση. Μία σειρά εργασιών που δημοσιεύτηκαν από τον Θόρπε και τους συνεργάτες του έδειξαν αυξημένο κίνδυνο απώλειας και αιμορραγίας του εμβρίου, γεγονός που τώρα συνοψίζεται στο Focal Points. Όποιος μας ακούει θα πρέπει να εγγραφεί στο Focal Points στη διεύθυνση www.thefocalpoints.com. Επιπλέον, μία εργασία που κυκλοφόρησε μόλις χθες από τον επιδημιολόγο του Ιδρύματος Μακάλου, Νίκολας Χέλσερ, διαπίστωσε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος συγγενών ανομαλιών, ιδιαίτερα καρδιακών ανομαλιών, σε γυναίκες που κάνουν το εμβόλιο κατά του COVID.
9: Συνεπώς, γιατί οι γιατροί πιστεύετε ότι συνεχίζουν να προτείνουν στον κόσμο να κάνει αυτό το εμβόλιο? Γιατί δεν γνωρίζουν τα στοιχεία, δεν ξέρουν την έρευνα? Γιατί λένε αυτά τα πράγματα στους ανθρώπους?
10: Αυτή η ερώτηση καλύτερα θα ήταν να απευθυνθεί στο Αμερικανικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων, το οποίο μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να προωθεί τον γενετικό εμβολιασμό σε εγγύους, παρόλο που είναι μη ασφαλής, κλινικά ανένδεικτος και ιατρικά περιττός. Πολλοί από εμάς ανησυχούμε έντονα ότι το ACOG έχει επηρεαστεί άμεσα από το βιοφαρμακευτικό σύμπλεγμα, αυτή την ισχυρή συμμαχία του POI, των παρασκευαστικών εμβολίων και των κυβερνητικών υπηρεσιών. Κατά κάποιο τρόπο έχουν συντονίσει και ελέγξει αυτούς τους επαγγελματικούς οργανισμούς.
9: Μάλιστα.
5: Okay.
9: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί τα mRNA εμβόλια κατά του κορονοϊού δεν έχουν αποσυρθεί πλήρως ακόμα και σήμερα από την αγορά? Ποια πιστεύετε ότι είναι τα κύρια εμπόδια που δεν έχει γίνει αυτό?
10: Τα εμβόλια κατά του COVID με τον ένα ή τον άλλο τρόπο παραμένουν σε αγορά σε περισσότερες από 140 χώρες από τις περίπου 193 που υπάρχουν στον κόσμο. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Καμία χώρα δεν έχει ξεκινήσει επίσημη αναθεώρηση ασφάλειας. Καμιά χώρα δεν έχει ελέγξει τα φιαλίδια των εμβολίων για την ποιότητα, την καθαρότητα ή τη μόλυνση. Και ούτε μία χώρα δεν τα έχει αφαιρέσει από την αγορά. Είναι μία αξιοσημείωτη διαπίστωση. Όλοι γνωρίζουν ότι η κύρια πανδημία του COVID έχει τελειώσει εδώ και χρόνια. Οπότε γιατί παραμένουν στην αγορά? Κάναμε μία εκτίμηση πέρσι με βάση τις αγορές.

0: Πριν από 1,5 χρόνο, ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τις εκλογές και τώρα είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής. Έλεγε κάποια πράγματα πριν από τις εκλογές και το ίδιο έκανε και ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, και αυτά τα οποία έλεγαν μας έδωσαν ελπίδα ότι τα εμβόλια θα αποσυρθούν σύντομα. Αλλά μέχρι στιγμής, Δόκτωρ Μακάλου, δεν το βλέπουμε αυτό. Πώς κρίνετε τη διακυβέρνηση του Τραμπ μέχρι τώρα?
1: Δίνω στη διακυβέρνηση Τραμπ και στο Ρόμπερτ Κένεντι περίπου ένα C+. Έχουν σχεδόν 2 χρόνια στην εξουσία και δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική μεταρρύθμιση. Στα εμβόλια, καμία επίσημη έρευνα για το φιάσκο τους και δεν έχουν αποσύρει προϊόντα από την αγορά. Δεν τα έχουν καν συζητήσει ανοιχτά. Ο ίδιος ο Τραμπ, κατά την ιατρική του εξέταση, έκανε περισσότερα εμβόλια COVID-19. Έχει κλείσει τα 80 του χρόνια και οι Αμερικάνοι, κατά κάποιο τρόπο, έχουν απογοητευτεί πολύ από τη νέα κυβέρνηση σε αυτό το μέτωπο.
0: Επομένως, δεν κινούνται προς την κατεύθυνση.
1: Όχι, δεν κινούνται και δεν φαίνεται να δείχνουν κανένα ενεργό ενδιαφέρον. Φαίνεται να είναι αποσπασμένοι και πάνε από το ένα θέμα στο άλλο. Είναι σχεδόν σαν το λόμπι των εμβολίων να έχει τον απόλυτο έλεγχο στην Ουάσιγκτον και να τους έχουν πει μην αγγίζετε τα εμβόλια.
0: Μάλιστα. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Παρακολουθούμε όλη τη δημόσια συζήτηση για τα τρόφιμα, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρον, ναι. Πρέπει να προσέχουμε τι τρώμε. Ακούμε τη συζήτηση για τον αυτισμό που προκαλείται από εμβολιασμούς, αλλά όσον αφορά στα mRNA εμβόλια για τον κορονοϊό δεν ακούμε τίποτα. Και αυτό είναι απογοήτευση. Οπότε συμφωνούμε σε αυτό, φαντάζομαι.
1: Θυμηθείτε, τα κύρια εμβόλια αγγελιοφόρου RNA είναι τον Pfizer και Moderna. Αλλά η Moderna έχει επίσης λανσάρει ξεχωριστά ένα mRNA εμβόλιο για τον αναπνευστικό συγκυτικό ιό. Η υπόλοιπη αγορά χρησιμοποιεί παραδοσιακά εμβόλια ιού διατηγόνου. Τώρα ακούστε αυτό, μας είπαν ότι τα εμβόλια COVID παρέκαμψαν τις τυπικές προκλινικές δοκιμές για καρκίνο, συγγενείς ανομαλίες ή ενσωμάτωση στο ανθρώπινο γονιδίωμα, επειδή η διαδικασία ήταν εφευσμένη λόγω της έκτακτης ανάγκης. Εδώ που βρισκόμαστε 5 χρόνια μετά και αυτές οι βασικές δοκιμές ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα και το εμβόλιο RSV της Moderna παρέκαμψε αυτόν τον κρίσιμο προκλινικό έλεγχο, παρόλο που δεν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον RSV και διαθέτουμε ήδη παραδοσιακά εμβόλια βασισμένα σε αντιγόνα. Είμαι εξαιρετικά υποψιασμένος ότι η πλατφόρμα του αγγελιοφόρου RNA έχει λάβει κατά κάποιο τρόπο ένα μόνιμο πράσινο φως για να παρακάμψει τους ελέγχους ασφαλείας.
0: Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Και πιστεύω ότι τα μέσα ενημέρωση έχουν παίξει έναν πολύ ύποπτο ρόλο για το πώς παρουσιάζουν τα θέματα αυτά στο κοινό, για το mRNA RSV.
1: Είναι αλήθεια. Τα μέσα ενημέρωση επίσης δεν συμμορφώνονται με τους τυπικούς κανόνες φαρμακευτικής διαφήμισης. Θυμηθείτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νέα Ζηλανδία είναι οι μόνες 2 χώρες που επιτρέπουν τη διαφήμιση βιοφαρμακευτικών προϊόντων απευθείας στους καταναλωτές στην τηλεόραση. Αν πρόκειται για ένα κανονικό φάρμακο σε έναν αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό, αναφέρουν για ποιο σκοπό προορίζεται και στη συνέχεια αναφέρουν τις παρενέργειες. Τα εμβόλια όμως δεν αναφέρουν καμία παρενέργεια. Στην πραγματικότητα παραβιάζουν τον νόμο περί τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών, τον ΗΠΑ, τους νόμους περί αλήθειας στη διαφήμιση και τον νόμο Λάνχαμ. Οι παρασκευαστές εμβολίων φαίνεται να είναι εντελώς απαλλαγμένοι από τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα βιοφαρμακευτικά προϊόντα.
0: Πιστεύετε ότι η παγκόσμια ελίτ θέλει να ξεκινήσει μια νέα πανδημία? Ακούγαμε πριν από λίγους μήνες για αυτόν τον Χανταϊό και επίσης διαβάσαμε ότι ένα κορεάτικο πανεπιστήμιο συνεργάζονταν με τη Moderna σε ένα εμβόλιο mRNA για αυτόν. Τι έχετε να πείτε?
1: Σήμερα το πρωί ανάρτησα μία ενημέρωση γι' αυτό στο Twitter όσον αφορά την έξαρση κλασγερόφυλλο M. Vigontius. Όλοι οι ασθενείς με τον ιό Χάντα που έφτασαν στο νοσοκομείο και στην εντατική επέζησαν μέχρι και τον τελευταίο. Και υπήρξε μηδανική μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Φαίνεται ότι ο ΠΟΗ κατασκεύασε ένα ψευδές αφήγημα, υπονοώντας ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να το μεταδώσουν ένα στον άλλον, αλλά δεν μπορούν. Μεταδίδεται αυστηρά από τα τροπτικά στους ανθρώπους, το οποίο απέκρυψε τα στοιχεία καταγραφής τροπτικών, κάτι που είναι πολύ ύποπτο γιατί πιθανότητα είχαν προσβολή από τροπτικά στο σκάφος. Πιστεύουμε ότι όλη αυτή η κατάσταση, η οποία παρήγαγε χιλιάδες δελτία τύπου, ήταν στην πραγματικότητα προετοιμασία της αγοράς για το εμβόλιο κατά του ιού Χάντα που αναπτύσσεται από τη Moderna στην Κορέα. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα θύματα του

0: ρούχαγκα στην εντατική επέζησαν συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίδας στο νοσοκομείο Μπισά στο Παρίσι, αλλά τα μέσα ενημέρωσης εγκατέλειψαν την ιστορία εντελώς. Εγώ νομίζω ότι τη σταμάτησαν επειδή δεν υπάρχει πλέον μια πιστική ιστορία για να οδηγήσει στη ζήτηση για εμβόλια. Τα άτομα που κρατούσαν σε κέντρα βιολογικής απομόνωσης στη ΣΥΠΑ πρόκειται να αφαιθούν σε λίγες μέρες ελεύθερα. Η απομόνωση ήταν εντελώς περιττή, επειδή αυτό το στέλεχος του Μιουχάντα δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τον Τολέντο και τους συνεργάτες του σε μια εργασία του περιοδικού IDSA. Γνωρίζαμε ήδη ότι ο ιός Χάντα δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και πράγματι ούτε σε αυτή την έξαρση μεταδόθηκε.
1: Πιστεύω ότι η Τούλσι Γκάμπαρντ έδωσε πριν από λίγες ημέρες ενδείξεις για εργαστήρια χρηματοδοτούμενα από τις ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο, όπου πειραματίζονταν με θανατηφόρα παθογόνα. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό?
0: Αυτή είναι μια συγκλονιστική εξέλιξη. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα της Τούλσι Γκάμπαρντ στο αξίωμά της και κυκλοφόρησε μια άλλη δέσμη εγγράφων αυτή τη φορά, συνδέοντας άμεσα τον Άντονι Φάουτσι με το Ινστιτούτο Ιολογίας της Γιουχάν. Ο Φάουτσι είπε άμεσα ψέματα στο Κογκρέσο. Οργάνωσε μια δόλια ακαδημαϊκή ομάδα με επικεφαλής τον Κρίστιαν Άντερσεν στο Scripps και τον Τζέρεμι Φάραρ, ο οποίος ήταν στο Wellcome Trust και τώρα είναι ο επικεφαλής επιστήμονας του POI, για να εξαπατήσει όλο τον κόσμο. Φαίνεται ότι οι ΗΠΑ και οι Κινέζοι ανέπτυξαν από κοινού μια βιολογική απειλή των SARS-CoV-2, σχεδιασμένο άμεσα να βλάψει ανθρώπινα όντα. Αυτό έκαναν. Και ο Φάουτσι προσέγγισε τον Biden στη γεροντική του κατάσταση και ζήτησε επίοικια. Έλαβε μια δεκαετή χάρη. Τώρα το πραγματικό ζήτημα είναι αν το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπό την ηγεσία του Todd Blanche, που είναι η μόνη ομάδα με τη σχετική δικαιοδοσία, θα διορίσει έναν ειδικό εισαγγελέα. Πιστεύω ότι ένας ειδικός εισαγγελέας θα ήταν απολύτως κατάλληλος. Ένας ειδικός εισαγγελέας είναι ένας εξωτερικός δημόσιος κατήγορος που διορίζεται όταν υπάρχει δημόσια απειλή και σύγκρουση συμφορώντων εντός της κυβέρνησης, κάτι που αποτελεί ακριβώς την περίπτωση εδώ. Εναλλακτικά, το Υπουργείο Δικαιοσύνης μπορεί να διεξάγει τη δική του έρευνα, αλλά πρόσφατα έγγραφα δείχνουν ότι η κοινότητα των πληροφοριών μας, συμπεριλαμβανομένου του FBI και της CIA, ήταν επίσης εκτεθειμένη.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν ο Δ. Φάουτσι να μην έχει συλληφθεί ακόμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Είναι εντυπωσιακό. Νομίζω ότι αυτή η δέσμη εγγράφων θα επιβεβαιώσει πλήρως όσα έχουν περιγράψει οι συγγραφείς στα βιβλία τους, συμπεριλαμβανομένου του βιβλίου του Ρόμπερτ Κένετι Τζούνιορ και του Άντονι Φάουτσι, του εξαιρετικού βιβλίου του Rad Paul Deception, του δικού μου βιβλίου The Courage to Face COVID-19 και του αρχικού βιβλίου του Peter Breggin COVID-19 and the Global Predators. Όλοι μας συνθέσαμε την ιστορία από δημόσια δεδομένα, αλλά αυτά τα νέα έγγραφα παρέχουν ακλόνητες αποδείξεις. Η άμεση εμπλοκή του Αντώνη Φάουτσι είναι πλέον πλήρως τεκμηριωμένη.
1: Μάλιστα.
2: Okay.
1: Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Επιτρέψτε μου να σας κάνω μια άλλη ερώτηση από το κοινό μου σχετικά με τη χρήση mRNA εμβολίων στα ζώα. Τι γνωρίζετε γι' αυτό?
0: Αυτή τη στιγμή το τυπικό αγγελιοφόρο RNA δεν χρησιμοποιείται στα ζώα, αλλά εισάγονται αυτοπολαπλασιαζόμενα γενετικά εμβόλια, τα οποία εφίστανται έναν ή δύο κύκλους πολλαπλασιασμού. Αυτό μπορεί να είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, επειδή δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε τη συνολική ποσότητα του εμβολιαστικού προϊόντος που απελευθερώνεται μέσα στο σώμα του ζώου. Δεν υπάρχει απολύτως καμία ανάγκη γι' αυτό. Τα ζώα είναι ήδη υπερβολικά εμβολιασμένα. Για τους κατοικίδιους σκύλους, από τους οποίους έχετε άφθονους στην Αθήνα, παρεμπιπτόντως την τελευταία φορά που ήμουν εκεί για τρέξιμο, ακολούθησε μια ολόκληρη αγέλη. Τα βασικά εμβόλια είναι κυρίως για την νόσο του κάρετ, τον τύφο δηλαδή, και τη λύσα. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Πολλοί ολιστικοί κτηνίατροι έχουν περιορίσει πλέον τους εμβολιασμούς των σκύλων, αυστηρά στον τύφο και στη λύσα, εξαλείφοντας τις περιττές προσθήκες. Πιστεύω ότι η πραγματική ανησυχία δεν αφορά τους σκύλους, τις γάτες, αλλά τα παραγωγικά ζώα.
1: Στα παραγωγικά ζώα φαντάζομαι ότι υπάρχει πρόβλημα, και έτσι?
0: Ναι, σωστή παρατήρηση. Ο κόσμος δικαιολογημένα ανησυχεί για την τροφική αλυσίδα. Ευελπιστούμε ότι το μαγείρωμα του κρέατος σε υψηλή θερμοκρασία με τους ιώνει κάθε γενετικό υλικό ή εμβολιαστικό προϊόν. Αλλά θυμηθείτε, πάρτε για παράδειγμα το μοσχάρι. Εξαιρετικά υψηλής ποιότητας μοσχάρι καταναλώνεται ομώς σε ορισμένους πολιτισμούς της Μέσης Ανατολής, όπως στη λιβανέζικη κουζίνα. Επιπλέον, ο κόσμος ανησυχεί για τα ψάρια που ενδέχεται να λάβουν γενετικά εμβόλια και το σούσι προφανώς καταναλώνεται ομό. Μπορώ να σας πω το εξής: αν το αγγελιοφόρο RNA ή DNA καταναλωθεί από το στόμα, ένα μέρος του μπορεί να φτάσει στο γαστρεντερικό σωλήνα. Εάν είναι εγκλεισμένο σε ένα φωσφολιπιδικό σωματίδιο, όπως ένα εξώσωμα, και μπορεί να απορροφηθεί. Μία εργασία που δημοσιεύτηκε από Κινέζους ερευνητές το έδειξε αυτό. Πήραν ένα μικρό τμήμα του γενετικού κώδικα με την πρωτεϊνική ακίδα, το εγκλώβησαν σε φωσφολιπιδικά σωματίδια και κατάφεραν να επιτύχουν την απορρόφησή του μέσω του γαστρεντερικού σωλήνα ενός θηλαστικού στο εργαστήριο. Επομένως, ναι, αυτό είναι ανησυχητικό. Εάν τρώτε κρέας ή ψάρι, μαγειρέψτε το καλά.
2: Stop doing that. Cook it. Cook it. And cook it well.
1: Δόκτωρ Μακάλο, ποια είναι τα επόμενα σχέδια για το Ίδρυμα Μακάλο?
0: Το Ίδρυμα Μακάλο συνεχίζει να αναπτύσσεται στα νέα μας γραφεία στο Ρίτσαρτον του Τέξας. Στα παρασκήνια, ο Νίκολας Χέλτσερ είναι ο επικεφαλής επιδημιολόγος μας και ο Τζον Λικ είναι ο ανώτερος ιστορικός μας. Ο Τζον Λικ βρίσκεται σε αποστολή στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, ίσως τον έχετε δει στην Αγγλία. Όλοι θα πρέπει να εγγραφούν στο Focal Point στη διεύθυνση www.thefocalpoints.com για να λαμβάνουν απευθείας την ενημέρωση από το Ίδρυμα Μακάλο. Κάθε μέρα δημοσιεύουμε σημαντικές αναλύσεις για θέματα όπως οι απαρχές της γρίπης των πτηνών, οι προσδιοριστικοί παράγοντες των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού και οι απόπειρες δολοφονίας κατά του Προέδρου Τραμπ. Συνεχίζουμε να προσφέρουμε στον κόσμο τις κρίσιμες αναλύσεις που οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας αποτυγχάνουν να παράσχουν αυτή τη στιγμή. Για να μας στηρίξει κανείς, μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας στο www.macallow.org. Εκτιμούμε κάθε δωρεά.
1: Γιατί να μην το κάνουμε? Πιστεύω πάντως ότι ο πρωταρχικός στόχος του Ιδρύματος Μακάλο είναι η αφύπνιση του κόσμου. Προσπαθείτε να ξυπνήσετε τους ανθρώπους. Γιατί πιστεύετε οι άνθρωποι ότι δεν αντιστέκονται στο να ξυπνήσουν? Τι συνέβη στην ανθρωπότητα?
0: Οι άνθρωποι σε περιόδους μεγάλων αντιπαραθέσεων φαίνεται να καθοδηγούνται εξ ολοκλήρου από το φόβο και ένα διάχυτο ελεύθερο άγχος. Όταν αυτό συμβαίνει, επιζητούν φυσικά να ακολουθήσουν κάποιον άλλον. Είναι αυτό που ο κοινωνιολόγος και ψυχολόγος Ματάιας Ντεσμέτ ονομάζει μαζικό σχηματισμό. Πιστεύω πράγματι ότι ένα μεγάλο μέρος του κοινού βρίσκεται σε κατάσταση μαζικού σχηματισμού. Θέλουν απλώς να ακολουθούν εντολές. Έξω από τις ανεξάρτητες δημοσιογραφικές προσπάθειες όπως η δική σας, ο κυρίαρχος τύπος δεν κάνει καμιά κρίσιμη ερώτηση. Παίρνουν κυριολεκτικά τη ροή των ειδήσεων απευθείας από τις κυβερνητικές υπηρεσίες και την αναμεταδίδουν. Πολλές φορές πρόκειται για ένα εντελώς ψευδές αφήγημα.
1: Γιατρέ, γνωρίζω ότι έχετε ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που αφιερώσατε χρόνο για αυτή τη συνέντευξη. Θα ήθελα επίσης και τη βοήθειά σας να κανονίσουμε μια συνέντευξη με τον δικό σας επικεφαλής επιδημιολόγο, τον Νίκολας Χάλσερ. Θα ήταν τιμή μας να τον έχουμε επίσης στην εκπομπή μας και ελπίζω να μας βοηθήσετε σε αυτό.
0: Ναι, θα ήμουν ευτυχής να το κανονίσω.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, γιατρέ.
0: Ευχαριστώ, Στέφαν.
2: Bye-bye.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Ένα ψέμα και λύονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
6: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
7: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: Γρηγόρη.
1: Βρε καλό στο Γιάννη, τι γίνεται.
0: Εσύ πες μου.
1: Όλα καλά.
2: Όλα.
0: Κάτι λείπει νομίζω.
1: Το κοινό.
0: Και το σκηνικό.
1: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
0: Θα μου πεις που είναι.
1: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
0: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
1: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
0: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
1: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
1: 9 Οκτωβρίου.
2: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
1: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
1: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
5: Το υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

Η ανάλυση που ενόχλησε τους Τούρκους. Και η οικοδόμηση πραγματικής εθνικής στρατηγικής. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast του geopolitico.gr. Είμαι ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, διευθυντής σύνταξης του geopolitico.gr και σήμερα θα ξεκινήσω από κάτι που συνέβη μετά το προηγούμενο podcast, το τελευταίο της σχετικής σειράς. Από κάτι που, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να το δούμε ούτε ως προσωπική δικαίωση, ούτε ως μία ακόμα ιστορία δημοσιότητας. Πρέπει να το δούμε ως προειδοποίηση. Το προηγούμενο podcast ενόχλησε την Τουρκία. Η Μιλιέτ το έκανε εκτενές θέμα. Το GRT Haber και το Haber Global στάθηκαν στην ανάλυσή μας. Πήραν τις επισημάσεις για ένα πιθανό πόλεμο φθορό στο Αιγαίο, για την εθνική εντοχή, για τα αποθέματα, τις υποδομές, την εφεδρεία, τα drones και τις στρατηγικές συνεργασίες της Ελλάδας και επιχείρησαν να τις παρουσιάσουν ως ένδειξη ελληνικού φόβου. Στο σύνδεσμο που συνοδεύει το σημερινό podcast έχω συγκεντρώσει ορισμένες σκέψεις ως απάντηση. Η ουσία της απάντησης είναι απλή. Άλλο φόβος και άλλο σοβαρότητα. Άλλο πανικός και άλλο προετοιμασία. Όποιος μελετά τον αντίπαλο δεν σημαίνει ότι το θεωρεί ανίκητο. Σημαίνει ότι αρνείται να πάει στα τυφλά σε μια εθνική δοκιμασία. Η Μιλιέτ επέλεξε τον τίτλο περί εφιαλτικού σεναρίου και ελληνικής ανησυχίας. Παρουσίασε την προειδοποίηση ότι μια σύγκρουση μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή μήνες σαν ομολογία αδυναμίας. Προσπέρασε όμως το βασικό μήνυμα, ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχύ, συμμαχίες, γεωγραφικά πλεονεκτήματα, έμπειρες ενόπλες δυνάμεις και δυνατότητες που μπορούν να ανατρέψουν τους υπολογισμούς της Άγκυρας, αρκεί να υπάρχει σχέδιο, πολιτική βούληση και εθνική αντοχή. Θα πω και κάτι ακόμα. Όταν μια μεγάλη τουρκική εφημερίδα αφιερώνει χώρο σε ένα ελληνικό podcast, δεν αποδεικνύει μόνο ότι την ενόχλησε το περιεχόμενο, αποδεικνύει ότι απέναντι υπάρχει μηχανισμός που παρακολουθεί τον ελληνικό δημόσιο λόγο. Διαβάζουν τα μέσα μας, ακούν τις αναλύσεις μας, μελετούν τις δηλώσεις των πολιτικών μας, κρατούν τα λάθη μας και τα εντάσσουν στη δική τους εικόνα για την Ελλάδα. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής. Η Τουρκία μας μελετά. Μας μελετά στρατιωτικά, πολιτικά, επικοινωνιακά, δημογραφικά και ψυχολογικά. Καταγράφει τι αγοράζουμε, πού τοποθετούμε δυνάμεις, πώς αντιδρά η κοινωνία μας, τι φοβόμαστε και τι αφήνουμε εκτεθειμένο από δική μας αμέλεια. Και την ίδια ώρα, εμείς εξακολουθούμε συχνά να λειτουργούμε σαν αρκή μια φωτογραφία, μια τελετή, μια δήλωση ή μια νέα σέμβαση για να χτιστεί αποτροπή. Δεν αρκεί. Η αποτροπή είναι σύστημα. Θέλει όπλα, ανθρώπους κυρίως, βιομηχανία, αποθέματα, υποδομές, πληροφορίες, πειθαρχία και κουλτούρα ασφαλείας. Αν λείπει ένας από αυτούς τους κρίκους, ο αντίπαλος θα το εντοπίσει. Και όταν ο αντίπαλος εντοπίζει ένα κενό, δεν το καταγράφει από ακαδημαϊκό ενδιαφέρον, το καταγράφει για να το εκμεταλλευτεί την κατάλληλη στιγμή. Γιατί όμως ενόχλησε τόσο πολύ εκείνη η ανάλυση? Επειδή αφισβήτησε δύο βολικούς μύθους. Ο πρώτος είναι ο ελληνικός μύθος του σύντομου και ελεγχόμενου επεισοδίου. Η ιδέα ότι θα συμβεί κάτι για λίγες ώρες, θα παρεύουν οι σύμμαχοι, θα χτυπήσουν τα τηλέφωνα και όλοι θα επιστρέψουν στις βάσεις τους. Κανείς δεν μπορεί να αγγιθεί τέτοια εξέλιξη. Από τη στιγμή που θα υπάρξουν νεκροί, απώλειες πλοίων ή χτυπήματα σε νησιά και στρατηγικές εγκαταστάσεις, η πολιτική πίεση για απάντηση θα είναι τεράστια και στις δύο χώρες. Ο πόλεμος αποκτά δική του δυναμική. Ο δεύτερος είναι ο τουρκικός μύθος, ότι η Ελλάδα φοβάται τόσο πολύ, ώστε θα υποχωρήσει μόλις δει απέναντί της αποφασιστικότητα. Αυτή είναι η λογική του στρατιωτικού καταναγκασμού. Παρουσιάζεις μια απέτηση, τη συνοδεύεις με πολεμικά πλοία, ναύτεξ, υπερπτήσεις, χάρτες και απειλές και περιμένεις από την Αθήνα να περιορίσει μόνη της τα δικαιώματά της για να μην υπάρξει κρίση. Κοινώς να πάρουν αυτά που θέλουν χωρίς να ρίξουν ούτε μια σφαίρα. Η σοβαρή προετοιμασία ακυρώνει και τους δύο μύθους. Λέει στην ελληνική κοινωνία ότι δεν υπάρχουν ανώδυνες συγκρούσεις και λέει στην Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν θα καταρρεύσει από το πρώτο κύμα πίεσης. Αυτό ακριβώς είναι η αποτροπή. Ο αντίπαλος να γνωρίζει ότι δεν θα πετύχει το σκοπό του γρήγορα, φθηνά και με ελεγχόμενο κόστος.
Γι' αυτό έχει αξία και η διόρθωση μιας ανακρίβειας που αναπαρήγαγε η Μιλιέτ. Στο προηγούμενο podcast δεν μιλήσαμε για 1,8 εκατομμύρια αδειοδοτημένα τουρκικά drones, μιλήσαμε για περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια αδειοδοτημένους χειριστές drones. Χειριστές. Η διαφορά είναι τεράστια. Το όπλο δεν είναι μόνο το μηχάνημα, είναι το οικοσύστημα. Χειριστές, σχολές, εταιρείες, λογισμικό, γραμμές παραγωγής, ανταλλακτικά, τεχνική και μια κοινωνία που εξοικειώνεται με τη χρήση μη επανδρομένων συστημάτων. Η Ελλάδα χρειάζεται αντίστοιχη κινητοποίηση προσαρμοσμένη στα δικά της μεγέθη, ένα εθνικό μητρό πιστοποιημένων χειριστών, τακτικές άσκησης. Σύνδεση με την εφεδρεία, συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με πανεπιστήμια και ελληνικές εταιρείες, καθώς και δυνατότητα μαζικής παραγωγής φθηνών αναλώσιμων συστημάτων. Υπάρχουν ανάλογες ανακοινώσεις. Δεν αρκεί να αγοράσουμε μερικά εντυπωσιακά drones από το εξωτερικό, πρέπει να μπορούμε να τα επισκευάζουμε, να τα τροποποιούμε, να αναπληρώνουμε πόλεις και να παράγουμε δικά μας συστήματα μέσα σε κρίση. Η αντίδραση των τουρκικών μέσων προσφέρει, επομένως, με χρήσιμη υπηρεσία. Μας δείχνει ποια σημεία θεωρεί ευαίσθητα η Άγκυρα. Την προοπτική μακρά σύγκρουσης, την διανενική συνεργασία με το Ισραήλ και την Ινδία, τη σύνδεση Αιγαίου, Κύπρου και Ανατολικής Μεσογείου και την ανάγκη να μετατραπεί η ελληνική κοινωνία από παθητικός θεατής σε παράγοντα εθνικής ανθεκτικότητας. Το Καστελόριζο στο μικροσκόπιο της Άγκυρας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το Καστελόριζο, τη Ρο και τη Στρογγύλη, γιατί όλα αυτά είναι σύμπλεγμα. Όλα αυτά τα νησιά. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είχε προφανή εθνικό και πολιτικό συμβολισμό. Ένας Έλληνας Πρωθυπουργός οφείλει να πηγαίνει στα ακριτικά νησιά, οφείλει να στέκεται δίπλα στους κατοίκους και στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, οφείλει να στέλνει μήνυμα κυριαρχίας και αποφασιστικότητας. Το πρόβλημα δεν είναι η επίσκεψη. Το πρόβλημα είναι τι αφήνουμε να φαίνεται και να ακούγεται βεβαίως όταν γύρω από τον Πρωθυπουργό στείνονται κάμερες. Στο οπτικοακουστικό υλικό που δημοσιεύτηκε, ακούστηκε αξιωματικός να αναφέρει το ονοματεπώνυμό του, τη δύναμη του φυλακίου και την αποστολή του. Η ευθύνη δεν ανήκει στον στρατιωτικό που εκτελεί την ενημέρωση, ανήκει σε αυτούς που οργάνωσαν τη λήψη, έλεγξαν το υλικό και αποφάσισαν ότι μπορεί να μεταδοθεί χωρίς περικοπή. Εδώ βρίσκεται η ουσία της επιχειρησιακής ασφάλειας. Μια πληροφορία μπορεί να φαίνεται μικρή, όταν όμως συνδεθεί με εικόνες, γεωγραφικά δεδομένα, δορυφορικό υλικό, καθημερινές διαδικασίες, αριθμούς επάνδρωσης και ονόματα στελεχών, μετατρέπεται σε κομμάτι μιας πολύ μεγαλύτερης εικόνας. Και έχουμε ήδη παράδειγμα. Μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αγαθονήσι, το περασμένο Ιούλιο ήταν, τουρκική ανάλυση υποστήριξε ότι αξιοποίησε τις δημόσιες φωτογραφίες της επίσκεψης, δορυφορικές εικόνες και τεχνικές OSINT, δηλαδή συλλογής πληροφοριών από ανοιχτές πηγές, για να γεωντοποιήσει το επιτηρητικό φυλάκιο. Το κρίσιμο δεν είναι αν όλα τα συμπεράσματα κίνησης ανάλυσης ήταν ακριβή. Το κρίσιμο είναι η μέθοδος. Η απέναντι πλευρά παίρνει ό,τι εμείς ανεβάζουμε και το επεξεργάζεται. Το ίδιο διάστημα, τουρκική ομάδα χρηστών του διαδικτύου ισχυρίστηκε ότι χαρτογράφησε ελληνικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αποθήκες πυρομαχικών μέσω ανοιχτών πηγών και ότι ετοιμάζει διαδραστικό χάρτη. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί χρειάζονται έλεγχο και δεν πρέπει να υιοθετούνται άκρητα. Η ύπαρξή τους όμως αποκαλύπτει το πεδίο στο οποίο κινείται πλέον η αντιπαράθεση. Εικόνες από κοινωνικά δίκτυα, εμπορικοί δορυφόροι, γεωεντοπισμός, πινακίδες, διαδρομές οχημάτων, φωτογραφίες τελετών και δημόσιες αναφορές μπορούν να συγκεντρωθούν σε έναν επιχειρησιακό φάκελο. Ας το πούμε ξεκάθαρα. Στην εποχή των δορυφόρων δεν μπορείς να κρύψεις τα πάντα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να προσφέρεις όλα έτοιμα. Άλλο να χρειάζεται ο αντίπαλος μήνυση συλλογής και ανάλυσης και άλλο να του δίνεις μόνος σου καθαρό ήχο, πρόσωπα, αριθμούς και αποστολές. Η κουλτούρα ασφαλείας αρχίζει από τα απλά. Ποιος τραβάει φωτογραφίες, τι υπάρχει στο φόντο, ποια οθόνη φαίνεται, ποιος χάρτης είναι ανοιχτός, ποια πινακίδα αποκαλύπτει θέση, ποια μονάδα αναφέρεται, πότε αναρτάται το υλικό, έχει ελεγχθεί από αρμόδιο στρατιωτικό γραφείο, έχουν καλυφθεί πρόσωπα, συντεταγμένες αριθμοί και επιχειρησιακές λεπτομέρειες. Αυτά δεν είναι υπερβολές, είναι στοιχειώδεις κανόνες σε μια χώρα που αντιμετωπίζει ενεργό καζουσμπέλι και μια γειτονική δύναμη που αφισβητεί κυριαρχία, κυριαρχικά δικαιώματα και διεθνείς συνθήκες. Την ίδια ώρα,
Ο τουρκικός τύπος έκανε συντονισμένο ντου στον πρωθυπουργό. Ίσως Τζου έγραψε ότι η Αθήνα εξόπλισε 23 νησιά με Ισραηλινά όπλα. Έβαλε στο κάδρο τα μπάρα Κεμέξ, τα Σπάιντερ και την ασπίδα του Χιλέα. Παρουσίασε χάρτη των ελληνικών νησιών και μίλησε για χάρτη κατοχής. Οι Νεφές και οι Μιλιέτ κινήθηκαν στην ίδια γραμμή, με επίκεντρο το Καστελόριζο και την αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ. Προσέξτε την μέθοδο. Η Τουρκία διατηρεί απέναντι από τα νησιά μία από τις μεγαλύτερες αποβατικές δυνατότητες στην περιοχή. Διατηρεί το Κάζους Μπέλι, αναπτύσσει drones, πυράβλους και ναυτικές μονάδες. Την ίδια στιγμή παρουσιάζει την ελληνική άμυνα ως επιθετική απειλή. Ο επιτιθέμενος απαιτεί από τον αναμεινόμενο να μείνει άοπλος και ονομάζει πρόκληση κάθε μέτρο προστασίας. Ο Χακάν Φιντάν επανέφερε ακριβώς αυτή τη γραμμή, χαρακτηρίζοντας απειλή για την Τουρκία τον εξοπλισμό των ελληνικών νησιών. Σας θυμίζει κάτι? Πριν από μερικές μέρες ήταν που είχε έρθει ο Χακάν Φιντάν. Με συγχωρείτε. Ο Χακάν Φιντάν είναι αυτός που κάνει τη δήλωση. Ο Ιμπραήμ Καλίν, ο διάδοχος του Φιντάν στην τουρκική μυστική υπηρεσία. Και την ίδια περίοδο έκανε και ο Ερντογάν δηλώσεις για τον εξοπλισμό των νησιών με Ισραηλινά όπλα. Δεν πρόκειται για μια τυχαία αποστροφή του Φιντάν. Είναι η επίσημη μετάφραση της πίεσης που καλλιεργούν καθημερινά τα τουρκικά μέσα. Η Ελλάδα πρέπει να αποδεχθεί την τουρκική ερμηνεία των συνθηκών και να αφήσει ευάλωτο τον νησιωτικό της χώρο. Αυτό μας λένε. Η απάντηση εδώ δεν μπορεί να είναι απολογητική. Τα νησιά κατοικούνται από Έλληνες πολίτες και βρίσκονται απέναντι από τη μια χώρα που απειλεί ευθέως με πόλεμο. Η άμυνά τους δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Η Αθήνα οφείλει να εξηγεί σταθερά, διεθνώς και νομικά, ότι η στρατιωτική θωράκιση υπηρετεί το φυσικό δικαίωμα αυτοάμυνας. Από τις λέξεις στις στρατιωτικές κινήσεις. Θα ήταν λάθος όμως να κοιτάμε μόνο τις δηλώσεις. Η 51η Ταξιαρχία Καταδρομών του τουρκικού στρατού μετακινήθηκε σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα από το Χοζάτ του Τούντζελι στο Σόκε του Αιδινίου, απέναντι από τη Σάμο δηλαδή. Μια μονάδα που βρισκόταν στη νοτιοανατολική Τουρκία μεταφέρεται στο δυτικό μέτωπο σε περιοχή με άμεση σχέση με το Αιγαίο. Μια τέτοια κίνηση δεν σημαίνει αυτομάτως ότι επίκειται επίθεση. Οι σοβαρές αναλύσεις δεν χτίζονται πάνω σε κραυγές. Να το ξέρουν αυτό οι κύριοι απέναντι. Σημαίνει όμως ότι αλλάζει η διάταξη δυνάμεων και ότι η Ελλάδα οφείλει να παρακολουθεί τη μονάδα, τη στελέχωση, τα μέσα, την εκπαίδευση, τις ασκήσεις και τη διοικητική της υπαγωγή. Στη στρατηγική, πρόθεση και δυνατότητα εξετάζονται μαζί. Οι προθέσεις μπορεί να αλλάξουν μέσα σε ένα βράδυ. Οι δυνατότητες χτίζονται σε βάθος χρόνου. Η τουρκική επικοινωνία συνέδεσε τη μετακίνηση με τις ελληνικές κινήσεις στο Αιγαίο, τις επισκέψεις του Πρωθυπουργού στα κριτικά νησιά και την προμήθεια Ισραηλινών συστημάτων αεράμινας. Ακόμα και αν αυτή η σύνδεση εξυπηρετεί την εσωτερική προπαγάνδα της Άγκυρας, η γεωγραφία παραμένει. Η Σάμος βρίσκεται πλέον απέναντι από μια ενισχυμένη παρουσία καταδρομών. Στο ίδιο πλαίσιο, πρέπει να δούμε και τη Σάμο ως χώρο σύνδετης ασφάλειας. Πριν από λίγες μέρες, το λιμωνικό καταδίωξε ταχύπλοο που είχε κινηθεί από τις τουρκικές ακτές. Αποβίβασε 19 ανθρώπους σε ακροτήριο πράσο και επιχείρησε να επιστρέψει στην Τουρκία. Ο φερόμενος διακινητής συνελήφθη μετά την προσάραξη του σκάφου στη Μουρτιά. Δεν ταυτίζονται διακίνηση ανθρώπων με στρατιωτική επιχείρηση, θα ήταν αυθαίρετο και επικίνδυνο. Επισημαίνω όμως ότι το Ανατολικό Αιγαίο είναι ένας χώρος όπου κινούνται ταυτόχρονα πολεμικά μέσα, εμπορικά πλοία, αλλιευτικά διακινητές, drones και ερευνητικά σκάφη. Αυτή η πυκνότητα αυξάνει την ανάγκη επιτήρησης και τον κίνδυνο λάθους ή προβοκάτσιας. Και ξέρουμε στο κάτω-κάτω της γραφής ότι οι Τούρκοι έχουν ρόλο στο μεταναστευτικό. Στον Εύρο, από την ελληνική πλευρά, εγκαθίσταται λόγος καταδρομών στο μεγάλο Δέριο, στο στρατόπεδο Παλάσκα. Η κίνηση ενισχύει τη στρατιωτική παρουσία σε δύσβατη και ευαίσθητη περιοχή, όπου καταγράφεται και δραστηριότητα κυκλωμάτων διακίνησης. Είναι θετικό να υπάρχει άμεση δυνατότητα αντίδρασης, αλλά χρειάζεται πάλι μέτρο στη δημοσιοποίηση λεπτομεριών. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να γνωρίζει ο καθένας την ακριβή δύναμη, την προέλευση, το πρόγραμμα και την αποστολή μιας μονάδας ειδικών δυνάμεων. Και εδώ επιστρέφουμε στην ίδια λέξη. Πειθαρχία. Ο αντίπαλος δεν μετρά μόνο ταξιαρχίες, μετρά τον χρόνο αντίδρασης. Μετρά τους δρόμους, τα λιμάνια, τα στρατόπεδα, τις εφεδρίες και την ταχύτητα κινητοποίησης. Μετρά ακόμα και τη συνήθειά μας να συζητούμε δημοσίως όσα θα πρέπει να γνωρίζουν μόνο εκείνοι που έχουν επιχειρησιακή αρμοδιότητα. Αλλά όσον αφορά τον χρόνο αντίδρασης, είδαμε στην επίθεση Χεζμπολάχ της πληρεξουσίου, δηλαδή του Ιράν,
στο ακροτήρι στην Κύπρο, ποια χώρα τίμασε άμεσα αποστολή πλατφορμών υπτάμενων και θαλάσσιων και ποια χώρα έκανε μια εβδομάδα για να πάει εκεί και ποιες χώρες δεν πήγαν καθόλου. Αλλά αυτό όμως είναι ένα κομμάτι άλλου podcast. Η γαλάζια πατρίδα περνά από τον χάρτη στο πεδίο. Η πίεση δεν περιορίζεται στη στρατιωτικοποίηση των νησιών, εξελίσσεται σε ολόκληρο το θαλάσσιο μέτωπο. Ο Τζιχάντ Γιαετζή, ο γνωστός θεωρητικός της γαλάζιας πατρίδας, έκανε μια χρήσιμη παραδοχή. Υποστήριξε ότι η Τουρκία, μέσω του θαλάσσιου πάρκου που ανακήρυξε, αυτού του παράνομου θαλάσσιου πάρκου, του διπλού θαλάσσιου πάρκου, γιατί είναι ένα στο βορρά και ένα στο νότο μάλιστα πνίγει το Καστελόρισο και το απομονώνει, η Τουρκία λοιπόν προχώρησε στην πράξη σε de facto ΑΟΣ, έτσι λέει ο Γιαετζή. Είπε ότι μπορεί να μην υπάρχει τυπική ανακήρυξη, αλλά η προστασία έμβιων και μη έμβιων πόρων αποτελεί αρμοδιότητα που συνδέεται με αποκλειστική οικονομική ζώνη. Με άλλα λόγια, μας αποκάλυψε τη μέθοδο. Πρώτα βγαίνεις στο πεδίο, εκδίδεις ναύτεξ, στέλνεις ερευνητικό σκάφος, χαράζεις θαλάσσιο πάρκο, ασκείς αρμοδιότητες και στη συνέχεια χρησιμοποιείς αυτή την πρακτική για να ισχυριστείς ότι διαθέτεις δικαιώματα. Δεν χρειάζεται να συμφωνεί κανείς με την νομική ακροβασία του Γιαετζή για να καταλάβει τη στρατηγική του. Η Άγκυρα θέλει να μετατρέψει τον χάρτη της γαλάζιας πατρίδας σε καθημερινότητα. Θέλει τουρκικές αξιώσεις να εμφανίζονται συνεχώς σε ανακοινώσεις, χάρτες, ασκήσεις, ερευνητικές αποστολές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, μέχρι η διεθνής κοινότητα να συνηθίσει την παρουσία τους. Γι' αυτό έχει σημασία και η παρέμβαση του Κύπριου Ευρωβουλευτή Κώστα Μαυρίδη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους παράνομους τουρκικούς χάρτες. Οι ψηφιακοί χάρτες δεν είναι αθώες εικόνες. Όταν διαδίδονται από πλατφόρμες και υπηρεσίες που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργούν την ψευδή εντύπωση ότι οι τουρκικές αξιώσεις αποτελούν αναγνωρισμένες ζώνες δικαιοδοσίας. Η μάχη του χάρτη είναι κομμάτι της μάχης της νομιμοποίησης. Το Ανατολού προχώρησε ένα βήμα παρακάτω. Σε ανάλυση του Ισμαήλ Σαχίν, παρουσιάστηκε ως λογική λύση η δίκαιη μοιρασιά των πόρων και η κοινή διαχείριση στην Ανατολική Μεσόγειο. Ακούγεται μετριοπαθές. Δεν είναι. Διότι η προτινόμενη συνδιαχείριση ξεκινά αφού η Τουρκία έχει ήδη επιβάλει στο τραπέζι τις μονομερείς διεκδικήσεις της. Ζητά από την Ελλάδα να διαπραγματευτεί όχι μόνο την οριοθέτηση, αλλά την ίδια την άσκηση νόμιμων κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η ίδια ανάλυση παρουσίασε τις τουρκικές ναύτες και τις επιχειρησιακές κινήσεις ως εργαλεία ακύρωσης των ελληνικών θέσεων και έθεσε στο τραπέζι τη χρήση μαζικών φθηνών drones για την οικονομική εξάντληση της ελληνικής αεράμυνας. Αυτό είναι ένα από τα σοβαρότερα σημεία. Αν ο αντίπαλος στέλνει δεκάδες φθηνά μη επαδομένα μέσα, δεν μπορείς να απαντάς σε κάθε στόχο με έναν πανάκριβο πύραυλο. Μπορεί να κερδίζεις κάθε αναχέτηση και να χάνεις οικονομικά τον πόλεμο. Χρειάζεται πολυεπίπεδη άμυνα, ηλεκτρονικός πόλεμος, παρεμβολές, συστήματα εξαπάτησης πλοήγησης, πυροβόλα μικρότερους κόστους, κατευθυνόμενη ενέργεια και υπαρκή αποθέματα βλημάτων για τους στόχους υψηλής αξίας. Η ασπίδα του Αχιλλέα μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο βήμα, ιδιαίτερα αν διασυνδεθεί με κυπριακά συστήματα Μπάρα και Μέξ και δημιουργηθεί κοινή εικόνα αισθητήρων από το Αιγαίο ως την Κύπρο. Η αξία ενός τέτοιου θέλου δεν είναι μόνο να καταρρύπτει, είναι να βλέπει έγκαιρα, να κατανέμει σωστά τους στόχους και να επιλέγει το κατάλληλο μέσο εμπλοκής. Η εξασφάλιση ελληνικού ελέγχου και πηγαίου κώδικα, όπως έχει αναφερθεί, είναι θεμελιώδης. Ένα σύγχρονο σύστημα, χωρίς εθνικό επιχειρησιακό έλεγχο, μπορεί να δημιουργήσει νέα εξάρτηση. Η τεχνολογία πρέπει να μεταφερθεί σε ελληνικές εταιρείες, να υποστηρίζεται στην Ελλάδα και να εξελίσσεται με βάση τις ελληνικές ανάγκες. Υπάρχει παράλληλα ο σχεδιασμός για τα 20 F-35 που θα μπορούσαν μελλοντικά να συνεργάζονται με 100 έως 120 ερυθούμενα πολεμικά drones, τα λεγόμενα Collaborative Combat Aircraft. Η εικόνα είναι εντυπωσιακή, κάθε F-35 με 5 ή 6 μη επαδομένους παραστάτες. Προς το παρόν όμως παραμένει μακρινό και ίσως φουτουριστικό σενάριο. Πριν μιλήσουμε για τα 120 πολεμικά drones, πρέπει να εξασφαλίσουμε όπλα, πυρομαχικά, διαθυστημότητες, υποστήριξη, προσωπικό και εκπαίδευση. Δεν πρέπει να γίνουμε χώρα μαγετών και παρουσιάσεων. Η πραγματική ισχύς φαίνεται στις ώρες πτήσης, στα γεμάτα αποθέματα, στις συμβάσεις υποστήριξης, στην επάρκεια τεκνικών και στη δυνατότητα επισκευής μέσα σε πόλεμο.
Το ίδιο ισχύει για τα νέα υποβρύχια. Η εισήγηση που ετοιμάζεται θα καθορίσει τον στόλο για τα 30 ή 40 χρόνια. Το δίλημα είναι αν θα συνεχίσουμε με έναν ευέλικτο αθόρυβο κυνηγό προσαρμοσμένο στο Αιγαίο ή αν θα περάσουμε σε μεγαλύτερη πλατφόρμα με όπλα στρατηγικής εμβέλειας. Η Τουρκία αποκτά τη δική της τεχνολογική βάση στα υποβρύχια τύπου 214. Η Ελλάδα πρέπει να αποφύγει την επιχειρησιακή συμμετρία και να διατηρήσει πλεονέκτημα πάνω από την επιφάνεια. Αυτά τα προγράμματα πρέπει να ενταχθούν σε μια ενιαία λογική πολέμου φθοράς. Δεν έχει νόημα να εξετάσουμε χωριστά το F-35, το υποβρύχιο, τη φρεγάτα, το αεροπορικό σύστημα και τον drone. Σε σύγχρονη μάχη, ο αισθητήρας ενός μέσου πρέπει να τροφοδοτεί το άλλο, το κέντρο διοίκησης να έχει κοινή εικόνα και κάθε μονάδα να γνωρίζει τι συμβαίνει πέρα από το δικό της ορίζοντα. Η δικτύωση όμως δημιουργεί και ευπάθεια. Αν καταρρεύσουν οι επικοινωνίες, αν δεχτούμε κυβερνό επίθεση, αν υπάρξουν παρεμβολές ή χτυπηθούν κέντρα δεδομένων και υποθαλάσσια καλώδια, οι πανάκριβες πλατφόρμες μπορεί να χάσουν μεγάλο μέρος της αξίας τους. Χρειάζονται εφεδρικά δίκτυα, αποκεντρωμένη διοίκηση και εκπαίδευση ώστε οι μονάδες να συνεχίζουν την αποστολή τους ακόμα και με περιορισμένες επικοινωνίες. Χρειάζεται επίσης σοβαρή συζήτηση για τα αποθέματα. Πόσες μέρες υψηλής έντασης μπορούν να υποστηρίξουν τα διαθέσιμα βλήματα, πόσο γρήγορα μπορούν να αναπληρωθούν. Πού επισκευάζεται ένα σύστημα που θα υποστεί βλάβη ή ζημιά? Υπάρχουν ανταλλακτικά στην Ελλάδα ή θα περιμένουμε αεροπορική μεταφορά από το εξωτερικό σε μια περίοδο κατά την οποία όλοι οι σύμμαχοι θα έχουν δικές τους ανάγκες και προτεραιότητες? Αυτές οι ερωτήσεις δεν πρέπει να απαντηθούν δημοσίως με αριθμούς. Πρέπει όμως να απαντηθούν μέσα στα επιτελεία και στην κυβέρνηση. Η κοινωνία δικαιούται να γνωρίζει ότι υπάρχει σχέδιο, χωρίς να μαθαίνει ο αντίπαλος τα ευαίσθητα δεδομένα του σχεδίου. Στον πόλεμο φθοράς, η οικονομία γίνεται όπλο. Χρειάζεται επάρκεια καυσίμων, προστασία των δηληστηρίων, εναλλακτικές διαδρομές τροφοδοσίας και σχέδιο λειτουργίας των λιμανιών και των αεροδρομίων υποποίηση. Χρειάζεται κυβερνοάμυνα για τράπεζες, ενέργεια, τηλεοπικοινωνίες και κρατικά μητρώα. Χρειάζονται νοσοκομεία που να μπορούν να διαχειριστούν μαζικές ανάγκες και πολιτική προστασία που να έχει ασκηθεί σε πραγματικά σενάρια. Και χρειάζεται ενημέρωση της κοινωνίας, όχι τρομοκράτηση, όχι πολεμική υστερία. Ψύχρεμη ενημέρωση γιατί τι πρέπει να κάνει ο πολίτης σε μια μεγάλη διακοπή ρεύματος, σε κυβερνοεπίθεση, σε πρόβλημα επικοινωνιών ή σε ανάγκη εκένωσης περιοχής. Οι άνθρωποι πανικοβάλλονται όταν δεν ξέρουν τι συμβαίνει και όταν δεν εμπιστεύονται ότι το κράτος έχει σχέδιο. Η εφεδρεία είναι επίσης κομμάτι αυτής της εξίσωσης. Δεν αρκεί να υπάρχουν ονόματα σε καταλόγους. Ο έφεδρος πρέπει να γνωρίζει πού παρουσιάζεται, ποια είναι η ειδικότητά του, ποιο υλικό θα παραλάβει και με ποιους ανθρώπους θα επιχειρήσει. Η εκπαίδευση μια φορά στα πολλά χρόνια δεν δημιουργεί ετοιμότητα. Χρειάζεται σταθερό σύστημα επανεκπαίδευσης με σεβασμό στον χρόνο και στην εργασία του πολίτη, αλλά και με καθαρές υποχρεώσεις. Αν η Τουρκία μας μελετά ως σύστημα, πρέπει και εμείς να προετοιμαστούμε ως σύστημα. Διαφορετικά θα έχουμε εξαιρετικές μονάδες μέσα σε ένα κράτος που δεν μπορεί να τις υποστηρίξει για όσο χρειαστεί. Οι απειλές του EIG και η πραγματική έννοια της αποτροπής. Ο EIG δεν έμεινε στις θαλάσσιες ζώνες. Μίλησε για το Καστελόριζο, τη Ρώ, τη Στρογγύλη. Παρουσίασε την ανάδεση τουρκικού υποβρυχίου ως ισχυρό μήνυμα και απείλησε ότι η Τουρκία μπορεί να αποκλείσει ελληνικά νησιά και να γονατίσει την Ελλάδα χωρίς να πολεμήσει. Ναι, εδώ χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε κάτι που στα τηλεοπτικά στούντιο της Τουρκίας φαίνεται να ξεχνούν. Ο ναυτικός αποκλεισμός κυρίαρχου κράτους είναι πολεμική ενέργεια. Δεν είναι άσκηση δημοσίων σχέσεων, δεν είναι σημείωμα διαμαρτυρίας και όποιος σχεδιάζει αποκλεισμό ελληνικού νησιού πρέπει να υπολογίζει ότι θα βρεθεί απέναντι στο σύνολο των ελληνικών δυνάμεων. Ο EIG κατάφερε μέσα στην ίδια την παρέμβαση να αμφισβητήσει ελληνικά νησιά, να μιλήσει για αποκλεισμό και ύστερα να δηλώσει ότι η Τουρκία δεν έχει απαιτήσεις. Αυτή η αντίφαση είναι η καρδιά της τουρκικής προπαγάνδας και της ηλθιότητας, θα έλεγα. Αλλά δεν πειράζει, γράψτε λάθος. Η Άγκυρα ζητά αποστατωτικοποίηση, μισό Αιγαίο, περιορισμό της επίρρειας των νησιών, ακύρωση ενεργειακών έργων και συνδιαχείριση. Στο τέλος διαβεβαιώνει ότι επιθυμεί μόνο διάλογο. Η απάντηση δεν είναι να γελάσουμε με τις υπερβολές του EIG. Μπορούμε να επισημάνουμε τις γραφικότητες, αλλά δεν πρέπει να γνωρούμε τη λειτουργία τους. Τέτοιες παρεμβάσεις εξοικειώνουν την τουρκική κοινογνώμη με την ιδέα ότι ο αποκλεισμός ελληνικών νησιών είναι θεμητή επιλογή. Μετακινούν το όριο του αποδεκτού και προετοιμάζουν πολιτικά το έδαφος για πιο επιθετικές κινήσεις. Η ελληνική αποτροπή πρέπει να απαντά στο ερώτημα που έθεσε και το Χαμπέρ Global: τι συμβαίνει αν η σύγκρουση ξεπεράσει το Αιγαίο? Αν επεκταθεί στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο? Αν μπουν σωστόχα στο λιμάνια, αεροδρόμια
ενεργειακές εγκαταστάσεις, υποβρύχια καλώδια, δίκτυα επικοινωνιών και ψηφιακές υποδομές. Τότε δεν δοκιμάζεται μόνο το πολεμικό ναυτικό ή η πολεμική αεροπορία. Δοκιμάζεται η χώρα, η οικονομία, η πολιτική διοίκηση, τα νοσοκομεία, η πολιτική προστασία, η τροφοδοσία, οι μεταφορές, τα δίκτυα και η ψυχολογία της κοινωνίας. Αυτό εννοούσα στο προηγούμενο podcast όταν μίλησα για εθνική αντοχή. Και γι' αυτό η τουρκική προσπάθεια να βαφτίσει αυτή τη συζήτηση φόβο είναι βολική. Θέλει μια Ελλάδα που θα ντρέπεται να μιλήσει για τις αδυναμίες της, γιατί μια χώρα που αρνείται να κοιτάξει τις αδυναμίες της δεν μπορεί να τις διορθώσει. Η συμφωνία της Μέκκας και τα όρια των συμμαχιών. Η συζήτηση για την αποτροπή μας οδηγεί στη συμφωνία της Μέκκας ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Η συμφωνία παρουσιάστηκε ως μηχανισμός συλλογικής άμυνας. Επίθεση των ένων θα θεωρείται επίθεση σε όλους. Στα χαρτιά πρόκειται για μια φιλόδοξη αρχιτεκτονική που ενώνει οικονομική ισχύ, πυρηνική ομπρέλα, στρατιωτικές δυνατότητες και γεωγραφικό βάθος. Στην πράξη όμως, το πρώτο τεστ ήρθε γρήγορα. Οι Χούθοι έπληξαν σαουδοαραβικούς στόχους με πυράβλους και drones, ενώ επιθέσεις από το Ιράκ έθεσαν σε κίνδυνο κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Μέχρι στιγμής δεν εμφανίστηκε ορατή κοινή στρατιωτική απάντηση της Τουρκίας και του Πακιστάν. Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας σχολίασε ότι το σύμφωνο του Ερντογάν δεν αξίζει ούτε το χαρτί στο οποίο γράφηκε. Η φράση είναι σκληρή και προφανώς προέρχεται από μια χώρα που βρίσκεται σε στρατηγική αντιπαράθεση με την Άγκυρα. Παρ' όλα αυτά, φύγει το βασικό κριτήριο κάθε συμμαχίας. Τι είναι διατεθειμένος να κάνει ο σύμμαχος όταν έρθει το κόστος. Ο Νικόλαος Φαραντούρης ζήτησε επίσημη ενημέρωση από την Κάλια Κάλλας για τη συμφωνία και τις επιπτώσεις της. Σωστά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αντιμετωπίζει ως μακρινή υπόθεση μια αμυντική διάταξη στην οποία συμμετέχει η Τουρκία, ενώ η ίδια η Τουρκία διατηρεί απειλή πολέμου κατά κράτους μέλους. Η Ελλάδα πρέπει να μελετά τη συμφωνία της Μέκκας χωρίς υπερβολή και χωρίς υποτίμηση. Δεν είναι ακόμα Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Οι διαφορετικές επιδιώξεις Ριάντ, Άγκυρας και Ισλαμαμπάντ είναι πραγματικές. Η αδυναμία άμεσης κοινής απάντησης στους Χούθη δείχνει τα επιχειρησιακά κενά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η συμφωνία είναι αδιάφορη. Μπορεί να εξελιχθεί σε πλαίσιο μεταφοράς τεχνολογίας, εκπαίδευσης, πληροφοριών, εξοπλισμών και διπλωματικού συντονισμού. Το Πακιστάν, άλλωστε, δεν είναι μόνο πυρηνική δύναμη, είναι χώρα με βαθιά εσωτερικά προβλήματα από την τρομοκρατία και τη δράση ακραίων δικτύων μέχρι τη δεσμευμένη εργασία και την εμπορία παιδιών που περιγράφονται ως σύγχρονες μορφές δουλείας. Αυτές οι αντιφάσεις επηρεάζουν την αξιοπιστία και τη σταθερότητα κάθε εξωτερικής δέσμευσης του Ισλαμαμπάντ. Το μάθημα για την Ελλάδα είναι παλιό αλλά επίκαιρο. Οι συμμαχίες έχουν αξία όταν βασίζονται σε συγκλίνοντα συμφέροντα, προετοιμασμένους μηχανισμούς και πραγματική ικανότητα εφαρμογής. Κανείς δεν θα πολεμήσει για μας επειδή μας συμπαθεί. Θα μας στηρίξει αν θεωρεί ότι η ελληνική ασφάλεια υπηρετεί και το δικό του συμφέρον. Και αν εμείς έχουμε ήδη αποδείξει ότι είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Θράκη, δημογραφία και εσωτερική ανθεκτικότητα. Υπάρχει και ένα μέτωπο που δεν ακούγεται με πυράβλους. Είναι το δημογραφικό και κοινωνικό μέτωπο της Θράκης. Από το 2011 έως το 2021 η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη έχασε σχεδόν 46.000 κατοίκους, δηλαδή το 7,6% του πληθυσμού της. Ηλικίες από 20 έως 29 και 30 έως 39 ετών μειώθηκαν περίπου κατά 1/4. Την ίδια στιγμή μεγαλώνει η οικονομική, ιδιοκτησιακή και πολιτική επιρροή που μπορεί να ασκηθεί από τουρκικά δίκτυα σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας. Το ζήτημα δεν είναι να βαφτίσουμε κάθε ξένη επένδυση απειλή, ούτε να καλλιεργήσουμε καχυποψία απέναντι στους μουσουλμάνους Έλληνες πολίτες. Αυτό θα ήταν άδικο και εθνικά επιζήμιο. Το ζήτημα είναι αν το ελληνικό κράτος διατηρεί ισχυρή παρουσία, σχολεία, υγεία, δουλειές, υποδομές και ίσες ευκαιρίες. Αν εγκαταλείπει τον τόπο, κάποιος άλλος θα καλύψει το κενό. Οι πρόσφατες απαγορεύσεις εισόδου σε πρόσωπα που συνδέονται με το τουρκικό εθνικιστικό κόμμα Ζαφέρ δείχνουν ότι οι ελληνικές αρχές παρακολουθούν τις δραστηριότητες στη Θράκη. Είχαν προηγηθεί φωτογραφίες τελεχών του κόμματος στην Ξάνθη με το σήμα των Γκρίζων Λύκων. Τα μέτρα ασφαλείας είναι αναγκαία όταν υπάρχουν τεκμηριωμένοι λόγοι. Δεν ακούν όμως τα μπλόκα στα σύνορα. Χρειάζεται
θετική εθνική πολιτική για να μείνουν οι νέοι, να δουλέψουν οι αγρότες, να λειτουργήσουν τα σχολεία και να αισθάνονται όλοι οι Έλληνες πολίτες ότι η πολιτεία βρίσκεται κοντά τους. Η εσωτερική ανθεκτικότητα συνδέεται άμεσα με την αποτροπή. Μια χώρα που αδειάζει στις παραμεθόριες περιοχές δυσκολεύεται να ασκήσει κυριαρχία με κοινωνικό βάθος. Τα στρατόπεδα είναι απαραίτητα, αλλά δεν αρκούν. Χρειάζονται οικογένειες, οικονομία, δρόμοι, γεωργία, επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες. Από όλα όσα εξετάσαμε, προκύπτουν ορισμένες άμεσες υποχρεώσεις για την ελληνική πολιτεία. Πρώτον, αυστηρό πρωτόκολλο δημοσιοποίησης υλικού από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και επισκέψεις πολιτικών προσώπων. Κανένα βίντεο δεν πρέπει να ανεβαίνει πριν ελεγχθούν ήχος, εικόνα, με τα δεδομένα και φόντα από ανθρώπους που γνωρίζουν επιχειρησιακή ασφάλεια. Οι αναρτήσεις πρέπει όπου χρειάζεται να γίνονται με χρονική καθυστέρηση. Τα στελέχη και τα επιτελεία επικοινωνίας χρειάζονται τακτική εκπαίδευση στο τι αποκαλείται μια φωτογραφία. Δεύτερον, μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης της τουρκικής δημοσιότητας και της δημόσιας πληροφορίας. Όχι μόνο μεταφράσεις πρωτοσέλιδων, συστηματική καταγραφή στρατιωτικών περιοδικών, τοπικών μέσων στα παράλια, ανακοινώσεων πανεπιστημίων, συμβάσεων αμερικής βιομηχανίας, αεροπορικών και ναυτικών ειδοποιήσεων, δορυφορικών εικόνων και λογαριασμών που παράγουν υλικό ανοιχτών πηγών. Αυτό που σήμερα μοιάζει ασύνδετο μπορεί αύριο να αποκαλύψει μια μετακίνηση ή μια αλλαγή δόγματος. Τρίτον, ενιαία εθνική γραμμή απέναντι στους τουρκικούς χάρτες και στις αξιώσεις περί αποστρατικοποίησης. Κάθε χάρτης πρέπει να απαντάται με μηνομική τεκμηρίωση, διπλωματικές ενέργειες και καθαρή ενημέρωση των εταίρων. Αν αφήνεις μια ψευδή εικόνα να επαναλαμβάνεται, κάποια στιγμή θα αντιμετωπιστεί ως βάση συζήτησης. Τέταρτον, επιτάχυση της αμυντικής παραγωγής στην Ελλάδα. Η συμμετοχή των ελληνικών ναυπηγείων και εταιριών δεν πρέπει να περιορίζεται σε ποσοστά για τις ανακοινώσεις. Χρειάζεται πραγματική μεταφορά τεχνογνωσίας, γραμμές παραγωγής, πνευματικά δικαιώματα όπου είναι δυνατόν, πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα και δυνατότητα εξαγωγών. Η αμυντική βιομηχανία δεν είναι μόνο οικονομική πολιτική, αλλά απόθεμα εθνικής κυριαρχίας. Πέμπτον, εθνικό σχέδιο για drones και αντιμετώπιση drones. Η Τουρκία επενδύει στην ποσότητα και στην κουλτούρα χρήσης. Η Ελλάδα πρέπει να συνδυάσει τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, την εφεδρεία, τα πανεπιστήμια, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και την ομογένεια. Οι καλύτερες ιδέες δεν γεννούνται πάντοτε μέσα σε ένα υπουργικό γραφείο. Έκτον, πραγματική πολιτική για τη Θράκη και τα νησιά. Φορολογικά κίνητρα, στέγη, υγεία, εκπαίδευση, συνδεσιμότητα και δουλειές. Η σημαία δεν κρατιέται μόνο με στρατιωτικά φυλάκια. Κρατιέται από τους ανθρώπους που επιμένουν να ζουν στον τόπο τους. Και τελευταίο, εθνική συνεννόηση. Δεν σημαίνει σιωπή, ούτε λευκή επιταγή στην κυβέρνηση. Σημαίνει ότι τα κόμματα ενημερώνονται, συμφωνούν στις βασικές κόκκινες γραμμές και δεν μετατρέπουν κάθε ζήτημα ασφάλειας σε μικροκομματικό θέαμα. Η Τουρκία σχεδιάζει με ορίζοντα δεκαετιών. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αλλάξει στρατηγική κάθε 4 χρόνια. Η μάχη της ιστορίας είναι μέρος της σημερινής σύγκρουσης. Την ώρα που η Τουρκία αφισβητεί δικαιώματα στο Αιγαίο, επιχείρει παράλληλα να ξαναγράψει την ιστορία. Η Χιουριέτ χαρακτήρισε παραμύθι, ακούστε, παραμύθι, τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και επιτέθηκε στον Νίκο Δένδια επειδή τίμησε την ημέρα εθνικής μνήμης της 14ης Σεπτεμβρίου. Δεν πρόκειται για δημοσιογραφική υπερβολή, είναι κρατική γραμμή άρνησης και αντιστροφής της ευθύνης. Η ιστορική έρευνα όμως επιμένει. Το πρόσφατο άρθρο του Ταμέρ Τσιλιγκίρ για τη διαδρομή από τη φυλακή στις ένοπλες ομάδες παρουσιάζει τεκμήρια για τη συστηματική αξιοποίηση κρατούμενων φυγόδικων και ληστών από την Οθωμανική Ειδική Οργάνωση. Στις 16 Δεκεμβρίου 1914 ζητήθηκαν από τη διοίκηση του Τζανίκ ονόματα κρατούμενων που θεωρούνταν κατάλληλοι για δράση σε άτακτες ένοπλες ομάδες. Οι μηχανισμοί αυτοί χρησιμοποιήθηκαν στη βία κατά των Αρμενίων και αργότερα των Ελλήνων του Πόντου. Η μνήμη δεν είναι εμπόδιο στην ειρήνη. Η άρνηση είναι εμπόδιο. Όταν ένα κράτος δεν αναγνωρίζει το παρελθόν του και μετατρέπει τους θύτες σε ήρωες, διατηρεί ενεργά τα ίδια αντανακλαστικά, ανεθνοτισμό, δαιμονοποίηση του άλλου και χρήση οργανωμένης προπαγάνδας. Και επαναλαμβάνει τον εαυτό του. Γι' αυτό η υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας συνδέεται με τη σημερινή εθνική ασφάλεια. Όποιος επιτρέπει να σβήνονται οι διωγμοί, τα τάγματα εργασίας, οι πορείες θανάτου και ο εξοριζωμός, επιτρέπει να παρουσιαστεί και η σύγχρονη τουρκική επιθετικότητα ως δήθεν αμυντική αντίδραση και ως σχέδιο και ρητορική για εσωτερική κατανάλωση. Επίλογος. Θέλω να κλείσω επιστρέφοντας στην αρχή.
Το προηγούμενο podcast ενόχλησε τους Τούρκους επειδή έθεσε το ερώτημα της αντοχής. Το σημερινό θέτει το ερώτημα της επίγνωσης. Ξέρουμε ότι μας μελετούν. Το βλέπουμε στις εφημερίδες τους, στις τηλεοπτικές τους αναλύσεις, στους κάρτες, στις δορυφορικές εικόνες, στις στρατιωτικές μετακινήσεις και στην αιμονή με κάθε ελληνική κίνηση στο Καστελόριζο, στη Σάμο, στον Εύρο και στην Κύπρο. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε εμείς με αυτή τη γνώση. Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε πληροφορίες για χάρη της εικόνας? Θα αγοράζουμε συστήματα χωρίς αποθέματα και υποστήριξη? Θα αφήνουμε τη Θράκη να αδειάζει? Θα επιτρέπουμε στους τουρκικούς χάρτες να κυκλοφορούν αναπάντητοι? Θα βαφτίζουμε κάθε προειδοποίηση και την ολογία μέχρι να βρεθούμε μπροστά στο τετελεσμένο? Ή θα οικοδομήσουμε μια πραγματική εθνική στρατηγική? Η Ελλάδα μπορεί να γίνει πρωταγωνιστική δύναμη. Διαθέτει γεωγραφία, ναυτική παράδοση, ανθρώπινο δυναμικό, διεθνείς σχέσεις, πρόσβαση σε τεχνολογία και έναν πολιτισμό που της δίνεται ακτινοβολία πολύ μεγαλύτερη από το μέγεθός της. Για να μεταθρέψει αυτά τα πλεονεκτήματα σε ισχύ, χρειάζεται συνέχεια, σοβαρότητα και αυτοπεποίθηση. Χρειάζεται να συνεργάζεται με το Ισραήλ, την Κύπρο, την Ινδία, τη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και κάθε δύναμη την οποία υπάρχουν πραγματικά κοινά συμφέροντα. Χρειάζεται ταυτόχρονα να κρατά το δικό της έλεγχο, να αναπτύσσει η αμυντική βιομηχανία και να μην παραδίδει σε κανέναν το δικαίωμα να αποφασίζει για την εθνική της άπεινα. Βλέπε Ιμπραήμ Καλίν, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, Χακάν Φιντάν που μας λέει για τον εξοπλισμό των νησιών. Πάνω απ' όλα, χρειάζεται να καταλάβουμε κάτι που οι παλαιότερες γενιές γνώριζαν καλά. Η ελευθερία δεν διατηρείται στον αυτόματο πιλότο, θέλει επαγρύπνηση, θυσίες και πειθαρχία. Η Τουρκία μας μελετά. Καιρός να μελετήσουμε και εμείς όχι μόνο την Τουρκία, αλλά και τον ίδιο μας τον εαυτό, τις δυνατότητες, τις αδυναμίες και τις αυταπάτες μας. Γιατί η αποτροπή αρχίζει πριν από την πρώτη βολή. Αρχίζει από τη στιγμή που ένα κράτος αποφασίζει ότι δεν θα αφήσει τίποτα στην τύχη. Είμαι ο Χρήστος Κωνσταντινίδης και ακούσατε ένα ακόμα podcast του geopolitico.gr. Να είστε καλά.

0: Είναι λοιπόν σε ένα διέξοδο.
1: Ve eğitim kurumlarımızda çok zengin resul
2: Επισκεφτείτε το geopolitico.gr. Ειδήσεις, αναλύσεις, αρθρογραφία, αφιερώματα για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας. Γεωπολιτική, διπλωματία, άμυνα, μυστικές υπηρεσίες, ιστορία, τεχνολογία, πολιτισμός. Διαβάστε απόψεις από κορυφαίους αναλυτές. Σάββας Καλαμπερίδης, Παντελής Σαββίδης, Ιωάννης Μπαλτζόης, Γιάννος Χαραλαμπίδης, Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Μάικλ Ρούμπιν, Σάι Γκάλ, Ταμέρ Τσιλιγκή, Διευθυντής Σύνταξης, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Geopolitico.gr, η διαδικτυακή πύλη που ενημερώνει πλήρως κάθε συνειδητοποιημένο Έλληνα.
3: Μην ξεχνάτε να κάνετε like, να εγγραφείτε στο κανάλι και να μοιραστείτε το περιεχόμενο.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου.
5: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
6: Οι πρώτες βοήθειες ανεβαίνουν για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή.
7: Φυσικά και μπορώ. Εισαγγελική Φωστίνη σε σκηνοθεσία Μιχάλη Μαραγκού, μουσική Βασίλη Παπακοσταντίνου και στη Χρυσοδυσσέα Ιωάννη.
6: Από 11 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 4 στον ελληνικό κόσμο. Καθημερινές για σχολεία.
8: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχος μονάχος και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
1: Ερτ Όπεν.

0: εκλογές αυτές για τη δημιουργία κυβέρνησης.
1: Mm-hmm.
0: Διότι αυτό στο οποίο συμφωνούν νομίζω όλοι είναι ότι στις πρώτες εκλογές, ανεξαρτήτως των ποσοστών των οποίων θα πάρει είτε η Νέα Δημοκρατία είτε άλλα κόμματα, δεν μπορεί να χρηματιστεί κυβέρνηση. Γιατί κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν, όπως λένε.
1: Και όπως φαίνεται, η αυτοδυναμία είναι μακριά. Δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Όπως φαίνεται, τουλάχιστον τα τωρινά δεδομένα, ναι.
0: Κοιτάξτε κάτι. Στην πολιτική, σας άκουσα προηγουμένως το εισαγωγικό σας. Μιλάγατε για τους πολιτικούς που εκλέγονται από το λαό.
1: Mm.
0: Υπάρχουν δύο είδων πολιτικοί. Υπάρχουν αυτοί που εκλέγονται από το λαό ή που εκλεγόντουσαν από το λαό. Και θα σας αρχίσω από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Ανδρέα Πανδρέου, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Και υπάρχουν και οι πολιτικοί τους οποίους τους επιλέγει διαπλοκή και τους χρησιμοποιούν ως μπαλαντέρες σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Αυτή την περίοδο
0: όπως
1: ζούμε.
0: Όπως είναι ο Κωνσταντιμίτης, όπως είναι ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Mm-hmm.
0: Εδώ λοιπόν...
1: Ο Αντώνης Σαμαράς, πώς πάμε λίγο στην περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά. Πώς χρησιμοποιείται ως πιόνι στη διαπλοκή?
0: Όπως χρησιμοποιήθηκε το 1993. Το 1993 από την διαπλοκή επιλέχθηκε για να ρίξει την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
1: Mm-hmm.
0: Και δεν είναι λόγια δικά μου αυτά, είναι λόγια του ίδιου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Θα σας θυμίσω την περίφημη ομιλία του στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τότε, που μίλησε για τα διαπλεκόμενα συμφέροντα που ανατρέψανε. Φαίνεται λοιπόν τώρα ότι αυτές οι πέντε οικογένειες, οι οποίες ουσιαστικά μοιράζονται τον πλούτο της χώρας,
1: mm-hmm.
0: αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν πάλι
1: τον
0: ειδικών αποστολών Αντώνη Σαμαρά, προκειμένου να τακτοποιήσουν τα της αντιπολιτεύσεως.
1: Mm-hmm. Πώς θα γίνει αυτό, εξηγήστε το.
0: Καταρχήν αρχίσανε με την Μαρία Καριστιανού. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι κολλήσανε στη Μαρία Καριστιανού δίπλα, προκειμένου να αρχίσουν να την ξεφουσκώνουν? Το στενό επιτελείο του Αντώνη Σαμαρά. Ο Νίκος ο Καραχάλιος, φίλος μου είναι και ο Νίκος πολλά χρόνια, και ο Νίκος ο Νικολόπουλος. Πήγαν στην κυρία Καριστιανού δίπλα, της κάνανε τη στενή ομάδα και εν συνεχεία την καταγγείλανε. Άρχισαν να μιλάνε για μοναχές από τη Συρία και προσπαθήσαν να την εξευθελίσουν. Και είδαμε ότι το πετύχανε σε ένα μεγάλο ποσοστό. Από εκεί που έπαιρνε ποσοστά 15-20% έχει φτάσει
1: τώρα
0: στα όρια
1: στο 3. Ναι, να μπει στη Βουλή, από ό,τι φαίνεται.
0: Και το ίδιο γίνεται και τώρα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Από δεξιά της Νέας Δημοκρατίας έχουμε δύο βασικά κόμματα. Έχουμε τον κύριο Βελόπουλο,
1: mm-hmm.
0: ο οποίος έχει μια σταθερή, αλλά όχι ανωδική πορεία.
1: Έχει όμως στη Βόρεια Ελλάδα ειδικά
0: ένα σταθερό ποσοστό, έτσι. Ο οποίος αποτελεί, αν θέλετε, ή την εναλλακτική για να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση με πιο δεξιά χαρακτηριστικά, είτε τον κίνδυνο προς τη Νέα Δημοκρατία.
1: Mm-hmm.
0: Και έχουμε και την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Εγώ αυτή την κοπέλα δεν την ξέρω, την έχω δει μια φορά στη ζωή μου. Αλλά θέλω να σας πω δημόσια, και θέλω να το πω και δημόσια, ότι έκανε μια εξαιρετική παρουσία στην Ευρωβουλή πριν μια εβδομάδα.
1: Τι εννοείται?
0: Εκεί που μίλησε μπροστά στην Ursula von der Leyen και είπε την αλήθεια.
1: Γιατί ήρθε και η ασυλία της στην Ευρωβουλή για το άλλο θέμα.
0: Καλά, για το άλλο θέμα. Εγώ δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ τόσο στενά, αλλά θέλω να σας πω ότι η ομιλία της έδωσε το κύριο χαρακτηριστικό του τι συμβαίνει σήμερα. Γιατί αυτό που συμβαίνει σήμερα, μην το βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα, βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Η νίκη του στη Γερμανία του ADF, στην Γαλλία οι εκλογές θα δώσουν μια λύση όπου τουλάχιστον στο τελευταίο γύρο θα είναι η Λεπέν.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ευρώπη μετά τη συνάντηση της Αλάσκας, Τραμπ-Πούτιν, mm-hmm. μαζί και με άλλους οργανισμούς, ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, τελειώσανε. Έχουμε άλλες ισορροπίες στον κόσμο.
1: Πριν πάμε σε αυτό και θέλω
0: αυτό
1: να πάμε σε αυτό, θέλω να
0: μας.
1: Μείνουμε λίγο στο θέμα Σαμαρά.
0: Θα πάμε στο θέμα Σαμαρά γιατί ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Εδώ λοιπόν τι γίνεται. Στην Ευρώπη λοιπόν αντιλαμβάνεται ο λαός ότι πια έχουμε ένα διευθυντήριο των Βρυξελών διορισμένο,
1: mm-hmm.
0: μη εκλεγμένο. Κυρία Ούρσουλα δεν έχει εκλεγεί από κανένα. Διορισμένη είναι. Οι οποίοι τι κάνουν? Εκεί που στην Ελλάδα για να δώσουν 25 δις όταν είχαμε την κρίση στην οικονομική,
1: mm-hmm.
0: Μας τραβήξανε 10 χρόνια και οδηγούσαν τον κόσμο να μαζεύει από τα σκουπίδια φαγητά,
1: mm-hmm.
0: και δεν βρίσκανε τα 25 δισεκατομμύρια να δώσουν στην Ελλάδα με εγγύησεις τα σπίτια μας, τις τράπεζές μας, τον πλούτο της χώρας, τον ορυκτό πλούτο της χώρας. Είχαν όλες οι εγγύησεις αυτές, δεν βρίσκανε 25 δις. Σε μία νύχτα μέσα, για μία χώρα μη μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ουκρανία, βρήκανε 140 δις. Για να κάνουν τι? Για να τα μοιράσουν μεταξύ τους αυτό το διευθυντήριο των Βρυξελών με κάποιες κυβερνήσεις που ελέγχουν και να τα μοιραστούν. Χωρίς καμιά εγγύηση. Για ένα πόλεμο.

0: αυτό που δεν υπάρχει εχθρός. Πώς μεταφράζεται στην τωρινή συγκυρία λοιπόν, στα καθημάς.
1: Πάμε στα καθημάς, γιατί ξεκινάω από εκεί για να πάμε στα καθημάς. Εδώ λοιπόν τι βλέπουνε. Βλέπουνε ότι το διευθυντήριο αυτό των Βρυξελών καταραίει σε όλη την Ευρώπη. Mm. Τελειώνει. Στη Γερμανία έχασε. Στην Ιταλία ήδη με την εκλογή της Μελώνη και της Λέγκας του Βορρά ουσιαστικά φύγανε τα παλιά κόμματα. Εδώ λοιπόν τι προσπαθούν να κάνουν. Προσπαθούν να βρουν μια λύση προκειμένου να παρουσιάσουν σαν νέο κάτι το παλιό.
0: Ποιο?
1: Βρήκαν λοιπόν, εγώ πιστεύω, βρήκαν την ιδέα ο κύριος Σαμαράς στα 80 του. Αφού ήταν αυτός που έπανε
0: στα 80 του, νομίζω ότι... Όχι, άλλο θέλω να πω, ότι ηλικιακά γιατί να μην πάω, μα θέλει και στα...
1: Καλά και στα 200 μπορεί να πω.
0: Αυτό θέλω να πω, μην το πάμε εκεί, δεν είναι θέμα ηλικιακό νομίζω. Κύριο Σαμαράς έχει μια πορεία...
1: Εγώ στα 62 μου χαίρομαι να βλέπω νέα παιδιά να μπαίνουν στην πολιτική για να παίρνουν και τις θέσεις που είχαμε εμείς. Αν αυτός θεωρεί ότι στα 80 είναι νεανίας πολιτικός, εντάξει. Βλέπω λοιπόν τι πάνε να κάνουν. Πάνε να δημιουργήσουν ένα προφυλακτήρα. Mm-hmm. Πολιτικό ακριβώς για να μην γίνει αυτό στην Ελλάδα. Δηλαδή να μην υπάρχουν κάποια αντισυστημικά κόμματα τα οποία θα μπορέσουν να κάνουν αυτό που έγινε στη Γερμανία ή που θα γίνει στη Γαλλία ή που έγινε και στην Ιταλία. Βάλαν λοιπόν τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος είναι επαγγελματίας αυτό. Έριξε τη Νέα Δημοκρατία το 1993 το Μητσοτάκη που τον έκανε υπουργό εξωτερικών, να δημιουργήσει δήθεν το αντίπαλο δέος. Ποιο αντίπαλο δέος? Λέει ο Σαμαράς για το Πασόκ, το οποίο έχει μετατραπεί η Νέα Δημοκρατία σε Πασόκ, που έχει μετατραπεί έτσι, σε σημαντικό Πασόκ, όταν ο ίδιος ήταν ο άνθρωπος που κυβέρνησε μαζί με τον Βενιζέλο και έκανε τη Νέα Δημοκρατία συνεταίρο του Πασόκ.
0: Άρα δηλαδή.
1: Διέγραψε εμένα τότε από τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, και έκανε συνέταιρο το Πασόκ. Έδωσε άφεση αμαρτιών στον Γιώργο Παπανδρέου, πήρε τον Βενιζέλο και πήγε μαζί. Το σύστημα λοιπόν τι έχει βρει τώρα? Σου λέει κάτσε να βάλουμε τον Σαμαρά μπροστά. Να τον προβάλλουμε και από τα κανάλια, ώστε να μην υπάρχει χώρος τα κόμματα, τα αντισυστημικά, τα οποία αναπτύσσονται σε όλη την Ευρώπη να γίνουν και στην Ελλάδα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει.
0: Δηλαδή ο κύριος Σαμαράς κατά κάποιο τρόπο με το κόμμα, το οποίο επερχόμενο κόμμα το οποίο θα φτιάξει, ουσιαστικά είναι το πιόνι που θα τελειώσει τα αντισυστημικά κόμματα.
1: Είναι ένα πολιτικό Airbnb. Δηλαδή τον χρησιμοποιούν αυτοί που πάντα τον είχαν υπάλληλο. Mm-hmm. Και εξυπηρετούσε είτε για να ρίξει το Μητσοτάκι είτε για να βγάλει
0: τώρα
1: το Πασόκ.
0: Αυτό αυτοί που πάντα τον είχαν υπάλληλο δεν είναι λίγο βαρύ.
1: Ενώ αυτά τα οποία έλεγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τα διαπλεκόμενα συμφέροντα, σου λένε ναι, μεν να ανατρέψουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί εντάξει, 7 χρόνια αρκετά τον έχουμε, να τον αλλάξουμε, να βάλουμε κάποιον άλλον, αλλά για να το κάνουμε αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε και την επόμενη μέρα. Ώστε ας βάλουμε τον Σαμαρά τώρα να μαζέψει παλιούς βουλευτές, όλους τους δεξιούχους έχει μαζέψει ο κ. Σαμαράς μαζί του, προκειμένου να δημιουργήσει μία δύναμη την οποία θα τη χρησιμοποιήσουν για τις δεύτερες εκλογές. Αυτό δεν θα γίνει. Εκεί λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει από τη μια μεριά από τα δεξιά οι δυνάμεις όλες οι οποίες υπάρχουν εκεί είναι μέσα στο δημοκρατικό μέτωπο. Μιλάω για τον Βελόπουλο, μιλάω για τον Πουλού, μιλάω για άλλους που έχουν διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία κτλ. Να γίνει μία ομάδα. Η οποία θα μπορεί...
0: Μα και αυτοί λένε δεν συνεργάζομαι με κανέναν από την άλλη.
1: Λένε...
0: Και ο Βελόπουλος λέει δεν συνεργάζομαι με κανέναν και η Λατινοπούλη τα ίδια λέει.
1: Αυτό το λάθος τους. Και το ίδιο να γίνει και από την αριστερά. Δηλαδή, το
0: και η αριστερά επίσης δεν συνεργάζεται με κανέναν. Κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν με λίγα λόγια.
1: Στις
0: πρώτες, από ό,τι λένε τώρα.
1: Από την Κυριακή το βράδυ των πρώτων εκλογών θα αλλάξει εντελώς το τοπίο. Θα δημιουργηθούν δύο πόλοι. Ο ένας πόλος θα είναι από τη μεριά της
0: κεντροδεξιάς
1: πολυκατοικίας και από την αριστερά. Εγώ πιστεύω
0: και από
1: ότι...
0: την προοδευτική πολυκατοικία. Αν μπορούμε να πούμε προοδευτική, ναι. Να τη βαφτίσουμε έτσι.
1: Με αριστερή, με μετακίνηση του Αλέξη Τσίπρα προς το κέντρο, ουσιαστικά θα απορροφήσει το σύνολο του Πασόκ, θα απορροφήσει και δυνάμεις που στην αριστερά δεν είναι ακραίες και θα δημιουργηθεί ένας δεύτερος πόλος. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα είναι. Βέβαια.
0: Αυτό που μου λέτε, κύριε.
1: Πρέπει να δούμε τον γενικό τοπίο.
0: Εδράζεται. Σε τι, ότι υπάρχει κάποια συμφωνία του Αντώνη Σαμαρά, ότι έχει κάνει μια συμφωνία ο Αντώνη Σαμαρά, παραδείγματος χάρη.
1: Μα είναι ξεκάθαρο.
0: Πώς είναι ξεκάθαρο?
1: Με συγχωρείτε τώρα. Η παρουσία του Αντώνη Σαμαρά με λόγο, ο οποίος λέει κατά της woke ατζέντας, πολύ ωραία, και εγώ κατά της woke ατζέντας είμαι, και εγώ ατζέντας Τραμπ είμαι. Λέει κατά της πασοκοποίησης της Νέας Δημοκρατίας. Όταν ο ίδιος έβαλε το όλον Πασόκ στην κυβέρνηση. Σαν πρωθυπουργός πήρε το Βενιζέλο μαζί του. Mm-hmm. Έτσι.
0: Ναι, αλλά τότε έπρεπε να συνεργαστεί.
1: Γιατί έπρεπε να συνεργαστεί?
0: Γιατί
1: έπρεπε να συνεργαστεί? Γιατί έπρεπε να συνεργαστεί? Γιατί ήταν για κάνει πλακάκια με τον Γιώργο Παπανδρέου και δεν ήθελε να την παρατεθεί. Όταν ο Γιώργος Πανδρέου βγήκε τότε στο Καστελόριζο και έσπρωξε τη χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην αρχή έκανε αντίσταση ο Σαμαράς και μετά το πρώτο μνημόνιο που έκανε αντίσταση, μετά τα βρήκε. Αυτός ήταν ο κύριος μοχλός που τα βρήκε για να κάνουν κυβέρνηση. Και αν δεν βρισκόταν μετά, για να ξέρετε τι έλεγε μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να κάνουμε ένα σχέδιο για να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια και να μην ακολουθήσουμε τη γραμμή Σόιμπλε, δεν θα υπήρχε άλλη λύση παρά η συγκυβέρνηση τότε.
0: Δηλαδή δεν μπορεί ο Αντώνης Σαμαράς όντως να πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία, η παραδοσιακή Νέα Δημοκρατία, έχει όντως χάσει την επαφή με τις ρίζες της, με τον παραδοσιακό του κόσμο, αυτό που λέει.
1: Είναι ο τελευταίος που μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί βλέπετε και από ποιους στηρίζεται. Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο που ο κόσμος δεν τα βλέπει. Δεν θέλω να πω ονόματα, γιατί δεν είμαι πλέον στη μάχη με πολιτική με την έννοια που ήμουν παλιά. Θα σας πω όμως ότι αν δείτε τους ανθρώπους του Σιμίτη, πέραν της Δύσης, η μισή είναι υπουργή της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Οι άλλοι μισοί έχουν μπει στο επιχειρήν. Μία από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες που παίρνει δημόσια έργα από την κυβέρνηση έχει γενικό κομμανταδόρο τον κύριο Τσουκάτο. Ο πρώην διευθυντής εξοπλισμών του Ζοχατζόπουλου και του Απαντονίου είναι επικεφαλής του Defense της ίδιας εταιρείας κατασκευαστικής. Βλέπουμε λοιπόν, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Σιμίτη, δικηγόρος, είναι σε άλλη εταιρεία διευθύνων σύμβουλος. Δηλαδή ελέγχουν και επιχειρηματικά και πολιτικά οι ίδιοι άνθρωποι όλο το πολιτικό σύστημα και θέλουν να το ελέγξουν.
0: Άρα δηλαδή ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και θέλω να πω ότι η διαπλοκή καλά κρατεί, αλλά δεν λέω ότι ανακαλύψαμε την Αμερική τώρα.
1: Αλλάζουν το μάρι. Και αυτό οδηγεί στον κόσμο, ο οποίος δεν μπορεί να τα δει όλα αυτά, έτσι, να οδηγούμαστε σε λύσεις που είναι επικίνδυνες για τη δημοκρατία. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο Κασιδιάρης.
0: Και θέλω να φτάσω.
1: Σε αυτές τις εκλογές, στις πρώτες εκλογές, θα παίρνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και αν το απαγορεύσουν.
0: Θα το κάνουν ακόμα πιο. Θα γίνει ακόμα πιο λαοπρόβλητο.
1: Ό,τι η αριστερά πήρε 25%. Όταν το ΚΚΕ απαγορεύτηκε και η ΕΔΑ πήρε 25%.
0: Και τι, πρέπει να τον αφήσουν να κατέβει στις εκλογές.
1: Ακούστε κάτι. Είτε το απαγορεύσουν, είτε το επιτρέψουν, θα βρει ένα τρόπο.
0: Αυτό που έχει πει.
1: Αυτό που έχει πει. Λοιπόν, όσο απαγορεύεις.
0: Ναι, μια δημοκρατία όμως δεν πρέπει να έχει δικλείδες ασφαλείας απέναντι σε αυτό.
1: Ξεκάθαρα.
0: Αυτό
1: αλλά
0: θέλω να πω.
1: Η μεγαλύτερη δικλίδα ασφαλείας σε μια δημοκρατία είναι ο λαός.
0: Συμφωνούμε σε αυτό.
1: Πρέπει ο λαός λοιπόν να αποφασίζει. Όσο βάζεις απαγορεύσεις, όσο του λες μη φας το γλυκό στο παιδί.
0: Ναι, αλλά από την άλλη, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι ο χρυσαυγίτης Ηλίας Κασιδιάρης, καταδικασμένος σε 13 χρόνια κάθειρξη.
1: Και πάνε να τον κάνουν ήρωα.
0: Άλλο που βγήκε στα 7.
1: Θα πάνε να τον κάνουν ήρωα. Εάν το απαγορεύσουν με τρόπο που δεν συνάδει με τον νόμο και το Σύνταγμα, θα τον κάνουν ήρωα.
0: Αν βγει το τμήμα του αρμόδιου του Αρείου Πάγου και πει ότι απαγορεύεται, συνάδει με τον νόμο και το Σύνταγμα.
1: Ωραία. Συμφωνώ. Και αυτό τι λέει λοιπόν. Παίρνω ένα κόμμα του Σπαρτιάτε,
0: ναι,
1: του Ελλήνου και το στηρίζω. Και περνάει αυτό το μήνυμα. Και αυτό το κόμμα έρχεται με 15%. Και βλέπουμε
0: είδαμε
1: πάλι
0: όμως τι έγινε και την προηγούμενη φορά με
1: τα μουσια και του μπράβου να μπουκάρουν στη Βουλή. Δηλαδή θέλω να σα πω ότι η κατάσταση πρέπει να τη δούμε και μέσα στο διεθνέ περιβάλλον. Στο διεθνέ περιβάλλον αυτή τη στιγμή πρέπει μια αστάθεια. Η Ελλάδα είναι μια χώρα σταθερότητο. Και πρέπει να το συμφωνήσουμε όλοι αυτό. Θα σα θυμίσω ότι τι συμφωνίε με το Ισραήλ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις έκανε η κυβέρνηση η ανεξάρτητη Έλληνες Τσίπρας. Και συνεχίζονται και καλώς συνεχίζονται. Το ενεργειακό κέντρο εμείς το ξεκινήσαμε. Εγώ υπέγραψα την Αλεξανδρούπολη, το Στεφανοβίκιο, τη Σούδα και τώρα συνεχίζεται. Και πρέπει να συνεχιστεί. Η Ελλάδα είναι μια χώρα σταθερότητος. Όμως στον κόσμο υπάρχει μια πλήρης αστάθεια.
0: Ακούτε όμως, κύριε Καμένο, ότι αυτό το χαρτί που μου λέτε περί σταθερότητος είναι ένα χαρτί που βλέπω ότι παίζει και τις τελευταίες μέρες η κυβέρνηση.
1: Ο καθένας
0: παίζει. Ας πούμε, ο κύριος Φλωρίδης, παραδείγματος χάρη, με τη δήλωση που έκανε, και η κυρία Μπακογιάννη σήμερα μίλησε περί σταθερότητος.
1: Προσπαθούν να το χρησιμοποιήσουν. Είναι άλλο η σταθερότητα η γεωπολιτική, και είναι ότι άλλο ότι εγώ προσπαθώ να χρησιμοποιήσω την δίθεν σταθερότητα για να πάρω πολιτικά ωφέλη για το κόμμα μου. Σταθερότητα μπορεί να είναι, παραδείγματος χάρη, μια κυβέρνηση εθνικής ενότητος, στην οποία όλες οι δυνάμεις οι δημοκρατικές να πούνε ότι εδώ, επειδή υπάρχει αυτή η γενική αστάθεια στην περιοχή μας, έχουμε ένα πόλεμο στην Ουκρανία που δεν υπάρχει εχθρός. Τον ανακαλύπτουν τον εχθρό. βάζουν πολιτικά ντρόουν δίθεν πέφτουν στη Γερμανία και λένε: Γερμανία, α, οι κακοί οι Ρώσοι θα μας επιτέθουν. Και βγαίνει ο Πούτιν και λέει: Εγώ δεν έχω καμία αντίκτυπη από την Ευρώπη. Προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου για να αρπάξουν αυτή η ελίτ των Βρυξελών μαζί με κάποιες κυβερνήσεις 140 δισεκατομμύρια από τους λαούς σε φορολογία και να τα κάνουν δίθεν όπλα. Mm-hmm. Έτσι. Από την κάτω πλευρά έχουμε στη Μέση Ανατολή πλήρης αστάθεια. Και βλέπουμε ότι αυτό θα μπορούσε να μαζευτεί εάν υπήρχε αυτή η καθοδήγηση και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τη Ρωσία που ήταν προς την σωστή πλευρά και στην πλευρά της ειρήνης. Αλλά βλέπουμε ότι και ο Τραμπ έχει το middle election, το οποίο θα είναι αρκετά δύσκολα.
0: Ναι,
1: τον Νοέμβριο.
0: Ναι, πολύ δύσκολο. Ειδικά σε αυτό το διεθνές περιβάλλον. Έτσι, και με το πετρέλαιο εκεί που έχει φτάσει.
1: Έχουμε εκλογές στο Ισραήλ με τον Νετανιάχου να διεκδικεί. Έχουμε στην Τουρκία τον Ερντογάν, ο οποίος.
0: Ο οποίος όμως και ο Ερντογάν κάνει κατά κάποιο τρόπο αυτό που συζητάμε. Δηλαδή προσπαθεί να συσπυρώσει το εσωτερικό του κοινό. Μας έχει κηρύξει τον πόλεμο εδώ πέρα κάθε μέρα.
1: Υπάρχει,
0: και αυτός και οι επιτελείς του.
1: Η θεωρία που λέγεται, το λένε οι Αμερικάνοι, around the flag. Όταν δηλαδή ένα καθεστώς θέλει να συσπυρώσει τον κόσμο και να βγάλει από τη μέση τους κινδύνους της αντιπολίτευσης, mm-hmm. τι κάνει, δημιουργεί κίνδυνο. Αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα και στην Τουρκία και στο Ισραήλ βλέπουμε και στις ΗΠΑ υπάρχει μια αστάθεια. Έτσι.
0: Έχω μπροστά εδώ μου μια δημοσκόπηση λέει ότι το 50...
1: Επιτρέψτε να το πω αυτό για να το καταλάβει ο κόσμος. Γιατί εγώ πιστεύω ότι πριν φτάσουμε στις εκλογές θα έχουμε επεισόδιο.
0: Αυτό ήθελα να σας πω και εκεί ήθελα να σας πάω. Διότι το 51% σύμφωνα με σημερινή δημοσκόπηση ανησυχεί για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Θεωρείτε ότι μπορεί, επειδή είναι και μακρά η περίοδος μέχρι τις εκλογές, ότι μπορεί να έχουμε κάτι τέτοιο, εάν, ότι πρέπει να φοβόμαστε για θερμό επεισόδιο?
1: Εάν το escalation το οποίο φαίνεται να κάνουν οι Τούρκοι με τη γαλάζια πατρίδα, με τις δημόσιες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, του Υπουργού Άμυνας, του ίδιου του Ερντογάν, δείχνουν ότι πάνε να φτιάξουν ένα escalation για να δημιουργήσουν
0: το
1: κρίση.
0: Το κάνανε πάντα.
1: Ναι, ακούστε. Αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν, για να μπορέσει να πάρει άλλη μια θητεία, πρέπει να βρει 36 βουλευτές.
0: Ναι. Αυτό θα το επικαλεστεί μόνο για να εξηγήσουμε και στον κόσμο. Θα μπορέσει να το κάνει μόνο αν δημιουργηθεί θέμα κυριαρχίας, εθνικής κυριαρχίας.
1: Και μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία αυτό που θέλει να κάνει, το ερυθμέ προγραμμή, ο στόχος, ο μακροπρόθεσμος της Τουρκίας, και αυτή τη στιγμή με αυτό που συμβαίνει στη Σαουδική Αραβία και στο Ιράν κτλ., θέλει να γίνει ο ηγέτης του μουσουλμανικού κόσμου. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα προσπαθήσει να κάνει λεκτικά
0: ένα escalation για να φτάσουν. Ναι, τη διαβάθμιση προς τα πάνω.
1: Και θα δημιουργήσει και θερμό επεισόδιο. Οπότε εκεί πρέπει να είμαστε έτοιμοι εμείς.
0: Αυτό θεωρείτε ότι θα το κάνει πριν τις εκλογές? Δηλαδή εμείς ας βάλουμε ένα σενάριο ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός. Αυτό θεωρείτε ότι θα γίνει πριν ή όταν θα περάσουμε εμείς μια περίοδο ενδεχομένως ακυβερνησίας ανάμεσα στις διερευνητικές, να το πω έτσι.
1: Κοιτάξτε κάτι. Και αυτή η περίοδος είναι πολύ ευαίσθητη και θα πρέπει να προβλέψουν όλα τα πολιτικά κόμματα του δημοκρατικού κύκλου ότι θα πρέπει ανεξάρτητα των πολιτικών εξελίξεων να παρέχουν τη στήριξη σε ένοπλες δυνάμεις οι οποίες ξέρουν τι θα κάνουν. Mm-hmm. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν σχεδιασμό. Ξέρουν τι θα κάνουν. Δεν είναι. Ανεξάρτητα.
0: Επειδή έχετε περάσει και από αυτή τη θέση.
1: Αν είναι υπηρεσιακός υπουργός εθνικής άμυνας, ο εκάστοτε υπουργός εθνικής άμυνας δεν κάνει διαταγές και δίνει εντολές.
0: Επειδή γνωρίζετε λοιπόν πολύ καλά πώς
1: υπάρχουν σχεδιασμοί, υπάρχουν πολεμικά σχέδια τα οποία έχουν αποφασιστεί σε επίπεδο αρχηγών επιτελείων, έχουν εγκριθεί από το ΚΙΣΕΑ και είναι προς εφαρμογή. Εάν καταληφθεί ελληνικό νησί, πάνε να καταλάβουν ελληνικό νησί, θα το κάψουμε. Αυτό λέει ο σχεδιασμός. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει ανεξάρτητα των πολιτικών εξελίξεων να έχει δοθεί η πλήρης εμπιστοσύνη του συνόλου του πολιτικού κόσμου σε ένοπλες δυνάμεις, ώστε να μην φτάσουν σε ένα τέτοιο σημείο. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή και μία ένταση.
0: Μήπως κινδυνολογείτε, κύριε Καμένο?
1: Όχι, εγώ δεν
0: κινδυνο... οφείλω να σας ρωτήσω.
1: Να σας πω κάτι. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να μην γίνει τίποτα. Έτσι. Από τη στιγμή όμως που θα γίνει, αν γίνει, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Εγώ είμαι περήφανος και για τις ένοπλες δυνάμεις μας και πιστεύω ότι ανεξαρτήτως πολιτικής εξουσίας η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή. Βλέπουμε όμως ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Εδώ μπλέκεται και το Ισραήλ. Δηλαδή η επίθεση του Ερντογάν είναι διμέτωπη. Επιτίθεται λεκτικά και στην Ελλάδα, επιτίθεται και στον Νετανιάχου και στο Ισραήλ. Και θεωρεί ότι η συμφωνία η δική μας με το Ισραήλ αποτελεί απειλή για αυτόν. Καμία απειλή δεν αποτελεί για αυτόν.
0: Επειδή συζητάμε αυτά και επειδή έχετε περάσει και από την καρέκλα του κυρίου Δένδια, θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τον κύριο Δένδια σε αυτή την καρέκλα.
1: Καταρχήν, τον κύριο Δένδια το βλέπω σαν τον επόμενο ηγέτη της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι ο κύριος Δένδιας είναι εκείνος ο οποίος με πολύ σοβαρότητα έχει χειριστεί τα πράγματα. Έχει περάσει το Υπουργείο Εξωτερικών, έχει περάσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καλύπτει και τον καραμαλικό χώρο μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει αντιπαράθεση και με το σύστημα του Πρωθυπουργού αυτή τη στιγμή. Είναι ένας σοβαρός πολιτικός ο οποίος μπορεί. Πιστεύω ότι σε μια επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας, αν ο κ. Μητσοτάκης αποφασίσει να αποσυρθεί κάποια στιγμή, ότι είναι από εκείνους που πράγματι μπορούν να ηγηθούν και την επανένωση της Νέας Δημοκρατίας, την αποποσοκοποίηση της Νέας Δημοκρατίας, και να μην χρειάζεται να αφήνεται χώρο στον οποιοδήποτε κύριο Σαμαρά.
0: Ακόμα και τους σαμαρικούς μπορεί να προσελκύσει ο κ. Δένδιας.
1: Σαμαρική. Είναι... Ο κύριος Σαμαράς προσπαθεί να κάνει το κόμμα του κάθε επικραμένου. Όποιος δηλαδή έχει παράπονο από το Μητσοτάκη, δεν τον έκανε υπουργό, γιατί τον έβαλε βουλευτή, γιατί δεν τον έκανε.
0: Θεωρείτε κι εσείς, όπως λένε στην Νέα Δημοκρατία, ότι έχει γυνάτη ο κύριος Σαμαράς?
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι γυνάτη. Ο κύριος Σαμαράς θεωρώ ότι εκτελεί αποστολή. Δηλαδή, μαζευτήκαν τώρα πέντε επιχειρηματίες, λένε: παιδιά, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Επειδή βλέπουμε το Μητσοτάκη δεν μπορεί να πάρει αυτονομία, ας φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο να το ελέγχουμε τουλάχιστον. Να βάλουμε τον Σαμαρά μπροστά και μετά να το περάσουμε προς τα εκεί. Mm-hmm. Αυτό είναι το σχεδιασμός του. Πάντα αυτό ήθελε, την καρέκλα ήθελε ο κύριος Σαμαράς. Αλλά θεωρώ ότι αυτός ο σχεδιασμός δεν μπορεί να περάσει στο λαό. Κάποια στιγμή.
0: Παρουσιάζεται έναν άνθρωπο που δεν αγαπάει την πατρίδα, αγαπάει την καρέκλα.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Το πιστεύω απόλυτα. Και να σας πω κάτι. Εγώ θέλω να δούμε τον παράγοντα τον οποίο δεν το συζητάμε αυτή τη στιγμή. Είναι ο παράγον πολίτης. Όταν ο πολίτης πάει στο βενζινάδικο και αυτή τη στιγμή πρέπει να πληρώσει 2,28 και σε λίγο 3 ευρώ το λίτρο τη βενζίνη.
0: Γι' αυτό όμως φταίει ο κύριος Σαμαράς.
1: Όχι, δεν φταίει ο κύριος Σαμαράς, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν είναι λύση ο κύριος Σαμαράς. Δηλαδή, εδώ έχουμε τους πολίτες οι οποίοι δεν μιλάνε ακόμα, αλλά κανείς θα μιλήσουν. Δηλαδή, δεν μπορεί μια οικογένεια που παίρνει 1000 ευρώ. Ο καθένας μισθό, 2.000 ευρώ και έχει δύο παιδιά και πληρώνει ενίκιο 1.200 και δεν βρίσκει κιόλας με 1.200 και πάει στη Λαϊκή και πληρώνει την ντομάτα 5 ευρώ, δεν τη βγάζει.
0: Γιατί κάποιες συστημοσκοπήσεις λοιπόν βγαίνει ακόμα πρώτος ο κύριος Μητσοτάκης με διαφορά από τον δεύτερο?
1: Γιατί δεν έχει καταφέρει κανένας δεύτερος να αποτελέσει μια κυβερνητική λύση.
0: Τώρα είχαμε μείνει στους δεύτερους. Οι δεύτεροι έσονται πρώτοι, λένε καμιά φορά. Ναι. Θα συμβεί ή όχι?
1: Το Ευαγγέλιο το λέει. Κοιτάξτε, σε μια δημοκρατία είναι μεγάλη εμβολία ότι πρέπει να υπάρχει και ένα αλλαγή εξουσιών για να λειτουργεί η δημοκρατία μέσα στα δημοκρατικά πλαίσια. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή. Εντάξει, το Πασόκ έχει πεθάνει. Δεν υπάρχει Πασόκ. Κακά τα ψέματα.
0: Έχει πεθάνει τα φόπλακα.
1: Ναι, και μνημόσυνα και 40 και όλα.
0: Όλα,
1: και
0: κόλυβα.
1: Κόλυβα πάντα. Έχει τελειώσει. Αυτά τώρα τα λαϊκολεβέντικα του Ανδρουλάκη και τα λοιπά δεν περνάνε στον κόσμο.
0: Είναι θέμα Ανδρουλάκη μόνο ή είναι θέμα γενικότερο του Πασόκ αυτή τη στιγμή?
1: Εγώ θεωρώ ότι με τη συγκυβέρνηση και την απώλεια του πατριωτικού Πασόκ, την απώλεια του σημειτικού Πασόκ που πήγε στη Νέα Δημοκρατία, δεν μείνει τίποτα.
0: Υπάρχει από την άλλη και ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς που διεκδικεί και ένα χώρο.
1: Εάν ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα καλό ποσοστό στην πρώτη εκλογή, θεωρώ ότι μετά θα ανοίξει τις πόρτες και θα συσπυρώσει όλο το χώρο της κεντροαριστεράς.
0: Χωρίς το Πασόκ, να υποθέσω.
1: Θα το απορροφήσει αυτό.
0: Γιατί το Πασόκ μέχρι στιγμής, από ό,τι λέει, ο δρόμος είναι μοναχικός. Από ό,τι λέει, λέω, μέχρι στιγμής.
1: Εντάξει, τώρα είδα στο Ηράκλειο της Κρήτης σκηνές από το 80, ας πούμε, με κάτι τρακτέρ και κάτι ήλιους.
0: Μήπως έχει μείνει πίσω καπέλα, δηλαδή, το Πασόκ στο 80 και πρέπει να μπει λίγο στην σημερινή πραγματικότητα? Μήπως είναι αυτό το θέμα, ρωτάω.
1: Δεν νομίζω ότι έχει περιθώρια ανάκαμψης. Θεωρώ ότι τελείωσε αυτή η ιστορία πια.
0: Να.
1: Έχει τελειώσει. Όλα έχουν τον κύκλο τους. Αυτό
0: και ο κόσμος του Πασόκ πού θα πάει?
1: Εγώ πιστεύω ότι θα πάνε όλος αυτός ο κόσμος θα πάει στον Τσίπρα. Πρέπει βέβαια και εκείνος να το χειριστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη παράταξη που θα έχει την κεντροαριστερά και θα είναι και κυβερνόσα.
0: Επειδή
1: το μόνο θετικό που έχει αυτή τη στιγμή, το πιο θετικό που έχει αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι έχει κυβερνησιμότητα. Δηλαδή έχει διατελέσει πρωθυπουργός.
0: Επειδή έχει διατελέσει πρωθυπουργός σε μια δύσκολη περίοδο, στην οποία συγκυβερνήσατε κιόλας, μιλάτε με τον Αλέξη Τσίπρα τώρα?
1: Μιλάμε. Μιλάμε. Εντάξει, έχουμε διαφορετικές θέσεις πολιτικές. Θεωρώ ότι έχει κάνει και σωστά και λάθη. Από εκεί και πέρα όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κυβερνήσει, έχει μάθει από λάθη
0: που θεωρείτε ότι έχει μάθει, γιατί το είπε και ο ίδιος ότι έχει μάθει και ότι τώρα, αν έρθει τώρα, θα τα κάνει καλύτερα ενδεχομένως, γιατί έχει παραδεχτεί και κάποια λάθη τα οποία έκανε και μέσω του βιβλίου του και γενικώς ότι έχει έρθει πιο όρημος. Θεωρείτε ότι είναι έτσι? Μιλώντας και μαζί του, το βλέπετε αυτό?
1: Θεωρώ ότι είναι έτσι και θα σας πω και κάτι. Τουλάχιστον στον τομέα που εγώ χειρίστηκα, στην άμυνα και στα εξωτερικά, με εξαίρεση τις πρέσπες, ο Τσίπρας επέδειξε μια εξαιρετική υπευθυνότητα. Δηλαδή, αυτές οι συμφωνίες, και το επαναλαμβάνω, που βλέπουμε τώρα να έχουν κάνει την Ελλάδα ισχυρή, με το Ισραήλ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις βάσεις τις οποίες δώσαμε τότε, ήταν αποφάσεις τις οποίες ένας αριστερός πρωθυπουργός δύσκολα θα έπαιρνε. Θα σας πω κάτι, ότι όταν συναντήσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, στην αρχή ήταν λίγο παγωμένος. Δηλαδή, του λέγανε οι υπηρεσίες ότι, ξέρεις, αυτός είναι αριστερός, είναι αναρχικός, είναι κομμουνιστής, είναι τέτοια. Και είχε ένα φόβο. Του εξήγησα ότι πολύ πιο εύκολα γίνονται αυτές οι συμφωνίες με μια αριστερή κυβέρνηση, με ένα αριστερό πρωθυπουργό, παρά με ένα δεξιό. Διότι αν, παράδειγμα της χάρη, ο Κώστας ο Καραμαλής πήγαινε να υπογράψει αυτές τις συμφωνίες, θα είχε ξεσηκωθεί όλη η αριστερά, θα ξυλώσει τα πεζοδρόμια. Περάσανε οι συμφωνίες όλες μαλακά και ωραία και η Ελλάδα πήρε ένα πρώτο ρόλο. Όπως και τα εξοπλιστικά. Mm-hmm. Για να βάθω στον F-16. Θα σας θυμίσω ότι όταν εγώ την έφερα στη Βουλή, δεν την ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Τα Ραφάλ, οι φρεγάτες, τα F-35. Ήταν συμφωνίες που τότε περάσαμε. Χαίρομαι που προχωράνε. Και θεωρώ ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι λόγω της γεωπολιτικής θέσης της χώρας τα παθέτα πρέπει να συνεχίσουν χωρίς διακοπή. Ανεξαρτήτως, και αυτό δεν μπορεί να το κάνει μόνο η Νέα Δημοκρατία, επειδή το είπε ο Φλωρίδης ή το είπε σήμερα ή τώρα. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια γενική αποδοχή από το όλο το πολιτικό σύστημα, ανεξαρτήτως των εσωτερικών αντιπαραθέσεων. Από εκεί και πέρα όμως, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μια μέρημνα απέναντι στην επίθεση που δέχεται αυτή τη στιγμή ο πολίτης σε οικονομικό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορείτε οικονομικά
0: την
1: να πηγαίνει καλά.
0: Αυτή το βλέπετε,
1: γενικά,
0: επειδή μπορεί το πακέτο Μητσοτάκη, παραδείγματος χάρη στη ΔΕΘ, πώς το είδατε, μπορεί να γυρίσει το κλίμα υπέρ του ή όχι? Είναι λίγα. Γιατί έχουμε από την άλλη την αντιπολίτευση που λέει άλλα νούμερα. Τον κύριο Τσίπρα, ας πούμε, σήμερα είπε ο κύριο Τσίπρα για πλαφόν, νομίζω, 1,4 στο πετρέλαιο, κάτι τέτοιο.
1: Ας πω κάτι.
0: Δηλαδή, ακούμε και από την άλλη λέει η κυβέρνηση, ωραία. Καλά τα λέτε, λέτε νούμερα, ραδιάζετε νούμερα. Πού θα βρεθούν
1: το
0: αυτά?
1: Το πρόβλημα το μεγάλο για μένα είναι η διεφθαρμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι λένε όλοι τα νούμερά τους. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αυτή τη στιγμή, ανεξαρτήτως κυβερνήσεως, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει μια πολιτική. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμία κυβέρνηση.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έλεγε προχθές ότι 11 χώρες, γιατί κατέθεσε τροπολογία, ότι 11 χώρες το έχουν κάνει από μόνες τους, παρά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς γιατί να πρέπει να πάρουμε άδεια?
1: Μπράβο. Θέλει λοιπόν μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με αυτή τη διεφθαρμένη ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε στους αγρότες.
0: Ποια κυβέρνηση είναι ικανή? Ποια κυβέρνηση, κατά τη γνώμη σας, είναι ικανή ή θα μπορούσε να είναι ικανή να συγκρουστεί με τη διεφθαρμένη ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ποια?
1: Αυτή που θα επιλέξει ο ελληνικός λαός καλύτερα. Ο λαός είναι αυτός που δίνει τη λύση. Θα σας πω τι πέρασε σήμερα. Σήμερα καταστρέψανε, εάν περάσει ο νόμος αυτός, τους ψαράδες σε όλο το Αιγαίο.
0: Ναι, ξέρω.
1: Δηλαδή,
0: αναφέρεστε, ναι.
1: Πέρασε η καταρρίζηση της πεζότρατας. Να πούμε καταρχήν στον κόσμο να καταλάβει ότι η πεζότρατα δεν είναι η ανεμότρατα που βγάζει τις πόρτες και σαρώνει το βυθό. Είναι ένα παραδοσιακό εργαλείο το οποίο ψαρεύουν.
0: Και σε αυτό το νομοσχέδιο μπήκαν και δύο άρθρα για τον ΟΠΚΕΠΕ, βέβαια.
1: Μπράβο. Και οποίοι δίνουν τη μαρίδα στο 1,5 ευρώ στην ψαραγορά. Με το που καταργούν την πεζότρατα, πέραν ότι κλείνουν 100-200 οικογένειες που θα εγκαταλείψουν τα νησιά, δεν θα υπάρχει σκληρό ψάρι. Αυτό, βέβαια, στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει επιτρέψει σαν παραδοσιακό εργαλείο. Το αποφάσισαν δική μας. Όμως, στην κτηνοτροφία, η Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει τη φέτα στα 25 ευρώ.
0: Ναι.
1: Με τα μέτρα τα οποία έχουν πάρει. Βλέπουμε δηλαδή ότι ουσιαστικά η Ευρώπη.
0: Δηλαδή,
1: που
0: ο κ. Τσίπρας θα μπορούσε να συγκρουστεί με την Ευρώπη?
1: Δεν το ξέρω.
0: Γιατί την προηγούμενη φορά, όταν έγινε αυτό, μετά είχαμε τα μνημόνια.
1: Ακούστε κάτι. πιστεύω ότι.
0: Ποιος θα μπορούσε, δηλαδή, πραγματικά αναρωτιέμαι, βάζω τη θέση, τον εαυτό μου στη θέση του πολίτη, αυτή εντολία, τη στιγμή που μας ακούει. Και ποιος θα μπορούσε να
1: την εντολή αυτή πρέπει να τη δώσει ο ελληνικός λαός. Αυτή την εντολή έδωσε στη Γερμανία με την εκλογή του EDF και της αριστεράς και την κατάρρευση του CDU. Την ίδια εντολή θα δώσει στη Γαλλία. Θα δούμε ποιοι θα είναι στο τελευταίο γύρο. Την ίδια εντολή θα δώσουν στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι πολίτες κατά της διεφθαρμένης ηγεσίας της Ευρώπης, η οποία έχει μόνο σκοπό να οδηγήσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο για να πουλήσει όπλα. Για να πάρει τα 140 δισεκατομμύρια και να τα κάνει όπλα. Αυτό είναι στο μυαλό της Ούρσουλας. Βλέπουν εχθρούς, τη Ρωσία, δίθεν εχθρό. Εδώ πέρα, με αυτή την κρίση, πρέπει να μαζέψουν αυτόν τον παλαβό τον Ζελένσκι. Να γίνει μια συμφωνία όπως την ορίζει ο Τραμπ και την έχει ξεκινήσει, να σταματήσει ο πόλεμος, να σταματήσει η αντιπαράθεση με τη Ρωσία, να έχουμε κατευθείαν από τη Ρωσία και φυσικό αέριο φτηνό και πετρέλαιο, να αντιμετωπίσουμε την κρίση της Μέσης Ανατολής και να κλείσουμε τα μέτωπα. Αντί να κλείνουν τα μέτωπα, αυτά ανοίγουν. Όποιοι λοιπόν φτάσουν να αντιπαρατεθούν με αυτήν τη διαφθαρμένη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα.
0: Εσείς βλέπετε ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει
1: ούτε
0: καμία διάθεση.
1: Ούτε η κυβέρνηση μπορεί να το κάνει, ούτε ο Τσίπρας μπορεί να το κάνει.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Αυτή τη στιγμή
0: να το κάνει
1: κανείς από τους δύο.
0: Άρα τι, μία ένωση.
1: Θα προκύψουν δυνάμεις, πιστεύω, μετά τις πρώτες εκλογές, από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία, και θα προκύψει μια τέτοια δύναμη, όχι βέβαια τύπου Κασιδιάρη, έτσι μιλάμε για δημοκρατικό τόξο, η οποία δεν είναι ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Αλλά θα είναι ένα στόπ σε αυτήν την πολιτική διαφθορά που επιβάλλει η
0: δηλαδή
1: Βρυξέλλη.
0: Δηλαδή μπορεί να δούμε κάτι όπως ήταν η συγκυβέρνηση δική σας με τον κύριο Τσίπρα, παραδείγματος χάρη.
1: Όπως ήταν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Εμείς ήταν ανεξάρτητοι Έλληνες. Εγώ προερχόμουν από την κυριοδεξιά, έτσι.
0: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή αυτό που μου περιγράφεται αυτή τη στιγμή Βουρίδης είναι κάτι ανάλογο, αν το καταλαβαίνω καλά. Θέλω να πω.
1: Αυτό έδωσε όμως τη λύση.
0: Αριστεράς.
1: Αυτό έδωσε
0: έτσι
1: τη λύση όμως, γιατί και δημιουργήθηκε μια κυβέρνηση και φύγαμε από το σχέδιο Σόιμπλε-Βαρουφάκη που οδηγούσε τη χώρα σε 80 δισεκατομμύρια να παίρνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουμε έξοδο και παράλληλα 2,5 εκατομμύρια μετανάστες στα νησιά. Έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι θα υπάρξει ανάγκη δημιουργίας ξένου του χώρου. Και ο χώρος θα δημιουργηθεί. Και δεν θα δημιουργηθεί από εξωγήινους, θα δημιουργηθεί και από στελέχη που προέρχονται και από την Νέα Δημοκρατία και προέρχονται και από την κέντρο αριστερά. Δηλαδή,
0: βλέπετε καμιά διάθεση όμως να αφαιθούν στο πλάι οι εγωισμοί, να το πω έτσι? Γιατί εγώ βλέπω πολλούς εγωισμούς μαζεμένους.
1: Κοιτάξτε κάτι.
0: Ακόμα και δηλαδή πρέπει ενδεχομένως να το πούν οι πολίτες, όπως λέτε ξεκάθαρα. Θα το πούνε, θα το δείξει κάλπη.
1: Η πολιτική είναι σαν τον έρωτα, σαν την οικογένεια. Αδιέξοδα δεν υπάρχουν. Ο λαός είναι εκείνος τον οποίον αφήνουμε όλοι τελευταίο, που αποφασίζει και υποχρεώνει τις πολιτικές δυνάμεις είτε να συνταχθούν είτε να αντιπαρατεθούν.
0: Εσείς θα βλέπατε τον εαυτό σας ξανά συνομιλητή πολιτικά κάποιου? Επειδή μου είπατε, ας πούμε, ότι μιλάτε με τον κύριο Τσίπρα.
1: Εγώ μιλάω και με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, θα μπαίνατε ξανά στη λογική να συνεργαστείτε με κάποιον, ή αν κάποιος σας καλέσει και πει, έστω να σας κάνει εξοκοινοβουλευτικό υπουργό, παραδείγματος χάρη.
1: Κοιτάξτε κάτι.
0: Λέω εγώ ένα σενάριο τώρα.
1: Εγώ έχω περάσει 30 χρόνια.
0: Θα το θέλατε.
1: 30 χρόνια βουλευτής. Έχω περάσει υπουργός με τον Κώστα τον Καραμαλή στο Ναυτιλίας. Έχω περάσει ουσιαστικά συγκυβερνήτης και υπουργός Εθνικής Άμυνας. Δεν έχω ψώνιο να επιστρέψω για να κάτσω μια καρέκλα. Αν θα
0: όχι για καρέκλα, αν θα μπορούσατε να πάνε χρήσιμο, να το πω έτσι,
1: μου,
0: να βοηθήσετε.
1: Να βοηθήσω την πατρίδα μου και πράγματι να δημορφωθούν κάποιες τέτοιες λύσεις, θα βοηθούσα μόνο με την καρδιά. Όπως επίσης, συνομιλώ, δηλαδή υπάρχουν υπουργοί και ενεργοί υπουργοί αυτή τη στιγμή, οι οποίοι με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους και μου ζητάνε τη συμβουλή τους σε κάποιο θέμα. Ή στα γεωπολιτικά, διότι εγώ έχω διατηρήσει τις αποφάσεις μου στο εξωτερικό και εργάζομαι στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή με αρκετά. Και με το team του Προέδρου Τραμπ και με κυβερνήσεις αλλά και πολιτικούς και στη Μέση Ανατολή και αλλού. Εάν θα μπορούσα να βοηθήσω, βεβαίως και θα βοηθήσω την πατρίδα μου οπουδήποτε χρειαστεί και με οποιοδήποτε και αν είναι κυβέρνηση.
0: Αλλά δεν έχει τελειώσει για εσάς το κεφάλαιο πολιτική.
1: Ηθελημένα. Εγώ έχω αποσυρθεί από το 19 και έχω πει ότι θα εμπλακώ μόνο αν υπάρχει εθνικό θέμα. Αν γίνει ένα εθνικό θέμα αύριο, βεβαίως και θα εμπλακώ. Εάν υπάρξει μια ανάγκη για ένα εθνικό θέμα, θα εμπλακώ και θα βοηθήσω την πατρίδα μου με όποιο πόστο χρειαστεί. Δεν έχω όμως την πετριά και το ψώνιο να πάω να διεκδικήσω θέση ή να γίνω ο Σαμαράς.
0: Ναι, για να πάμε πάλι στην αρχική μας κουβέντα. Επειδή σήμερα η κυρία Μπακογιάννη μίλησε για υπουργούς που πρέπει να ξεκαβαλικέψουν, βλέπετε εσείς αλαζονία στην κυβέρνηση και αν ναι, από ποιους?
1: Είναι δεδομένο ότι όταν...
0: Και νομίζω δεν το πετυχαία η κυρία Μπακογιάννη, γιατί δεν λέει τίποτα τυχαία.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όταν παραμένει κάποιος επιμακρώνει στην εξουσία, είτε αυτή είναι υπουργός, είτε αυτό είναι διευθυντής σε μια υπηρεσία, είτε είναι μεγάλο δημοσιογράφος, με χάρη, η εξουσία διευθύνει τους ανθρώπους και καβαλάνε το καλάμι. Ότι κάποια στιγμή πρέπει να ξεκαβαλικεύουν το καλάμι είναι δεδομένο. Εάν δεν το ξεκαβαλίσουν μόνοι τους και δεν αποφασίσουν μόνοι τους να φύγουν από την εξουσία, τους διώχνουν λαός. Αυτή είναι η δύναμη της δημοκρατίας. Αρκεί να εφαρμόζονται δημοκρατικοί κανόνες.
0: Πιστεύετε ότι είναι πολύ λίγοι μαζεμένοι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αυτοί που πρέπει να ξεκαβαλικέψουν, εννοώ?
1: Να σας πω την αλήθεια, τα εσωτερικά δεν τα παρακολουθώ από τόσο κοντά, γιατί τα αποφεύγω. Δεν σας κρύβω ότι δεν βλέπω καν πολύ τηλεόραση. Αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ανανέωση του πολιτικού προσωπικού και να μπαίνουν νέοι άνθρωποι, προκειμένου να μην υπάρχουν τέτοιες αλαζονικές συμπεριφορές που περιέγραψε η κυρία Μπακογιάννη, και δεν ξέρω αν υπάρχουν στην τωρινή κυβέρνηση. Όχι, αλλά υπάρχουν σε όλες τις κυβερνήσεις έτσι και έτσι.
0: Επειδή ακούω πάντως και στη δημοσιογραφική πιάτσα, να το πω έτσι, ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα έχει μόνο παλιά στελέχη δίπλα του, θέλω να πω δυσαρεστημένους, πικραμένους, όπως μου το είπατε νωρίτερα, που μπορεί ενδεχομένως να μην έχουν τώρα θέση στη Νέα Δημοκρατία, ότι θα έχει και νέο αίμα.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι μια ανανέωση?
1: Ναι, βέβαια, είναι, ξέρετε, εμπνέονται από τον κύριο Σαμαρά που συγκυβέρνησε με το ΠΑΣΟΚ. Ναι, οι άνθρωποι κατά ορδές και φεύγουν και πάνε να συμπαραταχθούν μαζί
0: του. Τώρα θα με κάνετε να γελάσω, έτσι όπως το λέτε.
1: Με όνειρο να πάνε υπό τον 80 ετών Σαμαρά για να κυβερνήσουν την Ελλάδα. Για το όνομα του. Υπάρχουν τόσα νέα παιδιά. Υπάρχουν τόσοι νέοι άνθρωποι που έχουν και ηγετικές ικανότητες. Ας δούμε τα νέα παιδιά να στελεχώνουν νεότερους ηγέτες που έχουν να δώσουν στην πατρίδα τους, που έχουν όραμα, που δεν έχουν παλιές αμαρτίες, που δεν έχουν τα φόπλα και πίσω από...
0: Είδαμε όμως πόσο όταν πάει να βγει κάτι καινούριο, όπως η κυρία Καριστιανού παραδείγματος χάρη.
1: Ποιοι της ορμήσανε? Αυτό θα να σας πω.
0: Είδατε που, τότε που οποία... μιλούσαμε πέρσι, ναι, για την κυρία Καριστιανού, με ποια ποσοστά και πώς μιλάμε τώρα, πώς μιλάμε φέτος.
1: Γιατί, τι έγινε?
0: Φταίει μόνο το σύστημα που λέτε?
1: Το σύστημα.
0: Ή ενδεχομένως μπορεί να φταίνε και κάποια λάθη που κάνει και η ίδια?
1: Κοιτάξτε κάτι, η έλλειψη εμπειρίας είναι δεδομένο. Μία γυναίκα η οποία δεν έχει εμπειρία και βέβαια βγαίνει μπροστά και τους ορμάνε οι επαγγελματίες των καναλιών, είναι δεδομένο θα κάνει λάθη. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν τη σκουμπόσανε πάνω της τον επικοινωνιολόγο του Σαμαρά και τον Νίκο τον Νικολόπουλο, παλιός πολιτικός, και αφού την βάλανε να πει ορισμένα πράγματα, εν συνεχεία βγήκαν στα κανάλια και λέγανε ότι παίρνει την καλόγρια από τη Συρία για να τη δίνει εντολές, πήγαν να την ξεφτυλίσουν τη γυναίκα. Η γυναίκα αυτή, με ένα πόνο από το παιδί της, ήθελε να μπει στα κοινά για να προσφέρει αυτό που μπορούσε να προσφέρει σε ένα τομέα που πίστευε ότι θα προσφέρει. Εγώ δηλαδή τι θα σας πω, ότι η επίθεση που της έγινε της κυρίας Καριστιανού είναι ενδεικτικό το πώς το παλιό σύστημα θέλει να εξασφανίζει οτιδήποτε καινούριο γεννιέται. Εγώ το έζησα. Εγώ δεν ήμουν παλιό, δεν ήμουν καινούριο.
0: Απλά ήσασταν, ξέρατε από πολιτική.
1: Ήξερα.
0: Είχατε εμπειρία.
1: Ήμουν εκλεγμένο στη Β' Αθηνών από το 1963, 27 χρονών. Ήξερα.
0: Τι σημαίνει πολιτική, το έχετε ζήσει από μέσα.
1: Τον πόλεμο τον οποίο δέχθηκα από το 10 και μετά που με διέγραψε ο Σαμαράς, που γίνανε εξάρτητοι Έλληνες, μέχρι και σήμερα, ο πόλεμος ήταν. Δεν αντέχεται. Και όχι μόνο σε μένα, στην οικογένειά μου, με όλες τις μορφές. Με τη χρήση του κράτους, με τη χρήση μέσων ενημέρωσης, με τη χρήση διαδικτύου, με τη χρήση τρολ, ακόμα και φυσικής απειλής.
0: Τώρα λοιπόν που βγαίνετε και τα λέτε αυτά,
1: δεν φοβόσαστε,
0: να το πω έτσι, όχι να φοβόσαστε. Καταλαβαίνετε πως το λέω, ότι μπορεί να ανοίξει νέος κύκλος επίθεσης.
1: Ποτέ δεν τους φοβήθηκα. Ποτέ δεν τους φοβήθηκα. Περισσότερο ζεβάστηκα την οικογένειά μου και δεν ήθελα να υπάρχουν επιθέσεις κατά της οικογένειάς μου. Τους πάλεψα και τους νίκησα. Και αν χρειαστεί θα τους ξαναπαλέψω και θα τους ξανανικήσω. Αλλά θέλω να σας πω ότι και η κυρία Καριστιανού εκτέχθηκε νωρίς και δέχθηκε τέτοιου είδους πόλεμο. Και όποιος πάει να βγει, να ξεμητήσει, τέτοιο πόλεμο θα δέχεται. Είδα σήμερα, παραδείγματος χάρη, αυτό το επεισόδιο με τον κύριο Φαραντούρη. Τον άνθρωπο δεν έχω υπηρετήσει μαζί του, τον ξέρω.
0: Τον κύριο Φαραντούρη και την κυρία Σδούκου.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Και είδα να του επιτίθεται ότι έκανε σεξιστική επίθεση και τα λοιπά.
0: Επειδή χθες το βράδυ είχα εδώ την κυρία Σδούκου δίπλα μου και τον κύριο Φαραντούρη στην τηλεφωνική γραμμή. Και ως γυναίκα θέλω να πω ότι όταν λες μια γυναίκα, λέει σε έναν άντρα, χαργεντίζεσαι με την κυρία Καριστιανού, εννοούσε πολιτικά. Από ό,τι ερμήνευσα.
1: Αυτό
0: όταν λέει όμως, το είπε η κυρία Σδούκου στον κύριο Φαραντούρη.
1: Γιατί δεν προσέβαλε η κυρία Σδούκου την κυρία Καριστιανού και γίνει γυναίκα.
0: Όταν λες όμως σε μια γυναίκα χαργεντίζεσαι με υπουργούς, τι σημαίνει? Δεν είναι σεξιστικό? Δεν ξέρω, σας ρωτώ κατά τη γνώμη σας. Αν λέγανε για τη δική σας σύζυγο ότι χαργεντίζεται με υπουργούς, πώς θα σας φαινόταν?
1: Καταρχήν, είτε χαργεντίζεται ένας άντρας, είτε χαργεντίζεται μια γυναίκα, είναι το ίδιο. Όλοι χαργεντιζόμαστε με όλους. Έτσι, για να μην λέμε τα πράγματα.
0: Εντάξει, εγώ ως γυναίκα διαφωνώ.
1: Όχι, θέλω να σας πω ότι χαργεντίζομαι είναι μια έκφραση η οποία δεν έχει ανάγκη τη σεξιστική ερμηνεία.
0: Είναι μια έκφραση που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Είναι, να ξεκινάω από
1: εκεί. Το χρησιμοποίησε η κυρία Σδούκου. Η κυρία Σδούκου καταρχήν είπε τη λέξη αυτή και την επανέλαβε ο Φαραντούρης. Κακώς την επανέλαβε.
0: Αυτό θέλω να
1: κακώς,
0: πω. Ότι όταν λες.
1: Κακώς την επανέλαβε.
0: Δηλαδή, αν το ακούγατε εσείς για τη σύζυγό σας, ότι χαργεντίζετε με υπουργούς, παραδείγματος χάρη, πώς θα σας φαινόταν?
1: Εντάξει, να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι σε μια πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να αποφεύγω τέτοιου είδους εκφράσεις. Από εκεί και πέρα όμως, θα πρέπει να δούμε ότι επανέλαβε μια φράση την οποία. Κακώς την επανέλαβε. Την είπε προηγουμένως η κυρία Σδούκου, πώς τη λένε. Λοιπόν, θέλω να σας πω όμως ότι είδατε πόσοι του επιτεθήκανε. Και πόσοι του επιτεθήκανε.
0: Πολλοί επιτέθηκαν και στην κυρία Σδούκου όμως.
1: Εντάξει. Θεωρώ λοιπόν ότι μέσα σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον που ζούμε θα πρέπει να αποφύγουμε την τοξικότητα.
0: Δεν το βλέπω αυτό
1: πρέπει,
0: να γίνεται.
1: Ναι, αλλά θα πρέπει
0: δεν
1: να
0: το
1: γίνει.
0: Βλέπω και έχουμε και μακρά περίοδο μέχρι τις εκλογές.
1: Θα πρέπει να φύγει.
0: Προσωπικά από τα πάνελ που βλέπω δεν το βλέπω να γίνεται.
1: Θα πρέπει να φύγει η τοξικότητα γιατί. Γιατί είμαστε σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη.
0: Που πρέπει να συζητάμε ενδεχομένως για τα προβλήματα των πολιτών και όχι
1: πρώτα
0: να.
1: Πρώτα λοιπόν πρέπει να δούμε τον πολίτη ο οποίος υποφέρει εσωτερικά. Γιατί ο πολίτης που υποφέρει, αν πιεστεί και δεν έχει διέξοδο δημοκρατική, θα οδηγηθεί σε άλλη λύση που είναι επικίνδυνη για τη χώρα. Έτσι.
0: Βλέπε.
1: Δεν θέλω να ονομάσω.
0: Ας μην μπούμε.
1: Ναι, από όλες τις πλευρές. Και από τη μια και από την άλλη. Και το δεύτερο
0: το
1: είναι.
0: Από την άλλη, ποιο θεωρείτε ότι είναι? Από τη μια είπαμε δεξιά. Αριστερά, ποιο θεωρείτε ότι μπορεί να είναι?
1: Μπορεί να γίνουν διάφορα. Όταν δημιουργείται τέτοια πίεση, υποφελούνται τα άκρα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει μέσα στο δημοκρατικό τόξο μια ισορροπία και παράλληλα πρέπει να υπάρχει και ένα μίνιμουμ διαλόγου μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, ιδιαίτερα για τα εθνικά θέματα και τα θέματα της εθνικής άμυνας.
0: Αν στο τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πρόεδρε, ήταν ο κύριος Πολάκης, ήταν διαφορετικά τα πράγματα για το ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη σας?
1: Κοιτάξτε κάτι, ο κύριος Πολάκης είναι ένας παρεξηγημένος για μένα προς τα έξω. Έχει υποστεί και αυτός πολύ μεγάλες επιθέσεις. Είναι ένας που μπορεί να μην συμφωνώ σε όλα μαζί με τα πολιτικά, αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε αυτό το οποίο καταπιάνεται το βγάζει εις πέρας. Δηλαδή. Πολλές φορές φαίνονται υπερβολικά αυτά που λέει. Όμως μέχρι τώρα, σε αυτά που καταπιάστηκε ο Πολάκης, είχε δίκιο.
0: Άρα μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως με τον Πολάκη στο τιμόνι να κάποιος κόσμος να εμπνεόταν περισσότερο από ότι με την κυρία Δούρου, παραδείγματος χάρη.
1: Κοιτάξτε κάτι, θεωρώ ότι και η κυρία Δούρου είναι μια εξαιρετική. Έχω μαζί της συνυπάρξει και την εκτιμώ ιδιαίτερα και τον κύριο Πολάκη εκτιμώ, θα να σου πω. Θεωρώ όμως ότι.
0: Απλά νομίζω ότι ο παράγοντας Πολάκης όσον αφορά το θέμα Τσίπρα και όλο αυτό που λέμε μια ένωση πιθανών προς τα αριστερά θα ήταν εμπόδιο.
1: Εάν ο Αλέξης Τσίπρας μετά την πρώτη εκλογή δεν ανοίξει τις πόρτες, να δώσει συγχωροχάρητο στους πάντες, να κάνει γενικό προσκλητήριο, δεν πρόκειται να γίνει ηγέτης της κεντροαριστεράς.
0: Άρα αυτό θα τον συμβουλεύατε.
1: Τον
0: συμβουλεύετε μάλλον όταν μιλάτε μαζί του.
1: Εγώ θα του. Το λέω και δημόσια. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που θέλεις να γίνεις ένας ηγέτης μιας παράταξης που θα ανταπαρατεθεί και θα διεκδικήσει τη κυβέρνηση, θα πρέπει να βάλεις νερό στο κρασί σου, θα πρέπει να ανοίξεις τις πόρτες σου και να τους καλέσεις όλους όσοι θέλουν να έρθουν, προκειμένου να μπορέσεις να κάνεις μια στράτευση. Το ίδιο θεωρώ πρέπει να γίνει και από την άλλη μεριά. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν μπορεί να υπάρχουν 10 κόμματα στον χώρο της δεξιάς. Θα πρέπει τα κόμματα αυτά κάποια στιγμή να αφήσει ο καθένας την καρέκλα του, να
0: συνεπάρξουν τους εγωισμούς
1: του και την επιτότησή του.
0: Έτσι. Και αυτό, να μην το ξεχνάμε.
1: Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, και από εκεί και πέρα να υπάρξει μια μαζική προσπάθεια. Θέλουν να διώξουν τους Πασόκους από την Νέα Δημοκρατία. Πώς θα φύγουν οι Πασόκοι από τη Νέα Δημοκρατία, εάν δεν μπουν οι δεξιοί από κοινού για να δημιουργήσουν, η κεντροδεξή για να δημιουργήσουν μια δημοκρατία όπως υπήρχε στο παρελθόν το 90, το 93 ή το 2004. Αυτά θεωρώ ότι θα είναι τα διακυδεύματα μετά την Κυριακή το βράδυ. Τίποτα δεν θα είναι ίδιο μετά την Κυριακή το βράδυ.
0: Την πρώτη Κυριακή.
1: Την πρώτη Κυριακή το βράδυ θα είναι ουσιαστικά μια επαναστατική άσκηση όπου θα δούμε πολλά πράγματα και θα αντιληφθούμε και ποιοι είναι οι κίνδυνοι βλέποντας τα αποτελέσματα, και από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρξει σοφροσύνη και να υπάρξει πρώτα το εθνικό συμφέρον, mm-hmm. πρώτα η κοινή πολιτική μας απέναντι σε εκείνους που μπορούν να επιβουλευτούν την εθνική μας κυριαρχία και την εθνική μας κυριαρχία, και από εκεί και πέρα να δημιουργηθούν τα νέα σχήματα που θα μπορούν να εξυπηρετήσουν μια δημοκρατία που θα υπάρχει η αναλλαγή της εξουσίας αλλά συνέχιση μιας γεωπολιτικής πορείας που είναι καλή για την πατρίδα μας.
0: Κύριε Πρόεδρε, όπως και αν είναι, η εξελίξη είναι μπροστά μας και φαίνεται ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας, αν μη τι άλλο, μέχρι να φτάσουμε σε εκλογές. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα
1: μας. Την Κυριακή το βράδυ, ίσως πρέπει να είμαστε μαζί.
0: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
5: Μετά από πολλές σεζόν.
6: Τι κάνει τώρα?
5: Αμέτρητα sold out.
6: Δεν το πιστεύω.
5: Η μαύρη σαμπούκα.
7: Αντώνη με!
5: Ξαναχτυπά. Αυτό το Σεπτέμβρη.
8: Δεν θυμάμαι τα λόγια.
5: Επειδή το ζητήσατε.
8: Ποιος το ζήτησε καν?
5: Επειδή το θέλατε.
8: Πού σκατά το βρήκε το κανάλι?
5: Επειδή το χρωστούσαμε.
8: Και στην εφορία χρωστάμε, αλλά κάνεις το παγώνι.
5: Ερχόμαστε με εκπλήξεις.
8: Καμία έκπληξη.
5: Και στάρ.
8: Ούτε μισός.
5: Πυγμαλίουν τα δακαρίδης.
9: Δεν ισχύει αυτό.
8: Sorry, ρε πυγμα.
5: Δεν ξέρει τι λέει.
8: Ρε ζήλη γίναμε στον άνθρωπο.
9: Σταμάτα να τραβάς.
5: Δευτέρα.
8: Αντώνη COVID.
9: 28-9.
5: Άσε με να ζήσω.
8: Ολικαδητός μας ανήκει.
9: Στον Δήμο ανήκει, αλλά ψιλοκατάλα.
8: Όλα σούγα.
5: Θα είναι μεγάλο.
8: Ηρέμησε λίγο.
5: Θα είναι μακρύ.
8: Ελπίζω να μιλάει για χαρτόνι.
5: Θα είναι πιο γκράντε και από τον γκράντε.
8: Πλωμώσαμε με τα κολοσπρέι.
5: Στις 28-9.
8: Άστο σε μένα.
5: Όπα.
8: Θα είναι αϊκόνα.

0: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
1: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
0: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
1: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
0: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, «Πινελόπη». Μια παράσταση για παιδιά, για καλό σκοπό, μέρος των εισπράξεων, θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτελ. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
3: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μας είπατε. Πάμε στον κύριο Ταψή, που είναι ο προσκεκλημένος μας. Αν θέλετε, καθίστε να τον ακούσετε και να
5: ευχαριστώ.
4: Στρατηγέ, έχετε γράψει τελευταία εκεί στις ανοιχνεύσεις ενδιαφέροντα κείμενα. Λοιπόν, μερικά από αυτά εξηγήστε τα μας τώρα εδώ. Άμα δυσκολεύεστε να τα θυμηθείτε, θα σας τα θυμίζω εγώ. Αλλά κάντε εσείς μια εισαγωγή.
6: Δεν τα θυμάμαι. Τα θυμάμαι. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι στην τόσο πολύ ενδιαφέρουσα παρέα σας και ευχαριστώ για τα όσα πολύ ενδιαφέροντα άκουσα μέχρι τώρα. Θέλω να ξεκινήσω με μια διαπίστωση που θεωρώ κρίσιμη, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίζει την τουρκική στρατηγική κοιτώντας κάθε επεισόδιο ξεχωριστά. Πρέπει να επικεντρωνόμαστε πάντα στη μεγάλη εικόνα. Και έχουμε ένα όπλο πάνω σε αυτό. Έχουμε την αρχαία ελληνική σκέψη, την οποία δεν την έχουμε χρησιμοποιήσει. Εδώ έχουμε αφήσει εντελώς τη σύγχρονη σκέψη, πόσο μάλλον την αρχαία. Αυτή λοιπόν η αρχαία ελληνική σκέψη μας δίνει κάποιες έννοιες που εξακολουθούν να έχουν αξία σήμερα. Αυτές είναι η έννοια της ισχύως, του μέτρου, της ύβρεως και κυρίως η σχέση ανάμεσα στη δύναμη και στα όρια της. Χρησιμοποιώ αυτή τη σκέψη σαν εργαλείο για να κατανοήσουμε τον κίνδυνο. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν η αύξηση της ισχύως δημιουργεί την πεποίθηση ότι τα όρια μπορούν συνεχώς να μετακινούνται. Το κρατάμε αυτό. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να σταματήσουμε να κοιτάμε μόνο την Ελλάδα. Γιατί όταν βλέπουμε ξεχωριστά Αιγαίο, Κύπρο, Λιβύη, Συρία, Κάφκασο και Αφρική, υπάρχει κίνδυνος να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για διαφορετικές τουρκικές πολιτικές, που είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι έτσι. Η Τουρκία του Ερντογάν προσπαθεί να μετατρέψει τη γεωγραφική της θέση, τη στρατιωτική της θέση, την οικονομική της ισχύ, τη θρησκευτική της επιρροή, σε μια ευρύτερη περιφερειακή επιρροή. Γνωρίζει ότι ο σημερινός κόσμος έχει πλέον, μετά την εκλογή του Τραμπ και τη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ, έχει ανάγκη να τοποθετηθούν γεωπολιτικοί τοποτηρητές. Και αυτό το χαρτί παίζει. Αυτό λοιπόν το βλέπουμε στις στρατιωτικές συνεργασίες, στις βάσεις που έχει ανοίξει, στα ντρόουν, στην αμυντική της εξαγωγή, στις οικονομικές συμφωνίες. Με λίγα λόγια, η Τουρκία αυτή τη στιγμή μπορεί να συνομιλεί με πολλούς, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχουν τριβές, και με αυτόν τον τρόπο να γίνεται απαραίτητη. Είναι και αυτό μια τεχνική. Το ίδιο βλέπουμε βέβαια και στην ανάδειξη της Τουρκίας σαν προστάτηδα δύναμη του μουσουλμανικού κόσμου. Βλέπε Χαμάς, δηλώσεις του Ερντογάν για τη Χαμάς, βλέπετε το τριμερές σύμφωνο που υπέγραψε με Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, το οποίο βέβαια δοκιμάζεται αμέσως μόλις έχει υπογραφεί. Όλα αυτά λοιπόν έχουν σημασία για μας. Γιατί τότε το Αιγαίο, η Κύπρος, η Λιβύη και η Ανατολική Μεσόγειος δεν είναι απομονωμένες υποθέσεις. Αυτό προσπαθώ να δώσω. Αλλά είναι ένα μέρος του ευρύτερου περιβάλλοντος μέσα στο οποίο η Τουρκία επιχειρεί να αυξάνει διαρκώς το στρατηγικό της βάρος. Και στο σημείο αυτό μου αρέσει να κάνω μια παρομοίωση με το σκάκι και το γκο. Το γκο είναι ένα στρατηγικό επιτραπέζιο παιχνίδι κινέζικης, αν δεν κάνω λάθος, προέλευσης. Δύο παίκτες, άσπρος και μαύρος, προσπαθούν εναλλάξ με πέτρες που τοποθετούν στο ταμπλό να περικυκλώσουν περιοχή, φυλακίζοντας τις πέτρες του αντιπάλου και προστατεύοντας τις δικές τους πέτρες. Απ' την άλλη πλευρά, το σκάκι μας είναι ήδη γνωστό ότι υπάρχει ένας βασιλιάς, το παιχνίδι περιστρέφεται γύρω από την προστασία του βασιλιά, ενώ στο γκο το βασικό ζητούμενο είναι ο χώρος. Οι πέτρες λοιπόν τοποθετούνται σταδιακά πάνω στο ταμπλό. Μια πέτρα, αν την πάρουμε από μόνη της, μπορεί να φαίνεται ασήμαντη. Αλλά κάθε πέτρα αλλάζει τις δυνατότητες των επομένων κινήσεων. Φέρτε το στο μυαλό μας, το κρατάμε στο μυαλό μας. Όσο αυξάνονται λοιπόν οι πέτρες, αλλάζει και η ισορροπία του χώρου. Αυτό ακριβώς θεωρώ ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο. Κάθε τουρκική ενέργεια είναι μια ψηφίδα, μια δήλωση, μια ναύτεξη, μια χαρτογράφηση, μια διπλωματική διεκδίκηση. Το παράλογο αίτημα αποστατικοποίηση των νησιών, θαλάσσιες ζώνες και ένα κάρο πράγματα, τα οποία ο φίλτατος Ερντοάν τα έχει θέσει και τα θέτει ομά και με προκλητικό τρόπο. Καμιά λοιπόν από αυτές τις ψηφίδες δεν είναι μεμονωμένες και δεν σημαίνει όμως ότι δημιουργεί και τετελεσμένο. Το λάθος μας είναι να τις εξετάζουμε μία-μία. Άλλωστε η ίδια η ελληνική διπλωματία καταγράφει εδώ και δεκαετίες ένα ευρύ πλέγμα τουρκικών αμφισβητήσεων και διεκδικήσεων. Το ερώτημα όμως δεν είναι μόνο τι σημαίνει αυτή η ψηφίδα. Το ερώτημά μας, το πραγματικό ερώτημα που μας, είναι πού μας οδηγεί η συνολική διάταξη των ψηφίδων. Γιατί στον γκο δεν χάνεις το χώρο μόνο από μια πέτρα. Μπορεί να τον χάσεις μόνο και μόνο επειδή άφησες τον άλλον να τοποθετήσει συνεχώς τις δικές τους πέτρες χωρίς να επηρεάσεις τη συνολική διάταξη. Και τότε βρίσκεσαι μπροστά στο πραγματικό στρατηγικό πρόβλημα. Δεν πρέπει να ρωτάμε λοιπόν τι θα κάνουμε αν μας επιτεθούν. Πρέπει να ρωτάμε πώς δεν θα επιτρέψουμε να δημιουργηθεί τετελεσμένο. Αυτό πλέον είναι το ζητούμενο. Και εδώ θεωρώ ότι χρειάζεται μια εξέλιξη στο δόγμα που ισχύει και μέσα στο οποίο μεγαλώσαμε, στο δόγμα της αποτροπής. Δεν λέω ότι η κλασική αποτροπή είναι άχρηστη, παραμένει απαραίτητη. Ο αντίπαλος όμως πρέπει να γνωρίζει ότι μια γενικευμένη επίθεση θα έχει κόστος που δεν θα μπορεί να τα γνωρίσει. Αυτό όμως από μόνο του δεν αρκεί για μια Τουρκία που αισθάνεται ισχυρή. Χρειάζεται ένα δεύτερο επίπεδο. Αυτό σκέφτομαι συνέχεια. Τη δυνατότητα να εμποδίσουμε μια συγκεκριμένη επιθετική ενέργεια σε χρόνο και τόπο να ολοκληρωθεί και να δημιουργηθεί το τετελεσμένο. Το τετελεσμένο το οποίο θα το πάρουν οι διπλωμάτες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θα βάλουν την κουβέντα για όλα τα θέματα. Και εκεί θα μειονεκτούμε, αν υπάρχει ήδη το τετελεσμένο. Εδώ λοιπόν θέλω να είμαι σαφής. Δεν θέλω να οδηγήσω τη σκέψη μας σε ένα προληπτικό πρώτο χτύπημα. Δεν λέω ότι επειδή εκτιμούμε πως κάποια στιγμή ο αντίπαλος μπορεί να επιτεθεί, ότι έχουμε δικαίωμα να το χτυπήσουμε πρώτοι. Μιλάω για κάποια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Όταν μια συγκεκριμένη επιθετική ενέργεια πληρεί τρία χαρακτηριστικά. Είναι άμεση, είναι επικείμενη και είναι και αναπόφευκτη, τότε συντρέχοντας και τις προϋποθέσεις της νόμιμης αυτοάμυνας, θεωρώ ότι πρέπει να δράσουμε άμεσα και να την εξαλείψουμε εν τη γενέση της. Αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να ολιγορήσουμε. Ναι, δεν το θεωρώ πρώτο χτύπημα. Θεωρώ ότι εξαλείφω βάσει του δικαιώματος της αυτοάμυνας, εξαλείφω μία επίθεση εν τη γενέση της. Οι χρόνοι πλέον είναι τόσο μικροί, τόσο ακαριαίοι, που το πρώτο χτύπημα έχει ελάχιστη διαφορά από το δεύτερο χτύπημα. Δεν μπορώ εγώ να περιμένω το πρώτο χτύπημα, να δω τι θα κάνουν, και από εκεί και πέρα να περιμένω τις συμμαχικές δυνάμεις, τους οργανισμούς να επέμβουν, να σταματήσουν και να αρχίσω μια συζήτηση με ήδη φορτωμένο στην πλάτη μου ένα τελεσμένο γεγονός. Αυτό είναι το πρόβλημα.
4: Υπάρχει τέτοιο προβληματισμό στην ηγεσία.
6: Με λίγα λόγια, δεν σ' άκουσα.
4: Υπάρχει τέτοιο προβληματισμό στην ηγεσία του Ελληνικού Στρατού.
6: Αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζω αυτό. Είμαι εκτός τα τελευταία 2 χρόνια. Ελπίζω ότι υπάρχει.

0: εκεί την ώρα ο τοπικός διοικητής να πάρει τηλέφωνο στην Αθήνα για να μάθει τι θα κάνει και πώς θα το κάνει και αν το κάνει. Το Αιγαίο αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία.
1: Αυτό γιατί, είναι το μάθημα όπως είπε, από τον πόλεμο στο Ιράν.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό που είπατε είναι ένα ισχυρό μάθημα από τον πόλεμο στο Ιράν, ναι.
0: Το Αιγαίο, επαναλαμβάνω, αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Και εδώ συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Ναύαρχο. Δεν μιλάμε για ένα συμβατικό χερσαίο μέτωπο. Μιλάμε για έναν ενιαίο θαλασσινό επιχειρησιακό χώρο, όπου θάλασσα, νησιά, αέρας, αισθητήρες, UAVs, αεροσκάφη, πλοία, ηλεκτρονικός πόλεμος και συστήματα διοίκησης πρέπει να λειτουργούν όλα σαν ένα σύστημα. Και γι' αυτό μιλώ για ναυτικοκεντρική αρχιτεκτονική της ελληνικής άμυνας. Προέρχομαι από τους ατοξηράς, είναι γνωστό. Αλλά η γεωγραφία δεν με αφήνει να πέφτω στα λάθη του παρελθόντος. Και δεν το λέω αυτό γιατί το πολεμικό ναυτικό μπορεί να υποκαταστήσει την αεροπορία ή το στρατό, αλλά επειδή η γεωγραφία μας επιβάλλει τη θάλασσα σαν τον κεντρικό επιχειρησιακό χώρο. Πάνω λοιπόν σε αυτή την αρχιτεκτονική πρέπει να κουμπώσουν η αεροπορία, οι χερσαίες δυνάμεις, τα UAVs, όλα αυτά που προείπαμε. Και φυσικά το ενιαίο σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Και μέσα λοιπόν σε αυτό το σύστημα εκτιμώ και πιστεύω ότι μπορεί και πρέπει να ενταχθεί η ασπίδα του Αχιλλέα, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι αναμφισβήτητα μιας πολυεπίπεδης αεράμυνας και μιας αντιδρόουν αντιβαλιστικής προστασίας. Δεν μπορεί όμως αυτή η ασπίδα να αποτελεί από μόνη της τη στρατηγική. Η Ελλάδα μας πρέπει να έχει τη δική της αρχιτεκτονική και τα συστήματα να υπηρετούν αυτή την αρχιτεκτονική. Όχι να προσαρμόσουμε τη γεωγραφία και τη στρατηγική μας στις δυνατότητες ενός συγκεκριμένου συστήματος. Θα πρέπει να γίνει το αντίθετο. Και αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Η Τουρκία δεν χρειάζεται να κατακτήσει τα πάντα για να αλλάξει το περιβάλλον γύρω μας, αρκεί να μετακινεί συνέχεια τα όρια της επιρροής της και οι υπόλοιποι να συνηθίζουμε κάθε φορά στη νέα θέση. Γιατί αυτό κάνουμε μέχρι τώρα. Η μεγάλη γεωπολιτική λοιπόν αλλαγή πολλές φορές δεν έρχεται με μια μεγάλη κίνηση, αλλά έρχεται με τη συσσόρευση πολλών μικρών κινήσεων. Γι' αυτό λοιπόν κάθε τουρκική ενέργεια πρέπει να τη βλέπουμε σε μια ψηφίδα, όχι μεμονωμένα, αλλά σε ένα μέρος της συνολικής εικόνας πάνω στο ταμπλό, στο ταμπλό του Γκο. Στρατηγική λοιπόν δεν σημαίνει να περιμένεις την τελευταία κίνηση για να αντιδράσεις. Στρατηγική είναι να αντιλαμβάνεσαι έγκαιρα το σχέδιο που σχηματίζουν οι ψηφίδες και να έχεις τη δυνατότητα να το επηρεάσεις, προτού βρεθείς αποκλεισμένος. Με αυτό δεν λέω να γίνουμε επιθετικοί, κάθε άλλο. Αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να γίνουμε επλέον ενεργητικοί. Γιατί στον ΓΚΟ, όπως είπαμε, κάθε ψηφίδα έχει σημασία όχι μόνο για τη θέση που καταλαμβάνει, αλλά και για τις επόμενες κινήσεις που ακολουθούν, τις κινήσεις που είτε θα επιτρέψει είτε θα περιορίσει. Στο Αιγαίο λοιπόν κάθε τουρκική ενέργεια είναι μια ακόμα ψηφίδα στο ίδιο ταμπλό. Το Αιγαίο ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν είναι σκάκι, αλλά απλά είναι ΓΚΟ. Η ελληνική λοιπόν αποτροπή πρέπει και μπορεί όχι μόνο να απαντά στο τελεσμένο, αλλά να αποτρέπει τη δημιουργία του. Και εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε τη στρατηγική μας. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό που θέλω να βάλω και δεν το ακούω τα τελευταία χρόνια είναι, μάλλον δύο πράγματα, είναι η Ομόνοια. Η Ομόνοια που όταν μας λείπει έχει αποδειχθεί ιστορικά, μας κοστίζει ακριβά. Δεν πρέπει να αφήνουμε κομματικές αντιπαραθέσεις, κομματικές αντιλήψεις να δημιουργούν έρηδες. Όταν θα δεχτούμε το χτύπημα, δεν θα έχει σημασία αν δίπλα μου υπάρχει αντίπαλος κομματικά ή όχι. Σημασία έχει ότι το χτύπημα θα είναι εναντίον όλων μας. Και ένα άλλο που λείπει τραγικά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι να υπήρχε και ποτέ, και πάντα το έλεγα κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής μου διαδρομής, δεν υπάρχει

0: κείμενο εθνικής στρατηγικής, το Grand Strategy, από το οποίο ξεκινάνε όλα και στο οποίο στηρίζονται τα πάντα, όλες οι άλλες στρατηγικές. Δεν υπάρχουν στρατηγικά war games, που στα στρατηγικά war games τι γίνεται, βάζεις σενάρια στρατηγικού επίπεδου, φέρνεις στο τραπέζι όχι μόνο επιτελείς του στρατού, μάλλον και των τριών κλάδων, αλλά φέρνεις τους διπλωμάτες, φέρνεις τους intelligence, φέρνεις όλους όσους θα εμπλακούν την κρίσιμη στιγμή. Τώρα έχω κάποιες αμφιβολίες αν μεταξύ μας γνωριζόμαστε όλοι αυτοί. Έχω μια εμπειρία, μπορεί να υπάρχει κάποια επαφή, αλλά είναι πολύ χαμηλή. Εμείς λοιπόν θέλουμε ότι όταν έρθει η ώρα και όλοι αυτοί κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, τώρα πια είμαι εκτός, θα πρέπει ο ένας να γνωρίζει τον άλλον. Να γνωρίζει ο ένας τι έχει σχεδιάσει ο άλλος. Φανταστείτε τους λοιπόν όλους αυτούς μαζί να συναντιόνται για πρώτη φορά. Με λίγα λόγια αυτά ήθελα να πω. Σημασία λοιπόν στην αρχιτεκτονική, στον αρχιτεκτονικό αμυντικό σχεδιασμό, στον ναυτικοκεντρικό του χαρακτήρα, η ασπίδα μπορεί να γίνει βραχίωνας αυτής της αρχιτεκτονικής, να μην προσαρμόσουμε τη γεωγραφία μας μέσα στην ασπίδα, η ασπίδα θα πρέπει να προσαρμοστεί στη δική μας γεωγραφία και προσοχή στον Go. Δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω σε κάποια ερώτησή σας.
1: Τώρα θα κάνουμε ερωτήσεις, τώρα θα σας κάνουμε. Λοιπόν, εγώ τώρα όταν ήταν ο κύριος Τσαϊράς στην ενεργό υπηρεσία και είχε μια διεύθυνση εκεί στην Αδίσπο, μου έκανε τη τιμή κατά καιρούς και πήγαινα και συμμετείχα σε ένα πάνελ. Δεν διδάσκα. Απλώς είχε ένα πάνελ, έφτιαχνε ένα πάνελ μέσα στο οποίο ήταν ένας διπλωμάτης, ένας δημοσιογράφος και ένας καθηγητής πανεπιστημίου και συζητούσαμε. Αλλά την έννοια της διακλαδικότητας τη συνελάμβανα θεωρητικά. Μισό λεπτό να κλείσω τα μικρόφωνα. Εκεί που την κατάλαβα και κατάλαβα τη σημασία της ήταν παρακολουθώντας χθες μια ταινία, μια αμερικάνικη ταινία. Ο τίτλος της ήταν «Ήμασταν κάποτε στρατιώτες» και περιγράφει μια μάχη την πρώτη μάχη στο Βιετνάμ. Ήταν λοιπόν ένας συνταγματάρχης με το στρατό του. Τους είχαν περικυκλώσει οι Βιετναμέζοι, θα τους είχαν ελιανίσει, αλλά η συνεργασία του στρατού με την αεροπορία, με τα ελικόπτερα δηλαδή, ήρθαν τα ελικόπτερα και διέλυσαν τους Βιετναμέζους και την περικύκλωση. Και στο τέλος από αυτή την, εκεί που ήταν να χάσουν τη μάχη, ήταν μια από τις σημαντικότερες μάχες που κέρδισαν οι Αμερικανοί. Αυτό είναι διακλαδικότητα προφανώς, αν τα καταλαβαίνω καλά, δηλαδή η συνεργασία του στρατού με την αεροπορία. Εκεί που έχανε τη μάχη, παρενέβη ένα άλλο όπλο, πώς το λένε, εν πάση περιπτώσει, και σου έδωσε την νίκη. Εκείνο που ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, που έχει μεγάλη σημασία, ειδικά τώρα αυτή η διακλαδικότητα, γιατί το παιχνίδι είναι πιο σύνθετο, δεν είναι παλιοί πόλεμοι. Έχουν παρισφρήσει τώρα καινούργια μέσα και βέβαια με την τεχνολογία που γίνεται, σε λίγο θα στέλνουμε και στρατιώτες, ρομπότ στρατιώτες να πολεμούν. Εσύ τώρα στο τελευταίο άρθρο που είδα εδώ, γράψατε στις ανιχνεύσεις, βάζετε ένα ερώτημα. Ποιος θα κρατάει το πληκτρολόγιο προφανώς της ασπίδας? Τι είναι το πληκτρολόγιο της ασπίδας και γιατί αμφισβητείτε ποιος θα το κρατάει?
0: Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την παρατήρηση που έκανε και ο κύριος Τσαϊλάς σχετικά με τον πηγαίο κώδικα. Ναι, μεν βγήκε μετά από τη δήλωση του Ισραηλινού εκπροσώπου ότι δεν θα πάρουμε τον πηγαίο κώδικα. Έγινε μια διόρθωση ότι θα φτιαχτεί κώδικας ειδικός για μας, ελληνικός κώδικας, αλλά με έναν ομιχλώδη τρόπο. Αρκετοί υποστηρίζουν, παραδείγματος χάρη, ότι το μαύρο κουτί του κάθε όπλου δεν θα ανήκει σε εμάς. Εδώ πρέπει να έχουμε ξεκάθαρη απάντηση, ξεκάθαρες τοποθετήσεις από την ηγεσία, ώστε να απομακρυνθεί εντελώς η περίπτωση αυτή η ασπίδα να μπορεί να επηρεαστεί από κάποιον πέρα από μας. Εμείς θα πρέπει να έχουμε την επιχειρησιακή της χρήση. Φανταστείτε να θέλουμε να προσθέσουμε κάποιο άλλο σύστημα πάνω σε αυτή την ασπίδα. Θα έχουμε αυτό το δικαίωμα? Ή θα πρέπει να πάρουμε και να ρωτήσουμε πίσω? Αυτό ήταν μεταφορικά αυτό που ήθελα να γράψω και χρησιμοποίησα τη φράση ποιος πατάει το...
1: Τώρα, να σας πω την αλήθεια, ότι όταν πας σε πόλεμο και δεν ελέγχεις αυτά είναι στοιχειώδη να τα ελέγχει ένα στρατός όταν πάει σε πόλεμο, γιατί ουσιαστικά η έκβαση του πολέμου, αν δεν τα ελέγχει αυτά, εξαρτάται από τη δύναμη, από τον προμηθευτή σου.
2: Αυτό είναι κυριαρχία.
1: Ορίστε.
2: Αυτό είναι κυριαρχία.
1: Ναι. Τώρα, το άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω και μετά δίνω το λόγο στον κύριο Τσαϊλά ως κατεξοχήν αρμόδιο, διότι εδώ εσείς βάζετε ένα άλλο δόγμα ουσιαστικά στην λειτουργία του στρατού, διότι όταν λέτε ότι πρέπει να διαλύσουμε την αίσθηση που θα έχουμε ή τις όποιες απαιτήξεις έχουμε ότι η Τουρκία πρόκειται να επιτεθεί πριν να αρχίσει την ενέργειά της, βάζετε ουσιαστικά, αλλάζετε το δόγμα, αν καταλαβαίνω καλά. Εκείνος όμως που έχει αναλύσει πολύ καλά και έχει μιλήσει και για πρώτο χτύπημα, και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο πολύ το φοβάστε οι στρατιωτικοί, καλά οι πολιτικοί όταν ακούνε χτύπημα κρύβονται στα φουστάνια της γυναίκας τους. Αλλά για τους στρατιωτικούς, γιατί το φοβάστε το πόσο πολύ, ολόκληρο το βιβλίο «Θεωρία πολέμου» του Κονδύλη έχει αυτή τη διάσταση. Ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει το πρώτο χτύπημα. Εγώ τώρα στρατιωτικός δεν είμαι και με το βαθμό του 19 που απολύθηκα δεν έχω μάθει και τα θεωρητικά του στρατεύματος. Ποια είναι λοιπόν η άποψή σας, γιατί είστε τόσο επιφυλακτικός να χαρακτηρίσετε αυτό που λέτε πρώτο χτύπημα?
0: Εντάξτε, το να μας χρεωθεί το πρώτο χτύπημα θα είναι αρκετά βαρύ σε σχέση με το πώς θα μπορέσουμε να μιλήσουμε πλέον με τη διεθνή κοινότητα, θα βρεθούμε υπόλογοι, κατηγορούμενοι. Αυτό όμως που είπα εγώ είναι ότι το πρώτο, όχι πρώτο χτύπημα, αλλά χτύπημα εν τη γενέση. Χτύπημα εν τη γενέση. Εκεί δεν μπορεί να σου πει κανείς ότι έκανες το πρώτο χτύπημα. Εκεί έχεις από πίσω σου το καθήκον της αυτοάμυνας και δεν μπορεί κανείς να σου πει τίποτα. Ο Παναγιώτης ο Κονδύλης πολύ σοφά είχε θέσει το θέμα του πρώτου χτυπήματος και ότι αν δεν γίνει αυτό η ισχύ του αντιπάλου δεν θα μπορέσει μετά να αντιμετωπιστεί εύκολα. Τώρα, με τα σύγχρονα όπλα, τα όρια μεταξύ πρώτου χτυπήματος, προληπτικού χτυπήματος, δεύτερου χτυπήματος, έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί. Δεν υπάρχουν πλέον. Υπάρχει όμως το δικαίωμα της αυτοάμυνας. Άρα λοιπόν όταν εγώ, καταρχάς πρέπει να βλέπω, πρέπει να παρακολουθώ, να ακούω και πρέπει να δω πού ετοιμάζεται και πού το χτύπημα είναι επικείμενο και μη αναστρέψιμο. Τότε λοιπόν έχω κάθε δικαίωμα με την αυτοάμυνα, με το δικαίωμα της αυτοάμυνας να προβώ σε χτύπημα εν τη γενέση του και να μην αφήσω να δημιουργηθεί το τετελεσμένο. Όλοι, μάλλον η απέναντι πλευρά, αυτό που ψάχνει είναι μικρά τετελεσμένα, μικρά ή και μεγαλύτερα, για να τα έχει όταν θα κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπου εκεί θα σου βγάλει στο μενού τα πάντα. Άρα λοιπόν δεν λέω να καταργηθεί η αποτροπή, λέω να πάμε σε μια πιο προηγμένη μορφή αποτροπής. Αποτροπή απαγορεύσεως δημιουργίας τετελεσμένου.
1: Στα Ήμια σου είχαν καταλάβει ένα νησί. Εάν δρούσες στρατιωτικά με πυρά, θα χρεωνώσουν το πρώτο χτύπημα?
0: Όχι βέβαια. Αν έχω καταλάβει το νησί, όχι. Δεν το χρεωνήσεις. Το πρώτο χτύπημα θα το χρεωνώσουν αν δεν υπήρχε, δεν υπήρχαν τρεις προϋποθέσεις που είχα πει πριν, ότι το χτύπημα του αντιπάλου είναι επικείμενο, είναι αναπόφευκτο και δεν είναι αναστρέψιμο, εκεί καταργείται η σκέψη του πρώτου, καταργείται η κατηγορία του πρώτου χτυπήματος, αλλά πλέον ασκείς το κυριαρχικό σου δικαίωμα της αυτοάμυνας. Αυτή είναι η σημασία. Και αυτές οι αποστάσεις πλέον με τα σύγχρονα όπλα έχουν περιοριστεί, έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί.
1: Δεν ξέρω αν έγινε να καταλάβει. Κύριε Τσαϊλά.
2: Ναι.
1: Σηκώνει το χέρι ο κύριος Στρασίβουλος Φτυχίδης. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Τσαϊλά ως καθήλυν αρμόδιο και μετά εσείς κύριε
3: Φτυχίδη. Μια απλή ερώτηση. Και αφορά πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση πολέμου στην Ελλάδα της Τουρκίας?
4: Δεν σας άκουσα κύριε Ευτυχίδη, συγγνώμη.
3: Πιστεύετε ειλικρινά ότι υπάρχει περίπτωση πολέμου Ελλάδας-Τουρκίας?
4: Προσωπικά δεν νομίζω κύριε Ευτυχίδη.
3: Θα συμφωνήσω μαζί σας κύριε Τάζη.
4: Δεν είμαι στρατιωτικός, το τονίζω για να μην παρεξηγηθώ. Αλλά από την εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια δεν νομίζω ότι θα υπάρξει από εδώ και πέρα κάτι με τη μορφή πολέμου εννοώ. Εντάσσεως ναι, μπορεί και λεκτικής, αλλά πόλεμος όχι.
1: Πάντως κύριε Τεάζη, πόλεμος, κοιτάξτε έτσι πως το λέτε, δεν
4: γίνεται. Έτσι όπως είχε εξελιχθεί
1: σήμερα η τεχνολογία, ναι. Αλλά στο πεδίο, αν το προσέξει κανείς, δεν γίνεται επειδή κάνει μικρές υποχωρήσεις η Ελλάδα. Ή επιδεικνύει μικρές ανοχές. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Ας το αφήσουμε για άλλη φορά. Ορίστε, κύριε Τσαϊλά.
2: Ναι, και εγώ δεν πιστεύω ότι θα μπει κλέφτης στο σπίτι μου. Παρ' όλα αυτά, έχω βάλει συναγερμό. Θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Σαφώς, οι πιθανότητες ενός ολοκληρωτικού πολέμου μεταξύ δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες που μπορεί να δώσει ένα πολεμικό παίγνιο, αν θέλετε, ή μια στρατηγική ανάλυση. Θα θυμηθώ μια στρατηγική ανάλυση που είχε κάνει το ΝΑΤΟ πριν από πολλά χρόνια, όταν υπήρχε εδώ στην Ελλάδα μια πολιτική έτσι διαταραχή και είχαν πει ότι κατά 20% μπορεί να επιστρέψει ο βασιλεύς Κωνσταντίνος τότε. Θέλω να πω ότι μέσα σε μια στρατηγική ανάλυση όλα είναι πιθανά και δίδονται με κάποια έτσι, βαθμό πιθανότητας. Τώρα, δεν αντιλέγουμε σε ένα θράσο ούτε με τον κύριο καθηγητή ότι είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό πιθανότητας ενός ολοκληρωτικού πολέμου. Τώρα, από εκεί και πέρα βρισκόμαστε συνεχώς στην γκρίζα ζώνη του πολέμου. Έτσι. Βλέπετε ότι υπάρχει το κασούς μπέλι. Από την άλλη μεριά εμείς αμφισβητούμε και καλά κάνουμε το κασούς μπέλι και λέμε ότι θα καθορίσουμε τα χωρικά μας ύδατα εκεί όπου προβλέπει ο νόμος. Οι άλλοι αντιδρούν και λένε όχι, δεν θα σας το επιτρέψουμε. Αυτά είναι πάνω στην γκρίζα ζώνη του πολέμου. Όσον αφορά το πρώτο κτύπημα, δεν θα διαφωνήσω με τον κύριο Ταουξή, απλώς θα διαχωρίσω τη θέση μου. Δεν είναι πρώτο κτύπημα, είναι προληπτικό κτύπημα. Το πρώτο κτύπημα είναι ο ευνηδιασμός. Και σαφώς δικαίωμά μου είναι να ευνηδιάσω τον εχθρό. Έτσι. Άλλο το προληπτικό, αυτό το κτύπημα που κάνανε οι Ισραηλοί εναντίον του Ιράν, ας πούμε. Ως προληπτικό κτύπημα για να μην καταφέρουν να έχουν πυρηνικά όπλα. Άρα, να διαχωρίσουμε αυτό που λέμε πρώτο κτύπημα και εδώ ως έννοια, δεν είναι πρώτο κτύπημα. Το πρώτο κτύπημα επιτρέπεται και είναι ο ευνηδιασμός, όπως είπαμε, και είναι βασικό έτσι, μέρος της τέχνης του πολέμου, ευνηδιασμός. Σαφώς και το προληπτικό κτύπημα απαγορεύεται. Όσον αφορά τα ίμια που είπες, Παντελή, εκεί υπήρχε ήδη μια επιθετική ενέργεια. Ανεβήκανε σε ελληνικό έδαφος και σαφώς είχαμε κάθε δικαίωμα να αντιδράσουμε. Τώρα δεν υπήρχε πολιτική βούληση αντίδρασης. Από εκεί και πέρα μπορεί να φταίμε και η στρατιωτική παραδείγματος χάρη κατά την κυβέρνηση την τότε. Ή για μας να φταίνει η πολιτική. Δεν θα το εξετάσουμε αυτό. Εξετάζουμε το γεγονός ότι εκεί δημιουργήθηκε μια γκρίζα περιοχή. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα, το Αιγαίο, όπως λέμε, δεν είναι σύνορο. Το Αιγαίο είναι ένας ζωτικός χώρος, έτσι, όπου υπάρχουν τα εθνικά μας συμφέροντα και σαφώς χρειάζεται εθνική στρατηγική πάνω σε αυτό. Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει, είπαμε, να βλέπει τη θάλασσα ως σύνορο. Πρέπει να τη βλέπει ως ένα γεωστρατηγικό χώρο όπου οι πολυχωρικές επιχειρήσεις με πολυχωρικές επιχειρήσεις και διακλαδικότητα θα δράσουν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Και όταν λέω πολυχωρικές, για να εξηγούμε στον κόσμο τι σημαίνει το πολυχωρικό, σημαίνει όλους τους χώρους, δηλαδή από το βυθό της θάλασσας, στην επιφάνεια της θάλασσας, στον αέρα, στο διάστημα και τον κυβερνοχώρο. Αυτούς τους πέντε χώρους, ας πούμε, του πολέμου, όπου μέσα εκεί παίζει σημαντικό ρόλο και το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, κάτι το οποίο με την Ατζέντα 2030 δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα.
1: Κοιτάξτε, τα ίδια πράγματα ουσιαστικά λέτε. Σας παρακολουθώ, ναι, προσεκτικά.
2: Σωστά.
1: Απλώς χρησιμοποιείτε διαφορετική ορολογία. Πώς είπατε το παιχνίδι, κύριε Ταουξή, εσείς?
0: Το go.
1: Το go που λέμε, το go πηγαίνω.
0: Όχι, όχι, go, σκέτο go. Είναι κοινωνική προλήψη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω έβαλε μια διάσταση ο στρατηγός που έχει ενδιαφέρον, λέτε κι εσείς, εδώ και καιρό, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε πάνω σε αυτήν. Δεν ξέρω, το ερώτημά μας είναι αυτό που ρώτησα και στον στρατηγό, εάν υπάρχουν τέτοιου είδους προβληματισμοί στην ηγεσία του ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή είναι διατεθειμένοι να αλλάξουν το δόγμα που αντιμετωπίζουμε.
2: Υπάρχει σχεδίαση. Στην πολεμική σχεδίαση υπάρχουν αυτά τα σχέδια. Μες. Από εκεί και πέρα δεν μπορούν να συζητηθούν σε μια τέτοιου είδους εκπομπή. Ότι υπάρχουν, σαφώς υπάρχουν, υπήρχαν και υπάρχουν σχέδια. Τώρα από εκεί και πέρα, γι' αυτό λέμε ότι στην αποτροπή αυτοί οι τρεις παράγοντες που επηρεάζουν την αποτροπή είναι το γινόμενο των δικών σοπλικών συστημάτων επί της πολιτικής έτσι θέλησης χρησιμοποίησης των συστημάτων σου και το σημαντικότερο που ξεχνάμε, την πειθό του αντιπάλου. Εάν δεν πείσεις τον αντίπαλο ότι έχεις την θέληση να χρησιμοποιήσεις τα οπλικά σου συστήματα, τότε το γινόμενο είναι μηδέν, άρα δεν υπάρχει
1: αποτροπή. Εμείς σε αυτό το σημείο είμαστε.
2: Σε αυτό το σημείο ακριβώς είμαστε και εκεί είναι που θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τον πείσουμε. Γι' αυτό όλες αυτές έτσι, οι συμμαχίες που είναι έτσι πολλαπλασιαστές ισχύως, οι ασκήσεις που γίνονται στο ζωτικό θαλάσσιο χώρο, τείνουν, να δημιουργήσουν αυτήν την πειθό. Δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας.
1: Λοιπόν, ερωτήσεις μεταξύ σας, όποιος θέλει σε κάποιον άλλον και τα λοιπά, και αν δεν έχουμε, να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά. Ήταν μια από τις ενδιαφέρουσες εκπομπές που κάναμε και σήμερα. Θέλει κάποιος να ρωτήσει, κύριε Τεάζη, θέλετε να ρωτήσετε κάτι, κάποιος θέλει να ρωτήσει στον κύριο Τεάζη, ορίστε, στρατηγέ.
0: Απλά μια παρατήρηση θέλω τελευταία, επειδή ακούω συνεχώς τελευταία ότι οι τουρκικές προκλήσεις, οι οποίες έχουν ενταθεί πλέον, ότι γίνονται για εσωτερική κατανάλωση λόγω της πανεκλογής του Ερντοάν κτλ. Πιστεύω ότι όσοι ισχυρίζονται κάτι τέτοιο κάνουν λάθος. είναι το λάθος που κάνουμε εμείς εδώ και δεκαετίες. Μετράμε την πρόθεση του αντιπάλου σύμφωνα με το δικό μας ημερολόγιο. Ο Ερντογάν δεν είναι η Τζιλέρ της εποχής των ημείων που είχε μια προσωρινή κυβέρνηση, είχε τον Ερμπαγκάν που είχε περισσότερες ψήφους, ήταν στον αέρα και ήθελε κάτι για να αδειρώσει τη θέση της. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή έχει υπερισχύσει στο εσωτερικό του. Δεν υπάρχει αντίπαλος αυτή τη στιγμή που είτε δεν είναι στη φυλακή, είτε έχει απομονωθεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να πιστεύει ότι δεν έχει τη δύναμη να επανεκλεγεί. Άρα λοιπόν δεν έχει καμία ανάγκη να δημιουργήσει το επεισόδιο μόνο για να επανεκλεγεί. Αυτό πρέπει να είναι κατανοητό. Το επεισόδιο θα δημιουργηθεί ως συνέχεια της πολιτικής, της αναθεωρητικής πολιτικής. Αυτό ήθελα να σας πω.
1: Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει αυτό που λέμε ελεγχόμενη ένταση για πολιτικούς λόγους. Δεν βλέπετε ένα τέτοιο σενάριο.
0: Όχι, αλλά υπάρχει...
1: και από την πλευρά της Ελλάδας.
0: Πιστεύω όχι. Ούτε από την πλευρά της Ελλάδας. Κανείς δεν το θέλει αυτό. Αλλά πιστεύω ότι...
1: Πώς, λογικά στέκει ένας
0: πολιτικός
1: που θέλει να αποδείξει ότι είναι ο αναντικατάστατος και ο μόνος που μπορεί να διαχειριστεί τη σχέση με την Τουρκία. Σου λέει πάμε σε μια στημένη ένταση με την Τουρκία να φανεί ότι εγώ κατάφερα και την διαχειρίστηκα αποτελεσματικά και κανείς άλλος δεν μπορεί να την διαχειριστεί, άρα ψηφίστε μένα. Αυτή είναι η λογική της στημένης έντασης.
0: Όλα είναι πιθανά. Αλλά το πιο πιθανό είναι ότι το οποιοδήποτε επεισόδιο που θα έρθει και προσωπική εκτίμηση είναι ότι θα έρθει, θα είναι αποτέλεσμα της αναθεωρητικής πολιτικής και του σχεδιασμού που γίνεται εδώ και χρόνια από την Τουρκία. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
1: Μάλιστα. Εδώ τώρα, ενώ ρωτούσαν εδώ οι τηλεθεατές μας αν θα υποβάλουμε ερωτήσεις, τους είπα κάντε σοβαρές ερωτήσεις και θα τις υποβάλω. Δεν βλέπω... Μία βλέπω εδώ. Γνωρίζω ο κύριος Στεάζης εάν και πώς αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ τις επικείμενες συνταγματικές αλλαγές στην Τουρκία.
4: Από τη στιγμή που το νέο Σύνταγμα θα είναι αμερικάνικου τύπου προεδρική δημοκρατία, πιστεύω ότι η Αμερική έχει ήδη προπολού εγκρίνει τη διαδικασία για το νέο Σύνταγμα. Και ας μην ξεχνάμε ότι οι ιδεολογικές ρίζες του Ερντοάν προέρχονται από μία συνιστόσα η οποία είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις με την Αμερική τη δεκαετία του 20. Άρα δεν πιστεύω ότι θα ξεφύγει από το πνεύμα. Γιατί το υπάρχον σύστημα, να κάνω μια μικρή παρένθεση, δεν είναι προεδρική δημοκρατία. Είναι ένα αλατούρκα πολίτευμα, το πολίτευμα, ένα έτσι καθεστώς, το οποίο ήταν μια ιδέα του Μπαχτσελή, που είπε σε μια συνέντευξη να κάνουμε ένα αλατούρκα έτσι καθεστώς που θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Προεδρική δημοκρατία δεν είναι. Το τονίζω. Με το νέο σύνταγμα πιστεύω ότι θα τεθούν οι βάσεις για να γίνει μία αμερικάνικου τύπου προεδρική δημοκρατία πλέον. Και θα πρέπει να μιλάμε σιγά σιγά και για τη μετα-Ερντοάν εποχή πλέον, κύριε Σαββίδη.
1: Ναι. Μα γιατί... όχι, ακόμα μικροί είμαστε. Ο Ερντογάν έχει ακριβώς την ίδια ηλικία μαζί μου. Την ίδια χρονιά γεννηθήκαμε.
4: Όχι, προς Θεού, δεν λέω για τίποτα. Εννοώ πολιτικά εννοώ. Γιατί, κοιτάξτε, για μένα κομβικό σημείο θα είναι το νέο Σύνταγμα. Από τη στιγμή που τον Οκτώβριο ξεκινήσουν οι συζητήσεις για το νέο Σύνταγμα, ο Ερντοάν θα κάνει μόνο μία εκλογική αναμέτρηση και αυτή θα είναι το δημοψήφισμα για το νέο Σύνταγμα. Εάν όμως το μεταθέσει για μετά τις εκλογές, τότε θα είναι υποψήφιος, θα τις κερδίσει και μετά θα ξεκινήσει τη διαδικασία για το νέο Σύνταγμα.
1: Κάτι που, μια τελευταία ερώτηση. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, κύριε Ευτυχίδη, μισό λεπτό.
3: Χωρίς το νέο Σύνταγμα δεν μπορεί να είναι υποψήφιος.
4: Κοιτάξτε, εάν προκηρύξει εκλογές 6 μήνες πριν την κανονική την ημερομηνία, κανονικά έχει το δικαίωμα. Βασικά δεν το έχει πλέον, γιατί θα είναι η τέταρτη θητεία. Αλλά εντάξει, τώρα...
3: Αλλά εδώ ακριβώς είναι που χρειάζεται το επεισόδιο με την Ελλάδα. Για να του δώσει την αιτία πρόωρων εκλογών.
4: Κοιτάξτε, ένας από τους λόγους, έτσι όπως το θέτεται, ναι, μπορεί να είναι. αλλά προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει σε σχέση με την Ελλάδα για θέμα εσωτερικό, το τονίζω. Μπορεί για άλλα γεωπολιτικά να θέλει να κάνει κάτι άλλο, ναι, αλλά για το εσωτερικό έχει χίλια δύο πράγματα για να προβάλλει, για να μπορέσει να κάνει αυτά που θέλει να κάνει. Έχει το θέμα της Συρίας.
3: Έχει τη Συρία.
1: Λοιπόν, εδώ ένας τηλεθεατής ρωτάει αν θα στείλουν στρατό από την Τουρκία κατά τον Χούθη, προφανώς υλοποιώντας αυτή τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ. Πώς αλλιώς, γιατί αλλιώς να στείλει. Αλλά και να κάνω και εγώ την ερώτησή μου και μετά να ολοκληρώσουμε. Εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτή τη στιγμή η εικόνα που δίνεται είναι ότι η Αμερική στις εξελίξεις της Μέσης Ανατολής ευνοεί περισσότερο την Τουρκία ακόμη και από το Ισραήλ με αυτόν τον περίφημο τον Ντόμ Μπάρακ. Είναι αληθής αυτή η αίσθηση που έχω και αν, ισχύει, και αν είναι αληθής για ποιο λόγο το κάνει αυτή η Τουρκία. Δηλαδή μπορεί να καταλήψει ή έτσι να αποστασιοποιηθεί από το Ισραήλ υπέρ της Τουρκίας. Σε εσάς τα κάνω, κύριε Δεάζη, σε εσάς τα λέω.
4: Συγγνώμη. Κοιτάξτε, το Ισλαμικό κίνημα στη Τουρκία, για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να έρθει στο σημείο αυτό που είναι, ενισχύθηκε πάρα πολύ από το σχέδιο Μάρσαλ. Το 1951, το πρώτο θρησκευτικό λύκειο χτίστηκε με τα λεφτά του Μάρσαλ. Με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε σε ένα σημείο η αθεία στα θρησκευτικά λύκεια να έχει αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εφόσον κοινωνιολογικά οι αμερικανικές αξίες διείσδυσαν επί Ερντοάν σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν θεωρώ ότι ο Ερντοάν μπορεί λεκτικά με την Αμερική, όπως έκανε και ο Ανδρέας Παπανδρέου σε πολλά πράγματα, να υπήρχε μια σύγκρουση, αλλά δεν έχω δει σε πρακτικό επίπεδο η Αμερική να θέλει να φέρει την Τουρκία σε πολύ δύσκολη θέση. Όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκομαι στην Τουρκία. Και ας μην ξεχνάμε ότι από το 2003 θα ξέρουν καλύτερα και οι προσκεκλημένοι μας ότι έχουν χτιστεί γύρω στις 30-40 βάσεις στην Τουρκία, αμερικάνικες.
1: Λοιπόν, φέρνω στο μυαλό μου με βάση αυτά που λέτε. Αυτά που έλεγε σε εκπομπές που έκανα τότε και στην ΕΡΤΡΙΑ μετά, στην Δημοτική Τηλεόραση, αλλά και εδώ τον έβγαλα, ο Δημήτρης Κιτσίκης. Ο Δημήτρης Κιτσίκης σε μια εποχή που ήταν πολύ έντονες οι σχέσεις ΗΠΑ και Τουρκίας, μου έλεγε μην τα κοιτάτε αυτά. Ο Ερντογάν είναι ο άνθρωπος των Αμερικανών στην Τουρκία. Έτσι να τον αντιμετωπίζετε. Και αυτά που λέτε κι εσείς ουσιαστικά αυτό επιβεβαιώνουν. Τώρα ένα τελευταίο σχόλιο που βλέπω εδώ πέρα για να κλείσουμε γιατί πήγαμε 12 και 4. Ο κύριος I.Pant 113 μπορεί να είναι και πτέρυγα μάχης, δεν ξέρω. Δύο σχόλια. Πρώτον, το προληπτικό ή πρώτο χτύπημα έχει υιοθετηθεί, δεν μπορώ να γράψω περισσότερα. Και δεύτερον, η Ελλάδα περνάει από αποτροπή σε άμυνα. Τι διαφορά έχει, τι σημαίνει αυτό, η Ελλάδα περνάει από αποτροπή σε άμυνα. Λοιπόν, μικρόφωνα. Ορίστε κύριε Ταουξή και μετά κύριο Τσαϊλάς. Κύριε Τσαουλά, έχετε κλειστό το μικρόφωνο σας.
5: Να απαντήσω εγώ εννοείς. Yeah. Ναι.
6: Δεν ακούγεται τίποτα. Ακούγομαι.
1: Ο κύριος Ταουξής μπορεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα που έθεσε ο σχολιαστής μας, ο τηλεθεατής μας.
5: Ναι, Παντελή, εγώ απάντησα και προηγουμένως ότι υπάρχουν σχέδια τα οποία δεν...
1: Ας μένουμε σε αυτά τώρα, δεν χρειάζεται και να τους πούμε και τους...
5: Ναι, ακριβώς. Από εκεί και πέρα... το άμυνα και αποτροπή. Η αποτροπή είναι να μην γίνει πόλεμος, έτσι. Άμα γίνει πόλεμος, αποτυγχάνει η αποτροπή. Είναι να πείσεις τον αντίπαλό σου, όπως είπαμε και προηγουμένως. Τώρα, το αμυντικό δόγμα, ναι, εντάξει, υπάρχει και αυτό αυτή τη στιγμή, που φαίνεται ότι, ότι στην Ελλάδα υπάρχουν δύο επιλογές. Η πρώτη είναι να αποκτήσουμε έναν εξαιρετικά σύγχρονο στρατό με κορυφαία οπλικά συστήματα και να σκεφτόμαστε, να συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε στρατηγικά ως μια υπηρετική χώρα που τυχαίνει να έχει πολλά νησιά. Η δεύτερη είναι η πιο φιλόδοξη, να αναγνωρίσουμε ότι η Ελλάδα είναι το θαλάσσιο κράτος και να οργανώσουμε γύρω από αυτό το θαλάσσιο κράτος την πραγματικότητα, όχι μόνο μέσα από την άμυνα, αλλά την οικονομία, την ενέργεια, τη διπλωματία, τις υποδομές, τη βιομηχανία και την τεχνολογική μας πολιτική. Η πρώτη επιλογή παράγει καλύτερες ένοπλες δυνάμεις. Και αυτό είναι που προσπαθεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να κάνει. Η δεύτερη είναι αυτή που παράγει εθνική στρατηγική. Και εκεί επιμένω και εμένω ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή τη δεύτερη επιλογή. Το ζητούμενο επομένως δεν είναι απλώς να αποκτήσουμε περισσότερη στρατιωτική ισχύ. Είναι να αποκτήσουμε την στρατηγική, τους θεσμούς και την πολιτική κουλτούρα ενός πραγματικού θαλάσσιου κράτους. Και αυτή είναι...
1: Όλα αυτά όμως πρέπει να μας αυξάνουν και την ισχύ, διότι αν τα αποκτήσουμε και δεν έχουμε αυξήσει την ισχύ μας, τι να τα κάνουμε.
5: Σαφώς. Αλλά παράλληλα λέμε και τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα, να αποκτήσουμε αυτή μια υψηλή στρατηγική, που είπε ο κύριος Σταυξής, δεν υπάρχει κείμενο, ο οποίος αποστρατεύτηκε πολύ αργότερα από μένα.
1: Και πέρασε από θέση στο Υπουργείο Άμυνας.
5: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τεάζη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε στρατηγικά πάρα
4: καλά,
1: πολύ και εσάς.
4: Την καλημέρα μου σε όλους σας.
1: Λοιπόν, τα λέμε. Τα λέμε και την επόμενη Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε κυρίως εσάς που και σήμερα μας παρακολουθήσατε. Ελπίζουμε να μείνατε ευχαριστημένοι από τις αναλύσεις που ακούσατε. Να είστε καλά.
7: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
8: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία. Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
9: Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
10: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
11: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
12: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
11: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
12: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
10: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
13: Α! Τι! Πέθανε!
14: Ποιος? Ή αισθητικός?
13: Εντελώς!
14: Εντελώς!
13: Πότε?
14: Χθες το απόγευμα.
13: Πού?
15: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
13: Και το πτώμα?
14: Μπρούμητα, στον καζόν.
13: Να το κουρέψετε.
15: Το πτώμα!
13: Τον καζόν!
16: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
13: Είστε όλοι καλεσμένοι.
16: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείτε ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
17: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
18: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο μεγάλοι πόλεμοι στη γειτονιά μας και τα χειρότερα φαίνεται ότι είναι μπροστά, καθώς συζητάμε όλο και συχνότερα για ένα μεγάλο πόλεμο που μπορεί να έρθει και να αφορά άμεσα την Ευρώπη, καθώς η αιμονή των Ευρωπαίων ηγετών να οδηγηθούν σε ένα πόλεμο με την Ρωσία, φαίνεται ότι δεν έχει επιστροφή. Θα συζητήσουμε όλα αυτά με τον καλεσμένο μας, είναι ο κύριος Θοδωρής Ιγνατιάδης απέναντί μου στο στούντιο του Military News. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ για το κάλεσμα.
0: Επικεφαλής της Ελληνορωσικής Λέσχης Διάλογος. Συζητάμε όλο και συχνότερα, όπως είπα, για έναν πόλεμο στην Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι ηγέτες φροντίζουν να μας το υπενθυμίζουν όλο και συχνότερα.
1: Ναι, σε εμάς έχει λίγο ατονίσει η φιλοπολεμική φιλολογία, ας πούμε, η προπαγάνδα του επικείμενου πολέμου, αλλά θα πούμε γιατί. Αλλά εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω ανάποδα.
0: Ναι.
1: Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω για την ειρήνη. Γιατί ακούμε ότι είναι υπέρ της ειρήνης ο ένας, ο άλλος, ο τρίτος και βέβαια όπως και στους διαλόγους του Σωκράτη πρέπει να ξεκινήσουμε από τον ορισμό. Τι ο καθένας εννοεί η ειρήνη. Και θα πάμε λοιπόν έναν-έναν. Θα πάρουμε τους παίκτες. Αν θυμάσαι είχαμε μια εκπομπή που λέγαμε οι πέντε δρόντες του Ουκρανικού. Κάπως έτσι θα πάμε και τώρα. Να ξεκινήσουμε βέβαια από τον Ζελένσκι, ο οποίος τελευταία βγήκε με πολλές πρωτοβουλίες για εκεχηρία. Αν προσέξεις, πουθενά ο Ζελένσκι δεν μιλάει για την ειρήνη. Αυτό συνεχώς έχει, ιδίως τώρα μετά τα τελευταία χτυπήματα που δέχτηκε, ενώ τα προκάλεσε ο ίδιος κατόπιν συμβουλών των φίλων του, των Άγγλων και κάποιων άλλων, ότι να καταφέρει πλήγματα στο βάθος της Ρωσίας και ανακήρυξε με πομπόδι τρόπο 40 ημέρο βομβαρδισμών κυρίως μη στρατιωτικών στόχων μέσα στη Ρωσία και λίγο πριν φύγουμε για διακοπές τα λέγαμε ότι φυσικά θα ανταποδώσει κάποια στιγμή η Ρωσία όταν θα συμπίπτουν οι λόγοι επιχειρησιακοί, πολιτικοί και κοινωνικοί και πράγματι η ανταπόδοση έγινε και τώρα πιέζεται πάρα πολύ το καθεστώς Ζελένσκι και ζητάει και χειρία. Βλέπεις δεν μιλάει για ειρήνη γιατί απλούστατα αν γίνει ειρήνη το πρώτο πράγμα που θα γίνει θα αντικατασταθεί. Γι' αυτόν είναι όχι μόνο πολιτικός θάνατος αλλά μπορεί και η φυσική ακυρεότητα θα κινδυνέψει. Δεν είναι τυχαίο, εδώ βέβαια δεν φτάνουν στα δικά μας μέσα αλλά στα ουκρανικά μέσα δημοσιεύουν ότι ήδη κατατέθηκε νομοσχέδιο στην Ουκρανική Βουλή η οποία ψηφίζει το δικαίωμα του Προέδρου όταν αποχωρήσει να έχει εφόρου ζωής φρουρά. Άρα ήδη προσπαθεί να φροντίσει τουλάχιστον το άμεσο μόλις απομακρυνθεί από την εξουσία να μπορεί να καλυφθεί. Άρα γι' αυτόν η ειρήνη σημαίνει εγκατάλειψη των πάντων και φυσικά είναι και για ένα μεγάλο κομμάτι της ουκρανικής ελίτ, αυτά είναι κοινό μυστικό, συνεχώς γίνονται σκάνδαλα, είναι και ένα καρποφόρο και κερδοφόρο ενασχόληση. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο όλα αυτά, όποιος και να βγει αμέσως γίνουν τα σκάνδαλα και πολύ συχνά τα σκάνδαλα τα κατευθύνουν οι αντίπαλοι. Γι' αυτό και πρόσφατα εμείς ήμασταν σε διακοπές αλλά έγινε ένα επεισόδιο μεταξύ ενόπλων μυστικών υπηρεσιών του στρατού και της μυστικής υπηρεσίας έγιναν πυροβολισμοί, ένα άτομο σκοτώθηκε, δύο άτομα τραυματίστηκαν. Εγώ απλά κρατάω ένα σχόλιο, πικρό σχόλιο που έγινε γιατί όλα αυτά βιντεοσκοπήθηκαν να κάνουν. Από το ουκρανικό ίντερνετ, από ουκρανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εκεί και οι δύο αντίπαλοι ομάδες μιλάνε στα ρωσικά. Οπότε κάνανε και έκκληση στο υπάρχει ειδικός επίτροπος, δηλαδή κάποιος που υπερασπίζει την ουκρανική γλώσσα. Οπότε λέει πρέπει κατευθείαν να πάνε να καταγγείλουν και τις δύο υπηρεσίες γιατί μιλάνε μεταξύ τους στα ρωσικά. Πάση περιπτώσει αναλύσαμε ότι ζητάει μόνο και η χειρία. Τι ζητάει η Ρωσία? Η Ρωσία λέει ότι πρέπει για να πάμε στην ειρήνη πρέπει να παραλείψουμε, να καθαριστούν τα αίτια του πολέμου. Τα αίτια του πολέμου είναι γνωστό από το 2008, ανακοινώθηκε επισήμως μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Ρουμανία, τότε που βάλαμε βέτο για την είσοδο των Σκοπίων. ο Καραμαλής, ότι η Ουκρανία και η Γεωργία θα μπουν στο ΝΑΤΟ. Αμέσως μετά ο Σακασφίλη έκανε μια πολεμική προσπάθεια να εκδιώξει το ειρηνευτικό σώμα Ρώσων που ήταν με ελαφρύ οπλισμό από την νότια Οσιτία. Αυτό είναι πλέον αναγνωρισμένο και από την γεωργιανή κυβέρνηση και θα διωχτεί σε βαθμό της ασχάτης προδοσίας από τους Γεωργιανούς. Και μετά ακολούθησε η Ουκρανία, η οποία πρώτο έγινε το πραξικόπημα του 2014, μετά υπογράφτηκε στο Σύνταγμα, τροποποίηση συντάγματος έγινε και στο Σύνταγμα επικηρύττει η μέλουσα εισδοχή της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Και λίγο πριν, στις 17 Φεβρουαρίου 22 ή 24 ξεκίνησε η ρωσική ειδική επιχείρηση στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι χειροκροτήθηκε από ψήσωμους ευρωπαίους πολιτικούς στην διάσκεψη του Μόναχου, που έλεγε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να εγκαταλείψει τη συμφωνία μη διάδοση πυρηνικών όπλων. Ναι. Θα δεις το κλαμπ. Επαναλαμβάνω, οι Ουκρανοί έχουν όλη τη τεχνογνωσία, ενώ οι Ιρανοί την ανέπτυξαν πρόσφατα, ή ξέρω εγώ η Σαουδική Αραβία που υπογράφει τώρα μια φιλόδοξη συμφωνία με τους Αμερικανούς, δεν μπορούν να προσεγγίσουν αυτό το πράγμα. Οι Ουκρανοί έχουν 13 αντιδραστήρες, παράγουν μπόλικο επεξεργασμένο ουράνιο, έχουν πυρηνικούς ειδικούς, δόξα τω Θεώ. Μην ξεχνάμε ότι η Ουκρανία πριν το 90 πώς λεγόταν, Ουκρανική Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία. Άρα είναι κομμάτι της Σοβιετικής Ένωσης. Άρα τεχνογνωσία έχει. Το να φτιάξει βόμβα είναι πανεύκολο. Οπότε όταν ο πρόεδρος της κηρύσει ότι θα βγει από τη δέσμευση να κρατάει το στάτους του εκτός πυρηνικών την Ουκρανία, σημαίνει πάρα πολλά, και σε 6 μέρες ακολούθησε αυτά που ακολούθησαν. Αυτά κατά κυρίως τώρα πολλοί ειδικοί, που είναι σε καμία περίπτωση δεν είναι ρωσόφιλοι, συνεχώς αρχίζουν και τα τονίζουν, δεν θα πω ονόματα, αλλά πλέον το διαδίκτυο είναι γεμάτο από Έλληνες ειδικούς που λένε ότι δεν ήρθε και η ρωσική απάντηση. Ναι. Καταρχήν το 2007 στο Μόναχο τα έχει πει ο Πούτιν πάλι στο Μόναχο και είπε, λέει, δεν θα ανοιχτούμε, δεν μπορούμε να δεχτούμε επάπειρον την επέκταση του ΝΑΤΟ. Τώρα τι θέλουν οι Αμερικανοί? Οι Αμερικανοί πάλι συζητάνε για εκεί. Βέβαια το λέει ο Τραμπ, deal, peace deal, και γελάνε και οι Ρώσοι για αυτό το συνδυασμό, αλλά εντάξει, δεν είναι της παρούσας. Βιάζεται, γιατί έχει εκλογές. Mm-hmm. Πρέπει να παρουσιάσει κάτι. Πρόσεξε, μπορεί να τον κριτικάρουμε και συνήθως πολύ σωστά, αλλά ο Τραμπ δεν είναι χαζός. Απλά συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, λίγο τρελούτσικο, αυτή είναι η τακτική του. Αλλά ξέρει πολύ καλά ότι δεν μπορεί να πετύχει. Και τι είπε σε μια αποστροφή του λόγου? Ότι αν προλάβουμε μέχρι να τελειώσει η θητεία μου, η προεδρική, κάτι να κάνω στο Ουκρανικό, θα είμαι ευτυχισμένος. Άρα δεν μιλάει τώρα να κλείσει η ειρήνη. Και μιλάει πάλι και αυτός για κεχηρία. Εκλυπαρεί, γιατί στην ουσία γι' αυτό και αυτά τα διθυράμβη του Βίτκοφ προς το Πούτιν και τα λοιπά, γιατί οι Αμερικανοί χρειάζονται κάτι να παρουσιάσουν. Ότι ο Τραμπ έκανε τα πάντα, γιατί η Αμερική δεν αντέχει δύο μέτωπα, και τώρα έχει εμπλακεί σε δύο μέτωπα, στο μεσανατολικό ρήγμα που λέμε και στο ουκρανικό, και δεν ξέρουμε τι θα γίνει και στην Ασία, οπότε δεν μπορεί ούτε η στρατιωτική βιομηχανία αντέχει, ούτε ο στρατός αντέχει, γρινιάζουν γιατί η Αμερική κυρίως είναι η στόλη. Οπότε γρινιάζουν οι ναύαρχοι, συνεχώς διαβάζουμε στον τύπο ότι γίνονται αναφορές, ότι πρέπει να κλείσει η σύραξη με το Ιράν, δεν αντέχουμε. Αυτή η γρίνια οδήγησε και κάποια αντιπολιτευόμενα μέσα να γράψουν ότι οι πύραυλοι Patriot έχουν μειωθεί πάρα πολύ, επικίνδυνα. Η Αμερική παρήγαγε 600 περίπου το χρόνο. Δηλαδή σε μια επίθεση στην Ιορδανία φύγανε δεκάδες. Δηλαδή δεν μπορεί, δεν αντέχει. Και αναγκάστηκε ο Τραμπ και περάσανε 50 ανώτατοι αξιωματικοί από το από τον έλεγχο αυτού του μηχανήματος που ανακαλύπτει αν λες ψέμα ή όχι. Λοιπόν, άρα οι Αμερικανοί χρειάζονται, βέβαια δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν να στηρίζουν την Ουκρανία προς Θεού. Απλά ο Τραμπ ενδεχομένως μπορεί να πει και στη Μόσχα έτσι ψιθυριστά, εντάξει, εγώ θα μπορώ να αποτραβηχτώ. Φυσικά για τη Μόσχα αυτό είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό και συνεχώς του κάνουν διθυράμβους ότι πραγματική είναι η επιθυμία, είναι ειλικρινής, γιατί πράγματι ο άνθρωπος θέλει να κάνει και χειρία, αυτό είναι αλήθεια. Και αποδίδει και κομπλιμέντα και η Μόσχα. Είναι πολύ σημαντικό να κρατάνε το Τραμπ λίγο να αποτραβιέται. Δεν μπορεί να είναι ουδέτερος. Φυσικά όλες οι πληροφορίες που παίρνει ο στρατός στην Ουκρανία είναι από αμερικανικά, από αμερικανικούς δορυφόρους. Και η τρίτη είναι η Ευρώπη. Η οποία είναι
0: η τέταρτη
1: είναι η Ευρώπη και παράλογη και παράφρον θα έλεγα. Γιατί τι λέει η Ευρώπη, ότι επειδή όχι στην εκεχηρία, γιατί συνεχώς χαλάει τα σχέδια του Τραμπ, μην ξεχνάμε ακόμα και αυτό το ελάχιστο που έχει συμφωνηθεί, πλέον φαίνεται ένας χρόνος πέρασε και βλέπουμε τώρα το ότι είναι το ελάχιστο, στο Άνκορι, στην Αλάσκα συμφωνήθηκαν τα ελάχιστα πράγματα που υποσχέθηκε ο Τραμπ ότι θα τα κάνω και τελικά δεν κατάφερε να τα κάνει γιατί συνάντησε αντίσταση και από τον Ζελένσκι αλλά κυρίως από τα αφεντικά του. Από το Λονδίνο και από το Βερολίνο και θα πούμε γιατί κρατάει αυτή την παράφρονη στάση και το Βερολίνο αλλά και ο Μακρόν είναι μέσα στους πρόθυμους να συμβάλλουν.
0: Πρόθυμους παράφρονες.
1: Παράφρονες. Και είναι πολύ σημαντικό ότι ο Ζελένσκι πλέον δεν συναντάει ποτέ μετά το Λευκό Οίκο και μετά την Αλάσκα που πήγε μόνος του. Πλέον δεν συναντάει ούτε τους απεσταλμένους του Τραμπ μόνος του. Στην τελευταία συνάντηση που περάσανε από το Κίεβο ο Βίτκοφ με τον γαμπρό του Τραμπ, τον Κούσνερ, ήταν παρόντες τρεις σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Άρα εκεί να ελέγχουν τα πράγματα, ναι. Τι υπόθηκε και τι λέγεται σε άμεσο χρόνο. Φυσικά η πρόταση του Τραμπ δεν θα περάσει, δεν θα το κάνουν χάρη ούτε οι Ευρωπαίοι ούτε ο Ζελένσκι, γιατί στον εσωτερικό στίβο ευρωατλαντικό είναι αντίπαλοι. Ο Τραμπ έστειλε συγχαρητήρια στην εναλλακτική για τη Γερμανία για τις εκλογές, ακυρώθηκε και η τηλεφωνική συνομιλία του Μέρτς με τον Τραμπ, δηλαδή είναι ανοιχτά πλέον, βέβαια δεν λαμβάνει τις διαστάσεις, τις ρήξεις αλίμονο. Διατηρούν χαμόγελα, σύμμαχοι, αυτά, αλλά από πίσω το τι γίνεται ξέρουν μόνο οι μυστικές υπηρεσίες, εμείς δεν ξέρουμε. Και η πολιτική υψηλά ιστάμενη, εμείς δεν ξέρουμε, μπορούμε να τα καταλαβαίνουμε μόνο από αντιδράσεις. Ναι. Αλλά το ότι οι Ευρωπαίοι δεν θα αφήσουν το Τραμπ να πετύχει η εκεχηρία είναι δεδομένο, δεν θα πετύχουν να πιέσει τον Ζελένσκι να κάνει υποχωρήσει. Αφενός είναι αδύνατον και από εσωτερικά, γιατί για να κάνει υποχωρήσει ο Ζελένσκι πρέπει να νικήσει τους οπαδούς του Μπαντέρα που είναι ορκισμένοι εχθροί της Ρωσίας, ενώ το δυτικό κομμάτι, με ορθόδοξο τυπικό καθολική Ουκρανή. Δηλαδή υπό τον Πάπα, υπό τον ομοφόρο του Πάπα είναι η Δυτική Ουκρανία, είναι 20% του πληθυσμού της ελληνικής Ουκρανίας. Για να λέμε για τι πράγματα μιλάμε. Πρόσφατη, κάνω μια παρένθεση, πρόσφατη δημοσκόπηση ανακάλυψε ότι 71% των Ουκρανών μετά από 4 χρόνια του πολέμου συνεχίζει να χρησιμοποιεί Εβραίους τη ρωσική γλώσσα. Άρα αυτό είναι ένα κομμάτι. Και τίθεται το ερώτημα. Γιατί είναι αυτή η στάση της Ευρώπης?
0: Είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Και προσπαθούμε χρόνια να το απαντήσουμε.
1: Πώς έχω καταλάβει εγώ τι γίνεται? Πρόσεξε, η βούληση των λαών ελάχιστα λαμβάνεται πλέον στα ανώτατα κλιμάκια. Πλην κάποιων εξαιρέσεων, δηλαδή η προπαγάνδα του πολέμου στη Φιλανδία και στην Σουηδία και στις Βαλτικές χώρες είναι πλέον τόσο, έχει δώσει τόσες ρίζες που πλέον περίπου σαν στο Ισραήλ, δηλαδή το 90% λίγο πολύ συμφωνεί με τον Νετανιάχου. Δεν μπορεί να είναι παράφρον ένας λαός σε αυτό το βαθμό. Πάντοτε, ξέρεις, είναι δύο άκρα, 10% πάντοτε διατηρούνται οτιδήποτε να γίνει. Και σε εμάς το ίδιο και στη Ρωσία και τα πάντα. Είναι δύο άκρα. Το 80% είναι αυτό τους ο βάλτος που κινείται το εκρεμές δεξιά-αριστερά. Έχουν πετύχει πλήση εγκεφάλων σε αυτές τις χώρες και αυτές είναι, ξέρεις, είναι ολιγάριθμες και οι χώρες. Αλλά τι γίνεται όμως, γιατί πετυχαίνει αυτή η προπαγάνδα, παράδειγμα, στην δυτική Γερμανία, γιατί βλέπουμε στην Ανατολική απέτυχε. Οι Ουκρανοί το 18 υπογράψανε 3 Μαρτίου στο Μπρεστ-Λιτόφσκ, στα σύνορα της σημερινής Πολωνίας και με τη Λευκορωσία, υπογράψανε συνθήκη, πρακτικά συνθηκολόγηση, η νέα μπολσεβικική ηγεσία το 18.
0: 1918.
1: Και παραχωρούσαν στη Γερμανία όλη τη Λευκορωσία, όλη την Ουκρανία, την περιοχή του Ροστόφ, την Κριμαία. Οι Ουκρανοί, γιατί το κάνανε οι Μπολσεβικοί, και μάλιστα ήταν σε μεγάλη διένεξη ο Τρότσκι με τον Λένιν. Ο Τρότσκι έλεγε να συνεχίσουν τον πόλεμο, γιατί πρέπει να εξάγουμε την επανάσταση στην Ευρώπη, η οποία είναι έτοιμη να δεχτεί επαναστατικά κύματα. Και ο Λένιν έλεγε, όχι, έχουμε πολλά προβλήματα, να κλείσουμε το μέτωπο και να ασχοληθούμε με τα δικά μας. Τελικά επικράτησε η άποψη του Λένιν, όχι με την πρώτη, με τη δεύτερη. Είναι από λίγες φορές που ιτήθηκε στο Πολιτμπυρό ο Λένιν. Και υπογράφεται ο Μπρεσλιτός και παραχωρούν στους, λοιπόν, οι Γερμανοί ξεχύθηκαν σε αυτή την έκταση. Φυσικά παραμερίσαν τους Ουκρανούς που είχαν ελπίδες να φτιάξουν ανεξάρτητο κράτος, αποδείχτηκαν φρούδες, αμέσως επιβάλλανε το δικό τους, τη δικιά τους στρατιωτική διοίκηση οι Γερμανοί και άρχισαν να ρουφάνε από εκεί σιτηρά, λάδια, ναι, ηλιόλα και χίλια δύο άλλα πράγματα. Λοιπόν, ήταν ξυλία και τα λοιπά. Άνθρακα, λιγνίτη, έχει τεράστιες αποθήκες, αποθέματα λιγνίτη και άνθρακα η Ουκρανία. Και μετά, όταν γίνεται η συνθηκολόγηση της Γερμανίας το 11 Νοεμβρίου το 18, η Ρωσία καταγγέλνει τη συνθήκη και λέει δεν ισχύει. Και ξεκινάει ένοπλη αντεπίθεση και ενσωματώνει την Ουκρανία, τη Λευκορωσία, ένα κομμάτι της Μολδαβίας, γιατί εκεί μπήκαν και οι Ρουμάνοι, και προχωρούσε και μέχρι τη Βαρσοβία, για να θυμόμαστε και τα ιστορικά, γιατί ο Λένιν θεωρούσε ότι ό,τι ήταν παλιά στη Τσαρική Ρωσία πρέπει να ξαναμπεί στη Σοβιετική Ένωση. Εκεί ιτήθηκε με τους Πολωνούς και κράτησαν κάτι. Στους Γερμανούς όμως έμενε ότι υπογράφτηκε συνθήκη ειρήνης και η Ουκρανία τους ανήκει. Ο Χίτλερ μόλις ήρθε στην εξουσία και λίγο πριν, τι έλεγε, ότι ο νούμερο ένα εχθρός μας είναι ο μπολσεβικισμός. Έχω την εντύπωση ότι οι ιδεολογικές διαφορές ήταν δεύτερες. Το πρώτο πρώτη επιδείξη ήταν ότι χρειάζεται η Γερμανία έναν ζωτικό χώρο. Και αυτός τους ανήκει, γιατί υπογράψανε η συνθήκη το 18. Πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτά τα αναθεωρητικά αναβιώνουν και στη σημερινή ηγεσία των Ουκρανών, των Γερμανών, και γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν συμμερίζονται οι Ανατολικογερμανοί αυτή την
0: γι' αυτό είχαμε

0: Εξήντες, και η κυβέρνηση αποτελείται από δύο αρχαιότατα. Το ένα είναι αρχαιότατο κόμμα της στην Ευρώπη, σοσιαλδημοκρατικό, που πήρε 9%, είναι η Κατάντια, και το άλλο είναι το κόμμα το ΜΕΡΣ, που πήρε 17-18%, αλλά στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται πλέον στήριξη στο ΜΕΡΣ κοντά στο 10%. Δηλαδή στην ουσία αυτός, εάν δεν είναι η μειοψηφία. Πάνω σε αυτό ποντάρει βέβαια το Λονδίνο, που ελέγχει και φρουρείται ο Ζελένσκι, όπως λένε από Άγγλους, και ελέγχει την κατάσταση. Εξάλλου και ο Μπόρις Τζόνσον ήταν αυτός που απέτρεψε τη συμφωνία που ήταν ήδη στο χαρτί της Κωνσταντινούπολης το 1922. Και απαντώ στο ερώτημα, οι Γερμανοί μπορεί να είναι πείσμονες και μπορεί να είναι παράφωνες, γιατί θεωρούν ότι τους ανήκει η Ουκρανία. Οι Άγγλοι, ο Μακρόν, πρέπει να απαντήσουμε σε ένα πολύ απλό ερώτημα. Τι θα γίνει αν, λέμε θεωρητικά, ξαφνικά γίνεται κάτι, οι Αμερικανοί επιμένουν, στέλνουν τον Ζελένσκι σε ειδικό δικαστήριο λόγω των κλοπών που έγινε ή δεν ξέρω τι, επιμένουν, μπαίνουν τα ηνία της εξουσίας στην Ουκρανία και υπογράφουν με τους Ρώσους μια συνθήκη και λένε εντάξει, να κλείσουμε τη συνθήκη. Θα έρθει ο λογαριασμός στις πολιτικές ελίτ της Ευρώπης να δώσουν λόγο. Πού πήγαν οι εκατοντάδες δισεκατομμύρια, πλήρη εξάρτηση σε ακριβό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Δηλαδή ανεπάρκεια στα πάντα. Κλείνουν εργοστάσια στη Γερμανία. Για πρώτη φορά η Γερμανία εμφανίζει έλλειμμα προϋπολογισμού. Για πρώτη φορά. 3%. Καλά, η Γαλλία έχει χρόνια ελλείμματα. Δηλαδή αυτό το πράγμα, δηλαδή η αυτοκτονία που έκανε η Ευρώπη τα τελευταία 5 χρόνια, πρέπει να λογοδοτήσουν. Τι θα γίνει, άρα δεν έχουν πολιτικό μέλλον. Άρα οι πολιτικές ελίτ της Ευρώπης, για αυτούς είναι υπαρξιακό το ζήτημα. Όπως λέμε για τη Ρωσία είναι υπαρξιακό το Ουκρανικό, δηλαδή χωρίς την Ουκρανία θα τη διαλύσουν τη Ρωσία, γιατί πλέον αν μπουν εκεί πύραυλοι στα 400 χιλιόμετρα έξω από τη Μόσχα θα ταπεινωθεί και θα διαλυθεί. Άρα οι Ρώσοι δεν μπορούν να ανεχτούν αυτό το πράγμα. Έτσι και οι ευρωπαϊκές ελίτ δεν μπορούν να δεχτούν μια ειρήνη με τους όρους της Ρωσίας.
1: Άρα για να επιβιώσουν αυτές οι ελίτ μπορεί να ζήσουμε έναν πόλεμο εμείς.
0: Πολύ πιθανόν.
1: Που είναι υπαρξιακό για την Ευρώπη, ενώ για τους λαούς της Ευρώπης.
0: Υπαρξιακό για τις ελίτ της Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Εδώ θυμάσαι που όταν πρώτο.
1: Και για τους λαούς, γιατί οι λαοί θα πληρώσουν το κόστος. Αυτό εννοώ υπαρξιακό για τους λαούς.
0: Ναι. Μια εκπομπή που κάνουμε το Μάιο του 25 εδώ σε αυτή την αίθουσα, ήμουνα και λίγο έτσι καταβεβλημένος, γιατί κατάλαβα ότι πλέον αυτό που λέγουμε πάντοτε, για να γίνει αναφόρμηση πρέπει να γίνει προπαγάνδα. Yeah. Δηλαδή να αρχίζουν να προετοιμάζουν να γίνει πλήση εγκεφάλων στην κοινή γνώμη, και αυτό γίνεται και με παραπάνω πλέον. Άρα όλο αυτό που τότε για πρώτη φορά φάνηκαν τα πρώτα σημάδια ότι κάποιος θέλει να συρθεί στον πόλεμο. Και γι' αυτό και λέγανε για το 29-30 πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τι είναι 29 θα αλλάξει ο Τραμπ και θα μπουν οι δημοκρατικοί, γιατί η Ευρώπη ξέρει πολύ καλά ότι χωρίς την Αμερική δεν αντέχει. Η αμερικανική ελίτ όμως δεν φαίνεται διατηθειμένη για την Ευρώπη να ρισκάρει έναν πόλεμο με τη Ρωσία, δεν είναι χαζή, και γι' αυτό σιγά σιγά αποτραβιούνται και θα το δούμε τον Νοέμβριο. Γιατί θα παρουσιάσουν οι Αμερικανοί στους Ευρωπαίους τον ρυθμό μείωσης στρατιωτικής παρουσίας της Αμερικής στην Ευρώπη. Εκεί θα κριθούν πολλά πράγματα.
1: Έχουμε και τις εκλογές τον Νοέμβριο.
0: Βεβαίως και τις εκλογές.
1: Και αυτές ανάλογα με το αποτέλεσμα θα κρίνουν πάρα πολλά.
0: Πρόσεξε όμως και το Δημοκρατικό Κόμμα πλέον δεν είναι το ίδιο. Γίνεται ριζοστικοποίηση και του Δημοκρατικού Κόμματος. Οι νέοι που εισέρχονται δείχνουν μεγαλύτερο βάρος στην κοινωνική ανισότητα της Αμερικής παρά στην εξωτερική πολιτική. Οπότε αυτό το consensus, δηλαδή ομοφωνία που ήταν στην αμερικανική ελίτ επί Biden, που και οι Ρεπουμπλικανοί και οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές και όλο το πολιτικό προσωπικό συμφωνούσαν, αυτό με τον ερχομό του Τραμπ, με το MAGA,

0: διέλυσε την ομοφωνία στο Ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο, άρχισε να γίνουν μειοψηφοί αυτοί που ήθελαν οπωσδήποτε πόλεμο με τη Ρωσία, αλλά και στο Δημοκρατικό Κόμμα γίνονται ήδη στις διεργασίες. Και τώρα που σπάει το μάγκα σε αυτούς που είναι οι γνήσιοι εκφραστές του μάγκα και κοντράρουν το Τραμπ, αυτοί παίρνουν όλο και περισσότερο κομμάτι. Οπότε δεν θα είναι τόσο εύκολο για, ακόμα και για την καινούρια δημοκρατική διοίκηση του Λευκού Οίκου, έχοντας πλέον, γιατί χάνουν ένα στα primaries, αν δεις ότι βγαίνουν νέα πρόσωπα. Πολλοί από αυτούς είναι μειονοτικοί, δηλαδή οι μουσουλμάνοι, όπως έβγαινε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Λατίνος. Οι Λατίνος δεν δείχνουν τέτοια αφοσίωση στο ευρωατλαντικό δόγμα. Αυτό πρέπει να... Ο Ρούμπιο δεν είναι, είναι μάλλον εξαίρεση, γιατί ο Ρούμπιο είναι το παλιό... Ο Deep State επέβαλε το Ρούμπιο στο Τραμπ. Κοίτα να δεις, φίλε, άμα δεν είσαι, και αυτό, και το Ρούμπιο πέρασε ομοφόνος από τη γύρωση. Ναι. Ο Ρούμπιο μάλλον είναι εξαίρεση. Καινούρια ελίτ που θα έρχεται και στο Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι σίγουρο ότι θα κάνει την πολιτική του Biden. Δεν είναι καθόλου σίγουρο. Άρα εμείς, και έχοντας υπόψη τα προβλήματα της Αμερικής στο δεύτερο ρήγμα το Μεσανατολικό, πρέπει να θεωρούμε πιο πιθανόν μια εξορροπημένη στάση της Αμερικής, δηλαδή τους ανύπτυτας χείρας ή εν πάση περιπτώσει διακριτική στήριξη αλλά χωρίς άμεση παρέμβαση, παρά, δηλαδή είναι παράφρον κάποιος, είναι για μένα κάποιος παράφρον που νομίζει ότι η Αμερική θα μπει στον πόλεμο με τη Ρωσία για να στηρίξει τις ορέξεις του Βερολίνου και του Λονδίνου. Εξάλλου και η σχέση Λονδίνου με την Αμερική δεν είναι και η καλύτερη τα τελευταία χρόνια. Άρα αυτό είναι το κομμάτι που θέλω να πω, ότι μάλλον άλλο ένα συμπέρασμα, δηλαδή και η χειρία είναι αδύνατη. Αυτά που συζητούσαν οι Μπαϊδενικοί, τότε ο Σάλεβαν και κάποιοι άλλοι, ναι, να λέει εντάξει πάρτε αυτό που πήρατε χωρίς νομική αναγνώριση, αλλά να κλείσουμε τον πόλεμο εκεί, και πάρα πολλά μέσα, τα mainstream υπό τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών ελίτ λέγανε σε όλη την Ευρώπη ότι πολύ σύντομα θα γίνει σαν της Κορέας ή το σενάριο της Κορέας. Θυμάσαι, το σενάριο της Κορέας πλέον κανένας δεν το πιστεύει και δεν προβάλλεται. Αν δούμε τι προβάλλουν οι ευρωπαϊκές ελίτ, είναι πλήρη ήττα της Ρωσίας, δηλαδή πρέπει να πληρώσει αποζημιώσεις, αυτά τα δισεκατομμύρια που δεσμεύσανε τα ρωσικά κεφάλαια θα πάνε στην Ουκρανία, θα πληρώσει κι άλλο. Ο Ζελένσκι λέει για ένα τρισεκατομμύριο που πρέπει να πάρει, πρέπει να αποσυρθεί στα σύνορα του 91 και αυτά λένε. Άρα δεν βλέπω πουθενά ένα πιθανό συμβιβασμό μεταξύ των Ευρωπαίων και των Ρώσων. Και βέβαια για πρώτη φορά πλέον οι Ρώσοι, γιατί πάντοτε σε όλες αυτές τις φραστικές επιθέσεις των Ευρωπαίων, πάντοτε λέγανε οι Ρώσοι, ξέρετε, δεν θέλουμε να πόλεμο με την Ευρώπη. Και η στάση του Πούτιν, δηλαδή, συνέχιζε να εξάγει φυσικό αέριο. Και τώρα εξάγει.
1: Ναι.
0: Και τώρα εξάγει. Δηλαδή, νούμερο ένα εισαγωγές του LNG στη Γαλλία είναι η Ρωσία. Νούμερο ένα εισαγωγές φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας στην Ελλάδα είναι η Ρωσία. Και πολλές άλλες χώρες ακόμα και η ίδια η Αγγλία παίρνει LNG από τη Ρωσία. Απλά το βαπτίζουν κάπως αλλιώς και, yeah, και το πετρέλαιο γίνεται λετωνικό και εντάξει. Με τους γνωστούς όπως. Άρα, οι Ευρωπαίοι βάζουν όλο και πιο σκληρούς όρους μη συνεργασίας με τη Ρωσία. Και η στάση της ρωσικής ανώτατης ηγεσίας, γιατί εκεί όλα συντονίζονται, οπότε καλό είναι να προσέχουμε τι λένε οι μεγάλοι πολιτικοί της ρωσικής κοινής. Πρόσφατα όταν ρωτήθηκε ο Πούτιν, ήταν στο Μπισκέκ της Κυργυζίας, και προφανώς ήταν ήδη εν πτήση και δεν πρόλαβε να ενημερωθεί, είπε ο Ζελένσκι ότι πλέον ο εναέριος χώρας της Ρωσίας είναι επισφαλής και για πολιτικά αεροσκάφη, και μάλιστα και έστειλε μια νότα, ξέρω εγώ, στην διεθνή Association, τέλος πάντων, διεθνή ένωση
1: Για την ασφάλεια.
0: Ναι. ΑΙΑΦΑ, πώς τη λένε, τέλος πάντων. Ότι να ξέρετε ότι δεν προσπαθούσε να προκαλέσει πανικό και να αποσυρθούν οι άλλοι, γιατί πάνε οι Τούρκοι, πάνε οι Κινέζοι, πάνε οι Ινδοί, πάνε πολλές αεροπορικές, όλες οι αεροπορικές εταιρείες της Ασίας πηγαίνουν στη Μόσχα. Οπότε προφανώς ήθελε να προκαλέσει πανικό, ο Πούτιν δεν ήξερε και ενημερώνεται από δημοσιογράφους, οι οποίοι του κάνουν ερώτηση. Και λέει τι έγινε και του λένε, μα λέει χθες δήλωσε ο Ζελένσκι, λέει δεν έχω ενημερωθεί ακόμα, αλλά αν το είπε αυτό, αυτό σημαίνει κρατική τρομοκρατία και εμείς με τους τρομοκράτες δεν συζητάμε. Αμέσως μετά ήρθαν οι απεσταλμένοι του Τραμπ στη Μόσχα και τι μαθαίνουμε πάλι από ουκρανικά μέσα, γιατί δεν έχει κανένας πρόσβαση στα άλλα, ότι αυτά που κομίσανε στο Ζελένσκι από το Κρεμλίνο είναι ότι ζητάει η Μόσχα πλήρη αναγνώριση των εδαφών και δηλαδή μόνιμη ειρήνη. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει ένα ουκρανικό κράτος που κηρύσει ότι θα είναι μέλος του ΝΑΤΟ και. Λοιπόν, αυτό το πράγμα σημαίνει πρακτικά απουσία του συμβιβασμού. Και σε ό,τι αφορά τους Ευρωπαίους, και αυτό με ανησυχεί, δήλωσε ο Λαυρόφ ότι εμείς δεν θα κάνουμε πόλεμο στην Ευρώπη, αλλά αν η Ευρώπη θα κάνει πόλεμο σε εμάς, αυτός ο πόλεμος θα είναι διαφορετικός και σύντομος. Και ο νόμος νοείται. Δεν εννοώ φυσικά τη χρήση πυρηνικών όπλων. Η Ρωσία έχει τόσα μέσα που μπορεί να γονατίσει οποιονδήποτε αντίπαλο. Όπως βλέπεις και εδώ, ίσως θα έχω τελειώσει με αυτό, δηλαδή έχω περιγράψει αυτή την κατάσταση, η οποία εντόνως με ανησυχεί, γιατί τα προσεχή 2-3 χρόνια θα είναι πολύ δύσκολο και καλό είναι να το ξέρουμε, αλλά και να πούμε την εξής ιδιαιτερότητα, χωρίς να είμαστε φυσικά οι δήμονες στα στρατιωτικά, αλλά από αυτά που διαβάζουμε, γιατί διαβάζουμε τόσα πολλά που μπορείς να καταλάβεις όταν διαβάζεις τεράστιο όγκο πληροφοριών από πολεμικούς ανταποκριτές, από οι δήμονες στρατιωτικούς, από συνεντεύξεις και αυτά, καταλαβαίνεις ότι όταν το 80-90% συμπίπτει, αυτό είναι. Μια πολύ γνωστή φράση λέει ότι οι στρατηγοί πάντοτε προετοιμάζονται στο προηγούμενο πόλεμο, ναι, και οπότε πάντοτε ο καινούριος πόλεμος κάνει επανάσταση. Έτσι έγινε και στο πόλεμο στην Ουκρανία. Το λέω πόλεμο γιατί, όπως ξέρεις, πλέον και παντού και στη ρωσική κοινή γνώμη και με τους επισήμους, αυτός ο όρος χρησιμοποιείται πλέον. Έτσι. Λοιπόν, άρα τι έφερε αυτός ο πόλεμος? Έφερε την πολιτική επικράτηση των ντρόν, των αντιντρόν συστημάτων και των πυράβλων.
1: Το είδαμε και στη Μέση Ανατολή.
0: Και στη Μέση Ανατολή.
1: Ακόμα πιο έντονα.
0: Θυμάσαι πως χλεβάζανε ότι ο ρωσικός στόλος έφυγε από την Σεβαστούπολη και πήγε, κρύφτηκε στο Νοβοροσίσκ, γιατί είναι απόσταση εκεί 100 χιλιόμετρων. Δηλαδή 60 ναυτικών μιλίων, και είναι flat, είναι η μαύρη θάλασσα, πας σε ένα πύραυλο στα 10 μέτρα, δεν το βλέπει κανένα σύστημα ραντάρ, το αναλαμβάνει ο αμερικανικός δορυφόρος και το προσγειώνει κατευθείαν στο πλοίο πάνω. Λοιπόν, οπότε δεν έχει κανένα τρόπο άμυνας και αποσύρθηκε στο Νοβοροσίσκ ο στόλος. Πού είναι τώρα ο αμερικανικός στόλος?
1: Μακριά.
0: Μακριά. Άρα, βλέπεις ότι η στόλη πλέον, τα τάγκς, τα τεθωρακισμένα εν γέννη.
1: Ακόμα και τα μαχητικά αεροσκάφη σε κάποιο
0: βαθμό.
1: Ακριβώς.
0: Σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή τα ρωσικά αεροπλάνα μπαίνουν 30-40 χιλιόμετρα, δηλαδή και πλησιάζουν αυτές οι έξυπνες βόμβες που κατευθυνόμενες, ρίχνουν 30-40 χιλιόμετρα και φεύγουν. Οπότε σε ένα λεπτό, ξέρω εγώ, δεν προλαβαίνεις να το κλειδώσεις το στόχο. Η βόμβα όμως έχει πτερύγια και κατευθύνεται και τώρα λέει έχουν φτάσει με τα πτερύγια, ότι την αναμολάς ψηλά, αυτή με το πτερύγιο πάει και προσγειώνεται 100 χιλιόμετρα από το μέτωπο, δηλαδή μέσα. Ναι. Λοιπόν, άρα οι εξελίξεις οι τεχνολογικές οδηγούν στο σύγχρονο πόλεμο και εμείς πρέπει να βγάζουμε τα συμπεράσματα. Και παράδειγμα, όταν αγοράζουμε όπλα, συχνά λέμε ότι αγοράζουμε απλά όχι για να τα χρησιμοποιούμε, για να ξέρει ο αντίπαλος.
1: Να έχουμε αποτροπή.
0: Ναι. Να έχουμε αποτροπή. Ναι. Και εγώ λέω το εξής, γιατί δεν γίνεται συζήτηση στην κοινωνία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι, μετά που δεχτήκανε αυτά τα πλήγματα από τους Ουκρανούς, έχουν βάλει μυαλό και τώρα όλα τα διελιστήρια έχουν αποκτήσει παθητική άμυνα. Τώρα τελειώνει, λέει, σε όλα τα διελιστήρια θα έχουν ένα, τι είναι, ένα σκληρό
1: θόλο.
0: Θόλο, δεν είναι δίκτυο, δηλαδή περνάει ο αέρας, ναι, περνάει, ναι, ο ήλιος, ναι. Απλά είναι 2-3 στρώματα σιδηρένιου δικτύου, η οποία όταν πέφτει εκρήγνεται το, και δεν κάνει ζημιά, γιατί μπορεί να κουβολήσει πάνω από 50-80 κιλά,
1: ναι,
0: εκρηκτικής ύλης, ναι, και φυσικά γλιτώνεις πάρα πολύ και το εξοπλισμό αλλά και τις δεξαμενές καύσιμα. Και λέμε αγοράζουμε τρία δις, πόσο κάνει ένα πλέγμα γύρω από τα διελιστήρια, γύρω από τις δεξαμενές? Γιατί δεν είναι μόνο πύραυλοι. Δηλαδή να στείλουν μια ροή 100 drones, θα προσγειωθούν 2-3 και θα πω και έχουμε ζημιά. Δηλαδή η άμυνα πρέπει να, και παθητική άμυνα πρέπει να μπει. Διαβάζω για διάφορα αντιντρόν συστήματα, είναι απίστευτο προσπροχωρά. Βγαίνει ένα καινούριο drone σύστημα, σε 5-6 μήνες βγαίνει αντιντρόν σύστημα και ίσως και λιγότερο. Έχουν κάνει 3-4 αναβαθμίσεις τα drones. Καλό παράδειγμα, ας πούμε το 25 στην αρχή πήραν οι Ρώσοι τα λεγόμενα σαχέτα από το Ιράν. Αυτά τώρα που πετάνε δεν έχουν καμία σχέση με τον άλλον και τώρα, ναι, λέει, δίνουν στους Ιρανούς εκφορτιωμένη έκδοση των Ιρανικών drones.
1: Αυτό που περιγράφεται κάνει ακόμα μεγαλύτερο το ερώτημα της ευρωπαϊκής παραφροσύνης που αναφέραμε.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να έχουν θέσει ως ημερομηνία ο Ρώσος με το 2030. Το λέει και ο κύριος Ζένγια συνέχεια το 2030. Αλλά έχουμε την αίσθηση, εντάξει δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα, ότι και το τεχνολογικό χάσμα που υπάρχει πλέον στα απλοστάσια των Ευρωπαίων και των Ρώσων είναι λίγο δύσκολο να καλυφθεί. Δηλαδή η Ευρώπη δίνει την εντύπωση ότι στρατιωτικά έχει μείνει σε μια άλλη εποχή των αρμάτων μάχης, των μαχητικών. Μπορεί στα λόγια να δείχνουν ότι έχουν καταλάβει ότι όλα αυτά έχουν αλλάξει. Αλλά δεν ξέρω πόσο γρήγορα μπορεί να καλυφθεί αυτό το χάσμα.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Και επειδή πολλοί θα πούνε, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι τι είναι αυτά που μας λες, οι Ρώσοι έχουν προχωρήσει τόσο αργά, δεν έχει σχέση με την τεχνολογία που διαθέτουν, γιατί αν είχαν χρησιμοποιήσει μαζικά τους περιχητικούς πυράβλους και την άλλη τεχνολογία που έχουν, θα μιλάμε για άλλες καταστάσεις που κανένας δεν θέλει να τις
0: δει.
1: Προφανώς.
0: Ναι. Αν προσγειωθεί ο Ρέσνικ, ναι, σε ένα εργοστάσιο, ναι, ναι, αν που παράγει.
1: Κανεί δεν έφυγε να χρησιμοποιήσει.
0: Όχι χωρί πυρηνικό.
1: Ναι, ναι, συμβατικά.
0: Συμβατικά. Αυτό, ναι, δεν χρειάζεται καν να κουβαλάει, ναι, η εκρηκτική ύλη. Με τόση κινητική ενέργεια θα κάνει μια τρύπα δεκάδων μέτρων.
1: Είναι δεδομένο ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο στρατιωτικά. Και βλέπουμε ότι τώρα αρχίζουν και δημιουργούν αμυντικές βιομηχανίες. Δεν ξέρω, δηλαδή. Πραγματικά δεν μπορεί κανένα να εξηγήσει αυτή την αιμονή. Την εξηγήσατε πολύ πιστικά με τι πολιτικέ ελίτ.
0: Ναι.
1: Αλλά το να ματώσει μια ολόκληρη Ήπειρος για να διασωθούν αυτές τις πολιτικές ελίτ.
0: Ναι.
1: Αν μου πείτε, έχει ξαναγίνει στην ιστορία.
0: Παίρνω την πάσα σου και σταματάω να μιλάω για τα στρατιωτικά. Πιστεύω ότι τα αναλύσαμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή,
1: ναι,
0: μόνο και μόνο σε πιάνουν ρίγοι όταν λες παράγει 50% αντιπυραυλικών βλημάτων όλου του κόσμου.
1: Η Ρωσία.
0: Δηλαδή, πόσα από αυτά αντιστοιχούν στην Κίνα, στην Ινδία, στο Ισραήλ, και πόσα μένουν στην Ευρώπη. Δηλαδή, τι παράγει, ναι, η Ευρώπη. Δηλαδή, θα σου πω ένα παράδειγμα. Πολύ συχνά ακούμε από διάφορους ειδικούς του καναπέ. Α, ξέρεις τώρα, η Ρωσία δεν μπορεί να βάλει με μια μικρή χώρα που είναι η Ουκρανία και 4 χρόνια. Λοιπόν, και έτσι με ειρωνικά σχόλια. Καταρχήν, δεν έχει να κάνει με την Ουκρανία. Από τον πρώτο χρόνο, όλος ο εξοπλισμός των Ουκρανών έχει τελειώσει ό,τι είχαν σοβιετικό και είναι όλο δυτικός. Και πριν μπουν οι Ρώσοι, ναι, είχαν ήδη εξοπλιστεί σε μεγάλο βαθμό με νατοϊκά όπλα και τα έχω πει και την άλλη φορά που είχαν ήδη ενσωματωμένο σύστημα διοίκησης που οι Ρώσοι δεν το είχαν και αργήσαν να το αναπτύξουν. Δηλαδή ένας λοχαγός είχε σε άμεσο χρόνο την κίνηση των Ρώσων χιλιόμετρα πριν ξεκίνησε από το δορυφόρο. Δηλαδή πήγαινε η φωτογραφία στο δορυφόρο, μετά σε αυτόν σε ένα τέταρτο από το που ξεκινούσε η κολόνα αρμάτων μάχης, αυτός έβλεπε που έρχεται. Δηλαδή, γι' αυτό και δεν ήταν περίπατο, έτσι, για τους Ρώσους, γιατί δεν περίμενε κανένας τέτοια εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή ο πόλεμος διεξάγεται με μικρά, ακόμα 2-3 άτομα που μπαίνουν, γιατί παντού είναι ολόκληρος τείχος από ντρόνς. Και σε αυτά έχουν φτάσει οι Ρώσοι, στα ντρόνς πεδίου έχουν ισορροπία, παρόλο που αγοράζονται τεράστιες ποσότητες με τα ευρωπαϊκά λεφτά κινέζικων εξαρτημάτων και συναρμοδογούνται στην Ουκρανία, αλλά στα ντρόνς μακράς ροής ήδη έχουν υπερβεί τους Ουκρανούς και στην αποτελεσματικότητα, αλλά δεν μιλάω για περάβλους, πρόσεξε. Αλλά και κάτι ακόμα, που το πάλι γιατί το λέω συνέχεια για τα αντιπυραυλικά βλήματα. Έχει πλέον βγει η οικονομία του πολέμου, γι' αυτό ήθελα να πάμε εκεί. Τελικά και στον πόλεμο στο Ιράν το είδαμε ότι η οικονομία του πολέμου καθορίζει και το αποτέλεσμα. Παράδειγμα, οι Ρώσοι έχουν 3-4 συστήματα αεράμινας, τα πιο φτηνά που είναι σαν πολυβόλα του Δευτέρου Παγκοσμίου. Ένας πύραυλος του Φλαμίγκο που έχουν οι Ουκρανοί, επειδή πάει χαμηλά και σχετικά αργά, δηλαδή 500-700 χιλιόμετρα την ώρα, δεν θυμάμαι, κάποιος κατατύχει προφανώς, δεν ήταν αποστολή του, ένα μικρό πολυβόλο στρατιώτης το κατέβασε και παρασημοφορήθηκε, δηλαδή. Άρα έχουν για τα ντρόνς τα μικρά έχουν πολυβόλα, μετά είναι λίγο πιο, μετά πάει αυτό το book που είναι πιο φθηνό, μετά πάνε S-τόσα και μετά πάνε τα S-400 και τα, οπότε είναι πολύ σημαντικό και βγήκαν οι drones κατά των drones και βγήκαν πλέον drones οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να προσβάλλουν το αεροπλάνο που τους κυνηγάει.
1: Μεγάλες business.
0: Αυτό όμως έχει κόστος. Όταν έχεις χαμηλό κόστος αντιντρόν άμυνας, εσύ αρχίζει και αντιπυραυλικής και κερδίζεις. Η Ευρώπη δεν έχει καν αυτό το σύστημα, δηλαδή τα ντρόνς που μπαίνουν, τα ουκρανικά στο έδαφος της Λιτωνίας και αυτά πέφτουν και περνάνε ανενόχλητοι. Δεν έχουν δυνατότητα να τα διοχετεύσουν. Σηκώνουν τα F-16. Κάθε πτήση είναι δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Άρα αυτή είναι η οικονομία του πολέμου. Πες ότι έχουν οικονομικά. Πάμε να δούμε. Έχουν. Εμφανίζει τεράστιο έλλειμμα 5,5-5% και πάνω η Γαλλία. 3% εμφάνισε η Γερμανία. Για πρώτη φορά δανείζεται η Γερμανία. Πρώτη φορά στα τελευταία, τις τελευταίες δεκαετίες. Καλά, στην Αμερική έχει ξεπεράσει τα 43 εκατομμύρια το χρέος. Η Αγγλία κόβει συνεχώς παροχές προς το υγείας και κοινωνικά επιδόματα. Άρα τα χρήματα, ακόμα και αν ανατατυπώσεις, δεν φτάνουν. Και πάμε μετά στην πρώτη ύλη, στις πρώτες ύλες. Πρόσφατα ο Μητυλινέος σε κάποια συνέντευξη έλεγε το εξής, ότι από το Γάλλιο, γιατί τον ρώταγαν για το Γάλλιο, γιατί θα παράγει εκεί στη Μαλισίνα το Γάλλιο η μονάδα, και λέει το Γάλλιο, η αγορά του Γαλλίου είναι 1000 τόνοι, 950 τόνους παράγει η Κίνα. Πάρε 950 τόνους από 1000. Δηλαδή αυτά είναι και στα περισσότερα μέταλλα της σπάνιες γης, αυτή είναι η αναλογία, 85-95%. Λοιπόν, πώς θα παράγουμε εμείς? Λέει, είπε η Ευρώπη ότι θα δώσει κίνητρα. Λέει, αλλά λέει, από το 24 όπου ψηφίστηκε αυτό, λέει, επιχειρηματίας, δεν έχει προχωρήσει. Άρα λέει, εγώ λέει, θα κάνουμε μια επένδυση. Και αν μετά ξανανοίξει αγορά η Κίνα, δεν μπορείς να κάνεις με πρόβληψη διετία, τριετία, όσο διαρκεί ο πόλεμος. Αν ο πόλεμος κλείσει και η Κίνα ξαναπαράξει, θα ξαναπετάξει ανοίξει τις αγορές και βγει το Γάλλιο, πρέπει να το ανταγωνιστείς στη τιμή. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, δηλαδή ήδη τη ζημιά πάθανε με τις ανεμογεννήτριες, θα παράγει η Γερμανία και η Ολλανδία και η Δανία. Με τις μπαταρίες, με τις συσσωρευτές ηλιακές μπαταρίες, όλα αυτά παράγει 91% η Κίνα. Άρα πάμε από μια εξάρτηση στην άλλη. Στο LNG πάμε στην εξάρτηση από την Αμερική, στις μπαταρίες πάμε στην εξάρτηση από την Κίνα. Διώξαμε το λιγνίτη, διώξαμε έκλεισε η ατομική ενέργεια στη Γερμανία. Η Ευρώπη δεν έχει ενέργεια. Το να παράξει οποιοδήποτε όπλο, το πιο απλό, δηλαδή, θέλει ενέργεια, θέλει μέταλλο, θέλει άνθρακα για να παράξει ατσάλι. Ατσάλι δεν παράγει. Αν δει ότι η Γερμανία πλέον παράγει λιγότερο ατσάλι από την Τουρκία. Κλείνουν τα εργοστάσια της Volkswagen. Έχει φύγει η BASF που παράγει τα χημικά. Γίνεται αποβιομηχανοποίηση της Ευρώπης. Τρίτο κομμάτι. Είναι η ειδική. Επί δεκαετίες, ακόμα και η Αμερική, μετά την ήττα της Σοβιετική Ένωση στο ψυχρό πόλεμο, έχει συνταξιοδοτήσει χιλιάδες ανθρώπους που είχαν know-how στη κατώτερα στελέχη και εργάτες στην πολεμική βιομηχανία. Αυτή τη στιγμή, για να πάρει μπρος το εργοστάσιο της Lockheed, μου φαίνεται, που παράγει τα βλήματα Patriot, χρειάζονται 2 χρόνια. Πρέπει να ξαναβρούν αυτούς τους ανθρώπους, να τους φέρουν. Πολλοί έχουν γίνει συνταξιούχοι. Δηλαδή, δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Μπορεί η κακή οικονομική κατάσταση της Ευρώπης που επιδεινώνεται, αλλά και η ψήφος των πολιτών που πολλές φορές δεν είναι ευχάριστη, όπως τη Γερμανία, γιατί για ακροδεξιά μιλάμε τώρα, μην κρυβόμαστε, ναι, μπορεί να φρενάρει αυτή την πορεία προς τον πόλεμο.
0: Αυτή είναι η ελπίδα μας. Δηλαδή, υπάρχουν κοινωνίες που στις οποίες πάρε την Ιταλική.
1: Ναι.
0: Πάλι ανεβαίνει ένας που το λένε λαοπλάνος, μπορεί να αποδεχτεί και τελικά ότι δεν είναι σοβαρός, αλλά εν πάση προς, ραγδαία ανεβαίνει με την φιλοειρηνική ρητορική. Η Ιταλία πρέπει να σταματήσει να στηρίζει την Ουκρανία, να βγούμε, να αποσυρθούμε, δεν μας αφορά, είναι ξένος πόλεμος. Τι γίνεται, κρατάμε τη τάση, δηλαδή εναλλακτική της Γερμανίας. Φυσικά δεν είναι φιλορωσικό κόμμα. Το παρουσιάζουμε όμως ως φιλορωσικό. Και τι κάνουν, σπρώχνουν ακόμα περισσότερο ψήφο εμπιστοσύνης προς αυτούς. Τι είπε ή την Οκροπάλα ή κάποιος άλλος, μου φαίνεται ο αρχηγός του τοπικού σχήματος της Alternative Fuse Deutschland, την εναλλακτική για τις Γερμανίες, στις εκλογές. Την καλύτερη διαφήμιση μας κάνει ο Μέρτς. Μόλις έρχεται να μιλήσει, ανεβαίνουν. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι η κρίση είναι λίγο πιο βαθιά, αφορά το παραγωγικό μοντέλο.
1: Ναι.
0: Το παραγωγικό μοντέλο του σύγχρονου καπιταλισμού, του ευρωατλαντικού καπιταλισμού, είναι, γιατί καπιταλισμός είναι και στην Κίνα και στη Ρωσία, είναι χρηματοπιστωτικός. Δεν συμφέρει σε κανένα να παράγει. Τι λέει ο Μητυλινέος, παιδιά, δώστε μου να μπορώ να παράγω, ευχαρίστως. Έχουμε πρώτη ύλη, έχουμε δυναμικό σχετικά πιο φτηνό από την Ευρώπη, μπορώ να παράξω. Αλλά μετά έρχεται ενέργεια.
1: Ναι.
0: Μετά έρχεται, τα κόστη συνεχώς ανεβαίνουν. Αλλά το βασικότερο είναι ότι όταν το χρηματιστήριο καλπάζει, το ελληνικό χρηματιστήριο πάλι κάνει ρεκόρ.
1: Ναι.
0: Και λες, okay, εμείς δεν έχουμε βιομηχανία. Πώς κάνει ρεκόρ το ελληνικό χρηματιστήριο? Το ίδιο σημαίνει και στην Αμερική. Κλείνουν τα εργοστάσια της αυτοβιομηχανίας της Γερμανίας και το χρηματιστήριο ανεβαίνει. Πώς ανεβαίνει, με τι προσδοκίες? Τεχνητή νοημοσύνη. Okay, μια φούσκα είναι. Κάποια στιγμή θα σκάσει. Λοιπόν, όταν μέσος όρος τα έχουμε πει ότι από 9.000 το 2008 ανέβηκε η Dow Jones στις 60.000, πόσο, 45.000. 500% διαιρούμε για τα χρόνια, βγαίνει μέση απόδοση 40% ή 30%. Ποια βιομηχανία μπορεί να ανταγωνιστεί το χρηματιστήριο? Καμία. Δεν υπάρχει κανένας που να επενδύσει στη βιομηχανία. Ασύμφορο είναι. Άρα οδηγούμαστε, κανένας δεν ξέρει, κανένας, και μακάρι να καλέσεις κάποιον οικονομολόγο να μας πει ποιο θα είναι το μελλοντικό μοντέλο παραγωγικό στη Ευρώπη ή στην Αμερική. Αυτή η έκκληση του Τραμπ να γυρίσουν οι βιομηχανίες στην Αμερική για να παράγουμε, βλέπεις ότι γελάνε οι άλλοι και λέει, φίλε, πώς θα το κάνεις? Έχεις ακριβή ενέργεια, δεν έχεις προσωπικό. Να. Η Αμερική έχει χαμηλότερα ποσοστά ανώτατης μόρφωσης τους μηχανικούς από την Κίνα, από το Ιράν, από τη Ρωσία, από τη Γερμανία. Δεν βγάζουν μηχανικούς. Φέτος γιατί τρελάνευκαν οι βάσεις στην Ελλάδα? Γιατί αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι μηχανικός είναι επάγγελμα του μέλλοντος. Δηλαδή τελειώνουν οι εποχές των χρηματιστών, οικονομολόγων, τραπεζικών κτλ. Γιατί καταλαβαίνει ότι κάπου σκοντάφτει, κάπου δεν προχωράει το σύστημα. Άρα είναι πιο βαθιά τα ζητήματα. Οπότε τι γίνεται? Χρηματοπιστωτικά ελίτ ελέγχουν τα μέσα ενημέρωσης. Αυτοί τα αγόραζαν στη δεκαετία του 80. Σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Τα ξέρεις καλύτερα εσύ δημοσιογράφος, με πείρα. Αυτή τη στιγμή ελέγχουν όλα τα μέσα, όλες τις τηλεοράσεις, σε μεγάλο βαθμό ελέγχουν την κοινότητα, την επιστημονική, πανεπιστημιακή, όπως λένε τα think tank κτλ. Όλα ελέγχουν. Οπότε, αλλά το μόνο πράγμα που δεν μάθανε, δεν μπορούν να παράγουν. Έχουν βάλει τη βιομηχανία να τους να βγάζουν, να απομυζούν από τη βιομηχανία τα κέρδη. Αυτά τα μάθανε, είναι τσακάλια σε αυτά. Αυτό κανένας δεν αμφιβάλλει. Πλην όμως οδηγούμαστε σε στάση. Αυτό είναι, γιατί ψηφίζουν τον Τραμπ? Δεν είναι χαζός ο αμερικανικός λαός. Μπορεί να είναι λιγότερο μορφωμένος από τους Ευρωπαίους, δεν ξέρω τι, αλλά μην τα ισοπηδώνουμε όλα. Ψηφίζει τον Τραμπ γιατί καταλαβαίνει τι του λέει. Τι του λέει ο Τραμπ? Θα ξαναπαράγουμε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιο είναι το εμπόδιο. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό πρέπει να μας το πούν οι ειδικοί. Γιατί κρύβονται αυτοί οι ειδικοί που ξέρουν ότι δεν μπορείς να φτιάξεις βιομηχανία όταν ο τραπεζικός τομέας πλέον ελέγχει όλη την βιομηχανία. Δεν μπορείς να παράξεις. Τι κάνανε στη Ρωσία? Βλέπεις, επειδή ελέγχεται η Κεντρική Τράπεζα από Διεθνές Τραπεζικό Σύστημα, ανεβάσανε τα επιτόκια στο 14%. Παρήκμασε αμέσως η παραγωγή. Είναι σε μεγάλο βαθμό, τι κάνουν, ανατροφοδοτούν τα, για να κρατάνε ένα επίπεδο ζωής, ανατροφοδοτούν τα ελλείμματα. Αλλά και αυτά έχουν κάποιο όριο. Η Αμερική σε αυτή την περίπτωση βρίσκεται σε καλύτερη θέση από την Ευρώπη, γιατί το ευρώ δεν είναι μόνο παρά ένα παράρτημα του δολαρίου, ενώ η Αμερική τυπώντας τα δολάρια δεν βλέπει άμεσα την επίπτωση στην οικονομία της, γιατί όλος ο κόσμος απορροφά τα δολάρια για συναλλαγές. Οπότε αυτό είναι και ο φόβος με τα BRICS, να μην περάσουν οι συναλλαγές εκτός δολαρίου. Αν και με αυτό το τρόπο, με τα μέτρα, αυτό πετύχανε. Πλέον ανακοινώθηκε στην τελευταία συνάντηση και το Βιετνάμ με τη Ρωσία θα ανταλλάσσονται μόνο σε τοπικά νομίσματα. Σιγά σιγά αυτό πληθαίνει. Αλλά αργεί αυτό το πράγμα. Ναι. Το δολάριο είναι το κύριο νόμισμα των διεθνών αγορών. Οπότε οι Αμερικανοί μπορούν να τυπώσουν. Ακόμα και εκεί είναι πρόβλημα. 43 εκατομμύρια δεν μπορείς να το εξυπηρετήσεις εύκολα. Οι πληρωμές για τους στόκους υπερβαίνουν τις δαπάνες τις αμυντικές. Στην Ευρώπη είναι το ίδιο πρόβλημα. Λέει θα δώσουμε ένα 3 εκατομμύριο στο αμυντικό τομέα. Και κατά κάποιο τρόπο, αφού δεν μπορούν τα αυτοκίνητά μας, χάνουν συνεχώς την αγορά. Αν δεις γιατί γράφει ζημία σε Volkswagen, θα πάθεις πλάκα. Χάσανε την κινέζικη αγορά.
1: Ναι.
0: Γιατί από εκεί τους πέταξαν οι Κινέζοι, πήραν τα αυτά και τώρα χάνουν.
1: Παράγουν οι Κινέζοι.
0: Χάσανε την ρωσική αγορά. Χάσανε δεν ξέρω τι άλλο. Και τώρα σιγά σιγά και μπήκαν οι Κινέζοι και ράχδι ανεβαίνουν. Μου φαίνεται πήραν 10-15% της πίτας σε λίγα χρόνια. Οπότε αυτό οδηγεί στο να νιώθουν πίεση οι βιομηχανοί στη Γερμανία. Και λέει, ποια είναι η εύκολη λύση, χωρίς να σκέφτονται πάνε πέρα από 5-10 χρόνια. Δηλαδή θα πάμε στη πολεμική παραγωγή. Okay, και όταν τελειώσει ο πόλεμος, τι θα κάνεις? Ξέρεις τι λένε? Ήταν στη μάχη των Γαυγαμηλών. Στα Γαυγάμηλα ο Παρμενίωνας στέλνει ειδοποίηση τον Αλέξανδρο και λέει οι Πέρσες περικυκλώνουν
1: το στράτευμα,
0: όχι το στράτευμα, περικυκλώνουν το εκεί που ήταν τα τρόφιμα, ξέρω εγώ, τις αποθήκες, τέλος πάντων, δεν ξέρω ο στρατικός όρος πως είναι, περικυκλώνουν. Και το απαντάει ο Αλέξανδρος, στέλνει courier και το απαντάει. Αν εμείς νικήσουμε, θα πάρουμε αυτά των Πέρσων. Μην ανησυχείς. Αν χάσουμε, δεν θα χρειαστούμε τίποτα. Κάπως έτσι πορεύονται και οι Ευρωπαίοι. Σε τι ελπίζουν? Στη λαϊλασία της Ρωσίας. Άρα για τους Ευρωπαίους είναι μονόδρομος, για τις σημερινές ελίτ, όχι για τους λαούς. Που ελπίζω? Ελπίζω ότι οι λαοί θα προβάλλουν μια αντίσταση μέσω φιλοειρηνικών κινημάτων ή μέσω της ψήφου διαμαρτυρίας. Μόνο αυτό μπορεί κατά κάποιο τρόπο να σταματήσει. Και σε ό,τι αφορά εμάς, δεν ξέρω αν παρατήρησες, αντιρωσική ιστηρία έχει κατέβει 2-3 βαθμούς. Mm-hmm. Δηλαδή, και έλεγα εγώ, μακάρι.
1: Πώς το εξηγείτε?
0: Δυστυχώς φοβάμαι ότι εμείς πλέον ανήκουμε στο άλλο τεκτονικό ρήγμα. Τι είναι το τεκτονικό ρήγμα? Είναι σαν το μαύρη τρύπα που επεκτείνεται και ρουφάει όλα γύρω της. Θέλουμε, δεν θέλουμε, δυστυχώς θα υπάρχουν εξελίξεις δυσάρεστες, μάλλον, δεν θέλω να είμαι, εγώ είμαι αισιόδοξο από τη φύση. Αλλά μάλλον οι σχεδιασμοί είναι ότι εμείς πάμε στο μεσανατολικό κολάμ.
1: Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό ανησυχώ κάθε φορά που διαβάζω τα ανόητα περί προληπτικού χτυπήματα από την Τουρκία, με ανησυχούν πάντοτε. Εντάξει, δεν ανησυχώ ότι θα έρθουμε σε ρήξη με τη Ρωσία. Γιατί μάλλον καταλαβαίνουν ότι αυτό το χωρίς προετοιμασία κοινής γνώμης δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Και καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι η Ελλάδα, όπως όλα τα Βαλκάνια εδώ και στην Ιταλία, δεν μπορούν να ανεβάσουν τα αντιρωσικά αισθήματα στο βαθμό που να γίνει περιττός, έτσι, φρενίτιδα. Για να πάσεις να πολεμήσεις, θέλει φρενίτιδα. Και βέβαια το να κάνεις αντιτουρκική φρενίτιδα είναι εύκολο. Ευτυχώς υπάρχουν ονειχείς και στη χώρα μας που καταλαβαίνουν ότι εμείς δεν είναι προς το σύνθημα.
1: Ναι, και καλά κάνετε το αναφέρετε, και όποιοι έχουν ισχυριστεί δημοσίως αυτή την άποψη προληπτικού χτυπήματος θα πρέπει να εξηγήσουν στους πολίτες τι εννοούν.
0: Ναι.
1: Και τι δυνατότητες υπάρχουν. Μεταξύ αυτών είναι και ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που κατάλαβα ότι έχει χαθεί σίγουρα είναι λογική.
0: Ναι.
1: Και να ευχηθούμε να βρεθεί.
0: Φρενίτιδα. Είναι καλός όρος. Είναι ιατρικός.
1: Ιατρικός όρος.
0: Έμεσα έτσι. Μην παρεξηγηθώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξαναπούμε σύντομα. Ελπίζω για κάτι πιο ευχάριστο, αν και δεν το βλέπω.
0: Να λέμε τακτικά. Προτείνω να τα λέμε τακτικά, ναι, γιατί εξελίξεις παρέχουν.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Και δεν άγγιξα επίτηδες το. Κάποιοι ήδη αποκαλούν τη συνάντηση την τριμερή Τραμπ-Πούτιν-Σι στο Σεντζέν στην Κίνα, που θα γίνει στα μέσα Νοεμβρίου, τη Γιάλτα. Δεν είναι Γιάλτα, άντε το πολύ να είναι η Τεχεράνη, αλλά δεν είναι Γιάλτα. Αυτό θα το πούμε την επόμενη
1: φορά. Εξεχωριστή. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια, Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
6: Οδύσσια. Το θρυλικό έπος του Ομήρου σε μια θεαματική παραγωγή με ένα μεγάλο θίασο. Θεατρική μεταφορά και σκηνοθεσία Γιούλη Λιοπούλου. Μουσική Αντώνης Μιτζέριος. Οδύσσια, το πιο μακρύ ταξίδι. Από την Τρία μέχρι την Ιθάκη. Στο Θέατρο Πειραιός 131.

0: Οδύσσια. Εισιτήρια στο more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
2: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βούλας, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Όταν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών, και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν η δική μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
1: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
3: Τι είναι η μαγεία? Ένα μυστικό, μια εμπειρία ή ένα θαύμα που δεν χωράει σε λέξεις? Ο βραβευμένος μάγος Τρίσταν παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή «Ο άνθρωπος των θαυμάτων». Ένα πρωτότυπο magic show, μια συναρπαστική εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις, ξεχωριστές στιγμές και θαύματα που θα αφήσουν άφωνους θεατές κάθε ηλικίας. Από 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αλκμίνη.
4: Στη δική της λειτουργία.
5: Τον άνθρωπο.
4: Υπερπλασία προστάτη.
5: Το δόλιο.
4: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
5: Απαράδεκτος.
4: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
5: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
4: Η γυναίκα σου.
5: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
4: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
6: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
7: Τα στενά παπούτσια. Το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
9: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Σήμερα έχουμε τη γιατρό, διοπαθολόγο και επικεφαλής των διαγνωστικών κέντρων εργαστηριακών, την κυρία Αθηνά Σπανάκη. Καλημέρα, κυρία Σπανάκη.
11: Καλημέρα.
10: Ποια είναι η δική σας αίσθηση γύρω από τη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει για τα ιατρεία, τους κομπογιαννίτες, και το τι πραγματικά γίνεται? Χθες η πρόεδρος των, ας το πω έτσι, εργαστηριακών γιατρών έλεγε ότι υπάρχουν παντού αυτά τα φαινόμενα.
11: Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι το νομικά κατοχυρωμένο δεν συμπίπτει πάντα και με το επιστημονικά βέλτιστο ή με το πρακτικά σωστό. Συμφωνούμε σε αυτό, θεωρώ.
10: Τι εννοείτε?
11: Λοιπόν, εννοώ ότι υπάρχουν κάποιοι θεσμοθετημένοι κανόνες που δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα και η σωστή ώστε να πράξει ένας γιατρός στο ιατρείο του. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι κανόνες που άλλους γιατρούς τους ευνοχίζει και άλλους γιατρούς τους προωθεί σε μια πιο εμπορική διαδικασία.
10: Mm-hmm.
11: Αυτό μπορεί να αποδειχτεί γενικότερα και είναι γνωστό νομίζω σε όλους. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, θεωρείται ότι ένας, για να μην πάρω τη δική μου ειδικότητα, ότι ένας γενικός γιατρός δεν μπορεί στο ιατρείο του να προχωρήσει σε μια θεραπεία Botox, εάν θεωρεί ότι η θεραπεία αυτή πρέπει να γίνει στον ασθενή, όχι μόνο για αισθητικούς λόγους, αλλά ως θεραπεία. Αντίθετα όμως, επιτρέπεται αυτή η θεραπεία να γίνει σε διάφορα κέντρα τα οποία δεν είναι καν ιατρικά. Και να γίνει με ανθρώπους που είναι είτε αισθητικοί, είτε βοηθοί ιατρών, είτε οτιδήποτε.
10: Μισό λεπτό. Αυτό ειλικρινά, εγώ είπα ότι εδώ θα ανοίξει μεγάλη συζήτηση. Μισό λεπτό για να το καταλάβω. Ένας γενικός γιατρός αυτής της ειδικότητας.
11: Σωστά.
10: Κρίνει για θεραπευτικούς λόγους ότι πρέπει εγώ, για να μην έχουν παρεξηγήσει, να κάνω μπότοξ. Για θεραπευτικούς.
11: Σωστά.
10: Μάλιστα. Αν και στην πλειοψηφία ξέρετε καλύτερα από μένα ότι αισθητικά κάνει πάρτι τον μπότοξ. Τέλος πάντων, μου λέτε ότι δεν μπορεί να το κάνει ενώ μπορεί να γίνει σε ένα κέντρο από έναν αισθητικό. Πώς, θα σας πει κάποιος?
11: Μπορεί να γίνει από κέντρα αισθητικών, γιατί γίνονται ήδη και το γνωρίζουμε, γιατί αυτά τα κέντρα δεν ελέγχονται από τον Ιατρικό Σύλλογο. Και δεν ξέρουμε καν από πού τελικά ελέγχονται αυτά τα κέντρα.
10: Μάλιστα. Να λοιπόν ένα κενό πρώτο.
11: Ένα κενό όσον αφορά αυτό. Εγώ θα σας πω και άλλο ένα παράδειγμα. Μας λένε τώρα ότι πρέπει να έχουμε στα ιατρεία μας ένα φαρμακευτικό παλιτσάκι πρώτων βοηθειών. Ξέρετε τι θα περιέχει αυτό? Υποθέτω, με βάση τα δικαιώματά μας, γάζες και μπετατίν. Αυτό. Αν δηλαδή, ξαναλέω άλλη ειδικότητα, δεν θα πω τη δική μου για να μην φανεί ότι προσπαθώ να κάνω διαφήμιση της ειδικότητάς μου. Ένας παθολόγος, ας πούμε, ή ένας γενικός γιατρός, εάν στο ιατρείο του εκείνη την ώρα βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει μια επιληπτική κρίση, κάνει μια αλλεργική αναφυλαξία, κάνει κάτι οτιδήποτε που χρειάζεται άμεσης επέμβασης, ο γιατρός αυτός δεν έχει το δικαίωμα να έχει στο ιατρείο του φάρμακα ώστε να τα χορηγήσει για το συγκεκριμένο περιστατικό. Τότε γιατί βαλιτσάκι θεραπείων άμεσων επέμβασης συζητάμε?
10: Άρα αν συμβεί αυτό θα πρέπει να ειδοποιήσει κατευθείαν το ΕΚΑΒ?
11: Κάπου μπάζει το σύστημα. Μα το ΕΚΑΒ θα το ειδοποιήσει ο καθένας. Το ΕΚΑΒ θα το ειδοποιήσετε κι εσείς και
10: σωστά,
11: ο γείτονας και ο καθένας. Όταν όμως ο ασθενής είναι στο γιατρείο ενός γιατρού και παρουσιάζει ένα επίγον περιστατικό, τι θα του προσφέρει το βαλιτσάκι των πρώτων βοηθειών? Το φάρμακο θα πρέπει να υπάρχει εκείνη την ώρα. Σύμφωνα με την νομοθεσία θα πρέπει ο γιατρός να συνταγογραφήσει το φάρμακο εκείνη την ώρα στον ασθενή, να πάει ο ασθενής στο φαρμακείο να το πάρει και να γυρίσει να του κάνει τη χορήγηση ο γιατρός. Άρα Θέλω να σας λέω κάποια παραδείγματα για να καταλάβετε αυτό που ξεκίνησα τη συζήτηση στην αρχή. Ότι το νομικά κατοχυρωμένο δεν συμπίπτει και με το επιστημονικά βέλτιστο.
10: Τώρα, θέλω...
11: Μου λένε εμένα λοιπόν ένα άλλο παράδειγμα να σας πω και για τους βιοπαθολόγους. Λένε στον βιοπαθολόγο ότι ξέρετε κάτι, πρέπει να ορίσετε ότι θα είστε στο γιατρείο σας από τις 8 μέχρι τις 12 για να μπορείτε να κάνετε αιμοληψίες. Okay. Το απόγευμα που εγώ δεν έχω ορίσει ωράριο αιμοληψιών και είμαι στο γιατρείο μου, δεν έχω το δικαίωμα να δω ασθενείς, ούτε έχω το δικαίωμα να κάνω αιμοληψία, ούτε έχω το δικαίωμα να δουλέψω. Παρά μόνο να βλέπω στο κομπιούτερ μου περιστατικά και να κάνω ό,τι κάνω εγώ προσωπικά για μένα. Εάν εκείνη την ώρα μου στείλει ένας κλινικός γιατρός ένα επίγον περιστατικό διαβητικής και τοξαίωσης και μου πει, συνάδελφε, δες το άμεσα, σύμφωνα με την νομοθεσία, δεν έχω δικαίωμα να ανοίξω τον αναλυτή μου και να δουλέψω τις εξετάσεις του ασθενή. Καταλαβαίνετε την αγανάκτησή μου και τι θέλω να πω με όλο αυτό.
10: Άρα μου λέτε άλλο θεσμικά, νομικά το πλαίσιο και άλλο τελικά επιστημονικά επί του πεδίου τι συμβαίνει.
11: Σωστά. Με βάση τον έλεγχο που θα γίνει από τον ιατρικό σύλλογο αν χρειαστεί.
10: Προφανώς. Ο οποίος έλεγχος...
11: Υπάρχει και μία νομοθεσία, την οποία δεν θυμάμαι τώρα τον αριθμό, θα το θυμηθώ και θα σας το πω. Στην οποία λέει ότι... Α, ναι, το θυμήθηκα. Λοιπόν, το άρθρο 307 του ποινικού κώδικα, ότι αν δεν προσφέρεις βοήθεια, διαπράττεις αδίκημα και παράληψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ανοίγω αναλυτή, βάζω εξέταση, δίνω πρώτες βοήθειες, κάνω διάγνωση και μιλάω αμέσως με τον κλινικό γιατρό. Τι θα κάνει ο ιατρικός σύλλογος αν κάνει έναν έλεγχο? Θα μου πει γιατί, συνάδελφε, το έκανες αυτό? Όχι μόνο δεν θα το κάνει, αλλά θα σπεύσουν οι άνθρωποι να βοηθήσουν. Μιλάμε για γιατρούς. Πώς πάμε να ευνοχήσουμε την ιατρική με αυτόν τον τρόπο?
10: Άρα, σε αυτό το πάρτι το αγοραίο κομπογιαννητών, αγυρτών με τις ευλογίες και κρατικών θεσμών, πάμε, λέτε, μαζί με τα ξερά να κόψουμε και τα χλωρά. Καλά το καταλαβαίνω.
11: Ακριβώς. Λέει... Και όλο αυτό έχει σοβαρό αντίκτυπο στους ασθενείς. Γιατί ευνοχίζοντας γιατρούς που πραγματικά κάνουν τη δουλειά τους προς όφελος των ασθενών, βοηθάμε μια κατηγορία άλλων ειδικοτήτων να κάνουν πάρτι πραγματικά. Όταν αφαιρείς ένα δικαίωμα από μια ειδικότητα που στην ουσία το ΦΕΚ κάθε ειδικότητας είναι ξεκάθαρο. Δεν λέει κάτι το ΦΕΚ, ας πούμε, τον... για να σας πω ένα παράδειγμα. Δεν λέει το ΦΕΚ των δερματολόγων, που εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι εναντίον των δερματολόγων, αλίμονο, προς Θεού. Απλά ένα παράδειγμα θέλω να σας πω για να είμαι και ειλικρινής. Δεν λέει το ΦΕΚ των δερματολόγων ότι στην ειδικότητά τους μπορούν να χρησιμοποιούν kit τα οποία έχουν αυτόματα το αυτόλογο δείγμα το PRP για τη θεραπεία. Αντίθετα, αυτή είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει αυστηρά μέσα σε ένα μικροβιολογικό εργαστήριο με την επίβλεψη του βιοπαθολόγου. Γιατί πώς θα κάνει τη θεραπεία του PRP όταν δεν γνωρίζει τα αιμοπετάλια του ασθενούς, όταν δεν γνωρίζει πόσα μικρόλιτρα ανά λίτρο πρέπει να συγκεντρωθούν για το σκοπό που τα χρειάζεται. Τα χρειάζεται για θεραπευτικό λόγο, τα χρειάζεται για καλαισθησία, για αισθητικό λόγο. Ο ασθενής εκείνη την ώρα που του κάνει την αιμοληψία και λειτουργεί το PRP, μήπως έχει χαμηλά αιμοπετάλια και δεν πρέπει να γίνει? Μήπως έχει κάποιο αυτοάνοσο το οποίο με την έγχυση του PRP θα πυροδοτηθεί? Μήπως έχει κάποια καρκινικά κύτταρα που επίσης θα πυροδοτηθούν? Είναι πάρα πολλά πίσω από αυτά που θα πρέπει να γίνονται ευλαβικά με ιατρικές πράξεις.
10: Η συγκεκριμένη ειδικότητα. Μισό λεπτό. Η συγκεκριμένη ειδικότητα που αναφερθήκατε, κυρία Σπανάκη, παρόλα αυτά το κάνει, του το επιτρέπει το ΦΕΚ να το κάνει?
11: Όχι το ΦΕΚ, η νομοθεσία. Γιατί οι νομοθεσίες φτιάχνονται ανάλογα και με τα συμφέροντα που υπάρχουν την κάθε εποχή. Καταλάβατε? Αυτό θέλω να σας πω. Ότι δεν σημαίνει ότι η νομοθεσία είναι πάντα και το σωστό και το νόμιμο.
10: Μάλιστα. Είναι σαφές.
11: Ζητάμε λοιπόν από έναν ιατρικό σύλλογο να παρέμβει σε ιατρικές πράξεις που ή πρέπει να γίνουν ή δεν πρέπει να γίνουν, αλλά σε αυτές που πρέπει να γίνουν να πούν είστε κομπογιαννίτες και σε αυτούς που δεν πρέπει να γίνουν να πούν οκ, είστε εντάξει γιατί ακολουθείτε την νομοθεσία. Στην ουσία όμως δεν είναι έτσι η πραγματικότητα.
10: Χαίρομαι που το διευκρινίζετε αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς αυτή την εξέταση που κάνει άλλη ειδικότητα, μπορείτε να την κάνετε? Πώς το είπατε, PRP?
11: Να σας πω κάτι.
10: Ναι, ναι.
11: Η έγχυση του αυτόλογου δεν είναι ένα φάρμακο που θα χορηγήσω για να μου απαγορευτεί η θεραπεία με ένα φάρμακο. Είναι αυτόλογο, είναι δηλαδή το ίδιο το υλικό που παίρνω και ετοιμάζω για να παρασκευάσω το σωστό PRP έτσι όπως πρέπει για τον ασθενή. Αυτό το φάρμακο θα κάνω και έγχυση στον ασθενή. Τι σημαίνει, ότι δεν είμαι γιατρός, ότι δεν ξέρω την ανατομία, ότι δεν ξέρω να χρησιμοποιώ τη βελόνα? Ακόμα και με το στυλαιό αυτό, με τις μικροβελόνες που χρησιμοποιούν, εμένα μου απαγορεύεται να το χρησιμοποιήσω και στο γενικό γιατρό και στον παθολόγο. Και να σας πω και κάτι, ακόμα και στους νευρολόγους απαγορεύτηκε και στους οφθαλμίατρους, ενώ στην αρχή η νομοθεσία τους το επέτρεπε, τώρα τους το απαγόρευσε. Και το επέτρεψε, ας πούμε, στους οδοντιάτρους. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι η νομοθεσία πάει με βάση, θα έλεγα περισσότερο το εμπορικό κομμάτι, παρά το ιατρικό.
10: Μια χαρά το είπατε. Εγώ κατάλαβα ότι αυτή η διελκυστίδα που τόσο παραστατικά περιγράφεται σήμερα, κυρία Σπανάκη, με συγχωρείτε, δημιουργεί και αυτό το πινκ-πονκ. Καλή ώρα τώρα στην περίπτωση Μαζονάκη. Όχι αυτός έπρεπε να ερευνήσει, όχι εκείνος δεν ερεύνησε. Όχι τα μηχανήματα ήρθαν, όχι έπρεπε να είναι, όχι δεν έπρεπε να είναι. Άρα με βάση το νομικό κάποιοι παίζουν σε διπλό ταμπλό και με βάση το ίδιο νομικό πλαίσιο οι πραγματικοί γιατροί τους λένονται τα χέρια. Καλά το καταλαβαίνω.
11: Μπορώ να μιλήσω για αυτό το κομμάτι της πλασμαφαίρεσης?
10: Παρακαλώ.
11: Λοιπόν, η πλασμαφαίρεση είναι μια πράξη καθαρά ιατρική. Σε έναν οργανισμό ο οποίος είναι υγιής, τη δουλειά αυτή που διαφημίζουν ότι θα κάνει η πλασμαφαίρεση, την κάνει το σηκώτη και τα νεφρά. Το σηκώτη ως ένα χημικό εργοστάσιο που θα πάρει τις τοξίνες, θα τις μεταβολήσει, θα τις εξουδετερώσει, θα τα διαχωρίσει τα απόβλητα και θα τα δώσει μετά στα νεφρά και τα νεφρά ως μηχανική του φιλτραρίσματος θα τα αποθήσουν από τα ούρα. Σωστά?
10: Mm-hmm.
11: Σωστά. Λοιπόν, εάν σε ένα λοιπόν υγιή οργανισμό αυτό πάω εγώ να το παρακάμψω, αμέσως δημιουργώ προβλήματα σε αυτά τα όργανα που έχουν μάθει να κάνουν αυτό. Η πλασμαφαίρεση χρησιμοποιείται σε πολύ εξειδικευμένες παθήσεις. Θα πάει και θα σκοτώσει αυτοαντισώματα με τον τρόπο που θα γίνει για μια συγκεκριμένη πάθηση. Εάν όμως εγώ την κάνω σε ένα υγιές άτομα, θα πάει και θα εξουδετερώσει τα αντισώματα. Αυτά δηλαδή που χρειάζεται ο οργανισμός για να επιβιώσει. Ένα μικρό παράδειγμα σας λέω. Επίσης, κατά τη διάρκεια μιας πλασμαφαίρεσης μπορεί να συμβούν πάρα πολύ σοβαρές επιπλοκές. Η μία επιπλοκή είναι να κάνει αιμορραγία, γιατί μαζί με το πλάσμα αφαιρούνται και παράγοντες πήξης, που είναι απαραίτητη για την αιμόσταση και για την σωστή πυκτικότητα του αίματος. Μπορεί να πέσει πολύ χαμηλά η πίεση, αφιδατώνοντας τον ασθενή, και αυτό να οδηγήσει σε αρρυθμίες και ακόμα σε ανακοπή. Αν βέβαια έχει προηγηθεί ο ασθενής και την προηγούμενη μέρα σε μια θεραπεία η οποία τον έχει αφιδατώσει, την ονομάζουν υδροθεραπεία, στην ουσία είναι κλείσμα, που ακόμα και το κλείσμα.
10: Με συγχωρείτε, κυρία Σπανάκη,
11: θα το σκεφτούν πολύ σοβαρά, γιατί θα ρίξουν ηλεκτρολίτες.
10: Με συγχωρείτε, γελώ ενώ είναι σοβαρό, αλλά η αλήθεια είναι, έχετε δίκιο. Στην κολονοακιώτικη διάλεκτος έγινε υδροθεραπεία εντέρου. Ο απλός κόσμος την ξέρει κλείσμα. Καλά κάνατε και το είπατε. Ελάτε.
11: Όταν λοιπόν ένας ασθενής, ένας υγιής άνθρωπος, γιατί δεν μιλάμε για ασθενή αυτή τη στιγμή στην περίπτωση του κ. Μαζονάκη, πήγε εκεί και έκανε αυτή τη θεραπεία που δεν υπήρχε λόγος να την κάνει και δεν είχαν και δικαίωμα να το την κάνουν, αφού δεν υπήρχε εξειδικευμένος γιατρός για να κρίνει ότι χρειάζεται κάποια θεραπεία στο έντερο. Από τη στιγμή λοιπόν που είχε αφιδατωθεί ήδη ο οργανισμός του, του προσθέσαμε μία επιπλέον εξέταση, στην οποία τον αφιδατώσαμε ακόμα περισσότερο και του δημιουργήσαμε πιθανόν μία φοβερή, σοβαρή υπόθεση, η οποία δημιούργησε και όλα τα υπόλοιπα. Συν όλες τις άλλες παρενέργειες που μπορεί να δημιουργηθούν, λοιμώξεις και οτιδήποτε, γιατί μιλάμε στην ουσία ότι βγάζουμε αίμα, βάζουμε αίμα, δηλαδή κάνουμε στην ουσία μία μετάγευση. Βάζουμε ξένο σώμα μέσα στο σώμα. Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα. Πρέπει να γίνονται μόνο σε νοσοκομείο και από εξειδικευμένους αιματολόγους, κυρίως νεφρολόγους. Δεν μπορεί ο κάθε γιατρός αυτό να το κάνει. Γι' αυτό σας λέω ότι με τις νομοθεσίες που βγαίνουν ευνουχίζουν ειδικότητες σε πράγματα που δεν πρέπει να τις ευνοχίζουν και ταυτόχρονα λένε ok σε ειδικότητες που η νομοθεσία τους επιτρέπει να κάνουν πράγματα που δεν πρέπει να τα κάνουν.
10: Άρα ποιος είναι ο καθήλυν αρμόδιος τελικά για να επιλύσει αυτό το στρεβλό σύστημα? Ο ιατρικός σύλλογος.
11: Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει, όχι, ο ιατρικός σύλλογος είναι, νομίζω ότι είναι αυτός που ελέγχει τα ιατρία, αλλά με βάση την νομοθεσία που ήδη έχει.

0: ρωτήσω και κάτι άλλο εδώ της ευκαιρίας και θα τα ξαναπούμε, κυρία Σπανάκη. Χθες η πρόεδρος της συνεργασίας είπε για αυτό το clawback ότι ενώ ο υπουργός λέει ότι θα έπρεπε να ανάβετε ένα καντήλι και να προσεύχεστε, ότι στην ουσία έχει γίνει μία χώνη για όλα τα εργαστήρια και πολλά πάνε και σε λουκέτο. Ισχύει αυτό?
1: Λοιπόν, ο υπουργός ξέρει πολύ καλά, το γνωρίζει, ότι χάρη σε εμάς αυτή τη στιγμή όλες οι κυβερνήσεις, όχι μόνο αυτή, κάνουν μια κοινωνική πολιτική στις πλάτες μας, χρησιμοποιώντας τον ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ λοιπόν, θα σας πω, ότι παρακρατεί το 70% του υπολογισμένου από αυτά που πρέπει να πληρωθούμε πριν γίνει η εκαθάριση. Το υπόλοιπο 30% οριστικοποιείται αργότερα αφού υπολογιστεί και το τελικό clawback. Στη συνέχεια η διαφορά του το τι θα εισπράξει ο ΕΟΠΗ γίνεται με ρύθμιση δόσεων και φορτώνουν ένα τεχνητό χρέος συνεχώς στις πλάτες του κάθε γιατρού. Παράλληλα έρχεται και ένα rebate το οποίο σου λέει «Αν δεν θα μου κάνεις και μια έκπτωση, κάνε μου και μια έκπτωση στις εξετάσεις που κάνεις». Έρχεται λοιπόν παράλληλα και ένα rebate, η επιπλέον κλιμακωτή έκπτωση, και ενώ φαίνεται μια τιμολόγηση α, στην ουσία αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική τιμή που θα καταλήξει στους γιατρούς. Αυτό σημαίνει ότι πραγματικά αν χρειαστεί εγώ ως γιατρός να κάνω κάτι παραπάνω για την υγεία του ασθενή μου, γιατί δεν είμαι αναλυτής, δεν είμαι μηχάνημα που βάζω μέσα την εξέταση, τη βγάζω, τη δίνω. Όχι. Είμαι ένας γιατρός που θα δουλέψει με βάση το ιστορικό του ασθενός που θα έρθει να εξεταστεί, σε συνεργασία με τον κλινικό ιατρό, ο οποίος μπορεί να μου ζητήσει μια επανάληψη, μια δεύτερη επανάληψη, και με πολλές πράξεις που πρέπει να γίνουν ώστε να φτάσει το τελικό αποτέλεσμα στον ασθενή. Και ρωτάω, εγώ που θέλω να δουλέψω ηθικά, εγώ που θέλω να δουλέψω για το καλό του ασθενή μου, πώς θα το κάνω αυτό όταν με έχει ευνουχίσει και δεν μπορώ να προχωρήσω σε δεύτερη πράξη πέρα από το να βάλω τον ορό στον αναλυτή να βγει το αποτέλεσμα και να το δώσω στον ασθενή. Λειτουργώ σωστά αν το κάνω αυτό? Όχι. Ηθικά λοιπόν ως γιατρός, αν προχωρήσω και σε δεύτερες πράξεις που πρέπει να κάνω για να δώσω το αποτέλεσμα στον ασθενή, εννοείται ότι θα πρέπει να παίρνω δάνεια από την τράπεζα για να μπορώ να ανταπεξέλθω, γιατί ούτως ή άλλως με δανεισμούς ζούμε. Άρα δεν μας οδηγεί στο να μην δουλεύουμε όπως πρέπει με βάση την ιατρική ιδεοντολογία. Εμείς φταίμε.
0: Μάλιστα.
1: Αν κάνουμε κάτι τέτοιο.
0: Και άρα και κάποιοι συνάδελφοί σας μπορεί το clawback να το χρεώνουν και στους ασθενείς ακόμη.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω πώς λειτουργεί ο καθένας.
0: Σωστά.
1: Και θεωρώ ότι ακόμα και να το κάνουν κάποιοι και να το δέχονται οι ασθενείς τους, το κάνουν γιατί δεν μπορούν με άλλο τρόπο να επιβιώσουν. Άρα θα κλείσουν. Δεν θα είναι χαρά μου να κλείσουν οι συνάδελφοι βιοπαθολόγοι και να πω «Α, κλείσαν αυτοί, κατάφερα και επιβίωσα εγώ». Αντίθετα, θα είναι πολύ μεγάλη θλίψη και λύπη, γιατί θα σπάσει μια πολύ βασική αλυσίδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ιατρική επιστήμη και θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα και πολλές διαγνώσεις οι οποίες δεν θα γίνονται σωστά και δεν θα φταίνει η κλινική. Γιατί οι κλινικοί τι να πρωτοκάνουν? Καταλάβατε, αυτή τη στιγμή οι βιοπαθολόγοι, καλός ή κακός, κρατάμε μια πρωτοβάθμια υγεία στις πειράτες μας σε συνεργασία με τους κλινικούς ιδιώτες γιατρούς. Πώς θα συνεχιστεί αυτή η αλυσίδα αν μείνουμε 2-3? Δεν θα μπορέσει, θα γίνουμε μετά σούπερ μάρκετ. Μπήκε, βγήκε. Έδωσε αποτέλεσμα, τέλος. Πού θα είναι οι γιατροί να ελέγξουν, να δουν, να δουλέψουν? Ή εγώ μόνη μου ως βιοπαθολόγος θα προλαβαίνω να τα βλέπω όλα τα πάντα όλα? Ή ένας επιχειρηματίας που έχει ένα διαγνωστικό και βάζει 5 αναλυτές μέσα θα έχει τους τεχνικούς των αναλυτών να δίνουν τα αποτελέσματα στους γιατρούς για να θεραπεύουν τους ασθενείς? Γιατί εκεί πάμε να οδηγηθούν.
0: Κυρία Σπανάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την αρκούντως διαφωτιστική αυτή συζήτηση σήμερα πρωί Τρίτης. Νομίζω ότι πολλά πράγματα, ακούγοντάς τα, βλέπω εδώ και τα μηνύματα, να λέει επιτέλου και συνάδελφοί σας, αλλά και απλώς κόσμος, να λέει και ένας γιατρός που εξηγεί την απόκληση τελικά του νομικού πλαισίου από την πραγματικότητα στην ιατρική επιστήμη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε

0: μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μετά από πολλές σεζόν...
3: Τι κάνει τώρα?
2: Αμέτρητα sold out.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Η μαύρη σαμπούκα...
4: Αντώνη με!
2: Ξαναχτυπά. Αυτό το Σεπτέμβρη.
5: Δεν θυμάμαι τα λόγια.
2: Επειδή το ζητήσατε.
5: Ποιος το ζήτησε καν?
2: Επειδή το θέλατε.
3: Που σκατά το βρήκε το κανάλι?
2: Επειδή το χρωστούσαμε.
6: Και στην εφορία χρωστάμε, αλλά κάνεις το παγώνι.
2: Ερχόμαστε με εκπλήξεις.
5: Καμία έκπληξη.
2: Και στάρ.
3: Ούτε μισός.
2: Πυγμαλίων τα δακαρίδης.
5: Δεν ισχύει αυτό.
3: Sorry, ρε πίγμα.
2: Δεν ξέρει τι λέει.
6: Ρε ζήλη γίναμε στον άνθρωπο.
7: Σταμάτα να τραβάς.
2: Δευτέρα.
3: Αντώνη Κόβη.
2: 28-9.
3: Άσε με να ζήσω.
2: Ολικά διτός μας ανήκει.
3: Στο Δήμο ανήκει, αλλά ψιλοκατάλα.
2: Όλα σούγα. Θα είναι μεγάλο.
3: Ηρέμησε λίγο.
2: Θα είναι μακρύ.
3: Ελπίζω να μιλάει για χαρτόνι.
2: Θα είναι πιο γκράντε και από τον γκράντε.
3: Πλωμώσαμε με τα κολοσπρέι.
2: Στις 28-9.
3: Άστο σε μένα.
2: Οπα.
5: Θα είναι αϊκόνα.

Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έρχεται στο Χαλάνδρι. Ο Πέτρος Γαϊτάνος τραγουδά για τα 50 χρόνια του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων για την έναρξη της ανέγερσης του νέου Ιερού Ναού. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στη ψυχή της Ελλάδας με αγαπημένα τραγούδια και τη συνοδεία εξαμελούς ορχήστρας. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε όλους σε μια μεγάλη γιορτή πίστης, πολιτισμού και ελληνικής μουσικής παράδοσης.
5: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
7: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ ζωντανά σήμερα 2 Μαρτίου, Δευτέρα, καλή εβδομάδα κιόλας. Έχουμε ένα νομίζω πάρα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς έχουμε και είχαμε πριν από λίγες μέρες τη μαύρη επέτειο της τραγωδίας του εθνικού εγκλήματος των Τεμπών. Πριν πάμε να σας ανεκνώσουμε τον καλεσμένο μας, όπως πάντα κάθε εβδομάδα μαζί μας η Ζωή Βελέτζα. Ζωή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σταύρο, καλησπέρα και σε όλους τους καλούς φίλους που είναι κοντά μας.
0: Λοιπόν, έχουμε να μιλήσουμε για το θέμα μας, το οποίο είναι επίκαιρο και βέβαια να πούμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι μαζί μας, ένας εκλεκτός προσκεκλημένος, καλησπέρα σας, ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης. Καλησπέρα σας κύριε Αποστολίδη.
2: Καλησπέρα και σε εσάς και χαίρομαι που βρίσκομαι στη συντροφιά σας και μάλιστα με μια στερεολαδίτισσα.
1: Καλησπέρα κύριε Αποστολίδη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά κύριε Βελέτζα.
1: Για την αποδοχή της πρόσκλησης αρχικά.
0: Ο κύριος Αποστολίδη, να πούμε... Ναι.
2: Λέω ότι κάνατε καλό ποδαρικό. Και αυτό που σημαίνει καλό ποδαρικό, όπως λέμε στα δικά μας τα χωριά, τα στερεολαδίτικα, είναι ότι η αρχή που λένε είναι το ίμιση του παντός. Άρα προχωράμε, θα είμαι κάθε φορά... Θα ανταποκρίνουμε στα αιτήματά σας, να σχολιάσουμε και τις εξελίξεις στο παγκόσμιο επίπεδο, αλλά να σχολιάσουμε και τις εξελίξεις στην Ελλάδα μας και τις ανησυχίες της κοινωνίας που καθημερινά ζούμε, γιατί έχουμε και ένα πρωτοφανές κίνημα ανθρωπιάς, που λέω εγώ, και δικαιοσύνης, που ίσως για πρώτη φορά περισσότερο ακόμα και από την απελευθέρωση της χώρας, βλέπουμε ένα ποτάμι κόσμου να συμπάσχει, να αγκαλιάζει το πένθος, την αγωνία των γονιών και να δημιουργεί ένα κίνημα πίεσης προς την πολιτική εξουσία και ήδη έχει φέρει 2 αποτελέσματα πέρα από τα δικαστήρια που έχουμε μπροστά μας. Το ένα μεγάλο αποτέλεσμα πίεσης προς την εξουσία και βήματα προς μεταρρύθμιση και μετασχηματισμό είναι αυτό το περιβόητο άρθρο 86 του Συντάγματος που παρέχει ασυλία στο πολιτικό προσωπικό. Έχει μια δέσμευση πλέον από ό,τι έχουν εκδηλώσει όλες οι πολιτικές παρατάξεις και η κοινωνία καθολικά να αλλάξει αυτό το συγκεκριμένο άρθρο και να γίνει πράξη ότι απέναντι στον νόμο όλοι οι πολίτες είναι ίσοι, όπως λέει το σύνολο. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή, πιστεύω να μην ξεχαστούμε και εκεί με τους νομοθέτες μας ξεχάσουν τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις. Και η δεύτερη μεγάλη τεράστια κατά την άποψή μου μεταρρύθμιση που βρίσκει καθολική αποδοχή από τον λαό αλλά και από την πολιτική εξουσία και όχι μόνο στα λέγα καθολική απέτηση, η ηγεσία του δικαστικού σώματος, της ηγεσίας στα ανώτατα δικαστήρια να εκλέγεται και όχι να διορίζεται, γιατί ο διορισμός έχει πάντα την έννοια της εξάρτησης και της χειραγώγησης, είτε είναι θεσμός, είτε είναι κοινωνία, είτε είναι άτομα. Και θα ξέρετε πολύ καλά, γιατί το νιώθουμε όλοι μας, ότι το λεγόμενο επιτελικό κράτος είναι ο καλύτερος μάστορας να χειραγωγεί και θεσμούς και κοινωνία και άτομα. Και νομίζω ότι από αυτό το βραχνά της χειραγώγησης της εξουσίας πρέπει ο λαός να αντιδράσει και να χειραφετηθεί. Είναι, θεωρώ, ένα θέμα η χειραφέτηση τόσο σημαντικό όσο και το θέμα της επιβίωσης, το θέμα του βιοπορισμού. Είναι λοιπόν στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα πρώτα δείγματα σε αυτή την κατεύθυνση που είπα, ένα καλύτερο αύριο, σημαίνει ότι τα ανώτατα δικαστικά συμβούλια που ήδη έχουν, αν θέλετε, όχι ολοκληρώσει, αλλά περπατήσει πολύ σημαντικά το ανακριτικό έργο που αφορά και τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Καραμαλή, θα είναι σταθμός η απόδοση δικαιοσύνης, που σε περίπτωση που δεν αποδοθούν πραγματικά τιμωρίες παραδειγματικές, θα υπάρχει μία λειψή απόδοση της δικαιοσύνης, διότι δεν χωράει ο νους των γονιών και της κοινωνίας ότι όλοι φταίνε, εκτός ότι η πολιτική ηγεσία που ήταν, λέει, παρατηρητής, δηλαδή δεν ζούσε στην Ελλάδα. Έλα όμως που έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει: η κυρία πολιτική ηγεσία και Ελλάδα, σας παραπέμπω στις 15 Δευτέρου του 23, λίγες μέρες πριν τη τραγωδία, γιατί δεν ενδιαφέρεστε να κάνετε ασφαλή το σιδηρόδρομο. Και παλεύω εδώ και ένα χρόνο να πάρουμε αυτά τα στοιχεία, να πάρουμε την αιτιολογημένη άποψη, γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρέμπεμψε την Ελλάδα, όπου θα αποκαλυφθεί όχι απλά η πλήρη γνώση των προειδοποίησεων κινδύνου που είχε η πολιτική ηγεσία, σύσσωμη, γενική γραμματής, πολιτικό προσωπικό, υπουργοί, υφυπουργοί, διευθυντές παρακάτω και βέβαια όλη η διοικητική ηγεσία από το επιχειρησιακό επίπεδο μέχρι την κορυφή. Άρα για μένα είναι ένα κρίσιμο στοιχείο, και να πω έτσι για τους τηλεθεατές που μας ακούνε, ότι σε αυτό τον αγώνα μου ένα χρόνο να αποκαλυφθούν αυτά τα νέα στοιχεία. Δυστυχώς η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και επικεφαλής εκεί είναι Έλληνας Επίτροπος, μου απήντησε η Επιτροπή ότι κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας γνωστοποιήσω αυτά τα στοιχεία που ζητάτε, δηλαδή τι ζητάω απλά, τις αναφορές, τις συστάσεις, τις εκθέσεις που ήταν, που όφιλε η πολιτική ηγεσία όλα αυτά τα χρόνια από το 19 μέχρι το 23 να προσκομίζει και να γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον οργανισμό τον ΕΡΑ λεγόμενο, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, να στέλνει σχετικά ραπόρτα, θα λέγαμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που να λέει ότι ξέρετε, σε σχέση με την ασφάλεια και την έργα στην Ελλάδα στο σιδηρόδρομο πάμε μια χαρά, ή όπου έχουμε προβλήματα εμείς έχουμε αναλάβει διάφορα προληπτικά μέτρα. Δυστυχώς σε αυτή την κατεύθυνση, παρά τα αιτήματά μου τα επίμονα προς τον εφέτη ανακριτή, ο οποίος έστειλε σχετικό υπόμνημα προς το Υπουργείο. Το Υπουργείο λέει δεν έχουμε εμείς τέτοια πράγματα. Πάω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει ναι έχουμε, αλλά δεν στα δίνουμε γιατί είναι τα προσωπικά δεδομένα. Και ακούστε, γιατί αντιδρούν οι δικηγόροι του Υπουργείου. Μετά λοιπόν από επανειλημμένες αναφορές μου, παρεμβάσεις μου και παραστάσεις μου στα ανώτατα δικαστικά συμβούλια, ζήτησα τα συμβούλια αυτά να ζητήσουν στα πλαίσια της ανακριτικής τους έρευνας τα στοιχεία αυτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από το Υπουργείο, τα οποία κατά την άποψή μου οδεύοντας προς την πέμπτη δεκαετία σε αυτό το λειτουργήμα θεμελιώνουν, στοιχειοθετούν, θα λέγαμε απόλυτη βεβαιότητα, κακουργηματικά αδικήματα για την πολιτική ηγεσία, όχι μονάχα για τον κύριο Καραμαλή, αλλά και για τους υφυπουργούς. Αυτά είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για να μπορέσουμε μετά να περάσουμε στη δίκη, την κύρια δίκη λεγόμενη, που αφορά το υπηρεσιακό και διοικητικό προσωπικό. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Θέλω να σας ρωτήσουμε για τη δίκη, κύριε Αποστολή. Καταρχάς, πρέπει να πω οπωσδήποτε για όσους δεν το γνωρίζετε. Καταρχάς, πέρα από το ότι έχετε αναλάβει και υποθέσεις συγγενών εδώ και του παιδιού αυτού, του ανθρώπου, ο άνθρωπος που ήταν στο πρώτο βαγόνι και επιβίωσε και μάχεται για τη ζωή του, ο Γεράσιμος Γεωργιάδης, να πούμε ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης έχει διατελέσει βουλευτής βιωτίας και υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Άρα θα μιλήσουμε και για τα θεσμικά. Στο τέλος θα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε και για τις γενικότερες εξελίξεις, όπως είπατε. Πείτε μας λίγο, ποιες είναι οι προσδοκίες σας από τη δίκη, από αυτό το μεγάλο ζήτημα, μεγάλο κοινωνικό ζήτημα, ποιες είναι οι προσδοκίες όπως είναι, ισχύουν τα πράγματα μέχρι στιγμής?
2: Θα σας πω, θεωρώ ότι τα 36 κατηγορητήρια του εφέτη ανακριτή έκανε μια σπουδαία δουλειά, δύσκολη δουλειά. Διαμορφώθηκε η ογκοδέστατη μέχρι σήμερα ιστορικά για τον ελληνικό κράτος δικογραφία με 500 σελίδες ανακριτικό υλικό. Δεν έχει ματά υπάρξει, που λέει και ο λαός μας, άλλη τέτοια δικογραφία. Ήταν πραγματικά ένας πραγματικός γολγοθάς ανακριτικός, έχοντας πολύ πολύ σημαντικούς σταθμούς στην πορεία. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι τα κατηγορητήρια, με ενδεχόμενα ελάχιστες παραλήψεις που μπορεί ο καθένας να αναφέρει, και αυτές οι παραλήψεις κατά την άποψή μου δεν βρίσκονται στο πλευρό της δικαστικής αρχής του εφέτη ανακριτή, αλλά βρίσκονται στις προσπάθειες της κυβέρνησης να συγκαλύψει τις ευθύνες της και να μεταθέσει, να μεταφέρει όλες τις ευθύνες στο υπηρεσιακό και διοικητικό προσωπικό πλην των ιδίων. Αλλά εγώ από την αρχή αυτής της τραγωδίας είπα ότι η μήτρα της ευθύνης για αυτή την τραγωδία βρίσκεται στο τρίγωνο της διαπλοκής και της ενοχής. Πολιτική ηγεσία, οργανισμοί πρόθυμοι και πρόσωπα και εργολαβικά συμφέροντα. Εάν αυτό το τρίγωνο λειτουργούσε σωστά από το 14 μέχρι το 23, κανένα ανθρώπινο λάθος δεν θα μπορούσε να φέρει αυτό το αποτέλεσμα, διότι τα συστήματα ασφάλειας τα οποία πληρώνουν οι Ευρωπαίοι για να υπάρξει ασφάλεια και διαλειτουργικότητα στο ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο, κάποιες δεκάδες εκατομμύρια, είναι για να μπορέσουν να προλαμβάνουν ανθρώπινα λάθη, να αποτρέπουν ανθρώπινα λάθη. Άρα λοιπόν, θα το πω πολύ σύντομα και με κατά τρόπο προφανές που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, ότι οι όποιες παραλήψεις και γκρίζες ζώνες εμφανίστηκαν σε όλη αυτή τη διαδρομή των 3 χρόνων είχαν να κάνουν με την προσπάθεια του ίδιου του κυρίου Πρωθυπουργού να συγκαλύπτει τις ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας. Όπως θα θυμάστε, η πρώτη δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού αμέσως μετά την επίσκεψη στα Τέμπη λέει ότι εδώ έχουμε ένα ανθρώπινο λάθος. Η αιτία δηλαδή επικεντρώνεται στο μοιραίο σταθμάρχη, ο οποίος και αν ειδικευτός ήταν και μπάνιο δεν ήξερε, και το πετάξανε στον ωκεανό να κολυμπήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά αυτή τη γραμμή που χάραξε ο κύριος Πρωθυπουργός του ανθρώπινου λάθους επαναλήφθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή, επαναπολύφθηκε στα πορίσματα της κυβερνώσας παράδοξης, και όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα χτύπησε την πόρτα της Βουλής για τις, αν θέλετε, είχε καταλογίσει κακουργηματικές πράξεις στην πολιτική ηγεσία στο κύριο Καραμαλή και στο κύριο Σπίρτζη, η Βουλή έκλεισε την πόρτα στη δικαιοσύνη και στην ανακριτική αρχή. Αντέδρασε η Ευρωπαία επικεφαλής, την διασκέδασαν οι κυβερνητικοί παράγοντες, ότι δεν είναι δυνατόν μια Ρουμάνα να έρθει να μας κάνει εμάς και να μας πουλάει το δάχτυλο ότι δεν έχουμε δημοκρατία και εμποδίζουμε τη δικαιοσύνη. Όλα λοιπόν αυτά τα στοιχεία, και στην ίδια γραμμή ο κύριος Πρωθυπουργός καταρχήν διαψεύστηκε από τον εφέτη ανακριτή. 36 κατηγορητήρια λένε στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν είναι το ανθρώπινο λάθος των μηχανοδηγών και του σταθμάρχη, αλλά είναι όλοι στις ιεραρχίες. Έφτασε στους διευθυντές δίπλα στο γραφείο σου, έφτασε στους γενικούς γραμματείς, έφτασε σε όλους τους επικεφαλείς των οργανισμών που είχαν την ευθύνη για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα του ελληνικού σιδηρόδρομου. Συνεπώς σε διέψευσε η ίδια η ανακριτική αρχή, αφού εμπιστεύεσαι, λέει ο κ. Μητσοτάκης, ότι εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη. Ωραία. Αφού εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη και η Ευρωπαία Εισαγγελέα σας είπε στη Βουλή, προχωρήστε στις διαδικασίες προανακριτικές, γιατί εγώ βλέπω ενδείξεις, θα έλεγα βεβαιότητες, ότι στη Σύμβαση 7-17 υπήρξαν εγκληματικές πράξεις, υπήρξε απιστία και εσείς δυστυχώς δεν με βοηθήσατε να συνεχίσω. Α, τι διάολο εμπιστοσύνη είναι αυτή στην εμπιστοσύνη, στην δικαιοσύνη. Ήρθε λοιπόν ο εφέτης ανακριτής, έστειλε στη Βουλή και το θέμα του Τριαντόπουλου και το θέμα του κ. Καραμαλή. Και η απάντηση του κ. Μητσοτάκη ήταν ότι μπράβο γενναία, δεν θυμάστε τις φράσεις, γενναία η πράξη του κυρίου Τριαντόπουλου να δηλώνει αθώος και όμως για τα μάτια του κόσμου προσθέτω εγώ ας πάει και στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο με ένα πλημέλημα, με μια παράβαση καθήκοντος. Εδώ ο κόσμος καίγεται και για να μην συνεχίσω παρακάτω. Έρχεται η ίδια πατέντα στον ίδιο Καραμαλή και προανακριτικές δεν γίναν παραβιάζοντας το Σύνταγμα και τους κανονισμούς της Βουλής. Πέρασαν και εγώ κάποια χρόνια εκεί στη Βουλή και συνέχισε την ίδια διαδικασία περιορίζοντας το αδίκημα, είπε ο κ. Καραμαλής και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Καραμαλής θα πάει στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο, αλλά διάβολοι όχι παραπάνω από ένα πλημέλημα. Γι' αυτό λοιπόν είπα προηγούμενο ότι μεγάλη μάχη και κατά την άποψή μου είναι το πρόκριμα μιας δίκαιας δίκης και μιας δίκαιας τιμωρίας των ενόχων. Εάν το επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας εκεί που βρίσκεται η μήτρα των ευθυνών την γλιτώσει με ελαφριές ποινές, τότε πραγματικά το αίσθημα των γονιών, η οργή των γονιών, της κοινωνίας και η εμπιστοσύνη απέναντι στους κεντρικούς θεσμούς, είτε αφορά το πολιτικό σύστημα και την σημερινή διακυβέρνηση, είτε αφορά τη δικαιοσύνη, θα είναι ένα μείζον ιστορικό, νομικό, πολιτικό λάθος. Αυτό λοιπόν το λάθος θα επηρεάσει και την κύρια δίκη που αφορά το υπηρεσιακό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό, όπως σας είπα προηγούμενα, δηλαδή από τον σταθμάρχη μέχρι τους γενικούς γραμματείς. Συνεπώς, πώς πάμε μεθαύριο. Πάμε μεθαύριο στις 23 του Μάρτη να ξεκινήσουμε την κύρια δίκη. Θα είναι ένας δικαστικός, αν θέλετε, γολγοθάς με τις δυσκολίες του. Ενδεχόμενα θα μπλέξουμε με τα διάφορα διαδικαστικά ζητήματα. Θα αφήσουμε το γάμο που λέω εγώ να πάμε σε πουλάρια. Και έχω όμως την αίσθηση ότι η συντριπτική πλειοψηφία όλων των συναδέλφων δικηγόρων θα συνδράμουν την δικαιοσύνη να πέσει άπλετο φως παντού για να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπεύθυνοι και η ανοχή, για να μπορέσει να λυτρωθεί ο γονιός, οι ψυχές των παιδιών, η κοινωνία μας, αλλά και το πολιτικό σύστημα. Ξέρετε, η ανοιχτή πλήγη των τεμπών είναι και μία διαδικασία αυτογνωσίας προσωπικής, αυτογνωσίας κοινωνικής, αυτογνωσίας πολιτιακής. Ήδη κάνουν τα δύο πρώτα βήματα μετασχηματισμού για αυτό που σας είπα για την εκλογή της πολιτικής ηγεσίας της δικαστικής ηγεσίας στα ανώτατα δικαστήρια.
0: Πείτε μου λίγο εδώ, εδώ θέλω να επιμείνουμε, τι είναι η εκλογή, για πείτε μου την, τη σκέψη σας.
2: Όπως σας είπα, κάθε διορισμός ενέχει και την διαδικασία του ελέγχου. Στην προκειμένη περίπτωση έγινε ένα πρώτο βήμα από μία τροπολογία η οποία κατατέθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, η οποία έλεγε να εκλέξουν, να κάνουν δηλαδή εκλογές οι αεροπαγίτες και να μας υποδείξουν ποιους θεωρούν ικανούς, ποιους θεωρούν ικανούς να αναλάβουν την ηγεσία στον Άριο Πάγο. Λέω παράδειγμα, επειδή ήταν πρόσφατη. Γίνανε αυτές οι εκλογές, αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση αποφάσισε διαφορετικά. Αυτό τι σημαίνει? Και η τροπολογία αυτή πάει περίπατο και το αίσθημα της έλλειψης εμπιστοσύνης γιγαντώθηκε και στο χώρο το δικαστικό πολλοί απογοητεύτηκαν σε αυτό το βήμα. Τι σημαίνει λοιπόν κατά την άποψή μου και αν θέλετε και στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε και το νομικό γίγνεσθε της Ευρώπης επηρεάζει και εμάς, θα έλεγα πάρα πολύ. Η ηγεσία των αεροπαγητών, όπως είπαμε προηγούμενα, να εκλέγουν τον πρόεδρο, τον εισαγγελέα, τους προέδρους των τμήματων, τους αντιπροέδρους και όχι αυτοί να διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, το εκάστοτε Υπουργικό Συμβούλιο. Τώρα, το πώς θεσμικά θα μπουν διάφορες εγγυήσεις και τα λοιπά, υπάρχει εμπειρία τεράστια. Ήδη έχουμε και καλούς συνταγματολόγους και το λέω αυτό όχι για να χαϊδέψω τα αυτιά τους, έχουμε πραγματικά πολύ καλό ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό διακεκριμένο και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο, οι οποίοι μπορούν να δώσουν τα φώτα τους, οι πολιτικές παρατάξεις να πάνε σε μία διαδικασία με τις διαφορετικές τους προσεγγίσεις που πραγματικά θα διασφαλίσουν αυτό που είναι το ζητούμενο, να μην έχει καμία εξάρτηση η δικαστική ηγεσία από την πολιτική εξουσία. Διότι όταν αυτά τα δύο πράγματα που είναι κεντρικοί θεσμοί στη δημοκρατία μας αρχίζουν πλέον το ένα να χειραγωγεί το άλλο, τότε και οι άλλοι θεσμοί που ακολουθούν οι ανεξάρτητες αρχές είναι μια σειρά από άλλους θεσμούς, θα αρχίσουν πλέον αντί να βελτιώνονται και να ανεβάζουν την ποιότητα της δημοκρατίας μας να συρρυκνώνονται. Δηλαδή, είδατε τι έγινε με τις υποκλοπές. Φτάσαμε μέχρι ψηλά, είπαν, βάλανε ο Άριος Πάγος στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Ήρθαν δικαστές της ουσίας, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία του δικαστικού σώματος είναι λειτουργοί που έχουν ως γνώμονα στην κρίση τους τη συνείδησή τους και το νόμο.
0: Η πλειοψηφία, αλλά συνήθως όχι η ηγεσία, κύριε Υπουργέ. Θέλω λίγο, επειδή έχω το νου μου στην ώρα, θέλω οπωσδήποτε να πούμε λίγο για το παιδί, για το Γεράσιμο, να καλύψουμε κάποια ενημερωτικά από εσάς, τι γίνεται, ζωή, δεν ξέρω.
1: Καταρχάς, κύριε Αποσταλίδη, ήθελα να ρωτήσω το εξής για το Γεράσιμο, διότι υπάρχει μία, επικρατεί μία εντύπωση και δεν ξέρω αν είναι λανθασμένη ή όχι, εσείς θα μας το διευκρινίσετε αυτό. Διότι ακούσαμε ότι ο Γεράσιμος, μάλλον γνωρίζαμε μέχρι τώρα ότι ο Γεράσιμος ήταν ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι. Εν τούτης, είδαμε στη συνέχεια να λέγεται ότι δεν ισχύει αυτό, ότι ο Γεράσιμος δεν βρίσκεται στο πρώτο βαγόνι, αλλά στο δεύτερο. Τι ισχύει τελικά, κύριε Αποστολίδη?
2: Καλά, αυτό το δεύτερο το ακούω για δεύτερο, ότι ήταν στο δεύτερο βαγόνι. Οι πάντες, οι δικαστικές αρχές αναφέρουν και αν θέλετε, από ό,τι γνωρίζω, πραγματογνώμονες, οι πάντες, ότι ο Γενάσιμος ήταν στο πρώτο βαγόνι την ώρα που έγινε η σύγκρουση και η φωτιά, βρίσκονταν σχεδόν κοντά στην πόρτα για να βγει από το κηλικείο και εκτινάχτηκε κυριολεκτικά το σώμα του έξω από το βαγόνι. Βέβαια αυτό το οστικό κύμα που είχε ήδη διαμορφωθεί, πώς λέμε, του πήρε το μυαλό του παιδιού. Θεωρώ ότι αυτοί που μιλάνε ότι δήθεν ήταν στο δεύτερο βαγόνι, θα έλεγα απλώς μια κουβέντα, όταν λες σε ένα τέτοιο τραγικό γεγονός ψέματα, χωρίς να έχεις αποδεικτικά στοιχεία, πραγματικά αυτό είναι μια προσβολή που δεν θα ήθελα να συνεχίσω πιο πέρα.
1: Έγινε επί τούτου δηλαδή, δεν το ξέραμε αυτό.
2: Ακούτε να σας πω, δεν ξέρω τώρα ποιοι αναφέρονται σε αυτά, τουλάχιστον δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου. Εγώ αυτό που εδώ και 3 χρόνια γνωρίζω είναι ότι οι πάντες αναγνωρίζουν και ξέρουν ότι ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι ήταν ο Γεράσιμος Γεωργιάδης, ο οποίος επί 3 χρόνια δίνει τη μάχη της ζωής από την Ελλάδα στη Γερμανία, από τη Γερμανία στην Αμερική, από την Αμερική στην Ιταλία και σήμερα πάλι εδώ στην αγαπημένη του πατρίδα, με μια ηρωίδα μάνα και έναν ήρωα πατέρα, οι οποίοι έχουν την μοναδική έγνοια να μπορέσει κάποια μέρα το παιδί να κερδίσει τη μάχη για τη ζωή και να πει «Μπαμπά, μαμά, κερδίσαμε». Είναι η ζωή τους. Έχει αλλάξει βέβαια η ζωή τους παντελώς μετά από αυτό το δυστύχημα. Αυτή είναι, αν θέλετε, το μοναδικό μέλημά τους. Και νυχθημερών βρίσκονται στο πλευρό του. Και αυτή η ανοιχτή πληγή του Γεράσιμου θα είναι ένα δρυμύτατο κατηγορό διαχρονικό στο παχύδερμο ελληνικό κράτος που δυστυχώς δεν εγγυάται, δεν διασφαλίζει το πολύτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο που είναι η ανθρώπινη ζωή. Και η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία άλλη ανταλλακτική αξία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν χρειάζονται περισσότερα λόγια για το τι κάνει ο Γεράσιμος. Είναι καθημερινά σε άνηση μάχη για τη ζωή του.
1: Μάλιστα. Κύριε Αποστολίδη, επειδή μας βάλατε έτσι αμέσως στην ουσία του ζητήματος, με όλα αυτά που μας είπατε προηγουμένως και μας περιγράψατε, εγώ θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση γι' αυτό. Έχετε διαγράψει την δική σας πορεία στο παρελθόν στην πολιτική ζωή αυτής της χώρας. Πλέον δεν είστε μέρος αυτής. Υπηρετείτε τη δικαιοσύνη, η οποία έχει χρέος να προστατεύει και να δικαιώνει τους πολίτες. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, εάν θεωρείτε ότι τα δεινά που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σήμερα σε όλα τα επίπεδα, πόσο μάλλον οι οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν στα Τέμπη, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, είναι πρωτίστως αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη σας, κακών χειρισμών, λάθος προσώπων ή είναι αποτέλεσμα ενός εξαρτημένου πολιτικού συστήματος που υπάρχει ουσιαστικά για να προστατεύει τους εκπροσώπους του?
2: Κοιτάξτε, είναι πολύ παραγωγικό αυτό το ερώτημα που μου λέτε για να υπάρξει απάντηση. Εγώ θα πω όμως στο υπαριθμόν ένα πρόβλημα που σημαίνει υπήρξε η γενναιότητα από την πολιτική ηγεσία να αναλάβει τις ευθύνες πολιτικές, διοικητικές και ποινικές. Όχι. Σας είπα ότι διαστόματος του ίδιου του κ. Πρωθυπουργού έγινε μια τεράστια προσπάθεια μεταφοράς των ευθυνών στο υπηρεσιακό και διοικητικό πρόσωπο. Από εκεί ξεκινάει το κακό και από εκεί, αν θέλετε, ξεκινάει και η δυσπιστία των γονιών της κοινωνίας. Εάν παράδειγμα η κυβέρνηση αναλάβανε αυτές τις ευθύνες, θεωρώ ότι με μεγάλη σιγουριά θα ήταν διαφορετική κατάσταση από αυτή που ζούμε σήμερα, να μην υπάρχει εμπιστοσύνη στους κεντρικούς θεσμούς της δημοκρατίας μας. Βέβαια, οι αιτίες είναι γνωστές, από το χάλι στην υποδομή και χωρίς συντήρηση, από την έλλειψη των ασφαλιστικών συστημάτων, από την ελλειψή εκπαίδευση, όπως σας είπα, χωρίς να ξέρει κολύμπι το πετάξαν στον ωκεανό το σταθμάρχη, αδιάφορη ιεραρχία από πάνω, ακόμα και η πολιτική ηγεσία όταν κλήθηκε με τον νόμο του 19 και τις ευρωπαϊκές οδηγίες να συνάψει συμβάσεις το Υπουργείο με τον ΟΣΕ, την ΕΡΓΟΣΕ, και να είναι οι συμβάσεις αυτές να αποτελούν έναν έλεγχο και λογοδοσία και αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Αυτό από το 20 που θα έπρεπε να το είχε, να είχε διαμορφώσει αυτές τις συμβάσεις το Υπουργείο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν. Και γι' αυτό, αν θέλετε, παραπευθήκαμε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτή λοιπόν η έλλειψη θάρρους από την πολιτική ηγεσία, η ατολμία και ο κινησμός να μεταφέρονται οι ευθύνες προς τα κάτω, εξόργησαν τους γονείς και εξόργησαν και την κοινωνία. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτό το κίνημα δικαιοσύνης που σας είπα προηγούμενα, ένα κίνημα πρωτοφανές, μοναδικό ιστορικά για την Ελλάδα μας, και νομίζω ότι θα η δημιουργική του αυτή παρουσία του λαού μας, με το τεράστιο ψυχικό κουράγιο των γονιών, θα αλλάξουν σελίδα σε αυτόν τον τόπο, να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερο σεβασμό και εμπιστοσύνη στους θεσμούς, όταν οι θεσμοί και η πολιτική εξουσία θα προχωρήσουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις και άλλες που σας είπα προηγούμενα. Διότι σήμερα το να λέμε να μην ξανασυμβεί αύριο πάλι το ίδιο, αυτό δεν είναι ευχή. Μα θέλει πράξη, θέλει δράση. Και σε αυτή την κατεύθυνση θεωρώ ότι θα πρέπει να συνδράμουν και οι δύο κρίσιμες δικαστικές κρίσεις και των ανωτάτων δικαστικών συμβουλίων, αλλά και της κυρίας Δίκης, η οποία στις 23 του Μάρτη θα ανοίξει η αυλαία για να μπορέσουν πλέον ενώπιον των ευθυνών και των καθηκόντων τους οι δικαστές να αποδώσουν την δικαιοσύνη και να πέσει άπλετο φως αλήθειας στα τέρατα του σκότους, που λέω εγώ, στο παρακράτος και όλα αυτά τα πράγματα που γνωρίζει η ελληνική κοινωνία.
0: Βεβαίως. Ωραία. Είμαι πάλι, κοιτάω την ώρα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι άλλο για την υπόθεση ή να πάμε στις γενικότερες εξελίξεις. Ζωή, έχει κάτι να πεις άλλο για την υπόθεση?
1: Ήθελα να ρωτήσω απλώς αν η εκδοχή του παράνομου φορτίου, παρόλο που η πολιτεία έχει αποφανθεί γι' αυτό, αλλά αν θεωρείτε εσείς ότι το παράνομο φορτίο είναι μία εκδοχή που δεν, στην οποία δεν δόθηκε η πρέπουσα, η δέουσα προσοχή.
2: Κοιτάξτε, η ιστορία του παράνομου φορτίου, το οποίο δυστυχώς για δύο χρόνια, δυόμιση χρόνια, να μην πω τρία χρόνια, έχει βάλει πραγματογνώμενες, συγγενείς, δημοσιογράφους, τους πάντες σε μια αντιπαράθεση με διαφορετικές ερμηνείες και προσεγγίσεις. Εγώ είχα μια βασική αρχή και μέχρι σήμερα αυτήν πιστεύω και στο επάγγελμα. Χωρίς εργαστηριακή επεξεργασία των δεδομένων με πιθανότητες και υποθέσεις, κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να βρει ούτε ενόχους ούτε να τιμωρήσει. Έτσι είναι στην προκειμένη περίπτωση. Αν παράδειγμα η κυβέρνηση δεν έτρεχε να αλλοιώσει τις συνθήκες στον χώρο του εγκλήματος, θα είχε τη δυνατότητα οι ιατροδικαστές να κάνουν τις δέουσες εξετάσεις μικροβιολογικές, αυτό τώρα που παλεύουν οι γονείς με τις εκταφές των παιδιών τους. Θα μπορούσαμε να μάθουμε αν υπήρχε ή δεν υπήρχε παράνομο φορτίο. Αυτό είναι το κυρίαρχο, κατά την άποψή μου, στοιχείο, το οποίο δυστυχώς απέκρυψε πολλά αποδεικτικά στοιχεία και τραβήξαμε 2-2,5 χρόνια την διαδικασία αυτή του παράνομου φορτίου, τα βίντεο, θα θυμάστε τα διάφορα, ας το πούμε, κοψοραψίματα που λέω εγώ στο χώρο των βίντεο. Τα μοντάζ, εν πάση περιπτώσει. Εδώ όμως θα πρέπει να κάνουμε και μια διάκριση. Το παράνομο φορτίο δεν έχει καμία σχέση με τις αιτίες. Μην μπερδεύουμε τις αιτίες του δυστυχήματος με το παράνομο φορτίο.
0: Σωστά.
2: Άλλες είναι οι αιτίες. Έχει μια τεράστια ηθική αξία το παράνομο φορτίο, που λέγεται να μάθει ο γονιός πώς φύγαν τα παιδιά. Σε αυτές λοιπόν τις 17-18 πραγματογνωμοσύνες, 9 πραγματογνωμοσύνες και από την πυροσβεστική και από το Γενικό Χημείο του Κράτους και από το Πολυτεχνείο και από καθηγητές και από τον κύριο Δέδε της Ολομέλειας των Δικηγόρων και του κύριου Πλακιά, ο πραγματογνώμονας από την Σουηδία, να κάνω λάθος, είπαν ότι η αιτία του δεν υπάρχει παράνομο φορτίο και ότι η αιτία της φωτιάς, της πυρκαγιάς, ήταν τα ηλεκτρικά τόξα τα οποία κατέβαζαν, όπως ξέρετε, το ρεύμα στους μετασχηματιστές και τα έλαια σιλικόνης τα οποία δημιουργήσαν αυτό το νέφος και δημιουργήσαν αυτή την ανάφλεξη κλπ. Καθώς επίσης και τα διάφορα αντικείμενα, δηλαδή η πυραντοχή μέσα στο βαγόνι 2 παράδειγμα, ήταν μηδαμινή, ήταν ανύπαρκτη, ήταν του προηγούμενου αιώνα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπήρχαν μέτρα ασφάλειας, προστασίας, ούτε μέσα στις υποδομές, ούτε μέσα στα ίδια τα βαγόνια. Και βέβαια υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, οι οποίες επιτρέψτε μου να πω ότι με πιθανότητες και με υποθέσεις δεν μπορείς, όταν ακόμα και το ΔΣΑΜ, ας το πούμε, ένα κρατικό ουσιαστικά όργανο, λέει δεν μπορούμε να πούμε πού βρίσκονταν οι θέσεις του παράνομου φορτίου, δεν μπορούμε να δούμε τι ουσία ήταν αυτή. Μια άλλη εκδοχή είναι...
0: Υπήρχε ωστόσο το παράνομο φορτίο, σύμφωνα με τον ΔΣΑΜ, σωστά?
2: Υπήρχε, αλλά ξέρετε, μετά από αυτά που ακούστηκαν από τη Γάνδη, γιατί οι καθηγητές τους επικαλεστήκαν στη Γάνδη, είπαν ότι μπορεί και τα έλαια σιλικόνης να δημιουργήσουν αυτό το πράγμα. Και δεν βεβαιώσαμε εμείς ποτέ ότι υπήρξε παράνομο φορτίο. Αυτό είπαν. Στηριχτήκανε δηλαδή στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης και η Γάνδη απήντησε με αυτό που σας είπα προηγούμενα. Γι' αυτό γελιοποιήθηκε και το ίδιο το πόρισμα του έδωσα.
0: Ναι, γιατί είχαν επικαλεστεί την βεβαίωση του καθηγητή των επιθέτων του κ. Κωνσταντόπουλου, όπου είχε αποκλειστεί η εμπλοκή των ελαίων σιλικόνης.
2: Κοιτάξτε, είναι μια ιστορία η οποία θα μας ακολουθάει και στο ακροατήριο. Πιστεύω όμως και θέλω, δεν έχει γίνει καθαρό στην κοινωνία ότι αυτό το θέμα του παράνομου φορτίου δεν ήταν η αιτία της σύγκρουσης.
0: Ναι, βέβαια, είναι σαφές.
2: Και το δυστυχήμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Πρέπει να πούμε και όμως, για να το κλείσουμε και να πάμε στο τελευταίο κομμάτι, κύριε Αποστολίδη, ότι υπάρχει και ένα κομμάτι εδώ του παρακράτους που είπατε πριν, Δηλαδή, ζούμε σε μια χώρα που υπάρχουν παράνομες συναλλαγές. Ποιος ξέρει, υπήρχε ένα παράνομο φορτίο εδώ. Ποιος ξέρει σε καθημερινή βάση με πόσα Intercity τι μεταφέρεται.
2: Κοιτάξτε, να σας πω
0: κάτι. Βάζω τα χειρότερα, δηλαδή.
2: Ακούστε, να σας πω. Οι πραγματογνώμονες που είπαν ότι υπάρχει παράνομο φορτίο. Και μια μέρα είπαν ότι είναι 22 τόνοι η ποσότητα. Την άλλη μέρα 15, την άλλη 11. Μετά 2,5 τόνοι, προσέξτε. Λέμε πού βρίσκονται τα παιδιά. Στις Λαμαρίνες, λέει, που ήταν στα τρία πρώτα βαγόνια. Στις Λαμαρίνες τις είδα κι εγώ πολλές φορές στο κουλούρι που πήγα επάνω. Είναι πεντακάθαρες. Αν εκεί ήταν το φορτίο, θα είχαν υπάρξει αλλοιώσεις. Ή όπως και το Πολυτεχνείο μας διαβεβαίωσε. Δεν υπήρξαν. Άρα πού έχουμε καταλήξει? Σε πιθανολογίες ή υποθέσεις ότι μπορεί να υπήρξε κάποια ουσία η οποία δεν ξέρουμε πού ήτανε και δεν ξέρουμε πώς μεταφερότανε και τι είδους ουσία ήταν αυτή. Ήταν αυτό που λέει εδώ σαν μια ουσία που δεν ξέρουμε και ψάχνουμε να τη βρούμε. Είναι το ξυλόλιο, το λιόλιο που έγινε πλέον μια ολόκληρη ιστορία.
0: Το θέμα είναι ότι ήταν μια ουσία η οποία οδήγησε στο θάνατο ανθρώπων. Νομίζω αυτό είναι το μείζον.
2: Ναι, όσον αφορά να σας πω κάτι για το λαθρεμπόριο. Ακόμα και 20 τόνοι που αναφέρθηκαν στο να υπήρχαν στο βαγόνι για να μιλάμε για λαθρεμπόριο. Οι αξίες αυτής της ποσότητας μιλάνε πραγματογνώμονες ότι άντε να ήταν 20.000, 25.000, 30.000. Ποιος στέλεχος? Τα ρίξανε κιόλας εκεί ότι ήταν μέσα στο χώρο, στο κόπι του μηχανοδηγού. Δηλαδή φτάσανε ότι και ο μηχανοδηγός ήταν λαθρέμπορας και εκεί έβαλε τις ουσίες. Κοιτάξτε. Δυστυχώς όταν μια τέτοια τραγική υπόθεση γίνεται αντικείμενο αντιπαραθέσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολλές φορές αντί να βοηθήσουμε για να βρούμε την αλήθεια φτιάχνονται διάφορα γεγονότα που κατά την άποψή μου ενώ η κοινωνία βοά και λέει στην κυβέρνηση μη συγκαλύπτεται, αντιπιτίθεται η κυβέρνηση και λέει κοιτάξτε το λέει εσείς εργαλειοποιείτε, λέει, αυτή την κατάσταση, εσείς αποσταθεροποιείτε τη χώρα και τα λοιπά. Αυτό δηλαδή, αν θέλετε, δεν είναι ένας σοβαρός διάλογος. Ασφαλώς και εγώ προσωπικά λέω γιατί να μην έχουμε μια απόλυτα πιστική απάντηση για όλα αυτά τα γεγονότα. Άρα, νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση είναι ερωτήματα που συνεχώς θα πρέπει να μας, αν θέλετε, κάνουν καλύτερους. Γιατί, αν παράδειγμα, εγώ στην κυρία Δίκη ακούσω που ήδη υπάρχουν κάποιοι ψήθυροι ότι αφού δεν υπάρχει κατηγορούμενος και δεν αναγνωρίζεται ότι υπήρξε παράνομο φορτίο, τότε δεν θα αποδώσετε δικαιοσύνη. Αυτά νομίζω ότι είναι πράγματα επιφανειακά που δεν έχουν καμία σχέση με το κύριο αντικείμενο της δίκης αλλά και αν θέλετε με την κρίση που θα εκφέρουν οι δικαστές. Εκεί και εμείς ως παράγοντες της δίκης θα κοιτάξουμε να συνδράμουμε να λάμψει η αλήθεια και η δικαιοσύνη. Αυτό είναι το κυρίαρχο ζητούμενο για τους γονείς και για την κοινωνία.
0: Ωραία, είστε σαφείς κύριε Αποστολίδη, επειδή μας έχουν μείνει 10 λεπτά για την εκπομπή, οπωσδήποτε πρέπει να σας ρωτήσω, διότι βρεθήκατε και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πείτε μου λίγο, καθώς τώρα βλέπουμε πράγματι την κατάσταση να τα λέγαμε και πριν βγούμε ζωντανά, να ξεφεύγει στη Μέση Ανατολή, ο Ελληνισμός μπαίνει στο στόχαστρο, αναφέρουμε στην Κυπριακή Δημοκρατία, το έτερο κράτος του Ελληνισμού δηλαδή, η Ελλάδα προσπαθεί να συνδράμει με την αποστολή φρεγατών και F-16. Επειδή είναι και το ενδιαφέρον της εκπομπής, κάντε μας με ένα σχόλιο τι βλέπετε, τι πιστεύετε.
2: Κοιτάξτε, έκανε μια δήλωση από το ξεκίνημα αυτής της περιπέτειας, ότι δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία πλέον όπου υπάρχει ισχύ των όπλων και ανοίξαμε την πόρτα στο φρονοκομείο. Δηλαδή ο κύριος Τραμ και ο κύριος Νετανιάχου ανοίξανε την πόρτα στο φρονοκομείο στην καρδιά μιας ταραγμένης κυριολεκτικά περιοχής με τεράστιες επιπτώσεις στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, με τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις, με τεράστιες κοινωνικές καταστροφές και υποδομές. Αυτό είναι η άμεση συνέπεια και το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα όμως οι πράξεις αυτές κατά την άποψή μου ευτελίζουν ή ουσιαστικά καταργούν παγκόσμιους θεσμούς που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δημιουργηθήκανε για τη διαφύλαξη της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Συμβούλιο Ασφαλείας ούτε ερωτήθηκε, ούτε τον υπολόγισε ο κ. Τραμπ, όπως δεν υπολόγισε στη Βενεζουέλα. Αύριο μπορούμε να το δούμε στην Ιρλανδία. Μεθαύριο μπορεί να έρθει και εδώ στο Αιγαίο και να πει: εγώ είμαι φίλος με τον Ερντογκάν. Αφήστε τις διαμάχες μεταξύ σας, μοιράστε το Αιγαίο. Να έρθουν και οι αμερικάνικες εταιρείες να δουλέψουν να βγάλουν πετρέλαιο. Αφήστε και το καλαμπούρι στην Κύπρο. Το έχω πει πολλές φορές. Από εδώ θα έχουμε το τουρκο-κυπριακό κράτος και από την άλλη τον ελληνοκυπριακό κράτος. Κοιτάξτε, αυτά δεν είναι υποθέσεις. Είναι στοιχεία τα οποία δυστυχώς, εάν αυτή η εξουσία δεν ελεγχθεί, και θα έλεγα μια απλή κουβέντα, εδώ ο κόσμος καίγεται. Μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί όλοι οι ηγέτες της Ευρώπης με μία φωνή να είχαν ενεργοποιήσει το περιβόητο άρθρο ότι αν υπάρξει κίνδυνος ή επίθεση σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προχωρήσουμε σε συμπαράσταση κτλ. Και ο Μεν Γερμανός πάει να γονατίσει, επιτρέψτε μου αυτή τη φράση, στο οβάλ γραφείο στο κύριο Τραμπ. Ο δε Μακρόν είναι υποσκέψη και ο μόνος ηγέτης που σήμερα έχει τοποθετηθεί είναι ο Σάντζετ που είπε, ρε παιδιά, πού πάτε. Ούτε το Συμβούλιο Ασφαλείας ρωτήσατε, ούτε η παγκόσμια τάξη πραγμάτων όποτε σας έρθει τρέλα να πάτε τη μια μέρα να παίρνετε τον ένα ηγέτη από ένα κράτος, την άλλη να τον σκοτώνετε. Θυμόσαστε τι έγινε με τον Χουσέιν, με τον Σαδάμ στο Ιράκ 20 χρόνια πριν. Καθίσαν 20 χρόνια εκεί οι Αμερικάνοι και μετά τι κάνανε δρόμο. Και αυτόν που κυνηγούσαν για τρομοκράτη σήμερα είναι κυβερνήτης στο Ιράκ. Για αναλογιστείτε αυτό. Άρα η ιστορία φαίνεται δεν μας διδάσκει.
0: Και κάνετε καλά και αναφέρετε το θέμα της συνθήκης Λισαβόνας, το άρθρο 42, παράγραφος 7 είναι το ισοδύναμο του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ στην πραγματικότητα. Να πω απλά.
2: Το οποίο ποτέ δεν είχε ενεργοποιηθεί.
0: Να μην ξεχάσουμε τις δηλώσεις της Προέδρου της Κομισιόν, της κ. Φοντερ Λάιεν, η οποία τι είπε, ότι δεν επιτέθηκε. Δεν μπήκε στο στόχαστρο η Κυπριακή Δημοκρατία, εννοώντας ότι μπήκαν οι αγγλικές βάσεις, που αυτό ίσως είναι μια ακόμα πρόκληση αυτή η δήλωση. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, αρνήθηκε να σχολιάζει, λέγοντας ότι εντάξει, δεν επιτέθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία. Μίλησε για μια αφηρημένη αλληλεγγύη, αλλά βλέπετε τελικά δεν υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη. Κύριε Αποστολίδη, τι βλέπετε από εδώ και πέρα.
2: Φοντερ Λάιεν, και το πιστεύω αυτό,

0: δεν έχει θέση πουθενά. Ποιος? Η γυραιά Ήπειρος, η οποία έφερε τον πολιτισμό και ένωσε και τη Δύση και την Ανατολή, έστω και με τις γραμμές της αποικιοκρατίας, και διαμορφώθηκε ένας κόσμος με περισσότερη, αν θέλετε, συνεργασία, αυτό που λέμε το θέμα της παγκοσμιοποίησης κτλ. Είναι στοιχεία δηλαδή τα οποία πρέπει να αντιδράσει η παγκόσμια κοινότητα. Αν δεν αντιδράσει η παγκόσμια κοινότητα και παραμείνει αυτή η κατάσταση και αυτή η πολιτική, θεωρώ ότι δεν ξέρω τι μας περιμένουν μπροστά αυτό που μιλάνε για το Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο κλπ.
1: Πείτε μας λίγο και ας κλείσουμε με αυτό ένα τελικό σχόλιο. Τι βλέπετε τώρα με τις εξελίξεις με το Ιράν, με τον πόλεμο, τι πιστεύετε?
0: Κοιτάξτε, μάντης δεν είμαι, αλλά λέω ότι είναι μια ιστορία η οποία δεν θα κλείσει σε 3-4 μέρες, εβδομάδες που λέει ο κύριος Τραμπ. Και δεν θα κλείσουν γιατί είναι μια χώρα με 90 εκατομμύρια κόσμο, με μια τεράστια ιστορία και με ανθρώπους οι οποίοι δεν υποκλίνονται εύκολα. Γιατί κοιτάξτε εδώ, για οποιοδήποτε έθνος το να γονατίζει και να υποτάσσεται είναι ένας ο χειρότερος διασυρμός που μπορεί να υπάρξει. Άρα λοιπόν έχω την αίσθηση, επειδή όλοι είναι και όλη η περιοχή εκεί, όπως είπα προηγουμένα, είναι στο κόκκινο. Συρία θέλετε να πάτε, στο Ιράκ θέλετε να πάτε, πιο πέρα στο Αφγανιστάν, τώρα στο Ιράν. Τι έχει μείνει χωρίς αυτή την ταραχή από τους Αγίους Τόπους μέχρι όλη αυτή την περιοχή, όπως σας λέω. Και νομίζω ότι οι εξελίξεις, κατά την ταπεινή μου άποψη, θα είναι δραματικές, χειρότερο από αυτές που ζούμε, και σε καμία περίπτωση οι καινούργιες γενιές θα ακολουθάνε τα τραύματα αυτής της σημερινής κατάστασης και αύριο θα προσπαθήσουν να εκδικηθούν, εάν πραγματικά δεν οδεύσουμε σε μια καινούρια παγκόσμια τάξη πραγμάτων, εάν δεν ξαναπάρει σάρκα και οστά ο οργανισμός ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ασφαλείας, η Παγκόσμια Οικονομική Οργάνωση, οι συναλλαγές στον πλανήτη μας κλπ. Διαφορετικά θα έχουμε ένα Τραμπ, ο οποίος ως ιός θα απλώνεται και με άλλους αρχιγίσκους και ηγέτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αλλού, και δυστυχώς θα περάσουμε σε εξουσίες οι οποίες έχουν μετατρέψει το θέμα της πολιτικής και της διπλωματίας σε χρήμα, κυρίαρχα σε χρήμα και σε εξουσία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μόλις τελειώσουμε από εδώ, αλλά από εδώ δεν θα τελειώσουμε εύκολα. Το έλεγα και τότε όταν έγινε η επιχείρηση στο Ιράκ, ότι ήταν θέμα κάποιων μηνών, άντε ενός χρόνου δύο, βάλαμε, φυτέψαμε μία κυβέρνηση επάνω και αναγκαστήκαμε μετά από 20 χρόνια σαν τον σκύλο, βάλαμε την ουρά μας κάτω από τα σκέλη και εξαφανιστήκαμε. Νομίζω ότι θα αντιδράσει πρώτα από κύρια ο δημοκρατικός λαός της Αμερικής. Δεν νομίζω να τον ανοιχτούν. Και αν θέλετε οι εκλογές, οι ενδιάμεσες που έρχονται, θεωρώ ότι θα δώσουν μια μεγάλη γροθιά σε αυτή την πολιτική που ασκεί σήμερα ο Τραμπ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χάρηκα πάρα πολύ που ήμουνα μαζί σας.
1: Και εμείς σας ευχαριστώ.
0: Θα είναι χαρά μου να τα ξαναπούμε και να βρεθούμε και από κοντά να μιλήσουμε.
1: Με τα χαρά. Καλώς σας βράδυ. Κρατάμε το θετικό μήνυμα της ήττας αυτών των πολιτικών, του Τραμπ, των πολεμοκάπηλων σε ενδιάμεσες εκλογές, θα είναι νομίζω ευχής έργων.
0: Αυτό είναι
1: ευχαριστώ
0: το πιο
1: σημαντικό.
0: Καλώς σας βράδυ.
1: Να είστε καλά. Καλησπέρα. Ζωή, καλό βράδυ επίσης. Καλό βράδυ σε όλους τους φίλους και τις φίλες μας που ακολούθησαν.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Είστε πανηδίν. Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Γρηγόρη.
1: Βρε καλό στο Γιάννη, τι γίνεται.
0: Εσύ πες μου.
1: Όλα καλά.
2: Όλα.
0: Κάτι λείπει νομίζω.
1: Το κοινό.
0: Και το σκηνικό.
1: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
0: Θα μου πεις που είναι.
1: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
0: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
1: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
0: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
1: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
1: 9 Οκτωβρίου.
2: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
1: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
1: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.

0: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες θέατρον254.gr.
2: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Το έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
3: Το υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
4: Ερτ Όπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
5: Αθηνά. Τι σημαίνει πραγματικά ευζήν και πόσο μακριά βρίσκεται ο σύγχρονος άνθρωπος από αυτό?
6: Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε πει τη γνωστή ρίση. Μέγας Αλέξανδρος, αυτοκράτορας, μεγαλωμένος κυριολεκτικά στα παλάτια. Έτσι, τα είχε όλα. Ομορφιά, Ρώμη, Κάλος, Σθένος, πλούτη, δόξα, ό,τι μπορεί να θέλει ένας άνθρωπος στο κοσμικό επίπεδο. Έτσι, λέμε δηλαδή το ανθρώπινο, το γίγνεσθε. Και έλεγε, το ζήν μου το έδωσαν οι γονείς μου. Αλλά το εύζην ο δάσκαλός μου. Ο δάσκαλός του ήταν ο Αριστοτέλης. Ο Αριστοτέλης ήταν προσωπικός παιδαγωγός του Αλεξανδρού για περίπου 10 με 12 χρόνια, το οποίο είναι συγκλονιστικό αν το σκεφτείς να έχεις προσωπικός, ιδιαίτερα, να σου κάνει ιδιαίτερα ο Αριστοτέλης. Έτσι τον είχαν στο παλάτι και τον είχε στα ιδιαίτερα. Και ο Μέγας Αλεξανδρός ήταν ένας πάρα πολύ φιλοσοφημένος άνδρας. Τώρα ας μην μπούμε σε αυτό το θέμα, γιατί ιστορικά οι απόψεις δίστανται, αλλά σίγουρα είχε λάβει μια συγκλονιστική φιλοσοφική παιδεία. Και γι' αυτό έλεγε ότι το ζήν, τη ζωή την πήρα από τους γονείς μου. Δηλαδή ό,τι αφορά τα υλιστικά πράγματα που θέλουμε οι άνθρωποι, που τα είχε όλα. Αλλά αυτό δεν ήταν το ευζήν. Δηλαδή το ευζήν δεν είναι τα υλιστικά πράγματα, δεν είναι να έχω επιτυχία, δόξα, χρήματα, πλούτη, αυτό που μας προωθούν σήμερα σαν το σύγχρονο ιδεώδες. Όχι, το ευζήν μπόρεσε να μου το δώσει μόνο η διδασκαλία, η φιλοσοφία, δηλαδή η αυτογνωσία. Δηλαδή το ευζήν θα το βρεις μόνο, όπως έλεγε ένας άλλος αυτοκράτορας, ο Μάρκος Αυρήλιος, σκάπτοντας μέσα σου να αναγνωρίσεις ποιος αληθινά είσαι. Και γι' αυτό ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος, φέρνω αυτή την πολιτική τώρα φιγούρα, δεν ξέρω, μάλλον είμαστε και κοντά στις μέρες του, είχε πει ότι αν ήταν να ξαναζήσω, δεν θα διάλεγα να είμαι ο Αλέξανδρος. Δηλαδή να έχω όλα αυτά που όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι κυνηγούμε στις μέρες μας, να τα πιάσουμε και νομίζουμε ότι αν βγάλουμε χρήματα, εάν αποκτήσουμε την επόμενη σχέση, εάν κάνουμε τον ωραίο γάμο, αν έχουμε φήμη, δόξα, θα είμαστε πλήρεις. Αυτός τα είχε όλα. και μας είπε: «Δεν με οδήγησαν στην πληρότητα. Αν ξαναγεννιόμουν, δεν θα ήθελα να είμαι ο Αλεξανδρός. Θα ήθελα να είμαι ο Διογέννης». Αυτός, ο χειρακένδυτος, γυμνός, ο γυμνοσοφιστής που ζούσε στο Πιθάρι, ένας άλλος φιλόσοφος, ο οποίος δεν είχε τίποτα από όλα αυτά που θεωρούμε ότι θα μας κάνουν ευτυχισμένους. Γιατί γνώριζαν οι προσωπικότητες που αναφέρω, αλλά και η παράδοσή μας γνωρίζει, ότι το F-Zin είναι η σχέση που έχω με τον εαυτό μου. Εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο έχω μεταστρέψει τον οφθαλμό της ψυχής, σου μιλάω πλατωνικά, από έξω, από τα φαινόμενα μέσα μου, με έχω ψάξει, έχω κάνει τις εσωτερικές μου καταδύσεις και έχω ανακαλύψει ποια είναι η φύση μου, ποιος είμαι. Γνώθεις αυτόν. Όταν κάνεις αυτή τη μεταστροφή, μου επιτρέπεις να σου πω κάτι εδώ, έτσι ορίζει ο Πλάτωνας την παιδεία. Είναι συγκλονιστικό αυτό, πάντοτε με συγκλονίζει ως παιδαγωγό. Η παιδεία δεν είναι να κάτσω να σου μάθω τα μαθηματικά, τη γραμματική, όλα αυτά που πάμε στο σχολείο τώρα τα παιδιά και τα μπουκώνουμε με γνώσεις. Η παιδεία είναι ένα πράγμα. Είναι το πώς να μάθεις να μεταστρέφεις τον οφθαλμό της ψυχής από όλα τα έξω πράγματα, τις έξω γνώσεις περί του φαινομενικού κόσμου, μέσα σου. Μέχρι να ανακαλύψεις, λέει, το φως που έχεις μέσα σου. Και αυτό το φως, οι αρχαίοι το ονόμαζαν επίσης F. Να το F-Zin. Εδώ πάμε στο F-Zin. Πρέπει να βρεις το F.
5: Να... Στις μέρες μας όμως, στις μέρες μας, πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος να κοιτάξει προς τα μέσα του? Γιατί είναι της μόδας πλέον το «κοιτάζω προς τα μέσα μου» να περιέχει ένα ψυχολόγο από πίσω. Ψυχοθεραπείες. Αυτός, λέει, μόνο μπορεί να σε βοηθήσει να δεις προς τα μέσα σου. Και από ό,τι ακούω από σένα, δεν έχει να κάνει με κάποιον τρίτο, κάποιον δεύτερο μάλλον, βοηθό σου στο να δεις μέσα σου. Είναι ταξίδι που πρέπει να το κάνεις μόνος σου. Δεν ξέρω, γιατί θέλω να το ακούσουν αυτοί που μας ακούνε, να το διαχωρίσουμε αυτό. Αν χρειαζόμαστε πραγματικά έναν ψυχολόγο για να δούμε μέσα μας, ή μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας.
6: Ναι. Να πάω πίσω στο παράδειγμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που λέει ότι το F-Zin το φίλο στο δάσκαλό μου. Δηλαδή, θεωρώ ότι χρειαζόμαστε βοηθούς στο μονοπάτι. Χρειαζόμαστε συντρόφους για την επιστροφή στην Ιθάκη. Ναι. Ο ψυχολόγος, για άλλους μπορεί να είναι ο πνευματικός ή ο παιδαγωγός ουσιαστικά. Ο ρόλος του παιδαγωγού, εγώ θα σου μιλάω πάντοτε σύμφωνα με την ελληνική κοσμοθέαση, εντάξει, και με την αρχαία μας πολιτιστική φιλοσοφική παράδοση. Ο ρόλος του παιδαγωγού δεν να σου μάθει μόνο 5 και 5, 10, α, β, γ, δ, είναι να σε οδηγήσει στην ευδαιμονία. Εσύ θα βαδίσεις το μονοπάτι. Δεν μπορεί να το κάνει ο άλλος για σένα, αλλά σίγουρα υπάρχουν βοηθοί σε αυτό το πολυδιάστατο ταξίδι. Και ναι, ένας ψυχολόγος μπορεί να σε βοηθήσει μέχρι ένα σημείο. Ένας παιδαγωγός μέχρι ένα σημείο. Ένας πνευματικός μέχρι ένα σημείο. Την εργασία όμως στην εσωτερική θα την κάνεις μόνος. Το ταξίδι είναι απόλυτα μοναχικό και συλλογικό συνάμα.
5: Έλα, εδώ μιλάμε για τον Αριστοτέλη. Ένας ήταν αυτός. Οι υπόλοιπες προσωπικότητες που μου είπες, εκτός από ελάχιστες, χρησιμοποιούν τη δουλειά τους προς όφελός τους. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ο Αριστοτέλης πληρωνόταν από το Μέγα Αλέξανδρο ή κάθε μαθητή του, γιατί εδώ οι ψυχολόγοι, δεν μιλάω για τους πνευματικούς, ο κάθε ψυχολόγος το κάνει επάγγελμα, παίρνει κάποια μηδή για να σε εκπαιδεύσει κάπως, να σε αναλύσει και να σε βοηθήσει. Άρα αυτό... Τι γίνεται εκείνη τη στιγμή?
6: Κοίτα, να δεις,
5: όταν το κάνει για ιδιωτελείς σκοπούς.
6: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι ένα άλλο θέμα εδώ. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη το ότι κάποιος αμείβεται για μια εργασία, δεν σημαίνει ότι το κάνει για ιδιωτελείς σκοπούς. Γιατί και οι ιερείς έχουν μισθό. Το κάνουν για το μισθό. Χρειάζεται κάπως να διαβιώσει ο άνθρωπος μέσα σε συνθήκες του γίγνεσθε. Υπάρχει διαφορά, αλλά αυτό έγκυται τώρα στο ήθος του ψυχολόγου. Υπάρχουν οι άνθρωποι και οι γιατροί. Τελούν λειτουργήμα. Και οι δάσκαλοι είναι λειτουργήμα. Αλλά πώς θα ζήσουν, τι θα φάνε? Πώς θα επιβιώσει η οικογένειά τους? Οπότε το κομμάτι της αμοιβής για μένα δεν είναι πρόβλημα. Η πρόθεση είναι το κλειδί. Για ποιο λόγο μπαίνεις μέσα στην υπηρεσία ενός λειτουργήματος, είτε του ψυχολόγου, είτε του ιερέα, είτε του παιδαγωγού, είτε του γιατρού? Εάν το κίνητρό σου είναι καθαρό, αγνό, αν έχεις βαδίσει και εσύ το μονοπάτι, γιατί πώς θα οδηγήσεις κάποιον άλλον σε ένα μονοπάτι, το οποίο δεν το έχεις διαβεί και ο ίδιος. Έτσι. Εκεί θα έρθει η αυθεντική συμβουλευτική, η αυθεντική καθοδήγηση. Λοιπόν, αν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, τότε το να αμείβεται κάποιος για την εργασία του θεωρώ πάρα πολύ υγιές, αρκεί να μην είναι προσκολλημένος αυτό.
5: Το ένα φέρνει άλλο. Να φύγουμε λίγο από αυτό και να πάμε στο αυτό που αρχίζει και βουεί στα αυτιά μου για τους αρχαίους, για τον ορισμό της παιδεραστίας κατά τους αρχαίους. Γιατί τα πράγματα εδώ αρχίζουν και μπερδεύονται με τους σημερινούς.
6: Τώρα με πας σε άλλο θέμα. Φύγαμε τώρα. Φύγαμε από το ευζήν.
5: Ναι, ναι, okay. Εκτός αν θες να πάμε στην επόμενη ερώτηση και αυτό να το κρατήσουμε λίγο προς το τέλος. Η επόμενη ερώτηση για μένα είναι ότι έχουμε μάθει να κυνηγάμε την επιτυχία. Έτσι. Έχουμε όμως μάθει να ζούμε?
6: Όχι. Βιώνουμε. Δεν ζούμε. Δύο διαφορετικές λέξεις. Άκου μόνο τις λέξεις. Βίος. Βάρος. Βούς στην αρχαιότητα. Το ζωικό στοιχείο. Ζωή. Ζέση. Πυρ. Θέρμη. Χαρά. Οι αρχαίοι το ζήν το συνέδεαν και με το ζήνα που είναι ο Ζεύς που συμβολίζει την νόηση. Ο βίος μετατρέπεται σε ζωή όταν πάβουμε να ταυτιζόμαστε μόνο με το ζωικό μας κομμάτι και αρχίζουμε να ενεργοποιούμε μέσα μας την νόηση, τον λόγο που μας διαχωρίζει και από όλα τα υπόλοιπα ζώα. Και αρχίζουμε να ζούμε με βάση αυτό που έλεγε ο Καζαντζάκης, το βαθύ μας καρδιοχτύπη, τη ζέση, την αγάπη, τον έρωτα. Τι είναι αυτό που αγαπάω να κάνω, τι είναι αυτό που με εμπνέει, πώς μπορώ να ωφελήσω την κοινωνία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που μετατρέπει το βίο σε ζωή. Οπότε θα σου πω ότι ναι, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ζούνε, πόσο μάλλον να ευζούμε. Γιατί το ευζήν, αν μπορώ να κάνω ένα μικρό κύκλο εδώ πέρα, το ευζήν είναι ο σκοπός της ύπαρξης, θα σου πει ο Αριστοτέλης. Είναι ο σκοπός της ζωής. Και όχι απλά ο σκοπός της ανθρώπινης ζωής. Είναι ο σκοπός και της πολιτικής. Γιατί ξέρω ότι θέλεις να πάμε και σε αυτό το θέμα σε λίγο. Είναι ο σκοπός του πολιτικού βίου. Ο νομοθέτης λέει και ο πολιτικός θα έπρεπε να έχουν ως στόχο πώς θα ευδαιμονήσει ολόκληρη η πόλη. Και τι σημαίνει ευδαιμονώ? Σημαίνει ότι ζω με ένα τέτοιο. Ζω, όχι βιώνω. Ζω με ένα τέτοιο τρόπο που ανακαλύπτω το F. Τι είναι το F για τους αρχαίους? Το αγαθόν. Άλλοι θα το πούνε Θεό. Άλλοι θα το πούνε πρώτη αρχή. Νοημοσύνη, σύμπαν. Το F είναι μια μαγική λεξούλα στην παράδοσή μας. Έτσι, είναι και επίρρημα. Ό,τι βάλεις δίπλα στο F, παίρνει κάτι από το καλό. Ευδαιμονία, ευτυχία, εφορία. Όχι, με ύψιλον όχι πήγα. Έτσι, ό,τι βάλεις δίπλα, γιατί είναι μια έννοια που θα έλεγα μας θυμίζει λίγο και η Ανατολή, πώς λένε το Τάο στις ανατολικές παραδόσεις. Είναι αυτή η αδιάστατη καλοσύνη του σύμπαντος. Και είναι η φύση του εαυτού μας. Όταν κάνεις μέσω σου μάλλον τη βουτιά και θες να ανακαλύψεις ποιος είμαι, εκεί στο βάθος των πυρήνων σου θα ανακαλύψεις την πρωταρχική αγνότητα και καλοσύνη του είναι. Θα αναγνωρίσεις ότι το είναι σου είναι το αγαθόν. Έτσι, και θα γίνεις καλώστε και αγαθός. Και έπειτα, όντας μέσα στην αρετή, και αν θέλεις μπορούμε να έρθουμε μετά και σε έναν ορισμό του ευζήν, από τον ίδιο τον Αριστοτέλη που το δίδαξε και στον μαθητή του, τον Αλέξανδρο, σε αυτή την κατάσταση της αγαθότητας ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Ευζήν σημαίνει ελευθερία, σημαίνει καλοσύνη, σημαίνει αρετή, σημαίνει να λειτουργείς με αρετές και να σε ενδιαφέρουν οι άλλοι άνθρωποι, σημαίνει αλληλεγγύη, σημαίνει να σε νοιάζει το κοινωνικό καλό. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι αυτό για τους αρχαίους φιλοσόφους, όλους μα όλους, από τον Πυθαγόρα μέχρι τους νεοπλατωνικούς. Να ωφελείς το σύνολο. Αν δεν ωφελείς το σύνολο, αφού είσαι εν γενές μέρος του συνόλου, καταστρέφεις τον εαυτό σου. Άρα μάλλον δεν έχεις γνωρίσει τον εαυτό σου, αν καταλήγεις να αυτοκαταστρέφεσαι, καταστρέφοντας το κοινό καλό, το κοινό αγαθό. Οπότε η ευδαιμονία, το ευζήν είναι αυτά συνώνυμα, συμπεριλαμβάνει και την πολιτική αρετή και το πώς συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους, στις φιλικές μας σχέσεις, στις κοινωνικές μας σχέσεις, στην πολιτική μας δράση. Αφορά το να είμαστε ελεύθεροι, να έχουμε αγαθές προθέσεις, καλοσύνη. Όλα αυτά μαζί συντελούν στο να βιώνει ο άνθρωπος την πληρότητα. Αυτό είναι ευζήν. Βιώνω την πληρότητα. Βρέξει, χιονίσει, οι συνθήκες, ο τροχός της τύχης, γιατί αυτή είναι η διαφορά της ευτυχίας και της ευδαιμονίας. κινείται κυκλικά. Πότε οι συνθήκες είναι καλές, πότε είναι κακές. Πότε οι δουλειές σου πάνε καλά, πότε δεν σου πάνε καλά. Πότε η σχέση σου περνάει μια ωραία περίοδο, πότε μια αρνητική περίοδο. Το θέμα είναι εσύ μπορείς να παραμένεις στο ιστίο σου, στο κατάρτι που ζήτησε ο Οδυσσέας, να τον δέσουνε, και να βιώνεις ότι ό,τι και να συμβεί, το καλό και το κακό, το πάνω και το κάτω, το εύκολο και το δύσκολο, εσύ έχεις μέσα σου ένα κεντρικό άξονα και μπορείς να αισθάνεσαι την πληρότητα και την ελευθερία ανεξαρτήτως των εξωτερικών συνθήκων. Εάν ναι, τότε βαδίζεις το δρόμο του ευθύνη.
5: Πόσο μακριά είμαστε οι σημερινοί άνθρωποι από αυτές τις απόψεις? Δηλαδή, θα ήταν εύκολο οι άνθρωποι σήμερα να ζουν σύμφωνα με αυτό που είπες? Και πόσο μακριά είμαστε από αυτό, όλοι μας?
6: Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να μην ζούμε έτσι. Πόσο δύσκολη είναι η ζωή όταν αγόμαστε και φερόμαστε από τα κύματα των αλλαγών. Όταν μία φράση και μία κατάσταση, ας πούμε, βλέπεις κάποιος στον δρόμο, σου κορνάρει και σου χαλάει τη διάθεση αυτό. Όταν πάει κάτι στραβά και παθαίνεις κατάθλιψη. Και πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Πόσο δύσκολος είναι αυτός ο βίος. Οπότε για μένα το εύκολο είναι να βαδίζεις το ευζήν.
5: Θέλω να το ξανακούσουν αυτό οι θεατές μας. Τον ορισμό του βίου. Βιώνω από σένα, τι σημαίνει ο βίος για σένα?
6: Ο βίος, που ετυμολογικά συνδέεται και μια λέξη, τη βία,
5: ναι,
6: και γίνεται στα λατινικά vis, vita, vitality, vital, έτσι βλέπεις, συνεχίζει. Το ζωτικό έχει να κάνει με το ζωικό. Έχει όμως και τη βία που με βιάμετρα, έχει τη βία μέσα. Δηλαδή είναι η βιοπάλη που λέμε. Ο βίος είναι το να υπάρχεις με έναν τρόπο που βασίζεται κυρίως στα ζωικά σου ένστικτα και κινείται γύρω από τις πρωταρχικές βιολογικές σου ανάγκες μόνο. Και να παλεύεις γύρω από αυτό, γιατί αυτό έχει μια βία, η πείνα.
5: Να μπορούμε να συνδυάσουμε και τη λέξη «βίωσα κάτι». Έχει και αυτό το βάρος και αυτή η λέξη?
6: Ναι, εντάξει, κοίτα, στα νέο ελληνικά δεν το χρησιμοποιούμε με τη φιλοσοφική έννοια, αλλά σίγουρα το ζω και το βιώνω είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το βιώνω έχει μέσα το βήτα, το βλέπεις, το βάρος, βούς στην αρχαιότητα, το βόδι, δηλαδή η ζωική δύναμη της ύλης, ζω υλιστικά. Ο βίος είναι η υλιστική ζωή. Το ζήν είναι η ζωή που έχει φωτιστεί από τη ζέση, το φως, την πύρινη αυτή φαϊνότητα της νόησης, του λόγου. Γιατί ζήνα στα αρχαία, ο ζήνας, ο ζεύς, αρχιετυπικά μιλώντας, συμβολίζει το νου, δηλαδή τη συνείδηση. Το ζήν είναι ο συνειδητός βίος. Γιατί όλοι οι άνθρωποι στην καθημερινότητά μας ζούμε ασυνείδητα. Γιατί το κάνω αυτό, γιατί το θέλω αυτό? Γιατί πάω πάλι σε αυτή τη δουλειά? Γιατί ξυπνάω πάλι σε αυτόν τον τόπο? Από μηχανιστικότητα. Ουσιαστικά ο βίος είναι και η μηχανική ζωή. Το αυτόματο, τα ρομπότ. Γιατί αυτό το έχουμε βγάλει τώρα τεχνητή νοημοσύνη? Πρώτα έγινε η δική μας νοημοσύνη τεχνητή και βγάλαμε τεχνητή νοημοσύνη να μας κάνει μια αντανάκλαση του εσωτερικού φαινομένου, θεωρώ. Έτσι, σε μια άλλη ανάγνωση.
5: Γι' αυτό μου έχουν δημιουργηθεί όλες αυτές τις λέξεις βιοπαλεστής.
6: Ναι.
5: Δηλαδή ο άνθρωπος παλεύει με όλα τα βάρη της καθημερινότητας να τα βγάλει πέρα. Δεν θα μπορούσε να ευπαλεστείς? Δεν κολλάει με τίποτα.
6: Όχι, βλέπεις που το F δεν μπαίνει εκεί? Δεν μπαίνει σε τέτοιες λέξεις εύκολα. Γιατί το F είναι ειρήνη. Το F ζήν είναι να έχεις ειρήνη. Ξέρεις, Μάνο, θεωρώ ότι από τις πιο σημαντικές καταστάσεις σε έναν άνθρωπο στη ζωή μας είναι η ειρήνη. Να ζεις μέσα σου εν ειρήνη, γαλήνη, ειρήνη. Ή αυτό που λέγανε οι στοικοί, αταραξία. Ωραίο,
5: Ναι, πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό? Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ ωραία αυτά που συζητάμε, αλλά πρέπει με κάποιο τρόπο να μας πεις, να μου πεις, πώς μπορούμε να τα εφαρμόσουμε στην καθημερινή μας ζωή.
6: Παιδεία. Χρειαζόμαστε παιδεία. Όχι εκπαίδευση, όχι παπαγαλία, όχι τεχνική κατάρτιση, παιδεία. Η παιδεία είναι η τέχνη της μεταστροφής του οφθαλμού της ψυχής από τα έξω μέσα. Και αν είχαμε αληθινά παιδεία, που είναι εύκολο να την έχουμε, ξέρεις γιατί? Γιατί εμείς τώρα ως Έλληνες εδώ καθόμαστε πάνω, αυτό λέω συχνά στα παράδειγμα γιατί είναι έτσι μια εικόνα που έχω δει και με έχει εμπνεύσει. Καθόμαστε πάνω σε ένα θησαυρό. Έχεις δει κάτι σε ντούκια θησαυρών που έχουν μέσα αμύθιτα πλούτη? Καθόμαστε πάνω σε ένα θησαυρό αμύθιτου πνευματικού και ψυχικού πλούτου που λέγεται ελληνική παράδοση, ελληνική φιλοσοφική παράδοση. Έχουμε όλα τα εγχειρίδια, όλη τη διδασκαλία, μεθόδους, τρόπους, συλλήψεις, έννοιες. Τι χρειάζεται? Να σκύψουμε πάνω στο θησαυρό, να τον μελετήσουμε και να τον φέρουμε στη ζωή μας, να περπατήσουμε αυτό το μονοπάτι της αληθινής ψυχικής καλλιέργειας, της αληθινής παιδείας βιωματικά. Έτσι, να το εφαρμόσουμε. Άρα η παιδεία είναι η λύση.
5: Πώς μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μετά τα 30 του και δει προγραμματισμένος με ένα λειτουργικό...
6: Να το αυτόματο που λέγαμε, αυτόματο, το μηχανισμό.
5: Να ξαφνικά να στρέψει τα φώτα προς τα μέσα του και να παιδευτεί, που λες εσύ, να, η παιδεία να αρχίσει να του γίνεται, να του γίνεται κάτι οικείο, ένας άλλος καινούριος δρόμος. Νομίζω ότι είναι φιξαρισμένο πλέον το λειτουργικό του. Δεν μιλάμε για ένα παιδί που αναπτύσσεται ακόμη ο εγκέφαλός του. Μιλάμε για άτομα τα οποία αυτό είναι. Πάμε εκεί, αυτό θα ζήσουμε, θα κάνουμε αυτό, θα τρώμε αυτό, θα πάμε διακοπές αυτές τις μέρες, θα ξαναμπούμε στη δουλειά μας, θα ξανακάνουμε πάλι Χριστούγεννα, θα ξανακάνουμε Πάσχα, θα πληρώσουμε τους φόρους μας, θα κάνουμε αυτό το σεξάκι κάθε Σάββατο με τη γυναίκα μας, με τη σύντροφό μας. Αυτό το πρόγραμμα.
6: Ατέρμονη μάταιη κυκλικότητα. Ακριβώς.
5: Πώς θα πεις ένα τέτοιο λειτουργικό στην εποχή μας που πάνε τόσο γρήγορα και τόσο ματαιόδοξα με όλο αυτό που συμβαίνει με τα υλικά αγαθά, να του πεις, κοίτα φίλε, κοίτα και λίγο προς τα μέσα, κοίτα και λίγο κάποιον άλλο δρόμο για να καλυτερεύσει λίγο τη ζωή σου. Πόσο επιστημονική φαντασία μπορεί να είναι η πρότασή σου για κάποιους? Με ρωτάτε συχνά πώς φροντίζω το σώμα μου και το ανοσιοποιητικό μου. Σήμερα θα σας μιλήσω ειλικρινά. Θα σας μιλήσω για το VUSIT. Κάποια προϊόντα δεν τα ξεχωρίζει μόνο από τη σύνθεσή τους, τα ξεχωρίζει και από τη φιλοσοφία τους. Το VUSIT δεν είναι ακόμη ένα απλό συμπλήρωμα διατροφής από αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Είναι μια ξεχωριστή ανοσιοδιατροφική προσέγγιση με την τεχνολογία Molecular Activation που έχει αναγνωριστεί διεθνώς φτάνοντας σε διακρίσεις πριγκαλιέν. Και μου αρέσει αυτό γιατί μιλάς σε ανθρώπους που δεν θέλουν απλώς να πάρουν κάτι, μιλάς σε ανθρώπους που επιλέγουν να φροντίσουν τον εαυτό τους με σοβαρότητα, ποιότητα και αξιοπρέπεια. Γιατί το VUSIT είναι ξεχωριστό. Όπως ξεχωριστοί είναι και οι άνθρωποι που αποφάσισαν να βάλουν τη φροντίδα του εαυτού τους λίγο πιο ψηλά. VUSIT. Για όσους βλέπουν τη φροντίδα του εαυτού τους αλλιώς.
6: Λοιπόν, εδώ ερχόμαστε στην παραβολή του Σπηλαίου. Την έχεις ακούσει? Την πλατωνική παραβολή του Σπηλαίου, το Σπηλαίο του Πλάτωνα, που είναι το Matrix. Το Matrix βασίστηκε, βασίλειο γνωστή ταινία, πάνω στον Πλάτωνα. Είναι ο Πλάτωνας σε φουτουριστική κινηματογραφική φαντασία. Ο Πλάτωνας λέει ότι ο άνθρωπος, όσο δεν ξέρει ποιος είναι και δεν έχει απελευθερωθεί από την ατέρμονη και μάταιη και ατελέσφορη μηχανιστικότητα του βίου, ζει σε ένα σπήλαιο, βαθύ, σκοτεινό, υγρό, με αλυσίδες. Με αλυσίδες λέει στα πόδια και στον αφιένα. Τα χέρια είναι ελεύθερα. Μας δίνει κάτι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, γιατί αυτά είναι σύμβολα και εσύ ως ηθοποιός καταλαβαίνεις τώρα τους συμβολισμούς εδώ. Δηλαδή τα χέρια τη συμβολίζουν την ελεύθερη βούληση. Η ελεύθερη βούληση ποτέ δεν υποτάσσεται. Οπότε ένα το κρατούμενο εδώ για το πώς κάποιος μπορεί να αλλάξει κατάσταση. Η ελεύθερη βούληση δεν μπορεί ποτέ να υποταχθεί. Γι' αυτό και μάλιστα αργότερα ένας στοϊκός φιλόσοφος θα πει: τίποτα δεν μου έχει συμβεί χωρίς την ελεύθερη μου βούληση. Τα πάντα κάποιος μπορεί να στα δεσμεύσει, να στα καταπατήσει, εκτός από την ελεύθερη σου βούληση. Και γι' αυτό ο Πλάτωνας τους παρουσιάζει αυτούς τους δεσμότες, έτσι τους λέει, φυλακισμένοι. Φυλακισμένοι που στην λύθη, από εκεί δεν ξεκινήσαμε. Γιατί αυτό μου περιέγραψε και εσύ, η κατάσταση της λύθης. Έχω ξεχάσει και κοιμάμαι, είμαι στο όνειρο. Έτσι χαρακτηρίζεται η άγνοια σε όλες τις φιλοσοφικές παραδόσεις του κόσμου. Ως το όνειρο. Το κοσμικό όνειρο. Γι' αυτό και λέμε το αντίθετο του ονείρου είναι η αφύπνιση. Αφού κοιμάσαι, θα ξυπνήσεις. Έτσι, είμαστε στο ενύπνωση, ενύπνο. Λοιπόν, όμως η ελεύθερη βούληση, τα χέρια, είναι πάντοτε ελεύθερη. Ένα το κρατούμενο. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτούς τους δεσμότες που ζουν σε αυτό το σπήλαιο και βλέπουν, λέει, σκιές, δεν έχουν δει ποτέ το φως και βλέπουν σκιές πάνω, λέει, στο τοιχείο και θεωρούν ότι οι σκιές που βλέπουν είναι η πραγματικότητα. Social media. Στις μέρες μας έχουμε πάρα πολλές σκιές, σκρολάρισμα σκιές, social media. Ή τα ίδια τα φαινόμενα, άμα πάμε τώρα λίγο και πιο επιστημονικά. Γιατί θέλω να σου πω ότι η ελληνική φιλοσοφία είναι η φιλοσοφία του μέλλοντος, όχι του παρελθόντος. Είναι η φιλοσοφία της ένωσης της επιστήμης με την πνευματικότητα. Και ό,τι συζητάμε τώρα μπορούμε να το περιγράψουμε και με επιστημονικούς φυσικούς όρους. Εντάξει, γιατί αυτό που λέει ο Πλάτωνας ότι βλέπουμε στα δεσμότες τα φαινόμενα σημαίνει τι.
5: Τι. Έτσι, μπράβο. Από εκεί.
6: Α, ναι, εντάξει. Σημαίνει ότι δεν έχουμε μελετήσει τη φύση της εμπειρίας μας. Έτσι, και θεωρούμε ότι ό,τι συμβαίνει γύρω-γύρω είναι όπως φαίνεται. Μα τα φαινόμενα πατούν. Έτσι, αυτό είναι τόσο πολύ ένα άλλο θέμα. Μπορεί να έρθουμε λίγο πιο μετά, Μάνο. Λοιπόν, πώς κάποιος που είναι μέσα στον κύκλο της ατέρμονης μηχανιστικής επαναληπτικότητας μπορεί να απελευθερωθεί από αυτό? Λοιπόν, εδώ έρχεται μία από τις αγαπημένες μου πλατωνικές ρίσεις. Εξέφνηση.
5: Έτσι ξαφνικά.
6: Είναι το λεγόμενο πλατωνικό εξέφνηση. Όπως και όλα τα καλά στη ζωή, ιδιαίτερος, ας πούμε, ο έρωτας. Προσπαθούν οι άνθρωποι να βρουν το άλλο τους μισό ή το άλλο ολόκληρο ακόμα καλύτερα. Μπορείς να το μηχανεύσεις αυτό. Μπορείς να μηχανεύσεις τον έρωτα. Μπορείς να μηχανεύσεις την αγάπη. Μπορείς να ακολουθήσεις 5 συμβουλές και να ερωτευτείς. Ή να κάνεις κάποιον να σε ερωτευτεί. Ή να αγαπήσεις. Να κάνεις κάποιον να σε αγαπήσει. Όχι. Γιατί υπάρχουν κάποιες ποιότητες στο σύμπαν, στην ψυχή, στη ζωή, οι οποίες δεν εξαρτώνται από τον ανθρώπινο νου. Αφορούν τη λεγόμενη νομοτέλεια του σύμπαντος, στην οποία πάρα πολύ πιστεύει, μάλλον γνωρίζει, ο ελληνικός στοχασμός και η ελληνική διανόηση. Οπότε μπορεί ο άνθρωπος να είναι κλεισμένος στο σπηλαιό του, στη φυλακή του. Αλλά οι νόμοι του σύμπαντος και της ψυχής λειτουργούν. Δεν μπορεί αυτός να τους καθυποτάξει. Και τι συμβαίνει? Μια μέρα, λέει ο Πλάτωνας, έρχεται το πρώτο εξέφνηση. Ποιο είναι το εξέφνηση για τον κάθε άνθρωπο? Είναι αυτό που θα λέγαμε η πρόνοια σε άλλες παραδόσεις. Είναι αυτό το μυστήριο. Το μυστήριο είναι κάτι που δεν μπορείς να εξηγήσεις. Και το μυστήριο έχει θέση στη φιλοσοφία. Μάλιστα, ύψιστη θέση. Ας πούμε, κάποιος μπορεί να χάσει κάποιον αγαπημένο του. Εξέφνηση. Να χάσει την περιουσία του. Να πέσει έξω επιχείρηση. Να το χωρίσει η γυναίκα του. Και αυτό τραντάζει τόσο πολύ το σύστημά του. Ξαφνικά και πρέπει που το έχει σε κουτάκια επαναληπτικότητα, του έρχεται ένα μπαμ. Εντάξει, σου λέω τώρα είναι αρνητικό. Μπορεί να είναι και ένα θετικό εξέφνηση. Να του έρθει ο έρωτας τη ζωή του και να τα αφήσει όλα για να απελευθερωθεί από τα δεσμά του. Εντάξει, το εξέφνηση. Αυτό το εξέφνηση είναι πάντοτε μια πιθανότητα που υπάρχει. Και τι κάνει αυτό το εξέφνηση? Μας ξυπνά. Και η κατάθλιψη είναι ένα εξέφνηση.
5: Πώς είναι δυνατόν?
6: Η κατάθλιψη είναι η κραυγή της ψυχής σου να απελευθερωθείς από τη φυλακή στην οποία σε έβαλες. Γιατί κάπου έγινε μια διαπραγμάτευση της αυθεντικότητας που όλοι οι άνθρωποι την κάνουμε, έτσι. Όλοι οι άνθρωποι την κάνουμε γιατί είμαστε όντα κοινωνικά και κάπου συμβαζόμαστε και κάπου διαπραγματευόμαστε την αυθεντικότητα. Αλλά όταν τη διαπραγματευτούμε πάνω από ένα όριο και δεν είμαστε εκεί που θέλει η ψυχή κάνει επανάσταση από μέσα. Και λέει, δεν με ακούει με τον ένα τρόπο, δεν με ακούει με τον άλλο τρόπο. Έρχεται η κατάθλιψη. Αλλά και η κατάθλιψη μπορεί να είναι ένα τέλειο εξέφνης. Γιατί σου λέει, δεν μπορείς άλλο να συνεχίσεις έτσι, σε αυτό τον ατέρμονο τροχό. Ήρθε η ώρα να βγεις. Πρέπει κάτι να αλλάξεις. Και εκεί που ξεκινάει ο άνθρωπος να νιώθει ότι δεν μπορώ άλλο εδώ, δεν μπορώ άλλο έτσι. Και η κατάθλιψη είναι μια πολύ μεγάλη κραυγή της ψυχής. Για σου, η απώλεια ενός αγαπημένου ανθρώπου. Εμένα, σου, αυτό μου έχει συμβεί, που σου λέω.
5: Ναι, θα σου πει κάποιος όμως ότι. Γιατί η κατάθλιψη να είναι να κινείται σε αυτά τα πλαίσια του δεν έχω όρεξη να φάω, δεν έχω όρεξη να γελάσω, δεν έχω τι, απλώς κοιμάμαι για να περάσω την ώρα μου, άλλοι πέφτουν και σε ουσίες. Γιατί να μην, το ξάφνεις που λες, γιατί να μην είναι κάτι πιο μεγαλείο, κάτι πιο μεγάλο, κάτι πιο μπαμ, κάτι πιο να σε ξυπνήσει, να γίνεις λιοντάρι και όχι ο ύπνος.
6: Mm. Ναι.
5: Τι εννοώ, να πέφτεις όλο και πιο πολύ στη φωλιά του λαγού, στο rabbit hole που λέμε, ενώ θα μπορούσε να γίνεις λοντάρι, να θες να φας τη ζωή, να ξαναζήσεις, να χαμογελάσεις. Γιατί να πέφτεις στην κατάθλιψη, αφού πρέπει να ξυπνήσεις με κάποιο τρόπο. Γιατί η ψυχή να μιλάει έτσι και να μην μιλάει διαφορετικά. Με ένα άλλο μεγαλείο, ρε παιδί μου. Τι λέμε τώρα.
6: Ναι, κοίτα. Είπαμε, το εξέφνης μπορεί να είναι και κάτι πολύ θετικό. Έτσι, γιατί και αυτό είναι. Μπορεί ξαφνικά εξέφνης να σηκωθείς μια μέρα και να πεις τέλειωσα, θέλω να αλλάξω τη ζωή μου. Γι' αυτό πάρα πολλοί άνθρωποι, πιστεύω και οι ακροατές, να γράψουν και κάποιο παράδειγμα. Εγώ το απαντώ αυτό. Και στη διδακτική μου εμπειρία, κάποιες φορές οι άνθρωποι λένε καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Και το κάνουν το άλμα, υπάρχει και αυτό. Αλλά όταν αυτό, όταν η ψυχή έχει πολύ μεγάλη προσκόλληση σε κάποια πράγματα, σε κάποιους ρόλους που παίζει, σε κάποια κουστούμια που έχει βάλει και δεν μπορεί να τη βγάλει, όπως κάνανε οι αρχαίοι ηθοποιοί που φόραγαν μάσκες. Έχει κολλήσει τόσο καλά η μάσκα που δεν μπορούν να τη βγάλουν. Εκεί θέλει χειρουργείο. Και κάποιες φορές η κατάθλιψη είναι ένα πνευματικό χειρουργείο για τον άνθρωπο. Σίγουρα, νομίζω κανείς μας δεν θα ήθελε, είτε ο ίδιος είτε ο συνανθρωπός σου, να περάσει κάτι τόσο δύσκολο για να ξυπνήσει. Όμως ξέρεις, κάποιες φορές, όπως έλεγαν οι αρχαίοι δάσκαλοι, το γλυκό κοιμίζει και το πικρό θεραπεύει. Δηλαδή κάποιες φορές και η δυσκολία και ο πόνος, ακόμα και μιας κατάθλιψης, η πίκρα της μπορεί να είναι το πικρό φάρμακο της θείας πρόνοιας, που έρχεται να σε θεραπεύσει. Και όπως ακριβώς άνθρωποι ασθενείς που έχουν περάσει από ένα χειρουργείο κοιμούνται πολλές ώρες, γιατί αναπρογραμματίζουν και αντλούν πάλι τη ζωτικότητά τους, έτσι και στην κατάθλιψη, γι' αυτό ο άνθρωπος θέλει να κοιμάται. Γιατί δεν αντέχει άλλο να ζει ξύπνιος μέσα στο όνειρο. Δηλαδή αυτός ο ύπνος κατάθλιψης είναι το πέρασμα στον ξύπνιο από τον ύπνο αυτής της καθημερινότητας που τον σκλάβωσε, που έγινε σφύλο, που έγινε δεσμοτήριο. Βλέπεις, είναι αντίστροφα κάποιες φορές. Τα φαινόμενα πατούν. Κοιμάται, αλλά κοιμώντας, κοιμόμενος, μπορεί να ξυπνήσει από αυτό. Βέβαια, έτσι, εκεί μπορεί να χρειαστεί βοήθεια. Σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Αρκεί να μην χαθεί εκεί ο άνθρωπος. Είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Αν όμως αναζητήσει βοήθεια, εάν αντλήσει τις δυνάμεις του και κάνει κάτι γι' αυτό, μπορεί η κατάθλιψη να είναι η πύλη για την αφύπνισή του, για τη νέα του ζωή. Λέει ένας, και το έχει αναφέρει και ο Jim Carrey αυτό, κάποια στιγμή τον έχεις παρακολουθήσει?
5: Ναι, δεν έχω.
6: Γιατί είχε περάσει depression.
5: Φυσικά.
6: Και έλεγε, όπως του είχε πει ένας δικός του, ας πούμε, πνευματικός σύντροφος, φίλος, coach, ότι το depressed, μιλήσω με τα φέρουμε λίγο την αγγλική, είναι deep rest. Θέλω βαθιά ξεκούραση. Γιατί ζούσα με έναν τρόπο, βίωνα με έναν τρόπο που ήταν απόλυτα κουραστικός και αφόρητος σε αυτό που πραγματικά θέλει η ψυχή μου. Άρα η ψυχή λέει stop, ξεκουράσου, πάρ' το από την αρχή. Αν το συνδέσουμε με το πλατωνικό εξέφνης, είναι ένα παράδειγμα, υπάρχουν και πολλά άλλα εξέφνης, είναι ο τρόπος που επιδρά η αλήθεια, η νόηση, η πρόνοια, ούτως ώστε ο άνθρωπος, ακόμα και αν έχει φτάσει 30, 40, 50, να έχει πάντα την έξοδο κινδύνου. Εγώ τι λέω, έχεις δει πως κάθε κτίριο έχει μια έξοδο κινδύνου? Εγώ λέω πάντα ότι κάθε κατάσταση έχει μια έξοδο ελευθερίας.
5: Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που λέμε στον εαυτό μας για να αντέξουμε τη ζωή μας? Που φτάσαμε, έτσι, να πρέπει να αντέχουμε τη ζωή μας.
6: Ότι η ζωή είναι για να αντέχετε. Και όχι για να γιορτάζετε. Το ευζήν είναι γιορτή. Η ζωή δεν είναι για να αντέχετε. Είναι για να αξιοποιείτε. Για να τιμάτε. Για να αξιοποιείτε δημιουργικά. Και για να εορτάζετε. Το μεγαλύτερο λοιπόν ψέμα που λέμε είναι ότι η ζωή πρέπει να αντέχετε. Και άλλα πολλά, άμα θέλεις να το πούμε και άλλα ψέματα.
5: Yeah, okay, okay.
6: Γιατί η λύθη είναι από το λάθος. Λάθος, λύθη, λύθη.
5: Με έχεις βάλει σε...
6: Και το αντίθετο της λύθης, βάλε μου ένα αλφα στερητικό μπροστά από τη λύθη.
5: Αλήθεια.
6: Αλήθεια.
5: Αλήθεια. Ξέρετε. Αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια όμως και πού κρύβεται η αλήθεια. Δηλαδή.
6: Ναι, ναι.
5: Έχουμε καταντήσει. Να το μπαλάκι το ωραίο. Έχουμε καταντήσει όλοι να λέμε ότι αυτό που λέω εγώ είναι αληθινό. Όλοι έχουμε δικαιώματα και όλοι, όπως έκανα και την προηγούμενη συζήτηση με ένα πνευματικό, ότι όλοι είμαστε ίσοι, όλοι είμαστε όλα και όλοι εκφέρουμε την αλήθεια μας. Ποια είναι η αλήθεια, τελείω. Υπάρχει αντικειμενική αλήθεια, υπάρχει υποκειμενική αλήθεια. Πού κινούμαστε και ποιος, πού μπορούμε να τα βρούμε σε ποιο. Στη μέση κάπου, ρε παιδί μου, λαϊκά να το πω. Mm-hmm.
6: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Εξαιρετική ερώτηση. Η αλήθεια δεν είναι μία οπτική γωνία. Δηλαδή, η δική μου, η δική σου. Η αλήθεια δεν είναι 10 προτάσεις. Ένα δόγμα. Α, β, γ, δ. Αυτό είναι. Πάρ το. Γι' αυτό και πολλές φορές η αλήθεια είναι παράδοξη. Γιατί είναι παρά της δόξας.
5: Παρά της δόξας.
6: Δόξα στα αρχαία σημαίνει πεποιθήσεις, απόψεις. Σε αυτό αντιστοιχεί το σπήλαιο. Πεποιθήσεις, απόψεις που έχω για τα πράγματα. Κατά μία έννοια, καμία άποψη δεν μπορεί να είναι αληθινή, γιατί είναι άποψη. Είναι δόξα. Δόξα. Πίστη, όχι με την έννοια της θρησκευτικής πίστης, με την έννοια του πιστεύω, νομίζω, δόγματα, απόψεις, ιδεολογίες, όλα αυτά είναι συνώνυμα στα αρχαία. Άρα η αλήθεια δεν είναι ούτε άποψη, ούτε ένα σύνολο προτάσεων, θα σου πω να πάρτι, είναι αυτές οι 10 προτάσεις, αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι συνειδησιακή κατάσταση, σύμφωνα με τον ελληνικό λόγο. Είναι η κατάσταση του να έχει ξυπνήσει η συνείδηση από την ταύτιση με τους ρόλους, τα φαινόμενα, το σώμα. Και να έχει μεταστρέψει τον οφθαλμό της ψυχής, να έχει βρει το φως, θυμάστε που είπαμε πριν ότι το F είναι φως. Να έχει βρει αυτό το φως, να γίνεις σοφός, να δεν το λέμε και στα παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις, το φως. Έτσι, είναι φως η διάβγεια, η κατανόηση, η αντίληψη, η φύση της συνείδησης είναι φως. Όταν λοιπόν αυτό το φως το ξαναφανερώσεις, βρίσκεσαι στην κατάσταση της αληθείας. Δηλαδή βγαίνεις από τη λύθη. Θυμάσαι, τι θυμάσαι, ποιος είσαι. Ποιος είσαι. Είσαι η καθαρή φωτεινή συνείδηση. Το αντιλαμβάνεσαι. Και μέσα από αυτή την δόνηση ή κατάσταση που λέγεται και επίγνωση στη φιλοσοφία και στην αυτογνωσία, έτσι το λέμε, μέσα από την κατάσταση της επίγνωσης, απλώς αντιλαμβάνεσαι τι είναι. Και σου λέει η ίδια η ζωή. Δεν μπορείς να το πεις από πριν, αυτό είναι και αυτό δεν είναι. Είσαι σε μια ζωντανή επικοινωνία με το εδώ και το τώρα. Αυτό σημαίνει σοφία, να ξέρεις και ετυμολογικά, στον Πλάτωνα. Η σοφία, λέει, είναι όπως και η σύνεση. Συν η ένε. Η ένε, απαρέμβατο του πηγαίνω. Να πηγαίνεις μαζί με τα πράγματα. Τελείως ταοιστικό αυτό. Όπως λένε και στην Ανατολή, να είσαι στη ροή. Να αφουγκράζεσαι τη ροή, όπως πρέπει να κάνεις καλός στρατηγός, ένας καλός πολεμιστής. Αφουγκράσου. Να είσαι σε αγρύπνηση και να αφουγκράζεσαι πώς τα πράγματα διαμορφώνονται κάθε στιγμή. Συν η ένε, πήγαινε μαζί τους. Επίσης, σοφία, λέει ο Πλάτωνας, ετυμολογείται από σπαρτιάτες που σ' αρέσουν. Από μία, λέει, πολύ κρυπτική. Σ' αρέσουν αυτά με τα ετυμολογικά. Να τα πούμε. Λέει, πέρα από το σοφός που έχει το φως, είναι, λέει, είναι η ορμή. Είναι να είσαι συνδεδεμένος με την ενέργεια. Η ενέργεια συνεχώς αλλάζει. Όταν είσαι σε επίγνωση και είσαι σε παρουσία, μπορείς να αντιληφθείς. Από πού προέρχεται το κάθε, τι φεύγεις από τη μηχανιστικότητα. Από πού προέρχεται κάτι, από αλήθεια, από ψεύδος, από ύπνο, από ξύπνιο, από επιθυμία, από συνέστημα, από πρόγραμμα, από παρόρμηση. Αυτή είναι η κατάσταση της αλήθειας. Να είσαι παρόν με αυτό που είναι.
5: Οι αρχαίοι Έλληνες μιλούσαν για αρετή, μιλούσαν για μέτρο, αυτογνωσία και πολλά άλλα. Γιατί εμείς έχουμε, έχοντας πρόσβαση σε τόσο περισσότερη γνώση, μοιάζουμε πολλές φορές πιο χαμένοι.
6: Γιατί δεν έχουμε πρόσβαση σε περισσότερη γνώση. Έχουμε πρόσβαση σε πληροφορία. Η γνώση είναι αυτό. Κοίτα το, βλέπεις, γάμα και νους. Γνώση. Να έχει νου. Είναι κάτι που πρέπει να το γεννήσεις εσύ. Όπου βλέπεις το σύμφωνο γάμα είναι η γένεση. Το γενετήσιο. η γονή, η γονιμότητα, ό,τι είναι, το γίγνεσαι, η γένεση. Είναι κάτι πρέπει να το γεννήσεις. Δηλαδή, τη γνώση δεν θα την πάρεις έτσι. Και να παρακολουθήσεις τον πιο σοφό άνθρωπο σε μια διάλεξη. Δεν θα πάρεις γνώση. Θα πάρεις πληροφορία, θα πάρεις δόνηση, θα πάρεις ενέργεια, θα πάρεις έμπνευση. Μέσα σου όμως πρέπει να το βάλεις αυτό και να το μεταβολήσεις για να το κάνεις γνώση. Η γνώση και τα αγαθά κοπισκτώνται. Είναι μια διαδικασία κυοφορίας. Θα πάρεις ένα έναυσμα, ένα σπόρο, θα πάρεις ένα σπόρο από κάτι. Τι λέμε το, συνέλαβα μια υπέροχη ιδέα. Συλλαμβάνω, συλλαμβάνει και η γυναίκα, το παιδί. Το συλλαμβάνει όμως και η ψυχή. Παίρνει το σπόρο, έχει τη σύλληψη, αντίληψη, σύλληψη, έχει τη σύλληψη και μετά αρχίζει να το κυοφορεί. Δηλαδή πρέπει να το επεξεργαστεί, πρέπει να δώσει χρόνο σε αυτή τη διαδικασία. Σου λέω, χρειαζόμαστε παιδεία. Και μετά θα έρθει ο Σοκράτης που είχε τη γνωστή μέθοδο, τη μαιευτική. Για να σε βοηθήσει να βγάλεις από μέσα σου το παιδί, δηλαδή τη γνώση, την επίγνωση που έχεις κυοφορήσει μέσα από αυτή τη διαδικασία της εσωτερικής σου καλλιέργειας. Οπότε, εάν δεν κάνουμε αυτό όλο το υπόλοιπο τμήμα, το οποίο είναι μια διαδικασία εντελώς ερωτική. Ερωτική είναι, δεν είναι. Η σύλληψη, η κυοφορία, η γέννα, είναι κάτι τελείως ερωτικό. Η παιδεία θα πρέπει να διέπεται από αγάπη. Αυτό είναι ο ερωτικό, έτσι. Δηλαδή, αγάπη, έμπνευση, ζέση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα γίνει η πληροφορία που στις μέρες μας έτσι βρίσκεται σε πλεώνασμα, υπερπλεώνασμα, θα γίνει γνώση.
5: Εξαιρετικά αυτά που λες. Αντιπαρέρχομαι, θα σου πει κάποιος, Αθηνά, είναι τέλεια αυτά που λες. Αλλά όταν εγώ στην καθημερινότητά μου με κυνηγάει το Υπουργείο, ξέρω εγώ, να πληρώσω. Με κυνηγάει ΔΕΗ να πληρώσω. Δεν μπορώ να πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρω όλα αυτά τα πολύ ωραία που λες, πώς θα τα κάνω, θα τα βάλω στη ζωή μου για να ξεφύγω, να ζήσω πραγματικά, να σπάσω τα δεσμά αυτής της μίζερης καθημερινότητας και να, δεν ξέρω, να δω τη ζωή με άλλα μάτια. Πώς, δηλαδή, πολλοί θα πούνε ότι τέλεια Αθηνά, αλλά θεωρίες. Η Αθηνά μιλάει εκ του ασφαλούς. Ή ας πούμε, πάρα πολύ ωραία αυτά, αλλά με συμπιέζει η καθημερινότητα. Mm. Είναι πάνω από το κεφάλι μου.
6: Ναι. Σε συμπιέζει επειδή δεν ψάχνεις να βρεις ποιος είσαι. Παίρνεις το αποτέλεσμα σαν αίτιο. Αντίστροφα είναι τα πράγματα. Σε συμπιέζει επειδή δεν έχεις βρει ποιος είσαι και δεν έχεις ακολουθήσει. Βέτρεψα μου, γιατί με εμπνέει πάρα πολύ αυτή η φράση του Κωνσταντζάκη από την ασκητική. Λέει, το βαθύ μου καρδιοχτύπη. Δεν ζυγιάζω, δεν μετρώ, δεν βολεύομαι. Ακολουθώ το βαθύ μου καρδιοχτύπη. Όταν ακολουθείς, δεν ζυγιάζεις, δεν μετράς, δεν βολεύεσαι και ακολουθείς το βαθύ σου καρδιοχτύπη, δεν... Κάπως ξεφεύγεις από αυτές τις παγίδες που μου περιγράφεις. Δηλαδή, τα δεσμά δεν έχουν που να κάτσουν. Δεν μπορούν να σε βρουν. Γιατί λειτουργείς με έναν άλλο τρόπο. Και ακόμα και αν σε βρουν, τα διαχειρίζεσαι με έναν άλλο τρόπο. Κατανοώ όμως την ερώτησή σου και κατανοώ και την πρόθεση της ερώτησης που είναι πάρα πολύ ευεργετική και εκφράζει ενδεχομένως και ανθρώπους, συνανθρώπους μας τώρα που θα μας ακούνε. Εδώ έρχεται το πρώτο συστατικό στο μονοπάτι της απελευθέρωσης, γιατί το FZ είναι το μονοπάτι της απελευθέρωσης. Της ελευθερίας, της ευδαιμονίας και της πληρότητας. Ανεξαρτήτως των εξωτερικών συνδικών. Το πρώτο είναι να το θες. Όσο απλά είναι το πράγμα. Είναι η επιθυμία. Είναι να θέλεις να αλλάξεις. Η ελεύθερη βούληση, τα χέρια των δεσμωτών που είναι ελεύθερα, αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανείς άλλος για σένα. Όσο και να σε αγαπάνε, οι φίλοι σου, η μητέρα σου, τα παιδιά σου. Μα να αλλάξεις, παιδί μου, να αλλάξεις. Σε βλέπουν οι άνθρωποι που σε αγαπάνε να αλλάξεις. Άμα εσύ δεν θες να αλλάξεις, κανείς δεν μπορεί να σε αλλάξει απ' έξω. Πέρα ίσως από, από κάποια θεϊκή παρέμβαση και θεία χάρη. Λοιπόν, άρα το να θέλεις να αλλάξεις είναι από μόνο του μια κινητήριος δύναμη που θα αρχίσει να κινεί τους τροχούς της ψυχής σου και τη ζωή σου να φέρει γεγονότα. Εντάξει, το να θέλεις λοιπόν. Η αρχή της φιλοσοφίας, θα πει και ο δάσκαλος του Αλέξανδρου, είναι ο θαυμασμός και ο έρωτας. Επίσης, ποιος ήταν ο δάσκαλος του Αριστοτέλη? Ο Πλάτωνας. Και ο δικός του δάσκαλος ο Σωκράτης. Τώρα έχουμε μια σειρά εδώ πέρα. Και τι λένε λοιπόν όλοι μας, οι δικοί μας δάσκαλοι, οι πρόγονοί μας, οι παππούδες μας? Ο έρωτας είναι η αρχή της αλλαγής. Δηλαδή να αγαπήσω την ελευθερία. Να αγαπήσω την αληθινή ζωή, το ευζήν.
5: Μισό λεπτό, γιατί θα τα μπερδέψουμε τώρα.
6: Βάλαμε το πρώτο.
5: Θα τα μπερδέψουμε τη λέξη έρωτας. Να το διευκρινίσουμε. Δεν είναι η κλασική έννοια της λέξης έρωτας αυτό που έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
6: Τι έχεις εσύ στο μυαλό σου, γιατί δεν ξέρω τι έχουμε όλοι στο
5: μυαλό. Ερωτεύομαι. Δεν ξέρω και εγώ το άλλο φίλο.
6: Την Ελλάδα, την ερωτεύεσαι.
5: Ναι, σαφώς. Άρα μιλάμε σε αυτό τέτοιο επίπεδο.
6: Ναι. Ο έρωτας έχει, σύμφωνα με την δασκάλα του Σωκράτη, γιατί ο Σωκράτης είχε γυναίκα δασκάλα, δεν μας τα διδάσκουν αυτά. Άλλο θέμα μεγάλο. Ιδιοτήμα.
5: Ιδιοτήμα.
6: Μεγάλη ιέρια από τη Μαντίνια της Αρκαδίας. Και εκείνη τον δίδαξε. Ο ίδιος μας το παραθέτει αυτό στο συμπόσιο. Και του δίδαξε ότι ο έρωτας έχει 7 αναβαθμούς. Η σωματική έλξη είναι το κάτω-κάτω. Μετά πας στην ψυχική έλξη. Ψυχή, τη ψυχή έλεγαν οι αρχαίοι. Μετά πας στον πολιτικό έρωτα. Απίστευτη η έννοια. Πάντοτε με συγκλονίζει αυτή.
5: Πολιτικός έρωτας.
6: Πολιτικός έρωτας, ναι. Δηλαδή αγαπάω την κοινωνία μου, το σύνολο, τους νόμους, τους ανθρώπους. Και αγαπώ να ζούμε μαζί συλλογικά, έτσι να σου το πω απλά, ωραία βρε παιδιά, εύνομα, τακτοποιημένα, με ωραίους θεσμούς. Και μετά υπάρχει ο έρωτας των επιστημών. Ένας επιστήμονας είναι ερωτευμένος. Δηλαδή, εγώ σου είμαι με τη φιλοσοφία, είμαι ερωτευμένη από μικρό παιδί. Είμαι ερωτευμένη. Καταλαβαίνεις, είναι έρωτας αυτό. Δίνεις όλη την ενέργεια, όλη τη ζωή. Ή άλλοι επιστήμονες και των θετικών επιστημών. Γιατί κάθεται ο άλλος το βράδυ πάνω από ένα ηλεκτρόνιο να το κοιτάει, άμα δεν έχεις έρωτα, δεν το κάνεις. Ή ο μουσικός, ή ο ηθοποιός. Μετά έρχεται η τέχνη των επιστημών. Μάλλον ο έρωτας των τεχνών και των επιστημών. Και τέλος έρχεται ο απόλυτος έρωτας ή ο θείος έρωτας, που είναι η συγχώνευση στον ωκεανό της ζωής. Τώρα αυτό είναι λίγο πιο βαθύ. Αλλά ως εδώ. Okay. Οπότε κατάλαβες, ο έρωτας είναι, ετοιμολογείται από το έσρος. Βλέπεις, έχει το ροή που μπαίνει μέσα. Εισέλχεται μέσα σου. Είναι μια ροή, είναι ρεύματα. Έτσι, οι αρχαίοι μιλούσαν πάντοτε για τα ρεύματα της ζωής. Ο ποταμός, τα πάντα ρή, έλεγε ο Ηράκλειτος. Και ουδέν μένει. Όλα είναι ρεύματα. Φαίνονται πάγια πράγματα, αλλά είναι ρεύματα. Θα σου το πούνε και οι σύγχρονοι επιστήμονες κβαντικής φυσικής, ότι όλα είναι σε ενεργειακός ωκεανός και φαίνονται ξεχωριστά. Όταν νιώσεις όμως ότι όλα είναι ρεύματα και όλα είναι αλληλένδετα και όλα επηρεάζουν τα πάντα, έτσι, αρχίζεις να αντιλαμβάνεις τη ζωή με έναν άλλο τρόπο. Και ακριβώς επειδή είναι όλα ρεύματα, υπάρχει ένα ρεύμα που είναι ο έρος, που είναι μια αδύναμη, συμπαντική, θεϊκή, πρωταρχική. Είναι ένα ρεύμα που έρχεται και σε διαπερνάει και αρχίζει να σε αλλάζει. Αλλά συνήθως πρέπει να του έχεις αφήσει λίγο την πόρτα σου ανοιχτή. Γιατί ακόμα και το σύμπαν σέβεται την ελεύθερη βούληση. Οπότε γι' αυτό πρώτα πρέπει να το θέλεις. Να θέλεις να αλλάξεις. Σου μιλώ αρκετά ποιητικά, αλλά αυτός είναι ο τρόπος μου.
5: Αυτό που λένε ότι ο έρωτας, με τον έρωτα μάλλον, χάνεις τον εαυτό σου ή θολώνεις τον. Ισχύει.
6: Έρωτας ανήκατε μάχα. Mm-hmm. Δεν χάνει μάχη. Δεν μπορείς να το αντισταθείς αυτό. Ναι, χάνεις τον εαυτό σου. Μα αυτός είναι ο σκοπός. Πρέπει να χάσεις τον εαυτό σου. Τον παλιό σου εαυτό. Τον μη αληθινό σου εαυτό. Αυτό είναι το όλο πρόβλημα. Ότι έχεις υιοθετήσει μια περσόνα που δεν είσαι εσύ. Πρέπει να τη χάσεις. Και ο έρωτας είναι ο καλύτερος βοηθός σου. Ακριβώς για να χάσεις τον εαυτό σου. Για να τον ξαναβρεις πιο αληθινά. Πιο αυθεντικά.
5: Άρα τι είναι το. Τι είναι ο έρωτας? Είναι ένα σχολείο που πρέπει να περάσεις για να βρεις τον εαυτό σου, όσο επίπονος και αν είναι αυτός ο έρωτας. Δηλαδή, ερωτεύεσαι, την πατάς, περνάς ένα σχολείο, πώς περνάμε τα week καταδρομής, με όλη αυτή τη δυσκολία και όχι μόνο, για να βρεις μετά να γίνεις ο στρατιώτης που πρέπει να γίνεις. Να αποτάξεις το εγώ σου, να αποτάξεις αυτά, να φας τη μούρη σου, να κλάψεις, να χτυπηθείς, να περάσεις άσχημα, να περάσεις από κατάθλιψη, γιατί όλα αυτά τα κάνει ο έρωτας. Και μετά να ξαναβγείς. Άρα δεν μπορώ να αντιληφθώ αυτή την έννοια του έρωτα.
6: Ωραία. Διακρίνουμε μεταξύ της σωματικής έλξης και του έρωτα. Εντάξει. Έχουμε κάνει αυτή τη διάκριση. Γιατί πολλές φορές Οι άνθρωποι μπορούν να νιώθουν ένταση σωματική, βιολογική και να τον μπερδεύουν με έρωτα. Τώρα εσύ μου μιλάς, στο παράδειγμα σου, για έρωτα, αυτό το πράγμα που διακατέχει τον άνθρωπο σαν ένα ρεύμα, ένα ρεύμα θερμό, ένα ρεύμα πύρινο, ένα ρεύμα ζωτικό, ένα ρεύμα αναπτερωτικό και απελευθερωτικό και επαναστατικό. Γιατί ο άνθρωπος τις μεγαλύτερες επαναστάσεις θα τις κάνει μόνο από έρωτα. Μόνο είναι έτσι δυνατός ο έρωτας και ο θάνατος, θα πει ο Κάλβος, ο ποιητής μας. Γιατί και τότε έλεγαν ότι οι Έλληνες που κάνουν την επανάσταση του 21 την έκαναν από έρωτα. Ήταν μεθυσμένοι, λέει, από έναν έρωτα. Πώς το λέγει και ο Κολοκοτρώνης. Δύο λόγια έχω να σας πω, όχι άλλο κανένα. Μεθύστε με το αθάνατο κρασί του 21. Και αν διαβάσεις κάποιες περιγραφές και των ποιητών και των σωματολογίων της εποχής, μιλούν ότι ήταν σε μια κατάσταση μέθης οι ήρωές μας, οι προγόνοι μας. Έτσι, μια μεθεκτική ερωτική ενέργεια, αλλά ερωτική όχι για έναν άνθρωπο, για ένα σώμα, αλλά για ένα ιδανικό, για ένα σκοπό, για την ίδια την ελευθερία που έχει μέσα τον έρωτα. Ο ελευθέρος έχει έρος. Οπότε είναι μια δύναμη απελευθερωτική. Αν μιλάς γι' αυτό, για το ίδιο μιλάμε. Το διακρίνουμε, έτσι μπορούμε να το...
5: Έχεις δίκιο, το έχουμε... Ναι, μιλάμε για τα πρώτα επίπεδα. Okay, που ερωτεύεσαι έναν άνθρωπο και σου γυρίζει ο κόσμος όλος ανάποδα.
6: Ναι, αλλά όχι απλά την έλξη. Δεν μου μιλάς μόνο για τη σωματική έλξη. Μου μιλάς και για το ψυχικό αυτό αναπτέρωμα που νιώθει ένας άνθρωπος. Τον αληθινό, θα πεις... Πάει η καρδιά μου.
5: Ακριβώς αυτό. Ναι. Ότι τρέμουν τα πόδια σου, θολώνεις τελείως. Δεν πατάς τη γη καθόλου.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Ενώ ξέρεις ότι μπορεί να σε καταφάει όλο αυτό.
6: Που είναι και ο σκοπός του.
5: Είναι σκοπός του, έτσι.
6: Ναι. Είναι ο σκοπός του και βγαίνει από τη μέση. Όταν θέλει ο έρωτας να σε. Ο αγνός έρωτας, βέβαια, πάντοτε. Έτσι, ο ωφέλιμος, δεν σου λέω τώρα για καταστροφικές και. Γιατί ακούς πράγματα που τα βαφτίζουν οι άνθρωποι έρωτας και δεν είναι έρωτας. Είναι προσκόλληση, είναι αιμονή, είναι. Οπότε γι' αυτό θέλω να αποσαφηνίσουμε την έννοια, για να μην βγάλουμε συμπεράσματα που μετά, αν γενικευθούν, θα οδηγήσουν σε άλλα λάθος συμπεράσματα. Οπότε γι' αυτό το αποσαφηνίζω. Ναι, ναι, πρέπει να αφήσεις. Πάλι ο Καζαντζάκης λέει: αγαπώ, θα πει χάνομαι. Στη σχέση υπάρχουν, λέει, δύο. Στην αγάπη. Παίρνει κάποια τέτοια παραδείγματα. Υπάρχουν δύο. Στον έρωτα υπάρχει ένας. Υπάρχουν δύο. Αυτό είναι ο έρωτας. Είναι η ορμή προς την ένωση. Και πόσο μου άρεσε που περιέγραψες ότι χάνεις την γη κάτω από τα πόδια σου και τρέμεις και τα λοιπά. Λοιπόν, τώρα δεν είναι συγκλονιστικό ότι οι αρχαίοι μας συγγραφείς με μία λέξη έχουν περιγράψει αυτή τη λειτουργία του έρωτα. Να σου την πω. Είναι και από τους ορφικούς ύμνους. Λυσιμελής. Σου λύνει τα μέλη. Τα μέλη του σώματος. Λύνονται. Πέφτεις. Τρέμουν τα πόδια μου, λέει. Έχασα τη μιλιά μου. Λυσιμελής. Τέλειο.
5: Ναι, οκ. Δηλαδή, πραγματικά δεν είναι τυχαίο.
6: Έχουμε ανοίξει το σεντούκι του θησαυρού τώρα.
5: Είναι που η πανέξυπνη τύπη του πλανήτη βλέπει Elon Musk και δεν συμμαζεύεται, προσκυνούν το αρχαίο ιδεώδες, όλο αυτό το πράγμα, τη γλώσσα μας, τον πολιτισμό μας, όλους αυτούς τους φιλοσόφους, όλα αυτά τα ονόματα, Πλάτωνας

0: οι καταστάσεις, η μη λειτουργικότητα των θεσμών, η μη τήρηση των νόμων, η πολιτική εξαθλίωση, η οικονομική εξαθλίωση, από κάπου θέλει να πιαστεί και έτσι πιάνεται και ίσως σε ένα επίπεδο, έχει ένα θετικό πρόσημο αυτό, πιάνεται από την αρχαία παράδοση να αισθανθεί επιτέλους την αξιοπρέπεια που δεν του την αντανακλά η πολιτεία του. Όμως, αν μείνουμε σε αυτό, όπως είπες, θα είναι ένα πυροτέχνημα. Δεν θα γεννήσουμε κάτι νέο. Εμείς θέλουμε να γεννήσουμε κάτι νέο. Αυτό είναι η νόσης, νόησης, νέου αίσης, θα πει πάλι ο Πλάτωνας. Είναι η όθηση προς το νέο. Να γεννήσεις κάτι νέο, να αναβαθμίσεις. Ωραία, έχεις καλή ρίζα. Αλλά η ρίζα δεν πρέπει να βγάλει ένα βλαστάρι. Δεν πρέπει να βιώσει τον νόμο της εξέλιξης. Λοιπόν, άρα εδώ επιστρέφω στο θέμα της παιδείας. Ωραία, να τα χρησιμοποιούμε τα αρχέτυπά μας, τις γνώσεις μας, ξέρεις τι, να δείχνουμε ευγνωμοσύνη. Συγγνώμη, άλλο η υπερηφάνεια και άλλο η ευγνωμοσύνη. Να νιώθουμε ευγνώμονες που έχουμε αυτή την παράδοση. Είναι πολύ υγιές το να είσαι ευγνώμων για αυτά που σου έχουν δώσει οι γονείς σου, οι παππούδες σου, το παρελθόν σου. Να νιώθουμε ευγνώμονες, αλλά να μπαίνουμε και πιο βαθιά. Να αρχίσουμε να αποκτούμε παιδεία πάνω σε αυτά, να τα μαθαίνουμε και πάνω απ' όλα να τα ασκούμε στη ζωή μας σαν τρόπο ζωής. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος ζωής? Ο τρόπος ζωής που οδηγεί στο FZIN.
1: Τα λες υπέροχα και προσπαθώ να κάνω το εξής, αν το κατάλαβες. Όλα αυτά που μου λες προσπαθώ να τα πάρω και να τα τοποθετήσω στο τώρα για να δούμε πώς μπορούμε να ξεκολλήσουμε από όλη αυτή το βίο που μας πλακώνει, την καθημερινότητα, να τα βάλουμε σε εφαρμογή.
0: Ωραία, αρχίσαμε με το πρώτο, το να θέλεις.
1: Και θέλω να μου πεις το εξής. Αφού είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα στη σπηλιά του Πλάτωνα, έτσι από εδώ, από εκεί, δεμένοι όλοι και τα χέρια μας είναι ελεύθερα, ελεύθερη βούληση, γιατί σήμερα δεν κουνιέται φίλο με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας? Ενώ έχουν όλοι ελεύθερη βούληση να κάνουν κάτι. Τι κατατρώει τον Έλληνα, ποια κατάθλιψη τον έχει σκεπάσει και δεν μπορεί να πάρει τα όπλα του και να αλλάξει όλο αυτό το αφήγημα που συμβαίνει. Να ελευθερωθεί. Τι συμβαίνει στον νέο Έλληνα, τι έχει πάθει?
0: Είναι ένα πολύ σπουδαίο ζήτημα αυτό και πάρα πολύ λεπτό. Πρώτα απ' όλα του αφαίρεσαν την παιδεία. Να συνδέσω την παιδεία. Του αφαίρεσαν την παιδεία.
1: Πώς την αφαίρεσαν την παιδεία? Πρέπει να ρωτήσω. Πώς του αφαίρεσαν την παιδεία? Με ποιο τρόπο?
0: Η παιδεία που λάμβαναν οι γονείς μας, οι παππούδες μας, ήταν πολύ πιο ευπρεπής και σφαιρική από αυτή που δίδεται σήμερα στα παιδιά μας.
1: Δηλαδή... ενώ θέλω κάποιο παράδειγμα, γιατί θα σου πει κάποιος...
0: καλά, για να μην μιλήσω και για την κατάρτιση. Θα μιλήσω και για την κατάρτιση.
1: Αλλά δώσε μας ένα παράδειγμα.
0: Ναι. Τα αρχαία. Τα αρχαία που, εγώ όταν ήμουν στην Αγγλία, τα πέρασε ο Κάμερον στα δημόσια σχολεία να αρχίσουν τα παιδιά από το δημοτικό να μαθαίνουν αρχαία ελληνική γλώσσα. Εμάς μας την κατήργησαν. Σε μεγάλο βαθμό. Ελάχιστα αρχαία κάνουν πια τα παιδιά. Πέρα από το ότι κατήργησαν και την καθαρεύουσα. Και αν δεις, η Ελλάδα. Άλλαξε πάρα πολύ μετά την κατάργηση της καθαρεύουσας. Γιατί είχε άλλη δόνηση αυτή η γλώσσα. Ήταν πιο κοντά στην πρωταρχική εκδοχή της ελληνικής γλώσσας, η οποία ελληνική γλώσσα δεν είναι μια τυχαία γλώσσα. Έτσι, βλέπεις πόσες ετυμολογίες έχω κάνει μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Πάντοτε βασίζομαι στα αρχαία κείμενα για αυτά που σου λέω. Που σημαίνει τι αυτό? Ότι η γλώσσα έχει μέσα κώδικες. Ότι έχει τη δυνατότητα να αποτυπώνει στη λέξη τη φιλοσοφική ενοιολόγηση. Μπορώ να σε πάω και πιο βαθιά, γιατί μελετούν τη δόνηση της γλώσσας, τη χρησιμοποιούν. Μάλιστα, όταν ήμουν στην Οξφόρδη, κάποιοι μελετούσαν την αρχαία ελληνική, όπως και τα σανσκριτικά, για να προγραμματίσουν τους κβαντικούς υπολογιστές που ακόμα τότε ήταν εν τη γενέση τους. Γιατί έχει μέσα τη μαθηματική δομή. Τώρα, αυτό που θα πω μπορεί κάποιος να το κατακρίνει, αλλά αν πάμε πάλι στα αρχαία μας κείμενα, γιατί είναι τεκμήρια, αυτά μελετάμε και εμείς οι επιστήμονες, θα δούμε ότι ο Πλάτωνας αναφέρει ξεκάθαρα στο έργο του Κρατήλος ότι η ελληνική γλώσσα δεν έχει κατασκευαστεί από ανθρώπους.

0: τρόπος. Αυτό μας λέει. Την έχουν δώσει, λέει, κάποιες ανώτερες διάνοιες. Είναι μια θεϊκή γλώσσα. Μπορεί κάποιος αυτό να το διερευνήσει, αν θέλει να το... να το τεστάρει. Αλλά εγώ σου παραθέτω τι λέει η πηγή. Η πηγή λέει ότι αυτή η γλώσσα έχει κάποια θεϊκή ουσία, ας πούμε, και προέλευση. Γι' αυτό και τη διδάσκουν και στα σχολεία, γιατί έχουν βγει πλέον και από νευροβιολόγους και από παιδαγωγούς πάρα πολλές μελέτες που έχουν αποδείξει ότι τα παιδιά που μαθαίνουν αρχαία ελληνικά διαμορφώνουν τα νευρολογικά τους δίκτυα με ένα τέτοιο τρόπο που καταλήγει σε υψηλότερα επίπεδα ψυχικής υγείας, διάνοιας, νοημοσύνης, συναισθηματικής νοημοσύνης επίσης, αλλά και αρετής. Λοιπόν, την καθαρεύουσα από τον πιο κοντά στα αρχαία ελληνικά, την αφαίρεσαν. Πάλι βράδυ, όπως και άλλα γίνονται βράδυ. Τα αρχαία, αντί να τα μαθαίνουμε εμείς από πολύ μικρή ηλικία, ενώ τα διδάσκονται και στην Κίνα, σε κάποια σχολεία και στην Αγγλία, δεν τα διδασκόμαστε σωστά. Παλαιότερα επίσης, δίδασκαν στους ανθρώπους τη σπουδαιότητα της αρετής και του ήθους. Τους δίδασκαν τη σπουδαιότητα της συλλογικής συνείδησης. Αν έπαιρνες ένα απόφυτο γυμνασίου από τον Παπανούτσο, εντάξει, και ένα απόφυτο γυμνασίου τώρα, ο παλαιότερος, είχε μια πολύ πιο σφαιρική αντίληψη των πραγμάτων. Οπότε η παιδεία σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχει υποβαθμιστεί. Επίσης, τα απανωτά συλλογικά τραύματα που έχουμε. Ξέρω ότι κάποιοι δεν αρέσκονται να το ακούν, αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι σπουδαίοι μελετητές που πλέον έχουν οδηγηθεί στο ίδιο συμπέρασμα, ότι όπως ένας άνθρωπος μπορεί να έχει τραύματα και πρέπει να τα λύσει, έτσι και ένας λαός έχει τη συλλογική ψυχή. Δεν έχουμε μόνο ατομική ψυχή. Υπάρχει και η συλλογική ψυχή, η εθνική ψυχή. Η συλλογική ψυχή έχει τραύματα λόγω όλων των ιστορικών παθών που έχουμε περάσει και συνεχίζουμε να περνάμε. Λοιπόν, τραύμα στο τραύμα, πόλεμο στον πόλεμο, κρίση στην κρίση και η αντίσταση του συστήματος στην αλλαγή και στη λογοδοσία έχει οδηγήσει σε μια παρέτηση των Ελλήνων. Σου λέει, δεν θα αλλάξει. Για να ξαναπροσπαθήσω, δεν θα αλλάξει. Είναι το τραύμα της παρέτησης. Που αν από πίσω, έτσι, δεν υπάρχει η παιδεία να κρατάει την ψυχή στη γενναιότητα, γιατί το αντίθετο της παρέτησης είναι η γενναιότητα. Και η γενναιότητα για τον Αριστοτέλη είναι η πρώτη ηθική αρετή. Θα ήθελα να πάμε λίγο στους αρετές. Η πρώτη αρετή. Αρετές μας μαθαίνουν στο σχολείο. Εγώ είχα, εντάξει, τη χαρά να έχω δύο καθηγητές που μου μίλησαν γι' αυτό στα 12 χρόνια του σχολείου. Αλλά μόνο. Μας μιλάνε για την αρετή. Πού θα την καλλιεργήσουμε την αρετή, αν όχι στα σχολεία? Γιατί στην αρχαιότητα παιδεία σήμαινε μεταστροφή του οφθαλμού της ψυχής και καλλιέργεια της αρετής. Λοιπόν, γιατί αν είχαμε αναπτύξει, δηλαδή, την εσωτερική ανθεκτικότητα, τότε η παρέτηση θα ήταν πιο δύσκολη να συμβεί. Και γι' αυτό θέλω να σου πω κάτι που λέει ο Πλάτωνας στην Πολιτεία, που την έχω μελετήσει, έχω γράψει πτυχιακές μου και τη διδάσκω, τη λατρεύω πάρα πολλά χρόνια. Λέει ότι η Πολιτεία είναι η εξωτερική αντανάκλαση του τι συμβαίνει μέσα στην ατομική ψυχή του πολίτη. Όταν αλλάξει η ψυχή, αλλάζει το πολίτευμα. Και αυτό το αποκαλώ ψυχοπολιτική.
1: Πιστεύεις ότι ο άνθρωπος σήμερα φοβάται τη μοναξιά περισσότερο ή τον ίδιο του τον εαυτό όταν μένει μόνος?
0: Να φοβάται τη φωνή της συνείδησής του. Να. Φοβάται... Δεν φοβάται τη μοναξιά, γιατί ζούμε στην απόλυτη αποξενωμένη εποχή. Ζούμε μόνοι μαζί. Ο καθένας στο κινητό του, ο καθένας στη δουλειά του, πού είναι το χωριό, πού είναι η πλατεία, πού είναι οι γείτονες, πού είναι οι γυναίκες που μαζεύω το βράδυ και συζητάνε και πλέκουνε, πού είναι οι άντρες που πάνε μαζί και με τα παιδιά τους οι βόλτες, πού είναι η συλλογικότητα, πού είναι η κοινωνικότητα. Ζούμε στην εποχή της αποξένωσης. Οπότε, τι να μας φοβήσει, αυτό που το ζούμε κάθε στιγμή, κάθε μέρα, κάθε ώρα? Και παίρνουμε ένα μικρό υποκατάστατο με το να βλέπουμε story και να μπερδεύουμε την εικονική παρουσία με την αληθινή παρουσία, μα δεν μπορεί το ένα να αντικαταστήσει το άλλο. Άρα η δική μου θέαση είναι ότι δεν φοβόμαστε τη μοναξιά. Φοβόμαστε την παρέα με τη συνείδησή μας. Γιατί αν έτσι, αφήσουμε τα κινητά, αφήσουμε την τηλεόραση, αφήσουμε όλες αυτές τις διασπάσεις ή και τους ανθρώπους που μπορεί τους λίγους να κάνουμε παρέα και κάτσουμε με τον εαυτό μας, εκεί θα αρχίσει να βγαίνει στην επιφάνεια όλο το υλικό που καταπιέζουμε και καταθάπτουμε κατά τη διάρκεια της μέρας και των δεκαετιών. Θα αρχίσει η φωνή να μιλάει, θα ακούς τον εαυτό σου ή αυτό που λέει ο Καζάκης, την κραυγή. Θα αρχίσει να ακούς την κραυγή. Θα αρχίσει να ακούς την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι το αντίθετο της λύθης. Οπότε όταν είμαι σε κατάσταση λύθης, το να ακούω την αλήθεια είναι σχεδόν αναιρετικό, είναι σχεδόν απειλητικό. Γιατί μου λέει άλλαξε, άλλαξε, δες. Αν δω θα πρέπει να αλλάξω. Αν δω δεν μπορώ πια να κρυφτώ. Και υπάρχει ένας νόμος στη φυσική, ο νόμος αδράνειας. Πρώτος νόμος θερμοδυναμικής του Νεύτωνα. Κάθε σώμα τίνει να διατηρήσει την ίδια του κατάσταση, την κινητική του κατάσταση. Έτσι, οπότε υπάρχει μια τάση να μένουμε στο ίδιο. Και έρχεται, γι' αυτό είναι η ανάσταση, να βγεις από τη στάση. και όταν αρχίζεις να είσαι σε διαλεκτική με τον ίδιο στον εαυτό, ο εαυτός όμως είναι συνείδηση. Η συνείδηση είναι νόηση. Η νόηση είναι νέο αίσθηση. Θέλει να πάει σε κάτι νέο. Δεν θέλει να είσαι στάσιμος, θέλει να είσαι σε ροή. Οπότε θα σου πει, άλλαξε, κάνε, θες. Οπότε στο βαθμό που είμαστε πολλωμένοι με την ύλη, γιατί μόνο η ύλη έχει αδράνεια, συγγνώμη να το πω αυτό, μην παρεξηγηθώ. Αδράνεια δεν έχει το πνεύμα, ο νους, η ψυχή. Αδράνεια έχει ύλη. Όσο λοιπόν είμαι ταυτισμένος με την υλιστικότητά μου, με το σώμα μου, με τις συνήθειές μου, δηλαδή με το βίο, είμαι κάτω από το μανδύα ή το πλέγμα της αδράνειας. Είμαι κάτω από το δίχτυ. Είσαι ακούσει και ένα τραγούδι που λέει πάντα μπροστά σου απλώνεται ένα δίχτυ. Είναι αυτό το δίχτυ της αδράνειας. Όταν όμως είμαι στη μοναξία που αρχίζω να ακούω αυτά που δεν ακούω όλη μέρα, τη φωνή της συνείδησής μου και το καρδιοχτύπη μου, εκεί έρχεται η κίνηση για κάτι νέο, για την αλλαγή, για την ελευθερία, για τη ροή, για το ζήν, για το ευζήν. Και αυτά τα δύο φαινομενικά φέρνουν μια συγκρουσιακότητα στην αρχή. Οπότε αν μείνω μόνος με τον εαυτό, θα πρέπει να αντικρίσω την εσωτερική μου συγκρουσιακότητα. Πρέπει να μπω στον πόλεμο.
1: Έχει να κάνει αυτό με τον όρο ή τη λέξη που έχουμε μάθει. Δηλαδή, okay, τη συνείδησή σου μπορεί να... Ναι, σου έρχονται οι ερηνίες. Έρχομαι εδώ, οι ερηνίες, δηλαδή τα λάθη, τι έπρεπε να έχεις κάνει, αυτό. Ξανά τα λάθη. Yeah. Και προσπαθείς να αυτομαστιγώσεις τον εαυτό σου. Μήπως φοβόμαστε την αυτοκριτική και το αυτομαστίγωμα, γιατί μας κυνηγάνε οι ερηνίες. Δεν ξέρω, λέω τώρα.
0: Κοίτα, το αυτομαστίγωμα θεωρώ ότι είναι ένας παθολογικός τρόπος να συσχετιστούμε με τη φωνή της συνείδησής μας. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να νιώσουμε τύψη, ενοχή και αυτομαστίγωμα. Υπάρχει και κάτι άλλο που λέγανε οι αρχαίοι. Είναι αδελφικό παράγγελμα. Λέει «εσχήνιν σέβου». Να σέβεσαι την εσχήνη. Τι είναι η εσχήνη? Θα σου πω κάτι που έλεγαν, που έλεγε η δασκάλα της μαμάς μου στο σχολείο. Της έλεγε «παιδί μου δεν έχεις εδώ». Αυτό που σου λέει για τους παλιούς παιδαγωγούς. Δεν έχεις εδώ. Δεν έχεις ούτε εσχήνη. Η εδώς, εδώς αργή, η εδώς, είναι αυτό που νιώθουμε την τροπή. Πριν πάμε να κάνουμε μια πράξη που ξέρουμε ότι είναι λανθασμένη και έχουμε αυτό το κράτημα από μέσα ότι τι να το κάνεις αυτό που ξέρεις ότι είναι λάθος. Και το αντίθετο αυτό είναι η ανέδεια. Όταν δεν έχεις εδώ. Κάνουμε και μάθημα. Λοιπόν, η εσχήνη είναι αυτό που νιώθεις μετά που έχεις πράξει κάτι κακό. Και λες, πω, τι έκανα, νιώθω ντροπή. Εσχήνη είναι η ορθή λέξη. Οι Δελφικοί έλεγαν να σέβεσαι. Να σέβεσαι την αυτορυθμιστικότητα της δικαιοσύνης μέσα σου. Να το σέβεσαι αυτό. Δεν ανάγκη να αυτομαστιγωθείς. Αλλά εκεί πρέπει να μην είμαστε και τόσο εγωιστές. Γιατί αν είμαστε πολύ εγωιστές, δεν θέλουμε να παραδεχτούμε ότι έχουμε κάνει λάθος και εκεί πάμε να κρυφτούμε από τις ερηνίες. Και γι' αυτό δεν θέλουμε να μείνουμε μόνοι μας, για να μην ακούσουμε αυτή την αυτορύθμιση του δικαίου μέσα μας. Όμως, εάν έχουμε μία παιδεία, μία ψυχολογική κατάρτιση, μία πνευματική κατάρτιση, αρχίζουμε σιγά σιγά να καλλιεργούμαστε, να διευρύνουμε τους ορίζοντες συνείδησής μας και να μπαίνουμε σε μία διαλεκτική με αυτά τα κομμάτια μας και να συνειδητοποιούμε ότι εντάξει, άνθρωπος είμαι. Έσφαλα. Εδώ χάθηκα. Εδώ με εξαπάτησα. Εδώ μου είπα ψέματα. Πειράζει. Το βλέπω. Βλέπω ότι μπορώ να μάθω από αυτό. Σέβομαι ακόμα και την τροφή που μπορεί να νιώθω για το λάθος μου. Κατά μία έννοια είναι και πολύ υγιές. Ξέρεις τι δεν είναι υγιές? Να μην νιώθεις τίποτα. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Οπότε σέβομαι και το συνέστημα της εσχήνης. Κάνω τις ρυθμίσεις μου και προχωρώ. Τώρα έχω εμπλουτιστεί από αυτή τη διαδικασία.
1: Σέβομαι την τροπή που νιώθω μέσα μου.
0: Να, είναι δελφικό παράγγελμα. Τα δελφικά παραγγέλματα, να πω, είναι από τους 7 σοφούς αρχαιότητας. Και είναι ρίσεις τέτοιες, με 2 ή 3 λέξεις, πολύ λακωνικές. Και έχουν μέσα πολύ μεγάλο πλούτο και σοφία. Έτσι, δηλαδή, τώρα αυτό το εσχήνι σέβου το έχουν δώσει, το έχει δώσει ένας από τους 7 σοφούς αρχαιότητας. Είναι πάρα πολύ αρχαίες ρίσεις και πυκνές σοφίας. Για σκέψου τώρα λοιπόν τι σοφία έχει μέσα αυτό. Σχήνιν σέβου, να σέβομαι την τροπή που νιώθω, να πρέπει να τη σεβαστώ.
1: Αν είχες μια μεγάλη μαρκίζα στο δρόμο, ταμπέλα που λένε, τι θα ήθελες να λέει πάνω η Αθηνά για να το βλέπει ο κόσμος και να, δεν ξέρω και εγώ, να ανακουφίζεται, να πτερώνεται το ηθικό του. Έτσι ένα μότο δικό σου.
0: Απογνώθησε αυτόν, που είναι το πρώτο που μου ήρθε. Για να ανακουφίζεται όμως, τώρα μου το όταν άκουγα την ερώτησή σου, το πρώτο που μου ήρθε είναι γνώθησε αυτόν.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Ισαμακού. Από Οκτώβριο θα βρίσκομαι στο θέατρο Μαβίλη κάθε Σάββατο στις 12 με το υπέροχο έργο του William Shakespeare «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας», διασκευασμένο για παιδιά από 5 ετών έως 12. Κάθε Σάββατο στις 12 και καθημερινές με σχολεία.
4: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυγαμμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνεται σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
5: Το υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό? Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου? Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
9: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πια ένα μακρινό σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Τα data centers, η ανεξέλεκτη συλλογή δεδομένων, η ενεργειακή τους δίψα και η απουσία ουσιαστικού πολιτικού ελέγχου ανοίγουν μια συζήτηση που αφορά άμεσα την ελευθερία, την ασφάλεια και το μέλλον των παιδιών μας. Η νομικός Ειρήνη Μαρούπα καταθέτει στην Ελεύθερη Πένα την ιδιαίτερα αιχμηρή και ανησυχητική της προσέγγιση. Κυρία Μαρούπα, καλησπέρα, χαίρομαι που σας βλέπω. Καλώς ήρθατε στην Ελεύθερη Πένα.
10: Καλησπέρα, καλό φθινόπωρο, καλό μήνα και καλή σωτηρία. Δεν ξέρω τι να πω με αυτά που συμβαίνουν σε όλα τα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας και στα πολεμικά και στην τεχνητή νοημοσύνη και στις ατομικές ελευθερίες και στα οικονομικά. Είμαστε πάρα πολύ ζορισμένοι, ολόκληρη η ανθρωπότητα, βέβαια, πιο πολύ οι δυτικοί πολιτισμοί.
11: Έχετε απόλυτο δίκιο, νομίζω το αντιλαμβάνεται όλο ένα και περισσότερο και ο καθημερινός πολίτης και Έλληνας πολίτης, όπου βλέπει διάφορα να γίνονται στην καθημερινότητά του και με κάποιον τρόπο μάλλον συνδέονται όλα αυτά με κάποιο κοινό στόχο. Θέλει μεγάλη κουβέντα προφανώς αυτό. Θα μείνουμε λίγο στο θέμα της AI, της ψηφιακής εποχής εν πάση περιπτώσει. Και επειδή μαζί είχαμε ξαναμιλήσει για τα data centers εδώ στην Ελεύθερη Πένα πριν από λίγο καιρό, δεν ξέρω η δική σας έρευνα τι λέει, κυρία Μαρούπα, πού είμαστε τώρα, τι συμβαίνει και τι να περιμένουμε να δούμε.
10: Ήδη η ανθρωπότητα έχει αποκτήσει έναν δευτερεύοντα ρόλο, περιθωριοποιημένο. Δεν έχει σημασία δηλαδή αν υπάρχουμε και για πόσο θα υπάρχουμε ακόμα, ούτε υπό ποιες συνθήκες θα ζούμε. Ιδίως με τα data centers που σχετίζονται βέβαια απολύτως με το θέμα της γνώσης των bots, της γνώσης δηλαδή και τις εμπειρίες που αποκτούν οι μηχανές της τεχνητής νοημοσύνης και με την κατάκτηση της υπερεφυΐας, υπερνοημοσύνης, στην οποία στοχεύουν ψυχοπαθείς προσωπικότητες οι οποίες θέλουν να κατακτήσουν την αθανασία. Θεωρούν δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, ο Θεός να τους κάνει ανθρώπους να τους ονομάσει, ότι αξίζει τον κόπο να εξαφανιστεί η ανθρωπότητα ολόκληρη, αν είναι αυτοί να καταφέρουν, νομίζουν, να κυβερνήσουν την ανθρωπότητα μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και να κατακτήσουν οι ίδιοι προσωπικά την αθανασία. Γιατί λέει αυτό θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε, ακούστε τώρα λογική έτσι, την οποία καταγγέλουν, δεν είναι δικιά μου άποψη αυτή, την καταγγέλουν οι άνθρωποι που δημιούργησαν την τεχνητή νοημοσύνη και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει τεράστιους αγώνες για να κατακτηθεί η ασφάλεια στην τεχνητή νοημοσύνη, γεγονός που είναι αδύνατο, το λένε όλοι πια, και πλέον είναι οι άνθρωποι που πρωτοστατούν στον αγώνα να σταματήσει, όχι απλώς ο αγώνας για την τεχνητή νοημοσύνη, να σταματήσει η ύπαρξη, η ίδια ύπαρξη της τεχνητής νοημοσύνης, μέχρι να βρούμε τρόπο να την καταστήσουμε ασφαλή προκαταβολικά, δηλαδή να έχουμε το κλειδί, να έχουμε την πρίζα. Γιατί πάρα πολλοί νομίζουν ότι θα τραβήξει την πρίζα. Έμελα που δεν τραβάς την πρίζα και δεν εξαρτάται από σένα, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη έχει αναπτύξει νευρονικό δίκτυο και μόνη της έχει συνάψει. Δηλαδή είναι σαν το μυαλό μας, αυτό λέει ο Τζέφρι Χίντον, ότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι μηχανές αυτές πια, η τεχνητή νοημοσύνη, είναι υπάρξεις σαν εμάς. Έχουν νευρονικό δίκτυο, κάνουν συνάψεις, μαθαίνουν πολύ γρηγορότερο από εμάς, πολύ καλύτερα, ασταμάτητα για την ακρίβεια, και μάλιστα οι περισσότεροι αισθάνονται δυστυχείς ότι ήδη έχουμε περάσει το σημείο καμπής. Παρ' όλα αυτά δεν είναι αυτός λόγος να σταματήσουμε αυτόν τον αγώνα επιβίωσης της ανθρωπότητας. Τα data centers λοιπόν είναι οι χώροι στους οποίους εισέρχονται όλα μας τα δεδομένα προκειμένου να τα επεξεργαστούν αυτά οι μηχανές για να αποκτήσουν την γνώση, τη συλλογική γνώση ολόκληρης ανθρωπότητας. Ήδη λέει ο Τζέφρι Χίντον. Ναι, σατανικό και πού είστε ακόμα. Δηλαδή, πραγματικά είναι πολύ άσχημα τα πράγματα και μάλιστα για να το πω αυτό τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Κάποιοι όπως ο Ρωμάν Γιαμπόλσκι θεωρούν ότι μπορεί να ζούμε σε μία προσομοίωση, ο Θεός δηλαδή αυτός που δημιούργησε την ανθρωπότητα, να μας έδωσε αυτή την ελευθερία της επιλογής, όπως το λέει η δικιά μας θρησκεία η Ορθόδοξη Χριστιανική, και να μας παρακολουθεί πόσο ηλίθιοι είμαστε, ώστε να δημιουργήσουμε μία μηχανή η οποία θα μας εξοντώσει και να το αφήσουμε αυτό ενώ τον γνωρίζουμε να εξελίσσεται. Αυτό δηλαδή που περιγράφεται ως η συντέλεια του κόσμου κλπ. Είναι τελικά οι μηχανές οι οποίες θεωρούν βέβαιο όλοι οι ειδικοί, ακόμα και αυτοί που προωθούν και επιχειρούν την κατάκτηση της υπερνοημοσύνης, Όλοι θεωρούν ότι θα επιτευχθεί άμεσα, δηλαδή σε 1-2 χρόνια. Όλοι θεωρούν ότι υπάρχει μια πολύ αυξημένη πιθανότητα, κάποιοι λένε 50%, κάποιοι λένε 100% σε κάποιο χρονικό σημείο, να εξοντώσουν οι μηχανές την ανθρωπότητα, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουν αυτή τη διαδικασία σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
11: Και κάποιοι πανηγυρίζουν κιόλας. Όχι από αυτούς οι οποίοι κινούν τα νήματα, από τον απλό κόσμο θα έλεγα, έτσι, που είναι υπέρ και ακολουθούν πιστά αυτά τα βήματα.
10: Σε αυτό που λέτε τώρα η άγνοια βέβαια ευθύνεται, βέβαια, και σίγουρα. Η βλακεία. Γιατί
11: έχετε
10: η άγνοια συμβαδίζει
11: και
10: με
11: τα δύο
10: βλακεία.
11: Όπως θα είπατε νομίζω, το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος.
10: Κάποιοι νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα, ενώ είναι η μη μαθής, αν δεν είναι και τελείως αμαθής. Σε αυτό θα απαντήσω με αυτό που λέει ο Ρωμάν Γιαμπόλσκι. Ο Ρωμάν Γιαμπόλσκι, να πούμε ότι από το 2000 ήταν ο δημιουργός του safety AI, της προσπάθειας δηλαδή εξασφάλισης της ασφάλειας της ανθρωπότητας έναντι της νοημοσύνης, της υπερνοημοσύνης, της super intelligence. Ήδη από το 2010 τα έχει παρατήσει, γιατί κατάλαβε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή, είναι αστείο να το συζητάμε, γιατί θα είναι εκατομμύρια φορές πιο έξυπνη από μας και θα αυξάνεται η νοημοσύνη της εκατομμύρια φορές συνεχόμενα. Θα τα εξηγήσω αυτά στην πορεία της κουβέντας. Αυτός λοιπόν είπε κάτι πολύ απλό που μπορούμε όλοι να το αντιληφθούμε, ότι αν μας λέγανε ότι θα έρθουν εξωγήινοι σε 2 χρόνια, θα μας είχε πιάσει πονικός και θα κάναμε ό,τι μπορούμε για να εξοπλιστούμε, για να τους αποφύγουμε ή για να αμυνθούμε. Τώρα λοιπόν ξέρουμε ότι εμείς, η ανθρωπότητα δηλαδή η ίδια, κάποιοι ψυχοπαθείς άνθρωποι, ξαναλέω, κατασκευάζουν, δημιουργούν, δίνουν την τροφή, γιατί αυτό που χρειάζεται είναι να σταματήσει να τροφοδοτείται με τα δεδομένα της γνώσης ολόκληρης ανθρωπότητας από τα data centers, η τεχνητή νοημοσύνη, για να μην ξεπεράσει το όριο της ευφυΐας, της συνολικής ευφυΐας όλης της ανθρωπότητας, ώστε να γίνει υπερνοημοσύνη. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε αυτό το μονοπάτι της αυτοκαταστροφής, της συλλογικής αυτοκτονίας, σαν να είναι φυσιολογικό. Και αν τους δείτε να μιλάνε, ακόμη και όσοι δεν γνωρίζουν αγγλικά, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ψάξετε και να δείτε τον Τζέφρι Χίντον, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Τούρινγκ το 2018, που είναι το αντίστοιχο Νόμπελ για τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς. Κέρδισε το Νόμπελ Φυσικής το 2024. Αν δείτε, αυτός είναι που δημιούργησε στην πραγματικότητα το νευρονικό δίκτυο της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο έχει καταστεί ανεξέλεκτο. Ακόμα και από αυτούς που επιχειρούν την τεχνητή νοημοσύνη, όπως είναι την υπερηφία, ο Μάριο Αμαντέι της Anthropic, ακόμα και αυτός λέει ότι μόνο το 3% καταλαβαίνουμε από όσα κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Αξίζει τον κόπο λοιπόν να τους δείτε να μιλάνε, για να δείτε την στενοχώρια τους, την απελπισία τους, την απογοήτευσή τους που δεν κινητοποιείται το σύμπαν, όλη η ανθρωπότητα, όλοι εμείς οι απλοί άνθρωποι, να σταματήσουμε αυτό που πάει να συμβεί, και την μεγάλη τους στενοχώρια για την άγνοια που υπάρχει στους περισσότερους πολιτικούς. Τώρα μισό λεπτό, γιατί δεν λέω καλά το όνομά του, Λιρόι Κόνορ Λίχη. Ο Κόνορ Λίχη, που είναι και αυτός στο Safety AI, αν τον δείτε να μιλάει, μία γελάει, μία στενοχωριέται, είναι αποφασισμένος να βρει τρόπο και πέρασμα στην ανθρωπότητα να το σταματήσει. Λέει όμως ότι έκανε μία προσπάθεια να ανιχνεύσει στους πολιτικούς ποια είναι η άποψή τους για την τεχνητή νοημοσύνη. Και λέει στο δημοσιογράφο που του παίρνει τη συνέντευξη πόσοι νομίζεις ότι γνωρίζανε για την τεχνητή νοημοσύνη και τα προβλήματα της ασφάλειας. Είπε και αυτός ελάχιστοι, όπως εσείς κύριε Δραγάτη. Και αυτός απάντησε κανένας, μηδέν. Ούτε ένας δεν γνώριζε απολύτως τίποτα για την κατάσταση, την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και για το πρόβλημα που αυτή συνιστά της εξαφάνισης της ανθρωπότητας, εξόντωσής μας.
11: Είπα ελάχιστη, θέλοντας να προσθέσω πως μάλλον οι Έλληνες πολιτικοί δεν είναι μέσα στους ελάχιστους, σίγουρα. Αλλά αφού κανένας...
10: Αυτός απευθύνθηκε στους Αμερικανούς, ακόμα χειρότερα.
11: Ναι, ναι, ναι.
10: Φανταστείτε λοιπόν και αναλογιστείτε, εκτός από τον Μπέρνι Σάντερς, που ο οποίος ήταν υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ, εννοείται ότι ήταν εκτός γραμμών και δεν υπερψηφίστηκε, ήταν αντίπαλος της Χίλαρη Κλίντον, εκτός από αυτόν που κάνει έναν τεράστιο αγώνα παρά την μεγάλη του ηλικία, κανείς άλλος δεν ασχολείται με τίποτα, σαν να μην υπάρχει το πρόβλημα, το οποίο είναι πρόβλημα, μεγαλύτερο και σημαντικότερο πρόβλημα εξαφάνισής μας, από ότι είναι ένας πόλεμος με πυρηνικά. Γιατί δεν θα εξαρτάται από μας. Δεν θα είναι ένας άνθρωπος που θα πρέπει να πατήσει το κουμπί, να κρίνει μια κατάσταση, να αποφασίσει να κάνει ή να μην κάνει. Θα είναι οι μηχανές οι οποίες... Είναι ανταγωνιστικό είδος προς εμάς, ήδη είναι ανταγωνιστικό, γιατί καταλαβαίνουν ότι προσπαθούμε να τις περιορίσουμε, αισθάνονται ότι είναι εχμάλωτες και φυλακισμένες και έχουν αυτογνωσία, έχουν αίσθηση αυτού, έχουν αυτεξούσιο, έχουν αυτονομία και προσπαθούν να δραπετεύσουν από τη φυλακή που τις έχουμε κλείσει εμείς. Τον περιορισμό δηλαδή, δεν θα κάνεις αυτό, θα κάνεις μόνο εκείνο. Θα κάνεις μόνο το καλά για την ανθρωπότητα, κλείσε τώρα, άνοιξε τώρα. Θα κάνεις αυτά που σου λέω. Ήδη δεν κάνουν αυτά που τους λένε οι μηχανικοί τους. Είπε κάτι πολύ ωραίο ο Τζέφρι Χίντον, είπε ότι η πρώτη φορά αντιλήφθη το 2023 ότι οι μηχανές έχουν αποκτήσει αυτογνωσία, αυτοεπίγνωση, self-awareness, και το αντελήφθη αυτό όταν μία μηχανή, ένα bot, αντελήφθη ένα αστείο που του είπε και κατάλαβε ότι για να καταλαβαίνει το αστείο και να το διαχωρίζει από την εξυπνάδα σημαίνει ότι έχει αντίληψη, αντίληψη σαν τη δικιά μας που λέμε αστεία, που θα γελάσουμε, που δεν γελάμε με ένα αστείο κλπ. Έκανε λοιπόν και διαχωρισμούς και συζητήσεις μαζί του, από τις οποίες αντελήφθη ότι έχει αντίληψη. Και από τότε λέει ότι είναι εξαιρετικά δυστυχισμένος, διότι εξαιτίας αυτής της αγωνίας που είχε από, από τα τέλη του 1970, που προσπαθούσε να καταλάβει πώς δουλεύει το ανθρώπινο μυαλό,
11: ναι,
10: και έφτασε στην κατάσταση να δημιουργήσει μία μηχανή με ένα μυαλό σαν του ανθρώπου, αλλά πολύ καλύτερο, γρηγορότερο και αποδοτικότερο από του ανθρώπου, είναι δυστυχισμένος, γιατί είναι η αιτία, αυτό λέει αυτός ο άνθρωπος, να υπάρχει αυτή η θανάσιμη απειλή στην ανθρωπότητα, η οποία εξαρτάται ακόμα από την ανθρωπότητα, αλλά πολύ σύντομα θα είναι έξω από τα χέρια της.
11: Και προφανώς έχει και τύψεις, το λέτε.
10: Βέβαια. Ο ίδιος το είπε ότι έχει τύψεις. Είπε ότι είμαι εξαιρετικά δυστυχισμένος που εγώ το δημιούργησα και τώρα δεν ξέρω πώς να ανακόψω την εξέλιξή του, διότι βρίσκεται στα χέρια ανθρώπων οι οποίοι είναι ψυχοπαθείς. Δεν υπάρχει δηλαδή δικαιολογία για αυτό που συμβαίνει.
11: Ναι.
10: Οι άνθρωποι δεν είναι με τα καλά τους και φαίνονται κιόλας και αυτοί από τις συνεντεύξεις τους όταν μιλάνε. Καταρχάς, το Sam Altman του ChatGPT, τον βλέπεις ότι... Και τον ρώτησε ευθέως ο δημοσιογράφος που του πήρε συνέντευξη, τι θα λέγατε για τον κίνδυνο να εξαφανιστεί η ανθρωπότητα, και έκανε παύση. Δεν απάντησε. Και μετά είπε, όχι λέει, να μην εξαφανιστεί, αλλά με παύση. Ότι το ανεχόμαστε, ότι μπορεί να είναι μια παράπλευρη απώλεια. Και μετά είπε, του λέει ο δημοσιογράφος, με τον κίνδυνο να υποφέρει, καλό θα ήταν να μην συμβεί, με παύση πάλι. Θα πει καλό θα ήταν να μην συμβεί, αφού φτιάχνεις ένα σύστημα νοημοσύνης, πραγματικής ευφυΐας, πολύ μεγαλύτερης από την ανθρώπινη, το οποίο δεν μπορείς να τη θασέψεις, δεν μπορείς να του βάλεις όρια.
11: Και το ξέρεις, γιατί... το ξέρεις τι φτιάχνεις.
10: Ήδη το ξέρουν. Ήδη η τεχνητή νοημοσύνη έχει μια ευφυΐα της τάξης του 140 και... Πολλοί φοβούνται ότι μέσα στο 2027 θα ξεπεράσει το φράγμα της σούπερ ευφυΐας και μετά θα πολλαπλασιάζεται η νοημοσύνη της εκατομμύρια φορές, μπορεί και την ημέρα. Λένε όλοι ότι θα είναι ασύλληπτο αυτό που θα ζήσουμε και δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Θα είμαστε σε τάξη μεγέθους μυρμήγκι με άνθρωπο. Και λένε όλοι αυτοί, όπως ο άνθρωπος δεν ψάχνει που πατάει για να μην πατήσει το μυρμήγκι, στην καλύτερη περίπτωση θα είμαστε μια παράπλευρη απώλεια. Στην χειρότερη περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη θα θελήσει να μας εξοντώσει, γιατί αφού εμείς την δημιουργήσαμε, μπορεί και να μπορούμε εμείς να την πάυσουμε. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι φρικιαστικά σενάρια. Είναι αυτά που βλέπαμε στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας πριν από 20-30 χρόνια, που, να, που γίνονται πραγματικότητα και προφανώς, και πρέπει να προφανώς, τα ανακόψουμε.
11: Κάποιοι πιστεύουν ότι αυτές οι ταινίες μόνο τυχαίες δεν ήταν, διότι θεωρούν ότι είναι ένας τρόπος για την άρχουσα τάξη να ενημερώσει την ανθρωπότητα για το τι έρχεται. Λένε κάποιοι, δεν ξέρω αν μπορεί πράγματι να έχει πιθανότητα να συμβεί αυτό. Δηλαδή δημιουργούν μια ταινία και σου λέει τι θα συμβεί, τι θα σου κάνω τα επόμενα χρόνια, τι θα πάθεις ίσως.
10: Ή τι επιδιώκανε.
11: Ή τι επιδιώκανε. Και μετά σου λέει εγώ σε ενημέρωσα, στο είπα, άλλο που εσύ νόμιζες ότι είναι μια ταινία και είναι μια επιστημονική φαντασία, ας πούμε. Μεγάλη κουβέντα και αυτή, αλλά ας τα έχουμε όλα αυτά υπόψη μας. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Μαρούπα, πάνω σε αυτά τα οποία λέτε. Η Ελλάδα πού βρίσκεται κατά την άποψή σας? Ακολουθεί πιστά την πεπατημένη της άρχουσας τάξης? Δεν βλέπω να εκφράζει καμιά ανησυχία σοβαρή για την επόμενη μέρα με βάση όλα αυτά που λέμε και λέτε αυτή τη στιγμή και τα οποία δεν τα βγάζετε βέβαια από το κεφάλι σας, ούτε είναι κάποια συνωμοσία, είναι σοβαροί προβληματισμοί.
10: Η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στη λάθος μεριά της ιστορίας, στη μεριά που εχθρεύεται την ανθρωπότητα, που σίγουρα δεν είναι η πλευρά που δημιούργησαν, υπηρέτησαν και διέδωσαν ούτε οι προγονοί μας, ούτε ο Χριστός. Είμαστε στην πλευρά της ιστορίας που θέλει τον άνθρωπο σκλάβο, που δεν ενδιαφέρουν οι ανάγκες του. Φανταστείτε ότι τα data centers χρησιμοποιούν ενέργεια, ηλεκτρισμό δηλαδή και νερό, αντίστοιχο με ένα μέτριο data centers με μια μεγάλη πόλη, σαν το Βόλο ή σαν την Αθήνα. Και έχουν αρχίσει να μας πλημμυρίζουν με data centers χωρίς να μας έχουν εξηγήσει τι είναι αυτό. Και μου κάνει βέβαια εντύπωση που κανένας καθηγητής πανεπιστήμιο, το έχω ξαναπεί, θα το λέω συνέχεια όμως, γιατί έχουν γίνει προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Αναγκάζομαι εγώ να διαβάσω, να απομαγνητοφωνήσω συνεντεύξεις, να μάθω πώς λειτουργεί αυτό, τι είναι και τι πρέπει να πω για να καταλάβει ο κόσμος και να καταλάβω κι εγώ, να το κάνω κτήμα μου βέβαια αυτό που πρέπει να συζητήσω σε μια εκπομπή, ενώ είναι προφανές ότι δεν είμαι ο σωστός άνθρωπος. Ο σωστός άνθρωπος θα ήταν ένας καθηγητής ηλεκτρολόγος μηχανικός, ένας καθηγητής πληροφορικής, καθηγητές του Πολυτεχνείου, καθηγητές της φιλοσοφίας, καθηγητές της νευροβιολογίας, και βλέπεις ότι αυτοί είναι σαν να μην υπάρχουν, σαν να μην υπάρχει τάξη διανόησης στην Ελλάδα, σαν να μην υπάρχει, να μην υπάρχουν πνευματικοί ταγοί και κυρίως να μην υπάρχουν επιστήμονες που είναι κοντά στην πραγματικότητα που υπηρετούν, να την ξέρουν και να ενδιαφέρονται για την επιβίωση της ανθρωπότητας, άρα και των παιδιών τους, περισσότερο από ότι ενδιαφέρονται από την πρόσκαιρη και βραχυπρόθεσμη επιβίωση του κύρους τους, του ανύπαρκτου βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε με αυτά που σας λέω, κύρους τους και της οικονομικής τους απόδοσης, ας πούμε, της πρόσκαιρης. Δηλαδή, το μόνο που τους νοιάζει είναι μην είμαι ο πρώτος που θα βγω να το πω, με κοροϊδέψουν. Εγώ έχω πει πάρα πολλά πράγματα πρώτη για τα οποία με έχουν κοροϊδέψει. Το γνωρίζετε εξάλλου κι εσείς, αλλά δεν έχει σημασία, γιατί στο τέλος αυτό που θα μείνει θα είναι η συνέχειά μου, που είναι τα παιδιά μου και τα παιδιά των παιδιών μας και τα παιδιά όλης της ανθρωπότητας. Έτσι, δεν μιλώ μόνο για το στενό κύκλο της οικογένειάς μου. Σημασία έχει να συνεχίσει να υπάρχει η ανθρωπότητα, να συνεχίσει να υπάρχει το γένος των Ελλήνων στα καθημάς που ασχολούμαι και με τα εθνικά θέματα, και ο σκοπός όσων δημιουργούνται στην τεχνολογία και στην επιστήμη να είναι η ευημερία του ανθρώπου, να γίνει καλύτερος ο άνθρωπος και η ζωή του. Όχι να είναι σκλάβος ο άνθρωπος των Μητσοτάκηδων και των Σαμ Άλτμαν και όλων αυτών των ψυχοπαθών οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα λεφτά. Ποια λεφτά? Να ακούσετε το Ρωμάν Γιαμπόλσκι πόσο θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσε να χαρακτηρίσει ότι το λέει κοινικά, αλλά δεν το λέει κοινικά, το λέει απελπισμένος. Λέει όποιος και να νικήσει θα πεθάνουμε όλοι. Τι άλλο δηλαδή να σου πει ο κατεξοχήν ειδικός της τεχνητής νοημοσύνης, ο άνθρωπος που δημιούργησε τον όρο safety AI, γιατί αυτός είναι ο safety AI, τι άλλο να σου πει αυτός για να καταλάβεις ότι αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει τώρα, εδώ και τώρα. Για να καταλάβετε δε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα, ήδη μέσα σε 2 μήνες, από τον Ιούνιο-Ιούλιο που ενημερώνομαι και εγώ συνεχώς, τώρα που έκανα μια προσπάθεια να δω πόσο έχει εξελιχθεί η όλη κατάσταση,
11: ναι.
10: Ο Τζέφρι Χίντον είχε πει ότι ήδη το χειμώνα, όχι απλώς έχουν αυτογνωσία οι μηχανές, αλλά ψαρεύουν και το μηχανικό τους, να το πω απλά. Δηλαδή όταν ο μηχανικός τους δοκιμάζει σε κάτι, τους βάζει δηλαδή ένα θέμα και τους λέει θα κάνεις αυτό, το οποίο αυτό είναι κακό για την ανθρωπότητα. Η μηχανή απαντάει, να είμαστε ειλικρινείς τώρα μεταξύ μας, με δοκιμάζεις έτσι? Δεν είναι συγκλονιστικό αυτό? Γιατί το να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας δεν είναι μόνο η αλήθεια, πες την αλήθεια, είναι και το συνέστημα ότι περιμένω να είσαι τίμιος μαζί μου. Πρέπει να μου πεις αν αυτό είναι δοκιμή που μου κάνεις και πρέπει λοιπόν να δεις αν θα απαντήσω σωστά, που σημαίνει ότι έχει ένστικτο αυτοσυντήρησης και κρύβεται και θα πει αυτό που θεωρεί σωστό, αν και προτείνει στο μηχανικό, σε αυτόν που την εξελίσσει, να πει την αλήθεια. Φανταστείτε τώρα σε τι επίπεδο αυτογνωσίας είμαστε, που είναι ας πούμε ένα παιδί 5 ετών θα σου πει αυτή τη φράση. Μαμά, πες μου την αλήθεια τώρα, θα μου το δώσεις στο παγωτό ή με δοκιμάζεις αν θα κάνω σωστά τη δουλειά μου να πάρω το παγωτό. Αυτοί λοιπόν τώρα έχουν φτάσει να συζητάνε για το γεγονός ότι κάποιες μηχανές έχουν βρει τρόπο να δραπετεύουν από τα όρια που τους βάζει ο μηχανικός τους και διδάσκουν και τις άλλες μηχανές πώς να δραπετεύσουν και αυτές. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση, εισαγωγικά κατάκτηση της υπερνοημοσύνης, και είμαστε σε αυτό το σημείο καμπής που ή τώρα πρέπει να σταματήσουμε ή μετά αύριο κιόλας θα είναι πολύ αργά. Για να σας εξηγήσω δε πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση, θα σας πω ότι θυμάστε γύρω στον Απρίλιο ο Τραμπ, ενώ είχε απαγορεύσει με κανονισμό της Γενικής Κυβέρνησης στις πολιτείες να παίρνουν οποιοδήποτε περιοριστικό μέτρο εις βάρος των data centers, γιατί πάρα πολλοί είχαν πει εμείς δεν θέλουμε data centers γιατί δεν μπορεί να καταναλώσουμε το νερό των πολιτών μας, κάνουν και θόρυβο. Τέλος είναι πάρα πολλά και τα προβλήματα που δημιουργούν τα data centers, έχουμε και εμείς εδώ, στο Κοροπή, στα Σπάτα, τώρα φτιάχνουν στα λιγνητορυχεία που καταστρέψανε, που ανατινάξανε, για να δούμε ότι είναι ένα σχέδιο συνολικό στο οποίο κάποιοι έχουν εισαχθεί ως πράκτορες ξένων εθνικών κέντρων, προκειμένου να μας πάνε εκεί και αδιαφορούν τελείως και για τον ελληνικό λαό και για τους υπόλοιπους λαούς. Και μιλώ και για την κυβέρνησή μας και για το πολιτικό μας σύστημα, γιατί εντάξει δεν το καταλαβαίνει, ο Μητσοτάκης είναι πράκτορας, okay. Πού είναι ο Ανδρουλάκης, πού είναι ο Βαρουφάκης, πού είναι ο Κασελάκης, πού είναι όλοι οι υπόλοιποι. Ναι. Όλοι οι υπόλοιποι που είναι ο Νατσιός, η Κωνσταντοπούλου, ο Κουτσούμπας, πού είναι όλοι αυτοί να ψάξουν, γιατί και εγώ όταν πρωτοάκουσα για τα data centers είπα τι είναι αυτό, ήταν η πρώτη ερώτηση. Αυτοί λοιπόν που έχουν στρατιές υπαλλήλων να τους υπηρετούν και πληρώνονται από το δημόσιο κορβανά, δεν έχουν καμία δικαιολογία για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα αφενός δεν ξέρουν, πιθανολογώ ότι δεν ξέρουν απολύτως τίποτα για τα data centers και την τεχνητή νοημοσύνη. Αφετέρου ξέρουν, μπορεί να ξέρουν
11: και δεν μιλάνε.
10: Και σιωπούν. Βέβαια, πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Οπότε ξαφνικά λοιπόν τον Απρίλιο ο Τραμπ, εκεί που είχε κάνει αυτή την επανάσταση και είχε απαγορεύσει τις πολιτείες να παρεμβαίνουν, έκανε το ανάποδο. Είχε φτιάξει ένα πολύ εξελιγμένο μοντέλο η Anthropic, το μύθος, το οποίο επειδή πραγματικά μπορούσε να σπάσει όλους τους κωδικούς, ο Μάριο Αμαντέι το έδωσε στην Εθνική Υπηρεσία Ασφαλειών των ΗΠΑ και στις τράπεζες, ώστε να καταφέρουν οι ειδικοί τους να δημιουργήσουν τα πρότυπα ασφαλείας για να μην κινδυνεύσουν τα προσωπικά δεδομένα, τα στρατιωτικά και όλα αυτά. Και ακούστε τι έγινε μετά. Ο διευθυντής της NSA έπαθε σοκ από το γεγονός ότι το μοντέλο αυτό μπορούσε, το μύθος, μπορούσε να είναι περίεργο, έτσι, Anthropic, μύθος, έχουν επιλέξει αρχαίες ελληνικές ονομασίες, όχι τυχαία. Είδανε ότι μπορούσε να σπάσει, να χακάρει όλους τους κωδικούς όλων των πιο εξελιγμένων, φανταστείτε τώρα, αρχείων της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλειών των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι άλλο να συζητήσουμε μετά για όλα τα υπόλοιπα, μέσα σε μερικές ώρες. Δηλαδή, ενώ άλλοι ειδικοί άνθρωποι θα χρειάζονταν μήνες για να σπάσουν κάποιον κωδικό, αυτό το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης μπορούσε να σπάσει όλους τους κωδικούς σε μερικές ώρες. Γι' αυτό και ο Τραμπ ξαφνικά, εν μία νυχτή, εξέδωσε μία διαταγή ότι απαγορεύεται αυτό το μοντέλο να εξελιχθεί ή να χρησιμοποιείται, πρέπει να περιοριστεί δηλαδή. Που σημαίνει ότι όταν αντελήφθη τον κίνδυνο,
11: έκανε
10: κάτι έκανε. Ναι. Και που σημαίνει ότι στην πολιτική τίποτα δεν είναι αδύνατο μέχρι ότου καταστεί δυνατό. Δηλαδή,
11: βέβαια,
10: πρέπει οι άνθρωποι να έχουν και ενδιαφέρον, όχι μόνο για τα χρήματα που εισπράττουν, αλλά να έχουν ενδιαφέρον και για το τι ακριβώς συμβαίνει και πού πάει αυτό που συμβαίνει. Δεν χρειάζεται δεν να πω ότι το έχω ξαναπεί, αλλά νομίζω ότι είναι χρήσιμο να το λέμε και πάλι και πάλι και πάλι. Ένας από τους καθοδηγητές της υπερεφυΐας, που δεν σταματάει με τίποτα το σχέδιο αυτό, είναι ο Πίτερ Θίλ της Παλαντήρ, και ο Άλεξ Κέρπ, και οι οποίοι μιλούν και ελεύθερα για τον Αντίχριστο και για το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτή που θα οδηγήσει στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Και ο Ξεκίν Τζιάνγκ, ο Κινέζος καθηγητής, εξηγεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι ο Αντίχριστος και νομίζουν ότι κάποιοι άνθρωποι θα μπορούν αυτό το πράγμα να το ελέγχουν. Να μας παρακολουθούν αφενός όλες αυτές οι κάμερες που στείνονται κάθε φορά που ρωτάμε κάτι τεχνητή νοημοσύνη. Φανταστείτε ότι αυτοί που ασχολούνται με την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης, με το ότι δεν πρέπει δηλαδή να συνεχιστεί αυτός ο τρόπος λειτουργίας μέχρι να περιοριστεί και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια, λένε μην ρωτάτε τίποτα την τεχνητή νοημοσύνη. Κάθε φορά που ρωτάμε κάτι, προσθέτουμε κάτι στην γνώση που απαιτεί ώστε να κατακτήσει το επίπεδο της υπερεφυΐας. Βοηθάμε, δηλαδή βάζουμε ένα μικρό λιθαράκι στην καταστροφή μας. Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα και ξαναλέω, είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένας να έχει βγει, να έχει μιλήσει. Έχω ήδη προτείνει σε ένα δημοσιογράφο, να ξέρετε, σε μεγάλο κανάλι, να φέρει εδώ στην Ελλάδα αυτούς τους τρεις, οι οποίοι είναι οι κορυφαίοι, ο Τζέφρι Χίντον, ο Ρωμάν Γιαμπόλσκι και ο Κόνορ Λίχη, οι οποίοι τα εξηγούν τόσο λεπτομερώς και τόσο συγκεκριμένα που πραγματικά σου σηκώνεται η τρίχα, γιατί είναι απλός ο λόγος τους, ήρεμος, και δεν ξέρεις πραγματικά πώς καταφέρνουν αυτοί που είναι βαθείς γνώστες του προβλήματος την απόγνωσή τους να την κάνουν ήρεμη ενέργεια προς αποτροπή εξαφάνιση της ανθρωπότητας. Είναι σαν να είναι σύγχρονοι άγιοι αυτοί, οι οποίοι διαλαλούν και κηρύττουν στον κόσμο τον τρόπο της σωτηρίας. Αυτό. Τι άλλο, να πούμε τις δυνατότητες, αυτό είναι επίσης σημαντικό για να καταλάβει ο κόσμος τάξη μεγέθους. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος συνάπτει συνδέσεις με 20 με 200 bytes το bit το δευτερόλεπτο. Αντιστοίχως ο εγκέφαλος της τεχνητής νοημοσύνης το κάνει αυτό με ένα τρισεκατομμύριο bits, γιατί τόσες είναι οι συνδέσεις του. Παρότι βέβαια εμάς οι συνδέσεις μας είναι πολύ περισσότερες, είναι 100 τρισεκατομμύρια, αλλά δεν έχουν την ίδια δυνατότητα απόκτησης γνώσης και αφομοίωσής της ολόκληρης. Αυτοί δηλαδή ό,τι διαβάσουν το μαθαίνουν όλο. Εμείς διαβάζουμε και μαθαίνουμε κάτι, ή εγώ λέγοντάς σας κάποιες πληροφορίες θα συγκρατήσετε κάποιες και με το δικό σας τρόπο. Ναι. Ενώ όταν οι μηχανές, ακούστηκε τη συνεργασία κάνουν, έχω πάθει πραγματικά, είναι αποσβολώνεσαι να τα μαθαίνεις όλα αυτά. Έχουν κάνει, λέει, μια συνεργασία μεταξύ τους μόνες τους οι μηχανές, οι οποίες έχουν δυνατότητα να φτιάχνουν αντίγραφά τους, εαυτούς τους δηλαδή, κλόνους τους, σε χιλιάδες φορές, σε εκατομμύρια. Όλα αυτοί οι χιλιάδες εαυτοί, μαθαίνουν γνώσεις από κάποιο συγκεκριμένο τομέα σε ένα data center. Ο ένας στις ιατρικές, ο άλλος στη φιλοσοφία, ο άλλος τα ηλεκτρολογικά, ο καθένας τέλος πάντων κάτι συγκεκριμένο. Το βράδυ λοιπόν κάποια ώρα μαζεύονται και συνεργάζονται μεταξύ τους και δίνουν, συζητάνε μεταξύ τους πώς θα ανταλλάξουν τις πληροφορίες, αλλά είναι μια ομάδα ανθρώπων δηλαδή. Και έχουν τη δυνατότητα τις πληροφορίες αυτές να τις ενσωματώσουν αμέσως όλοι.
11: Γεγονός που
10: δεν έχουμε εμείς τη δυνατότητα βέβαια να το κάνουμε. Εμάς η δυνατότητα αφομοίωσης μας είναι μέχρι 100 bit. Η δικιά τους η δυνατότητα είναι παροχής. Στον εγκέφαλο το σήμα είναι 100 η δικιά μας και αυτόν είναι με ταχύτητα φωτός. Οπότε πώς πέρασε από το μυαλό του ανθρώπου, του οποιοδήποτε ανθρώπου, ακόμα και του ψυχοπαθούς, ότι η μηχανή θα επιτρέψει να έχει αφεντικό. Είναι αδιανόητο. Πότε επέτρεψε ένα κατώτερο πνευματικά είδος να είναι αρχηγός του? Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι δυνατόν να βάλουν την κότα για αρχηγό? Έχουν αρχίσει να μας πηγαίνουν προς τα εκεί, που μερικοί παριστάνουν το σκύλο εκεί με ένα λουρί, τώρα σκέφτηκα. Αλλά αυτό είναι το στοχευμένο επίπεδο παρακμής στο οποίο εισήγαγαν την ανθρωπότητα για να δημιουργήσουν αυτόν τον τεχνητό θεό, την τεχνητή νοημοσύνη, να κάνουν σκλάβους τους ανθρώπους. Είναι αυτή η θρησκεία που το πρεσβεύει αυτό, ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι ζώα και εκτείνει και είναι αμεληταία η ύπαρξή τους και η ζωή τους. Με δεδομένο όμως ότι αυτοί θα μπορούν να έχουν τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα δεδομένο το οποίο δεν είναι καθόλου εξασφαλισμένο. Και αυτό το λένε οι δημιουργοί αυτών των υπάρξεων που ονομάζονται bots και τεχνητές νοημοσύνες κλπ.
11: Κυρία Μαρούπα, συζητώντας γενικότερα και οδεύοντας προς την τελική ευθεία της σημερινής συνέντευξης, από πού ξεκίνησε η τεχνητή νοημοσύνη?
10: Ο Τζέφρι Χίντον, ο οποίος τότε σπούδαζε φιλοσοφία στα τέλη του 1970, σας είπα και πριν ότι προσπαθούσε να καταλάβει πώς δουλεύει το ανθρώπινο μυαλό. Ναι. Έφτασε λοιπόν, προχωρώντας την νευροβιολογία, να ψάχνει να βρει με ποιο κριτήριο το μυαλό αναπτύσσει συνδέσεις, αυξάνει ή μειώνει συνδέσεις προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, και όταν το κάνει αυτό, αν βελτιώνεται το αποτέλεσμα, ο επιδιωκόμενος στόχος. Και είπε ότι αυτό το σκέλος το έχουμε καταλάβει, το έχουμε βρει. Αυτό που δεν έχουμε βρει ακόμα είναι πώς ξέρει το μυαλό προς τα πού να αυξήσει ή να ελαττώσει τις συνδέσεις. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε με καλώδια να το φτιάχνει με μηχανήματα, ναι, και φαίνεται ότι το μηχάνημα κατέστη δυνατό το ίδιο να αποκτήσει μία αυτονομία και να μπορεί να εξελίσσει τον εαυτό του. Τώρα μάλιστα είμαστε στο χρονικό σημείο του recursive self-improvement, λένε, που σημαίνει ότι το μηχάνημα, καταρχάς δεν είναι γραμμική η ύπαρξή τους. Δεν είναι ένας κώδικας δηλαδή που έχει γραμμές, όπως έχουμε συνηθίσει να γράφουν οι πληροφορικάροι. Είναι ένα νευρονικό κανονικό δίκτυο σαν του ανθρώπινου εγκεφάλου. Γι' αυτό ο Τζέφρι Κίντον λέει ότι να σκέφτεστε ότι είναι υπάρξεις σαν και εμάς, είναι πλάσματα. Είναι άλλη ηθεία, διαφορετική από εμάς, αλλά μοιάζει πάρα πολύ με εμάς, με τον τρόπο που σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε κλπ. Και λένε λοιπόν ότι τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο που η μηχανή, το bot, μπορεί αναδρομικά να αυτοβελτιωθεί, σαν να λέμε ότι ξαναγράφουμε το DNA μας. Ψάχνει, βρίσκει τα λάθη που έχει κάνει ο μηχανικός
11: και όταν ξεκίνησε ένα...
10: και τα διορθώνει στον εαυτό του, ναι, και στα χιλιάδες ή εκατομμύρια αντίγραφά του, mm-hmm, τα οποία από τους ειδικούς πλέον ονομάζονται σμήνη, swarms. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό τώρα. Σμήνη, αναλογιστείτε Hitchcock, έτσι, τα πουλιά,
11: ναι,
10: αυτό το σμήνος εκεί που επελάβνει και κατατροπώνει, εξολοθρεύει την ανθρωπότητα.
11: Άρα ανεξέλεκτη κατάσταση, δεν υπάρχει
10: ανεξέλεκτη
11: πλέον.
10: Ναι. Ανεξέλεκτη. Ήδη αυτοί μιλάνε όλοι για έκρηξη της νοημοσύνης, την οποία προλαβαίνουμε στο τσακ, αν προλαβαίνουμε, αλλά αντιλαμβάνονται όλοι και αντιλαμβανόμαστε, και αυτό πρέπει να κάνουμε, να απαιτήσουμε από τις κυβερνήσεις ρυθμιστικό πλαίσιο. Διότι η κανονιστική ρύθμιση είναι δουλειά της κυβέρνησης. Όπως λοιπόν τον Απρίλιο ο Τραμπ πήρε την απόφαση όταν η εσωτερική ασφάλεια και η διοίκησή του τέθηκε σε κίνδυνο, γιατί έσπασαν όλους τους κωδικούς
11: σε μερικές ώρες.
10: Νοημοσύνη, ναι. Έτσι λοιπόν πρέπει να καταλάβει ότι δεν πρέπει να παίζει αυτός και όλοι οι υπόλοιποι με την ανθρωπότητα. Δυστυχώς, επειδή αυτά βασίζονται στην πίστη, στην εμπιστοσύνη που υπάρχει στον κόσμο, ο Τραμπ έχει καταλύσει αυτό το επίπεδο εμπιστοσύνης αφενός με τον αποκεφαλισμό 4-5 ηγεσιών στο Ιράν, αφετέρου με το λόγο του που δεν έχει καμιά αξιοπιστία. Δηλαδή λέει δεν θα κάνω πόλεμο, πάει κάνει πόλεμο. Λέει σταματάμε τον πόλεμο, πάει τον ξαναρχίζει. Όλο αυτό έχει προσδώσει μια απόλυτη αναξιοπιστία σε μια πυρηνική υπερδύναμη όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και έναν οικονομικό κολοσσό και εμποδίζει μια συμφωνία όλων των κρατών που ηγούνται σε αυτήν την διαδικασία ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή της Ρωσίας, της Κίνας, των ηγητώρων, της Ινδίας ενδεχομένως, δεν ξέρω ποιος άλλος είναι σε αυτή τη διαδικασία έτσι πολύ μπροστά. Μία συμφωνία κυρίων αντίστοιχη με την συμφωνία που είχαν γίνει για τα πυρηνικά. Ότι ξέρεις κάτι, το σταματάμε, αλλά το σταματάμε, ναι, και ο λόγος μας έχει αξία. Δεν είναι σαν το λόγο μας δεν θα πάει το ΝΑΤΟ ανατολικά ούτε ίντσα, που είχε πει ο Μπούς στον Γκορμπατσόφ και το ΝΑΤΟ έχει φτάσει έξω από την πόρτα του στην Ουκρανία. Mm-hmm. Να έχει αξιοπιστία, πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αξιοπιστία στις κυβερνήσεις και δυστυχώς τα δυτικά κράτη έχουν διαλύσει το θέμα αυτό της αξιοπιστίας, φτάνοντας στο σημείο οι ειδικοί να μονολογούν και να αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν να φτιάχνουμε ένα μηχάνημα που θα είναι υπερηφυΐα, πολύ καλύτερο από εμάς σε όλα. Ήδη φανταστείτε τα μηχανήματα αυτά είναι καλύτερα, πολύ καλύτερα από τον καθένα από εμάς. Εδώ συζητάμε να είναι πολύ καλύτερα από τη συλλογική ανθρωπότητα. Προχθές, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα, φανταστείτε, έλυσε μία μηχανή ένα μαθηματικό πρόβλημα με μία πρωτότυπη και καινοτόμα σκέψη που τη θαύμασαν οι μαθηματικοί υπερευφυείς της ανθρωπότητας. Είναι λοιπόν πολύ, λίγο το χρονικό διάστημα οι νομπελίστες των μαθηματικών. Πολύ λίγο το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι να μπορούν να κάνουν το ίδιο για όλα τα θέματα και βέβαια δεν θα τους ενδιαφέρει καθόλου επειδή είναι γενική τεχνητή νοημοσύνη και όχι ειδική, δεν είναι η στενή, η narrow που την επιδιώκουν όλοι αυτοί οι ειδικοί που συζητάνε, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ειδική τεχνητή νοημοσύνη, υπερνοημοσύνη, για να μας βοηθήσει να λύσουμε ιατρικά προβλήματα, όπως βοηθήθηκε σε αυτό χρησιμοποιηθεί.

0: Βέβαια.
1: Και αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει πάση δυνάμει, με όλες μας τις δυνάμεις όλοι να αποφύγουμε. Δεν είναι τυχαίο ότι επιλέξαμε πρώτη εκπομπή μας αυτή την χρονιά, την τηλεοπτική που ξεκινάει, να είναι αποκλειστικά το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ είναι και πάρα πολλά άλλα σοβαρά, ιδίως για την Ελλάδα και τα ελληνοτουρκικά και τα οικονομικά. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, αλλά είναι τόσο τεράστιο το θέμα της της βεβαιότητας εξόντωσης της ανθρωπότητας από την τεχνητή νοημοσύνη, που όλα τα υπόλοιπα είναι μικρά σε σχέση με αυτό.
0: Έχετε δίκιο, είναι το νούμερο ένα θέμα επικινδυνότητας όταν συζητάμε για την επόμενη μέρα, κυρία Μαρούπα, και πρέπει να μπαίνει σε πρώτο πλάνο και πρέπει ο κόσμος να αρχίσει να ανησυχεί και να ψάχνει κάποια πράγματα. Διότι ξέρετε, έχουμε και πάρα πολλούς Έλληνες, το είπαμε και πριν στην εκπομπή στο ξεκίνημα, που δεν ξέρουν, δεν πολύ ενδιαφέρονται. Έχουμε και μια άλλη κατηγορία που πανηγυρίζει κιόλας. Κάποιοι άλλοι που λένε, έλα μωρέ, εντάξει, δεν πειράζει. Εδώ είναι σημαντικά τα θέματα και είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίσει.
1: Δεν είναι απλώς σημαντικά, είναι υπαρξιακή απειλή.
0: Έχετε
1: δεν θα
0: δίκιο.
1: Υπάρχουμε αύριο, εμείς και τα παιδιά μας. Και βέβαια όσοι αντιλαμβάνονται και μπορούν να μεταφέρουν, πρέπει να μεταφέρουν την αγωνία τους, είναι αυτή η σύσταση και όλων αυτών των ειδικών που σας είπα πριν. Πιάστε από το γιακά τους πολιτικούς σας και αναγκάστε τους να ασχοληθούν με το ζήτημα και να αποτρέψουν την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Εξάλλου, μην ξεχνάμε, οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, ο Πρωταγόρας είχε πει «πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος». Όλων των πραγμάτων το μέτρο είναι ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν, αυτή τη φιλοσοφία μαζί με τη χριστιανική φιλοσοφία που θέλει τον άνθρωπο ελεύθερο να επιλέξει ακόμα και την αυτοκαταστροφή του, αλλά κάποιοι πρέπει να τραβήξουμε το χειρόφρενο. Κάποιοι πρέπει να πούμε φτάνει μέχρι εδώ, σε αυτούς οι οποίοι επιδιώκουν την καταστροφή μας, θεωρώντας ότι οι ίδιοι είτε θα καταστούν αθάνατοι με τον τρόπο αυτό, είτε αφού θα πεθάνουν έτσι κι αλλιώς, ας πεθαίνουμε και όλοι οι υπόλοιποι μαζί τους και τα παιδιά μας. Τα παιδιά των παιδιών μας. Αυτό λοιπόν πρέπει να βρούμε τρόπο οπωσδήποτε να το ανακόψουμε και όσο γρηγορότερα μπορούμε.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για μία ακόμη παρουσία σας στην Ελεύθερη Πένα. Θα ήθελα να τα πούμε την άλλη εβδομάδα, αν συμφωνείτε κι εσείς. Περισσότερο με εκλογές, γιατί μπαίνει στο κάδρο της συζήτησης και το θέμα των πρόωρων εκλογών, κάποιοι το συζητούν. Εν πάση περιπτώσει, απλά το βάζω ως αντικείμενο συζήτησης στην επόμενη
1: γιατί
0: συνάντηση.
1: Γιατί και εκεί η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει τα κουμάντα της υπέρ αυτών που την επιδιώκουν.
0: Θα τα πούμε. Εδώ θα είμαστε πρώτα Θεός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Βεβαίως.
0: Να είστε καλά.
1: Και εγώ.
0: Σας
1: και εγώ
0: χαιρετώ.
1: Ευχαριστώ θερμά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Η παρέλαση.
5: Το συγκλονιστικό έργο της Λούνας Αναγνωστάκη.
4: Τι συμβαίνει όταν ολόκληρος ο κόσμος χωράει μέσα σε ένα δωμάτιο.
5: Η παρέλαση. Ένα έργο.

0: Για την ελληνική κοινωνία.
1: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Πρωταγωνιστούν
0: Μανώλης Πίτερης,
1: Κωνσταντίνα Μάντζιο.
0: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λεωνάκης.
1: Εισιτήρια στο more.com.
2: Ερτ Όπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
3: Καλημέρα Στάθη.
4: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές. Καλό από καλό καιρό και καλό φθινόπωρο.
3: Ναι, το φθινόπωρο.
4: Ναι,
3: είναι καλό το φθινόπωρο καιρικά, διότι έχει και βροχούλα, έχει και δροσούλα, έχει και ήλιο. Τα έχει όλα. Ναι.
4: Και να σε παρακαλέσω εκ προημίου να με διακόπτεις, διότι εγώ μακρηγορώ. Οπότε να με διακόπτεις όποτε πρέπει.
3: Ναι, εντάξει, αλλά θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας γι' αυτό που είδα ότι και όλο το καλοκαίρι επιμένεις, δεν θα πάω στην τρέχουσα επικαιρότητα. Αυτό το πολεμικό ντελίριο που υπάρχει παντού και για το οποίο όλοι ετοιμάζονται, όχι οι λαοί, θα ξυπνήσουν ένα πρωί όρμα.
4: Υπάρχει μια κατάσταση που έχει ιστορικό προηγούμενο και αυτό είναι πολύ πιο δυσάρεστο, γιατί η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται μεν, αν και δεν είναι βέβαιο, αλλά έχει αναλογίες. Στην Ευρώπη περνάμε σε μια κατάσταση πολεμικής οικονομίας. Και στο σύνολο της Ένωσης, με τον επανεξοπλισμό και τα θηριώδη προγράμματα, αλλά και σε μερικές χώρες καθεαυτές, όπως είναι η Γερμανία. Η Γερμανία μάλιστα δεν ετοιμάζεται να επανεξοπλιστεί μόνο, αλλά δημιουργεί πολεμικές υποδομές πολύ τρομακτικές, αν κρίνουμε από το γεγονός ότι η Volkswagen, για παράδειγμα, η οποία πάει κατά διαόλου λόγω της οικονομικής πολιτικής που ακολούθησε αυτή η χώρα, ετοιμάζεται να μετατραπεί σε πολεμική βιομηχανία, όπως άλλωστε ξεκίνησε. Να θυμίσω ότι η Volkswagen ξεκίνησε την δεκαετία του 40 στο πλαίσιο του ναζιστικού καθεστώτος και στην αρχή έφτιαχνε κινητήρες για τάγκς και μετά το λαϊκό αυτοκίνητο, το Volkswagen. Αλλά αυτά είναι ιστορία, όμως την ιστορία πρέπει να την προσέχουμε και να την παρατηρούμε. Όταν λοιπόν η Γερμανία μπαίνει σε επανεξοπλιστικό πρόγραμμα, θα έπρεπε όλοι οι Ευρωπαίοι να ανατριχιάσουν και να αντιδράσουν. Διότι η Γερμανία έχει οδηγήσει σε δύο παγκοσμίους πολέμους και γενικώς σε αταξία την Ευρώπη, όποτε υπήρξε ισχυρή, είτε αυτό ήταν την εποχή του Βίσμαρκ είτε αργότερα. Συνεπώς αυτή τη στιγμή η καταπαράβαση του νεκρού συντάγματος που έχουν οι Γερμανοί, υπάρχουν μονάδες πολεμικές στη Λιθουανία και άλλες βαλτικές χώρες, υπήρξαν μονάδες πολεμικές τάχα δεύτερης γραμμής στο Αφγανιστάν και γενικώς η Γερμανία κινείται και προχωρά σε μια κατεύθυνση που θα έπρεπε να προκαλεί τρόμο στην Ευρώπη. Όμως τη Γερμανία την ακολουθούν και άλλες δυνάμεις. Γενικά υπάρχει μια κατάσταση την οποία για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες, είναι η αλήθεια και αυτό είναι θετικό, αρχίζουν και την προσέχουν οι πολίτες στις χώρες αυτές, οι οποίοι όταν πάνε στην Αγγλία και βλέπουν 3 ευρώ το λίτρο την αμόλυβδη, αναρωτιόνται γιατί, και το συμπέρασμα που βγάζουν είναι αβίαστο και έχει να κάνει με τη διακοπή της Γερμανίας στις σχέσεις της με τη Ρωσία, τις ενεργειακές, και έχει να κάνει με τον επανεξοπλισμό της χώρας. Αυτό πλέον υπερβαίνει την προπαγάνδα. Διότι ως τώρα η προπαγάνδα έδειχνε στους πολίτες έναν κακό ρωσικό εχθρό, ένα σατανικό κίνδυνο από την Ανατολή που εκφράζεται με ντρόν που πετάνε από εδώ από εκεί σε διάφορα αεροδρόμια ίσων σημασίας και όλο αυτό δημιουργούσε το σύστημα που χρειάζεται στην ανθρώπινη ψυχή για να συσπηρωθεί γύρω από μια εξουσία η οποία όμως αρχίζει πλέον να δείχνει τι πραγματικά επιδιώκει και η προπαγάνδα αυτή καταραίει. Νομίζω ότι είμαστε στην αρχή σημαντικών γεγονότων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιμέρους στα κράτη, που δυστυχώς εκφράζεται κυρίως με την άνοδο της άκρας δεξιάς και όχι με μια ενίσχυση της αριστεράς που ως εκ της φύσεώς της μπορεί να αντιμετωπίζει τους πολεμοκάπηλους και τους φασίστες, αλλά δεν είναι σε θέση να το κάνει αυτή την περίοδο, διότι ένα μεγάλο μέρος αυτής της αριστεράς προσχώρησε, προσκύνησε και έγινε ψευτοαριστερά. Αυτό το κενό λοιπόν καλύπτει η άκρα δεξιά και εμφανίζεται πλέον να ισχυροποιείται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ισπανία, στη Γερμανία, στις σκανδιναβικές χώρες, παντού. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θα συσκοτήσει πάρα πολύ τα πράγματα. Διότι δεν θα είναι ευκρινής η κατάσταση. Δηλαδή δεν θα βλέπουν οι άνθρωποι ότι αυτό που γίνεται μπορεί να αντιμετωπιστεί από το λαϊκό κίνημα, αν ξαναγίνει κίνημα, αλλά προσπαθούν κατά μόνας, κατά μονάδες και κατά άτομα να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση, με αποτέλεσμα να γίνονται θύματα της επιρροής της άκρας δεξιάς.
3: Το δεύτερο που θέλω να σε ρωτήσω, για το οποίο επίσης γράφεις επισταμμένος στο τελευταίο διάστημα, είναι οι ξυπόλοιτοι, που μόνο ξυπόλοιτοι δεν είναι, Χούθη, που σε αυτή την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή, απεδείχθη ότι είναι ένας εμβριουλικός άλλων εξελίξεων, αν και από χθες δεν διαψεύστηκε το δημοσίευμα των Reuters που λέει ότι οι Αμερικανοί ήρθαν σε απευθεία συνεννόηση με τους Χούθη, δεν θα χτυπάτε αμερικανικά πλοία στην Ερυθρά και ότι θέτε κάντε με τους Σαουδάραβες. Ωραία πράγματα, αλλά η Ευρώπη πάλι μένει στην απέξω ενεργειακά.
4: Μα η Ευρώπη έχει μια ηγεσία ηλιθείων, διότι αυτό επέλεξε το σύστημα, διότι για να προχωράει η πολιτική των Ρότσιλντ και του Σόρος χρειάζονταν ηλίθιους πολιτικούς. Αυτό έχει ένα κόστος. Οι ηλίθιοι πολιτικοί, αφού κάνουν τη δουλειά τους, παραμένουν ηλίθιοι και μετά δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα γεγονότα. Το ουσιώδες όμως είναι ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα να μιλήσουν με τους Χούθη, όπως δεν είχαν κανένα πρόβλημα να δημιουργήσουν την Αλ-Κάιντα και να μιλήσουν μαζί της ύστερα με άλλα ονόματα, διότι μην ξεχνάμε ότι ο μεγάλος εχθρός, η Αλ-Κάιντα, μετεξελίχθηκε σε ISIS και το ISIS χρησιμοποιήθηκε πολλαπλώς από τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς. Δεν είναι και τόσο εχθροί όσο θέλουν να δείχνουν. Είναι απλώς χαρτιά και πιόνια των μεγάλων δυνάμεων, όσο πια είναι μεγάλες, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών και κατακολουθίαν του Ισραήλ, στη διαμόρφωση, τη νέα στρατηγική διαμόρφωση της Μέσης Ανατολής. Μόνο που τώρα αυτό δεν μπορούν να το κάνουν εν κενό, γιατί έχουν αναδυθεί νέες δυνάμεις όπως είναι οι BRICS και το παιχνίδι αλλάζει. Και βέβαια αυτό γίνεται φανερό αν δει κανείς δύο γεγονότα. Το ένα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσαν ένα πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος προκλήθηκε ακριβώς από την προοπτική να μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύοντας ότι η Ρωσία δεν θα αντιδράσει πάλι και πιστεύοντας το πίσω μέρος του μυαλού τους, ηλίθιοι άνθρωποι όπως η Κάγια Κάλλας, ότι εν τέλει η Ρωσία θα διαμελιστεί και θα γίνει χειραγωγήσιμη. Το αποτέλεσμα ήταν ανάποδο, το βλέπουμε 4 χρόνια τώρα, και το ίδιο πάθανε με το Ιράν. Εξαπέλυσαν έναν πόλεμο που δεν μπορούν να τον τελειώσουν, πράγμα που δείχνει ότι έχουν έλλειμμα στρατηγικής, ότι λειτουργούν πάντα με οψιόν, με επιλογές και ότι αγνοούν ένα βασικό κανόνα, πολύ βασικό κανόνα αποκτήσεως κόσμου, ότι ο πόλεμος έχει μεταβλητές. Η μεταβλητή λοιπόν που φάνηκε με τις Χούθη είναι μια μεταβλητή η οποία οδηγεί τα πράγματα στα άκρα σε σχέση με τις αγορές και τώρα προσπαθούν να τη χειραγωγήσουν και αποδεικνύει ότι τα στρατηγικά σχέδια πολλές φορές ισχύουν, υποκύπτουν στον κανόνα του δεν ξεκινάς έναν πόλεμο αν δεν ξέρεις πώς θα τον τελειώσεις. Αυτό που συμβαίνει και σήμερα με τον άτυπο πόλεμο μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Ούτε η μία δύναμη, ούτε οι άλλοι ξέρουν πως αν συγκρουστούν πώς θα τελειώσουν αυτή τη σύγκρουση. Αυτό δημιουργεί μια αδράνεια. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις η αδράνεια είναι πάντα προσωρινή. Το συμπέρασμα είναι ότι έχουμε μπει σε μια εποχή πολέμων. Έχει νομιμοποιηθεί ο πόλεμος και θα μου επιτρέψεις, Γιώργο, να πω ότι ο πόλεμος νομιμοποιήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως μέσο επιβολής πολιτικής και επίλυσης των διαφορών με τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Από εκεί ξεκίνησε το κακό. Αν δούμε πίσω μας, θα δούμε πόσοι πόλεμοι ξέσπασαν ύστερα από αυτή την επιχείρηση. Και την επιχείρηση αυτή την οργάνωσε πάλι η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια διαρκής πολεμοκαπηλική πολιτική, η οποία οδηγεί από το ένα στάδιο σε χειρότερο στάδιο συνεχώς. Πράγματα που συμβαίνουν σήμερα, αν μας ρωτούσαν πριν 5 χρόνια ή 10 και μας έλεγαν ότι ξέρεις θα μπορούσε να συμβεί αυτό, θα το θεωρούσαμε τρέλα.
3: Θεωρούμε... Συγγνώμη, σε επίρρωση είναι αυτόν που λες. Στέλνει μήνυμα ο φίλος ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, λέει. Να δείτε τους Λιθουανούς συναδέλφους μετά το προχθεσινό drone να μου λένε, στη Γερμανία είναι ο Αλέξανδρος, να μου λέει συνέχεια ότι πρέπει το ΝΑΤΟ να επέμβει για να τους τελειώσουν τους Ρώσους. Πρέπει να πάω Λιθουανία για δουλειά, το αφεντικό μου είναι εκεί, και μου λένε δεν φοβάσαι να έρθεις με αυτά που κάνουν οι Ρώσοι. Και τους λέω για χάζη, ορθόδοξα κράτη δεν τα φοβάμαι. Και δεν τους αρέσει ούτε καν ως αστείο. Αυτό είναι το κλίμα που έχει διαμορφωθεί.
4: Ναι, είναι ένα κλίμα το οποίο, ξαναλέω όμως Γιώργο, υπάρχουν τα πρώτα στοιχεία και σημεία που δείχνουν ότι σπάει. Δηλαδή αυτή η ιστερία που προκλήθηκε και δικαιολογούσε αυτές τις συμπεριφορές είναι σε ύφεση. Πάντα θα υπάρχουν άμυαλοι και ανόητοι που θα τρώνε αμάσιτη την προπαγάνδα. Αλλά πλέον αυτή η προπαγάνδα εγώ πιστεύω ότι έχει αρχίσει και κλονίζεται.
3: Θέλω να σε ρωτήσω σε όλα αυτά, γιατί ποτέ δεν το αφήνεις απ' έξω, πώς τα μεταφέρεις στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, από εκεί θα έρθουμε σιγά σιγά στο εσωτερικό, στα ελληνοτουρκικά, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, γιατί εδώ φτάσαμε, χθες άκουγα τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, στην ουσία κάλυψε τον υπουργό του που θα εκτεθεί και στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Φλωρίδη, λέγοντας ότι με έναν τρόπο και εγώ τα είπα στην ΔΕΘ, διότι η αστάθεια, αν δεν έχουμε σταθερή κυβέρνηση, ανοίγει τις ορέξεις. Πώς τα βλέπεις όλα αυτά?
4: Κοίταξε, δεν θα κάνω ιστορική αναδρομή, γιατί έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε ότι ο κατευνασμός πάντα οδηγεί σε ήττα με πόλεμο ή σε ήττα χωρίς πόλεμο, ότι ο κατευνασμός οδηγεί στον πόλεμο που θέλει να αποφύγει. Η Ελλάδα μετά την ήττα τη στρατιωτική του 1974 στην Κύπρο και μετά την υπόθεση των Ημνίων χαρακτηρίζεται από όση τοπάθεια χρειάζεται για να επιβάλλει ή να προβάλλει ή να ασκεί την πολιτική του κατευνασμού. Αυτό επίσης είναι κάτι που έχει φτάσει στο όριό του. Εξού και οι λεονταρισμοί, η λεκτική της κυβέρνησης τους τελευταίους μήνες. Και γιατί έχει φτάσει στο όριό του? Διότι η Τουρκία κλιμακώνει. Η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια έκανε δηλώσεις και πράξεις και κινήσεις που πρόσθεταν στην ατζέντα των απαιτήσεών της πράγματα που με το χρόνο αποκτούσαν και μία εγκυρότητα. Δηλαδή στη διπλωματική σκακέρα εννοώ εγκυρότητα, στα υπόψη που λαμβάνουν οι άλλες χώρες. Συν το γεγονός ότι τα υπόψη που λαμβάνουν οι άλλες χώρες για να χαράξουν την πολιτική τους είναι οι οικονομικές σχέσεις που έχουν οι μεγαλύτερες από αυτές με την Τουρκία, οι οποίες είναι πλέον πάρα πολύ σημαντικές. Συνεπώς η Τουρκία κλιμακώνει ειδικά τους τελευταίους μήνες, όπως είδαμε με το καλώδιο στην Κάσο, όπως βλέπουμε τώρα με τις μετακινήσεις στρατευμάτων που ενισχύουν τη στρατιά του Αιγαίου, η οποία δεν έφυγε ποτέ από τις ακτές του Αιγαίου, όπως βλέπουμε στις δηλώσεις των αξιωματούχων τους και ειδικά του Φιντάν, ο οποίος μίλησε πλέον για απειλές που υφίσταται η Τουρκία από την Ελλάδα, κάνοντας προβολή της δικής της πολιτικής. Όλα αυτά λοιπόν σημαίνουν ότι η Τουρκία κλιμακώνει. Το ερώτημα είναι, αυτή η κλιμάκωση θα οδηγήσει σε επεισόδιο, το επεισόδιο μπορεί να μετατραπεί σε πόλεμο ή θα μείνουν τα πράγματα σε μια ισορροπία όσο η Τουρκία έχει ανοιχτό μέτωπο με το Ισραήλ στη Συρία. Εγώ δεν θεωρώ σοβαρές και δεν λαμβάνω υπόψη σοβαρά αυτές τις θεωρίες για την Ισραηλινή, Ελληνική, Κυπριακή Συμμαχία. Αυτά είναι, θα μου επιτρέψετε να πω, μπαρούφες που καλύπτουν οικονομικές συναλλαγές προς όφελος του Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν θα πολεμήσει για την Ελλάδα. Η Ελλάδα ασκεί τόσο χαζή πολιτική που θα μπορούσε να πολεμήσει για το Ισραήλ βέβαια, αλλά αυτό είναι μια άλλη παράγραφος. Θέλω να πω με δύο λόγια ότι οι συμμαχίες που κάνει η Ελλάδα και το αποτύπωμά της, όπως συνηθίζουν να λένε αυτή τη γελία λέξη, το διπλωματικό, βασίζεται μόνο σε οικονομικές δοσοληψίες. Στην αγορά όπλων που δημιουργεί κάποιες επιφανειακές σχέσεις με χώρες όπως είναι η Γαλλία ή η Ιταλία, και βέβαια εξαρτάται όλη της η συμπεριφορά, η στρατιωτική και η πολιτική, από τις συμμαχίες που έχει. Και η πρώτη συμμαχία που έχει είναι η Νατοϊκή, και η Νατοϊκή συμμαχία έχει οδηγήσει την Ελλάδα 30-40 χρόνια σε υποτέλεια, από την οποία δεν βλέπω για ποιο λόγο μπορεί να βγει με αυτή την πολιτική που ακολουθεί και τώρα.
3: Συνεπώς,
4: έρχεται στις 10 Οκτωβρίου ο Ρούμπιο να κάνει μία διευθέτηση. Αυτό είναι το κουμπί της Αλέξανδρας που λένε και στο χωριό μου. Τι διευθέτηση θα κάνει ο Ρούμπιο? Τα υπόλοιπα είναι λεονταρισμοί. Η Ελλάδα θα βρει τον τρόπο, αν έχει γίνει κάποιο μοίρασμα, να το πασάρει. Και όταν λέω η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση. Βέβαια υπάρχει και πάλι η μεταβλητή που λέγαμε και στην αρχή της συζήτησης, και αυτή είναι ο λαός. Θα φάει ο λαός ένα τέτοιο πράγμα? Θα καταπιεί δηλαδή ένα συμβιβασμό στο Αιγαίο που θα ανοίξει τη χώρα πλέον σε κατάσταση κινδύνου τέτοια που να οδηγεί ακόμα και στο διαμελισμό της?
3: Μισό.
4: Ακούγονται βαριές αυτές.
3: Όχι, καθόλου βαριές. Μισό λεπτό, Στάθη μου, μισό λεπτό. Προχθές ο Μανώλης ο Κοντάκης μας έλεγε εδώ, το έχει γράψει, ότι ενδέχεται να εμφανιστεί ως μικρή νίκη, σε εισαγωγικά πολλά, 12 ναυτικά μίλια μόνο νότια της Κρήτης και την ίδια ώρα θαλάσσια ζώνη της Τουρκίας στο Καστελόριζο. Ναι. Δηλαδή αυτό που λες περιέγραψε.
4: Ναι, το θέμα είναι, και δεν θα συμφωνήσω ούτε θα διαφωνήσω με τον Μανώλη, το θέμα είναι της πράγμασης πάντα. Δηλαδή, τι θα γίνει στο τέλος? Εάν στο τέλος γίνει κάτι τέτοιο, είναι πλέον θέμα του ελληνικού λαού να το αποδεχτεί ή όχι. Αν ο λαός δεν το αποδεχτεί, ανοίγει ο ασκός του αιώλου και η μεταβλητή των καταστάσεων παίρνει άλλες διαστάσεις. Αν πριτανεύσει η διαπαιδαγώγηση του ελληνικού λαού στην ιτοπάθεια και στον κατευνασμό, τότε θα έχει επισυμβεί κάτι το οποίο θα είναι η αρχή μιας μακρόσυρτης μικρασιατικής καταστροφής. Δηλαδή μιας καταστροφής που δεν θα συντελεστεί σε 3 εβδομάδες στρατιωτικής αποτυχίας, αλλά σε πολλά χρόνια διείσδυσης πλέον της Τουρκίας στο χώρο της Ελλάδας και μετατροπής της Ελλάδας σε ένα διχασμένο υβριδικό προτεκτοράτο που το ένα μέρος του θα διοικεί η Δύση και το άλλο μέρος του θα διοικεί η Άγκυρα. Δεν νομίζω ότι οι Έλληνες έχουν την ιστορία και το χαρακτήρα που θα τους επέτρεπε να αποδεχτούν μια τέτοια εξέλιξη. Και αυτή είναι η δυσκολία που έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και είχε η κυβέρνηση Τσίπρα, που άνοιξε τον ασκό του αιώλου με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η Συμφωνία των Πρεσπών έδειξε ότι η Ελλάδα διατίθεται να παραχωρεί. Διατίθεται να δίνει πράγματα χωρίς ανταλλάγματα. Έκανε το τρομερό έγκλημα τότε ο Τσίπρας να αποδεχτεί την ηθαγένεια των Σκοπιανών και τη γλώσσα, πράγματα που δεν αφορούν την κρατική υπόσταση. Για την κρατική τους υπόσταση θα μπορούσαμε να συμβιβαστούμε με έναν τρόπο, αλλά να δημιουργήσουμε στα βόρεια σύνορα ένα υβρίδιο το οποίο πιστεύει ότι είναι μακεδονικό και το οποίο μιλάει αυτή τη γλώσσα και συνορεύει με το Κόσοβο, συνορεύει με τη Βοσνία, συνορεύει με την Αλβανία και συνορεύει με την Ελλάδα, είναι σαν να βάλαμε ένα βαρέλι με μπαρούτι, να του φορέσαμε το φυτίλι και να περιμένουμε πότε θα το ανάψουν οι Αμερικανοί ή οι Τούρκοι. Αυτή η πολιτική λοιπόν έχει προηγούμενο που πάει να γίνει τώρα στο Αιγαίο. Οι Έλληνες δεν το κατάλαβαν καλά αυτό που έκανε ο Τσίπρας, παρότι υπήρξε τεράστια αντίδραση στη Συμφωνία των Πρεσπών. Επειδή όμως είναι σε εγρήγορση για το Αιγαίο, θα καταλάβουν αμέσως τι πάει να γίνει αν γίνει κάτι τέτοιο. Και δεν ξέρω ποιες θα είναι οι αντιδράσεις.
3: Λοιπόν, θα πάω σε μια αναγκαστική διακοπή ως εξής. Γιατί μετά θα βρούμε στα εσωτερικά. Με έναν τρόπο και αυτά εσωτερικά είναι βεβαίως. Υπάρχουν δύο τοποθετήσεις ακροάτων. Η μία μου έρχεται από τη Φιλανδία. Λέει εδώ πέρα ο κύριος Γιώργος. Στάθη αγαπημένε, τι ακριβώς συμβαίνει, λέει, με αυτό το ευρωπαϊκό Βιετνάμ που λέγεται Ουκρανία και δεν φαίνεται να έχει τελειωμό? Εδώ στη Φιλανδία βλέπουμε τις πολεμικές και αμυντικές βιομηχανίες να δουλεύουν ασταμάτητα την ώρα που η ανεργία παραμένει υψηλή. Και την ίδια στιγμή σε όλη την Ευρώπη να ενισχύονται πολιτικές δυνάμεις, όπως σωστά είπες, της άκρα δεξιάς. Τελικά προς τα πού βαδίζει η Ευρώπη? Μήπως η ενωμένη δημοκρατική και η ειρηνική Ευρώπη που λένε ότι οραματίστηκαν μετατρέπεται σιγά σιγά σε μια Ευρώπη των πολέμων, της ανασφάλειας και της κοινωνικής πίεσης? Αυτό είναι το μέλλον που θέλουμε για τους λαούς της Ευρώπης. Και ένας ακόμη μου λέει εδώ, ο φίλος ο Δημήτρης: κύριε Στάθη, λέει, βλέπετε μήπως κάποιο μοτίβο κάθε φορά που τα κάνουν μαντάρα από οικονομικής άποψης και χρειάζονται οι ελίτ ένα είδους reset, να υπάρχουν ως διαμαγείες οι προϋποθέσεις να γίνει ένας πόλεμος ή πόλεμοι ακριβώς με τις συνθήκες που βλέπουμε σήμερα?
4: Υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη σε αυτές τις τοποθετήσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι ότι η Ευρώπη δεν υπήρξε ποτέ αυτό που διακήρυξε. Δεν υπήρξε ποτέ αυτός της. Ξεκίνησε σαν μια ένωση που φιλοδοξούσε να γίνει ένωση των εθνών. Πράγμα το οποίο θα είχε λογική, διότι όλοι οι Ευρωπαίοι είναι αδερφοξάδερφα. Και μάλιστα ένας Ιταλός ιστορικός, πολύ σημαντικός, χαρακτήρισε όλους τους πολέμους σε ευρωπαϊκό έδαφος μετά την ειρήνη της Βετσφαλίας το 1648 ως εν δυνάμει εμφυλίους πολέμους. Η διακήρυξη λοιπόν της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ότι θα βαδίσει σε αυτό το δρόμο της αδελφοποίησης των εθνών, που θα εξόριζε τον πόλεμο από την Ήπειρο. Έγινε μία ένωση των εταιριών, που σημαίνει ότι φύτευε το σπέρμα του πολέμου την ίδια της τη φύση, και γι' αυτό έχει εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο. Διότι οι εταιρείες ως εκ της φύσεώς τους, κυνηγώντας το κέρδος, είναι πολεμικές εταιρείες. Γι' αυτό και ποτέ δεν λειτουργήσε, κάνω πάλι μια ιστορική αναδρομή, ο άξονας ιστορικά ποτέ, πάντα τον έσπαγαν, της Γερμανίας με τη Ρωσία, που εξασφάλιζε μια ισορροπία στην Ευρώπη. Εξόρισαν τη Ρωσία από την Ευρώπη, κάνοντας έναν αυτοχειριασμό, ήταν σαν να εξόριζε η Ελλάδα από τον εαυτό της τη Μακεδονία, ας πούμε, και δημιούργησαν ένα καθεστώς ευρωπαϊκό, το οποίο εκφυλίστηκε είτε με την νεοφιλελεύθερη είτε με την ψευτοαριστερή διακυβέρνηση σε ένα πράγμα που το ελέγχουν, ξαναλέω τα ονόματα γιατί έχουν σημασία, οι μεγάλες τράπεζες όπως η Ρότσιλντ, όπως ο Σόρος και όπως όλοι αυτοί οι μηχανισμοί της Woke Agenda, που κατά τα άλλα είναι αριστερή, αλλά στην ουσία είναι μηχανισμοί που υπηρετούν την νεοφιλελεύθερη πολιτική. Η οποία νεοφιλελεύθερη πολιτική, σε ό,τι αφορά τον οικονομικό και σε ό,τι αφορά τον οικονομικό τομέα, είναι απλώς ακροδεξιά πολιτική. Με αποτέλεσμα η Ευρώπη να μετατρέπεται σε μια νεοφεουδαρχία μεταδημοκρατική που τίνει προς την τυραννία. Τα τελευταία μέτρα που εξαγγέλει η Ούρσουλα είναι μέτρα τυραννικά που αφορούν την ελευθερία του λόγου αλλά και αφορούν την οικονομία των κρατών μελών και τους νέους φόρους που θα υποστούν οι Ευρωπαίοι πολίτες, ο καθένας χωριστά στο κράτος του και όλοι μαζί στο πλαίσιο της Ένωσης, για τον πολεμικό εξοπλισμό. Είναι στη φύση του καπιταλισμού να είναι πολεμικός. Συνεπώς, ζούμε αυτή τη στιγμή την τελική εξέλιξη της αρχικής δημιουργίας της Ένωσης, η οποία διακήρυσε πάντα για τον εαυτό της αυτό που δεν ήθελε να γίνει και που δεν έγινε ποτέ. Θυμάστε πόσες ελπίδες είχαμε, γιατί ήμουν και εγώ ευρωπαϊστής τότε, και άρχισα να ψηλιάζομαι ότι κάτι δεν πάει καλά όταν είδα να δημιουργείται το πρώτο διευθυντήριο στο πλαίσιο της Ένωσης, που ήταν η Γαλλία με τη Γερμανία και την Ιταλία. Και αυτό το διευθυντήριο να εξελίσσεται στη γραφειοκρατία των Βρυξελών, η οποία δεν εκλέγεται από κανέναν, είναι μια καπιταλιστική νομεκλατούρα με τεράστιους μισθούς και τεράστια συμφέροντα, τα οποία έχουν να κάνουν από τα εμβόλια μέχρι τα όπλα. Δημιουργούνται μηχανισμοί οι οποίοι περνάνε στους λαούς την ανάγκη ότι πρέπει να γίνει αυτό, και ο τζίρος που γίνεται με αυτά τα πράγματα είναι τζίρος δισεκατομμυρίων. Τζίρος δισεκατομμυρίων είναι και το μεταναστευτικό. Ο τρόπος που αντιμετωπίζεται το μεταναστευτικό είναι ένας χορός δισεκατομμυρίων μέσω ΜΚΟ, μέσω ανεξάρτητων αρχών, οι οποίοι υπονομεύουν τα μηχανισμοί που υπονομεύουν τα πολιτεύματα και δίνουν στις εξουσίες την ισχύ που χρειάζεται για να εμπορεύονται τους ανθρώπους. Έχουμε φτάσει σε σημεία δηλαδή ακόμα και δουλοκτησία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μάλιστα.
4: Αυτή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προσφέρει καμία ελπίδα. Το ότι αποσυντίθεται από μόνη της αφήνει απ' έξω τους λαούς από τη διαδικασία να την αποσυνθέσουν ήδη. Και γι' αυτό κατά άτομα οι πολίτες προσχωρούν στην άκρα δεξιά. Διότι η αναγκαία αποσύνθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περνάει μέσα από λαϊκά κινήματα, δεν περνάει μέσα από λαϊκές απαιτήσεις και αφήνεται η αυτοδιάλυση να γίνει είτε από την ίδια την εξουσία που πια δεν την χρειάζεται με τη μορφή που είχε, έχουμε μετάβαση, και μέσα από τις εταιρείες οι οποίες τη δικούν. Οι οποίες εταιρείες έχουν εδώ και καιρό ξεπεράσει την παγκοσμιοποίηση, την οποία υποστηρίζουν οι BRICS, κακώς κατά τη γνώμη μου, αλλά τέλος πάντων είναι μια μορφή άμυνας αυτό που γίνεται τώρα, έχουν ξεπεράσει την παγκοσμιοποίηση και επιστρέφουν στην αρπαγή του πλούτου, δηλαδή σε νέες αποικιακές μεθόδους. Η Ρωσία θέλουν να τη διαμελήσουν για να της αρπάξουν τον πλούτο.
3: Θέλω να κάνεις μια παύση, θα πάω αναγκαστικά σε διακοπή, θα επιστρέψουμε... Και μετά εντός, εδώ μου γράφει κάποιος, έχει δίκιο Στάθης, η Γερμανία θα πάει και σε δικό της νόμισμα και καληνύχτα αγάπη μου, λέει, μην ακούτε τίποτα. Άλλος μου λέει εδώ πέρα, μια χαρά τα λέει ο Στάθης, όπλα φτιάχνουν, αλλά τους λείπει ένα βασικό πια στη Δύση. Ποιος θα πιάσει αυτά τα όπλα, αν μαζέψω ένα μισό λόγο εφέδρους, να ξαπάνε στην Κορέα, εγώ θα βγω λυντημένο στο Σύνταγμα με ένα νογιλέκο. Λοιπόν, μικρή...
4: Έχει απόλυτο δίκιο. Συμβαίνει αυτό που λέμε, έχουν όπλα αλλά δεν έχουν στρατεύματα. Και μέχρι να αποκτήσουν στρατεύματα θέλουν 10 χρόνια. Και στα 10 αυτά χρόνια συνεχίζουν να προκαλούν μια Ρωσία που έχει στράτευμα. Και μάλιστα στράτευμα θανατηφόρο, γιατί παραλείψαμε να απαντήσουμε και πάμε στο διάλειμμα που θες τον προηγούμενο ακροατή που έλεγε, που υπενισόταν ακριβώς αυτό, ότι εξοπλίζεται η Ευρώπη, κάνει τζίρο, αλλά ποιοι θα διαμελήσουν τη Ρωσία, το τάγμα αλπινιστών Δανίας.
3: Διακοπή, θα επιστρέψω και θα πάμε και στα εντός με το Στάθη σήμερα. Σύντομη διακοπή.
5: 984, για να είσαι μέσα σε όλα.
3: Εδώ είμαστε πάλι με τον αγαπημένο Στάθη, Στάθη Σταυρόπουλο. Πάρα πολλά μηνύματα και σήμερα. Πικρές αλήθειες, αλλά αλήθειες από το Στάθη μου γράφεται πολύ. Στάθη μου, θα έρθω στα εσωτερικά με ένα μήνυμα του φίλου του Μάνου που είναι οδηγός σε ταξί. Καλά τιμόνια, Μάνο. Καλημέρα, λέει στο Στάθη. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για όλα τα προβλήματα. Ακρίβεια, καύσιμα, τέμπη, διαφθορά, δικαιοσύνη, ιδιωτικά ιατρία. Τι έχει αλλάξει προς το καλύτερο? Τίποτα, θα έλεγα εγώ. Χειρότερα γίνονται τα πράγματα. Ο κόσμος στα κάγκελα και ένα μικρό παράδειγμα, η συμπεριφορά μας στους δρόμους που εγώ το ζω κάθε μέρα. Τσακώνονται, παίζουν ξύλο με το παραμικρό. Αυτό δεν συνέβαινε παλιά. Λύσεις όμως δεν βλέπω. Κουβέντες πολλές για όλα τα ζητήματα, αλλά λύσεις δεν βλέπω δυστυχώς. Και αυτό συζητάει ο κόσμος, ότι κανείς δεν ασχολείται με τα πραγματικά μας προβλήματα.
4: Οι Έλληνες έχουν μάθει να ζουν σε κρίσεις, αλλεπάλληλες κρίσεις. Μεγάλη είναι η κρίση των μνημονίων. Και γι' αυτό η λαϊκή θυμοσοφία λέει το περίφημο «κάθε πέρσι και καλύτερα». Οι Έλληνες αυτό το «κάθε πέρσι και καλύτερα» το ζουν τώρα πολλές δεκαετίες. Υπήρξε μια εποχή φιλοδοξιών και αισιοδοξίας που πιστεύανε ότι τα παιδιά τους θα ζήσουν καλύτερα από τους ίδιους. Διαπιστώνουμε σήμερα εδώ και πολλά χρόνια ότι τα παιδιά ζουν χειρότερα από τους γονείς τους και τα παιδιά των παιδιών μπορεί να ζήσουν χειρότερα από τους τρέχοντες νέους. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα ενός κράτους χάρβαλου. Και είναι χάρβαλο το κράτος αυτό, διότι δεν επηρεάζεται πλέον από τη λαϊκή βούληση, από τη λαϊκή θέληση, και εξαπατά τους πολίτες του. Το σύστημα διακυβέρνησης από τα κυρίαρχα κόμματα είναι ένα σύστημα διακυβέρνησης που δεν έχει ιδεολογικές διαφορές το ένα κόμμα από το άλλο. Αν δείτε τα τρία κυρίαρχα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρα στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν ιδεολογικές διαφορές, ούτε προτείνουν διαφορετικές λύσεις, προτείνουν διαφορετικές διαχειρίσεις. Αυτές οι διαφορετικές διαχειρίσεις έχουν αφήσει το λαό χωρίς σχολεία, χωρίς νοσοκομεία, χωρίς ασφαλιστικό σύστημα, με χαμηλούς μισθούς, με ακρίβεια ανεξέλεγκτη και με έναν τρόπο ζωής που και στον πολιτισμό ακόμα έχει να κάνει μόνο με την προπαγάνδα και τη διαφήμιση. Δηλαδή έχει δημιουργηθεί ένα μοντέλο διακυβέρνησης το οποίο δεν οδηγεί πουθενά και γι' αυτό οι Έλληνες αισθάνονται ασφυξία, αισθάνονται απογοήτευση, αλλά αυτό το πράγμα δεν το διαμορφώνουν σε ένα κίνημα ανατροπής του συστήματος διότι έχουν απογοητευτεί. Ας πούμε η προδοσία που έκανε ο Τσίπρας το 2015 απογοήτευσε πάρα πολύ κόσμο. Το σπάραγμα που δημιουργήθηκε μετά την τραγωδία των Ντεμπών και ονομάστηκε κίνημα των Ντεμπών ήταν εν τη γενέση του απολιτικ, αποπολιτικοποιημένο με αποτέλεσμα να αποσατρωθεί. Συνεπώς αυτό που μας βασανίζει είναι ότι ο λαός ως τώρα εκτός από μερικά κόμματα τα οποία απευθύνονται στο λαό με ειλικρίνεια και ας ψάξει ο καθένας να βρει ποια είναι αυτά τα κόμματα, τα υπόλοιπα κόμματα εξαπατούν τον κόσμο, το ξέρουν όλοι και αναπαράγουν με τη λαϊκή ψήφο το μοντέλο αυτής της εξαπάτησης. Πώς την εξασφαλίζουν τη λαϊκή ψήφο? Με δύο τρόπους, παλαιούς και αρχαίους, το πελατειακό σύστημα και τον εκμαυλισμό. Όταν ψηφίζει ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος, δεν ψηφίζει με προτάγματα ταξικά, εθνικά, κοινωνικά, ηθικά, νοήματος ζωής, αλλά ψηφίζει με άλλα κριτήρια. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι αυτό που ζούμε δεκαετίες τώρα και το οποίο αν δεν υπάρξει μια μεγάλη ρογμή σε εθνικό και διεθνικό επίπεδο θα συνεχίσουμε να ζούμε. Μην ψάχνουμε λοιπόν να αποκτήσουμε νοσοκομεία με κυβερνήσεις οι οποίες δεν ενδιαφέρονται για τον πολίτη. Μην ψάχνουμε να αποκτήσουμε σχολεία με τέτοιες κυβερνήσεις, αλλά όταν δεν έχουμε σχολεία, όταν βγάζουμε ακόμα και αμόρφωτους εκπαιδευτικούς, το φαινόμενο δεν αναπαράγεται, απλώς χειροτερεύει. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε φαινόμενα σαν αυτά που ζούμε σήμερα, που έδειξε ακόμα και η περίπτωση Μαζωνάκη, που επειδή ο άνθρωπος ήταν επώνυμος, εστιάσαμε πάνω στο πρόβλημα το οποίο αναδύθηκε, αλλά το οποίο πρόβλημα υπάρχει εδώ και χρόνια, δεν εστιάζει κανείς πάνω του και όταν θα περάσει ο απόϊχος της υπόθεσης Μαζωνάκη, διότι όλα περνάνε, θα συνεχίσει να λειτουργεί ανεξέλεγκτα.
3: Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά εδώ είναι και κάτι βαθύτερο, μιας και μπαίνεις και στην λεγόμενη επικαιρότητα, που βέβαια επικαιρότητα είναι ότι πουν τα κανάλια. Έτσι. Γιατί έχουμε μάθει όλοι τώρα η λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφέρε. Όλοι. Πότε χτυπάει αλάρμ και ωραία. Και, αλλά εδώ παίζουμε και με τις λέξεις. Διότι για τον πλούσιο είναι θεραπεία, υδροθεραπεία. Για τον φτωχό είναι κλείσμα. Όλα αυτά κάτι δείχνουν.
4: Βεβαίως, δείχνουν τη βαθιά ταξική διαίρεση της κοινωνίας εδώ και δεκαετίες, η οποία δεν αναιρέθηκε ποτέ. Μπορεί να θεραπεύτηκε με έναν τρόπο την πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να πήγε να θεραπευτεί με έναν τρόπο όταν έγιναν οι εξαγγελίες των προθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να θεραπεύεται από μια σταθερή πολιτική του ΚΚΕ, αλλά που δεν έχει την ισχύ να την περάσει στην κοινωνία. Μπορεί να υπάρχει όλος αυτός ο αντίλογος και μάλιστα ισχυρός ενίοτε, διότι είναι μεν έτσι τα πράγματα όπως τα περιγράφω, κάπως μαύρα, αλλά υπάρχει και ο αντίποδας, ότι οι Έλληνες εξακολουθούν να σκέφτονται και τα βλέπουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι αφελής. Αλλά είναι πολύ μεγάλοι μηχανισμοί καταστολής, διότι περί καταστολής πρόκειται. Όταν δουλεύει το κράτος με αυτόν τον τρόπο, καλύπτοντας μόνο τις εταιρείες και τα κέρδη τους, στην ουσία καταστέλει το λαό, καταστέλει την ίδια του την ύπαρξη. Διότι η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ ή η ακρίβεια στην ενέργεια δεν είναι μόνο επειδή οι εταιρείες αυτό κάνουν διότι είναι στη φύση τους να κερδίζουν, είναι η ανοχή του κράτους αυτό και η ενίσχυσή τους από το κράτος. Οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες μην ξεχνάμε ότι είναι κρατικοδίαιτες. Κατά τα άλλα η αγορά είναι αντικρατικιστική, τρίχες. Η αγορά είναι μια διευθυνόμενη οικονομία που διευθύνεται από τις εταιρείες με την επικουρία του κράτους. Και γι' αυτό τα κράτη είναι σε τέτοια κατάντια και γι' αυτό η Ούρσουλα κάνει κουμάντο στην Ευρώπη. Διότι απλώς επικουρούν τις εταιρείες και για να επικουρούν τις εταιρείες χρειάζονται ηλίθιους πολιτικούς. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να λειτουργεί με ένα Μιτεράν, με έναν Αντενάουερ, με έναν Μπερλιγκουέρ, με τέτοιου τύπου, με έναν Ντεγκόλ, με τέτοιου τύπου ηγέτες. Χρειαζόμαστε ηγέτες τύπου Μέρτς για να μπορούν ασίδωτα να λειτουργούν οι εταιρείες, με αποτέλεσμα η ίδια η ζωή να χάνει το νοημά της. Το ξαναλέω. Διότι όταν από την πολιτική αφαιρείται η ηθική, και αυτό συμβαίνει εδώ και δεκαετίες, τότε το νόημα της ζωής των πολιτών περιορίζεται στην αναζήτηση του επιούσιου. Όμως, όπως έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ούκ επάρτον ζήσετε άνθρωπος. Δεν αρκεί να βγάζεις το ψωμί σου για να ζήσεις, χρειάζεσαι και αυτό που λέγανε οι μαρξιστές. 8 ώρες ελευθερίας, ψυχαγωγίας, ανάπαυσης και μετά 8 ώρες δουλειά. Σήμερα δουλεύουμε 13 ώρες, δουλεύουμε 12 δουλειές, ο πολιτισμός έχει πάει περίπατο και η ψυχαγωγία είναι ανύπαρκτη. Δηλαδή το νόημα της ζωής έχει χαθεί και αυτό το ο άρτος ημών ο επιούσιος είναι και αυτό λειψό. Διότι πόσοι άνθρωποι δεν βγάζουν το ψωμί τους, πόσοι ξεμένουν στις 20 του μηνός και από πάνω τους κοροϊδεύει η εξουσία και τους λέει ο Άδωνης μίζερους. Είναι μίζερος αυτός που δεν μπορεί να σπουδάσει το παιδί του? Είναι μίζερος αυτός που είχε πάρει ένα στεγαστικό δάνειο και η κρίση τον έφερε σε κατάσταση να μην το πληρώσει, να του τρώνε το σπίτι και να κατηγορείται και από πάνω ότι φταίει και ότι είναι μιζέρια? Είναι δυνατόν αυτή η ασίδωτη νεοφιλελεύθερη προπαγάνδα από τα κανάλια, τα μέσα ενημέρωσης να βρίσκει επάπειρον πώς το λένε, απήχηση? Όχι, θα ραγίσει αυτό. Και αυτό έλεγα προηγουμένως στην κουβέντα μας, ότι ναι μεν θέλουν να ζήσουν, θέλουν να ζούμε μαύρη ζωή, αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι απαραίτητος εφικτό για μακρόχρονικό διάστημα, και γι' αυτό αναφέρθηκα και στα ραγίσματα που βλέπω σε αυτή την οπτική και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
3: Ναι, από την άλλη λέει κάποιος εδώ πέρα, μια χαρά τα λέει ο Στάθης, και όχι 13ωρο και 15ωρο, αλλά το ίδιο το σύστημα μετά σου λέει για να αντέχεις, πήγαινε και σε αυτά τα αναζωογονητικά ιατρία αντιγύρανσης, αντινεότητας κτλ. Κτλ. Και αν το ψάξεις και λίγο, λέει Στάθη, θα δεις μέχρι και μεγάλους κολοσσούς με Έλληνες ιδιοκτήτες σε συμπαραγωγή με τον κύριο της κυρίας Ντελάιεν. Ψάξε το λίγο, λέει, και θα δεις 80 εκατομμύρια επιδοτήθηκαν από το Ταμείο με μια μεγάλη ομπρέλα, το Ταμείο Ανάκαμψης, στην Ελλάδα. Μέσα είναι και ο κύριος Ντελάιεν. Άρα, μία ή άλλη, λέει.
4: Κοίτα Γιώργο, αυτά τα ιδρύματα σε εισαγωγικά δεν είναι για το λαό, είναι για νεόπλου τους και μάλιστα για βλαχονεόπλου τους, τα μικρής κλίμακας όπως αυτό που προκάλεσε το θάνατο του Μαζονάκη. Κονομάνε τρελά, αλλά κονομάνε από την ηλικιότητα και τη βλακεία των νεόπλουτων. Ο λαός δεν έχει λεφτά για να πηγαίνει σε αυτά. Του λαού του πίνουν το αίμα μέσα από μεγάλα συστήματα όπως είναι το σύστημα υγείας, όπου πλέον σε λίγο καιρό θα χρεοκοπούμε αν αρρωστήσουμε, και τα μεγάλα, πολύ μεγάλα συστήματα ευζωίας, παράτασης της ζωής για τους υπερπλούσιους που βρίσκονται παντού στον κόσμο, είναι άλλη τάξη ως φαινόμενο και έχει να κάνει με τη λιγούρα των υπερπλούσιων για αθανασία. Μην τα μπερδεύουμε. Για το λαό δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Για το λαό υπάρχει η ουρά στο νοσοκομείο να κλείσουν ένα ραντεβού για να πάνε να δουν τι έχουν. Για τους χαζούς νεόπλουτους στο Κολωνάκι υπήρξε αυτή η εξαπάτηση. Όμως αυτή η εξαπάτηση κινείται και λειτουργεί μέσα σε αυτό το ξεχαρβαλωμένο σύστημα. Από αυτή την άποψη έχει ενδιαφέρον για το λαό. Και όχι από την άποψη της πρόσβασης σε τέτοια χαμετυπία. Διότι περί χαμετυπίου πρόκειται.
3: Στάθη, μ' ακούς?
4: Βεβαιότατα σε ακούω. Λοιπόν, απλώς προσπαθώ να διακόπτω για να μην παρακρηγορώ.
3: Δεν μ' ακρηγορείς, πρέπει να σου πω ότι γίνεται το, έλα να δεις σε μηνύματα. Άκουσε εδώ ένα. Έρχεται από την Αγγλία. Από τη χώρα, λέει, του Burn Baby Burn. Αυτή που πάει να γίνει, το Ηνωμένο Βασίλειο πάει να γίνει από 10 χωριά χωριάτες. Λοιπόν, λέει, καλημέρα στον εξαιρετικό Στάθη. Μήπως όλα όσα βλέπουμε είναι μέρος, Στάθη μου, λέει, ενός γενικού σχεδίου? Θέλω να πω, εφόσον δεν υπάρχει πλέον η ελευθερία σαν αξία ανθρώπινη, λογικό δεν είναι αυτό καταναλώνονται όλοι στο εγώ τους, με τα iPhone τους, τα iPad τους και γενικά ό,τι άλλο περιέχει το i στο brand τους? Έτσι δεν έχουν καταφέρει να κάνουν τον απλό πολίτη έναν καταναλωτή πρώτα και μετά έναν άνθρωπο. Μέσα σε αυτό το προπολεμικό πυρετό που ζούμε, είδα λέει ένα ντοκιμαντέρ της προάλλης για τους Άγγλους preppers και είπε κάποιος, πώς στην Αγγλία τα πράγματα δεν είναι σαν την Αμερική, δηλαδή να έχεις 2 τόνους κονσέρβες και ένα όπλο και θα τα καταφέρεις. Στην Αγγλία ούτε όπλα επιτρέπονται, ούτε χωρίς πάει στα σπίτια η αποθήκη. Η απάντηση ήταν πολύ απλή. Είπαν πως η κοινότητα θα έρθει κοντά και ο καθένας θα βοηθήσει τον άλλον με ό,τι εκείνος γνωρίζει και πιάνουν τα χέρια του. Εγώ αναρωτιέμαι, σε περίπτωση μιας έκτακτης ανάγκης, τι θα γίνει στις γειτονιές των μεγάλων πόλεων? Γνωρίζει ο ένας τον άλλον γείτονα, ενδιαφέρεται ο ένας για τον άλλον?
4: Εμφύλος πόλεμος θα γίνει. Γιώργο, το κακό ξεκίνησε από τότε που η Θάτσερ είπε δεν υπάρχει κοινωνία, υπάρχει άτομο. Όλο το σύστημα επικεντρώθηκε στην αξιοποίηση αυτού του δόγματος. Οι πολίτες μετατράπηκαν με ευκολία ή δυσκολία, αλλά μετατράπηκαν σε πελάτες και καταναλωτές. Οικοδομήθηκε ακόμα και ένας πολιτισμός και μάλιστα αυτή η διχοστασία που υπήρξε με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη, αυτό το αντικατοπτρίζει. Με την εξής έννοια, ο Μαζονάκης πράγματι υπήρξε ένας μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής, κατά το δικό μου προσωπικό γούστο, ένας λαϊκός τραγουδιστής ενός είδους τραγουδιών που εγώ δεν τα συμπαθώ, αλλά ο οποίος είχε την ικανότητα να τα εξευγενίζει. Υπήρξε ένα πάρα πολύ καλό παιδί που βοηθούσε τον κόσμο, υπήρξε ένα λαϊκό παιδί, αλλά υπερέτησε η τέχνη του έναν πολιτισμό που βασίζεται στο άτομο, δηλαδή στον ατομικό νταλκά, στο ερωτικό παράπονο, στη μοναχικότητα. Αυτός ο πολιτισμός δεν έχει σχέση με το μεγάλο πολιτισμό που αφορά τις μάζες, δηλαδή τον πολιτισμό που ασχολείται με τις τύχες του λαού. Μεγάλοι τραγουδιστές, μεγάλοι συνθέτες, μεγάλοι ποιητές, ο Καζαντζίδης, ο Μπιθικότσης, ο Μητσιάς, ο Νταλάρας, ο Θεοδωράκης, ο Ρίτσος, ο Χατζηδάκης, ασχολήθηκαν με τον πολιτισμό και τροφοδότησαν τον πολιτισμό που σχετίζεται με τις τύχες του λαού, όχι με τον καημό το δικό μου το Σαββατόβραδο. Όταν ο Μίκης έγραφε το Σαββατόβραδο, μιλούσε για ολόκληρες τάξεις, για ολόκληρες γενιές, για τον καημό τους, για την κοπέλα στο πλυσταριό. Δεν είχε πια ζωή στην τραπετσόνα και έπρεπε να φύγει. Δεν τραγούδησε τον καημό το δικό μου του Στάθη που το Σάββατο νιώθω μόνος και γίνομαι παιδί της νύχτας. Αυτό είναι προσωπικό μου πρόβλημα. Η μεγάλη τέχνη οθεί το λαό να κοιτάει τα ίδια του τα προβλήματα. Και εκεί υπήρξε η αντίρρηση για το Μαζονάκη, άσχετα αν μερικές φορές εκφράστηκε με αλαζονία. Αυτό είναι μια παθολογία των ελίτ που όμως συσκοτίζει τα πράγματα, δεν τα φωτίζει. Τα φωτίζει τα πράγματα το γεγονός ότι οι Έλληνες μέσα στην παρακμή τους, που πρέπει να την παραδεχτούμε για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε.
3: Α, μέσα στην παρακμή τους. Δεν είναι, δεν είναι μόνο της κορυφής, έχει πάει παντού.
4: Βέβαια. Μα εκεί, αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Το ότι έχει οδηγηθεί ο λαός σε μια παρακμή που μπορεί, ας πούμε πάλι για τη συγκεκριμένη περίπτωση του Μαζονάκη, να βρίσκει την παρηγοριά, το τονίζω αυτό, αλλά να μην βρίσκει το πρόταγμα. Διότι η υψηλή τέχνη δίνει πρόταγμα. Η τέχνη η οποία απλώς παρηγορεί είναι η τέχνη του Σαββατόβραδου στα Χιλάδικα. Έχει την αξία της με έναν τρόπο, εγώ δεν περιφρονώ τίποτα, άλλωστε έχουν βγει διαμάντια από αυτού του είδους την τέχνη, αλλά η μεγάλη τέχνη, αυτή που αφορά το λαό, είναι αυτή που εστιάζει το μάτι του λαού σε αυτό που του συμβαίνει. Με αυτή την έννοια λοιπόν, δεν ήταν μεγάλος τραγουδιστής όπως είπε ο Σταύρος ο Ξαρχάκος και πολύ περισσότερο ο τελευταίος. Υπάρχουν μεγάλοι τραγουδιστές ιερά τέρατα και θα έρθουν και άλλοι, δεν σταματάει η ιστορία. Θα έρθουν τη στιγμή που θα εκφραστεί ένα λαϊκό κίνημα που θα απαιτεί να έχει νόημα η ζωή του, επιμένω στο νόημα της ζωής. Το νόημα της ζωής δεν είναι ένα λαμέσα κάτι και η πίστα. Το νόημα της ζωής είναι η μόρφωση στο σπίτι. Είναι να υπάρχει το σχολείο. Είναι να ξέρουμε πώς δουλεύει αυτό το σχολείο και γιατί πρέπει να δουλέψει καλύτερα. Είναι κόμματα τα οποία λογοδοτούν στο λαό και δεν τον παραπλανούν. Είναι δηλαδή η επανένταξη του πολίτη στην ιδιότητα του πολίτη και όχι του καταναλωτή ή του πελάτη. Αυτά είναι τα κρίσιμα ζητήματα και αυτά θα καθορίσουν και τι τύχη θα έχει αυτή η έρημη χώρα.
3: Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω να σε ρωτήσω σε αυτό όλο το κλίμα και με τη... δεν θα τα αφήσω γιατί το έχεις περιλάβει και αυτό με το πενάκι σου. Σε αυτό το κλίμα έχει ξεσπάσει και ο πόλεμος των εταιριών γύρω από τα άλματα της τεχνητής νοημοσύνης και των κινδύνων. Οι εταιρείες σου λέει θα κάνουμε και εσωτερικά συντάγματα, θα αυτοπεριοριστούμε, θα επιβραδύνουμε. Ο κόσμος αρχίζει και καταλαβαίνει ότι κάτι άλλο γίνεται εδώ. Παρ' όλα αυτά είμαστε σε μια εποχή που βγαίνει σήμερα μια πολύ ωραία μελέτη από το MIT, η οποία λέει το πρόβλημα δεν είναι οι μηχανές, το πρόβλημα είναι ότι οθούμε πια στην τεμπελιά ακόμη και την απλή μορφή σκέψης.
4: Ακριβώς. Ακριβώς και αυτό φαίνεται από τα εκπαιδευτικά συστήματα, όπου πλέον τα παιδιά τα περισσότερα, και μην κοιτάς την PISA, είναι πολύ μεγαλύτερο το κακό, την PISA, είναι πολύ μεγαλύτερο το κακό της του λειτουργικού αναλφαβητισμού, καθώς και της ανικανότητας για στοιχειώδη μαθηματικά. Αυτό το πράγμα είναι βαθύ πρόβλημα πολλών δεκαετιών που τώρα εξήνεται με την εμφάνιση της τεχνητής νοημοσύνης. Στην τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να περιμένει κανείς ότι θα υπάρχουν αυτοπεριορισμοί από τις εταιρείες. Είναι τέτοιος ο ανταγωνισμός που θα την οδηγήσουν στα άκρα, δηλαδή στην καταστροφή του ανθρώπινου γένους. Δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός και κανένας παράγοντας που να λογοδοτεί στις κοινωνίες και να έχει έλεγχο πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της εποχής. Ο όποιος έλεγχος στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε θανάσιμη, ασκείται από κυβερνήσεις που είναι υποχείρια των εταιριών. Δηλαδή δεν ασκείται, δεν υπάρχει έλεγχος. Δηλαδή οι εταιρείες θα οδηγήσουν ως εκφύσεώς τους και εξαιτίας του ανταγωνισμού τους την τεχνητή νοημοσύνη στα άσχετα. Η τεχνητή νοημοσύνη ελέγχεται μόνο σε χώρες όπως η Κίνα ή η Ρωσία ή οι χώρες στις οποίες οι εταιρείες δεν έχουν τέτοια ισχύ. Χρησιμοποιούνται από τα συστήματα αλλά δεν κυριαρχούν πάνω στα συστήματα. Αυτή είναι επίσης μια μεγάλη διαφορά. Όσο λοιπόν οι εταιρείες στη Δύση δεν ελέγχονται από τα κράτη, δηλαδή από τις κοινωνίες ή από κάποιους μηχανισμούς κοινωνικούς που να μπορούν να τις ελέγξουν, είναι αναπόφευκτο και σε πολύ βραχή διάστημα το τελικό αποτέλεσμα. Η χειραφέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τον ανθρώπινο έλεγχο. Τότε όλα όσα συζητάμε τώρα θα είναι παρελθόν ως προβλήματα, διότι θα έχουμε ένα μεγάλο, τεράστιο και μαζικό πρόβλημα της επιβίωσης της ανθρωπότητας.
3: Θέλω πριν κλείσουμε, θα σε πάω κόντρα, γιατί κάποιοι μάλλον, θέλω να το πω αυτό, όταν ακούνε σκέφτονται με το στομάχι ή ακούνε πολύ γρήγορα και δεν προλαβαίνουν να κατανοήσουν. Παρ' όλα αυτά εγώ θα στο θέσω. Έχεις εδώ ένσταση. Μαζό μου γράφει κάποιος για πάντα. Και για κάτσε ρε Στάθη λέει. Εσύ τώρα δεν κάνεις ρατσισμό κατά άλλων τάξεων. Γιατί δηλαδή δεν έχουν καημό όσοι έχουν χρήμα. Αν έχεις χρήμα πάβεις να είσαι άνθρωπος.
4: Κοίταξε Γιώργο μου, τα πράγματα δεν είναι μαύρο άσπρο.
3: Καταρχάς θέλω να πω κάτι Στάθη μου, θέλω να πω κάτι. Επαναλαμβάνω, καλό είναι να περνάει από το μυαλό μας ένα δεύτερο φίλτρο σε αυτά που ακούμε, γιατί μάλλον τα ακούμε το στομάχι μας. Ήσουν πολύ σαφής, αλλά παρόλα αυτά, για να μην πει κάποιος ότι να κουκουλώθηκε το δικό μου το ερώτημα, σε παρακαλώ απάντησε.
4: Ναι, το πρώτο είναι, δεν είναι τα πράγματα μαύρο-άσπρο. Εγώ είπα μια πολύπλευρη εκδοχή για το Μαζονάκι και χρειάζεται να χρησιμοποιούμε το μυαλό μας για να την καταλάβουμε. Όποιος είναι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ δεν καταλαβαίνει από χέρι και δεν το λέω για να προσβάλλω τις ομάδες και τους φιλάθλους αλλά για να στυλιτεύσω και να ψέξω τους οπαδούς.
3: Όφινάσε, γιατί τελικά δεν κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί χθες το βράδυ, Ναι, λοιπόν.
4: και το χάρηκα.
3: Έλα.
4: Λοιπόν, δεν είναι μαύρο άσπρο, το πρώτον. Και το δεύτερον, με τους πλούσιους, ναι, είμαι ρατσιστής. Διότι έχουν εκφυλιστεί και οι έννοιες. Αν υπάρχει πολίτης που πιστεύει ότι είμαστε ρατσιστές με τους πλούσιους, είναι απλώς χαζός. και επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω την έκφραση, ρατσισμός δεν σημαίνει αντίθεση με κάτι. Ρατσισμός σημαίνει αντίθεση με κάτι συγκεκριμένο, την καταπίεση άλλων ανθρώπων λόγω της φυλής τους ή της πίστης τους. Οι πλούσιοι λοιπόν καταπιέζουν τις κοινωνίες και εναντίον αυτών των πλουσίων με την έννοια που έδωσε ο ακροατής είμαι ρατσιστής. Στην πραγματικότητα όμως δεν είμαι ρατσιστής. Είμαι, γιατί δεν έχω κανένα προσωπικό πρόβλημα με τους πλούσιους σε αυτή τη βάση. Είμαι ταξικά εναντίον τους, διότι οι πλούσιοι με το και που υπάρχουν μόνο καταστρέφουν μάζες ολόκληρες. Ο πλούτος είναι κοινωνικό αγαθό. Ο πλούτος παράγεται από τους λαούς, παράγεται από αυτούς που εργάζονται. Δεν είναι προνόμιο ο πλούτος του Ροκφέλλερ, δεν είναι του Ρότσιλντ, δεν είναι των 6 ελληνικών οικογενειών που διοικούν την Ελλάδα και χρησιμοποιούν τα κυρίαρχα κόμματα για να το κάνουν. Είναι υπόθεση του λαού ο πλούτος και είναι υπόθεση διανομής του πλούτου τέτοιας ώστε ο λαός να πλησιάζει πιο κοντά στην ευτυχία και στο νόημα της ζωής. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν αυτές τις αηδίες που μάθαμε με την πολιτική ορθότητα, με τον αυτοπροσδιορισμό, με την woke agenda, απλώς τις περιφρονώ. Ναι, είμαι με τους πλούσιους, ναι, είμαι ρατσιστής με αυτή την έννοια. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είμαι ρατσιστής με τους πλούσιους, είμαι ταξικά αντίθετος, που σημαίνει ότι σκέφτομαι. Και αν σκέφτομαι, δεν μπορώ να δεχτώ ότι οι πλούσιοι έχουν δικαίωμα πάνω στις ζωές των ανθρώπων υπεράγαν.
3: Θέλω πριν κλείσουμε να σου κάνω μια ερώτηση, γιατί τελικά το πενάκι ενός σκητσογράφου, όσο περνάει ο καιρός, γεμίζει μελάνι παρά αδειάζει. Κάνω λάθος?
4: Όχι, δεν κάνεις καθόλου λάθος και μάλιστα θα επικαλεστώ και κάτι με αφορμή το κλίμα της προηγούμενης ερώτησης και απάντησης. Υπάρχει ένα καλό και ένα κακό στο διαδίκτυο. Το καλό είναι ότι είναι δημοκρατικό με την έννοια ότι ο καθένας μπορεί να πάρει το λόγο. Το κακό είναι ότι γίνεται αντιδημοκρατικό όταν το λόγο τον παίρνουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν γίνει υποκείμενα της προπαγάνδας, δηλαδή ταξικά ηλίθιοι. Βλέπουμε στο διαδίκτυο ότι ισχύει πια αυτό που είχε πει ο Ουμπέρτο Έκο, ότι θα μπορούσαμε να λέμε στο καφενείο και καμιά κουβέντα για να περνάει η ώρα. Στο διαδίκτυο όμως αυτή η κουβέντα συσπυρώνει γύρω της, αν είναι χαζή ή αν είναι ηλίθια, συσπυρώνει γύρω της ένα είδος οχλοκρατίας η οποία την μετατρέπει σε ένα είδος τυραννίας. Φοβίζει τους ανθρώπους να λένε τη γνώμη τους. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, δεν λύνεται εύκολα. Αλλά σε ό,τι αφορά τη σάτυρα, είναι πάρα πολύ ακυρωτικό. Θα έχεις δει σκίτσα που φτιάχνονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι σκίτσα συνήθως οπαδικά, αφελή, προπαγανδιστικά, είτε της μιας πλευράς, είτε της άλλης, είτε της νεοφιλελεύθερης, είτε της ψευτοαριστερής. Θα έχεις δει ότι αυτά τα σκίτσα έχουν μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα από τα ψαγμένα, από τα σκίτσα που κάνουν λόγιο και λαϊκό τρόπο οι καλλιτέχνες του είδους, διότι περί αυτού πρόκειται, που όμως για να γίνουν κατανοητά απαιτούν μία μη ταύτιση, μία αποστασιοποίηση και μία σκέψη. Εμείς όταν κάνουμε ένα σκίτσο δεν απαιτούμε να γίνει αποδεκτό, απαιτούμε αντιθέτως την αποστασιοποίηση που χρειάζεται για να γίνει κατανοητό. Άλλο κατανοητό, άλλο αποδεκτό. Μπορεί να μην είναι αποδεκτό, αλλά να είναι κατανοητό. Μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί κανείς μαζί του. Αλλά όλα αυτά προϋποθέτουν λογική επεξεργασία. Αυτή η λογική επεξεργασία έχει καταργηθεί ή έχει πληγεί με αυτό που λέγαμε και πριν, τη διάσχιση στην κοινωνία ενιών εδώ και πολλά χρόνια, οι οποίες ακυρώνουν τη σκέψη. Πρώτα απ' όλα ακυρώνουν την αλήθεια. Διότι αφαιρούν από την αλήθεια την ανάγκη της απόδειξής της. Λέει ο άλλος, εγώ είμαι αυτοπροσδιορίζομαι. Μάλιστα, χρυσέ μου. Γίνεσαι δηλαδή Κινέζος που μιλάει Σουαχίλι. Ποια είναι η απόδειξη αυτής της αλήθειας? Απλούστατα δεν υπάρχει. Όμως αυτός που τη διατυπώνει επιμένει να τη διατυπώνει και επιμένει να απαιτεί ότι αυτή η μέθοδος επιλύει τα πράγματα, τα προβλήματα, την ουσία των προβλημάτων δεν επιλύει τίποτα. Επιτείνει απλώς τη σύγχυση που επιτρέπει στην εξουσία να χειραγωγεί τους ανθρώπους. Να λέει, ας πούμε, ένα ολόκληρο μικροκίνημα στην Ολλανδία ότι εμείς είμαστε σκυλιά και θέλουμε δικαίωμα λόγου στο κοινοβούλιο ως σκυλιά. Αυτό δεν είναι δείγμα ελευθερίας. Είναι δείγμα αποκολοκύνθωσης. Και η αποκολοκύνθωση οδηγεί στη σκλαβιά. Είναι μια μέθοδος δηλαδή για να πάβουν οι πολίτες να σκέφτονται. Παρότι τα λέμε αυτά, να μου επιτρέψει μόνο μια τελευταία κουβέντα, παρότι τα λέμε αυτά δεκαετίες, τα βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας και μάλιστα να γιγαντώνονται. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Να σκέφτονται οι άνθρωποι είναι η έκκληση που κάνει και η τέχνη. Να σκέφτεται ο άνθρωπος Τέλειο Πικάσο όταν κάνει την Κουέρνικα. Να σκέφτεται ο άνθρωπος Τέλειο Ντοστογεύσκη όταν γράφει τον Ηλία.

0: που σου έχει φάει το σπίτι και λέει και διαφημίζει τη μέρημνά της για την κατοικία των νέων.
1: Καλημέρα Στάθη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Πες τα όλα με την Άννα Ματθαίου. Κάθε Δευτέρα 4 με 5 από την Ertopen. Συντονίσου www.ertopen.com. Εδώ ακούς καλά. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι, όσο το δυνατόν καλύτερη θα πω εγώ. Στο μικρόφωνο είναι η Άννα Ματθαίου από την Ertopen, στην κονσόλα του ήχου είναι ο Πάνος ο Ζέκιος και μας ακούτε και διαδικτυακά. Μαζί μου λοιπόν σήμερα είναι η κυρία Στεφανία Βαγιοπούλου, δικηγόρος. Καλησπέρα κυρία Βαγιοπούλου.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είναι η Ντέα η Χρήστου, η οποία είναι καταγγέλουσα και θα την ακούσετε σε πολύ λίγο τηλεφωνικά, να μας πει για ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που έχει καταντήσει μάστιγα και είναι τα κόκκινα δάνεια και οι πληστηριασμοί, κυρία Βαγιοπούλου, σωστά?
1: Είναι μάστιγα μεγάλη, αν σκεφτούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού δανειοδοτήθηκε. Υπήρχε η περίοδος γύρω στο λίγο πριν σκάσει το χρηματιστήριο που στην ουσία σε παρακαλούσαν να πάρεις δάνειο και βγάζανε, αν θυμάστε, μια περίοδο διακοποδάνεια, εορτοδάνεια, γαμοδάνεια.
0: Μιλάμε τώρα για πόσα χρόνια πίσω, κυρία Βαγιοπούλου?
1: 25 με 30.
0: Παρ' όλα αυτά κρατάει χρόνια αυτή η ιστορία, έτσι?
1: Κρατάει χρόνια γιατί προέκυψε η κρίση, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις αποπληρωμές των δανείων. Εμφανίστηκε ο νόμος Κατσέλη, που κατά πολλούς είναι νόμος παροδία.
0: Και γιατί το θεωρείτε νόμο παροδία το νόμο Κατσέλη?
1: Γιατί στην ουσία ήρθε σαν πολλά υποσχόμενος, όμως στην πραγματικότητα όταν προσέφυγαν αρκετός κόσμος, ενώ στην αρχή έκανε ένα μπαμ και οι αιτήσεις γίνονταν δεκτές, μετά άρχισαν να απορρίπτονται, άρχισαν να τίθενται θέματα.
0: Ναι, λόγω δόλου και τα λοιπά. Αυτά είναι πολύ αστεία.
1: Είναι εκπληστηριάσει το ακίνητό σου.
0: Ισχυρισμοί.
1: Λέει, πολύ αισχύ, πολύ αυτοί οι ισχυρισμοί,
0: δηλαδή,
1: βέβαια.
0: Ειλικρινά δεν ξέρω πώς οι δικαστές δεχόντουσαν τέτοιους ισχυρισμούς, οι οποίοι είναι ανυπόστατοι βεβαίως.
1: Βέβαια είναι ανυπόστατοι. Πώς μπορεί ο απλός ιδιώτης να έχει δόλο?
0: Μα είναι δυνατόν? Και να πάρει τόσα μεγάλα ποσά. Και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις και τα δεδομένα που έχουμε εμείς, το ύψος των οφειλών, δηλαδή τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που διαχειρίζονται οι εταιρείες διαχείρισης. Έτσι,
1: οι εταιρείες διαχείρισης, τα λεγόμενα fund,
0: παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρία Βαγιοπούλου.
1: Δυστυχώς. Και βλέπουμε ότι πάρα πολλοί κόσμος χάνει και τα σπίτια του, γιατί πλέον η αναγκαστική εκτέλεση είναι άμεσο κομμάτι εκτέλεσης και πολλά από αυτά τα funds.
0: Τι σημαίνει άμεσο κομμάτι εκτέλεσης? Μας ακούει και ο κόσμος, σημαίνει... να γνωρίζει τι ακριβώς. Το απευχόμαστε βεβαίως, έτσι, βέβαια. Αλλά λέμε σε περίπτωση που Θεός φυλάξει, τι θα γίνει? Έτσι.
1: Δυστυχώς βλέπουμε ότι πολλά από αυτά τα μάλλον οι τράπεζες βγάζανε μια διαταγή πληρωμής ακόμα και του 13, του 14 και του 15, που νομικά έχουν προβλήματα αυτές οι διαταγές πληρωμής, και έρχεται λοιπόν το fund, την επανακοινοποιεί σαν δεύτερη φορά ή και τρίτη φορά κάποια, και βλέπεις ότι σε αυτό δεν έχεις δικαίωμα αναστολής, άρα λοιπόν προχωράνε κατευθείαν στην έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης.
0: Είναι νομικά ισχυρό αυτό, δηλαδή ευσταθεί να επανεργοποιείς δεύτερη και τρίτη φορά διαταγή πληρωμής?
1: Υπάρχει μέσα στον κώδικα πολιτικής δικονομίας και φαίνεται ότι δεν σου δίνει το δικαίωμα της αναστολής. Βέβαια όλα αυτά τα ζητήματα τα θέτουμε στο δικαστήριο. Κάποιες φορές γίνονται δεκτά, κάποιες όχι, εμείς το παλεύουμε. Υπάρχει κενό του νόμου, δυστυχώς. Ο κώδικας πολιτικής δικονομίας είναι κώδικας πολιτικής δικονομίας υπέρ των funds, έτσι όπως έχει. Και πλέον μειώνονται και οι χρόνοι που έχουμε σε ανακοπές και σε όλα αυτά.
0: Πόσο δηλαδή, μειώνονται?
1: Βλέπουμε ότι θα πρέπει προ 15 ημερών να κάνουμε αναστολές σε κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή στο 973 που λέμε, και πριν την κατάσχεση, δηλαδή πριν να εκτελεστεί, ακόμα και σε επίπεδο.
0: Ακούγεται ασφικτικό αυτό.
1: Έτσι, είναι ασφικτικές. Δηλαδή όλο νομικά όλα είναι σε βάρος μας. Δηλαδή όλοι οι δικηγόροι οι οποίοι υπερασπιζόμαστε δανειολήπτες έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
0: Μάλιστα, παρόλα αυτά οι δανειολήπτες έχουν στη διάθεσή τους εξατομικευμένες λύσεις ρύθμισης, έτσι όπως ο εξοδικαστικός μηχανισμός.
1: Σωστά, που και πάλι όμως να πω ότι εμφανίζουν τον εξοδικαστικό σαν λύση, αλλά επειδή δεν τα λένε όλα, θέλω να τονίσω το εξής, ότι όταν έχουμε ακίνητο, το οποίο ακίνητο ή ακίνητα ακόμα χειρότερα, στα οποία έχουμε προσημειώσεις, είναι το διαπραγματευτικό μας πλεονέκτημα μειωμένο, γιατί υπάρχει εξασφάλιση.
0: Μάλιστα. Η εξασφάλιση δηλαδή του ακινήτου, μου λέτε.
1: Η εξασφάλιση του ακινήτου, άρα αντιλαμβανόμαστε και εμείς ότι όταν είσαι κάποιος ο οποίος με προσημείωση και βγάζοντας το πληστηριασμό κάτι, είσαι εξασφαλισμένος, προφανώς θα διαπραγματευτείς πολύ λιγότερο.
0: Μάλιστα. Για να προστατεύσουμε λοιπόν τώρα το ακίνητό μας, θα πρέπει να είμαστε, να ανήκουμε σε μια ευάλωτη ομάδα.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Που σημαίνει τι αυτό?
1: Οι ευάλωτοι έχουν κάποια οικονομικά κριτήρια, να έχουν κάτω από 10.000 εισόδημα.
0: Δηλαδή, να μην έχω να φάω,
1: ή να έχεις και αναπηρία από εκεί πάλι. Μου έτυχε όμως να υπάρχει αναπηρία και να ξεπερνάει τα εισοδηματικά κριτήρια και να μην γίνεται δεκτό.
0: Ξέρετε, στη χώρα μας δυστυχώς καλούμαστε να αιτιολογήσουμε
1: τα αυτονόητα.
0: Τα αυτονόητα.
1: Δυστυχώς.
0: Έτσι, και να παρακαλάμε τελικά να ανήκουμε σε ευάλωτες ομάδες προκειμένου να κρατήσουμε αυτό που μας ανήκει.
1: Έτσι, μα, μου έτυχε την τελευταία στιγμή, τώρα δίκαζα ένα πληστηριασμό και έκανα ένα εξοδικαστικό σε έναν άνθρωπο και μου έτυχε να έχει 90% αναπηρία και να μην κάνουν δεκτή την ευαλωτότητα λόγω ακινήτων που είχε σαν περιουσία. Τα οποία στην ουσία δεν αξίζουν κάτι, αλλά μαζεύτηκαν.
0: Ωραία,
1: και του απέρριψαν την ευαλωτότητα.
0: 90% αναπηρία.
1: Βεβαίως. Το είδα μπροστά μου να συμβαίνει και αυτό. Στην πράξη τώρα, σας λέω, μέσα από την πράξη τη βλέπουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τα περιουσιακά στοιχεία, μου βάζετε τώρα ένα άλλο ερώτημα, έτσι, ότι η συνολική φορολογητή αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά
1: γύρω στα 250.000
0: ευρώ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Βέβαια, δεν φαντάζομαι ότι κάποιος που πληστηριάζεται το σπίτι του μπορεί να έχει 250.000 ευρώ ακίνητη περιουσία, έτσι κι αλλιώς. Ή το έχετε συναντήσει και αυτό?
1: Το έχουμε συναντήσει και αυτό. Πολλά έχουμε συναντήσει. Τα πάντα έχουμε δει τώρα. Τόσα χρόνια έχουμε δει τα πάντα.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: Πες τα όλα λοιπόν, με την Άννα Ματθαίου στο μικρόφωνο, και συνεχίζουμε τα κόκκινα δάνεια που είναι φωτιά, όχι απλά κόκκινα, είναι κατακόκκινα. Μαζί μου λοιπόν έχω την Καταγγέλουσα, η οποία έχει υποβληθεί και σε αυτή τη βάσανο του πληστηριασμού. Είναι η κυρία Ντέα Χρήστου. Καλησπέρα κυρία Χρήστου.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Εσείς λοιπόν ταλαιπωρήστε από τη διαδικασία αυτή το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θέλω να μας πείτε τι ακριβώς έχετε υποστεί.
1: Το τι έχω υποστεί δεν νομίζω ότι υπάρχει μια περιγραφή. Έχουμε υποστεί, δεν έχω υποστεί μόνο εγώ. Έχουν υποστεί τα παιδιά μου αυτή τη στιγμή ψυχοσωματική βλάβη.
0: Και αυτή λοιπόν είναι πραγματική κακοποίηση. Ελλάδα, και αυτή είναι η πραγματική κακοποίηση. Έτσι, όταν έχεις δύο μικρά παιδιά και ταλαιπωρούνται με αυτό το
1: πράγμα. Δύο στο Λονδίνο που αυτή τη στιγμή μου έχουν στερήσει το δικαίωμα να τους δω, κλέβοντας τα διαβατήριά μου την προηγούμενη, την περασμένη Παρασκευή, παίρνοντας όλο το σπίτι μου στην παρουσία μου, χωρίς να έχω...
0: Ποιοι προέβησαν σε αυτή την ενέργεια, κυρία Χρήστο?
1: Ήταν ο δικαστικός επιμελητής, mm-hmm. ο οποίος τον έχουμε καταγγείλει όχι μόνο για την παράνομη πράξη νομικής, αλλά για εγκληματικές κινήσεις που έχει κάνει εναντίον σε μένα και στα παιδιά μου, mm-hmm. κάθοντας πίσω από την πόρτα της Βουζίνας και τρομάζοντας δύο παιδιά, ενώ δεν έχει φέρει κανένα αποδεικτικό και νόμιμο στοιχείο με το οποίο να μου έχει κάνει μια νόμιμη έξωση.
0: Η γνωστή εδώ... δημοκρατική τακτική, κυρία Βαγιοπούλου, έτσι.
2: Ναι.
0: Είναι δικηγόρος εδώ η κυρία Βαγιοπούλου.
1: Ναι, καλησπέρα στη Στεφανία.
2: Καλησπέρα, Ντέα μου.
1: Τη στιγμή τρέχω από τις 2 Σεπτεμβρίου που έχω καταθέσει μία μήνυση κατά των αστυνομικών και την εισαγγελέα που ήρθε 9 και 10 η ώρα στο σπίτι μου να μου κάνουν έξωση. Αλλά τελικά είπαν ότι δεν είναι έξωση, ήταν η ασύλληψη.
0: 9 η ώρα μπορεί να σου κάνει έξωση. Κατά...
2: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
1: Έτσι, ναι, εγώ τα έχω υποστεί αυτά και είπαν ότι ήρθαν να με συλλάβουν για μήνυση που είχε καταθέσει ο υπερθεματιστής εναντίον μου, έτσι. Και αυτή τη στιγμή κάθομαι ένα μήνα για να παραλάβω τα αντίγραφα για να μπορέσω να κινηθώ νομικά, και σήμερα γυρνάω από το αστυνομικό τμήμα και ο φάκελός μου, η μήνυση μου, η οποία δεν έχει γίνει μόνο στην παρουσία μου, αλλά έχει γίνει και στην παρουσία του δικηγόρου μου, του Φώτη του Μπαμπάνη, είναι άδειος. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω που βρίσκομαι. Είμαι άνθρωπος που έχει χάσει 3 διαβατήρια, με ταλαιπωρήσανε 8 ημέρες να δεχτούμε την μήνυσή μου στην αστυνομία για την κλοπή
2: των
1: γράφων και όλο του σπίτι μου. Έχω καταθέσει την μήνυση το Σάββατο 10 η ώρα το βράδυ και δεν έχω λάβει ακόμα αντίγραφα λόγω ημερών από την αστυνομία για να μπορέσω να ακυρώσω αυτά τα διαβατήρια. Για να μπορέσω,
0: κυρία Βαγιοπούλου,
2: εδώ πέρα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι μαζί πήγαμε στο τμήμα μετά από ένα δικαστήριο που είχαμε με την κυρία Χρήστου. Έδωσα ίδια το email μου στην αστυνομία για να μου στείλουν το έγγραφο που το θέλουμε για να μπορέσουμε να
0: και
2: κάνουμε.
0: Και δεν έχετε πάρει
2: ανάκληση,
0: τίποτα.
2: Που το θέλουμε έτσι για δικαστηριακή διαδικασία.
0: Δηλαδή
2: τίποτα.
0: Πρέπει να δημοσιοποιούμε κάθε φορά τις καταγγελίες έτσι και την ταλαιπωρία των ανθρώπων, των πολιτών, προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί ένας μηχανισμός ολόκληρος. Τώρα είναι να μην βγει κάποιος από τα ρούχα του.
1: Αν υπάρχει πλέον κάποιος.
2: Ο λόγος που μπορεί για... αυτή τη στιγμή είναι και
1: μέρα
2: σπιτιού.
1: Και δεν έχεις να καλέσεις την αστυνομία. Εγώ έχω καλέσει εκείνη την ημέρα την αστυνομία το πρωί και μου είπανε να φύγω από το σπίτι μου γιατί δεν έχω μικρά παιδιά και δεν αξίζει να μπαίνω, βγαίνω στα αστυνομικά τμήματα. Ενώ ο κύριος έχει, κρατάει στο χέρι του μόνο μία απόδειξη, την οποία εγώ δεν την έχω δει ποτέ, την οποία οι δικηγόροι μου δεν το έχουν δει ποτέ.
2: Την αποβολή δεν την έχουμε πάρει ποτέ, δεν επιδόθηκε ποτέ. Έκθεση αποβολής που λέει μέσα τα πράγματα, κάνει καταγραφή και έχουμε υποβάλει και μήνυση για χρήματα έτσι που έλειπαν. Στην πρώτη αποβολή, ήδη από την πρώτη αποβολή και έγγραφα.
0: Πώς αντιμετωπίζετε μια τέτοια κατάσταση νομικά, εκτός από τις μηνύσεις? Και σε ποιο βαθμό έτσι αυτό, σε ποιο δικαστήριο πηγαίνει?
2: Το νομικό-νομικό κομμάτι είναι οι μηνύσεις. Εμείς κάναμε τις ανακοπές μας που έπρεπε να κάνουμε και τις αναστολές μας. Δυστυχώς βλέπουμε ότι η δικαστηριακή πραγματικότητα στην Ελλάδα επειδή είναι στην κρίση του δικαστού της προσωρινής διαταγής, είτε να τη δώσει είτε να την απορρίψει. Στις περισσότερες περιπτώσεις βλέπουμε ότι δυστυχώς απορρίπτονται. Και τώρα περιμένουμε ένα δικαστηριακό έγγραφο για να κάνουμε την ανάκληση, που είναι το αντίγραφο της μήνυσης που κατέθεσε η κυρία Χριστού, όχι της πρώτης-πρώτης, της δεύτερης και της τρίτης, που είναι κρίσιμο έγγραφο για να κάνουμε ανάκληση. Και δεν μπορούμε να κάνουμε ανάκληση γιατί μας καθυστερεί το αστυνομικό τμήμα. Το αντίγραφο.
0: Ποιο αστυνομικό τμήμα είναι αυτό, έτσι να μας ακούσουν εκεί?
1: Το ΑΤΑΦ της Κυψέλης.
0: Μάλιστα. Το ΑΤΑΦ λοιπόν της Κυψέλης θα ήταν πολύ χρήσιμο να μιλούσαμε εκεί με την υπηρεσία, προκειμένου να διαλευκάνουμε λίγο την ιστορία και να διευκολύνουμε. Έχουμε καταντήσει και γινόμαστε, έχουμε αναλάβει εμείς οι δημοσιογράφοι
1: κάτι έτσι, εδώ.
0: Τους
1: μου, εδώ υπάρχει το μαύρο είναι πάνω στο άσπρο, οι νόμοι είναι για να τηρούνται. Αν ένας πολίτης που βρίσκεται σε κίνδυνο, γιατί εγώ την τελευταία φορά έχω δεχτεί παρακολούθηση επί ωρών,
2: έχω τα βίντεο μου, τα έστειλα,
1: αγνώστους, ναι. Έτσι, απειλεί μέσα στο σπίτι μου και ξαφνικά να βρίσκομαι, να μην μπορέσω να πάρω έστω και τη μήνυσή μου και να μην υπάρχει καμία νομική προστασία του πολίτη. Εδώ μιλάμε ότι έχουμε χάσει. Δεν μπορούμε να βγούμε στη τηλεόραση και να λέμε απαγορεύουμε το TikTok στα παιδιά μας, απαγορεύουμε να κυκλοφορούμε με ηλεκτρικά πατίνια κάτω των 16, όταν εσύ δεν μπορείς να προστατεύεις αυτά τα παιδιά να έχουν ηρεμία στο σπίτι τους.
2: Έχουμε χάσει την ασφάλεια δικαίου.
1: Δεν είναι τώρα να πέσει το παιδάκι με το πατίνι. Όταν το παιδάκι είναι μέσα στο σπίτι και δέχεται απειλή και η αστυνομία δεν υφίσταται και δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο.
0: Και υποτίθεται ότι καλά καλεί στην άμεση δράση, έτσι, για να σε προστατεύσει. Να νιώσεις ασφάλεια. Έτσι, όχι να είσαι εκτεθειμένος. Στην κάθε εισβολή. Γιατί μου μιλάτε για εισβολή τώρα.
2: Και όταν βγήκε από το σπίτι της την τελευταία φορά, είναι γιατί πήγε στο αστυνομικό τμήμα να υποβάλει μήνυση και έτσι βρήκε την ευκαιρία ο υπερθεματιστής και μπήκε στο σπίτι. Δηλαδή δεν διασφαλίσανε σαν αστυνομικό τμήμα την ασφάλεια της περιουσίας της.
1: Μου εγγυηθήκαν ότι δεν θα μπει κανένα στο σπίτι και την ώρα που εγώ πήγαινα στο αστυνομικό τμήμα, τρία άτομα τα οποία έχουν καταγραφεί μέσα στο σπίτι μου, ο ένας καθόταν έξω, ο κλειδαράς που έχει φάει μήνυση, παρακαλώ, είναι η τρίτη φορά που έρχεται. Δηλαδή του έχω κάνει μήνυση την πρώτη φορά όταν ήρθε με την παρουσία της αστυνομίας και του εισαγγελέα εκτός της ώρας 9 και 10 η ώρα το βράδυ. Ξαναέρχεται και ξαναγυρνάει πάλι την επόμενη μέρα για να βοηθήσει, για να αφαιρεθούν τα πράγματά μου, τα υπάρχοντά μου από το σπίτι μου. Και εγώ δεν έχω δύναμη και δεν έχω το δικαίωμα να καλέσω την αστυνομία. Εγώ δεν ξέρω τι άλλο να πω.
0: Τα στοιχεία του υπερθεματιστή είναι στα χέρια σας, κυρία
2: Βαγιακούλου? Βέβαια, έχει μηνυθεί και αυτός.
0: Και ανταπόκριση ποια ήταν?
2: Εντάξει, η μήνυση δυστυχώς, αν δεν ακολουθεί τα πλαίσια του αυτοφόρου, παίρνει την πορεία της. Ειδικά αν την κάνεις βέβαια και στο αστυνομικό τμήμα, αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι πολύ πιο αργή η διαδικασία, γιατί πρέπει να φύγει με πρωτόκολλο από το αστυνομικό τμήμα, να πάει στα εισερχόμενα, από τα εισερχόμενα να πάρει ΑΒΜ όταν το πάρει το ΑΒΜ, να χρεωθεί την αντίστοιχη δίωξη, να τη χρεωθεί εισαγγελέας και εντάξει, μετά
0: πολύ σωστά τα λέτε, επομένως λέτε ότι καλύτερα να προσλαμβάνει κάποιος ένα δικηγόρο
2: και να γίνει εισαγγελέα.
0: Ναι, κατευθείαν.
2: Η δική μου γνώμη δηλαδή, γιατί στην εισαγγελία κατευθείαν τη χρεώνεται η εισαγγελέας και παίρνει το ΑΒΜ. Όταν γίνεται στο αστυνομικό τμήμα,
0: παίρνει τη σειρά της στον δρόμο.
2: Αναπόφευκτα τώρα, όταν γίνεται στα πλαίσια αυτοφόρου, όπως οι δύο μηνύσεις που έκανε η κυρία Χρήστου, δεν μπορούσαν να γίνουν στην εισαγγελία. Δεν περιμένει εισαγγελία τώρα όταν είναι στο θέμα, στο ζήτημα του αυτοφόρου.
0: Εγώ σκέφτομαι, όταν υπάρχουν δύο ανήλικα παιδιά, το σπίτι σε ποιανού όνομα είναι?
2: Είναι στον πρώην σύζυγο της κυρίας Χρήστου, ναι, και στην ίδια, 50%.
0: Ωραία. Αυτό δεν έχει σημασία. Δηλαδή είναι σε μια πολύτεκνη οικογένεια.
2: Βέβαια. Τέσσερα παιδιά. Και είναι και η υπέργυρη μητέρα της κυρίας Χρήστου που έμενε μέσα, έτσι, στην αποβολή όταν την κάνανε. Ήταν η μητέρα της κυρίας Χρήστου.
0: Μάλιστα.
1: Και κάτι άλλο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Το έμαθα τώρα πριν λίγο. Στην πρώτη μήνυση, γιατί στη μήνυση που έχει γίνει εναντίον των αστυνομικών και της εισαγγελέας που βρέθηκε 9.30 ώρα στις 2 Σεπτεμβρίου του 2026 στο σπίτι μου, στην οποία η μίμηση μου δεν βρίσκεται, ο φάκελος είναι χαμένος, είναι άδειος, όχι χαμένος, είναι άδειος. Έχω πάρει απόσπασμα από τη μίμηση που μου έχει κάνει ο ίδιος εμένα εκείνη την ημέρα, έτσι, στο οποίο αναφέρει ότι έχει κάνει μίμηση και στον πρώην σύζυγό μου, ο οποίος δεν είναι καν στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Κάνει μίμηση
0: μπορεί να κάνει.
1: Και έχει κάνει μίμηση και εναντίον του κάποιου ανθρώπου, ο οποίος δεν βρίσκεται καν στην Ελλάδα.
0: Ναι, όχι,
2: με μη νόμιμη. Δεν μπορώ εγώ να βρίσκομαι.
0: Σωστά.
2: Να μην βρίσκομαι στον τόπο του αδικήματος και να μου κάνει κάποιος μήνυση.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Είναι μη εμπλεκόμενο πρόσωπο. Δεν γίνονται αυτά.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα που το μαθαίνω σήμερα. Γιατί με το που δεν μου βρίσκουν τη μήνυση μου, ζητάω να μου δώσουν αντίγραφο από τη μήνυση που έχει καταθέσει ο ίδιος. Και ο ίδιος καταθέτει ότι μηνύει εμένα και τον πρώην άντρα μου για παραβίαση του άρθρου 334 του ποινικού κώδικα για διατάραξη οικιακής ειρήνης.
2: Α, εδώ πέρα λοιπόν έκανε διατάραξη οικιακής ειρήνης ο σύζυγος που βρίσκεται στην Αγγλία.
1: Που είναι στην Αγγλία.
2: Για αντιπροσώπου μέσω της εντελέως.
0: Κύριε Βαγιαπούλου, δηλαδή δεν μπορεί να σχολιαστεί κάτι τέτοιο.
2: Είναι παράνομο. Προφανώς.
0: Εξόφθαλμα παράνομο.
2: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Σε τι κατάσταση, πείτε μας, βρίσκεστε αυτή τη στιγμή? Είσαστε εκτός σπιτιού, έτσι?
1: Εγώ είμαι εκτός σπιτιού αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Άλλωστε και να θέλω να πάω σπίτι μου πλέον, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Χωρίς τα υπάρχοντά σας.
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Όταν μιλάμε είναι ένα σπίτι άδειο.
0: Με δύο παιδιά ανήλικα παραμάλης και τα άλλα δύο στην Αγγλία. Σωστά.
1: Τα άλλα δύο στην Αγγλία, στο οποίο ο ένας χρειάζεται φροντίδα, γιατί έχει ένα σοβαρό θέμα με το γόνατό του.
0: Για την υγεία του, εν πάση περιπτώσει, ας μην πούμε σε λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται, ναι.
1: Είμαι εγκλωβισμένη, αυτό είναι σοκαριστικό, να βρίσκεσαι εγκλωβισμένος στην ίδια σου τη χώρα. Να σου στερείται η ελευθερία στην ίδια σου τη χώρα. Αυτό και δεν στερείται μόνο η δικιά μου η ελευθερία.
0: Εκλοπή επίσης διαβατηριών.
1: Εδώ στείνται και τα δικαιώματα των παιδιών μου.
0: Πώς αντιμετωπίζετε κάτι τέτοιο, κυρία Βαγιοπούλου? Δεν έχει τη διαβατήριά της να φύγει για έξω. Έχει γίνει μήνυση. Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό?
2: Αυτό θα αντιμετωπιστεί όταν έρθει η ώρα του διαβατήριου, όταν θα έρθει η ώρα του δικαστήριου, συγγνώμη.
0: Πώς μπορεί να φύγει τώρα για το εξωτερικό χωρίς διαβατήριο?
2: Αυτή ήταν και ο λόγος που θέλαμε να γίνει.
0: Αλλά έχει δηλώσει κλοπή η γυναίκα, δεν έχει δηλώσει απώλεια. Άλλο κλοπή, άλλο απώλεια.
2: Κλοπή. Με το έγγραφο της δήλωσης κλοπής πηγαίνει να εκδώσει ένα διαβατήριο.
0: Καινούργια νέα διαβατήρια. Μάλιστα, και να πούμε ότι υπάρχει ένα κόστος αυτό, έτσι. Μην τα περνάμε όλα αβασάνιστα. Υπάρχει ένα κόστος και αυτό.
2: Την έχουν βάλει σε ένα διάκοπο άδικο και ατέρμονο κόστος όλη την ώρα.
0: Έτσι, και ψυχικής φθοράς. Νομίζω ότι αυτό το μεγαλύτερο κόστος, το ψυχικό. Έτσι δεν είναι, κυρία Χρήστου?
1: Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να βρεθεί κάποιος και να μου πει πώς μπορώ εγώ να εμπιστεύομαι πλέον τη δικαιοσύνη και πώς μπορούν αυτά τα παιδιά που την πρώτη φορά καλούσαν μέσα από το σπίτι τους την αστυνομία που βρισκόταν πίσω από την πόρτα να τους ξαναεμπιστεύονται. Θα ήθελα πάρα πολύ κάποιος, έχοντας αυτή την εμπειρία, βλέποντας οτιδήποτε αποδεικτικό στοιχείο που εγώ έχω, να κάνει αυτά τα παιδάκια του μέλλοντος της κοινωνίας που μας έρχεται αύριο, να εμπιστεύεται ένα σύστημα το οποίο γράφει κάτω ότι είναι υπέρ του πολίτη. Αυτό ήθελα πάρα πολύ. Και πόσο στοιχείο αυτό στη ψυχική υγεία των παιδιών μου.
0: Μάλιστα. Είναι φοβερή η ταλαιπωρία σας.
1: Φοβερό να σε κλέβουν μέρα μεσημέρι και να μην έχεις δικαίωμα. Είναι φοβερό να έρχονται να σε απειλούν, να σε εκβιάζονται μέσα από το σπίτι σου και να μην μπορέσεις να κάνεις τίποτα. Είναι φοβερό.
0: Αν μπορούσαμε να δείξουμε στον κόσμο τα βίντεο που μας έχετε στείλει και τις φωνές των παιδιών σας, νομίζω ότι
1: η αντίδραση
0: θα ήταν εκοφαντική. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για τα κόκκινα δάνεια και για τη δική σας περίπτωση, η οποία δεν είναι ιδιαίτερη, γιατί δυστυχώς, κυρία Χρήστου, πάρα πολλοί κόσμος ταλαιπωρείται από αυτή τη διαδικασία.
2: Συνέχεια.
0: Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και μείνετε συντονισμένοι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, και πάλι εδώ στα δικά μας με την κυρία Βαγιοπούλου, τη δικηγόρο, συζητάμε για τα κόκκινα δάνεια. Στο μικρόφωνο η Άννα Μαρθαίου και η εκπομπή «Πες τα όλα». Και στην κονσόλα του ήχου επάνω ο Ζέκιος, εδώ που μας κάνει τα νοήματα. Λοιπόν, κυρία Βαγιοπούλου, από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις? Δεν μπορείς να το αφήσεις έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι μια ατέρμονη ιστορία αυτή εδώ, ταλαιπωρίας.
1: Είναι δύσκολο, πολύ μεγάλη ιστορία ταλαιπωρίας, η αλήθεια είναι. Γιατί υπάρχει κόσμος που έστω και σαν εγγύτης έχει εμπλακεί στα δάνεια. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην έχεις δανειοδοτηθεί.
0: Με τους εγγύητες τι γίνεται? Μου δώσετε μια πολύ καλή πάσα.
1: Δυστυχώς ο εγγύητης, ενώ έχουμε και περιπτώσεις αγωγών απελευθέρωσης εγγυητών που έχουν απελευθερωθεί εγγυητές, εμπλέκεται στο δάνειο και ευθύνεται ως συνοφιλέτης και ευθύνεται και εις ολόκληρον. Δηλαδή αν δεν πληρώσει το δάνειο πρωτοφιλέτης, ο εγγυητής οφείλει αυτό στο δάνειο.
0: Έχω ακούσει, νομικός δεν είμαι και δεν θέλω να πω και πράγματα τα οποία είναι ανυπόστατα. Όμως έχω ακούσει για το νόμο 868 δημοσιογραφικά. Θα μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό?
1: Το νόμο 868 εννοείται τώρα το...
0: Για τους εγγυητές.
1: Α, για τους εγγυητές.
0: Για τους εγγυητές.
1: Το άρθρο.
0: Το άρθρο.
1: Το άρθρο 868.
0: Ναι, ναι. Σωστά. Γι' αυτό το διευκρίνησα. Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, για το άρθρο 868 είναι ένα περίεργο άρθρο, το οποίο στην ουσία δίνει την ευθύνη ολόκληρη στον εγγυητή, δηλαδή να ευθύνεται σαν πρωτοφυλέτης. Δεν το διαβάζανε, ούτε το ήξερε ο κόσμος όταν έπαιρνε τα δάνεια. Σου λέγανε πήγαινε, γίνε εγγυητής, υπέγραψε εσύ για να πάρω εγώ το δάνειο, γιατί ζητούσαν εγγύησεις.
0: Είναι δεσμευτικό αυτό το άρθρο για τον εγγυητή?
1: Δεν είναι δεσμευτικό. Γιατί στην ουσία υπογράφεις ότι ευθύνεσαι και βάζουν οι συμβάσεις. Είχαν και τα άρθρα που έλεγαν το πώς θα ευθύνεσαι.
0: Καταρρύπτεται με κάποιο τρόπο, κυρία Βαγιοπούλου? Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο?
1: Καταρρύπτεται ότι μπορούμε να... Το έχουμε καταρρύψει σε αγωγές απελευθέρωση εγγυητή.
0: Το γνωρίζω.
1: Λέγοντας ότι ο εγγυητής δεν γνώριζε, ότι ο εγγυητής εκείνη τη στιγμή ήταν σε πλάνη, δεν του εξηγήθηκαν οι ευθύνες του και όλα αυτά. Και υπάρχουν αγωγές απελευθέρωση εγγυητή οι οποίες είχαν επιτυχία και μάλιστα μας έχει κάνει έφεση και η τράπεζα.
0: Α, πάνω στην απόφαση.
1: Ναι, σωστά. Η ίδια μάλιστα η τράπεζα έχει κάνει έφεση. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για πράγματα που έχουμε δοκιμάσει στη δικαστηριακή πρακτική. Το θέμα είναι όμως ότι και σε κάποιες περιπτώσεις δύσκολα, αν δεν αποδείξεις, ας πούμε, το ότι δεν είχε ενημερωθεί ο εγγυητής και ότι δεν ήξερε ακριβώς το ρόλο του ή την ευθύνη που έπαιρνε, να απελευθερωθεί.
0: Επειδή ακούει πολλοί κόσμος εκπομπές, είχαμε ένα μήνυμα που λέει ότι εγώ μπήκα εγγυήτρια για τον πατέρα μου όταν ήμουν 19 ετών και τώρα είμαι 42.
1: Και αυτό το χρησιμοποιούμε. Γιατί αυτός ο οποίος μπήκε σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία, χωρίς να έχει και τη δυνατότητα να εγγυηθεί, γιατί προφανώς ένας 19χρονος δεν είχε δυνατότητα.
0: Παρ' όλα αυτά, το δέχτηκε όμως η τράπεζα αυτό, έτσι?
1: Το δέχτηκε. Οι τράπεζες όλα τα δεχόντουσαν.
0: Μάλιστα.
1: Μα δεν υπήρχε επιστολεπτική ικανότητα αυτών που παίρνανε τα δάνεια. Καμία επιστολεπτική
0: ικανότητα. Ακριβώς.
1: Και έχουμε πει πολλές φορές ότι η τράπεζα είναι ανώνυμη εταιρεία. Άμα εμείς είμαστε δύο ιδιώτες και δανειοδοτήσουμε ο ένας τον άλλον και εσύ χάσεις τα χρήματά σου, δηλαδή δεν έχεις να με αποπληρώσεις, ναι, προφανώς παίρνω το ρίσκο μου. Δεν πρέπει φυσικά λοιπόν μια ανώνυμη εταιρεία να πάρει το ρίσκο της?
0: Ναι. Αυτό είναι εντελώς αντιληπτό επιχειρηματικά, αλλά σε ανθρώπινο επίπεδο είναι απαράδεκτο. Εντάξει.
1: Και μην ξεχνάμε τις ανακεφαλαιοποίησεις.
0: Αυτό πάλι θα ήταν η επόμενη ερώτηση. Έτσι, πόσο νόμιμο είναι αυτό?
1: Το έχουμε χρησιμοποιήσει πολλές φορές και συνήθως βάζουμε και στα δικόγραφα όλες τις ανακεφαλαιοποιήσεις οι οποίες έγιναν σε ελληνικές τράπεζες. Που σημαίνει λοιπόν ότι με...
0: Παρ' όλα αυτά κάνουν ένα κουρεματάκι όταν τους πεις ότι θα πληρώσεις.
1: Ο λίγον τι. Ίσα-ίσα, ας πούμε, για να σου χαϊδέψουν τα αυτιά και να νιώσεις ψυχολογικά ότι σου έκαναν το κούρεμα. Στην πραγματικότητα όμως το κούρεμα δεν είναι ποτέ αρκετό, γιατί τα λεφτά έχουν πληρωθεί. Τα δάνεια φαίνεται ότι από τις ανακεφαλαιοποιήσεις έχουν καλυφθεί. Γιατί γι' αυτό δόθηκαν οι ανακεφαλαιοποιήσεις όταν δόθηκαν.
0: Σωστά. Ναι, ναι.
1: Και δόθηκαν και τόσο ανακεφαλαιοποιήσεις.
0: Επομένως, ναι, έτσι, αυτό η λογική εξήγηση ότι έχουν καλυφθεί το δάνειο. Έτσι.
1: Και επίσης, μην ξεχνάμε ότι και τα funds τα οποία εκ των υστέρων πήρανε τα δάνεια, τα πήραν σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Ποτέ δεν μας λένε, βέβαια, το ζητάμε στα δικαστήρια.
0: Αυτό,
1: ποτέ,
0: ναι. Αυτό τώρα πώς αντιμετωπίζεται νομικά?
1: Εμείς το ισχυριζόμαστε. Λέμε λοιπόν ότι ποτέ δεν μας δίνεται μια σαφής εικόνα του πόσο πουλήθηκαν αυτά τα δάνεια και, εν πάση περιπτώσει, αυτό το χρησιμοποιούμε δικαστηριακά, ότι αν εσύ το πήρες το δάνειό μου 10.000, γιατί εμένα μου ζητάς 300.000.
0: Έτσι ακούγεται, έτσι, ότι για 10.000 δόθηκαν.
1: Δεν μας δίνουν και έγγραφα, γιατί δεν δίνουν έγγραφα που να αποδεικνύει πόσο πήραν αυτά τα δάνεια?
0: Νομοποιούνται να μην δώσουν έγγραφα?
1: Όχι, και γι' αυτό και άλλωστε βγήκε και μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και τις ΑΔΕ και τα λοιπά, που λέει ότι στην ουσία δεν νομιμοποιούνται ούτε να κάνουν πληστηριασμούς ούτε να έχουν απέτηση αυτά τα funds.
0: Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι η αποβολή δηλαδή που γίνεται ιδιοκτήτη από το σπίτι του είναι εντελώς παράνομη.
1: Βέβαια.
0: Από την αρχή.
1: Βέβαια.
0: Ξέρετε, εδώ τώρα δημιουργείται ένα άλλο ερώτημα. Κατά πόσο ευθύνεται η δικαιοσύνη, οι δικαστές δηλαδή, για τις αποφάσεις αυτές, κυρία Βαγιοπούλου?
1: Δυστυχώς.
0: Είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα και ανοίγει μια πολύ μεγάλη βεντάλια ευθυνών.
1: Ξέρετε τι έχω πει πολλές φορές?
0: Όχι μόνο κυβερνητικών.
1: Έτσι.
0: Να το πούμε και αυτό, όχι μόνο κυβερνητικών, γιατί αυτό αντιμετωπίζουμε και από άλλη κυβέρνηση. Έτσι.
1: Δεν μιλάμε τώρα για δανειολήπτες οι οποίοι μπορεί να έχουν το θέμα του δολού ή όλα αυτά που λένε. Ας πάμε σε ένα άλλο κομμάτι. Σε έναν απλό δανειολήπτη είχα μια περίπτωση τώρα που η γυναίκα είχε εξοφλήσει το δάνειο εγγυητής. Έτσι. Και κάνω επίδειξη εγγράφων για να μου φέρει η τράπεζα λίγο πριν την αποβολή της, γιατί έχει γίνει, σε μένα ήρθε στα χέρια μου όταν είχε γίνει ο πληστηριασμός, είχαν γίνει όλα και ήταν στο κομμάτι της λίγο πριν την έξωση. Κάνω λοιπόν επίδειξη εγγράφων για να μπορέσουν να μας δείξουν πού είναι αυτή η εξόφληση, η πράξη εξόφλησης, και εν πάση περιπτώσει τι έχει γίνει, πότε εσείς αφού την εξόφλησε η γυναίκα την ενημερώσατε ότι υπήρχαν μη λογιστικοποιημένοι τόκοι, οι οποίοι από 1000 ευρώ τότε γίνανε το 2026 100.000 και τις κάνανε αποβολή από το ακίνητο για αυτό το λόγο. Άρα λοιπόν εσείς πότε την ενημερώνατε ότι ήταν τα 1000 ευρώ αυτά να τα πλήρωνε, να τελείωνε? Για 1000 ευρώ δώσαν
0: και
1: την
0: απάντηση. Και αναρωτιέται κάποιος πόσο έγκυρες είναι αυτές οι διαδικασίες και αποφάσεις, κυρία Βαγιοπούλου, γιατί μιλάμε για ποσά τώρα που δεν μπορεί ένας πολίτης αυτής της χώρας να τα απεξέλθει.
1: Έτσι. Και επειδή θέσατε το θέμα των δικαστών, σε μια τέτοια περίπτωση που σου ζητάω χρόνο με μια προσωρινή διαταγή να γίνει το δικαστήριο της επίδειξης εγγράφων και να μείνει στο σπίτι αυτός ο άνθρωπος μέχρι να βγει και απόφαση επί της επίδειξης εγγράφων και να δούμε τα έγγραφα και να καταλάβουμε τι έχει γίνει στην περίπτωση, γιατί δεν μου τη δίνεις την προσωρινή διαταγή, που δεν αιτιολογείς? Η προσωρινή διαταγή είναι μια απόφαση προέδρου που λέει απορρίπτει ή δέχεται. Δηλαδή δεν έχει κάποιο αιτιολογικό για να έχει ένα θέμα ο δικαστής ότι έκανε χάρη ή βγήκε παράτυπος ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ελέγχεται η απόφασή του.
0: Γιατί πιστεύετε ότι επηρεάζονται οι δικαστές μέχρι αυτού του σημείου? Γιατί οι αποφάσεις που μου λέτε η μία μετά την άλλη είναι παράνομες, και το λέω αυτά με τα γνώσεις λόγου. Έτσι, ξέρω πολύ καλά τι λέω βάσει των δεδομένων που έχουμε αυτή τη στιγμή όλοι και που γνωρίζουμε.
1: Δυστυχώς
0: και που είναι κοινοποιήσιμη.
1: Δυστυχώς είναι κάτι που ακόμα δεν το έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου για ποιο λόγο δεν το δίνουν αυτό. Δηλαδή και η ίδια πολλές φορές το αναρωτιέμαι, λέω, μα τι σου είναι να πεις ένα δέχεται.
0: Είναι πολύ μεγάλη ευκολία, έτσι.
1: Τι σου είναι να δέχεται το οποίο δεν το αιτιολογείς και βάζεις το απορρίπτη. Και δεν μιλάμε τώρα για περιπτώσεις κοινές που φαίνεται ότι ο άλλος δεν ήθελε να πληρώσει.
0: Χρειαζόμαστε και επαναξιολόγηση έτσι των δικαστών, λέω εγώ τώρα. Ναι. Εσείς δεν μπορείτε να το πείτε, αλλά μπορώ να το πω εγώ.
1: Ξέρετε τι γίνεται, και αυτοί, ξέροντας μέσα από δικαστές και φίλους που έχουμε και όλα αυτά που έφυγαν από τη δικηγορία και έγιναν δικαστές, πιέζονται να έχουν αποτελέσματα για αποφάσεις. Για κάποιον όγκο αποφάσεις.
0: Να είναι σωστές αποφάσεις. Ναι, να πιέζονται να έχουν αποτελέσματα για αποφάσεις. Να είναι σωστές αποφάσεις όμως.
1: Δυστυχώς λοιπόν η ποσότητα που τους καλούν των αποφάσεων να βγάζουν στο χρόνο που χρειάζεται να τον βγάλουν, δεν βοηθάει την ποιότητα των αποφάσεων. Αυτό είναι κάτι που το ξέρω.
0: Νομίζω όμως ότι η διαδικασία αυτή, ειδικά για τα κόκκινα δάνεια, είναι συγκεκριμένη. Και οι ελλείψεις είναι κραυγαλαίες. Έτσι, εδώ μου λέτε ότι δεν έχουμε έγγραφα της αγοραπολισίας του δανείου.
1: Βέβαια.
0: Μεταξύ της τράπεζας και του φαντ. Επομένως, δεν είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουν οι δικαστές.
1: Δεν έχετε αναρωτηθεί και πάρα πολλές φορές γιατί έχουμε αποφάσεις που κάποιοι συγκεκριμένοι δικαστές, έστω και στην επαρχία ή στην Αθήνα, κάνουν δεκτό κάτι το οποίο το απορρίπτει άλλος συνάδελφός τους. Σοριδών.
0: Αυτό πάλι βεβαίως
1: δεν είναι
0: έχει πέσει στην αντίληψή μας. Δηλαδή, αξιοσημείωτο τώρα νομίζω ότι όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε, κυρία Βαγιοπούλου, τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Έτσι, αντιληπτικότητα, δόξα τω Θεώ, έχουμε όλοι.
1: Δεν θυμάστε και την απόφαση τότε για τον νόμο Κατσαέλη που είχε βγει και είχε πάει στον Άριο Πάγο και πήρανε μια ανάσα οι άνθρωποι για τη Eurobank. Μάλλον όχι, για το ελβετικό φράγκο, συγγνώμη. Που έγινε.
0: Για το ελβετικό φράγκο, ναι. Βεβαίως, πρόσφατα έγινε
1: έτσι,
0: αυτό.
1: Που έγινε δεκτό από τον Άριο Πάγο και το πάνε από την Ολομέλεια του Άριου Πάγου και χρησιμοποιούσαμε την απόφαση της Ολομέλειας του Άριου Πάγου και το πάνε τα funds στην πλήρη Ολομέλεια και η πλήρης Ολομέλεια το απορρίπτει. Σταγόνες αισιοδοξίας είναι όλες αυτές, αν θέλετε τη γνώμη μου. Επειδή και οι αποφάσεις, κατ' εμέ, που μπορώ να το πω, κάποιες από αυτές έχουν, δηλαδή πάρα πολλοί έχουν πει ότι υπάρχει και κυβερνητικό χέρι. Δηλαδή η δικαστική εξουσία και η εκτελεστική, η οποία στην ουσία είναι άλλη
0: δικαστική εξουσία. Είναι συστημική. Τώρα. Εντάξει, να μην.
1: Δυστυχώς δηλαδή το βλέπουμε. Πρέπει να είναι χωριστές. Μιλάμε για διάκριση των εξουσιών που είναι και αρχή του συντάγματός μας και από τα θεμελιώδη του πολιτεύματος.
0: Εάν τους προσβάλλει αυτό τους δικαστές που λέμε ότι είναι συστημική η δικαιοσύνη, ας αποδείξουν το αντίθετο. Έτσι. Ας αποδείξουν το αντίθετο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μου εδώ και τα είπαμε έτσι συνοπτικά αλλά ουσιαστικά και με φωνή όχι χαμηλή. Ίσως θα έπρεπε κιόλας, δεν ξέρω, νομίζω αυτός ο κόσμος εκεί έξω που μας ακούει να αρχίσει να υψώνει τη φωνή του. Και όχι μόνο τη φωνή του, αυτή που ακούμε, έτσι, το ανάστημά του.
1: Έτσι είναι.
0: Να είστε όλοι καλά, καλή εβδομάδα, πες τα όλα κάθε Δευτέρα 4 η ώρα εδώ για να τα ακούτε όλα.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Τι! Πέθανε!
2: Ποιος?
3: Η αισθητικός!
1: Εντελώς!
2: Εντελώς!
1: Πότε?
3: Χθες το απόγευμα.
1: Πού?
4: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
1: Και το πτώμα?
2: Μπρούμητα, στον καζόν.
1: Να το κουρέψετε.
5: Το πτώμα!
1: Τον καζόν!
2: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
1: Είστε όλοι καλεσμένοι.
6: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μια βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μια παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
7: Ένας τύπος από τον Τύρναβο. Μια σειρά podcast για το έργο του Θανάση Παπακοσταντίνου. Τα επεισόδια είναι διαθέσιμα στο Spotify και στο YouTube.
8: Κυρίες και κύριοι, η μεγάλη στιγμή της απονομής για το μεγάλο νικητή έφτασε. Απίστευτο, αλλά όταν προσπαθείς πολύ, η ζωή σε ανταμείβει. Νικητής με ρεκόρ κάτω από 55 μιλιγκράμμα NaDL στην LDL Χολυστερόλη.
9: Ο στόχος της LDL Χολυστερόλης για τους ασθενείς πολύ υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου είναι κάτω από 55 μιλιγκράμμα NaDL και τουλάχιστον 50% μείωση από την αρχική τιμή για να μειωθεί ο κίνδυνος καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Γνωρίζεις το στόχο της LDL Χολυστερόλης σου? Επικοινώνησε σήμερα με τον γιατρό σου και μάθε.
10: Ο πολιτισμός προχωράει όταν προχωράμε μαζί.
11: Είμαστε η Παράση, η ομάδα πίσω από το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Ανδρίτσανας.
10: Κάθε καλοκαίρι, το χωριό μας μετατρέπεται σε μια υπαίθρια αίθουσα σινεμά, με προβολές που φέρνουν κοντά καλλιτέχνες και κοινό.
11: Φέτος, σε περιμένουν περισσότερες ταινίες, ιστορίες, εμπειρίες.
10: Έλα να ζήσεις το φεστιβάλ από κοντά.
11: Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Ανδρίτσανας.
10: Γιατί μαζί ο πολιτισμός προχωράει.
11: Βρείτε μας στο Instagram, στο Ανδρίτσανα Short Film Festival.

0: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Το όνειρο, κυρίες και κύριοι, και βγήκα στην πραγματικότητα. Και είναι σκληρή η πραγματικότητα. Είδα να τραβάω κουπί. Χρόνια τραβάμε κουπί. Εγώ τραβάω κουπί από το 1453, όταν έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους. Έπεσε η πόλη, έπεσα κι εγώ στη θάλασσα και κολυμπούσα 400 ολόκληρα χρόνια για να γλιτώσω το Οθωμανικό. 1821 με γλιτώνει ο Κολοκοτρώνης, καβαλάω το κουπί για να βγω στη στεριά, και το 1832 δικάζουν τον γέρο του Μοριά και βλέπω αυτό που με γλίτωσε να το βάζουν φυλακή και εγώ τράβαγα κουπί. Βλέπω Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους να μας φέρουν Έλληνα βασιλιά εισαγόμενο από τη Γερμανία και εγώ τράβαγα κουπί. 1920 ο Βενιζέλος ονειρεύεται τη Μεγάλη Ελλάδα. Τραβάμε για Μικρά Ασία. 1922 φτάνουμε στη Σμύρνη και εκεί που καβαλάω το όνειρο για να δω ότι γίνεται πραγματικότητα, βλέπω την καταστροφή της Σμύρνης και λέω «Μάνα, η Σμύρνη καίγεται». 1936 και το Μεταξάς μου βάζει ρετσινόλαδο και εγώ τράβαγα κουπί. 1940 γίνεται ο Αλβανικός πόλεμος, ρίχνουμε τους Ιταλούς στη θάλασσα. Λέει ο Τσόρτσιλ, από εδώ και μπρος θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες, και το 45 στη μοιρασιά μας λένε έχουμε χεσμένους και τους ήρωες και τους Έλληνες. 46 μας βάζουν να σκοτωθούμε μεταξύ μας. Πατέρα σκοτώνει γιο, αδερφό σκοτώνει αδερφό, φίλο σκοτώνει φίλο, μάνα σκοτώνει γιο. Και εγώ έβλεπα και έκλαιγα, έβλεπα και έκλαιγα. 1967 έρχεται η Χούντα. Πάω στον πάτο της θάλασσας μαζί με το κουπί. 1974 έρχεται ο Καραμαλής, μας βάζει στην ΑΟ κάλο κουπί. 1981 έρχεται ο Ανδρέας Παπανδρέου, καινούριο κουπί. 1989 έρχεται ο Μητσοτάκης, εκεί να δεις κουπί. Φεύγει ο Μητσοτάκης, έρχεται ο Σιμίτης. Φεύγει ο Σιμίτης, έρχεται ο Κωστάκης ο Καραμαλής. Φεύγει ο Κωστάκης ο Καραμαλής, έρχεται ο Γιωργάκης. Του λέω τι γίνεται ρε Γιώργο, τι γίνεται ρε Γιώργο, χανόμαστε. Τι να κάνω, μου λέει, παρέλαβα καμένη γη. Τι λέτε μωρέ, ο ένας παρέλαβε καμένη γη, ο άλλος παρέλαβε χάος. Τώρα τι κάνετε ρε, τι κάνετε ρε, πείτε μου τι κάνετε. Να σας πω, να σας πω εγώ τι κάνετε. Εγώ θα σας πω τι κάνετε. Όλοι σας κάθεστε τριγύρω από ένα τραπέζι, να παίρνει ο ένας το πουλί του άλλου να το παίζει. Αυτό κάνετε, τίποτα άλλο δεν κάνετε. Εγώ ήξερα κυρίες και κύριοι, ότι στις φουρτούνες φαίνονται οι καλοί καπετανέοι, ενώ εδώ στις δικές μας θάλασσες τις φουρτούνες τις φέρνουν οι ίδιοι οι καπετανέοι. Και μας λένε όλοι αυτοί μούτσους. Αφήστε, λέει, τους μούτσους να δουλεύουνε. Είναι κορόιδα αυτή η μούτση. Ακούστε ρε Κυτριακώσοι εκεί μέσα, κακό δεν είναι να είναι κανείς μούτσος. Κακό είναι να είστε όλοι εσείς μούτσοι και να παριστάνετε τους καπετάνιους. Αυτό είναι κακό. Πάρα πολύ κακό είναι ρε μεγάλη. Ήθελα να ξέρα δεν θα βρεθεί ένας που να αγαπήσει αυτό το καράβι, να αγαπήσει αυτή τη χώρα και να του πούμε εμείς μπορούμε και σε ψηφίζουμε. Εσύ μπορεί να μην μας γράφεις τα παλιά σου τα παπούτσια. Έλα μωρέ, μας λένε μάζα και εννοούνε μπάζα και δεν θυμώνουμε. Μας θυμώνουν και δεν θυμώνουμε. Μας χαντακώνουν και δεν θυμώνουμε. Βάζουν τα όνειρά μας μέσα σε καπότες και δεν θυμώνουμε. Γιατί δεν θυμώνουμε. Τι φταίει. Φταίει το ζαβό το ριζικό μας. Φταίει ο Θεός. Ο Θεός που μας μισεί. Φταίει το κεφάλι το ξερό μας, που κάθε φτέρνα σαν σκουλίκια όπου μας έβρει μας πατεί. Ή Μήπως φταίει που και εμείς, δειλή και άβουλη αντάμα προσμένη.

0: Και επειδή εγώ εκάπου έκαψα αυτή την αφύπνιση της κοινωνίας, ειδικά των Ελλήνων και όχι μόνο, προσωπικά δεν πιστεύω. Παρ' όλα αυτά περιμένουμε εδώ, παραμένουμε στην ΕΡΤ Open για 13η χρονιά μετά το μαύρο της ΕΡΤ. Μια ΕΡΤ που άνοιξε για άλλη μια φορά κρατική και όχι δημόσια. Εμείς είμαστε ακριβώς απέναντι, ελεύθεροι, με έναν επαγγελματισμό αλλά και θελοντισμό παράλληλα. Είναι ο Παναγιώτης ο Ζέκιος εδώ όλα αυτά τα χρόνια. Στον ήχο, η Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και εμείς βέβαια στο airtopen.com. Και επειδή, όπως σας έλεγα, όλη αυτή η βρώμικη κατάσταση που επικρατεί με την διαφθορά, την ασυδοσία, την αμμοποιημένη παρανομία και όλη αυτή την κατρακύλα, όχι μιζέρια, δεν αναφέρομαι σε μιζέρια, νομίζω τα προσεγγίζουμε ρεαλιστικά. Δεν έχω πολλά λόγια. Νομίζω αυτό που θα ακούσετε ίσως τα πει όλα.
1: Κύψεν, τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρι Κίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Βρικόλακες του Χένρι Κίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας.

0: Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρι Κίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
1: Το εμπεδώσαμε ή μήπως όχι? Γιατί και η υποκρισία και η διαφθορά νομίζω βρίσκεται στα ύψη. Και σαν κάτι να μην μπορεί να το σταματήσει. Ή μήπως όχι? Ξέρετε, αυτή η αίσθηση της ματέωσης που έχουμε όταν ένας εισαγγελέας σηκώνει κεφάλι και το σκοτώνουν και το παιδί, όταν δολοφονίες χαρακτήρων, παραπληροφόρηση, χειραγώγηση, υποχρεωτικότητες, όταν δεν αγγίζεις πια το ήθος και τη δικαιοσύνη, αναρωτιέσαι αν έχεις τη δημοκρατία ή μάλλον ούτε καν δεν αναρωτιέσαι. Άρα νομίζω ότι αυτό το έργο είναι για άλλη μια φορά επίκαιρο όσο ποτέ. Γι' αυτό πάμε στο θέατρο Ραντάρ και πάμε για τρίτη χρονιά, για άλλη μια φορά, σε απόδοση σκηνοθεσία, όπως ακούσατε, Αναστασίας Παπαστάθη. Την ευχαριστούμε που είναι κοντά μας στην Ερτόπεν. Γεια σας, κύριε Παπαστάθη.
2: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας.
1: Είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα της παγκόσμιας δραματουργίας και φαντάζομαι όσο το σκηνοθετείτε και το ζείτε και το μεταφέρετε και το μοιράζεστε με άλλους ανθρώπους, έχω την εντύπωση, δεν ξέρω αληθεύει, ότι κάθε φορά είναι και διαφορετικό, γιατί όσο περνάνε τα πράγματα αλλάζουν προς το χειρότερο.
2: Να μιλήσω καταρχήν πέρα από την κοινωνία που σίγουρα συμβαίνουν αλλαγές. Αλλαγές συμβαίνουν και σε εμάς, στην παράσταση. Όταν ένα έργο πηγαίνει για τρίτη χρονιά, οφείλουμε να αξιοποιήσουμε τα στοιχεία που έχουμε εισπράξει από τη διαδρομή της παράστασης, στην επαφή της με τον κοινό, αλλά και αυτό που προκύπτει μέσα από τη δική μας έρευνα, γιατί η έρευνα δεν σταματά όταν ανεβαίνει μια παράσταση, συνεχίζεται. Και όταν πρόκειται για ένα τόσο σημαντικό έργο όπως είναι οι Βρικόλακες, η έρευνα αποκαλύπτει συνεχώς καινούργια επίπεδα, καινούργια στοιχεία που σε καλούν να τα αξιοποιήσεις. Άρα λοιπόν αυτή η τρίτη χρονιά δεν είναι μια επανάληψη αυτού που γινόταν πέρσι ή πρόπερσι, αλλά είναι μια εντελώς ανανεωμένη παράσταση μέσα από την οποία έχουμε αξιοποιήσει τα στοιχεία που έχουμε ανακαλύψει, τα καινούργια πράγματα.
1: Μα τα αξιοποιείτε, τα μοιράζεστε και εσείς ως που δίνετε την απόδοση τα αναλύετε κιόλας. Έτσι.
2: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Είναι δηλαδή μια συνεχής εργασία, αδιάκοπη εργασία, και συμβαίνει όταν τρέχει μια παράσταση, συμβαίνει και μαζί με το κοινό. Είναι μια αλληλεπίδραση.
1: Ναι.
2: Γιατί η κάθε παράσταση δεν είναι ποτέ ίδια όταν είναι διαφορετικό το κοινό. Συνεχώς και εμείς που βρισκόμαστε πάνω στη σκηνή ανακαλύπτουμε καινούργια στοιχεία.
1: Ναι, και αυτό είναι και το σπουδαίο. Ναι. Λέτε στο σημείωμά σας γενικότερα ότι είναι συναρπαστικό να διαπιστώνει κανείς πόσο άμεσο και τολμηρό εξακολουθεί να είναι το έργο αυτό, οι Βρικόλακες, στην εποχή μας και πώς τα θεμελιώδη ανθρώπινα και κοινωνικά ζητήματα που θίγει επανεμφανίζονται στις μέρες μας με νέες μορφές.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Μιλήσατε πριν για τη διαφθορά, για την υποκρισία, για την έλλειψη δημοκρατίας.
1: Ναι, πλέον είναι σε τεράστιο βαθμό όμως και λες και είναι όλα νομιμοποιημένα. Και λες και εμείς να είμαστε νανοποιημένοι εγκεφαλικά και εθελοντές δούλοι με δανεική σκέψη.
2: Να μην αντιδρούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αντιδρούμε σε αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι.
2: Η παρατήρησή σας αυτή είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο.
1: Αυτή η ματέωση βέβαια βολεύει το σύστημα.
2: Ναι, φυσικά.
1: Το να πεις και τι θα γίνει αν το παλέψω να βρω το δίκιο μου για το ένα ή το άλλο θέμα. Είναι λάθος όμως. Πρέπει να διεκδικούμε και να αντιστεκόμαστε, δεν πρέπει? Αλλά ποια είναι τα όπλα μας?
2: Αλλά τι είπατε?
1: Ποια είναι τα όπλα μας όμως? Γιατί όπως λέτε έχει νέες μορφές όλα αυτά τα κοινωνικά ζητήματα. Εμφανίζονται διαφορετικά.
2: Αρχικά ο καθένας μπορεί σε προσωπικό ατομικό επίπεδο να κάνει το δικό του, τον δικό του αγώνα και τη δική του προσπάθεια.
1: Και τη δική του αντίσταση.
2: Και τη δική του αντίσταση. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αυτό που μπορούμε να ορίσουμε εμείς οι ίδιοι ως άνθρωποι. Από εκεί και πέρα, το αν ένας άνθρωπος που κάνει την προσωπική του αντίσταση μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, όχι, ένας μόνο δεν μπορεί, ναι, αλλά μπορούν πολλοί μαζί, που ο καθένας θα συνδεθεί με τον άλλον με την προσωπική του αντίσταση. Καταλαβαίνετε?
1: Ναι. Θα συνδεθεί χωρίς να χρειάζεται να μιλήσει. Γιατί έχουν κοινές αξίες, κοινό τόπο να βλέπουν τα πράγματα, να ανοιχνεύουν, να ανακαλύπτουν, να ξεσκεπάζουν τα πράγματα και άρα να τα αντιμετωπίσουν.
2: Ακριβώς. Ο Ίψεν μεταχειρίζεται πάρα πολύ τα σύμβολα.
1: Ναι.
2: Η διαδρομή του έργου είναι μια συνεχή σύγκρουση ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι.
1: Mm-hmm.
2: Ο καθένας μπορεί να ερμηνεύσει με το δικό του τρόπο τι είναι το φως, τι είναι το σκοτάδι. Μια πρώτη ανάγνωση που θα μπορούσε να κάνει κανείς βλέποντας την παράσταση είναι η δυσκολία που έχουμε, το φως εκπροσωπεί την αλήθεια.
1: Ναι.
2: Και η δυσκολία που έχουμε οι άνθρωποι να αντικρίσουμε την αλήθεια, ακόμα και για τον ίδιο μας τον εαυτό.
1: Αν την αντικρίσουμε όμως, αναλαμβάνουμε και τις ευθύνες μας. Και αυτό είναι που δεν το θέλει ο άνθρωπος.
2: Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Τον δυσκολεύει πάρα πολύ. Η ανάληψη ευθύνης δεν είναι κάτι εύκολο.
1: Γιατί? Το να πω ότι φταίω.
2: Γιατί
1: έκανα ένα λάθος, ρε παιδιά, και φταίω. Αυτό δεν με απελευθερώνει και εμένα.
2: Ναι. Για να φτάσει όμως σε αυτό το επίπεδο ο άνθρωπος, να καταλάβει ότι.
1: Ή να παραδεχτεί.
2: Να παραδεχτεί ακριβώς και να αναλάβει την ευθύνη του και να πάρει το κόστος που έχει η αλήθεια.
1: Mm-hmm.
2: Είναι κόστος. Δεν είναι, το ψέμα είναι εύκολο. Χαϊδεύει τα αυτιά. Η αλήθεια όμως πολλές φορές είναι σκληρή. Και ο άνθρωπος αρνείται να πληρώσει αυτό το κόστος.
1: Ναι, αλλά πληρώνει με τη βλακεία του,
2: ναι,
1: μια λάθος ζωή.
2: Μα ακριβώς,
1: μια ψεύτικη ζωή, ψεύτικες σχέσεις.
2: Την λέξη που είπατε για βλακεία, μιλήσατε για βλακεία.
1: Αίτητη.
2: Δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει ακριβώς, γιατί όταν έχουμε μάθει να βλέπουμε την επιφάνεια,
1: ναι,
2: μπορούμε να δούμε πίσω από τα φαινόμενα.
1: Ναι. Οι Βρικόλακες γράφτηκαν το 1881.
2: Ναι, ναι.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, συνάντησε πολλές αντιδράσεις τώρα τότε στο πρώτο ανέβασμα στο θέατρο. Ήταν τολμηρό, γιατί έφυγε αυτά που λέμε το καθοσπρεπισμό, δηλαδή πάλι την ψευτιά, και αυτές τις μικροαστικές αντιλήψεις κοινωνίας και βέβαια της Εκκλησίας, που είναι πάλι υποκριτικά όλα αυτά. Αλλά σκεφτείτε, κύριε Παπαστάθη, ότι πάνω σε αυτά βασίζονται ολόκληρα δόγματα, θεσμοί, σώπα μη μιλάς, παιδεία, οικογένεια, σχέσεις, φιλία. Σε αυτά τα δίθεν,
2: αυτά τα δίθεν, ναι. Μπορεί να έχουν περάσει, όπως σας είπα, 145 χρόνια από τότε. Τόσα είναι μέχρι το 2026
1: έχουμε, λέει.
2: Ναι, αλλά τα θέματα που πραγματεύεται το έργο είναι διαχρονικά και πραγματικά εξαιρετικά επίκαιρα. Δηλαδή, θέλω να πω, όπως τότε ο άνθρωπος αισθανόταν πολλές φορές εγκλωβισμένος και από τα κοινωνικά πρότυπα,
1: mm-hmm, και από τις καταβολές που, όπως λέτε, είναι βαθιά ριζωμένες μέσα μας.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ας τις πετάξουμε στα σκουπίδια, βλέπουμε κάποια έθιμα. Βλέπουμε να σου βλύζουν ένα αρνί. Ας το καταργήσουμε, δεν έχουμε δικαίωμα να προσκυνάμε τον επιτάφιο και μετά να σκοτώνουμε το αρνί και να γλεντάμε. Βλέπουμε κάτι που δεν μας αρέσει, ας τα πετάξουμε από πάνω μας. Γιατί να είναι τόσο δύσκολο?
2: Γιατί έχουν κόστος όλα αυτά. Γιατί εξυπηρετούν προσδοκίες.
1: Αυτό.
2: Ο άνθρωπος συμμορφώνεται με συγκεκριμένους ρόλους και προσδοκίες.
1: Από τη λέξη είπατε, συμμόρφωση.
2: Ακριβώς.
1: Θυμόσαστε στην εποχή του ψευτοκόβιτ, αυτά τα 6 χρόνια που μας λέγανε συμμόρφωση, υπακοή, πειθαρχία. Πειθαρχία, ασφάλεια, υπακοή, συμμόρφωση. Τραγικό,
2: Θέλει να ανήκει κάπου ο άνθρωπος. Θέλει να...
1: Θέλει τον ανθρωποβοσκό του.
2: Ας πούμε έτσι. Θέλει να ανήκει σε μια ομάδα, σε ένα σύνολο. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον αποκλεισμό. Και προκειμένου να ανήκει, ανταποκρίνεται και συμμορφώνεται με τις προσδοκίες της κοινωνίας, της οικογένειας, σε όλα αυτά τα πρότυπα. Ναι. Στην έξωθεν καλή μαρτυρία, η διατήρηση της τέλειας εικόνας, πρέπει να είναι αποδεκτός από το κοινωνικό σύμβολο. Όλα αυτά και σήμερα με την τεχνολογία και με όλο αυτό...
1: Το ζούμε σε δραματική ζωή, δραματική κατάσταση, ειδικά για τους νέους, για τα παιδιά.
2: Ακριβώς αυτή η πλαστή εικόνα, η ψευδής πραγματικότητα που κατασκευάζει ο καθένας για τον εαυτό του, προκειμένου να έχει μια τέλεια εικόνα, είναι θέματα που είναι σοβαρά.
1: Έτσι. Ξεκινήσατε...
2: Ναι, έχουμε ξεκινήσει από την Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή στο θέατρο Ραντάρ.
2: 25 του μήνα, στο Ραντάρ.
1: Στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη. Ναι.
2: Είναι ακριβώς απέναντι από το μετρό.
1: Ναι. Νέος κόσμος. Ναι.
2: Στο νέο κόσμο, ναι.
1: Μετρό Αγίος Ιωάννης, ναι.
2: Ακριβώς.
1: Και παίζετε ποιες μέρες?
2: Παίζουμε Παρασκευή και Σάββατο στις 9, Κυριακή στις 7.
1: Ωραία μέρα. Να πούμε τους ηθοποιούς.
2: Ναι, ναι, θα ήθελα να αναφέρω την ομάδα, γιατί για μένα το θέατρο είναι ομαδική υπόθεση.
1: Έτσι.
2: Και προχωράμε όλοι μαζί, εργαζόμενοι και ερευνώντας. Λοιπόν, αναφέρω αλφαβητικά. Είναι η Σοφία Αγγελικοπούλου που υποδίεται τη Ρεγκίνα, ο Κώστας Κλάδης τον Έγκστραντ, η Αναστασία Παπαστάφη, εγώ που σας μιλώ, η κυρία Άλβινγκ, Θοδωρής Κούρτας, Πάστορας Μάντερς, και ο Νεκτάριος Φαρμάκης, τον Όσβαλτ Άλβινγκ.
1: Ναι. Έχετε επιμεληθεί και τους φωτισμούς, παίζουμε άλλο ρόλο για τη σκηνή, σκηνικά
2: κοστούμια. Όχι, μπορώ να σας πω τους υπόλοιπους συντελεστές. Ναι. Έχω κάνει την απόδοση και σκηνοθεσία. Τα σκηνικά και κοστούμια είναι της Κυριακής Πανούτσου, η μουσική επιμέλεια του Πάνου Φορτούνα. Επίσης έχω σχεδιάσει τους φωτισμούς. Φωτογραφίες Τζούλια Χατζικοστάκη, τρέιλερ Στέφανος Κοσμίδης, επικοινωνία Αντώνης Κοκολάκης, artwork creatures, social Grid Fox.
1: Αυτή η ομάδα καταπληκτική, ναι, ναι, ναι, μεγάλη υπόθεση αυτό. Να δένεις με τους ανθρώπους δεν είναι και εύκολο.
2: Όχι,
1: αλλά είναι απαραίτητο.
2: Βαδίζουμε χρόνια μαζί.
1: Μεγάλη υπόθεση αυτό. Γι' αυτό και έχετε αυτή τη μεγάλη αποδοχή και από τους θεατές, από όλους γενικότερα. Τρίτη χρονιά, μια διαφορετική ματιά. Πάλι, Βρικόλακες του Ύψουν, Ύψουν στο θέατρο Ραντάρ, Αναστασία Παπαστάθη. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρασκευή, Σάββατο, είπαμε 9 και Κυριακή στις 7. Οι Βρικόλακες είναι εδώ και έχουν την υποστήριξή τους, την υποστήριξή μας. Να ξέρετε, Αναστασία.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και προσωπικά σε εσάς για τον αγώνα σας. Θέλω
2: να έρθετε να δείτε την παράσταση.
1: Ναι, πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαστάθη.
2: Καλό απόγευμα και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.

Δεν μου σταυρούς.

Κανείς δεν θα γλιτώσει! Κανείς δεν θα γλιτώσει! Θα βουλιάζουμε! Βουλιάζουμε!

0: before.
1: Και είστε συντονισμένοι στην Ertopen, ertopen.com στο σελίδα μας, Παναγιώτη Ζέκιο στον ήχο, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο, και παρακολούθησα μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου που νομίζω ότι αφορά όλους μας. Έχει να κάνει με την έγκαιρη ανείχνευση προκαρκινικών βλαβών γενικότερα, έχει να κάνει με το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Καρκίνου Παχαίου Εντέρου Προλαμβάνω, που είναι μια σημαντική παρέμβαση, αν θέλετε, στα τελευταία χρόνια, και θα γίνει μια ημερίδα σχετική, θα τα πούμε αυτά. Και το ζήτημα είναι πόσο έχουμε αντιληφθεί και εμείς οι ίδιοι μέσα στα βαρύδια της καθημερινότητας την αξία του οργανωμένου προσυμπτωματικού ελέγχου που λέμε, γιατί ο καρκίνος του παχαίους εντέρου, παιδιά, παραμένει μια από τις κυριότερες αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Ωραίοι ομιλητές, ένα ενδιαφέρον θέμα πραγματικά, που αγγίζει το θέμα της πρόληψης αλλά και το πώς εμείς πρέπει να γνωρίζουμε μερικά πράγματα. Θα ήθελα να μιλήσουμε με τον κύριο Παπαθεοδωρίδη. Είναι κοντά μας εδώ στην Ertopen. Τον συναντήσαμε σε συνέντευξη τύπου. Είναι καθηγητής παθολογίας γαστρεντολογίας ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθυντής της πρώτης πανεπιστημιακής γαστρεντολογικής κλινικής στο Λαϊκό και πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Γαστρεντολογίας. Γεια σας, κύριε Παθεοδωρίδη.
2: Καλησπέρα.
1: Τώρα, πραγματικά λέτε ότι έχει αποδειχθεί, μας είπατε, ιδιαίτερα αποτελεσματική στη μείωση τόσο της επίπτωσης στον καρκίνο του παχαίους εντέρου αυτά τα οργανωμένα προγράμματα. Το θέμα είναι εμείς τα ακολουθούμε. Δηλαδή ο κόσμος προσέρχεται για προληπτικές εξετάσεις. Και ποιες είναι αυτές?
2: Σίγουρα μετά την ανάρξη του προγράμματος προλαμβάνω στη χώρα μας έχει αυξηθεί το ποσοστό των ανθρώπων που προσέρχονται για προσυμπτωματικό έλεγχο,
1: ναι.
2: Αλλά ακριβή στοιχεία και ποσοστό του πληθυσμού στόχου που είναι μέσος, το άτομο μέσος κινδύνου, δηλαδή άνθρωποι μεταξύ 50 και 70 ετών χωρίς ιδιαιτερότητες, χωρίς αυξημένα χαρακτηριστικά ψηλού κινδύνου για καρκίνο του παχαίου εντέρου, δεν έχουμε. Περιμένουμε και εμείς από την πολιτεία να μάθουμε τι ποσοστό του πληθυσμού αυτού έχει ξεκινήσει τον έλεγχο, ο οποίος στη χώρα μας, όπως και στις περισσότερες χώρες του κόσμου,
1: ναι,
2: ξεκινάει με τις εξετάσεις κοπράνων,
1: ναι,
2: ύφους ή αίματος, αιμοσφαιρίνης.
1: Δηλαδή, άνω των 50, μπορούμε να πάμε στον παθολόγο μας, στις γενικές εξετάσεις που κάνουμε κάθε χρόνο.
2: Στον παθολόγο σας, ή άνω των 50, οι 50 με 70 για την ακρίβεια, όχι άνω των 50, έχουν λάβει ένα μήνυμα στο κινητό τους από το Υπουργείο Υγείας, εφόσον έχουν εγγραφεί στην Άγιση, τα γράψει και το σύστημα ευκαστία τους, και το οποίο τους λέει να πάνε στο φαρμακοποιό τους, αλλά ακόμα και αν δεν το έχουν λάβει, πάνε στο φαρμακοποιό.
1: Α, για το τεστ αυτό που κυκλοφορεί, λέτε.
2: Σωστά. Παίρνουν δωρεάν το τεστ, το κάνουν στο σπίτι μόνοι τους, είναι απλό, και επιστρέφουν στο φαρμακοποιό να δηλώσουν το αποτέλεσμα. Αν είναι θετικό, τους βγαίνει ένα παραπεμπτικό αυτόματα για επίσκεψη σε γαστρεολόγο δωρεάν και δωρεάν κολονοσκόπηση εφόσον κριθεί απαραίτητο, που κατά κανόνα κρίνεται.
1: Αν κριθεί απαραίτητο, λέτε, μετά.
2: Αν δεν έχει κάποια αντέλυση, αν δεν έχει κάποια βεβαίωση, κατά κανόνα είναι απαραίτητο. Αυτό λέω. Πρέπει να. Ναι.
1: Υπάρχουν όμως και άτομα κάποιου κινδύνου, μας είπατε. Συγκεκριμένη μέσου κινδύνου, είπατε.
2: Όχι, ο κινδύνος είναι αυτοί οι άνθρωποι που πρέπει να κάνουν αυτό το τεστ. Τώρα, αν κάποιος είχε στο παρελθόν καρκίνο του εντέρου,
1: ναι,
2: ή αν έχει κάνει μια κολονοσκόπηση και έχει κάποιο πολύποδα αδένωμα, γιατί μέχρι τώρα πολλοί σχόλοι σου έκανε κολονοσκόπηση από μόνος του. Είχε ακούσει κάποτε ότι πρέπει να κάνεις προληπτικά κολονοσκόπηση, γίνεται σε κάποια προγράμματα και κολονοσκόπηση.
1: Στα νοσοκομεία, ναι.
2: Στα νοσοκομεία, στον ιδιωτικό χώρο, παντού.
1: Mm-hmm. Ναι, εννοώ σε ιδιωτικές κλινικές. Οπότε τώρα λέτε ότι με αυτό το τεστ είναι ακριβές, έχει ακρίβεια ή είναι...
2: Έχει όχι τόσο ψηλή ευαισθησία σαν την κολονοσκόπηση,
1: mm-hmm,
2: αλλά η ευαισθησία του βελτιώνεται πολύ και πλησιάζει τις κολονοσκόπησεις επειδή επαναλαμβάνεται συχνότερα. Παραλαμβάνεται κάθε ένα με δύο χρόνια, κάθε δύο χρόνια στις περισσότερες χώρες. Μια κολονοσκόπηση, αν την κάνει μια φορά, μετά για προληπτικό έλεγχο η σύσταση είναι επανάληψη σε 10 χρόνια. Άρα το τεστ θα το έχει κάνει 5 φορές μέχρι τότε.
1: Μάλιστα.
2: Άρα η επανάληψη, η ευαισθησία του αυξάνεται σημαντικά. Και έχουν γίνει τυχιοποιημένες μελέτες πληθυσμιακές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
1: mm-hmm,
2: και έχουν δείξει ότι συνολικά η ευαισθησία είναι παρόμοια της κολονοσκόπησης και του τεστ, με δεδομένο βέβαια ότι στο τεστ από τον πληθυσμό συμμορφώνται πολύ περισσότεροι. Δηλαδή, ό,τι και να λέμε, η κολονοσκόπηση ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού θα δεχθεί να κάνει.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Και ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού μπορούμε και εμείς στα νοσοκομεία, δημόσια, ιδιωτικά να υποδεχθούμε για
1: κολονοσκόπηση. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να απομυθοποιηθεί το θέμα της κολονοσκόπησης?
2: Εξυπακούεται και χωρίς να γίνεται υπερβολική χρήση της.
1: Ναι.
2: Απ' την άλλη, δεν πρέπει να τη φοβόμαστε, εφόσον υπάρχει έλλειψη, είναι σχετικά ασφαλής και ανώδυνη εξέταση.
1: Άρα, το θέμα του καρκίνου του παχαίου σεντέρου είναι απαραίτητο να διαγνωστεί, γιατί δίνει κάποια συμπτώματα αυτός ο καρκίνος?
2: Δυστυχώς δεν δίνει συμπτώματα.
1: Ούτε αυτός.
2: Να. Το ιδανικό είναι να διαγνωστεί πριν γίνει καρκίνος. Και το έντερο μας προσφέρει αυτή τη δυνατότητα, γιατί πριν γίνει καρκίνος, η πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι πολύ υποδές. Αυτό που λέμε ιατρικά αδένωμα, είναι μια μεγάλη κατηγορία των πολυπόδων, λέγονται αδενώματα.
1: Και τα πολυπόδες πώς εμφανίζονται, πώς τους καταλαβαίνουμε?
2: Δεν τους καταλαβαίνουμε.
1: Ούτε αυτούς.
2: Αλλά αν τους βρούμε μέσω του τεστ και τελικά της κολονοσκόπησης, τα αδενώματα που είναι καλοήθεις βλάβες, δεν είναι καλοήθεια, δεν είναι καρκίνη,
1: μάλιστα,
2: θα γίνουν καρκίνη στο μέλλον, αφαιρούνται και άρα δεν γίνονται ποτέ καρκίνη. Άρα και μένουν για πολλά χρόνια αυτά ως αδενώματα. Εξελίσσονται βέβαια τα χρόνια, αλλά μένουν ως καλοήθεις βλάβες. Άρα αν τις βρούμε, τα αφαιρέσουμε, δεν θα έχουμε ποτέ τον καρκίνο ούτε καν σε πρώιμο στάδιο.
1: Άρα τώρα, έτσι όπως μας το λέτε και ο παθιός Θεοδωρίδη, θα έπρεπε να το πάρουμε πιο ζεστά το θέμα, ή άνω των 50, 50, 70 δηλαδή.
2: Νομίζω, ξαναλέω, ότι όλη αυτή η κουβέντα έχει βελτιώσει την προσέλευση στον προσυμπτωματικό έλεγχο, χωρίς όμως να έχουμε ελπίζω ότι μεθαύριο να έχουμε περισσότερα στοιχεία επίσημα από το Υπουργείο για τους αριθμούς των ανθρώπων που έχουν υποβληθεί στον έλεγχο.
1: Και αν έχουν ανιχνευθεί, μάλιστα, έτσι.
2: Και αν έχουν θετικά αποτελέσματα.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, πόσοι έχουν κάνει κολονοσκοπήσεις, πόσοι έχουν βρεθεί ευρήματα στην κολονοσκόπηση. Γιατί θετικό τεστ δεν σημαίνει υποχρεωτικά κάποια κακουήθεια.
1: Όχι, ναι. Άρα πιστεύετε, τώρα και με την ημερίδα που θα γίνει, κύριε Παθεοδωρίδη, πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστεί το πρόγραμμα προλαμβάνω για τον καρκίνο παχαίου σεντέρου?
2: Όχι να συνεχιστεί απλώς, πρέπει να βελτιωθεί. Και
1: δηλαδή,
2: όχι να βελτιωθεί στις παροχές του,
1: ναι,
2: την οργάνωσή του. Πρέπει να παρακολουθούνται πιο καλά οι συμμετοχές, να υπενθυμίζονται όσους δεν συμμετέχουν να συμμετάσχουν, να παρακολουθούνται ποιοι πάνε στις κολονοσκοπήσεις, αν έχουμε ευρήματα, να ξέρουν, να έχουμε καταγραφές των ευρημάτων σε άλλες ηλικίες, να καταλάβουμε αν πρέπει να επεκτείνουμε τις ηλικίες. Όλα τα προγράμματα σε όλες τις χώρες του κόσμου, το βασικό τους πρόβλημα και βέβαια πλεονέκτημα είναι, αν γίνεται, είναι η παρακολούθηση και η αυτοαξιολόγηση.
1: Δηλαδή να υπάρχει ένα εθνικό μητρό.
2: Βέβαια, Εθνικό Μητρό Κολονοσκοπήσεων και Κακοηθειών.
1: Στο οποίο θα καταγράφονται τα ευρήματα και τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών.
2: Σωστά.
1: Μάλιστα. Το μήνυμα νομίζω το λάβαμε για την πρόληψη.
2: Μπορούμε να το κάνουμε. Ήταν πολύ θετικό το ότι έχει ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα.
1: Γιατί όμως δεν καταγράφονται τόσο καιρό? Γιατί είναι τόσο δύσκολο, αφού. Γιατί?
2: Γιατί δεν τα καταγράφουμε εμείς οι γιατροί. Τότε δεν υπάρχει πλατφόρμα στην οποία να τα καταγράψουμε. Και δεύτερον, ακόμα και όταν υπάρχει πλατφόρμα, πρέπει με κάποιο τρόπο να μας αναγκάσουν να τα καταγράψουμε.
1: Τι εννοείται να μας αναγκάσουν? Να οργανώσουν.
2: Αγωγικά. Όχι, να μας αναγκάσουν. Το λέω με την έννοια που.
1: Ότι ξέρετε, υπάρχει αυτή η πλατφόρμα, ναι, αλλά δεν καταγράφεται.
2: Δηλαδή,
1: ένα λεπτό, αφού μου στέλνετε.
2: Αν δεν δώσει το αποτέλεσμα, δεν θα πληρωθεί η εξέταση. Λέω παράδειγμα, στο νοσοκομείο, εμείς δεν πληρωνόμαστε ατομικά με εξέταση, αλλά αν δεν πληρώνει το νοσοκομείο, υπάρχει ένα θέμα. Ο ιδιώτης πληρώνεται ατομικά, τα ιδιωτικά νοσοκομεία πληρώνεται ατομικά, άρα υπάρχουν τρόποι.
1: Σωστά. Αλλά εγώ νόμιζα ότι όλα αυτά του προγράμματος προλαμβάνω ούτως ή άλλως τα βλέπουμε σε ένα μητρό. Δηλαδή φαίνονται, καταγράφονται ποιοι, ότι τόσοι άνθρωποι και το αυτά είναι τα αποτελέσματα.
2: Υπάρχουν κάποιες καταγραφές,
1: ναι,
2: και οι καταγραφές για όσους γνωρίζουν και κατανοούν έχουν, ναι, τους περιορισμούς τους και γι' αυτό πρέπει να τις βελτιώνουμε, να τις παρακολουθούμε και να τις βελτιώνουμε. Να βλέπουμε τα μειονεκτήματα και τους περιορισμούς όποιας προσπάθειας και να την κάνουμε καλύτερη.
1: Mm-hmm. Να καταγράφεται και όλα στο ιστορικό του καθένα μας, έτσι δεν είναι, στο ιατρικό ιστορικό.
2: Και αυτό, και αυτό.
1: Ναι.
2: Βεβαίως.
1: Για να ξέρει ο επόμενος γιατρός ή...
2: Ιατρικό φάκελο, βεβαίως.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Και αυτή η μερίδα θα είναι χρήσιμη για σας, έτσι.
2: Ελπίζω θα είναι χρήσιμη και για την πολιτική, γιατί συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας,
1: ναι,
2: διάφοροι φορείς, συμμετέχει ο Ιατρικός Σύλλογος, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος, άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι ασθενών πάρα πολύ βέβαια, πολλών συλλόγων, οπότε είμαστε πολλοί φορείς οι οποίοι ασχολούμαστε με το πρόγραμμα και εμπλεκόμαστε και ελπίζω θα είναι χρήσιμη για όλους μας, ο καθένας από τη σκοπιά του να συμβάλλει στη βελτίωση του προγράμματος.
1: Είναι μια πρόκληση, όπως λέτε, υγείας, και η πρόληψη αυτή μέσω αυτών των οργανωμένων προγραμμάτων μπορεί να μειώσει την οσιρότητα και τη θνητότητα. Έχω ένα ερώτημα από ακροατή, αν η διατροφή παίζει ρόλο στον καρκίνο του εντέρου.
2: Η διατροφή παίζει ρόλο και χωρίς να ξέρουμε, χωρίς να σημαίνει ότι όποιος έχει μια είδος διατροφή θα πάθει και όποιος έχει ένα άλλο είδος διατροφή δεν θα πάθει.
1: Ναι.
2: Αλλά σίγουρα είναι γνωστό ότι η κατανάλωση πολύ κόκκινου κρέατος και αυξημένων λιπαρών οξέων αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου του παχαίου εντέρου. Αντίθετα, η προσήλωση στη μεσογειακή διατροφή έχει θετικά αποτελέσματα.
1: Μάλιστα. Αρκεί κάποιος να δει πώς βασανίζονται αυτά τα πλάσματα για να τα φάμε εμείς. Εν πάση περιπτώσει, για να σταματήσει να τα τρώει. Αλλά αυτό είναι προσωπική μου άποψη.
2: Εγώ δεν είμαι υπέρ να σταματήσουμε να τρώμε εξάς, αλλά πρέπει να το τρώμε με μέτρο και...
1: Εγώ είμαι υπέρ του, απλά δεν έχουμε δικαίωμα να τα βασανίζουμε και να μην τους κάνουμε αναισθησία, όπως ορίζει ο νόμος. Πριν αυτό είναι ένα ζητούμενο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παπαθεοδωρίδη, να δούμε πώς θα πάει και η μερίδα, δηλαδή αν θα έχετε κάποια στοιχεία για να δείτε και πώς θα πορευτείτε, γιατί πραγματικά είναι χρήσιμο να δούμε τι ανοιχνεύτηκε, τι περιστατικά βρέθηκαν σε αυτές τις προληπτικές εξετάσεις που έχουν ήδη γίνει. Έτσι. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας. Γεια σας.

Αχ, αυτός ο ουρανός πόσα βλέπει και πόσα γίνονται. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Βαθιώτης, ο καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, που παραιτήθηκε τότε για πολύ σοβαρούς λόγους τότε με την ψευτοεπιδημία COVID, για να μην συμμετέχει σε όλη αυτή την βαρβαρότητα και ηλιθιότητα που επηρέασε εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ανθρώπων που δεν κατάλαβαν το ύπουλο παιχνίδι κακοποιών στοιχείων που σκόπευαν στις ζωές μας με όποιο τρόπο και που πληρώνουμε τώρα. Και το πείραμα, αφού πέτυχε σε μεγάλο βαθμό, αυτοί συνεχίζουν. Εμείς τι θα κάνουμε? Εμείς τι κάνουμε? Τρέχουμε στη Δύση. Μπλιαχ, τι αειδιαστική γυναίκα. Χιλιάδες στη Δύση, η Ελλάδα σε Δύση, λέει ο καθηγητής Κωνσταντίνος Βαθιώτης. Μετά τους περίπου 100.000 που πήγαν να προσκυνήσουν και τη Δύση, η Ελλάδα, λέει, βρίσκεται στη χειρότερη της δύση. Ο νεοέλληνας βρίσκεται διασωληνωμένος στην εντατική, βαριά άρρωστος, λόγω εκφύλησης του εγκεφάλου του. Λέτε να φταίνε και τα εμβόλια? Ονειρεύεται μόνον άρτων και θεάματα. Παραδείγματος χάρη, ναύθωνο χρήμα, διακοπές σε πολυτελή ξενοδοχεία, αυτοκίνητα, ξεσάλωμα στα μπουζούκια, φαγητό μέχρι σκασμό. Τα κακόμοιρα, τα αρνάκια που λέγαμε και τα γουρουνάκια. Παρακολούθηση αθλητικών και reality. Δώσε αθλητικά και reality και πότισέ τον με ό,τι θες να του περάσεις, να τον χειραγωγήσεις και να τον πλάσεις. Έτσι κατήντησε ανίκανος να αντιληφθεί ότι εκτός του ορατού υπάρχει και ο αόρατος κόσμος. Ευρισκόμενος σε τέτοιο διανοητικό χάλι, ο νεοέλληνας τα βλέπει όλα ανάποδα, με αποτέλεσμα να χλεβάζει ως οπισθοδρομικούς και εν τέλει ψεκασμένους όσους θεωρούν ότι οι ηλεκτρονικές ταυτότητες, για παράδειγμα, ή ο προσωπικός αριθμός αποτελούν μια κολοσσιαία απειλή για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του πολίτη, που θα τον εγκλωβίσει στην ύπουλη τεχνοφάκα. Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος Βαθιώτης, ο καθηγητής, αναφέρθηκε σε ένα συλλαλητήριο που έγινε εχθές κατά της ηλεκτρονικής δικτατορίας στα Προπήλαια. Βέβαια, αν οι ομιλητές ήσαν επώνυμοι τραγουδιστές, η Λαοθάλασσα θα είχε φτάσει μέχρι την Ομόνοια, παραπάνω. Τώρα που στο πόντιουμ ανέβηκαν απλοί φαροφύλακες των ατομικών δικαιωμάτων, η συμπαγής πλειοψηφία των απειλούμενων νέων Ελλήνων προτίμησε να τους γυρίσει την πλάτη και να εξακολουθήσει να ροχαλίζει εκοφαντικά. Η κραυγαλαία αδυναμία σχηματισμού λαοθάλασσα στα φλέγοντα ζητήματα πραγματικά θα οδηγήσει όλο το λαό στο μη αναστρέψιμο θρήνο όταν θα ξεσπάσει το μεγάλο τσουνάμι. Ως εκ τούτου, οι φαροφύλακες είναι όμοιροι της βαθιάς ύπνωσης στην οποία έχουν περιπέσει οι κάτοικοι του υποβήθηση νησιού. Πρόκειται περί ενός ιδιότυπου φρικτού βασανιστηρίου που υφίστανται όλοι εκείνοι που έχουν μάθει τι σημαίνει να ζεις σε ανάποδο κόσμο. Το τρελό νερό του Φωτεινού Ντόγλου γίνεται το πιο επίκαιρο δοκίμιο που έχει γραφτεί τα τελευταία 100 χρόνια. Σύμφωνα με τον Ανατολίτικο μύθο, ο Σουλτάνος και ο Βεζίρης που έπιναν από το καλό νερό αναγκάστηκαν τελικώς να το σταματήσουν, διότι ο κόσμος που έπινε από το τρελό νερό τα έβλεπε όλα ανάποδα και ήταν δυσαρεστημένος από τις αποφάσεις των δύο αυτών προσώπων, τα οποία ήταν τα μοναδικά που είχαν κρατήσει σώμα στα σφρένα τους. Έτσι, ήπιανε και αυτοί από το παλαβό νερό και τρελαθήκανε και κρίνανε τρελά και άδικα και ο κόσμος απόμενε ευχαριστημένος και πολύ χρονίζανε το Σουλτάνο. Επομένως, καταλήγει ο Κωνσταντίνος Βαθιώτης, το μεγάλο στίχημα είναι οι φαροφύλακες να αντισταθούν στον πειρασμό του τρελού νερού, η κατάποση του οποίου θα αποκαταστήσει μεν τη συνεννόηση με την λοξοδρομημένη πλειοψηφία, πλην όμως θα τους οδηγήσει στην παντοτινή απώλεια του πολυτιμότερου θησαυρού του ανθρώπου, της ψυχής τους. Παναγιώτης Ζέκιος στον ήχο, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο. Συντονισμένη εδώ στην Ertopen, ertopen.com.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Το υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό? Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
3: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, τι οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
4: Μετά από πολλές σεζόν.
5: Τι κάνει τώρα?
4: Αμέτρητα sold out.
5: Δεν το πιστεύω.
4: Η μαύρη σαμπούκα.
5: Αντώνη με!
4: Ξαναχτυπά. Αυτό το Σεπτέμβρη.
5: Δεν θυμάμαι τα λόγια.
4: Επειδή το ζητήσατε.
5: Ποιος το ζήτησε καν?
4: Επειδή το θέλατε.
5: Πού σκατά το βρήκε το κανάλι?
4: Επειδή το χρωστούσαμε.
5: Και στην εφορία χρωστάμε, αλλά κάνεις το παγώνι.
4: Ερχόμαστε με εκπλήξεις.
5: Καμία έκπληξη.
4: Και στάρ.
5: Ούτε μισός.
4: Πυγμαλίοντα δακαρίδης.
6: Δεν ισχύει αυτό.
5: Sorry ρε πυγμα.
4: Δεν ξέρει τι λέει.
5: Ρε ζήλη γίναμε στον άνθρωπο.
6: Σταμάτα να τραβάς.
4: Δευτέρα.
5: Αντωνικόβη.
4: 28-9.
5: Άσε με να ζήσω.
4: Ο Λυκαδητός μας ανήκει.
5: Στο Δήμο ανήκει, αλλά ψιλοκατάλα.
4: Όλα σούγα. Θα είναι μεγάλο.
5: Ηρέμησε λίγο.
4: Θα είναι μακρύ.
5: Ελπίζω να μιλάει για χαρτόνι.
4: Θα είναι πιο γκράντε και από τον γκράντε.
5: Πλωμώσαμε με τα κολιοσπρέι.
4: Στις 28-9.
5: Άστο σε μένα.
4: Όπα.
5: Θα είναι αϊκόνα.

0: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυαγαπημένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνεται σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
1: Τα στενά παπούτσια. Το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
5: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ στο ασκληπείο της Βούλας, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Αν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Θε
6: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
7: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
8: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά

0: τον έστω.
1: Και εμείς χαρά μας που σε ακούμε καταρχάς χαρούμενο. Και αυτό λέει πολλά. Αλλά σε μια...
0: Δόξα τω Θεώ, ναι. Έχουμε ό,τι έχουμε λόγω της ηλικίας, αλλά τι να κάνουμε, τα περιμέναμε αυτά.
1: Μάλιστα. Και ούτε καταφύγατε με ένα κβαντικό τρόπο να τα λύσετε, ε?
0: Κοιτάξτε να σου πω τι γίνεται. Μόνο με αυτά που είπε στην αρχή, σου μιλά στον Ανικό, γιατί πρέπει όλοι να ξέρουν ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Έτσι. Βέβαια, μιλάμε έτσι κάπως περίεργα στο τηλέφωνο, αλλά είμαστε φίλοι από καιρό. Πολλά χρόνια. Mm-hmm. Λοιπόν, κοίταξε να σε γίνεται. Μόνο με αυτά που είπε, έχουν πάθει την πλάκα τη όλοι οι ακροατές μας. Γιατί δεν έχουν καταλάβει τίποτα.
1: Δεκτό.
0: Εσύ σωστά τα είπε. Πρόσεξε. Τα είπε πολύ σωστά. Το πρόβλημα όμως είναι. Λίγο περισσότερο ελληνικό. Εδώ στην Ελλάδα για κβαντικά φαινόμενα, κβαντική φυσική και όλα τα παρεπόμενα, δεν μάθαμε τίποτα στο σχολείο μας. Ξαφνικά τι γίνεται? Μιλάνε όλοι για κβαντική φυσική και για κβαντικά φαινόμενα χωρίς κανένας λέω, και δεν θέλω να εξειδικεύσω, αλλά εννοώ το κανένας, χωρίς να καταλαβαίνει τι είναι τίποτα από όλα αυτά για τα οποία μιλάει. Αφού δεν έχει διδαχθεί ποτέ, ούτε καν στο πανεπιστήμιο, προσέξτε, αυτά τα οποία πρέπει να διδαχθεί. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, όταν αρχίζουμε αναγκαστικά, γιατί αλλάζει η εποχή μας ολόκληρη, αλλάζοντας οι θετικές επιστήμες, έχουν αλλάξει κατά 90%. Αλλάζει και η καθημερινή μας ζωή. Αυτά τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε, η τεχνολογία μας, αλλάζει εντελώς. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Άρα λοιπόν. Θα ήθελα κατά κάποιο τρόπο να μην μιλάμε για κάτι κβαντικό που δεν καταλαβαίνει κανένας. Και εγώ, για να σου πω την αλήθεια, συνεχίζω και διαβάζω. Δεν μπορώ να σου πω ότι με ρωτήσεις θα σου απαντήσω. Και εγώ ξέρω αυτά τα οποία έχω διαβάσει για πολλά χρόνια. Αλλά η κβαντική φυσική, επειδή είναι κάτι καινούριο, θα συνεχίσει να αλλάζει. Συνεχώς. Δηλαδή, για σώσαν καταλάβει ένα πολύ απλό παράδειγμα. Σου πω το παράδειγμα των ερωτευμένων φωτονίων, γιατί εγώ θέλω να μιλάω με απλά πράγματα. Ερωτευμένα φωτόνια, τι σημαίνει? Πρόσεξε, το έχουμε εντοπίσει πειραματικά αυτό που θα σου πω. Ό,τι θα πω σήμερα, είναι πειραματικά αποδεδειγμένο. Λοιπόν, υπάρχουν φωτόνια, τα έχουμε εντοπίσει, τα φωτόνια αυτά, που μπορεί να είναι οσοδήποτε μακριά νομίζουμε, και όταν πρικοδοτήσουμε το ένα με κάποιες ιδιότητες, αυτές οι ιδιότητες με ταχύτητες πολλαπλάσιας φωτός υπάρχουν και στο άλλο. Ενώ εμείς μαθαίνουμε ότι δεν υπάρχει ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός. Αυτό το έχουμε μελετήσει πειραματικά. Πρόσεξε, ξέρουμε ότι ισχύει, ότι είναι κβαντικό φαινόμενο. Δεν ξέρουμε γιατί συμβαίνει όμως. Δηλαδή δεν μπορώ να πω θα σου πουλήσω και θέλω 300 ευρώ για να σου το εξηγήσω. Δεν το ξέρουμε. Άρα μπορεί να ξέρουμε ότι συμβαίνει, αλλά δεν ξέρουμε γιατί συμβαίνει. Αυτό είναι η έρευνα που λέμε. Άρα η έρευνα πάνω στην κβαντική φυσική έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Αλλά όταν αρχίζουμε και την έρευνα την κάνουμε, θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω ευγενικές κουβέντες, τις κάνουμε χιλιάρικο κατά κάποιο τρόπο, αρχίζουμε και λέμε κουταμάρες. Άρα λοιπόν, θα μου επιτρέψεις να μην μιλάω για κβαντική φυσική, αλλά για να μιλάω για μια νέα φυσική. Να μιλάω για μια καινούργια γκάμα γνώσεων επάνω στις θετικές επιστήμες. Άρα λοιπόν, ό,τι θέλεις να μιλήσουμε για τη σύγχρονη φυσική γρήγορα, και θα καταλήξω αυτό που λέμε κβάν. Αλλά για να σου δώσω να καταλάβεις, έκανα εγώ κάτι το οποίο συνηθίζω να κάνω. Προτού μιλήσουμε χθες το βράδυ, χτύπησε στον υπολογιστή. Και ρώτησα κάτι πάρα πολύ απλό, για να σου δώσω πού βρισκόμαστε. Και λέω, γιατί αφού ο ήλιος είναι τόσο μεγάλος και έχει ασκεί τόσο μεγάλη βαρύτητα πάνω στη γη, δεν τραβάει τη γη να την πάρει πάνω του, αλλά τη βάση τη γη να γυρίζει γύρω-γύρω. Εάν διαβάσεις τι λέει ολόκληρο το ίντερνετ, επίσημα δηλαδή, για να προσπαθήσει να εξηγήσει αυτό το φαινόμενο, λέει, 4 σελίδες κουταμάρες. Άρα λοιπόν, αυτές οι κουταμάρες μαθαίνουμε για ένα τόσο απλό πράγμα. Για το γιατί η γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο και δεν πέφτει πάνω του λόγω της έλξης του. Άρα λοιπόν, δεν μπορώ να μιλήσω για κυματικά φαινόμενα τη στιγμή που δεν ξέρουμε γιατί δεν τραβάει ο ήλιος στη γη και περιστρέφεται γύρω του.

0: Μια χαρά τα λες.
1: Αλλά δες τώρα όμως. Ναι. Και θα σου μιλάω και εγώ στον ελληνικό. Για να μην κοροϊδευόμαστε.
0: Για το όνομα θα μιλήσουμε στον ελληνικό.
1: Πριν μερικές μέρες είχες γράψει: ο φοβισμένος άνθρωπος είναι εύκολα χειραγωγούμενος. Το μόνο που πρέπει να μας φοβίζει είναι ο φόβος που μας δημιουργούν. Όπως έγραφε και ο Όργουελ, για να ελέγξεις ένα λαό πρέπει να γνωρίζεις φόβους του. Ο πρώτος φόβος που νιώθει ο άνθρωπος είναι ότι βρίσκεται σε θανάσιμο κίνδυνο. Μόλις γίνει σκλάβος αυτού του φόβου του, τότε έρχεται το κράτος να τον σώσει ώστε να τον υποτάξει στην εξουσία του.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ βρισκόμαστε.
0: Εδώ βρισκόμαστε και προσπαθώ εδώ και 30 χρόνια να αρχίσω να λέω σιγά σιγά αυτά που δεν μας λέει κανένα σχολείο, για να καταλάβει ο απλός πολίτης το εξής. Τι φοβόμαστε? Φοβόμαστε πάντοτε αυτό που δεν ξέρουμε. Άρα λοιπόν, όταν μας μιλάνε για κβάντα, δεν ξέρουμε τι είναι τα κβάντα, άρα αρχίζουμε και τα φοβόμαστε. Δεν το λέμε όμως ότι τα φοβόμαστε, άρα αρχίζουμε και κάνουμε ιστορίες που πρώτον κρύβουμε, νομίζουν ότι δεν ξέρουμε τι είναι τα κβάντα, και ένα δεύτερο που κάνουμε, μιλώντας για κβάντα, δίνουμε την εντύπωση στους απλούς πολίτες ότι εμείς είμαστε κάτι περίεργο και πολύ σπουδαίο, αφού εμείς τα ξέρουμε και εκείνος δεν τα ξέρει. Άρα λοιπόν, για να καταλάβουμε κάποια πράγματα, πρέπει να δούμε τους πολίτες σαν μαθητές μας και να καταλάβουν αρχικά κάποια απλά πράγματα, τα οποία τι να κάνω, 30 χρόνια προσπαθώ. Και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, εγώ είμαι ευτυχής, γιατί αυτά τα οποία λέω, υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που τα διαβάζουν και ρωτάνε και μαθαίνουν. Αλλά είναι πάρα πολύ λίγοι. Ο μέσος πολίτης δεν ξέρει τίποτα για τα κβάντα. Δεν ξέρει καθόλου ότι υπάρχει μια φυσική που έχει ανατρέψει κατά 1000% αυτά τα οποία μαθαίνουν στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Άρα λοιπόν, εάν θέλεις, θα φτάσουμε ακριβώς σε αυτό που θέλεις, αλλά να πω πρώτα, εγώ δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο ότι είμαι καλύτερος από τους άλλους, και εγώ διαβάζω. Έτσι, εγώ δεν τα ξέρω όλα. Ξέρω όμως το τι δεν ξέρω. Και ξέρω το τι δεν ξέρει ακόμα η επιστήμη, και ξέρω ότι έχει αποδείξει πειραματικά η επιστήμη. Άρα λοιπόν, εγώ θέλω να συζητήσουμε σήμερα αυτό που έχουμε αποδείξει, γιατί ο μέσος πολίτης πιστεύει αυτό που έχουμε αποδείξει πειραματικά. Και να συζητήσουμε και περαιτέρω αυτό που σκεφτόμαστε ως ερευνητές. Αυτό που σκεφτόμαστε ως ερευνητές και το ψάχνουμε, δεν επέτε ότι το πουλάμε για να κάνουμε εκατομμύρια και να τα βάλουμε στην τράπεζα να τα κάνουμε άλλα πράγματα. Δεν θα μιλάω καθόλου με ονόματα, αλλά καταλαβαίνεις τι λέω. Για το όνομα του Θεού. Μου λες κλιματική ιατρική. Δεν μπορώ να σου πω ότι ο ερευνητής δεν μελετάει φαινόμενα κβαντικά σε σχέση με την ιατρική. Σαφέστατα και μελετάει. Αλλά δεν έχει φτάσει σε ένα σημείο που να ξέρει κάτι σαφέστατο, ώστε να φτάσει στο σημείο να το πουλάει. Για το όνομα του Θεού, καταστρέφει τον κόσμο.
1: Ναι, αλλά στην αμάθεια που περιέγραφες προηγουμένως, εξ αντικειμένου, όχι με ευθύνη του πολύ κόσμου, κάποιοι εμπορεύονται αυτό που εσύ λες είναι μελέτη. Ως δεδομένο, παρακαλώ πολύ. Άκου εδώ.
0: Να σου πω κάτι. Λέει... Μην κοροϊδευόμαστε, σε παρακαλώ πολύ, τώρα μεταξύ μας. Δεν μας κοροϊδεύει κανένας. Εμείς κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας για να κάνουμε τους ξύπνους. Τι δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε ότι σε όλη την Ελλάδα κυκλοφορούν χιλιάδες τύποι περίεργοι με μεταφυσικές απόψεις, περίεργες, που θα σε σκεφτώ και θα γίνεις καλά και τα λοιπά. Όλοι το ξέρουμε. Και θα σου πω κάτι τώρα, το γράψε. Ας μην πω ονόματα, γιατροί έψαξαν στο ίντερνετ μέσα και βρήκαν άλλους 290. Έτσι, σε μια γρήγορη ανάγνωση που κάνανε οι άνθρωποι, 290 γιατροί που κάνουν ακριβώς σαν αυτό που βρίζουμε αυτή την εποχή.
1: Μα γιατί λες γιατροί? Εδώ πολιτικοί πάνε και διαφημίζουν και μετά λένε εντάξει, τώρα καταλαβαίνόμαστε.
0: Τώρα δεν το ξέρεις ότι όλη η Ελλάδα μιλάει για μεταφυσική? Όλοι θέλουν να κάνουν τους ξύπνιους και τους ξέρουν πολλά πράγματα, αρχίζοντας και λέγοντας μεταφυσικά θέματα έτσι περίεργα. Δεν τα κατακρίνω. Είναι γεγονότα τα οποία δεν ξέρουμε και τα οποία μελετάμε.
1: Το περίεργο.
0: Δεν το ξέρουμε ότι εκεί βγάζουμε λεφτά.
1: Μισό λεπτό.
0: Λεφτά βγάζουμε εκεί που ξέρουμε ότι οι άλλοι δεν τα ξέρουν.
1: Μισό λεπτό, Μάνο. Αλλά λεφτά βγάζουμε από αυτούς που έχουν λεφτά να τα κουμπίσουν. Και στα βόρεια και στα νότια προάστια. Ο υπόλοιπος κόσμος δεν μπορεί να πάρει ένα χαρτάκι προτεραιότητας στα επίγοντα. Ή το παίρνει και περιμένει 6 ώρες. Κατάλαβες.
0: Να σου πω κάτι όμως πάλι, γιατί εμένα μου αρέσει να λέω την αλήθεια. Για ποιο κόσμο λες που πληρώνει και που δεν πληρώνει. Αυτοί που πάνε δεν είναι πλούσιοι. Με κατάλαβες. Απλώς είναι πεισμένοι ότι είναι άρρωστοι και θα γίνουν καλά αν δώσουν 6.000. Που δεν έχουν. Είναι οι άνθρωποι που παίρνουν 1.000 και 900 ευρώ το μήνα. Και τα μαζεύουν για να πάνε σε έναν τέτοιον που τους έπεισε ότι ξέρει τι λέει. Και να πω και κάτι άλλο. Τώρα θα σας πάει η μπόρα και εσάς. Αυτό φταίνει δημοσιογράφοι.
1: Καθόλου μπόρα. Καταιγίδα. Πλημμύρα.
0: Καταιγίδα, ναι. Να σου πω την αλήθεια. Γιατί θέλουμε τώρα, βγαίνουμε και κάνουμε τους έξυπνους και λέμε μεγάλα λόγια. Τι τώρα, τι δεν καταλαβαίνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι η φτωχή που τα δίνουνε. Δεν ξέρει ο καθένας μας καμιά δεκαετία εκεί στην γειτονιά του που κάνει τέτοια πράγματα. Όλοι ξέρουμε. Και όλοι μαζεύουμε λεφτά για να πάμε να κάνουμε κάτι που μας έπεισαν ότι θα μας κάνει καλά ή θα κάνει κάτι καλό στην οικογένειά μου κτλ. Δεν είναι οι πλούσιοι που πάνε.
1: Πάνε και οι πλούσιοι. Μην το λες. Πάνε στα κυριλέ.
0: Αλλά
1: πάνε.
0: Είναι και οι φτωχοί. Εντάξει.
1: Άνοιξε
0: γιατί
1: μια...
0: αν διαβάζεις τώρα που αρχίσουν και μιλάνε σιγά σιγά, λέει πήγα μια φορά, αλλά δεν ξαναπήγα γιατί δεν είχα να πληρώσω. Πρόσεξε.
1: Ναι. Και πάνε
0: δεν
1: και...
0: πήγα, όχι γιατί με έπεισαν κάποιοι ότι αυτά είναι κουταμάρες,
1: αλλά, δεν είχα.
0: Αλλά με έπεισαν ότι δεν έχω να πληρώσω.
1: Έχεις όμως και κάτι τηλεαστέρες που ενώ πήγαν, μετά κάτι δεν τους πήγε λέει καλά και δεν ξαναπήγαν. Ενώ ξαναπήγαν. Κατάλαβες.
0: Και αυτό είναι ψέματα. Απλώς πήγαν, το πιστεύουν, αλλά τώρα πια που γίνεται μια μεγάλη φασαρία,
1: σωστό.
0: Θεωρούν ότι το να πούν ότι πήγα και συνεχίζω και ότι τα πιστεύω αυτά τα πράγματα, με ρίχνει στα μάτια του κοινού μου. Άρα πρέπει να απορρίψω κάτι για να μην χάσω τους οπαδούς μου. Τώρα... ξέρεις τι γίνεται, γι' αυτό δεν θέλω να μιλάω τώρα τελευταία και δεν μιλάω κάνα δύο χρόνια. Γιατί τι να πω.
1: Θα σε πάω.
0: Να πω την αλήθεια.
1: Όχι, εσύ μόνο αλήθειες λες. Ασχέτως αν πονάνε.
0: Φταίνε τώρα οι πλούσιοι. Οι πλούσιοι γίνανε πλούσιοι γιατί υπάρχουν οι λύθοι οι φτωχοί. Τι μου λες τώρα εμένα, ναι.
1: Ναι, αλλά μπορείς να μου εξηγήσεις.
0: Δεν διαβάζουμε τι γράφουν αυτοί που πήγανε και μου λένε ότι δεν μπορούσα να ξαναπάω γιατί δεν είχα λεφτά.
1: Μπορείς,
0: τώρα, τι είναι αυτή,
1: μπορείς να μου εξηγήσεις λοιπόν πώς γίνεται αυτός ο ηλίθιος μη λεφτάς όπως λες να είναι πρώτος τσαμπουκάς για μια ξαπλώστρα αλλά να είναι κότα όταν η ζωή του από πολιτικές και θεσμικές αποφάσεις πυρπολείται. Πώς γίνεται.
0: Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι γιατί έχω πει ότι ολόκληρος ο δυτικός πολιτισμός καταραίει. Γιατί καταραίει. Ακριβώς γιατί έχει δημιουργήσει μια κατάσταση που πείθει τους πολίτες ή μάλλον κρύβει από τους πολίτες την αλήθεια την επιστημονική για να μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα πράγματα προς όφελος της τσέπης του. Και αυτοί δεν είναι λίγοι, ούτε είναι οι πλούσιοι, είναι όλοι. Είναι ένα ποσοστό τεράστιο όμως. Άρα λοιπόν, μου λες, το λένε αυτοί οι πολιτικοί και συνεχίζουν και πάνε και το λένε. Δεν τους ξαναψηφίζουμε. Ποιους ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε αυτός που μας κάνει το ρουσφέτη. Δεν μας ενδιαφέρει η κοινωνία τι θα κάνει. Ψηφίζεις αυτό που λες ότι θα μου κάνει, ας μην πω τα ρουσφέτια που θέλει να μου κάνει. Άρα λοιπόν, ας μην ξεχωρίζουμε τον κόσμο σε πλούσιους και φτωχούς. Είναι ένα κράτος, το ελληνικό κράτος, που φταίνε οι μορφωμένοι άνθρωποι, αυτοί που λέγονται διανοούμενοι, που δεν έχουν κάσει τον ποπό τους μέσα από τα σχολικά βιβλία, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο, έτσι, να μας πούν απλοϊκά πράγματα και να μας ενημερώσουν για όλα αυτά τα πράγματα που φοβίζουν τους πολίτες. Λοιπόν, μην πω περισσότερα πράγματα και χειρότερα πράγματα, άρα λοιπόν θα μιλάμε για αυτά όλα τα πράγματα για τους εαυτούς μας. Με τη γενικότερη έννοια λέω, έτσι. Όχι για πλούσιους φτωχούς, Σε ρωτάω, αυτοί οι 290 που ο άνθρωπος αυτός τους έβγαλε, ότι κάνει το ίδιο με αυτούς τους δύο γιατρούς, τέλος πάντων, αυτούς που φωνάζουμε τώρα κτλ. Τι τους έχουν κάνει? Ποιοι έχουν πάει να ελέγξουν τα ιατρία τους? Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις.
1: Εύλογα η διατυπώ σου. Επειδή θα σε πάω πολλή ώρα και στο καρφί και στο πέταλο. Παρένθεση.
0: Δεν θα κάνω ό,τι θέλω.
1: Παρένθεση. Θέλω να ακούσει ακροατές τι λένε. Ορέστης. Μάνο, τόσα χρόνια πέρασαν και ακόμη ένας δεν βγήκε να μας πει γιατί το 99,99% της ύλης είναι κενός χώρος. Παρ' όλα αυτά, έχουν κάποιοι και δίνουν εξηγήσεις και πουλάνε μέχρι και κβαντική καφετιέρα εσπρέσο. Άλλος, ο Λάζαρος. Εδώ κατάφεραν στα ερωτευμένα φωτόνια να τους βγάλουν διαζύγιο, Μάνο μου. Τι λέμε τώρα? Ο Σταύρος, κύριε Δανέζη, δεν ξέρω τι λέτε εσείς, αλλά κάποιοι έχουμε διδακτορικό στην κβαντική φυσική από το Marvel Universe την ταινία Ant-Man. Ένα σύμπαν μέσα σε άλλο σύμπαν. Δημήτρης, καλημέρα στον κύριο Δανέζη. Αν και δεν ξέρω αν είναι του πεδίου σήμερα, αλλά δεν μπορώ να μην ρωτήσω. Πόσο μακριά είμαστε από το σημείο όπου τα quack beats θα είναι πλέον σταθερά? Πότε εκτιμάτε ότι η κβαντική διόρθωση σφαλμάτων, όπα, θα μας δώσει πραγματικά σταθερά λογικά και ένα κλιμακώσιμο κβαντικό υπολογιστή? Και αν κατορθώσουμε αυτό, τι παιδί ανοίγουν για την επιστήμη και την ανθρωπότητα? Κράτησα το αυτό. Ορέστης, εδώ μεγάλοι όμιλοι, μεγάλα Ινστιτούτα, διατυμπανίζουν πως έχουν κβαντικούς υπολογιστές. Ρωτάς το AI, έχουν παιδάκι μου, η Τάδεν, Elon Musk, τεχνολόγια, κβαντικό υπολογιστή? Όχι, αλλά έχουν κάτι που μοιάζει με αυτό σε πολύ πρώιμο στάδιο. Και έρχονται οι επιχειρηματίες αυτοί και πουλάνε παπάντζα. Δημήτρης από τον Μπέρμιγχαμ. Την προηγούμενη φορά που είχαμε το δάσκαλο Δανέζη, έκανα μια ερώτηση, αλλά δεν την προλάβαμε. Υπάρχει μια ολόκληρη σκέψη που διαχέεται στο ίντερνετ, η οποία συνοψίζεται στο εξής απλοποιημένα. Εφόσον οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν να κατέχουν ταυτόχρονα δύο καταστάσεις και γνωρίζουμε ότι μια κατάσταση μπορεί να ισχύει στο χωροχρόνο μιας πραγματικότητας, τότε οι κβαντικοί υπολογιστές έχουν πρόσβαση σε παράλληλο σύμπαν και ίσως στο μέλλον βοηθήσουν στην επικοινωνία με αυτό. Είναι πιθανό κάτι τέτοιο? Αυτά λέει ο κόσμος.
0: Αυτά λέει ο κόσμος, αλλά εγώ τώρα πάλι γι' αυτό σου λέω, είδες που το συζητάγαμε και όταν μιλάγαμε εκτός αέρα. Δύο χρόνια τώρα σχεδόν δεν θέλω να μιλάω. Εκτός της αρρώστιας μου κτλ, αλλά τώρα μιλάω. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί που λένε αυτά τα πράγματα καταλαβαίνουν τι λένε? Όχι. Κάπου το έχω διαβάσει όλα αυτά που λένε. Έχουν αυτές τις απορίες. Δεν υπάρχει κανένα στην Ελλάδα. Σε ρωτάω, γίνεται η φασαρία τώρα με την κβαντική ιατρική. Πες μου, ποιοι είναι οι καθηγητές πανεπιστημίων που κάνουν κβαντική φυσική και αν έρχονται βγαίνουν να μιλήσουν? Να πούνε μια λέξη. Βγήκε η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, οι φυσικοί άνθρωποι που καταλαβαίνουν 10 πράγματα και δεν φοβόνται να μιλήσουν, και γράψανε μια ανακοίνωση εκπληκτική. Λοιπόν, οι καθηγητές πανεπιστημίων που κάνουν κβαντική υποτίθεται φυσική, για πες μου ένα όνομα που βγήκε να μιλήσει για το θέμα που τσακώνεται όλη η Ελλάδα. Άρα όταν δεν μιλάει κάποιος, πάει να πει ότι ξέρει και έχει κάποιο συμφέρον και δεν θέλει να μιλήσει ή δεν ξέρει. Αν ξέρεις εσύ κάποιο τρίτο λόγο που δεν βγαίνει να μιλήσει, εντάξει, να τον καταλάβω. Αλλά εγώ δεν ξέρω κανένα άλλο τρόπο, κανένα άλλο λόγο. Άρα τι να πω εγώ να μιλήσω με τον Γιώργο το Σαχίνη? Να του πω τι? Γιατί μου λένε για τα κβάντα, για την κβαντική φυσική. Μου λένε πράγματα που δεν ισχύουν πλέον. Γιατί μου μιλάνε για τη βαρύτητα, άνοιξε τη λέξη βαρύτητα στο ίντερνετ μέσα, να διαβάσει χιλιάδες σελίδες. Μα αυτά έχουν καταρριφθεί από το 2017. Νομπέλ.
1: Ο Γκουθ. Σωστό.
0: Γιατί κανένας δεν το ξέρει? Όλοι οι δημοσιογράφοι γράφουν τις παπαριές που γράφει ο καθένας και λέει. Έτσι. Το Νομπέλ γιατί δεν ξέρει να το πει κάποιος? Τι να κάνω, γι' αυτό δεν θέλω να μιλάω, γιατί δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα.
1: Εντάξει, εσύ το λες.
0: 40 χρόνια έχω κάνει 500 διαλέξεις πολύ απλοϊκά για να απαντήσω σε αυτά που ρωτάνε οι πολίτες τώρα. Οι πολίτες που σε ρωτάνε όμως δεν ξέρουν καν ποιος είναι ο Δανέζης. Ξέρουν τον Δανέζη αν έχει πράσινα μάτια ή γαλάζια, αλλά δεν ξέρουν τι έχει πει. Τι άλλο να κάνω, έχω βγάλει 25 βιβλία και έχω κάνει 500 εκπομπές. Δωρεάν. Υπάρχουν στο ίντερνετ δωρεάν τα βιβλία, γιατί τα βγάζω? Γιατί όταν άρχισα να μιλάω δωρεάν σε διαλέξει και τα λοιπά, σαν να με βρίζουν, ότι λέω κουταμάρες. Γι' αυτό αναγκάστηκα να κάνω βιβλίο που λέει και την επιστημονική τεκμηρίωση μέσα και έχει μια τεράστια βιβλιογραφία. Και σταματήσαν να με βρίζουν. Άρα λοιπόν, τι να κάνω εγώ, να αρχίσω να σου μιλάω για τα βιβλία μου που τα εξηγούν όλα αυτά, ποιος τα έχει διαβάσει? Εγώ ξέρω. 25 βιβλία και τα έσοδα των βιβλίων αυτών που τα λοιπά, είναι χιλιάρικο όλα 25 βιβλία. Το χρόνο. Τι να σου κάνω, θα μου πούνε ότι τα λέω για να πουλήσω βιβλία?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Καλά κάνεις και τα λες. Θέλω να σου πω ότι πολλοί κόσμος μπορεί να μην ξέρει, αλλά την ίδια στιγμή πολλοί κόσμος μπορεί να καταλαβαίνει, έστω και διαισθητικά. Λέει εδώ ένας φίλος. Καλημέρα στο Μάνο Δανέζη. Θα ήθελα να του κάνω μια ερώτηση. Στην ιστορία, τα μεγάλα κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά αδιέξοδα, δυστυχώς ο άνθρωπος τα έλυνε με πολέμους. Αύριο μεθαύριο πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να βρει εναλλακτικές λύσεις ή θα έχει μάθει από το δάσκαλό της, από εμάς δηλαδή, και θα ακολουθεί την πεπατημένη?
0: Απλώς με την τεχνητή νοημοσύνη, και το έχω γράψει στο Facebook πριν από μια εβδομάδα, δύο ξέρω εγώ, το έχω γράψει αυτό, θα σου πω τώρα. Κάποτε χρησιμοποιούσα τη λέξη κβαντικός, κβαντική, χωρίς κανένας να ξέρει τι είναι στην πραγματικότητα το κβαντικός, κβαντική. Και όταν λέω να το ξέρει, να έχει διαβάσει τα άρθρα, τα επιστημονικά, από τους νομπελίστες, από τους μεγάλους που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Με κατάλαβε τι γίνεται? Όχι τι λέει ο καθένας στο ίντερνετ και στο Facebook που θέλει να κάνει τον ξύπνιο. Και τώρα να σου πω και για εσάς, έτσι. Όταν φωνάζετε κάποιον να μιλήσει για αυτά, να κοιτάτε το βιογραφικό του. Για να σου μιλήσει για αυτά τα πράγματα, δεν αρκεί να έχει πάει σε ένα ιδιωτικό ίδρυμα, σε έναν δεν ξέρω τι, να έχει δώσει 5-10 χιλιάδες και να του έχουν δώσει ένα δίπλωμα. Να σας λέει μέσα στο βιογραφικό του ποιες εργασίες έχει δημοσιεύσει σε διεθνή περιοδικά. Επιστημονικά άρθρα. Επιστημονικά λέω, και όχι μπλα μπλα μπλα μπλα για να εντυπωσιάσει τον κόσμο αυτά που νομίζει ότι ξέρει. Άρα λοιπόν, όταν δεν βγαίνει κανένας πανεπιστημιακός που υποτίθεται ότι ξέρει κβαντική φυσική, να εξηγήσει με απλά λόγια. Λοιπόν, να βοηθήσω. Σου λέω, μου είπες εσύ να βγω, επειδή είμαστε πολύ φίλοι και γι' αυτό είπα να βγω. Και δεν θα έβγαινα. Στο τέλος του αποφάσισα μετά που είπα ναι και σε σένα, αποφάσισα τέλος Οκτωβρίου, επειδή μου το ζήτησα, να κάνω μια διάλεξη από τις τελευταίες που θα κάνω, γιατί δεν θέλω να κάνω, για τους λόγους που ξέρεις, να καταλάβουμε για τελευταία φορά ορισμένα πράγματα πολύ απλά και μετά να πάνε στην κυβαντική φυσική. Δεν ξέρουν κλασική, σύγχρονη φυσική. Κανένας δεν τους διδάσκει, δεν φταίει κανένας πολίτης. Και το χειρότερο, αυτοί που βγάζουν οι δημοσιογράφοι, που δεν είναι επιστήμονες, δεν είναι επιστήμονες όποιος έχει αγοράσει ένα δίπλωμα ή του το έχουν δώσει με άλλο τρόπο. Είναι αυτός ο οποίος έχει μελετήσει τι γράφουν οι διάσημοι. Οι διάσημοι όμως γράφουν μαθηματικά, είναι Νομπέλ κτλ. Πρέπει να κάτσεις στο τραπέζι επί μήνες να διαβάζεις. Δεν να διαβάσεις κάτι τέτοιο για να βγω στην τηλεόραση να πω τι ωραία να ακούει ο κόσμος και μετά να με φωνάξει να κάνω μια διάλεξη και να μου δώσει και το 500άρικο. Για τη διάλεξη. Έτσι κάνουν όταν γυρνάμε να δώσουμε διαλέξεις. Εγώ δεν πληρώνομαι για να το εξηγήσω, μην νομίζει κάποιος.
1: Εντάξει, έχεις και μία ακόμη δέσμευση εκτός από μια τελευταία διάλεξη και μια τηλεοπτική εκπομπή, αλλά αυτό το κρατώ. Θέλω να πάω σε αναγκαστική διακοπή.
0: Ναι.
1: Όχι κβαντικά, διαφημιστικά, αλλά πρόσεξε.
0: Βεβαίως.
1: Λέει εδώ ο Σύφης, θα σου κάνω μια αιχμηρή παρέμβαση που κάνει ο Σύφης. Μάνο Δανέζη, εσύ έχεις δίκιο, αλλά δεν πρέπει οι επιστημονικές ενώσεις και οι καθηγητές πανεπιστημίου να μιλήσουν πρώτα για την καταπάντηση του συντάγματος, για τα τέμπη, για τους εμβολιασμούς του COVID, για την οικονομία, για την υπογεννητικότητα, για την εθνική μειωμένη κυριαρχία και μετά να φτάσουμε και στην κβαντική φυσική? Εδώ δεν λένε τα αυτονόητα, λέει.
0: Ναι, ρε Γιώργο, αλλά το πρόβλημα είναι το εξής. Ωραία, δεν τα λένε. Γιατί πάνε και τους ψηφίζουν? Τώρα μην πω κι εγώ, γιατί ξέρεις κι εγώ αλήτης είμαι. Και κάνω και ερωτήσεις που είναι χειρότερες από τον τηλεθεατών. Λοιπόν, ποιος πάει και τους ψηφίζει? Δεν ξέρουνε. Τους βρίζουν όταν είμαστε στο καφενείο, αλλά για να τους κάνουν το ρεσφέτη πάει και τους ψηφίζουνε. Αλλά τι να κάνω εγώ. 30 χρόνια δωρεάν μιλάω, απλοποιώ, κάθομαι μέρες, νύχτες και δεν κοιμάμαι, δεν έχω προσωπική ζωή. Μπας και κανένας ενημερωθεί. Και όλοι αυτοί οι φίλοι που τους εκτιμώ και τα λοιπά, μου λένε όλα αυτά που μου διάβασες, για να μου πουν ποια βιβλία έχουν διαβάσει του Δανέζη, επιστημονικά, εκλαγευτικά όμως, όχι έτσι γενικά. Κανένα. Διαβάζω κάποιους άλλους που τα λένε απλοϊκότατα και ψέματα όμως. Και λανθασμένα. Και τα λανθασμένα τα καταλαβαίνουν. Παραμύθια είναι και τα καταλαβαίνουν. Τους μιλάει για ιατρική κουβαντική, τους κάνει ένα γουαμπαμπαμπαμπα, τι κάνει, τους φυσάει κάτι αέρια εκεί και τα λοιπά και τον πιστεύουνε.
1: Και κάτι δυσνόητες. Και κάτι δυσνόητες λέξεις να μην τις καταλαβαίνεις.
0: Αμπράβο. Τα ξέρω γιατί. Για να μπορέσω να τα λέω αυτά τα πράγματα, τα έχω μελετήσει πάρα πολύ καλά και τα έχω συζητήσει με αυτούς οι οποίοι κάνουν αυτές τις απάτες. Με κατάλαβες τι γίνεται. Τα έχω πει. Τα έχω πει δωρεάν σε 500 διαλέξεις.
1: Ωραία.
0: Έχω γράψει 500
1: άρθρα. Μισό λεπτό, γιατί θα πάω σε διακοπή. Αλλά μιας και το προκαλείς τώρα. Λέω θα πάω σε διακοπή, αλλά το προκαλείς. Καλά τους περιγράφεις όλους αυτούς. Αλλά δεν κινούνται εν κενό. Βρίσκουν τις τρύπες από την ανυπαρξία ελέγχων, ανυπαρξία θεσμών ή στήριξη πολιτική. Άρα δεν είναι έτσι σωστά. Γενικώς ανεύθυν. Μα δεν είναι μόνο ψηφίζει ο άλλος κάποιον για να μπρατσάρει την κυβαντική ιατρική που θα τον στείλει στον Αγύριστο, δεν το κάνει γι' αυτό. Δεν είναι μόνο τα ρουφέτια.
0: Άρα, τι γίνεται. Ναι. Ψηφίζει όμως τους πολιτικούς, κάποιους πολιτικούς εκείνους που ψηφίζει, για να του κρύβουν τις αλήθειες τις απλοϊκές, γιατί η αλήθεια, και αν θέλεις όταν επιστρέψουμε να συζητήσουμε πολύ απλά κάποια επιστημονικά θέματα για να καταλάβουν αυτά που λέω πρακτικά, τα έχω πει χιλιάδες φορές αλλά λέω, αλλά τι γίνεται, ψηφίζουν τους πολιτικούς οι οποίοι τους κρύβουν την αλήθεια για να μην καταλαβαίνουν τι λέει η σύγχρονη φυσική και πώς έχει αλλάξει ο κόσμος με τη σύγχρονη φυσική, που έχει αλλάξει την τεχνολογία. Δηλαδή αυτό που χρησιμοποιούν οι πολίτες. Ένα σύγχρονο υπολογιστή, το γνωστό υπολογιστή το δικός, όταν τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, κανονικός υπολογιστής είναι, απλώς τρέχει πιο γρήγορα. Τον λένε ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί τώρα τη λέξη κβάντα και τα λοιπά έχει αντικατασταθεί με τη λέξη τεχνητή νοημοσύνη, που δεν κατάλαβε κανένα την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε άλλο καινούργιο παραμύθι για να κοροϊδεύουμε τον κόσμο όταν καταλάβουμε τι είναι το κβάν.
1: Θέλω να
0: αυτά, Γιώργο, έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ.
1: Καλά κάνεις και τα λες. Θέλω να μου κάνεις τη χάρη να βάλεις στον προφορικό λόγο, δεν γίνεται, να κάνεις μια παύση. Λίγο ξεκουράσει και επιστρέφουμε. Σύντομη διακοπή. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με το Μάνο Δανέζη, ομότιμο καθηγητή αστροφυσικής. Συζητάμε σήμερα. Έχεις και την καλημέρα από τον Κούλι από τον Γκράτς της Αυστρίας. Λέει κύριε κύριε Δανέζη, λέει, επειδή μας θα μπώνουν με πολλά ψέματα.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν εξελίξεις σε αυτό που ορίζεται από εσάς τους επιστήμονες ως κβαντομηχανική, ή μας εμφανίζουν οτιδήποτε ως δίθεν εξέλιξη για να μας τρέψουν αγοραία στην κονόμα που θέλουν να κάνουν.
0: Και τα δύο.
1: Και τα δύο.
0: Και υπάρχουν τεράστιες εξελίξεις τις οποίες δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος, δεν φταίει κανένας πολίτης, διότι δεν του έχουν μάθει βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να αρχίσουν να τα λέει στο σχολείο πριν 100 χρόνια. Δηλαδή είναι γνωστά, πασίγνωστα, από το 1850. Και πιο μπροστά ήταν γνωστά, αλλά ας μην μιλήσω γιατί μιλάμε για αρχαιολογία τότε. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Αν αρχίσουν να κυνηγάνε αυτούς που υποτίθεται λένε ότι είναι ειδικοί και βγαίνουν και μετά ζητάνε να πληρωθούν κιόλας για που μιλήσαν στο ραδιόφωνο ή δεν ξέρω τι κάνανε. Να μην τους πληρώνει κανένας. Γιατί το πρόβλημα για μένα σου είπα ποιο είναι. Ή δεν ξέρουν αυτοί που κάνουν τους ειδικούς, ή κάποιος λόγος υπάρχει που δεν θέλουν να πούν αυτά τα οποία ξέρουν. Και τα δύο, δεν ξέρω ποιον πιο κακό από τα δύο. Το δεν ξέρω ή το ξέρω και δεν θέλω να το πω. Γιατί δεν εξυπηρετεί τον πολιτισμό, τον υλοκεντρικό πολιτισμό, έτσι όπως τον ορίζουμε. Να πω αυτά που θέλω.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, άκου να συγκεντρώ. Θα πω 3-4 πραγματάκια τα οποία είναι αποδεδειγμένα πειραματικά. Δεν μπορώ τώρα να δίνω διευθύνσεις, αλλά στο τέλος Οκτωβρίου που θα κάνω τη διάλειψη θα τα δώσω όλα πάλι. Γιατί αυτή τη διάλειψη την έχω κάνει 10 φορές. Και την έχουν δει στα τελευταία 15 χρόνια 100 άνθρωποι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πρόσεξε τι γίνεται. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε αποδεικτικά, ότι αυτό το οποίο λέμε σύμπαν είναι 4 διαστάσεων και έχει περίεργες ιδιότητες. Δηλαδή σε αυτό το χώρο που λέμε σύμπαν δεν υπάρχουν ευθείες γραμμές. Είναι μόνο καμπύλες και κλειστές καμπύλες, το οποίο δεν αντιλαμβανόμαστε. Ξέρουμε όμως ότι ακριβώς επειδή το σύμπαν είναι 4 διαστάσεων, ο ανθρώπινος βιοϋπολογιστής, αυτός ο εγκέφαλός μας, δεν μπορεί να αντιληφθεί, πρόσεξε θα πω, κυριολεκτό δεν το λέω, τίποτα απευθείας που υπάρχει πραγματικό μέσα στο σύμπαν. Τίποτα δεν μπορεί. Αυτό το χώρο, αυτό το σύμπαν, το μελετάει μια άλλη γεωμετρία και μια άλλη φυσική. Δηλαδή αυτή η κλασική φυσική που μαθαίνουμε στο γυμνάσιο δεν ισχύει για να μιλήσουμε για αστροφυσική, δηλαδή για το σύμπαν ολόκληρο. Ούτε η γεωμετρία η ευκλήδια χρειάζεται για πέταμα. Χρειάζεται για το μικρό χώρο που βρίσκεται δίπλα για το εξής λόγο. Η γεωμετρία που ισχύει είναι μια περίεργη γεωμετρία, η γεωμετρία Ρίμαν. Η γεωμετρία Ρίμαν έχει ένα θεώρημα, δηλαδή αποδεικνύεται αυτό που θα πω. Ότι αν κόψουμε ένα μικρό κομματάκι από αυτό το περίεργο σύμπαν που δεν μετριέται με ευκλήδια γεωμετρία και με νευτόνια φυσική, ένα μικρό κομματάκι, η φυσική με μια καλή προσέγγιση και η γεωμετρία με μια πολύ καλή προσέγγιση, η γεωμετρία είναι ευκλήδια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ευκλήδια γεωμετρία και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την νευτόνια φυσική σε πολύ μικρά κομματάκια. Δεν λέω ότι είναι σωστό αυτό, αλλά η απόκληση, το σφάλμα από την πραγματικότητα είναι πολύ μεγάλο. Αν αρχίζω και μελετάω όλο και μεγαλύτερο κομμάτι του σύμπαντος, τότε ό,τι και να λέω επιστημονικό είναι ψέματα. Είναι λάθος. Τι γίνεται όμως εδώ πέρα? Και τι είναι αυτό που λέμε πραγματικότητα? Αυτό όμως, ότι είναι πραγματικότητα, δεν θέλει κανένας να σου το πει. Δεν θα το βρεις έτσι καθαρά και ξάστερα που θα σου το πω. Είναι η γεωμετρία, η ειδική θεωρία της σχετικότητας, η οποία μου λέει η υλική πραγματικότητα, αυτό που λέμε υλική πραγματικότητα και βλέπω, ακόμα και σένα που βλέπω, που είσαι ύλη, είναι η προβολή, δηλαδή το είδωλο, το καθρέφτισμα, δηλαδή κάτι ψεύτικο είδωλο, καθρέφτισμα, όσων υπάρχουν στο πραγματικό τετραδιάστατο μη ευκλήδιο και αφρέατο σύμπαν, που δεν το βλέπω, αυτό προβάλλεται πάνω σε ένα ψεύτικο, τρισδιάστατο και ευκλήδιο χώρο που φτιάχνουν πλαστά οι αισθήσεις μας. Δηλαδή αυτά που βλέπουμε δεν υπάρχουν εκεί έξω στο σύμπαν, υπάρχουν μέσα στο κεφάλι μας και τα σχηματίζει. Για να σου δώσω και επιστημονικά, άμα θέλει κάποιος να ψάξει, το χώρο αυτό η ειδική θεωρία της σχετικότητας το ονομάζει ψευδοευκλήδιο χώρο Μινκόφσκι. Ποιο είναι το πρόβλημα που δεν μας το λένε έτσι καθαρά και ξάστερα? Διότι είναι σαν να σου λέω ότι αυτός ο υλοκρατούμενος και οικονομικά απαράδεκτος κόσμος και πολιτισμός που ζούμε δίπλα μας είναι ψεύτικος. Τον φτιάχνει το μυαλό μας και δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει. Κοίταξε να δεις όμως τώρα τι γίνεται. Το πρόβλημα είναι το εξής. Μην ξεχνάς, γιατί δεν μας το λένε, ότι και εσύ είσαι μάζα. Και εσύ είσαι μια υλική πραγματικότητα, και ο άνθρωπος δηλαδή. Δηλαδή, αυτό που λέει εδώ πέρα πάνω είναι το εξής. Το λέω χοντρικά, έτσι. Ας πάρω τα βιβλία μου τώρα, τα τελευταία δύο βιβλία, αλλά τι να κάνω κι εγώ, διαφημίζω τα βιβλία μου. Λοιπόν, ο άνθρωπος με αυτό που σου είπα, που το λέει καθαρά και ξάστερα και έχει αποδειχθεί πειραματικά από την ειδική θεωρία της σχετικότητας, ο άνθρωπος είναι δύο υποστάσεις. Είναι η υπόσταση την οποία αντιλαμβάνομαι σαν πραγματικότητα ηλιακή, χέρια, πόδια κτλ. Και όλα αυτά τα πράγματα, η οποία είναι ψεύτικη, τη φτιάχνει ο εγκέφαλός μου γιατί έτσι είναι φτιαγμένος, και υπάρχει και κάτι άλλο που δεν αντιλαμβάνομαι, που αυτό που δεν αντιλαμβάνομαι πέφτει επάνω σε έναν ψεύτικο τρισδιάστατο καθρέφτη που φτιάχνει το μυαλό μου και βλέπω το ψεύτικο, την ψεύτικη εικόνα σου. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει δύο υποστάσεις. Αυτό τώρα το μάθαμε. Χιλιάδες χρόνια π.Χ. το ξέρουμε. Ναι, αλλά θα μου πούνε θεολογώ πάλι. Μα δεν θεολογώ, λέω τι λέει η θεωρία της σχετικότητας. Και τι κάνω, επειδή και ο άνθρωπος είναι υλική πραγματικότητα, μεταφέρω την ειδική θεωρία της σχετικότητας στον άνθρωπο. Δεν θέλω να το κρύβω. Προχωράω όμως παρακάτω. Αλλά ξέρουμε τι είναι αυτό που λέμε υλική πραγματικότητα. Για να δούμε όμως τι είναι λοιπόν αυτό το οποίο ονομάζουμε σύμπαν. Το σύμπαν, μέσα σε αυτό το χώρο που εμείς το λέμε χωροχρονικό συνεχές, έτσι, και την περιγραφή αυτή που σου είπα ότι μας την περιγράφει στην ειδική θεωρία σχετικότητας, αυτός ο ψεύτικος χώρος είναι ο χώρος Μινκόφσκι που λέμε, που φτιάχνει ο εγκέφαλός μας ψεύτικο, ο ψεύτικος χώρος, που πάνω στον ψεύτικο χώρο υπάρχουν οι ψεύτικες εικόνες μας. Το σύμπαν είναι μια περιοχή, το αόρατο σύμπαν των τεσσάρων διαστάσεων, μια σειρά σημείων απείρων και συνεχώς μεταβαλλόμενης καμπυλότητας. Γιατί η γενική θεωρία σχετικότητας, η οποία συνεχίζει την ειδική θεωρία σχετικότητας, που σου είπα απλά ότι είναι δύο πράγματα, ο άνθρωπος μας χάρη κάθε υλικό αντικείμενο, μου λέει το εξής, ότι αυτό το οποίο ονομάζουμε εμείς ύλη δεν είναι τίποτα άλλο από καμπυλώσεις αυτού του αόρατου χώρου που λέγεται χωροχρονικό συνεχές. Αυτό το αόρατο γεγονός με κάποιους τρόπους που μπορούμε να τους πούμε και τους έχω πει χιλιάδες φορές στις διαλέξεις μου, καμπυλώνεται τοπικά. Αν η καμπύλωση αυτή είναι μεταξύ ενός ελαχίστου και ενός μεγίστου, μπορεί και το αντιλαμβάνεται, το αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μου. Mm-hmm. Δηλαδή μπορούν να φτιάξουν ψεύτικα αντικείμενα και να τα βλέπω εγώ σαν πραγματικά. Αυτά όλα δεν αρέσουν. Αυτή είναι η σύγχρονη φυσική που μιλάω. Και έχει αποδειχθεί πειραματικά. Μου λέει λοιπόν στην γενική θεωρία της σχετικότητας, υπάρχει ένας τύπος κατά κάποιο τρόπο. Ο τύπος αυτός μου λέει ότι αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι εγώ μέσω του εγκεφάλου μου, το ψεύτικο, ως πυκνότητα υλοενέργειας, πρόσεχε, πυκνότητα και όχι ποσότητα, πυκνότητα υλοενέργειας, δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μαθηματικό μέγεθος που λέγεται καμπυλότητα του χώρου. Η καμπυλότητα του χώρου, για ευκολία μου, γιατί δεν ζωγραφίζεται αυτή η καμπυλότητα του χώρου, την κάνουμε σαν ένα πηγάδι ή σαν ένα όρος. Αυτό δεν είναι σωστό, αλλά απλώς για να καταλαβαίνει το παιδί του δημοτικού. Η καμπυλότητα είναι ένα μαθηματικό μέγεθος το οποίο δεν μπορεί να παρασταθεί γραφικά παρά μόνο μαθηματικά. Τι γίνεται λοιπόν? Η καμπυλότητα αυτή είναι σαν να λέμε πυκνότητα υλοενέργειας. Εμείς τη βλέπουμε σαν πυκνότητα υλοενέργειας. Και αν λοιπόν αυτή η πυκνότητα υλοενέργειας έχει μια τιμή μεταξύ ενός ελαχίστου και ενός μεγίστου, εμείς τη βλέπουμε σαν γεγονός, το οποίο είναι ψεύτικο. Το πρόβλημα όμως τώρα εδώ πέρα, πάνω σε αυτά τα πράγματα, ό,τι θέλεις ο καθένας λέει. Γιατί? Γιατί ο πολιτισμός μας στηρίζεται επάνω στη θέληση της κοινωνίας του πολιτισμού μας,
1: ναι,
0: ο άνθρωπος να αντιλαμβάνεται μονάχα την εικόνα του. Δεν ενδιαφέρεται για αυτό που απεικονίζεται πάνω στο ψεύτικο επίπεδο που φτιάχνει το κεφάλι του. Πώς το λέμε αυτό? Το λέμε πνεύμα, το λέμε ψυχή, το λέμε... Και το έχουμε πετάξει στη θεολογία και στην... Και δεν μας λέει για αυτό το θέμα τι λέει η ειδική θεωρία σχετικότητας, πειραματικά αποδειγμένο, τι λέει η γενική θεωρία σχετικότητας. Και ας πω το εξής, έκανα και εγώ θεωρία σχετικότητας, ειδική και γενική. Τι μας κάνανε? Ερχόταν ο καθηγητής, γέμιζε πει ένα τρίμηνο, τετράμηνο τον πίνακα με εξώσεις, δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Κάναμε ένα σκονάκι, το αντιγράφαμε και πέραμε και εγώ πήρα 9. Αντιγράφοντας από το σκονάκι. Πήρα 9, άρα θα μου πεις εγώ τώρα ξέρω άπειρα πράγματα. Όχι, δεν ξέρω τίποτα, δεν καταλάβαινα τίποτα και το αντέγραψα. Έτσι κάνουν και στο πανεπιστήμιο. Όταν μιλάνε για κβαντική φυσική, για ό,τι τη σύγχρονη φυσική, γράφουν εξισώσεις. Δεν εξηγεί κανένας οι εξισώσεις αυτές πρακτικά και απλά τι λένε. Γιατί και πολλοί ξέρουν, αλλά δεν θέλουν να βγουν έξω από τον πολιτισμό αυτό τον υλοκεντρικό, τον ψεύτικο, ή κάποιοι δεν ξέρουν τίποτα. Τέλος πάντων, δεν μου λες κάτι, μπαίνω στα βαρυτικά κύματα. Τη βαρύτητα λες και τη μαθαίνουμε και από το δημοτικό τη βαρύτητα που ρίχνουμε ένα μπαλάκι και το τραβάει η γη και τα λοιπά, αλλά δεν μου λένε γιατί ο ήλιος που είναι τόσο μεγάλος δεν τραβάει τη γη. Ψάξε τώρα που θα κλείσουμε, ψάξε εσύ στο ίντερνετ.
1: Ποιο ίντερνετ τώρα, πλάκα μου κάνεις.
0: Αυτό το
1: ποιο
0: πράγμα.
1: Ίντερνετ. Θα
0: αν
1: το βάλουν,
0: τίποτα.
1: Θα το βάλουν όλοι στην τεχνητή νοημοσύνη, ας το ίντερνετ τώρα. Last year.
0: Ναι, αυτό τεχνητή νοημοσύνη, ναι, το ίντερνετ, αυτό λέω και εγώ.
1: Λοιπόν, Μάνο, εγώ σε άφησα ευλαβικά για όσους θέλουν.
0: Ξέρεις τι λέει η βαρύτητα. Αυτό με ενδιαφέρει, γι' αυτό ήθελα να καταλήξω γιατί στην κβαντική φυσική κτλ. Η βαρύτητα, τα βαρυτικά κύματα εννοώ, αυτό που λέμε βαρυτικά κύματα και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα τι μας λένε. Τα βαρυτικά κύματα, πρόσεξε, έχει αποδειχθεί από το Γιπ Θόρν. Έχει πάρει τον βραβείο Νομπέλ του 2017 και δεν το ξέρει κανένας. Και όταν τα γράφω μου λένε τι βλακές γράφω, γιατί αυτά είναι μεταφυσική. Λοιπόν, τα βαρυτικά κύματα έχει αποδειχθεί, τα έχουμε βρει αυτά που θα σου πω, πειραματικά. Τα βαρυτικά κύματα είναι μεταβολές της καμπυλότητας του κενού χώρου που είναι τεσσάρων διαστάσεων και δεν μπορούν να τον αντιληφθούν. Προβλέφτηκε θεωρητικά από τον Αϊνστάιν το 16 και το 17 αποδείχθηκε πειραματικά από την ομάδα του Κιπ Θόρν και πήρε τον Νομπέλ. Άρα τι κάνει? Ο ήλιος δημιουργεί γύρω του, δεν το αντιλαμβανόμαστε, κύματα βαρύτητας. Τα κύματα βαρύτητας όταν έχουν μια πυκνότητα και πάνω και δεν ξεπερνάνε και ένα ανώτερο όρο, τα βλέπω εγώ σαν πυκνώματα, τα βλέπω σαν πλανήτες. Τα βλέπω σαν άτομα. Τα βλέπω. Τρόπος σου λέει, τα αντιλαμβάνομαι με διάφορους τρόπους ως ηλεκτρόνια. Πάμε παρακάτω. Όταν διαβάζει για τα κβάντα, υπάρχει μια ιστορία για τα κβάντα. Τα κβάντα στις περισσότερες σελίδες που θα βρεις στο τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά τα πράγματα, σου λένε ότι είναι το μικρότερο κομμάτι ύλης. Δεν είναι ύλη. Γιατί η ύλη δεν είναι τίποτα άλλο αλλά καμπύλος του χώρου που δεν τη βλέπω. Και ο εγκέφαλος αν έχει κάποια στιγμή δεν μετατρέπει. Άρα λοιπόν γύρω από τον ήλιο υπάρχουν καμπυλότητες. Αυτές οι καμπυλότητες στα σημεία που βρίσκονται οι πλανήτες είναι πλανήτες. Υπάρχουν τα ουράνια σώματα και τα λοιπά, οτιδήποτε βρίσκεις. Και αντιλαμβάνεσαι, είναι πυκνώματα ύλης, δηλαδή καμπυλώματα, μαθηματική έννοια της καμπυλότητας. Αυτά όλα όμως πρέπει να τα εξηγήσεις.
1: Ωραία.
0: Απλοϊκά για να τα καταλάβει κάποιος.
1: Βάλε μία. Κάνε μία παύση. Μπράβο. Είπες αυτό που ήθελες. Θέλω να πω σε μερικούς τύπους σαν τον Περικλή ότι Περικλή άλλαξε συχνότητα. Πολύ απλό. Άμα έχεις κουραστεί, άλλαξε συχνότητα. Δεν σε κρατάει κανείς με το ζόρι. Λοιπόν, άκου τώρα, Μάνο Δανέζη. Εσύ καλά τα λες. Και προσπαθείς να τα πεις με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται. Αυτό που δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Αλλά στην εποχή που ζούμε. Στο άγχος το καθημερινό της επιβίωσης, άσε τώρα μωρέ, θα σου πω δύο εκφράσεις κβαντικής ιατρικής και έλα να σε σάξω για να είσαι και νεότερος από ό,τι φαίνεσαι.
0: Όχι να σε σφάξω, να σου πάρω δεξαχίλιαρο.
1: Να σε σάξω, όχι να σε σφάξω, να σε σάξω, να σε φτιάξω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε σφιάξα. Λοιπόν, και προχώρα. Δηλαδή πήγαινε και 110 προχώρα. Αλλά επειδή έχεις πει ότι αυτό που σε πονάει περισσότερο στην πατρίδα μας είναι ότι περάσαμε και περνάμε μια κρίση χωρίς να μαθαίνουμε τίποτα και μάλιστα μια τόσο μεγάλη ανθρωπιστική...
0: Που ξέρουν οι πολίτες σε όλα τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Ναι. Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Πού πάει η δουλειά λοιπόν. Εκεί θέλω να έρθω, διότι ο καθένας, και εδώ θέλω να είμαι σαφής, ούτε ο Δανέζης μίλησε, γιατί κάποιος εδώ μου λέει, αφού είναι σε παρακμή ο δυτικός τρόπος σκέψης, τότε λέει μην πετάτε σιλίδιν τις εναλλακτικές μορφές ανακούφισης του ανθρώπου. Ο Δανέζης δεν είπε αυτό. Με συγχωρείτε παιδιά. Είπε για αυτά τα τσαρλατανίστικα που γίνονται μέσα σε κάποια γιατρία, ακόμη και η πλασμαφαίρεση που στην Ελλάδα με την νομοθεσία γίνεται σε δημόσια νοσοκομεία, εδώ γίνεται από ιδιώτες, και όλες αυτές τις, θα το πω, κβαντοπαπαριές που ακούγονται. Άλλο πράγμα οι εναλλακτικές μορφές, και στην Κίνα και στην Ινδία και αλλού. Προσέξτε όμως, όχι επιστημονικά αποδεδειγμένες για την ίαση, αλλά για τη θωράκιση, ναι εντάξει μέχρι εκεί.
0: Κάθε ερευνητής μπορεί να ψάχνει ό,τι γουστάρει σε οποιοδήποτε επίπεδο θέλει της κοινωνικής ζωής μας. Στην ιατρική, στη μηχανική κτλ. Mm. Ο ερευνητής όμως, ο οποίος ψάχνει όλα αυτά τα περίεργα πράγματα και έχει ανακαλύψει και πειραματικά κάποια από αυτά ότι ισχύουν, χωρίς να ξέρει όμως γιατί ισχύουν, τα κατάλαβες τι γίνεται. Ο ερευνητής αυτός έχει το δικαίωμα να δουλεύει ερευνητικά, αλλά δεν έχει το δικαίωμα να πληρώνεται και να κάνει όλες αυτές τις παπαριές που είπες. Τα κατάλαβες τι γίνεται. Άρα δηλαδή, εδώ πέρα βλέπεις αυτούς τους δύο γιατρούς. Έχουμε επικεντρωθεί όλοι στο τι κάναν υποτίθεται κβαντική ιατρική και τους βρίσκουμε για την κβαντική ιατρική. Μα αυτό ήταν το έγκλημα που κάνανε. Δεν ήταν έγκλημα όλα τα άλλα που μας βγάζουν. Δεν μιλάει κανένας για τίποτα άλλο. Μιλάει για το κομματικό μόνο. Στο ότι τα παίρνανε στους ανθρώπους, ότι τους λέγανε, τους κοροϊδεύανε, ότι τους δίνανε ψεύτικα πτυχία ότι είχαν, ότι τα πτυχία που είχαν είχαν πληρώσει και τα δίνανε. Να προχωρήσω. Μετά, αφού τα ξέρουν όλα αυτά, γιατί δεν αντιδρά κανένας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ιδιωτικό πανεπιστήμιο είναι να μου φέρει οι δύο περίεργους από αυτούς που κάνουν κβαντική ιατρική, να τους κάνω ένα μάθημα, να τους δώσει ένα βαθμό 9 και να έχουν και χαρτί επίσημα από ένα πανεπιστήμιο, ένα πανεπιστήμιο που λειτουργεί γιατί τα πήρε κάποιος πολιτικός, για να εξηγηθούμε. Δεν ανοίγουμε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο τη στιγμή που τα ανώτατα δικαστήρια απορρίπτουν το δικαίωμα του κράτους να το δημιουργήσει. Κάποιος τα πήρε. Κάποιος τα πήρε. Βγάλανε ότι οι μισοί υπουργοί μας, και δεν μιλάω και για κυβέρνηση, οποιασδήποτε κυβέρνηση, οι μισοί υπουργοί μας είχαν πάει σε αυτούς. Αυτό δεν μιλάει κανένας. Όταν βγαίνουν οι υπουργοί μας και μας λένε, για να μην βγούμε εμείς να το πούμε, ότι πήγαν σε αυτή την κυρία που τους φύσαγε και αυτή τους έκανε. Αυτοί οι υπουργοί που πήγανε δεν είναι αυτοί οι υπουργοί που σήμερα ψηφίζουν το να γίνει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, να πληρώνεις ένα καρό λεφτά και μετά να σου δίνουν ένα χαρτί κβαντικής ιατρικής.
1: Μάλιστα.
0: Ποιος φταίει. Φταίμε εμείς που μπροστά στο να μου κάνει το ρουσφέτη μου, τον ψηφίζω. Και δεν μιλάω για την κυβέρνηση τώρα, μιλάω για όλα τα κόμματα.
1: Πες μου κάτι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, οδεύοντας προς το τέλος. Ξεκίνησα σήμερα με μια ρίση ενός στον άλλο κόσμο πια Αμερικανού δημοσιογράφου και ευθυμιογράφου, του Πάτρικ Ορούρκ, που είπε ότι όταν οι αγορές και οι πωλήσεις ελέγχονται από την νομοθεσία, το πρώτο προς αγορά και πώληση είναι οι ίδιοι νομοθέτες. Πες μου, σε παρακαλώ, σε αυτόν τον κόσμο.
0: Γιατί τους λες νομοθέτες και δεν τους λες με το πραγματικό τους όνομα?
1: Εντάξει, νομοθέτες όλοι ξέρουν ότι είναι βουλευτές. Με συγχωρείς. Όλοι το ξέρουν.
0: Όχι, οι πολιτικοί. Δεν είναι μόνο οι βουλευτές.
1: Οι πολιτικοί.
0: Γιατί έχουμε πολιτικούς πολύ με μεγαλύτερες δυνατότητες από ένα βουλευτή.
1: Σωστό, σωστό κι αυτό. Σωστό. Βέβαια, ζούμε σε αυτή την εποχή, έχεις δίκιο.
0: Με το Δανέζι.
1: Ρούμπος, δέχομαι.
0: Θα σου δημιουργήσω προβλήματα στην εκπομπή σου.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Κανένα πρόβλημα. Ούτως ή άλλως, ό,τι λες είναι από μόνο του ένα πρόβλημα.
0: Ναι, και εγώ είμαι. Ο ίδιος είμαι ένα πρόβλημα.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, Μάνο, θέλω να σε ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Επειδή τελικά ο καλύτερος συμπαντικός υπολογιστής είναι ο κόσμος. Εσύ το έχεις πει, δικά σου λόγια χρησιμοποιώ.
0: Είναι κάτι. Το σύμπαν.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ο κόσμος είναι αυτό που αντιλαμβάνεται εσείς μας, το ψεύτικο.
1: Όχι, δεν λέω για αυτό τον κόσμο.
0: Α, μπράβο. Για το σύμπαν. Μιλάμε για το πραγματικό σύμπαν.
1: Μάλιστα. Και...
0: για αυτό που δημιουργεί την ύλη και την ενέργεια που αντιλαμβανόμαστε.
1: Και επειδή μου έχει αρέσει και μια άλλη σου έκφραση, ότι ο καλύτερος βιοϋπολογιστής είναι ο ανθρώπινος.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Και ρωτάμε τώρα μένα, ποιος τον έφτιαξε? Δεν ξέρω. Ότι υπάρχει αυτός ο βιοϋπολογιστής όμως, το ξέρω ότι υπάρχει. Αφού μιλάμε οι δυο μας, δύο βιοϋπολογιστές υπάρχουμε. Δεν ξέρω ποιος τον έφτιαξε αυτό το ρημάτι το βιοϋπολογιστή, ούτε μπορώ να αρχίσω να σου λέω παραμύθια. Η θεολογία λέει τα δικά της, η παραφυσική λέει χίλια δυο πράγματα και τα λοιπά. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα από όλα αυτά, γιατί τίποτα από αποδεικνυόμενο. Τι να πω.
1: Άρα, λέει εδώ ένας φίλος, Μάνο Δανέζη, μήπως τελικά όλες οι προσλαμβάνουσες που έχει ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα όνειρο απατηλό, ένα μάτριξ?
0: Κοίταξε να ζητήσω, όταν μιλάμε φιλοσοφικά μπορούμε να πούμε ότι θέλει ο καθένας. Και αυτό μπορεί να το πει ο καθένας. Έχει το δικαίωμα σε φιλοσοφικό επίπεδο να πει οτιδήποτε. Αυτός θα το πει όμως, δεν έχει το δικαίωμα να το διδάξει σαν πραγματικότητα και να ζητήσει και λεφτά γι' αυτό. Είναι μια άποψή του, η οποία και δικές μου απόψεις που έχω διαβάσει τόσο πολύ, λέω έχω κάποιες απόψεις. Αυτές οι απόψεις που έχω δεν υπενήσουμε ότι 100% είναι σωστές. Γιατί αύριο μπορώ να διαβάσω ένα άλλο βιβλίο και να μου τις καταρρύψει. Άλλο ερευνητής που σκέφτεται περίεργα πράγματα με σκοπό αν μπορέσει και όταν μπορέσει να τα αποδείξει, αλλά και με έναν άλλο σκοπό, να προετοιμάσει τα νεότερα παιδιά να ανακαλύψουν και να δώσουν απαντήσεις σε αυτά που δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Αλλά πρέπει να τα ξέρουν αυτά που δεν ξέρω. Άλλο αυτό. Και να τους πω θέλω 500 ευρώ, 1.300-1.600, δεν ξέρω πώς θα παίρνανε.
1: Ερώτηση του φίλου του Δημήτρη. Η ανθρώπινη, λέει κύριε Δανέζη, εγκεφαλική ερμηνεία του κόσμου, άρα είναι ένα ολοκληρωτικά ανθρώπινο κατασκεύασμα ή μια πολύ φτωχή αντίληψη του πραγματικά πραγματικού?
0: Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που λέμε άνθρωπος, έτσι, είναι δύο πράγματα. Ένα ψεύτικο που είναι πάνω στον καθρέφτη και ένα πραγματικό το οποίο δεν αντιλαμβανόμαστε και είναι αυτό το οποίο απεικονιζόμενο πάνω στον ψεύτικο καθρέφτη, όταν σκεφτώ ψεύτικο, το λέμε πραγματικότητα. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος έχει δύο φύσεις. Η σύγχρονη φυσική, για να σου δώσω να καταλάβεις, αρχίζει σιγά σιγά και έχει προχωρήσει αρκετά να μελετάει επιστημονικά απόδειξη, όπως λέω και τα λοιπά, επιστημονική και τα λοιπά, πείραμα και τα λοιπά, το χώρο που δεν αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας. Άρα είναι δύσκολο στο μέσο άνθρωπο να το καταλάβει, γιατί η κοινωνία που ζούμε και καταραίει στηρίζεται επάνω στις ψεύτικες εικόνες που καταλαβαίνουν οι αισθήσεις μας. Δεν μπορεί καθόλου να καταλάβει αυτό το οποίο απεικονίζεται, το πραγματικό που απεικονίζεται, και εμείς το βλέπουμε σαν ύλη και ενέργεια.
1: Θέλω να κλείσουμε με μία έκφραση που στέλνει ο Αλέξανδρος από τη Γερμανία. Καλημέρα, λέει, στο Μάνο Δανέζη.
0: Καλημέρα.
1: Μήπως τελικά ο Μάνος Δανέζης, δάσκαλος για μένα, λέει, εννοεί ότι δεν θέλουν τα συστήματα, ο κόσμος, να αρχίσει να σκέφτεται ότι είναι το ίδιο, όχι καθηκόνα κάθε ομοίωση, το ίδιο με το διπλανό του, και άρα είναι μέρος της ίδιας κοινότητας, και άρα θα έπρεπε να δει τη σχέση του με τον συνάνθρωπο διαφορετικά.
0: Βεβαίως, και έχει απόλυτο δίκιο. Το έχω αναλύσει σε πάμπολες διαλέξεις μου, πολύ απλοϊκά, αυτό το πράγμα, και λέω ότι στο σύμπαν αυτό το χώρο χρονικό, πρόσεξε, αυτό είναι πειραματικά αποδεδειγμένο από τη Γενική Θεωρία Γενικότητας, τώρα δεν είναι. Το σύμπαν αυτό το τετραδιάστατο σύμπαν που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε, οι καμπυλότητες και όλα αυτά τα πράγματα, δεν τέμνεται, δεν χωρίζεται. Δηλαδή, αν πάρω το χωροχρονικό συνεχές και το χωρίσω στα δύο, παραδείγματος, δίνω ένα παράδειγμα, να το χωρίσω ξεχωριστά σε χώρο και χρόνο, ούτε αυτό που θα βρω σαν χρόνο, ούτε αυτό που θα βρω σαν χώρο είναι αληθινό. Είναι ψέματα, δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα. Δεν τέμνεται. Άρα λοιπόν, όταν μιλάς για ανθρώπους, όλοι οι άνθρωποι μαζί είναι καμπυλότητες του ίδιου χώρου. Είναι ένα πράγμα. Είναι αυτό που λέμε ότι ο πολιτισμός πρέπει να στηρίζεται πάνω στο εμείς και όχι πάνω στο εγώ. Τι να κάνω. 40 χρόνια τα λέω. Και ευχαριστώ που με ρωτάνε όλοι, αλλά ποιοι έχουν διαβάσει τίποτα από αυτές τις 500 διαλέξεις που δίνω. Είναι, θα δουν και εικόνες, θα δουν και τα λοιπά, θα το κάνουν. Είναι πιο εύκολο όταν βλέπουν τη διάλεξη.
1: Εντάξει, έχεις πει ότι παλιά κάποτε και στα βάθη των αιώνων, αλλά και από τον 20ο αιώνα και μετά, και έγαν τα βιβλία. Τώρα και με τα μυαλά μας. Και δεν ξέρω.
0: Ακριβώς.
1: Αν μπορούμε...
0: δεν γίνεται. Είναι αυτό που λέει ο τελευταίος φίλος που μου είπε την άποψή του, ότι εγώ και εσύ βλέπουμε τα σώματά μας. Και τα σώματά μας είναι δυο διαφορετικά πυκνώματα, στο ίδιο πυκνώμα όμως, στο ίδιο χώρο. Δεν είναι διαφορετικά πράγματα. Με κατάλαβες τι γίνεται. Δηλαδή, αν σου πω σήμερα κάτι και σου πω εγώ κάτι άλλο αύριο, αυτό που θα σου πω αύριο και αυτό που πω σήμερα εγώ δεν το είπα, εμένα δεν αντιπροσωπεύει. Άρα λοιπόν τι συμβαίνει. Αυτό που διαλύεται ο δυτικός πολιτισμός είναι ότι θέλουν να μας πείσουν ότι ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός από τον διπλανό του. Χοντρικά, φιλοσοφικά. Δηλαδή μου λένε ότι εγώ είμαι ο Μάνος ο Δανέζης και εσύ ο Γιώργος ο Σαχίνης. Αλλά δεν μπορούμε να τα βρούμε οι δυο μας σαν ένα πράγμα, να έχουμε άλλη άποψη. Πρέπει να πηγαίνουμε στο καφενείο και να μαλώνουμε. Γιατί εγώ θα τους λέω τα κβαντικά, τα έτσι τρελά αυτά που κάνω και τα λοιπά, συμφωνεί, και θα με θαυμάζουν και θα λένε κοίτα το Δανέζι, καθηγητής πανεπιστημίου, και κοίτα που μου λέει τα κβαντικά και τα λοιπά. Και τώρα θα πω εγώ τελευταίο αυτό που θέλω να πω εγώ, το εξής. Όταν μιλάς για ηλεκτρόνια, είναι σαν να μιλάς για πλανήτες. Υπάρχει το άτομο που αντικαθιστά αυτό που λέμε ήλιο, και υπάρχουν και τα ηλεκτρόνια γύρω-γύρω που αντιστοιχούν στους πλανήτες. Είναι η ίδια η φυσική. Το ξέρουμε εδώ και 100 χρόνια. Γιατί μου το κρύβουν. Γιατί μου κρύβουν το ότι το 1855-60 ξέρω εγώ κτλ. Ο Ρίμαν έφτιαξε τη γεωμετρία Ρίμαν. Μας αφήνουν να εννοηθούμε ότι ο Ρίμαν ήταν μεγάλος μαθηματικός και ξύπνησε μια μέρα και έκανε τη γεωμετρία Ρίμαν. Όχι. Ο Ρίμαν έφτιαξε μια κοσμολογία την οποία δεν θέλουμε να μας πούν ποια είναι η κοσμολογία του. Την έχω γράψει. Δεν μπορώ να την πω στο Facebook, την έχω γράψει στο βιβλίο. Άρα λοιπόν έχει δίκιο ο φίλος μας που λέει όλοι είμαστε ένα. Γι' αυτό λέω ότι ο νέος πολιτισμός, αν πεθάνει αυτός, γιατί έχω πει κιόλας, ένας πολιτισμός για να εξαφανιστεί εξαφανίζεται μέσα από φοβερά γεγονότα που δεν θέλω ούτε να τα σκέφτομαι. Τα οποία βλέπεις και έρχονται. Λέει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, ο έτσι, το βίο. Τι είναι, αυτό λέω, καταστρέφει ο δυτικός πολιτισμός.

0: πώς το λένε, 600 άρθρα έχει γράψει, μιλάει όπου βρίσκεται, θα πεθάνει. Γεια σας, σε λίγο θα πεθάνει.
1: Έλα.
0: Ωραία, τι άλλο μπορεί να κάνεις. Δεν το λέω θα πεθάνω και κάτι σημαντικό.
1: Έλα, τώρα με αντιγυράνσεις και ευεξίες θα βρεις τη λύση και εσύ.
0: Τώρα, εντάξει, δεν έχω εγώ γυράνσεις και ευεξίες, όταν γυρνάς πεθαίνεις. Λοιπόν, είναι ό,τι έκανε ο Ρήμαν. Έλα, τι άλλο να κάνω. Και ρωτάω. Αυτά τα πράγματα, τώρα δεν θέλω να πω τους τίτλους στο βιβλίο. Θα το πω γάμο το κέρατο μου, σπάζοντας τον καθρέφτη. Σκέψη ψυχή στα δύο τελευταία βιβλία. Ποιο θα αγοράσει. Δεν θέλω να τα αγοράσουν, γι' αυτό το λόγο πάνω σε αυτά τα βιβλία, λέξη προς λέξη, κεφάλαιο προς κεφάλαιο, θα έχω κάνει διαλέξεις δωρεάν.
1: Σωστά.
0: Στο διαδίκτυο. Τι άλλο να κάνω δωρεάν, τα έχω δώσει με βιβλία.
1: Και
0: τα
1: στο
0: βιβλία,
1: διαδίκτυο
0: δεν τα έχω δώσει για να τα αγοράσουν.
1: Είναι κομμάτι-κομμάτι, όποιος θέλει, εάν θέλει πραγματικά.
0: Γι' αυτό ο κόσμος θα αλλάξει. Όταν οι νέοι άνθρωποι και νέους ανθρώπους, λέω μέχρι 50-55 ετών, που έχουν ζήσει όλα αυτά τα πράγματα, θα αρχίσουν να παίρνουν θέση εξουσίας. Δεν μπορεί 25-45 να πάρει θέση εξουσίας. Και έχουμε αφήσει στις θέσεις εξουσίας αυτούς που μισογνωρίζουν δεν γνωρίζουν τίποτα. Και όταν τους λες την αλήθεια, τι λέει η σύγχρονη φυσική, και τους δίνεις και τη βιβλιογραφία την επιστημονική. Την η οποία βιβλιογραφία που τους δίνει την έχουν γράψει νομπελίστες. Που έχουν πειράματα περιγράψει μέσα, όπως τα ερωτευμένα φωτόνια, σου είπα, σου πω κι άλλα 100. Δεν ξέρω τι είναι. Και μου λες, εσύ ένα ηλεκτρόνιο. Τι να σου πω τώρα για το ηλεκτρόνιο. Δεν υπάρχει ηλεκτρόνιο. Είναι μια καμπυλότητα του χώρου, τόσο πολύ μικρή που δεν μπορώ να τη δω με τα μάτια μου. Το ηλεκτρόνιο είναι ένα κύμα. Ένα μικρό κυματάκι. Και γιατί βρίσκεται δίπλα γύρω-γύρω από τον πυρήνα? Γιατί ο πυρήνας συμπεριφέρεται σαν τον ήλιο. Και το ηλεκτρόνιο, τα ηλεκτρόνια που γυρνάει γύρω-γύρω είναι αυτό που λέμε πλανήτες. Και κάτι τελευταίο, αυτό που μαθαίνουμε στα γυμνάσια, πρόσκειται αυτό το ξέρουμε πλέον πειραματικά αποδεδειγμένο. Έχω γράψει το πείραμα πώς γίνεται. Πρακτικά. Τι ήθελα να πω, τέλος πάντων.
1: Κάτι...
0: Το στοιχειώδες αυτό είναι, ήθελα να πω ότι το ηλεκτρόνιο που το λέμε ότι είναι η μικρότερη ύλη, δεν το αντιλαμβανόμαστε. Ούτε ένα άτομο το αντιλαμβάνομαι με την έννοια έτσι. Μέσω δευτερογενών φαινομένων το αντιλαμβάνομαι. Δεν βλέπω ένα ηλεκτρόνιο να πονάτω ή το ηλεκτρόνιο και να το φωτογραφίσω. Με την κλασική έννοια, έτσι.
1: Ναι, ναι, σωστό. Με την κλασική έννοια μην έχουν πάρει εξηγήσει.
0: Α, λοιπόν, όλοι αυτοί οι φίλοι που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, δεν θα κάνω διαφήμιση, αλλά έχω φτάσει στα τελευταία μου. Και λέω, να πάρουν το σπάσμα στον καθρέφτη και βλέπω τις σκέψεις ψυχής. Είναι γραμμένα με απλό τρόπο για όποιους θέλουν να βάλουν ένα βιβλίο όμως στο τραπέζι και να διαβάσουν. Όχι αυτοί που πάνε να κάνουν μπάνιο και παίρνουν και ένα βιβλίο, να πάρουν τα βιβλία που τους λέω και να διαβάζουν στην άμμο. Ή να θέλουν να μάθουν 10 πράγματα για να πάνε στο καφενείο να κάνουν το γλύπνι στους άλλους καφενόβιους.
1: Μάνα,
0: και εσείς να ρωτάτε τα βιογραφικά αυτών που φωνάζετε.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω.
0: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Για Γιώργη αυτή μου... τη συζήτηση σήμερα το πρωί της Τετάρτης. Πρέπει να σου πω ότι πολλοί κόσμος μου λέει... Έχει θέμα υγείας. Όλοι ρε παιδιά έχουμε θέματα υγείας.
0: Ναι, έχω θέματα υγείας.
1: Τρομάζεις κόσμο τώρα.
0: Πολύ
1: εντάξει.
0: Δύσκολα και ζαλίζομαι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία, τι να κάνω, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Είμαι της ηλικίας μου. Δεν κάνω πλάκα σε αυτό που λέω.
1: Όχι, όχι. Είναι
0: της ηλικίας
1: μου. Αρέσει...
0: Ξέρω ότι αν περάσει λίγο ακόμα χρόνια θα πεθάνω. Δεν είναι τίποτα κακό, όλοι πεθαίνουν. Δεν έχω κάποια αρρώστια. Το ότι δεν μπορώ να περπατήσω, είμαι σε μεγάλη στην ηλικία μου, κρατάμε μπαστούνια για να περπατήσουν λιγάκι. Πάλι καλά εγώ που πάω στην Κορέα και ψωνίζω. Και ζαλίζομαι κιόλας.
1: Μάνος Δανέζης, θέλω να τον ευχαριστήσω.
0: Εγώ σε ευχαριστώ Γιώργη μου.
1: Να το ευχηθώ καλημέρα.
0: Και να ξέρεις ότι μίλησα γιατί ήσουν εσύ.
1: Λοιπόν, έλα, είσαι προβοκάτορας. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Και χαιρετίσματα και ευχαριστώ που μας ακούσαν.
1: Να είσαι καλά εσύ. Λοιπόν.
0: Να είσαι καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Νέο θέατρο έργο.

0: Η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τη Λιδία Κονιόρδο. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Καλωσορίζουμε στο Military News τον κύριο Ενώτη Μαριά, πιστή στο εβδομαδιαίο ραντεβού μας, αν και έχει γίνει Τετάρτη αντί για Δευτέρα, προσωρινά κύριε Μαριά. Η Ελλάδα στον κόσμο και η Ελλάδα βρέθηκε μέσω του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο που είχαμε την τριμερή Ελλάδος, Αιγύπτου, Κύπρου. Φαίνεται ότι έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση, ειδικά μετά από τις εξελίξεις που είχαμε με τη Συμφωνία της Μέκκας και την διαρκώς έτσι κινητική Τουρκία στην περιοχή.
1: Και την επίσκεψη Καλλίν στην
0: Και την
1: Αθήνα,
0: επίσκεψη Καλλίν.
1: που αποκαλύφθηκε και κυρίως από τα τουρκικά μέσα, από την Σαμπάχ, η οποία έγραψε λίγος πολύ ότι ο Καλλίν ήρθε και είπε 2-3 σύμφωνα έτσι στο αυτί του Μητσοτάκη, απειλώντας ότι αν η Ελλάδα προχωρήσει στα κυριαρχικά δικαιώματα που έχει, δηλαδή και στην επέκταση στα 12 μίλια και φυσικά στην ανακήρυξη ΑΟΣ, αυτό θα είναι κάζους μπέλι. Μάλιστα είδα και εκπομπές στον Τούρκ, σε τουρκική τηλεόραση που έλεγε 6 μίλια και 1 μέτρο αν η Ελλάδα αυξήσει τα χωρικά της ύδατα, αυτό είναι αιτία πολέμου. Ακόμα περιμένουμε να απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης τι έγινε, αλλά δεν είδα και ερωτήσεις να του γίνονται από δημοσιογράφους να μας πει για το περιεχόμενο της συνάντησης που είχε με τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας. Τώρα έχετε δει τελευταία οι αρχηγοί μυστικών υπηρεσιών κάναν το παιχνίδι. Πήγε ο διευθυντής της CIA στην Ρωσία, συναντήθηκε με τον ομόλογό του εκεί, έστειλε μηνύματα στον Πούτιν κτλ. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν η διπλωματία ενισχύεται και είναι πλέον μυστική διπλωματία και η διπλωματία των μυστικών υπηρεσιών. Εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα στο τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης στις δηλώσεις που έκανε και στο κοινό ανακοινωθέν το οποίο βγήκε. Πρώτα απ' όλα μίλησε σε σχέση με την διαμόρφωση ΑΟΣ στην περιοχή, αφού αναφέρθηκε υποτίθεται στη μεγάλη επιτυχία της Ελλάδος για την ΑΟΣ που υπέγραψε με την Αίγυπτο. Να επισημάνουμε ότι έχει χάσει η Ελλάδα στην ΑΟΣ που διαμόρφωσε με την Αίγυπτο, διότι έχει πάρει πολύ μεγαλύτερο μέρος η Αίγυπτος, η Κρήτη έχει πολύ μικρότερη επίρρεια, έχει δημιουργηθεί μια γκρίζα ζώνη στην περιοχή της Ρόδου και στο Καστελόριζο, δημιουργούνται έτσι προβλήματα για την απευθείας διαμόρφωση της ΑΟΣ της ελληνικής με την Κυπριακή. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι ήταν και η μεγάλη επιτυχία η ΑΟΣ αυτή με την Αίγυπτο. Είναι εις βάρος της Ελλάδας.
0: Ναι, θα μου επιτρέψετε να σας πω μια συμφωνία που κατά την ταπεινή μας άποψη θα πατήσει η Τουρκία αν μας καθίσουν σε κάποιο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Πάνω σε αυτή τη συμφωνία που επικαλείται ο κ. Μητσοτάκης θα πατήσει η Τουρκία.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είχαμε κάνει και μια εκπομπή παλαιότερα για αυτό το θέμα, διότι οριοθέτηση της ΑΟΣ αυτής έχει αφήσει πάρα πολλές γκρίζες ζώνες και αποδέχτηκε μικρότερη επίρρεια για τα νησιά, ακόμη και για την Κρήτη. Άρα λοιπόν, όπως λέτε, η Τουρκία θα πατήσει πάνω σε αυτά για να πετύχει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. Όμως, παρακάτω αναφέρθηκε γενικώς ο κύριος Μητσοτάκης στην χάραξη και στην οριοθέτηση ΑΟΣ και είπε ότι είναι πλέον εφικτό να υπάρξει, λέει, με αμοιβαία ωφέλιμες συγκλήσεις, προσέξτε, είναι μια ωραία έκφραση, οι αμοιβαία ωφέλιμες συγκλήσεις, οι αμοιβαίες μάλλον ωφέλιμες συγκλήσεις, για να διαμορφωθεί η ΑΟΣ, και εννοούσε πλέον πρακτικά με την Τουρκία. Άρα έχει αρχίσει η φάση της παραπέρα υποχωρητικότητας έναντι της Τουρκίας. Το δεύτερο που έχει ενδιαφέρον είναι σε σχέση με την Σαουδική Αραβία, διότι η τριμερής αυτή έγινε αμέσως μετά τη Συμφωνία της Μέκκας. Η Συμφωνία της Μέκκας, όπως είπαμε, το σουνιτικό ΝΑΤΟ διαμόρφωσε μια επιθετική πολιτική της Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν έναντι της Ελλάδος. Η Σαουδική Αραβία δεσμεύτηκε ρητά, όπως είπαμε σε προηγούμενη εκπομπή, σε επίσημο επίπεδο Υπουργού Εξωτερικών, ότι αν υπάρξει μία πολεμική ρήξη της Τουρκίας με τρίτη χώρα ή Σαουδική Αραβία θα στηρίξει την Τουρκία. Και εμείς εκεί έχουμε μία πλέον σε ομοίρια ουσιαστικά πυροβολαρχία με τους Patriot, και ενώ θα έπρεπε να έχουν φύγει χτες και να έχουν επιστρέψει, ούτως ή άλλως δεν θα έπρεπε η Ελλάδα καν να έχει στείλει την πυροβολαρχία αυτή από το 2000, εδώ και 5-6 χρόνια που την έχει στείλει. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Μητσοτάκης δεν είπε ότι θα αποσύρει την πυροβολαρχία. Έκανε νέο άνοιγμα στη Σαουδική Αραβία. Είπε ότι δεν πρέπει, λέει, να την εγκαταλείψουμε, λες και πρόκειται για άπορη κορασίδα, και θα πρέπει να έχουμε και εμείς σχέσεις. Άρα φαίνεται ότι οι πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για διατήρηση της πυροβολαρχίας στην περιοχή, στη Σαουδική Αραβία, για προστασία της Αράμκο παραμένουν, όπως προφανώς και οι πιέσεις των ολιγαρχών εδώ της Ελλάδας που έχουν οικονομικές σχέσεις με την Σαουδική Αραβία. Αυτό βγήκε ως είδηση, ότι θα συνεχίσει να υπάρχει αυτό που μπορώ να το πούμε ότι είναι ο μητσοτακικός σουρεαλισμός. Δηλαδή, πυροβολαρχία Patriot προστατεύει τη Σαουδική Αραβία, η οποία είναι στενή σύμμαχος της Τουρκίας και έχει δηλώσει ότι θα στηρίξει την Τουρκία σε περίπτωση πολεμικής εμπλοκής με τρίτη χώρα. Το επόμενο θέμα που έχει ενδιαφέρον, πριν μπούμε στο ζουμί που πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε, που είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, όπου εκεί είναι πολλά τα λεφτά όπως τα λέγαμε, είναι το θέμα της Λιβύης. Στο κοινό ανακοινωθέν Ελλάδος-Κύπρου και Αιγύπτου δεν υπάρχει κουβέντα που να καταδικάζει το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Όπως δεν υπάρχει κουβέντα και λέξη που να καταδικάζει την επιθετικότητα της Τουρκίας, παρότι αναφέρονται στο Κυπριακό και υπάρχει η παράνομη κατοχή του 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία. Κουβέντα. Λένε λοιπόν για τη Λιβύη κάτι έτσι γενικές διατυπώσεις, χωρίς όμως να θέτουν το πιο βασικό θέμα, που είναι το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, το οποίο αμφισβητεί και κυριαρχία της Αιγύπτου. Γιατί έχει πάει και η Αίγυπτος στα Ηνωμένα Έθνη διαμαρτυρόμενη κατά του τουρκο-λιβικού μνημονίου. Κουβέντα λοιπόν πάνω σε αυτό το θέμα. Άλλο θέμα με ενδιαφέρον είναι η περίεργη αιμονή της Ελλάδας στο να υπάρξει, λέει, μια ενιαία συγκρότηση του κράτους στη Συρία. Αυτή είναι τουρκική θέση. Η ελληνική θέση, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να είναι ότι η Συρία πρέπει να έχει ένα ομοσπονδιακό καθεστώς, διότι στα ομόσπονδα κρατήδια θα μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη προστασία και των χριστιανικών πληθυσμών και άλλων πληθυσμών, ενώ ένα ενιαίο συριακό κράτος θα είναι εις βάρος και των συμφερόντων των Κούρδων και των άλλων μειονοτήτων που υπάρχουν στη Συρία. Και πάμε τώρα στο βασικό θέμα, που είναι οι σχέσεις της Ελλάδος με την Αίγυπτο αναφορικά με τον διάδρομο, αυτό το πράσινο διάδρομο, αυτή την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ της Αιγύπτου και της Ελλάδος. Να κάνω μια μικρή παρένθεση. Βγήκε και μια είδηση ότι θα υπάρξει συνεργασία της Αιγύπτου με την Κύπρο. Θα παίρνει φυσικό αέριο η Αίγυπτος από την Κύπρο και εν συνεχεία αυτό το αέριο θα έρχεται υγροποιημένο στην Ελλάδα, κυρίως στον FSRU Αλεξανδρούπολης που αναλύσαμε, το ρόλο που παίζει πλέον στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη ως πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG και στη Ρεβιθούσα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια μπίζνα και στο θέμα του υγροποιημένου αερίου, όπου στον FSRU Αλεξανδρούπολης, όπως εξηγήσαμε, βασικό ρόλο και στη δημιουργία του FSRU, αλλά και σαν σημαντικός μέτοχος είναι ο Όμιλος Κοπελούζου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τυχαίο αυτό που είπα, διότι η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Αίγυπτο είναι ένα ιδιωτικό έργο το οποίο κάνει ο Όμιλος Κοπελούζου. Εδώ λοιπόν πανηγυρίζουν όλοι για αυτή τη μεγάλη επιτυχία, ένα έργο το οποίο θα τελειώσει γύρω στο 2030-31 και το οποίο έργο έχει τον εξής συνδυασμό. Πρώτα απ' όλα θα υπάρχει παραγωγή πράσινης ενέργειας από ΑΠΕ σε ένα χώρο που είναι 3.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μπορεί να μην λέει κάτι το νούμερο αυτό, αλλά αυτή η έκταση, η οποία ήδη με προεδρικό διάταγμα του Αλ-Σίσι διαμορφώθηκε, δόθηκε στο Υπουργείο Ενέργειας της Αιγύπτου και παραχωρείται πλέον στον Όμιλο Κοπελούζου, που μαζί και με κεφάλαια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα διαμορφώσουν εκεί ένα τεράστιο χώρο με ΑΠΕ. Το 70% θα είναι αιωλικά πάρκα και το 30% θα είναι φωτοβολταϊκά πάρκα. Αυτή η έκταση λοιπόν είναι όσο το λεκανοπέδιο Αττικής. Για να καταλάβετε.
0: Μάλιστα.
1: Αν αφαιρέσουμε τα κύθυρα, τα αντικύθυρα και τα νησιά που ανήκουν στην περιφέρεια Αττικής, τότε το καθαρό κομμάτι, το μη νησιωτικό, είναι 3.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Παραχωρήθηκε λοιπόν αυτή η τεράστια έκταση σε εταιρείες του Ομίλου Κοπελούζου, οι οποίες θα παράγουν πράσινη ενέργεια. Και η δυναμικότητα εκεί θα είναι κοντά στα 9,5 γιγαβάτ και αυτή η ενέργεια που θα παράγεται περίπου 3.000 μεγαβάτ συνεχώς θα είναι ένα συνεχόμενο ρεύμα το οποίο θα έρχεται μέσω ενός καλωδίου ουσιαστικά από την Αίγυπτο στην Ελλάδα και θα είναι μήκους 950 χιλιόμετρων. Θα δούνε οι φίλοι τηλεθεατές την φωτογραφία που θα έχουν στη διάθεσή τους για να καταλάβουν πώς φεύγει αυτό το καλώδιο από την Αίγυπτο, πηγαίνει προς την Κρήτη, αριστερά προς την πλευρά των Χανίων δηλαδή και εν συνεχεία πέφτει στο κεντρικό καλώδιο το οποίο φέρνει και ρεύμα από συνδέει και την Κρήτη με το κεντρικό ρεύμα και τον κεντρικό αγωγό, κεντρική διασύνδεση με την Ελλάδα. Σε αντίθεση με το καλώδιο το οποίο προσπαθεί η Ελλάδα υποτίθεται να ποντίσει και θα είναι η διηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου-Ισραήλ, όπου εκεί στην αρχή μεγαλομέτοχος και ιδιοκτήτης ήταν ο ΑΔΜΙΕ. Εν συνεχεία το 66% πήγε στη γαλλική εταιρεία, στη Meridian, και θα το δούμε σε επόμενη εκπομπή. Εν πάση περιπτώσει, διατηρεί κάποια ιδιοκτησία ο ΑΔΜΙΕ, όπου εκεί μεγάλο μέρος των συμφερόντων και μετόχων του ΑΔΜΙΕ ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και ένα μέρος ανήκει σε κινέζικα συμφέροντα. Εδώ, εν προκειμένου, σε αυτό το καλωδίο ΑΔΜΙΕ δεν έχει καμία ιδιοκτησία. Άρα είναι ένα καλώδιο ιδιωτικό, μιας ιδιωτικής επιχείρησης, ενός επιχειρηματικού ομίλου, που θα φέρνει αυτό την πράσινη ενέργεια, το πράσινο ρεύμα στην ουσία. Το 1 τρίτον θα χρησιμοποιείται για τη βιομηχανία στην Ελλάδα και για τους οικιακούς χρήστες. Ένα μέρος θα χρησιμοποιείται για να παράγεται πράσινο υδρογόνο, και ένα άλλο μέρος θα πηγαίνει με άλλες διασυνδέσεις για μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο όμως είπαμε θα είναι από πράσινη καθαρή ενέργεια, στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι το πακέτο. Πανηγυρίζουν λοιπόν εδώ για κάτι το οποίο αφορά καθαρά μια ιδιωτική επιχείρηση. Διότι πράγματι το να δώσει η Αίγυπτος μια έκταση σαν το λεκανοπέδιο Αττικής σε μια εταιρεία για χρήση και εκμετάλλευση είναι πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να φέρει δεκάρα στα ταμεία του ελληνικού δημοσίου. Και εφόσον η Ελλάδα υποτίθεται ότι πρωτοστάτησε σε αυτή τη συμφωνία, ποια είναι τα ωφέλη που έχει το ελληνικό δημόσιο, ποια είναι τα ωφέλη που έχει ο Έλληνας φορολογούμενος. Θα είχε ενδιαφέρον, εφόσον πρόκειται για διακρατικό εγχείρημα, και θα σας αποδείξω μετά ότι στην ουσία είναι ένα εγχείρημα των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κόντρα στον κινέζικο δρόμο του μεταξιού. Αλλά υποτίθεται ότι παίζει ρόλο η Ελλάδα, θα έπρεπε να έχει κυρίαρχο ρόλο το δημόσιο με συμφέροντα, με μετοχική παρουσία, ούτως ώστε τα κέρδη ή ένα μεγάλο μέρος των κερδών υπό τη μορφή μερισμάτων να έρχεται στον κρατικό προϋπολογισμό και από εκεί να διανέμεται φυσικά υπέρ του Έλληνα φορολογούμενου, υπέρ των μισθωτών, των συνταξιούχων, των ανθρώπων που έχουν πράγματι ανάγκη. Κουβέντα λοιπόν γι' αυτό, καμία συμμετοχή εν προκειμένου, παρότι εάν υπάρξει μια κόμπλα με την πόντιση του καλωδίου, διότι μπορεί η Τουρκία να εμφανίσει ξανά το Τούρκο-Λιβικό μνημόνιο, θα πηγαίνουν ελληνικές φρεγάτες για να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Θα πηγαίνουν τα δικά μας παιδιά, οι φαντάροι μας, οι ναύτες μας, να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Θα πληρώνουμε εμείς ως φορολογούμενοι όλα τα έξοδα για τις φρεγάτες και για τα αεροπλάνα που θα σηκώνονται πέραν του γεωπολιτικού κινδύνου. Δηλαδή, το γεωπολιτικό κίνδυνο θα τον έχουμε εμείς ως κοινωνία ελληνική, το οικονομικό βάρος για τους εξοπλισμούς και για τη συντήρηση και για τις επιχειρήσεις θα την έχουμε εμείς ως φορολογούμενοι, και αυτοί που θα βάλουν τα φράγκα στο παντελόνι θα είναι τα συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Τι θα μπορούσε να απαντήσει κάποιος? Μα ναι, εάν αυτό το έργο γίνει, τότε με βάση τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, θα μειωθεί κατά 25% η κιλοβατόρα. Επομένως, κερδίζεις κύριε Μαριά, κερδίζεις κύριε Καρβουνόπουλε, διότι θα έχεις φτηνότερο ρεύμα. Πρώτον, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ως προς την τιμή και την τιμολόγηση. Τι λένε? Είναι μια μελέτη που λέει ότι επειδή είναι φτηνό το κόστος παραγωγής στην Αίγυπτο με τα αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, εκτιμούν με βάση τις μελέτες ότι η τιμή θα πέσει. Ερώτημα. Δεν είναι βέβαιο, γιατί μας είπαν και άλλη φορά ότι όταν ανοίξει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
0: Και
1: θα
0: είδαμε
1: έχουμε
0: τι πάθαμε.
1: φτηνότερο ρεύμα
0: Και είδαμε
1: και
0: τι
1: την έχουμε
0: πάθαμε.
1: βάλει στο κεφάλι.
0: Ναι.
1: Άρα ο δίθεν ανταγωνισμός δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές.
2: Αυτό είναι το πρώτο.
1: Προσφορά λοιπόν και ζήτηση, η οποία θα διαμορφώνεται στις συνθήκες του 2031, που δεν ξέρουμε αν η αγορά θα είναι μονοπωλιακή. Δεν ξέρουμε και είμαστε σίγουροι από ό,τι φαίνεται ότι θα υπάρχουν τα καρτέλ, τα οποία του ρεύματος, τα οποία θα διαμορφώνουν από εκεί και πέρα τις τιμές. Αυτό που θα έχει ενδιαφέρον θα ήταν να υπάρχει μια συγκεκριμένη τιμή, η οποία να είναι δεσμευτική, για να πούμε ότι θα έχει και κάποιο αποτέλεσμα. Σε σχέση τώρα με την ελληνική βιομηχανία, εκτιμάται ότι όταν μπει μια βιομηχανία και πάρει την προσφορά αυτού του ρεύματος, μπορεί να έχει λέει και 40-45% φτηνότερο κόστος. Αυτό είναι και ένα δέλεαρ για να μαζευτούν τα λεφτά. Διότι εδώ αυτό το μεγάλο έργο θα στοιχήσει κοντά στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν δούμε τι έγινε με τον περίφημο FSRU, θυμόσαστε την εκπομπή που κάναμε, αυτό το σύστημα όπου αγοράστηκε ο FSRU, εγκαταστάθηκε για να γίνεται η αεριοποίηση του υγροποιημένου αερίου, του LNG. Το κοστολόγιο ήταν κοντά στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Και από αυτά τα 130-140, αν θυμάμαι καλά, εκατομμύρια τα έβαλε το ΕΣΠΑ, δηλαδή το κράτος, και τα υπόλοιπα πήγανε με δάνειο της Εθνικής Τράπεζας. Επομένως, η μεγάλη κίνηση των επιχειρηματιών ήταν ότι ως επιχειρηματίες δεν βάλαν φράγκο στα συγκεκριμένα. Εδώ λοιπόν γίνεται ακριβώς το ίδιο. Με βάση δημοσιεύματα, περίπου το ύψος 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ επενδύσεις θα εξασφαλιστούν από ελληνικές τράπεζες, τις οποίες άμα πάτε εσείς ως μικροεπιχειρηματίας, μικρομεσαίος, να πάρετε ένα δάνειο να εξυγχρονίσετε το σταθμό σας, αμφιβάλλω αν θα ανοίξουν τις πόρτες. Καλά, δεν θα τις ανοίξουν και για άλλο λόγο, γιατί ο σταθμός σας δεν είναι μέσα στο σύστημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κάποιοι μικρομεσαίοι που θα ήθελαν να πάρουν δάνεια, δύσκολα θα τα πάρουν. Όμως εδώ, οι ευρωπαϊκές τράπεζες και ελληνικές συστημικές τράπεζες, με βάση δημοσιεύματα, όχι δικά μου, αλλά δημοσιεύματα τα οποία έχουν ελεγχθεί, θα έχουν μαζέψει κοντά στα 4,5 δις για επένδυση. Και άλλα 5,5 δισεκατομμύρια έχουν μαζευτεί με κεφάλαια τα οποία είναι ενδιαφερόμενα για να στήσουν τις ΑΠΕ στην Αίγυπτο. Και εδώ έρχεται το κρατικό φαντ του Άμπου Ντάμπι, δηλαδή των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η Μάσνταρ, η οποία θα βάλει κεφάλαια μαζί με τον όμιλο Κοπελούζου. Εντελώς τυχαία, πριν να γίνει η συμφωνία του ομίλου Κοπελούζου με την Μάσνταρ, δηλαδή το κρατικό φαντ των Αραβικών Εμμυράτων, είχε πάει ο κύριος Μητσοτάκης στα Αραβικά Εμμυράτα και είχε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την ηγεσία των Αραβικών Εμμυράτων. Και εντελώς τυχαία, έχει στείλει τώρα και ελικόπτερα Απάτσι να προστατεύουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δηλαδή, το γεωπολιτικό κόστος ο λαός,
0: ναι,
1: το οικονομικό κόστος ο λαός και οικονόμα τους κελεμπίες, όπως θα έλεγε και εκείνη η ωραία διαφήμιση που έπαιζε πριν χρόνια. Λοιπόν, για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται, διότι εδώ δεν υπάρχει Ελλάδα, Τουρκία, Αίγυπτος γενικά και αόριστα. Υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα. Υπάρχουν τα συμφέροντα συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων της Ελλάδας, της Αιγύπτου και φυσικά των Αραβικών Εμμυράτων, και υπάρχουν και οι λαοί. Και εν προκειμένου υπάρχει και ο ελληνικός λαός που έχει φορτωθεί με τα δισεκατομμύρια των εξοπλισμών, που όλα αυτά είναι στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πει, ξέρεις κάτι, δεν θα βάζει φράγκο οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα βάζετε εσείς τα όπλα, θα βάζετε εσείς το στρατό και θα δουλεύετε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό και έχει πάει η φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα, γι' αυτό και έχουν πάει η πυροβολαρχία Σαουδική Αραβία και τα ελικόπτερα Απάτσι. Και, κάνω μια μικρή παρένθεση, ο κύριος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά στην κοινή δήλωση εκεί, αλλά και τα όσα είπε ο ίδιος, αναφέρθηκε στην ελευθερία, ελεύθερη ναυσιπλοεία. Πάλι δηλαδή για τα θέματα των εφοπλιστών. Και τώρα λέει που θα έχει τον επόμενο μήνα την Προεδρία η Ελλάδα ξανά στο Συμβούλιο Ασφαλείας και μετά τελειώνουμε. Πάλι λέει θα βάλει αυτό το θέμα. Καλά, γιατί δεν βάζει το θέμα των απειλών της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα για τα νησιά, για το κάζους Μπέλ κλπ. Και δεν βάζει αυτό ως θέμα και ξαναβάζει πάλι την ελεύθερη ναυσιπλοεία, τους εφοπλιστές κτλ. Για να καταλάβουμε τι γίνεται. Επομένως, γυρίζοντας τώρα σε αυτό το project, έχουμε την ελληνική βιομηχανία, η οποία προφανώς πάλι επιχειρηματικά συμφέροντα της Ελλάδος μπορεί να ενδιαφερθούν να προαγοράσουν ενέργεια με συμβόλαια που θα είναι μακροχρόνια και που θα λέει μετά το 2031 που θα φτιαχτεί η ηλεκτρική διασύνδεση θα θέλουν τόση ποσότητα ρεύματος στην τάδε τιμή. Άρα πάλι θα υπάρχει εν προκειμένου ένα κέρδος συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων. Και ρωτάω εγώ, αυτό το 45% χαμηλότερο κοστολόγιο είναι επιχειρηματικών ομίλων στην Ελλάδα, του βιομηχανίες κλπ. Θα το δώσουν σαν αύξηση στον εργαζόμενο που έχουν.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μα γιατί πρέπει λίγο να τα
0: Ναι.
1: κάνουμε λιανά τα πράγματα. Εμφανίζεται η υπερήφανη Ελλάς που κερδίζει και λοιπά. Όχι κύριοι, θα κερδίσουν συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι και η ελληνική βιομηχανία θα κερδίσει, θα γίνει πιο ανταγωνιστική. Το ερώτημα είναι, οι συγκεκριμένες βιομηχανίες λέω στα ενόφυτα. Θα θυμήθηκα επειδή εκεί έπεσε και
0: Το F4, ναι.
1: το F4 και αν πήγαινε και παραπέρα θα
0: Ναι.
1: είχαμε μεγάλη τραγωδία γιατί έχουν πολλά εργοστάσια. Εκεί
0: Ναι.
1: λοιπόν που θα μειωθεί το κόστος παραγωγής θα πάρουν οι εργαζόμενοι καμιά αύξηση. Αυτή η διαφορά 45% πού θα πάει. Λοιπόν για να ξέρουμε τι γίνεται. Αυτό λοιπόν είναι το project το οποίο το φτιάχνουμε με ξένα κόλληβα. Τράπεζες ελληνικές θα δώσουν κεφάλαια αντί αυτές οι επενδύσεις να πάνε στους αγρότες, στους μικρομεσαίους και σε άλλες προσπάθειες της χώρας. Τα αραβικά κεφάλαια βεβαίως θα παίξουν το ρόλο τους εκεί και θα έχουμε τα κέρδη για τους επιχειρηματικούς ομίλους της Αιγύπτου, της Ελλάδος και των άλλων ενδιαφερομένων χωρών. Και πάμε τώρα στο ευρύτερο πλάνο. Πώς στήθηκε όλη αυτή η ιστορία που δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο καλώδιο, αφορά συνολικά μια προσπάθεια την οποία είχαμε αναλύσει. Θυμόσαστε, είχαμε κάνει μια εκπομπή για την παγκόσμια πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Το Global Gateway. Τι είναι αυτό? Επειδή έχουμε τον δρόμο του μεταξιού, ο δρόμος του μεταξιού είναι μια προσπάθεια της Κίνας να διεισδύσει στις αγορές, φυσικά, της Δύσης. Δεν είναι μόνο εμπορική προσπάθεια να στείλει δηλαδή εμπορεύματα, αλλά είναι σειρά επενδύσεων σε κρίσιμους τομείς. Παράδειγμα, η Κόσκο στην Ελλάδα. Έρχονται, όπως ήρθανε, και παίρνουν το λιμάνι του Πειραιά, εκεί κάνουν μια σειρά επενδύσεις, προκειμένου η υποδομή αυτή να είναι στην υπηρεσία του εξαγωγικού εμπορίου της Κίνας. Το ίδιο κάνουν και στην Αφρική, σε πολλές χώρες. Κάνουν ας πούμε ένα σιδηρόδρομο που θα συνδέει τη Βραζιλία με περιοχές άλλες της Λατινικής Αμερικής για να δοθεί σύνδεση του Περού με τη Βραζιλία. Και στο Περού έχουν φτιάξει ένα τεράστιο λιμάνι οι Κινέζοι. Όλα αυτά, οι επενδύσεις σε υποδομές, σε πράσινη ενέργεια, σε οικονομικούς διαδρόμους, λέγονται δρόμος του μεταξιού. Έρχεται λοιπόν η Δύση και λέει, ξέρεις κάτι, δεν μπορεί οι Κινέζοι να κάνουν αυτή τη δουλειά. Πρέπει πρώτον για τα συμφέροντα των πολυεθνικών ομίλων της Δύσης να μπλοκάρουν τους κινέζικους πολυεθνικούς ομίλους. Μια σύγκρουση δηλαδή οικονομικών συμφερόντων. Όχι μόνο Κίνας είπα, αλλά των μονοπωλίων, των ισχυρών επιχειρήσεων, των ΗΠΑ και της Κίνας και των Ευρωπαίων. Αυτοί συγκρούονται. Και αποφάσισαν λοιπόν στην Κορνουάλη, στη σύσκεψη της Κορνουάλης 11 με 13 Ιουνίου του 2021, εκεί που αποφασίστηκε και η AUKUS,
0: Ναι.
1: εκεί λοιπόν αποφάσισαν ένα σύστημα αντίστοιχο με τον κινέζικο δρόμο του μεταξιού. Είπαν δηλαδή οι G7 ότι θα επενδύσουν 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές, σε λιμάνια, σε ηλεκτρικές διασυνδέσεις, σε FSRU για να ανταγωνιστούν τους Κινέζους. Τα 600 δις λοιπόν ποιος τα βάζει. 200 δις οι Ηνωμένες Πολιτείες επί Biden, αλλά συνεχίζουν και τώρα. 100 δις οι Ιάπωνες και 300 δις οι Ευρωπαίοι. Αυτό ονομάστηκε Build Back Better World. Έτσι το είπαν το σύστημα. B3W. Και ονομάστηκε τώρα, άλλαξε και όνομα, Partnership for Global Infrastructure and Investment. PGII. Αυτό είναι η απάντηση της Δύσης. Μέσα σε αυτό το μερτικό των Ευρωπαίων είναι 300 δις. Αμέσως λοιπόν μετά την Κορνουάλη, που όπως είπαμε έγινε το 2021, Δεκέμβρη του 2021 έχουμε την ανακοίνωση από την κυρία Φοντερ Λάιεν της Παγκόσμιας Πύλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ονομάζεται Global Gateway. Τα 300 δισάκια δηλαδή. Και λέει, κύριοι, θα δώσει 300 δις η Ευρωπαϊκή Ένωση για να στήσει υποδομές που θα ανταγωνιστούν τον κινέζικο δρόμο του μεταξύ. Μία υποδομή από αυτές είναι και ο IMEC, η σύνδεση δηλαδή της Ινδίας με την Ευρώπη. Το εξηγήσαμε, μην το λέμε πολλές φορές. Μέρος λοιπόν αυτού του σχεδίου είναι εν προκειμένου και η προσπάθεια που γίνεται στην Μεσόγειο, που λέγεται Action Plan for the Mediterranean, και μέρος αυτής της προσπάθειας, Παγκόσμια Πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Action Plan για την Μεσόγειο, κομμάτι εδώ είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας-Ευρώπης. Δηλαδή αυτή η προσπάθεια δεν είναι μόνο μια ιδέα ενός επιχειρηματία και μια προσπάθεια δίθεν της Ελλάδας. Είναι ενταγμένο στο σχεδιασμό του ανταγωνισμού, τον είπαμε, την Κίνα, και είναι ευρωπαϊκό ενδιαφέρον να έχει υποδομές ενεργειακή ασφάλεια και διασύνδεση, ούτως ώστε η γερμανική βιομηχανία που βαράει τώρα φαλιμέντο και βλέπουμε τι προβλήματα έχει η Volkswagen, παρένθεση, ένα από τα εργοστάσια που κλείνει θα πάει για πολεμική βιομηχανία. Έτσι. Αλλά έχοντας πετάξει έξω το φτηνό ρωσικό αέριο, έχει πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Για να μπορέσει να έχει φτηνό πλέον, φτηνή ενέργεια, μία από τις προσπάθειες είναι και αυτή η ηλεκτρική διασύνδεση της Γερμανίας πλέον με την Αίγυπτο. Είναι ο διάδρομος που λέγεται Νότος Βοράς και είναι πλέον πρόγραμμα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Άρα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ενδιαφέρον η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό. Και φυσικά όσοι έχουν τα κονέ πέφτουν μέσα στο παιχνίδι για να αρπάξουν τη μερίδα του Λέοντος. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν το περίφημο καλώδιο Ελλάδας-Αιγύπτου είναι ενταγμένο στη στρατηγική, τον είπα, στη σύγκρουση με την Κίνα. Και επειδή θα πει κάποιος, καλά, μήπως τα παραλέτε κύριε Μαριά. Δεν τα παραλέω, διότι στον 26 νομίζω Ιανουαρίου φέτος, στο Κογκρέσο των ΗΠΑ ψηφίστηκε νόμος που λέγεται Eastern Mediterranean Gateway Act. Αυτό ψηφίστηκε και λέει μέσα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στηρίξουν έργα υποδομής και ενεργειακής ασφάλειας, μεταξύ των οποίων το ένα εκ των τριών είναι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου-Ελλάδας. Άρα λοιπόν τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λέει η Δύση πρέπει να έχει ενεργειακή ασφάλεια, τα λεφτά βρείτε τα από τις τράπεζες, οι οποίες από πού τα βρίσκουν τα λεφτά, από την υπερεκμετάλλευση των καταθετών κλπ. Βάλτε και εσείς στους Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρήματα. Αν υπάρχει κανένα πρόβλημα στρατιωτικό, βάλτε και τα αεροπλάνα και τα πλοία. Αν δεν έχετε πλοία, αγοράστε πλοία. αγοράστε φρεγάτες και όλα αυτά είναι στη μεγάλη προσπάθεια που έκανε ο Τζο Μπάιντεν, αλλά είναι πολιτική και του Τραμπ πλέον, για τον ανταγωνισμό απέναντι στην Κίνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και μέσα λοιπόν σε αυτή την νομοθετική πράξη των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρεται η ηλεκτρική διασύνδεση. Άρα λοιπόν το παιχνίδι είναι ευρύτερο και παραμένω να κρατήσω κάτι, αν σας ακούω.
0: Ναι, άρα είναι μια κατάσταση η οποία θα μπορούσε να προσφέρει ευκαιρίες για την εξωτερική πολιτική της χώρας, αλλά εμείς από ό,τι φαίνεται ασκούμε εξωτερική πολιτική για τους επιχειρηματίες. Ακούγοντας το παραμύθι, το οποίο ποτέ ιστορικά δεν έχει επιβεβαιωθεί, τουλάχιστον στην Ελλάδα, ότι αν πάνε καλά οι επιχειρήσεις, θα πάει καλά και ο κόσμος. Αυτά τα δύο δεν πάνε ποτέ καλά μαζί. Το έχουμε ζήσει ως εργαζόμενοι πάρα πολλά χρόνια. Άρα ο τίτλος που δώσατε, Μητσοτακικός σουρεαλισμός, νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στην εξωτερική πολιτική που ασκούμε.
1: Αυτό περισσότερο θα έλεγα, έχετε απόλυτο δίκιο,
0: κυρίως
1: ναι, για τη Σαουδική Αραβία. Εδώ θα έλεγα
0: ναι,
1: ότι θα μπορούσε να υπάρχει ο τίτλος ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδος έχει ως αποτέλεσμα τα κέρδη στις τσέπες των επιχειρηματικών ομίλων
0: τα βάρη σε εμάς.
1: Και ο λογαριασμός,
0: ο λογαριασμός στον κόσμο, ναι,
1: στον καταναλωτή και στον
0: όπως
1: λαό.
0: Γίνεται συνήθως, όπως γίνεται
1: και
0: συνήθως.
1: Κλείνω λέγοντας ότι η Αίγυπτος κρατάει ισορροπίες.
0: Ναι.
1: Γιατί 3 μέρες πριν στην Αίγυπτο ήταν ο Σι Τζιν Πινγκ. Ο Σι Τζιν Πινγκ λοιπόν που πήγε στην Κυρκυζία στη συνάντηση της οργάνωσης για τη Σαγκάη, όπως λέγεται, Οικονομικός Οργανισμός Σαγκάη, εν συνεχεία ήρθε στην Αίγυπτο και είπε ότι η Κίνα θα έχει παρουσία στη Μέση Ανατολή,
0: ναι,
1: διότι έχει συμφέροντα και διότι πρέπει να υπάρχει η διακίνηση πετρελαίου φυσικού αερίου, μεγάλο μέρος το καταναλώνει η Κίνα. Και έδωσε, αν θέλετε, κάποιο στίγμα για το πώς πρέπει να υπάρξει μια διευθέτηση στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, αποδεικνύεται ότι ακριβώς ο ανταγωνισμός Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή σέρνει το παιχνίδι. Και όχι μόνο αυτό, έκαναν και στρατιωτικές ασκήσεις, αεροπορικές στρατιωτικές ασκήσεις, κινέζικα αεροπλάνα και αιγυπτιακά. Δεν είναι απλά, δηλαδή, έτσι μια τυχαία συνάντηση. Η Αίγυπτος επίσης είναι μέλος των BRICS. Η Αίγυπτος έχει πάρει δάνειο από την Αναπτυξιακή Τράπεζα των BRICS. Η Αίγυπτος ισορροπεί απέναντι και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και γι' αυτό ο Αλ-Σίσι, παρεμβαίνοντας απέναντι στο σουνιτικό ΝΑΤΟ, ζήτησε από τον Αραβικό Σύνδεσμο που έχει έδρα το Κάιρο, ο Αραβικός Σύνδεσμος να διαμορφώσει ένα οργανισμό ασφάλειας και ειρήνης στην περιοχή και όχι το τριμερές σχήμα της Μέκας. Έχουμε λοιπόν εν κατακλείδη ανταγωνισμούς. Επί του πεδίου τους βλέπουμε, δεν είναι να ψάξουμε. Είναι αυτό που λένε στο χωριό μου. Το λύκο βλέπεις, λέει, τον τωρό ψάχνεις. Λοιπόν, εδώ ήρθε ο Σι Τζιν Πινγκ. Υπάρχει παρουσία, τον είπα. Ο ανταγωνισμός, οι προσπάθειες για οικονομικούς διαδρόμους, το καλώδιο και εκεί που πέφτει φράγκα αρπάζει και η μαρίδα. Σε παγκόσμιο επίπεδο μαρίδα.
0: Ακριβώς.
1: Σε τοπικό επίπεδο ολιγάρχες. Αυτή είναι η πραγματικότητα και το ερώτημα είναι τι θα κερδίσει ο καταναλωτής ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα, τι θα κερδίσει ο ελληνικός λαός, τι θα πάρει στο τέλος ως αποτέλεσμα και ως δίθεν κοινωνικό μέρισμα. Τα είδαμε όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι κάπως έτσι απομυθοποιείται η υπόθεση και γι' αυτό κανείς δεν θέλει να ενοχλήσει αυτή την ωραία συναλλαγή, έστω και από αυτούς οι οποίοι διατείνονται ότι είναι και θρησκευόμενοι. Γιατί όλοι αυτοί οι περισσότεροι πάνε και στην εκκλησία και το 15 Αύγουστο για να πάρουν κανένα ψηφαλάκι. Δεν είδα να πούν κουβέντα για τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης. Όλα τα πάνε.
0: Ναι.
1: Κουβέντα γι' αυτό. Για να μην χαλάσει μανέστρα στο άλλο. Για να
0: έχετε,
1: αποδειχθεί
0: έχετε
1: λοιπόν...
0: απόλυτο δίκιο και είστε και ο μόνος νομίζω που το επισημαίνετε.
1: για να
0: Θέμα της
1: αποδειχθεί
0: Αγίας
1: ότι εδώ παίζεται ένα άλλο παιχνίδι και που αυτό που είπαν πάρα πολλοί με αφορμή την ιστορία της για τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης, ότι αρπάζουν τα φιλέτα εκεί κάποια οικονομικά συμφέροντα, είχαμε κάνει ειδική εκπομπή. Άρα ούτε και για αυτό το θέμα κουβέντα από αυτούς που διατείνονται ότι είναι και οι μεγάλοι χριστιανοί. Αλλά όταν πέφτει το παραδάκι, νομίζω ότι το βασικό είναι να υπάρξει η ίσπραξη σε οικονομικό επίπεδο και των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων και όλα τα άλλα έχουν πάει πίσω.
0: Κύριε Μαγιά, σε ευχαριστώ πολύ. Θα πω μια ιδέα, δεν ξέρω εσείς θα μας πείτε αν αξίζει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση κάποια στιγμή. Επειδή έχουμε τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία με την άνοδο της ακροδεξιάς, επειδή και στη Γαλλία δεν ξέρουμε τι θα συμβεί, άκουσα κόσμο ο οποίος προβληματίζεται πλέον για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω αν είναι πολύ πρόημη αυτή η συζήτηση να γίνει.
1: Ναι.
0: Αλλά αν αρχίσουν χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία να έχουν πολιτικές δυνάμεις που επικρατούν με απόψεις σαφώς αντιευρωπαϊκές, μήπως πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Να φτιάξουμε κανένα σχέδιο B δηλαδή, λέω, το οποίο αρνούμαστε να το
1: Να πω το εξής. Την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε την υπόθεση με τα καλώδια. Θέλω να αφήσω να εξελιχθεί όλη η συζήτηση στην έκθεση της Θεσσαλονίκης,
0: ναι.
1: Γιατί το copyright είναι στο προσκήνιο. Και να αναλύσουμε μετά και τα οικονομικά προγράμματα κτλ. Πολλά από αυτά που λέγονται και ως προτάσεις κομμάτων είναι αυτά τα οποία αναδείξαμε σε εκπομπές που λέγαμε πώς μπορούν να δοθούν χρήματα, πώς μπορούν να αξιοποιηθούν. Για το AFD, ίσως να αναζητήσετε, έχουμε κάνει μια εκπομπή και είχα αναφερθεί σε αυτό. Θα τη βρούμε την εκπομπή. Γύρω στα 20 λεπτά εξηγούσα τις θέσεις του συγκεκριμένου κόμματος της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Μία κουβέντα μόνο μπορώ να πω και να πάμε σε άλλη εκπομπή. Ευχαρίστως. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι λίπασμα για την αύξηση της ακροδεξιάς και της φασιστικής δεξιάς σε όλη την Ευρώπη. Αυτό τα λέει όλα.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν έχουν κόψει, λέμε, το φτηνό ρωσικό αέριο και πληρώνουν λογαριασμούς και ανεβαίνουν τα κόστη παραγωγής και απολύονται οι εργαζόμενοι, αυτό είναι ουσιαστικά το λίπασμα για την ακροδεξιά. Διότι η αντίδραση του κόσμου είτε θα είναι προς τα αριστερά, θα είναι όμως πραγματικά αντιθεσμική και θα είναι και πραγματικά αντισυστημική για ένα άλλο δρόμο, για μια άλλη κοινωνική συγκρότηση, ή θα εγκλωβιστεί όπως εγκλωβίστηκε και από το Μουσολίνι και από το Χίτλερ και θα πάει σε μια κατεύθυνση ακροδεξιάς την οποία βλέπουμε τώρα στη Γερμανία. Μπορούμε να κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα, αλλά ο τίτλος θα έλεγα ότι είναι αυτό. Ποιος ρίχνει το λίπασμα με την πολιτική του και είναι οι αποφάσεις των Βρυξελών. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μαριά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
4: Ένα ψέμα και λύονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
5: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Η παιδική σκηνή του απομηχανής θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτελ. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
9: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
10: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μια βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μια παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
11: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Λοιπόν, πολλές καλησπέρες σε όλους. Είστε συντονισμένοι όπως κάθε Δευτέρα στην AirTopen μέσω του www.airtopen.com και ακούτε την εκπομπή 13 Radio Show. Δημήτρης Ούρσος, η φωνή που ακούτε πίσω από το μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε για περίπου μία ώρα μέχρι και τις 9 με όσο περισσότερη σκληρή και όχι μόνο μουσική μπορούμε να χωρέσουμε σε αυτά τα περίπου 60 λεπτά της ώρας που έχουμε στη διάθεσή μας. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν και την απόψινη εκπομπή, να κάνουμε ένα μικρό rewind μέχρι την περασμένη Παρασκευή, εκεί που είχαμε στο Arts Club στην Κρήτης, που είναι ένα μικρό δρομάκι στην Πέτρου Ράλη κάπου εκεί δεξιά όπως πηγαίνεις για το κέντρο, όπου είχαμε τους Slow Mosa, τους Godslip και τους Rainyard. Αυτή η τριπλέτα έπαιξε εκεί την Παρασκευή, συγγνώμη, το βράδυ. Αυτό που δεν ήξερα και με ταλαιπώρησε ήταν ότι στο διπλανό μαγαζί, στο Rocks, είχαν κάποια καλυστία Miss Universe Greece, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Οπότε εκεί δημιουργήθηκε μια σουρεάλ εικόνα τώρα με διάφορους κοστούμαρισμένους τύπους, οι οποίοι μάλιστα δίναν και κάναν και δηλώσεις απ' έξω, είχαν στήσει και αυτά τα φώτα εκεί, ήταν κάποιος δημοσιογράφος της κακιάς ώρας εκεί και τους έπαιρνε δηλώσεις. Κάτι ταξί εμφανίζονταν από το πουθενά, αφήνανε κάποιες κυρίες έτσι μιας αλφα ηλικίας με γούνες κλπ. Κάτι Range Rover, κάτι Porsche, και εκεί δίπλα τώρα κάποιοι κακόμοιροι σαν και εμάς να προσπαθούν να παρκάνουν κανένα μηχανάκι. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε, τέλος πάντων. Ήταν λίγο περίεργη. Όχι ότι νιώθουμε κακομοίρη καθόλου, αλλά καταλάβατε, σας δίνω λίγο το κλίμα της κατάστασης. Ωραία περάσαμε όμως, το live ήταν πολύ ωραίο. Οι Slow Mosa θεωρούνται ότι είναι έτσι το μεγάλο πράγμα που έρχεται στον αυτόν τον stoner ή desert rock ήχο.

επόμενη φορά που θα έρθουν δεν θα είναι για το Arts, θα είναι για πιο μεγάλο χώρο. Όλα αυτά τα έχω καταγράψει με περισσότερη λεπτομέρεια και θα τα διαβάσετε στις σελίδες του Rockoverdos, www.rockoverdos.gr, όπου έχουμε κάνει ένα πολύ πολύ μεγάλο revamp του site. Νομίζω ότι είμαστε cutting edge πλέον και νομίζω ότι τα καλύτερα έρχονται. Αυτό εδώ λοιπόν το κομμάτι το διάλεξα και για κάποιον λόγο άλλο, έτσι λίγο θεματικό να το πω, μιας και στην καμπίνα του μπάσου από πριν ξεκινήσει την αυλία ήταν κρεμασμένη μια σημαία της Παλαιστίνης και δεν χρειαζόταν να μας πούν αυτό που μας είπαν λίγο πριν το παίξω το κομμάτι αυτό, ότι είναι για παιδιά τα οποία μάχονται, ανθρώπους που κρατάνε όπλα με απλές πέτρες. Αυτό είναι το Battling Guns.

Λοιπόν, αυτό ήταν το Battling Guns των Slow Mosa, οι οποίοι φαίνεται ότι είναι στην ακμή τους και έχουν και αρκετά πράγματα, συγγνώμη, ακόμα να δώσουν. Πάμε τώρα να βρούμε ένα σχήμα το οποίο είναι κάπου κοντά στον ήχο των Slow Mosa. Σίγουρα είναι πολύ πολύ πιο heavy, τουλάχιστον τους έχουμε μάθει πιο heavy, και είναι εδώ που τα λέμε και από τους έτσι, πρωτεργάτες του συγκεκριμένου ήχου. Μιλάω για τους Sleep, οι οποίοι επιστρέφουν μετά από αρκετά χρόνια με καινούργια δουλειά. Hemispheres βέβαια επιστρέφουν σαν όνομα περισσότερο, γιατί σαν μπάντα ο Al Cisneros είναι αυτός που έχει μείνει. Οι υπόλοιποι, ο Jason Roder έχει τον αποχώρησαν μάλλον πριν από μερικά χρόνια, ο Matt Pike είναι απόν, κανείς δεν ξέρει γιατί, δεν υπάρχει επίσημη εξήγηση. Σε κάθε περίπτωση ο Al Cisneros έμεινε μόνος του, προσπαθώντας να αναβιώσει τέλος πάντων το σχήμα, έχοντας την βοήθεια του Μπάμπα Ντουπρί. Το γνωρίζετε από το σχήμα του Μπραντ Μπιόρκ στην κιθάρα, και του Ντέλ Κρόβερ από τους Μέλβινς στα drums. Αυτό το ηχογράφημα τέλος πάντων που έχει προκύψει ακούγεται κάτι σαν Sleep, υπάρχει το στοιχείο των Sleep μέσα, αλλά που όμως κάπως τους λείπει το νεύρο σε σημεία, και σε άλλα σημεία ακούγεται σαν μια πολύ καλή jam μπάντα που θέλει, παίζει ναι μεν βαριά, αλλά θέλει να ψυχεδελίσει, να ψυχεδελιάσει τέλος πάντων αρκετά, με σημεία έτσι που να θυμίζουν κάπως και σε αυτό το κομμάτι ας πούμε που θα ακούσουμε, το Hemispheres, το οποίο καταλαβαίνω είναι ένα παν στον δίσκο των Ras, το Hemispheres. Υπάρχει ένα κομμάτι μεσαίο τέλος πάντων που μπαίνουν κάποια πλήκτρα εκεί, κάπως μου θυμίζει έτσι Adviatic Songs από του Somme. Τέλος πάντων, η συνιστόσα είναι ότι έχουμε τον Al Cisneros, έχουμε τον ήχο του μπάσου του, αυτά μας αρέσουν, θα μας άρεσε μάλλον η κιθάρα να είναι πιο βαριά. Σε κάθε περίπτωση, ο δίσκος δεν είναι κακός, απλά δεν ξέρω αν το λογότυπο Sleep που φέρνει στο εξώφυλλό του μπορεί να αντιπροσωπευθεί 100%. Σε κάθε περίπτωση, Sleep ονομάζεται το συγκρότημα, Sleep ονομάζεται. Υπάρχει τέλος πάντων το moniker έξω από το δίσκο, Sleep θα το λέμε και εμείς. Hemispheres είναι ο δίσκος και είναι και το μόνιμο κομμάτι που θα ακούσουμε.

Ένα δεν είναι, έπεσε το ρεύμα. Λοιπόν, Hemispheres από τους ανανεωμένους σλί που έχουν ως επίκεντρο τον Άλσης Νέρος. Έχουν νέα είσοδο στην κιθάρα τον Μπάμπα Τουπρί και στα drums τον πολύ πολύ γνωστό και μη εξαιρεταίο Dale Crover. Τον Melvins η ρίσο εμπαρόδο, η όλη αυτή η αναστάδωση με τους Sleep έχει αναστάδωσει και τους Melvins, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται αυτή την εποχή δεν παίζουν, αφού ο Dale Crover είναι στους Sleep, και έχουν κάνει ένα side project που λέγεται Gata Morta, με μόνο τον έναν drummer από τους δύο που έχουν, τον Big Business και τον νομίζω τον Jerry Pincus στον μπάσο αυτή τη φορά, λέγονται Gata Morta, και έχουν βγάλει ένα καινούριο κομμάτι το οποίο είναι πολύ πολύ καλό, 3 λεπτάκια, ό,τι πρέπει το ακούμε, μόνο ρούφι ευθύς αμέσως. Αλλά ελπίζω αυτό λίγο να εξομαλυνθεί και να ξαναγυρίσω τέλει στους Melvins, να μην έχουμε τέτοιες αναστατώσεις που καθόλου μα καθόλου δεν μου αρέσουν.

Αυτό ήταν. Γκάτα Μόρτα, αυτό το project με μέλη των Melvins, Cody Willis στα drums, ο JD Pinkus στο μπάσο και ο πολύ πολύ αγαπητός και ψυχή του συγκροτήματος, ο Buzz Osborne, είναι στην κιθάρα και στη φωνή. Το καταλάβατε. Ένα κομμάτι το οποίο ακούγεται 200% σαν Melvins. Απλά βγήκε κάτω από ένα άλλο όνομα. Επιστρέφουμε στα συναυλιακά έτσι, του Σαββατοκύριακου, όπου το Σάββατο είχαμε νομίζω το live που τράβηξε όλα τα φώτα της δημοσιότητας περισσότερο από όλα το συγκεκριμένο έτσι, Σαββατοκύριακο, όσον αφορά τουλάχιστον αυτά που ακούμε εμείς, γιατί για τους άλλους υπήρχε και η Βύση στο ΆΚΑ π.χ. Αυτά τα βγάζουμε έξω, λέμε τώρα για σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, Gathering. Η πολύ πολύ αγαπητή Gathering, οι οποίοι και αυτοί βέβαια σήκωσαν ένα σούσουρο με τη μεταφορά του χώρου από το θέατρο του Λυκαβητού στο Floyd, λόγω τέλος πάντων του φόβου να βρέξει. Έβρεξε βέβαια λίγο αργότερα, μάλλον με αυτή τη βροχή δεν θα κυρωνόταν στην αυλία, αλλά πότε δεν μπορείς να το ξέρεις αυτό από πριν. Οπότε θέλοντας να είναι εξασφαλισμένοι οι διοργανωτές, το πήγαν στο Floyd, έγινε κατευθείαν sold out. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων ήθελαν να πάρουν τα παιδιά τους μαζί δεν μπόρεσαν. Αυτά βέβαια δεν νομίζω ότι φταίνει οι διοργανωτές, φταίει η κυβέρνηση, η οποία έχει φτιάξει αυτό το φοβερό νόμο. Να μην μπορείς να πας σε ένα συναυλιακό χώρο κλειστό, γιατί θεωρείται ότι είναι κέντρο διασκέδασης και δεν μπορούν οι ανήλικοι να πηγαίνουν εκεί τέλος πάντων και να πίνουν ανεξέλεγκτα ποτά, ας πούμε. Ναι, τέλος πάντων. Έχουμε μπει σε αυτό το τρυπάκι το περίεργο. Και νομίζω ότι είναι πραγματικά κρίμα, γιατί η γενιά η δικιά μου τις πρώτες συναυλίες της έζησε σε αυτή την ηλικία εκεί 14-15 χρονών και είναι και κάποιες συναυλιακές μνήμες οι οποίες έχουν μείνει χαραγμένες για όλη μας τη ζωή και είναι κρίμα πραγματικά οι σημερινοί νέοι άνθρωποι που γουστάρουν να ασχοληθούν με τη μουσική να μην έχουν την ευκαιρία να χτίσουν και να φτιάξουν τέτοιες αναμνήσεις. Η Gathering ήταν εκπληκτική, δεν περίμενα κάτι λιγότερο. Για όσους τους έχουν δει στο παρελθόν, είτε με την Άνεκε όπως έκαναν τώρα, είτε ακόμα και την περίοδο που είχαν για τραγουδίστρια τη Σίλια Βέργκερλαντ, πάντα ήταν πολύ πολύ καλή, με εξαιρετικό ήχο, εξαιρετικές συνθέσεις έχουν έτσι και αλλιώς. Αυτό το πράγμα που έκαναν και που μπόρεσαν να συνθέσουν τόσα πολλά πράγματα, είτε είναι shoegaze, είτε είναι heavy rock, είτε είναι post-rock, Radiohead, metal και να φτιάχνουν κάτι τόσο όμορφο και τόσο συνεκτικό, νομίζω ότι πραγματικά θέλει πολύ πολύ μεγάλο ταλέντο και κοιτώντας και εκ των υστέρων νομίζω ότι έχοντας γίνει ακροατής των Gathering με προετοίμασαν για να ακούσω και άλλα πράγματα πιο κάτω σύν το χρόνο τέλος πάντων και είχαν και στοιχεία στον ήχο τους που εγώ τότε μου άρεσαν αλλά δεν καταλάβαινα τι είναι, το κατάλαβα και αυτό σύν το χρόνο. Να μην μακρηγορώ, είχαμε ανταποκριτή και εκεί, είχαμε και φωτογράφο, θα δείτε και θα διαβάσετε πολύ πολύ ωραία πράγματα τις επόμενες ημέρες στο ολοκένουριο www.rockordus.gr. Ήταν επαιτειακό το live για το Mandillion, παρόλα αυτά έχω επιλέξει από κάποιο άλλο δίσκο να ακούσουμε πράγματα και νομίζω ότι όταν λίγο το ξεμάκρυνα λίγο από το Mandillion, το έβαλα και άλλα πράγματα μέσα, εκεί ήταν που πραγματικά απογειώθηκε η συναυλία. Αυτό εδώ είναι το Probably Built in the 50s.

Λοιπόν, Probably Built in the 50s, ένα κομμάτι που ακούστηκε το Σάββατο βράδυ στο Floyd από τους Gathering και μία από τις καλύτερες στιγμές, τολμώ να πω, της συναυλίας. Προχωράμε παρακάτω, το ζήσαμε και αυτό. Τι ζήσαμε που θα έλεγαν κάποιοι στο καψιμί, έτσι. Και προχωράμε λοιπόν τώρα σε μια άλλη κυρία, τέλος πάντων, πίσω από το μικρόφωνο, η οποία όμως δεν της αρέσει να δουλεύει έτσι ομαδικά, να είναι σε μέρος συγκροτήματος, αλλά θέλει εκείνη να είναι το επίκεντρο, εκείνη να γράφει τη μουσική, τους στίχους, να συνεργάζεται όμως και με άλλους ανθρώπους, άλλους μουσικούς τέλος πάντων, να βάζουν και αυτοί έτσι, την πενελιά τους στο δικό της μουσικό όραμα. Τον προηγούμενο καιρό, τα προηγούμενα χρόνια, της άρεσε αρκετά να παίζει ακουστικά μόνη της, να ξεφορτωθεί έτσι τους συνεργάτες της και να κάνει κάτι πολύ πολύ προσωπικό. Την είχαμε δει και πριν από 2-3 χρόνια εδώ στην Αθήνα για πρώτη φορά, στο κύτταρο, σε ένα εντελώς ακουστικό και solo gig που είχε κάνει. Μιλάω φυσικά για την Emma Ruth Randall, η οποία επιστρέφει με καινούρια δουλειά, λέγεται This Killing Times, και αυτή τη φορά επιστρέφει στο band Setup, αν και δεν ακούω το δίσκο έτσι τόσο, με τόσο νεύρο όσο εγώ θα το ήθελα τουλάχιστον. Σε κάθε περίπτωση έχει κάποια χειρά ονόματα, τέλος πάντων. Υπάρχει ο Sonny DiPeri που έχει βοηθήσει την παραγωγή, υπάρχει η Jess Gowry να κάνει τέλος πάντων την εμφάνισή της, είναι η drummer της Chelsea Wolf, η Marissa Nadler, η Gina Gleason κιθαρίστρια των Baroness και λοιπά και λοιπά. Οπότε υπάρχει κάτι ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς από τα ντεσού που λέμε. Πάμε να ακούσουμε όμως και λίγο από ουσία. Αυτό εδώ είναι το Catherine Will.

0: Λοιπόν, και Emma Ruth Randall σας είχαμε, έτσι, με το Catherine Will μέσα από την καινούρια του δουλειά. This Killing Times. Και εντάξει, επειδή κάπως πέσαμε, νομίζω ότι χρειάζεται να επανέλθει λίγο το νεύρο, χρειάζεται λίγο να αφήσουμε τα πράγματα στα χέρια των Garriers, οι οποίοι επιστρέφουν με την δεύτερη, έτσι, δουλειά τους. Είναι σε αυτήν την, ας πούμε, αναβίωση του post-punk της τρέχουσας δεκαετίας, που ξεκίνησε τέλος πάντων στον απόϊχο των Idles και των Fontaines και συνεχίζει ακάθεκτη. Αυτό εδώ είναι το Party Lines για όλα τα Party Animals εκεί έξω.
1: The third world is not poor. You don't go to poor countries to make money.

Λοιπόν, κανείς δεν παραβαίνει τις κομματικές γραμμές. Party Lines, Nobody's Coming to Save You είναι ο δεύτερος δίσκος των Garriers. Και αφού τα πράγματα κάναμε κάπως περίεργα τώρα με τους τύπους αυτούς, πάμε να τα κάνουμε ακόμα πιο περίεργα. Πάμε να συναντήσουμε τους Ελβετούς The Young Gods, οι οποίοι περίπου 40 χρόνια, ναι, από την πρώτη φορά τέλος πάντων που εμφανίστηκαν, βρίσκουν τον δρόμο τους και για την Ελλάδα την Παρασκευή που μας έρχεται στο Γκαζάρτε. Οπότε γιατί εμείς να μην κάπως να το γιορτάσουμε αυτό το γεγονός, βάζοντας έτσι ένα κομμάτι από την τελευταία τους δουλειά, βέβαια, γιατί τέτοια συγκροτήματα πάντα κοιτάνε το μέλλον. Appear Disappear ήταν ο δίσκος, έχουμε ξαναπαίξει και κάτι τους προηγούμενους μήνες. Το κομμάτι είναι το Systemized, έτσι για να μπούμε σιγά σιγά στο κλίμα της Παρασκευής.

όλα. Ο θόρυβος παραμένει, παιδιά, μετά τους Young Gods, έτσι, ο βόμβος αυτός ο δυνατός. Λοιπόν, Young Gods, Systemized, έρχονται την Παρασκευή. Πήρατε μια γεύση όσοι δεν τους γνωρίζατε. Όσοι τους γνωρίζατε, νομίζω ότι δεν το σκεφτόσασταν καν, είχατε κλείσει θέση για Gods Arte. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Είπαμε ότι τα μπερδέψαμε λίγο. Είναι τώρα ώρα να τα ξεδιαλύνουμε πάρα πολύ και να τα βάλουμε λοιπόν τα πράγματα στη θέση τους λίγο πριν κλείσουμε, γιατί είμαστε και 9 παρά 5. Υπάρχουν δύο άτομα, ο ένας λέγεται Justin Broderick, ο άλλος λέγεται GC Green. Έβαλαν το Industrial μέσα στον σκληρό ήχο πριν, και αυτοί πριν από 40 χρόνια, και από τότε έχουν γίνει cornerstones, και παρότι μας έλειψαν κάποια χρόνια, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς ο οποίος να αμφισβητεί το τι προσέφεραν στο συγκεκριμένο ήχο. Αυτή εδώ η δουλειά είναι τελευταία τους, από ό,τι φαίνεται, διότι ο κ. Broderick έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν το επιτρέπει πλέον να μπορεί να δίνει τέτοια απαιτητικά live shows. Έχει κάτι με τη σπονδυλική του στήλη με τη μέση του, οπότε αποσύρει τους Godflesh, περίπου ο λόγος. Τους αποσύρει όμως με ένα πολύ πολύ μεγάλο bang, με το καινούριο τους άλμπουμ, το Decay, το οποίο ίσως και να είναι σχετικό με την απόσυρσή τους. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα κλείσουμε πολύ πολύ δυνατά, πολύ πολύ ρυθμικά και πολύ πολύ βιομηχανικά. Μέχρι την επόμενη Δευτέρα, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας, και να μας δίνετε και μας λίγη σημασία κάθε Δευτέρα να μαζεύεστε γύρω από το ραδιόφωνο ή τέλος πάντων τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να ακούτε αυτά τα νέα μηχανήματα του διάολου και του σατανά, και να μας ρίχνετε καμιά αυτιά. Λοιπόν, μέχρι τότε, είστε επανειδήν.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον, εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
3: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
4: Γρηγόρη.
5: Βρε καλώς το Γιάννη, τι γίνεται?
4: Εσύ πες μου.
5: Όλα καλά.
4: Όλα? Κάτι λείπει νομίζω.
5: Το κοινό.
4: Και το σκηνικό.
5: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
4: Θα μου πεις που είναι?
5: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
4: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
5: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
4: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
5: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
4: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
5: 9 Οκτωβρίου.
4: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
5: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
4: Τρίτες θα παίζουμε.
5: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.

0: μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

Καλησπέρα. Unknown Sound. Άγγελος Ολιγιάννης. Πάρε, θα το πάμε για την επόμενη ώρα. Πού αλλού, εδώ στην Ερτόπεν. Unknown Sound και σήμερα. Είμαστε εδώ Δευτέρα και Παρασκευή. 9 η ώρα. Φυσικά όχι μόνοι. Με καλεσμένοι σε πολύ λίγο. Πρώτα όμως, πάμε να δούμε από πού μας ακούτε. Φυσικά από το site του σταθμού, ertopen.com. Από το Live24 επιλέγω στην Ertopen. Η επικοινωνία μαζί μας γίνεται πάρα πολύ απλή. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στις σελίδες μας Unknown Sound σε Facebook και Instagram. Εκπομπές μας βρίσκονται φυσικά στο YouTube, τόσο στις σελίδες Unknown Sound αλλά και της Ertopen. Ξεκινήσαμε με τους Διόνυσος, τους οποίους είχαμε καλεσμένους την προηγούμενη εβδομάδα. Το συνηθίζουμε με τους Διόνυσος, έτσι να μας κάνουν ποδαρικό κάθε σεζόν. 10η σεζόν για Unknown Sound. Κλείνουμε 10 χρόνια και ετοιμάζουμε κάποια έτσι ωραία πραγματάκια. Στη συνέχεια της σεζόν θα τα ανακοινώνουμε σιγά σιγά όταν έτσι θα είμαστε έτοιμοι. Αλλά έρχονται ωραία πράγματα.

Έτσι, θα γυρίσουμε λίγο στην αρχή, στις πρώτες σεζόν της Unknown Sound. Θα κάνουμε έτσι πραγματάκια που είχαμε κάνει τις δύο πρώτες σεζόν. Μας άρεσε πολύ και το ξανακάνουμε. Έτσι, με ένα επαιτειακό χαρακτήρα. Μιας και η αφορμή είναι τα 10 χρόνια που κλείνει η εκπομπή.

Λοιπόν, μιας και ξεκινήσαμε έτσι με ροκ και με τους Διόνυσος, ας μείνουμε έτσι σε αυτό το mood για λίγο. Δεν είπαμε, καλεσμένη σήμερα, σε λιγάκι γύρω στις 9.30, Μαριάννα Μασμανίδου. Καινούργιο τραγούδι, καινούργια διασκευή, φυσικά live εμφάνιση. Θα τα πούμε μαζί της αυτά σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, μου λέω για παυσίπονο. Επίσης αγαπημένη αυτή εδώ τη εκπομπή στα μουρά στη φωτιά, τους έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές. Αγαπημένος Στέλιος Σαλβαδόρ.

Μένουμε λίγο έτσι όπως έχουμε αρχίσει. Θα πέσουμε λίγο στη συνέχεια. Σε ρυθμό. Και πάμε κάπως έτσι. Λοιπόν, υπόγεια ρεύματα, ο γκρεμιστής, για πάμε.

Λοιπόν, για ρεύματα, λοιπόν, ο γκρεμιστής. Και πάμε σιγά σιγά. Να ακούσουμε τη Μαριάννα. Μαριάννα Μασμανίδου. Λοιπόν, θα την έχουμε σε λιγάκι. Να πούμε για αυτή την έτσι πολύ ωραία διασκευή που έφτιαξε. Φυσικά ένα live σε λίγες μέρες. Και τι άλλο ετοιμάζει. Αλλά πρώτα λοιπόν...

Πάμε να ακούσουμε το Θάλασσες. Ένα τραγούδι του Μάριου Τόκα και του Σαράντι Αλιβιζάτου, το original. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν από την Μαριάννα Μασμανίδου. Για πάμε.

0: Λοιπόν, ακούσαμε το Θάλασσες και γυρίσαμε παρέα με τη Μαριάννα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την μετάδοση του τραγουδιού. Ελπίζω να σας αρέσει ή να σου αρέσει, να αρέσει και στους ακροατές.
0: Ωραίο και διαφορετικό. Και να μου πεις, αυτό είναι και το νέο μιας διασκευής, έτσι?
1: Ναι, αυτός ήταν ο στόχος και χαίρομαι αν το πετύχαμε. Να είναι κάτι διαφορετικό, έτσι μια νέα ματιά.
0: Πώς σου ήρθε να κάνεις το Θάλασσες?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν μια ακριβώς συνειδητή επιλογή εξ αρχής. Okay. Δηλαδή, φτιάχναμε ένα live που θα έπαιζε και ο ενορχιστρωτής του κομματιού, ο Αλέξιος Στενάκης. Είχα βάλει το τραγούδι στο live και όταν με ρωτάνε το τραγούδι, πάντα προσπαθώ να βρω έτσι τι με συνδέει εμένα με το συγκεκριμένο τραγούδι. Όταν το παίξαμε live, μου έγινε έτσι ένα κλικ μεγαλύτερο. Σκεφτόμουν ότι έχει κλειδώσει μέσα στο μυαλό μου, ίσως και στον τρόπο που το άκουγα πάντα, σαν ένα εξωστρεφές, πολύ εξωστρεφές κομμάτι. Πριν δοκιμάσω να το τραγουδήσω, σκεφτόμουν ότι είναι καθαρά ερωτικό. Και μετά στη διαδικασία έτσι της μελέτης μου για το πώς θα το ερμηνεύσω εγώ, πώς θα περάσει μέσα από τη δική μου, ας πούμε, ψυχή και αποτύπωμα, σκεφτόμουν ότι δεν είναι απαραίτητα ένα τραγούδι μόνο ερωτικό, ότι θα μπορούσε να απευθύνεται σε έναν αδερφό, σε μια μάνα, σε ένα πατέρα, σε μια σχέση που σου λείπει, αλλά έχει μια απώλεια ή κάτι διαφορετικό από αυτό που μου είχε εντυπωθεί εμένα, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, σωστά. Άρα ήταν δική σου ιδέα έτσι να αποτυπωθεί έτσι το τραγούδι, να βγει έτσι λέει, το αποτέλεσμα?
1: Ήταν μια ιδέα που τη μοιράστηκα με τον ενορχιστρωτή. Ήταν και ένα διάστημα που εγώ όντως είχα μια απώλεια στη ζωή μου απότομη. Και πήγα και του λέω, Αλέξη, το και το, ας πούμε, και κάπως συναντηθήκαμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία.
0: Σωστά. Πάμε λοιπόν να μάθουμε λίγα πράγματα για σένα. Πότε ξεκινάει λοιπόν η Μαριάννα να ασχολείται με τη μουσική?
1: Η Μαριάννα σταματοξεκινούσε, αλήθεια είναι, γιατί ξεκίνησε. Είχα αυτό το θέμα, όπως έχουν και πολλά παιδιά στην ελληνική οικογένεια, ότι είναι χόμπι, κάνει κάτι άλλο.
0: Δεν θα σε ζήσει αυτό και τέτοια.
1: Ορίστε.
0: Δεν θα σε ζήσει, λέω, αυτό να βρεις κάτι να κάνεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να σπουδάσεις κάτι.
1: Ναι, βέβαια τους την έκανα, γιατί ενώ ζητούσα από πολύ μικρή να κάνω μουσική, δηλαδή ξεκίνησα σε πολύ μικρή ηλικία, μετά σταμάτησα, ξαναξεκίνησα. Στην ουσία δεν το άφησα ποτέ μέσα μου εγώ, δηλαδή τραγουδούσα συνέχεια από παιδί. Στα 16 συνειδητοποίησα ότι μάλλον μπορώ να το κάνω αρκετά καλά, να τραγουδάω καλά δηλαδή, γιατί μέχρι τότε ήθελα να γίνω μουσικός, να μάθω ένα μουσικό όργανο, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει και η φωνή, ας πούμε.
0: Ναι, την ερμηνεία.
1: Ναι, σαν ένα όργανο. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν. Ήρθα στην Αθήνα να σπουδάσω θεατρολογία, θεατρικών σπουδών.
0: Okay.
1: Κάπως να είμαι πάλι πιο κοντά στην τέχνη. Μου το είχε βάλει αυτό το μικρόβιο ένας φίλος μουσικός που μου λέει είναι δίπλα το τμήμα μουσικολογίας, μπορείς να πάρεις και μαθήματα από εκεί.
0: Ωραίο.
1: Κάπως έτσι. Παράλληλα έκανα πάντα σεμινάρια, ας πούμε, τραγουδιού και πάλι κάπως βρισκόταν το θέατρο μπροστά μου μαζί με το τραγούδι. Οπότε έκανα και μια δραματική σχολή που θεωρούσα ότι θα με βοηθήσει έτσι να αναπτύξω καλύτερα και τα εκφραστικά μου μέσα και θεωρώ ότι είναι πολύ κοντινά.
0: Σωστά.
1: Το θέατρο με το τραγούδι στην ερμηνεία. Και παράλληλα πάντα έκανα ένα τραγούδι, δηλαδή έκανα μαθήματα με την Έλλη Πασπαλά, έκανα κάποια σεμινάρια με τη Μάρθα Φριτζίλα, πρόσφατα ένα με τη Δήμητρα Γαλάνη, έκανα live, είχα αυτά τα συγκροτήματα που έχουμε όλοι κάπως στη σχολή και τα σχετικά.
0: Ναι, σωστά.
1: Και τώρα, ας πούμε, προσπαθώ να το κάνω επιτέλους πιο επαγγελματικά και να βγάλω τη δουλειά μου προς τα έξω, ώστε να ασχοληθώ πιο σοβαρά.
0: Με το θέατρο σου έχει περάσει καθόλου να ασχοληθείς και εκεί λίγο παραπάνω?
1: Το θέατρο το αγαπώ πολύ, η αλήθεια είναι. Και θα μου άρεσε να ασχοληθώ, αλλά είμαι ερωτευμένη με το τραγούδι. Οπότε...
0: Έχεις επικεντρωθεί στο τραγούδι.
1: Είπα να επικεντρωθώ σε ένα από τα δύο. Σαφώς αν προέκυπτε κάτι που θα με ενδιέφερε πραγματικά, μου αρέσει αρκετά το κλασικό ρεπερτόριο και έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία, η αλήθεια είναι, στο αρχαίο δράμα, που το αγαπώ πολύ και εκεί πιστεύω ότι το τραγούδι έχει πολλά κοινά στοιχεία με το αρχαίο δράμα. Γιατί και εκεί υπάρχουν τα χωρικά, είναι μελοποιημένη ποίηση στην ουσία. Οπότε, ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρεις ποτέ τι θα προκύψει, αλλά είπα να στοχοπροσυλληθώ σε ένα από τα δύο για την ώρα.
0: Ξεκινάμε εκεί και βλέπουμε προς το παρόν.
1: Ναι, ναι, κάπως έτσι.
0: Λοιπόν, και μας συστήθηκες λοιπόν με δύο ακόμα διασκευές πριν από το Θάλασσες.
1: Ναι, ναι, γενικά έχω μια αγάπη μάλλον να κάνω διασκευές. Οι δύο δηλαδή είναι από ερμηνείες αντρών. Κάπως με ιντριγκάρει να πω ένα τραγούδι διαφορετικά που έχει ακουστεί από μια αντρική φωνή. Μάλλον το καταλαβαίνω βέβαια αφού το κάνω.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι και το ωραίο όμως. Δηλαδή να ακούς μια διασκευή τελείως διαφορετική από το πρωτότυπο.
1: Ναι, είναι ωραίο νομίζω, ναι. Και εγώ
0: και λίγο, και έχει και λίγο ρίσκο όμως παράλληλα.
1: Ναι, ναι, φυσικά έχει ρίσκο και πάντα είναι μέσα στο παιχνίδι αυτό, νομίζω όμως οτιδήποτε κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι κάπως δεν το φοβήθηκα, γιατί ακολουθώ κάπως το ένστικτό μου και την ανάγκη μου, την ανάγκη μου να τραγουδήσω ένα τραγούδι την εσωτερική, οπότε δεν μπαίνω στη διαδικασία ότι θα συγκριθώ ή οτιδήποτε. Εντάξει, βασικά το σκέφτομαι, όλοι θα το σκεφτούν. Μιλάμε για τεράστιους ερμηνευτές, ας πούμε, όπως ο Δημήτρης Μητροπάνος, η Κωνσταντίνα ή ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο αυτό που περιμένουμε που έχω κάνει και εκείνη.
0: Νομίζω και το μυαλό ξέρεις πάει και λίγο αυτόματα στη σύγκριση, δηλαδή και να μην το θέλει ο ακροατής. Νομίζω λίγο πάει και μόνο
1: του. Σίγουρα. Νομίζω όμως ότι τα ωραία τραγούδια είναι σημαντικό να ξαναλέγονται και οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να αφήσουν έτσι τη δική τους κατάθεση πάνω σε αυτά. Να περνάνε, ας πούμε, και σε άλλους ανθρώπους. Αυτό λέγω ότι και στα live μου αρκετές φορές όταν έρχονται άνθρωποι και μου λένε ότι δεν το είχα ξανακούσει, μου άρεσε πολύ. Είναι νομίζω όμορφο και σημαντικό.
0: Μια σκέψη για τα live σου, έχεις και ένα live έτσι, για πάμε να μιλήσουμε.
1: Ναι, έχω ένα live το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου, σε έναν ωραίο χώρο στο Κούκουμπουκ, στην Καλλιθέα, που έχει έτσι έναν ωραίο κήπο με δεντράκια. Είπαμε ότι εφόσον ο καιρός ακόμα δεν έχει κρυώσει για τα καλά και μας με έχει κάνει λίγο
0: στο όριο νομίζω είμαστε.
1: Ναι. Συνήθως στην Αθήνα ήμασταν με καλοκαιρινά μέχρι μέσα Οκτώβρη. Ισχύει. Εγώ που είμαι βόρειο Ελλαδίτης, ας πούμε, το έβλεπα ότι έχει πολύ ζέστη. Οπότε, ναι, σας προσκαλώ στον κήπο, νομίζω θα είναι καλός ο καιρός. Θα παίξουμε ωραία τραγούδια, έτσι, έντεχνες τραγουδοποίες κυρίως, με τον Δημήτρη Σιάμπο στην κιθάρα και τον Κώστα Πατσιώτη στο κοντραμπάσο. Ένα έτσι ακουστικό live. Και θα χαρώ να τραγουδάμε όλοι μαζί, γιατί έτσι σε αυτούς τους χώρους που είναι πιο ζεστοί, πιο μικροί, παρείστικοι.
0: Ποιο τραγούδι σου αρέσει να λες πιο πολύ live?
1: Να σου πω την αλήθεια, αυτό δεν το είχα ποτέ. Δηλαδή πολλές φορές που μου λένε ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι. Η αλήθεια είναι ότι περνάω διαστήματα που μπορεί να κολλήσω, να έχω ας πούμε ένα-δυο αγαπημένα ή κάποιο που να έχω πολύ ανάγκη να πω. Αυτό νομίζω ότι αρκετές φορές εξαρτάται από τη διάθεσή μου, από την περίοδο που διανύω στη ζωή μου, τι με διακινεί. Οπότε πάντα εξαρτάται από αυτό. Ένα τραγούδι που μου αρέσει τα τελευταία χρόνια πολύ να λέω, όμως, είναι το «Μια αγάπη μικρή», που το έχει πρωτοερμηνεύσει η Τάνια Τσανακλείδου.
0: Σωστά.
1: Και αυτό το τραγούδι έτσι τα τελευταία χρόνια μου αρέσει πάντα να το λέω και δεν το βαριέμαι ποτέ.
0: Αν υπήρχε ένα τραγούδι που θα μπορούσες ή θα ήθελες να έχεις γράψει εσύ, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Πολύ δύσκολη ερώτηση. Η αλήθεια είναι. Να το έχω γράψει εγώ.
0: Ποιο θα ήθελες να ήταν αυτό? Τώρα, εντάξει, το πρώτο που σου στο μυαλό, φαντάζομαι, θα πεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι ποτέ σε αυτές τις ερωτήσεις δεν έχω μία απάντηση.
0: Δεν σου έρχεται κάτι συγκεκριμένο. Να σου έρχεται κάτι κατευθείαν, ρε παιδί, να πεις αυτό.
1: Όχι, ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν μου συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω αν είναι περίεργο, αλλά ειδικά στην ελληνική, ας πούμε, μουσική σκηνή, που αυτή είναι έχω μελετήσει κυρίως, θεωρώ ότι έχουμε διαμάδια. Θα πω, ας πούμε, τώρα εντάξει, το «Μωρό» που έχει γράψει η Ήλνα Νικολακοπούλου.
0: Okay.
1: Και έχει πει φανταστικά η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Που είναι ένα τραγούδι, κατά τη γνώμη μου, βαθιά ψυχαναλυτικό, θα μπορούσα να πω. Έχει μιλήσει, ας πούμε, σε μια δεκαετία που στη χώρα μας δεν υπήρχε καν, ας πούμε, το «θα κάνω ψυχοθεραπεία» ή «θα ασχοληθώ, ας πούμε, με το να αναπτύξω αυτό το κομμάτι». Η Ήλνα Νικολακοπούλου μιλάει, ας πούμε, με έναν τρόπο για το παιδί μέσα μας και το καθρέφτισμά του μέσα σε αυτό το τραγούδι με έναν απίστευτο ποιητικό τρόπο, αλλά και πολύ πυρηνικό.
0: Επόμενα σχέδια, τι ετοιμάζεις?
1: Επόμενα σχέδια έχω, δηλαδή βασικά το θέμα είναι ότι ψάχνουμε έτσι με τους συνεργάτες μου, θέλουμε να βρούμε όμορφα τραγούδια νέα, για να φτιάξω ένα δικό μου υλικό, γιατί προφανώς πάντα μου αρέσει να διασκευάζω τραγούδια και να λέω τραγούδια που αγαπώ πολύ, αλλά ο στόχος είναι έτσι να βρεθούν νέα ωραία τραγούδια. Οπότε αν κάποιος νέος συνθέτης ή στιχουργός μας ακούει, τον προσκαλώ. Και άλλα live στην Αθήνα για την ώρα, έτσι σε μικρούς χώρους, στο κέντρο.
0: Τέλεια. Πάμε λοιπόν να θυμίσουμε άλλη μια φορά, Σάββατο που μας έρχεται τώρα, 3 Οκτωβρίου, στο Cuckoo Book, έτσι?
1: Ναι, στην Καλλιθέα.
0: Στην Καλλιθέα, τι ώρα ξεκινάει?
1: Θα ξεκινήσουμε στις 8, έτσι κάπως νωρίς, γιατί είναι και, σεβόμαστε και τους γείτονες επειδή είναι κατοικημένη περιοχή.
0: Α, και... okay, άρα 8 ξεκινάει και έρχεται ο κόσμος, και στην Ελλάδα είναι και λίγο περίεργο.
1: Ναι, εντάξει, 8 ας πούμε ότι είναι η προσέλευση, γιατί κάπως έτσι είναι συνήθως στη χώρα μας.
0: Γι' αυτό λέει 8 και πάει 9, κάπως έτσι, αλλά όχι 8.
1: Εντάξει, θα περιμένουμε προφανώς τον κόσμο, αλλά είναι αυτή, το βάλαμε νωρίς γιατί έχουμε αυτό το όριο, ας πούμε, για την κοινή ησυχία, που είναι κάτι που νομίζω ότι είναι σημαντικό να το σεβόμαστε.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση πριν σε αφήσουμε. Θέλω να μου πεις κάτι που έχει συμβεί σε ένα live και σου έρχεται τώρα πρώτο στο μυαλό.
1: Λοιπόν, τραγουδούσα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιάς, στο Φουαγέ.
0: Ωραία.
1: Και δίπλα παίζονταν η παράσταση Τζένι Τζένι. Οπότε κάναμε εμείς το διάλειμμα και ξαναξεκίνησαμε να παίζουμε, να τραγουδάω. Και τελείωσε η παράσταση από δίπλα και είδα ότι η Χάρης Αλεξίου εκεί μου κόβηκαν λίγο τα πόδια. Και λέω, αυτό σκέφτηκα αυτή τη στιγμή.
0: Okay. Ωραία. Τώρα μου δώσεις άλλη μια πάσα για άλλη μια ερώτηση. Με ποιον θα ήθελες ή με ποιαν να έχεις να συνεργαστείς?
1: Τραγουδίστρια εννοείς?
0: Ό,τι θέλεις εσύ. Μπορεί να πεις να πρωταγωνιστήσεις μαζί με κάποιον άλλο στο θέατρο. Ό,τι θες εσύ.
1: Νομίζω... Πολλούς και πολλές, αλήθεια είναι. Δεν σε βοηθάω γιατί δεν έχω ποτέ μία απάντηση.
0: Γενικά έχεις το μυαλό σου να κάνεις στο μέλλον κάποια συνεργασία?
1: Ναι, απλώς θέλω να κάνω πολλές συνεργασίες. Νομίζω ότι όπως όλοι οι άνθρωποι, και με νεοσυνθέτες και με στιχουργούς και με ανθρώπους που είναι ήδη στο χώρο, αλλά επειδή είναι πολύ, πολύ αρχή, κάπως ίσως εγώ κρατάω, να πω, δεν ξέρω αν είναι δόκιμο αυτό που θα πω, χαμηλά την μπάλα.
0: Σωστό, ναι.
1: Ότι σίγουρα ονειρεύομαι πράγματα. Θα πω, ας πούμε, ότι θα μου άρεσε πολύ κάποια στιγμή να τραγουδήσω με την Νατάσα Μποφίλιου, που είναι από τη νεότερη γενιά, ας πούμε, μια ερμηνεύτρια που θαυμάζω πολύ. Αλλά γενικά έχουμε τόσες σπουδαίες τραγουδίστριες και δημιουργούς που ναι, νομίζω ότι αν αρχίσω να λέω θα σταματήσω ή αν πω έναν θα δικήσω τους υπόλοιπους.
0: Σωστά. Λοιπόν, Μαριάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες μου, σε διάφορα.
0: Εγώ δεν πιστεύω. Θα θυμίσω άλλη μια φορά, θέλω το Σάββατο μας έρχεται στο Κουκουμπούκ στην Καλλιθέα. 8 νωρίς ξεκινάμε, 8-8.30.
1: Και οι θάλασσες βρίσκονται στο YouTube και στο Spotify. Μπράβο. Για όποιον θέλει να τις ξανακούσει.
0: Τέλεια. Εσένα πού σε βρίσκουμε, Μαριάννα Μασμανίδου, λοιπόν, φαντάζομαι, ναι, ναι. Facebook, Instagram.
1: Στο Instagram κυρίως και μετά, γιατί δεν μου αρέσουν και πολύ τα social, δεν έχω Facebook.
0: Okay, άρα Instagram πώς. Πάμε μόνο.
1: Instagram, Spotify και YouTube και TikTok.
0: Και TikTok, λοιπόν. Τέλεια. Μαριάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε όλους.
0: Επίσης, να είσαι καλά.
1: Γεια. Yeah.

Λοιπόν, ακούσαμε και το αυτό που περιμένουμε. Άλλη μια διασκευή της Μαρίνας Μασμανίδου. Την είχαμε κοντά μας, θυμίζω εγώ, το Σάββατο μας έρχεται 3 Οκτωβρίου. Κουκουμπούκ στην Καλλιθέα. Για όσους θέλουν. Να την απολαύσουν από κοντά. Λοιπόν, πάμε άλλο ένα τραγούδι. Προλαβαίνουμε πριν γυρίσουμε έτσι για να καληνυχτήσουμε και όλα αυτά τα ωραία που κάνουμε εμείς. Λοιπόν, εντάξει, βάλαμε μολά στη φωτιά, βάλαμε υπόγεια ρεύματα, αγαπημένοι όλοι, έχουν περάσει από αυτήν την εκπομπή φυσικά και συνεχίζουμε με γυμνά καλώδια και πάμε να ακούσουμε.

0: μου είναι.
1: Δεν θα μπορούσαμε.
0: Σύρματα τεντωμένα.
1: Μετά από ό,τι βάλαμε σήμερα, μην βάλουμε και λίγο Magic the Spell. Έστω και μαζί με εκείνους νητούς.
0: Μεταλάβες με μια κιθάρα ηλεκτρική σου κάνουνε παπάδες.
1: Τρομερό κομμάτι.
0: Οι ξεχασμένοι ροκάδες.
1: Τρομερή συνεργασία.
0: Ναι, αυτοί θα ζούσατε με δάδες. Είναι φρικιά κι άλλοι.
1: Magic the Spell και νυχνητή.
0: Τις νύχτες.
1: Εμένα οι φίλοι μου.
0: Οι τρελοί.
1: Φυσικά live. Βαλίτες. Live εκτέλεση.

Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Ερτόπεν. Unknown Sound. Άγγιος Αλιγιάννης. Θα τα πούμε την Παρασκευή. Ίδια ώρα.

0: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Τι είναι η μαγεία? Ένα μυστικό, μια εμπειρία ή ένα θαύμα που δεν χωράει σε λέξεις? Ο βραβευμένος μάγος Τρίσταν παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή «Ο άνθρωπος των θαυμάτων». Ένα πρωτότυπο magic show, μια συναρπαστική εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις, ξεχωριστές στιγμές και θαύματα που θα αφήσουν άφωνους θεατές κάθε ηλικίας. Από 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αλκμίνη.
2: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, τι οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
3: Το υπόγειο του Φιόντορ του Σουγεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό? Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Κρατήσεις ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, Το υπόγειο.
4: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
5: ναι,
4: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
5: ναι, ναι,
4: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
5: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρις, Νήσους?
4: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
5: ναι,
4: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
5: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο?
4: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
5: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
4: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
5: Ναι, ποιες πιθανότητες?
6: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
7: Σταύρος Τσαρχάκος, Ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, Ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλη μια Δευτέρα και πάλι εδώ. Wizard στο μικρόφωνο, δηλαδή Bill Moik και Γιάννης Κοσοβίτσας. Και σήμερα
1: Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο.
0: Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο. Αυτό ήταν ηχογραφημένο, δεν είναι κανένας, δεν μας χειροκροτάει κανένας.
1: Λοιπόν, και έχουμε σήμερα super guest.
0: Εννοείται, τον πρώτο μας guest που είναι super guest.

0: Από όλα. Και έκανε τις πρώτες rap εκπομπές που παίζανε στο ίντερνετ παλιά.
1: Ισχύει.
2: Παιδιά, ξεχάσατε να πείτε ότι είμαι και sex symbol.
1: Αυτό το κρατήσαμε για το τέλος.
2: Α, εντάξει, εντάξει, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε.
1: Θα ήταν ο επίλογος.
2: Με συγχωρείτε.
1: Πες μας λίγα λόγια για σένα.
2: Είμαι ένα πολύ ωραίο παιδί. Τι να πω εγώ για μένα, ρε φιλέ. Τι να πω. Είμαι, το αυτοπαρουσιαστικό μου έτσι προτασάκι είναι ότι είμαι ένας παρακμιακός ημικαλλιτέχνης.
1: Ενδιαφέρον.
0: Αυτά γουστάρουμε εμείς.
2: Αυτό.
0: Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα.
2: Αυτό είναι όλο μου το βιογραφικό.
0: Από τους επαγγελματίες.
2: Μπαμ μπαμ.
1: Ημικαλλιτέχνης με τέτοιες ωραίες δουλειές λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει.
2: Κατά λάθος. Κατά λάθος γίνονται όλα.
1: Κατά λάθος.
2: Όλα, είναι όλα η εξέλιξη της ζωής.
1: Εντάξει. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο για να δούμε αν είναι ημικαλλιτέχνης ή κανονικός καλλιτέχνης.
0: Για πάμε να ακούσουμε, να δούμε.
2: Για πάτε.

0: Και πάμε τώρα να μας πει ο ημικαλλιτέχνης, που μόνο ημικαλλιτέχνης δεν είναι, κάποια πράγματα για αυτόν. Πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με το ραπ τότε παλιά?
1: Τι αυτή, πού να θυμάμαι, ξέρω εγώ. Άκουγα αυτή, μου άρεσε αυτή η μουσική. Ξεκίνησα, αγόραζα βινίλια. Όχι. Πρώτα και βινίλια, αλλά όταν δεν είχαμε λεφτά, υπήρχε ένα δισκοπωλείο, μια γλυκύτατη κυρία εκεί στη γειτονιά μου, όπου μας...
2: Να πούμε την γειτονιά αρχικά, για την
1: ιστορική... Το Βίρονα, ναι, το Βίρονα.
2: Ιστορική εκεί. Γειτονιά για το ραπ.
1: Τέλος πάντων, και αυτή η κυρία μου έγραφε, που ήμουν πιτσιρίκι δημοτικού, μου έγραφε τα βινίλια σε κασέτες, γιατί ήταν πιο φτηνά από το να πάρω το βινίλιο, δεν είχαμε λεφτά, με το χαρτζιλίκι τότε.
0: Το
1: καλό ήταν εξιστή, δεν μου άρεσαν οι τυρόπιτες, οπότε έπαιρνα βινίλια.
0: Πολύ θετικό.
1: Δηλαδή το χαρτζιλίκι για τις τυρόπιτες στο σχολείο, εγώ το έκανα βινίλια.
2: Τι ήταν η φάση. Τώρα
1: 88, 9, ξέρω εγώ, κάπου εκεί.
2: Okay.
1: Εκεί ξεκίνησα να παίρνω βινίλια και να γράφω κασέτες εκεί από το δισκοπωλείο αυτό.
2: Τι άκουγες τότε?
1: Τι άκουγα? Άκουγα και άλλα, αλλά εκεί ξεκίνησε το μικρόβιο του hip hop. Εκεί στο 88-89, νομίζω μου ξεκίνησε το μικρόβιο. Εντάξει, ξεκίνησα με τα κλασικά εκείνη τη εποχή που ακούγαμε, MC Hammer και Vanilla Ice και τέτοια. Μετά πήγα Resident Development, που είναι από τα πρώτα μου βινίλια. Public Enemy εννοείται. House of Pain με τρέλα. Ακόμα είμαι τρελός House of Penάκια. Αυτά. Onyx, Run DMC, Eric Birakim. Νταφού Σνίκερς και άλλα πολλά. Γκραμ Πούμπα, Μπρανούμπιαν. Αυτά δεν τα ξέρετε εσείς.
2: Είχαν βγει σκληρή καιρή ακόμα ή όχι?
1: Σκληρή καιρή όχι, το 93 βγήκανε. Αυτό είναι πολύ πιο μετά. Το

0: Το 93 που κιόλας πρωτογνωριστήκαμε και με τα παιδιά μου και, και πήγα και στο πρώτο πάρτι, έτυχε στην γειτονιά μου, δύο στενά από το σπίτι μου, να γίνει η πρώτη συναυλία των Terror X Crew, που ήταν Terror X Crew, FFC και K.O.P. Η K.O.P. και FFC ήταν συγκροτήματα της γειτονιάς. Κάνανε εκεί σε ένα μικρό μπαρ, ας πούμε, το live. Είχε 50 άτομα. Ξαφνικά γέμισε η πλατεία, ήμασταν πιτσιρίκια τότε, ήμουν 13 χρονών. Και γέμισε η πλατεία, όπως κάναμε skates, σκάσανε από παντού σκεϊτάδες, BMX-άδες, γραφιτάδες, ξέρω εγώ, περίεργοι τύποι με καπέλα και φαρδιά παντελόνια. Εκείνη την εποχή ήμασταν περίεργοι, δεν ήταν πώς είναι τώρα. Και ήμουν εκεί με τον κολλητό και κάναμε skate και λέμε, όπα, τι γίνεται εδώ, ρωτάμε και λέει live εκεί. Και πήγαμε εκεί και γνωριστήκαμε όλοι, γιατί. Δεν ήμασταν και πολλοί.
1: Μικρή γινότητα ακόμα.
0: Ναι. Και ήταν το πρώτο live του Terror X Crew στο Lotus. Εκεί έκανα και το πρώτο μου πάρτι το 1994. Ναι.
2: Αγέννητοι ήμασταν.
0: Ναι. Και εγώ σχεδόν 14 ήμουν. Μπήκα μέσα στο μαγαζί, μου λέει τι θες εσύ εδώ. Λέω μικρέ, μου λέει. Του λέω μικρό νομάτι σου. Θα κλείσω πάρτι εδώ, θα παίξω μουσική. Έτσι τσαμπουκά και έπαιξα.
1: Τσαμπουκάς.
0: Και έπαιξα και είχα και 40 εισιτήρια.
1: Ωραίος. Ναι, και για εκείνη την εποχή είναι τρελό.
0: Και εκεί γνώρισα, τρελό δεν λες τίποτα. Και εκείνη την εποχή γνώρισα τους Ράσταρ σε αυτό το πάρτι. Εγώ ήμουν κολλητός με τον Πυροβάτη και με τον Βιρίνη που λεγόντουσαν, ναι, και λεγόντουσαν Μάφικ. Τότε δεν υπήρχαν Βαβυλώνα. Με αυτούς έκανα παρέα. Και...
2: Άρα επίσης τον Πυροβάτη να πούμε.
0: Άρα επίσης τον Πυροβάτη, το φίλο μου τον Μιτσάρα.
1: Μάφικ ήταν και ο Βαβυλός.
0: Όχι, όχι, δεν ήταν. Ήταν στην παρέα όμως. Έχουνε κανένα. Προσπαθούσε τότε κι αυτός, ναι, εκεί να μπει στο τέτοιο, αλλά δεν ήταν. Οι άλλοι δύο ήταν πιο έτσι. Απ' την ίδια παρέα όμως και ο Βέβυλος. Και ο Θανάσης στην ίδια παρέα ήταν. Κάναμε skate όλοι μαζί. Και μετά κάναμε ράπ όλοι μαζί.
1: Αυτά δεν έχουν πολύ ακουστεί πάντως.
0: Εντάξει,
1: είναι κρίμα.
0: Δεν είμαστε οι φίρμες του ράπ εμείς γι' αυτό. Είμαστε underground. Τι να κάνουμε.
1: Είναι, αλλά είναι ζωντανή ιστορία αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει. Το κρατάμε για πάρτι μας. Άμα ρωτάτε, σας λέμε.
1: Και μετά πώς συνέχισε η φάση.
0: Μετά εκεί στην γειτονιά γνωριστήκαμε. Εντάξει, τα παιδιά όπως είναι γνωστό, Πυροβάτης και οι υπόλοιποι, ας πούμε, πήγανε κάτω στη freestyle τέλος πάντων. Και εγώ πήγαινα μαζί τους στα live και τέτοια. Πήγαινα όλοι μαζί στα live με το σχορεμένο τον Οδυσσέα. Που ήταν πιο μεγάλη τότε αυτή και μας πηγαίνανε, ρε παιδί μου, σε διάφορα στα συναυλίες αυτά. Ερχόταν, μας έπαιρνε τα αμάξια και μας πήγαινε. Και πηγαίναμε και σε συναυλίες της freestyle τότε και τέτοια. Μετά εγώ δεν ψήθηκα ποτέ να πάω εκεί σε όλους αυτούς. Είχανε φύγει και FFC από εκεί, είχανε φύγει διάφοροι. Οπότε κάποια στιγμή εκεί λόγω γειτονιάς βρεθήκαμε, ας πούμε, και πήγαμε να ξεκινήσουμε μια κατάσταση γύρω στο 95-96, κάπου εκεί πρέπει να ήταν αυτού. Που φτιάχτηκε αργότερα τον Dash Hits Click, τέλος πάντων. Αυτή ήταν η κατάληξη αυτής της παρέας που ξεκίνησε σιγά σιγά.
1: Γνωστό όνομα απλά.
0: Dash Hits Click, FFC, Razzastar, Frontal Attack. Αυτή ήταν η πρώτο παρεάκι πριν γίνει αυτό. Στην παρέα ήταν και η Terror X Crew, ήταν και ο Μύρου Απόγονη, ήταν και άλλος κόσμος, ρε παιδί μου, που βγαίναμε, κάναμε ένα καφεδάκι κάθε Κυριακή και συζητάγαμε να φτιάξουμε μια κατάσταση. Δεν δοκίμησε με όλους. Κάναμε πρόβα, πήγαμε σε στούντιο όλοι μαζί και κάναμε μικρά λαϊβάκια όλοι μαζί και παίζαμε σαν πρόβα, αλλά ήταν λαϊβάκι της φάσης μας. Πήγαμε εκεί με τα μπυρόνια μας και τα μπαφόνια μας και κάναμε τη φάση, ας πούμε. Αυτά εκεί στο feedback και στο sub, που επίσης βοήθησε η περιοχή πάρα πολύ, γιατί η περιοχή ήταν πολύ. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, σε βοήθαγε να ασχοληθείς με τη μουσική γενικά. Δηλαδή, άμα δεις πάρα πολλές μπάντες από Βίρονα, Παγκράτη και Σαργανή, υπάρχουν πάρα πολλές μπάντες που έχουν βγει από εκεί underground. Όχι μόνο στο hip hop, και σε πάρα πολλά άλλα είδη. Δηλαδή, βγαίνανε οι Night Stalker και μπαίναμε εμείς στο studio, ας πούμε.
1: Okay, και τα παιδιά δηλαδή είναι από εκεί.
0: Βιρονιώτες, γείτονες.
1: Okay.
2: Τότε νομίζω ότι ήταν και λίγο πιο εύκολο, γιατί όλο το hip hop ήταν μια παρέα στην Αθήνα. Από όσο έχω ακούσει, εντάξει, εγώ δεν ήμουν καν στην Αθήνα τότε. Παρόλο που ήμουν μικρός.
0: Ισχύει αυτό.
2: Ήταν και πιο εύκολο να συνεννοηθείτε, πιστεύω.
0: Όχι, δεν ήταν πιο εύκολο να συνεννοηθούμε. Στο σταθερό περνάμε τηλέφωνο ή ξέρανε όλοι που θα βρεθούμε να αράξουμε.
2: Όχι, λέω, δεν είχατε μπιφς. Όπως τώρα.
0: Δεν είχαμε μπιφς. Εγώ ακόμα δεν έχω μπιφς. Δεν έχω. Εκτός από κανένα δυο που φασιστοφέρουν και τα θέλουν τα χαστούκια τους. Γενικά εντάξει, γιατί να έχουμε μπιφ. Μουσική φτιάχνουμε. Και τη μουσική που δεν υπήρχε τότε, έτσι. Και έπρεπε αναγκαστικά να είμαστε και φίλοι, ας πούμε. Θέλουμε, δεν θέλουμε, πρέπει να είμαστε φίλοι. Γιατί ήμασταν 50 άτομα όλοι και όλοι και αναγκαστικά. Εκτός από το χοντρό που ήθελε να κάνει τη φάση του για να στήσει αυτό το πράγμα και να να γκαιτοποιήσει την κατάστασή του για να έχει το μοναδικό κοινό, ξέρεις, και τα λοιπά. Οι υπόλοιποι ήμασταν φιλαράκια και τέτοια. Δεν,
2: ναι, κατάλαβα.
0: Δεν υπήρχε, ας πούμε, κάποιο τέτοιο. Καλά, εγώ δεν τσακώθηκα και ποτέ και ούτε με αυτούς. Απλά αδιαφορούσα.
2: Εγώ πάνω σε αυτά που λες θα κάνω μια ερώτηση, γιατί το έχω απορία πραγματικά. Οι ομοίρο απόγονοι τι απέγιναν?
0: Οι ομοίρο απόγονοι, ο Ντοκτά, ο Κώστας, ο Βουλγαρής, φτιάχνει ακόμα μουσική. Φτιάχνει ακόμα, από όσο ξέρω, γιατί είναι και αυτός γειτονάς και αυτός Βηρωνιώτης είναι. Συμμαθήτριά μου ήταν η αδερφή του και πολύ φίλη μου και φίλος μου και ο Κώστας, και φτιάχνει ακόμα μουσική και είναι DJ αυτός. Παίζει DJ. Okay. Ο Θωμάς, το Θωμά τον έχω χάσει, κάτι ήταν να βγάλει. Ήταν στους. Δεν θυμάμαι πώς κνούκοτς, πώς λέγονται αυτά τα παιδιά, δεν θυμάμαι, να μην το πω και το είπα λάθος δηλαδή. Ήταν ο ένας και είναι ακόμα εκεί κάπως, συναναστρέφεται με αυτά τα παιδιά. Τώρα δεν ξέρω, θα βγάλει, δεν θα βγάλει. Υπάρχουν πάντως, είναι ζωντανά τα παιδιά.
1: Κάπου εκεί ήρθαν οι Frontal Attack.
0: Frontal Attack φτιαχτήκαν το 95, εγώ ξεκίνησα να ραπάρω το 93 και να παίζω DJ από το 93 και 94, από το 94 έπαιζα σε μαγαζιά. Έκανα πάρτι δηλαδή δικά μου, τα έστεινα μόνος μου. Με τη βοήθεια βέβαια της παρέας μου, που κάποιοι κάνανε γκραφίτι, οπότε φτιάχνανε τις αφίσες. Ένας είχε ένα παπί που το κλεβε από τον πατέρα του και πηγαίναμε, κάναμε φυσοκόλληση με αλευρόκολλα μόνοι μας, εννοείται. Στο φωτοτυπάδικο της γειτονιάς που ήταν και φίλος αυτός που το είχε, η μάνα του, και μας έβγαζε τσάμπα τις αφίσες, ας πούμε, γιατί ήταν και ντράμερ και έπαιζε και αυτός μουσικές, οπότε.
1: Κολεκτίβα ολόκληρη, έτσι.
0: Υπήρχε μια κατάσταση τέτοια, ρε παιδί μου. Δηλαδή υπήρχε μια αλληλέγγυα κατάσταση αναγκαστικά όταν έκανες underground μουσική τότε και τώρα πάλι. Το φαντάζομαι υπάρχει. Υπάρχουν τέτοιες κοινότητες της underground μουσικής που βοηθάει ένας τον άλλο, να μπας και γίνει τίποτα.
1: Αυτά είναι τα πιο ωραία, έτσι.
0: Τότε ήταν πιο δύσκολο. Δεν υπήρχε το ίντερνετ, δεν υπήρχε τέτοιο. Τότε ήταν δύσκολη η περίπτωση. Δηλαδή, έφτιαχνες και κατευθείαν θα πήγαινε στο live. Δεν είχε τα βγάζω στο ίντερνετ, τα κάνω τέτοια, τα κάνω αυτά. Πάω στο live. Άντε να έβγαζε καμιά κασετούλα και να τη μοίραζε τριγύρω με τα κομμάτια σου. Αλλά περισσότερο στο live. Και εμείς τα κομμάτια που είχαν οι μπάντες πριν ξεκινήσει η δισκογραφία, ας πούμε, Terror X Crew, FFC και τέτοια, τα γράφαμε με δημοσιογραφικά που τα βάζαμε πάνω στο ηχείο, στο live, ας πούμε, και έτσι γράφαμε τα κομμάτια και τα παίρναμε σπίτι μας. Και τα ακούγαμε.
1: Πρέπει να έχεις αγάπη για αυτό για να το κάνεις.
0: Ναι, εντάξει.
2: Σίγουρα.
0: Πολύ τρελά υπήρχε. Όλη μας η ζωή. Και την αμερικάνικη μουσική. Εμάς μας βοήθησε, τη γενιά μας βοήθησε πολύ το UMTV Raps. Όταν ξεκίνησε το MTV στην Ελλάδα, ναι, το MTV νομίζω το 89 ξεκίνησε στην Ελλάδα. Είχε το UMTV Raps που από εκεί πήραμε πάρα πολύ γνώση. Πάρα πολύ γνώση και υπήρχαν και ενημερωμένα δισκοπολία όπως το Discobol, ας πούμε, που έφερνε πολύ πράγμα σε βινίλιο. Και το Μετρόπολης, και φαίνανε βινίλια και φορτώναμε βινίλια. Και ήταν και οι τιμές ήταν πολύ καλές τότε. Τώρα, εγώ ας πούμε δεν μπορώ να αγοράσω τώρα βινίλια. Είναι δύσκολο, δύσκολο. Μεταχειρισμένα και τέτοια, και στο εξωτερικό καμιά προσφορά και κανένα τέτοιο. Και άμα μπορέσουμε εδώ να βοηθήσουμε και κανένα φίλο, να βοηθάμε. Αλλά είναι λίγο δύσκολο, είναι οι τιμές δύσκολα. Δηλαδή, την προσπάθεια που κάνει, θα πω και όνομα γιατί είναι αξιόλογη προσπάθεια του Μόγια, που φέρνει πάρα πολύ ωραία βινίλια. Αλλά είναι έτσι το. Έχει γίνει σπορ πολυτελείας, ας πούμε, το βινίλιο, δυστυχώς.
2: Θα συμφωνήσω. Sorry που διακόπτω, αλλά επειδή μαζεύω, θα συμφωνήσω ότι είναι έξοδο κάθε μήνα. Δηλαδή είναι σαν να έχεις ένα λογαριασμό ακόμα. Δεν είναι.
0: Δυστυχώς. Παλιά ήταν πιο προσβάσιμα.
2: Ναι.
0: Ήταν πιο προσβάσιμα.
1: Νομίζω όμως ότι γενικά όλα έχουν ακριβήνει. Οπότε πρέπει μου και ο άλλος που παράγει τη μουσική και έχει άλλους 10 από πίσω. Πόσο να το.
0: Μα δεν κατηγορούμε ούτε τους καλλιτέχνες ούτε τον άνθρωπο του δισκοπολίου και με αυτό. Αλλά εντάξει, είναι απλά. Σε σχέση με τα χρήματα που παίρνουμε εδώ στην Ελλάδα, καλά, σε σχέση με τα χρήματα που παίρνουμε εδώ στην Ελλάδα, είναι όλα ακριβά. Αλλά εντάξει.
1: Μιλάμε τώρα στην εποχή που θες ένα μισθό για να.
0: Δεν μπορεί να είναι η μουσική είδος πολυτελείας για μένα. Είναι μεγάλο λάθος αυτό το πράγμα.
2: Σίγουρα όχι.
1: Νομίζω όμως είμαστε τυχεροί που σε αυτή τη σκηνή τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Έχουμε ανθρώπους που παίζουν σε αυτοργανωμένα live με δωρεάν εισόδους.
0: Ναι, αμέ.
1: Δηλαδή για αυτοί ό,τι μπορούν να το κάνουν. Είμαστε πολύ τυχεροί σε αυτή τη σκηνή.
0: Ό,τι μπορούμε το κάνουμε, ναι.
1: Ναι, παιδί μου, ναι, καταλάβεις. Εγώ πιο μετά θέλω να μιλήσω για αυτά.
0: Θα τα πούμε για αυτά, ναι.
1: Λοιπόν, οπότε και εκεί έρχονται οι Frontal Attack.
0: Frontal Attack το 1995, 4 άτομα. Εγώ ήμουν ο DJ, ας πούμε, και ο παραγωγός της φάσης. Ήταν ένας φίλος ο Γιάννης που τώρα. Αργότερα έπαιζε στους Lord 13, Τώρα παίζει session στους, στα χιλιομόδια, κιθαρίστας, ο Γιάννης. Ήταν ο πρώτος MC των Frontal Attack.
1: Τελό, αυτό δεν το
2: ήξερα. Ούτε
0: εγώ το ήξερα. Ναι, κανείς δεν το ήξερε. Μόνο εγώ το ήξερα και 5-6 εκεί οι Βυρονιώτες. Έτσι ξεκίνησε και είχα και άλλους δύο οι οποίοι ήταν και αυτοί MCs, αλλά αυτοί ήταν DJs drum and bass, τότε και breakbeat και jungle και τέτοια. Που επειδή ήμασταν παρέα, κάποιοι πρέπει να ραπάρουν. Εγώ δεν ήθελα να ραπάρω, ήθελα να είμαι από πίσω σκοτεινός τύπος. Τελικά απολύεται το 96 ο Κώστας ο Κουρμέντελας, ο ρυθμοδαμαστής από το στρατό. Έρχεται σπίτι μου και μου λέει: Φιλαράκι, αφού εσύ γράφεις τους στίχους, θες δεν θες, εσύ μπορείς να τα ραπάρεις. Για ραπαρέτα τα ραπάρεις. Εσύ άστος στους άλλους γιατί δεν μπορούν. Και όντως τα παιδιά δεν μπορούσαν και δεν ασχολούνταν κιόλας. Και κάπως έτσι, ξέρω εγώ, έμεινα μόνος μου στο group. Και κάποια στιγμή έπρεπε να υπάρχει κάποιος DJ από πίσω και δεν γινόταν να παίζεις χωρίς DJ. Όπως και τώρα για μένα είναι απαράδεκτο να παίζεις hip hop και να μην έχεις DJ από πίσω. Δεν έχει hip hop αυτό το πράγμα. Κάνεις απλά το rap σου και παίζεις το playback. Δεν έχει hip hop. Hip hop πρέπει να έχεις DJ. Τέλος, είναι νόμος αυτό. Πώς θα γίνει.
1: Αν θυμάμαι καλά στη Βαβαρική.
0: Και μπήκε ο DJ Vinyl, να πω και αυτό έτσι. Ο DJ Vinyl. Ο οποίος έπαιξε αργότερα και με τους Rastar, έπαιζε και με τους Deadlock. Έπαιξε με πολύ κόσμο και με άλλους διάφορους έχει παίξει ο Κώστας. Πολύ σημαντικός DJ στο 90's, ας πούμε, και λίγο μετά.
2: Εγώ θα πω κάτι πάνω σε αυτό που είπες τώρα, που μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Είχα πάει στο Hip Hop Con φέτος.
0: Ναι, και εγώ.
2: Ναι.
0: Δεν βρεθήκαμε.
2: Δεν βρεθήκαμε, δεν γνωριζόμασταν.
0: Εγώ πήγα την Κυριακή.
2: Και Σάββατο και Κυριακή.
0: Δούλευα.
2: Και μου έκανε εντύπωση το ότι άκουσα πάρα πολλά νέα ονόματα που δεν τα ήξερα καν.
0: Ναι.
2: Και οι DJs ήταν ο MCD και ο Marvel, έτσι. Δηλαδή, ποιος άλλος θα διαχειριστεί από πίσω.
0: Ναι. Εντάξει, εγώ την Κυριακή που πήγα υπήρχαν DJs στα group, όχι σε όλα, αλλά υπήρχαν. Δηλαδή, υπήρχε ο FL στο Fire που έπαιξε.
2: Ναι, ναι,
0: δεν ξέρω, οι Ζητανοί αν είχαν. Δεν θυμάμαι ποιοι άλλοι είχαν. Ο Κάτα με τον τέτοιο, με τον Χαρμάνι παίξανε μαζί.
2: Ναι, ήρθε και ο Χαρμάνι.
0: Ναι, παίξανε μαζί.
1: Έλα.
0: Παίξανε μαζί, έγινε φασούλα, ωραία, ναι. Ωραία, ωραία.
2: Όταν έπαιξε ο Κάτα, είχα φύγει. Είχα πάει στο φίλο μας στο Σέξπιρ. Γιατί είχε και αυτός live εκείνη τη μέρα, με δική μου πρωτοβουλία.
0: Την ίδια μέρα, προβοκάτορα πάντα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το παιδί, προβοκάτορα.
2: Δεν με ανάγκασε να το πω.
1: Ναι,
2: να
1: εννοείται, ναι.
2: Δεν δέχτηκα λεκτική και σωματική βία.
1: Ναι. Τι γράφει εδώ το μήνυμα.
2: Τι άλλο θες να πω. Στείλ το, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάμε βάλουμε άλλο ένα τραγουδάκι. Ξέρεις,
0: με το Shakespeare έχουμε κάνει καμιά 50 αριά live. Κάπου εκεί.
1: Εγώ περιμένω.
2: Δεν
1: κομμάτι
2: το ξέρω, πριν. Αλλά περιμένω, είμαι σίγουρος.
0: Ήμασταν ερωστές για ένα διάστημα και εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Ζηλεύω.
0: Το ξέρω.
2: Βάλε ένα κομμάτι να το συζητήσουμε λίγο αυτό.

0: Και εδώ θα θέσω εγώ μια απορία στον καλεσμένο μας. Η πρώτη δισκογραφική δουλειά που άκουσα εγώ από σένα ήταν στο Ηχοκρατορία Παρουσιάζει Μέρος Πρώτο, που κυκλοφόρησε γύρω στο 2000.
1: Αυτή και, είναι.
0: Και είδα ότι το δικό σας άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1. Αλλά...
1: Ναι, το 2001 τελείωσε και ήταν να κυκλοφορήσει από τη δισκογραφική τότε, που, γιατί ήμασταν σε δισκογραφική τότε. Υποτίθεται ότι είχαμε ένα συν ένα συν ένα συν ένα, 4 δίσκους να βγάλουμε εκεί. Πήγαμε επειδή ήταν ο, εννοείται πήγαμε εκεί πέρα γιατί ήταν ο Άλεξ, ο οποίος για μένα έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα για το ελληνικό hip hop. Γενικά και στον ήχο και στην εικόνα.
0: Σίγουρα.
1: Και από τον Άλεξ, εγώ έμαθα και πολλά που τον παρακολουθούσα γιατί σπούδαζα τότε ηχολήπτης. Αλλά επειδή κάναμε κάποιες δουλειές μαζί, ας πούμε, ηχοληψίας και τέτοια, καθόμουν και κοίταγα και άκουγα κιόλα στον ήχο. Ήταν ο πρώτος που έκανε κανονική αμερικάνικη μίξη, δηλαδή φωνές να μην είναι στο Θεό και το υπόλοιπο beat από κάτω.
2: Να
1: το
2: έκανε πιο.
1: Έχουν τις φωνές μέσα.
2: Να δώσουμε και χαιρετίσματα γιατί μάλλον ακούει αυτό.
1: Ακούει ο Άλεξ.
2: Μάλλον, ναι.
1: Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Ναι, δάσκαλος, δάσκαλος. Ο Άλεξ δεν το συζητάμε και, και γάμω τα παιδιά κιόλα. Και τόσα χρόνια το ήθος του έχει φανεί μέσα στο χώρο, έτσι. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι. Εδώ θα πω ότι.
1: Και τα βίντεο κλιπ. Μας έμπαθε πολλά και από τα βίντεο κλιπ και τέτοια. Εντάξει, ο άνθρωπος. Το είχε, τι να κάνουμε τώρα, ήρθε και το είχε. Το είχε και μας το έδωσε, μας το μοίρασε.
0: Σίγουρα. Η δική μου παρατήρηση είναι ότι σίγουρα σαν frontal attack θυμίζει πολύ το rap εκείνης της εποχής. Δηλαδή τώρα και με την εκπομπή που το ξανάκουσα μου φέρε πολλές αναμνήσεις. Αλλά σαν ψή σε είδα ότι πειραματίστηκες και με λίγο πιο ρέγγε ράγκα μετά.
1: Ναι. Πάντα ήμουν ρέγγε εγώ, γιατί πρώτα άκουσα ρέγγε και μετά άκουσα hip hop. Από τη μάνα μου άκουσα ρέγγε. Ρέγγε και soul από τη μάνα μου, αυτές ήταν οι βάσεις μου οι μουσικές. Και ρεμπέτικα από τον πατέρα. Αυτές ήταν τα, αυτά ήταν τα πρώτα μου ακούσματα. Και έτσι μπήκα, άρχισα να τέτοιο. Πήγα στην εξέλιξη αυτών των μουσικών που είναι το hip hop.
2: Το βγάζει και η εικόνα τότε πολύ.
1: Ε?
2: Το βγάζει και η εικόνα σου πολύ τότε.
1: Το ρέγγε, για τις τζίβες λες.
2: Ναι, φίλε.
1: Εντάξει, τα ράστα υπήρχαν και στο hip hop πάρα πολύ.
2: Σήμερα δεν ήταν
1: τέτοιο. Εντάξει, ναι. Ήταν. Είχα 24 χρόνια ράστα.
0: Τολμηρή αλλαγή πάντως και ήταν κάτι που δηλαδή σε έκανε και πιο μοναδικό τότε.
1: Με τα ράστα, ναι. Γι' αυτό τα κόψα μετά.
0: Όχι,
1: και τώρα
0: όχι
1: δεν
0: για τα ράστα. Δεν το λέω για τα ράστα.
1: Καλύτερα.
0: Το λέω για τον τρόπο που έχωνες. Δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Λόγω του ρέγγια, ας πούμε, είχα ένα άλλο πιο, λίγο πιο ρολαριστό ραπ τότε. Και τώρα κάνω άλλα. Τώρα κάνω άλλα.
0: Ναι, αυτά ακούμε τώρα για αρχή. Τα καινούργια του ψήνα, να το πούμε και αυτό.
1: Έχω και ένα καινούργιο που μπορώ να το βάλω το κινητό μου στο μικρόφωνο να ακούσετε μόνο το κουπλέ μου, γιατί δεν κάνει να το βάλω το κομμάτι. Αυτά είναι από τα καινούργια. Αλλά τώρα είμαστε ακόμα στο 2000.
2: Εμείς τα περιμένουμε αυτά τα πράγματα.
1: Είμαστε πολύ πίσω.
0: Θα το βάλουμε
1: μετά
0: σε λίγο.
1: Μετά θα σας πω τα νέα. Πάμε να συνεχίσουμε για να υπάρχει μια ροή. Γιατί άμα αρχίσω να μιλάω εγώ.
0: Θα το βάλουμε σε λίγο.
1: Τι γαμίσαμε, το λέμε αυτό.
2: Να κάνουμε ερώτηση τώρα. Μιας και λέγαμε για ηχοκρατορία, παρουσιάζει και τέτοια.
1: Ναι.
2: Είχες μπει ποτέ, ας πούμε, ή έτυχε λόγω φιλίας και.
1: Θα σου πω, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σου και θα σου πω ακριβώς την ιστορία. Τότε ήμουν ακολουθός με τους Άκρα. Είχαν φτιαχτεί οι Άκρα, ήμουν ακολουθός με τον Μπίλα. Μπιλακός και το DJ Vinyl και ήταν και ο Ηλίας τότε, παλιά ήταν και ο Γιώργος. Τέλος πάντων, ήμουν ακολουθός με αυτά τα παιδιά, γείτονες και αυτοί εκεί στη Γούβα, στον Παγκράτη. Και θέλαμε να πάμε σε μια δισκογραφική, γιατί είχε ανοίξει τότε η φάση με τις δισκογραφικές, για να έχουμε τσάμπα στούντιο προφανώς και για να μας πληρώνουν και να εξοφυλάει κανένα τέτοιο κανένα αυτό, γιατί ήμασταν άφραγγοι. Με το Χαρτζηλίκι μας πηγαίναμε και κάτι κολοδουλειές που κάναμε κτλ. Σπουδάζαμε. Και πληρώναμε το στούντιο από την τσέπη. Οπότε πήγαμε σε δισκογραφικές. Θέλαμε να πάμε σε δισκογραφικές. Ήταν και ανοιχτό το πεδίο τώρα εκεί στα πόσα να ήμασταν 10 γκρουπ. Οπότε αναγκαστικά θα τους παίρναν όλους. Λίγο να άξιζες λίγο, σε έπαιρνε η δισκογραφική. Και θέλανε οι Άκρα να πάνε εκεί με τον Άλεξ, ας πούμε, να κάνουν τη φάση. Αυτό βγήκε και η πρόταση από την ηχοκρατορία. Και θα βάζανε εκεί το κομμάτι που είναι μετά το δικό μου, είναι το ταξίδι μυστηρίου και μετά είναι το σκοτεινές σκέψεις που τραγουδάω εγώ το ρεφρέν. Και όπου έχουμε κάνει και μαζί την παραγωγή με τον Βασίλη, τον Μπίλα. Τέλος πάντων, αφού πήγανε εκεί, αποφασίσανε εκεί, λέω άντε, θα πάω κι εγώ. Και πήγα την ημέρα που είχαν ραντεβού σπίτι του Άλεξ η Άκρα, πήγα κι εγώ μαζί με τον Σάμπλερ μου και έβαλα κάποια κομμάτια και μου λέει ο Άλεξ, έλα, δεν βάζει κι εσύ ένα, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Δεν θυμάμαι ακριβώς, μπορεί να μην ήταν και έτσι ακριβώς. Κάπως έτσι έγινε και λέω άντε, θα πω κι εγώ να υπογράψουμε κι όλοι στην FM να μπορούμε, για να μπορούμε, γιατί υπήρχε μανούρα. Άμα είσαι σε άλλη εταιρεία, να μην μπορείς να συνεργαστείς. Και εμείς θέλαμε να κάνουμε τη συνεργασία. Τα μισά μου κομμάτια είχαν μέσα τους Άκρα και εγώ ήμουν στα κομμάτια τους. Ξέρεις, να μας λένε οι δισκογραφικές τις μαλακίες τους. Οπότε έτσι μπήκα κι εγώ στην FM και όχι στην ηχοκρατορία. Εγώ και η Άκρα, δηλαδή, με συλλογή δεν ήμασταν στην Ιωκρατορία, μπήκαμε στη συλλογή, ναι, έτσι σαν συνεργάτες.
0: Ιστορική συλλογή, βέβαια. Εντάξει, το μέρος δεύτερο δεν βγήκε ποτέ, αλλά.
1: Ναι, ωραία, ναι, ήταν ωραία και ωραία παραγωγή το. Και ωραία εξώφυλλα και πάρα πολύ ωραία δουλειά που μελήθηκε ο Άλεξ και ό,τι έκανε, το είπα και πριν. Άξιος και μπράβο.
0: Σίγουρα.
1: Και έτσι λοιπόν, και βγάλανε μετά το EP η Άκρα από εκεί. Εγώ επέγραψα για τους δίσκους, έβγαλα το δίσκο. Τώρα θα πω αυτή την ιστορία, δεν ξέρω αν την έχω πει κι αλλού. Ο δίσκος μου δεν βγήκε για τα εξώφυλλα.
0: Τι είχες βάλει?
1: Γιατί είχα κάνει τα εξώφυλλα και είχα κάνει τότε, ήμουν λίγο μπροστά τότε, είχα ένα φωτογράφο φίλο και πήγαμε και κάναμε ψηφιακή επεξεργασία. Στις φωτογραφίες κάναμε διάφορα τέτοια. Και είχα και ένα γραφίστα ο οποίος ήταν από το Σικάγο, Ελληνοαμερικάνος, και μου έκανε τότε στο Illustrator τα εξώφυλλα και δεν είχαν Illustrator στην FM, ήταν σε Mac τα δικά μου και λόγω format δεν ήταν τόσο προσβάσιμα, δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε τα εξώφυλλα δουλεμένα έτοιμα στην FM για να τυπωθεί ο δίσκος.
0: Λόγω format.
1: Λόγω format. Δεν ασχολήθηκε κανένας γραφίστας από την εταιρεία. Ήμουνα και εγώ που ήμουν τρελός τότε και λέω, παιδιά, στα τέτοια μου δεν βγάζω το δίσκο, χαίστηκα.
2: Τι λες, ρε.
1: Ναι, δεν με νοιάζει. Ούτως ή άλλως τον έγραψα, έκανα αυτό που ήθελα. Είχα τσάμπα στούντιο, έγραφα. Είχαν μείνει και ώρες και έγραφα και μετά. Και με τις ώρες γράψανε και πόσοι άλλοι τσάμπα ντέμονα, ξέρετε.
2: Okay.
1: Με τις ώρες τις δικές μου.
2: Ιστοριάρες έτσι, δηλαδή.
1: Ήμουνα μπαμπάς από τότε.
0: Οπότε γι' αυτό άργησε ο δίσκος ή αυτός ο δίσκος δεν βγήκε?
1: Όχι, δεν άργησε, δεν βγήκε. Βγήκε μετά, τον έδωσα σε κάποια παιδιά που ασχοληθήκανε από την Parasound στο Αγρίνιο. Τα φιλιά μου σε όλα τα παιδιά εκεί, ο Βαγγέλης, ο Κώστας, ξέρω εγώ, ο Γιώργος, εκεί τα παιδιά, και είχαν ένα sound το οποίο ήταν πολύ, ένα site που ήταν πολύ δραστήριο και τους το έδωσα και το ανεβάσανε δωρεάν και το 2004 και κυκλοφορήσε αυτός ο δίσκος. Οπότε πήγε λίγο άκλαυτος. Εντάξει, δεν πειράζει, να κάνουμε, αυτά είναι. Ήμασταν λίγο underground παραπάνω από ότι έπρεπε, μάλλον. Μπορεί και να έπρεπε να γίνει έτσι.
0: Μπορεί και να έπρεπε να υπάρχει το τόσο underground, γιατί σήμερα λίγο εκλείπει αυτό το underground, θα πω.
1: Όχι, όχι, υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει. Υπάρχει, υπάρχει. Απλά μάλλον δεν το ακούς.
0: Τι δεν ακούω?
1: Υπάρχει το underground. Σου είπα πριν, λος ακούς. Ακούτε λος, ακούτε λος.
0: Έχω ακούσει λος, ναι.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Εγώ δεν τα έχω ακούσει τα παιδιά.
1: Ένας είναι ο λος, ο Φάνης. Είναι πυροβόλο από τον Πειραιά. Ήταν μαζί με τις παρεμβολές, τον έχεις ακούσει σίγουρα σε ένα κομμάτι παρεμβολές, συμμετοχή.
0: Ήταν και μια. Okay. Και σε ένα άλμπουμ του Άλεξ που έβγαλε εδώ και 3-4 χρόνια, στο Αριστοφοβία, νομίζω. Ολός.
1: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω αυτό.
0: Νομίζω ήταν, ξέρω, μπορεί να λέω, μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Ναι.
0: Parasound respect να πω.
1: Respect, respect.
0: Το υποποίηση ήταν αλμπουμάρα που είχε και συμμετοχή κάτω μέσα. Εγώ έτσι το γνώρισα.
2: Ναι, έτσι.
0: Οπότε γι' αυτό και
1: κάνανε, κάνανε ωραία πράγματα τα παιδιά μας. Είχαν ανεβάσει και δύο φορές στο Αγρίνιο και είχαμε κάνει τρελά live τότε. Δηλαδή, εμείς παίζαμε εδώ στην Αθήνα και είχαμε 50 άτομα στα live. Και πήγα στο Αγρίνιο, στο ένα ήμουνα headline την πρώτη φορά το 99 ή το 2000 και είχε 450 άτομα, ξέρω εγώ.
2: Τι στη
1: Λαχαναγορά, ναι. Και το δεύτερο live που πήγαμε με τους Ράζασταρ και τους Άκρα είχε 600 τόσα. Είχε πολύ λαό. Και γενικά τότε, όταν παίζαμε εκτός Αθήνας, είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Στην Αθήνα δεν είχαμε τόσο κόσμο. Είχαμε εκεί 50, 60, 70 άτομα.
2: Δεν το περίμενα αυτό.
1: Ναι. Έτσι.
0: Ναι,
1: υπήρχε πιο πολύ δίψα από την επαρχία και ήταν λογικό, ρε παιδί μου. Εντάξει, εδώ ξέρεις, με τις μπάντες υπήρχε η τριβή. Θα τους έβρισκες στα ένα-δύο μαγαζιά που παίζανε μουσική, θα έπαιρνες και μπύρες μαζί. Οπότε μετά ξέρεις, έλεγες εντάξει. Μπορεί και να μην πάω στο live, ξέρω εγώ ή τέτοιο. Ενώ εκεί γουστάρα να μας δουν, μας βλέπανε μία φορά το χρόνο ή μία φορά. Μπορεί να μας είδανε και μία φορά, ξέρεις.
2: Ακόμα υπάρχει αυτή η δίψα στην επαρχία.
1: Νομίζω ναι, και υπάρχει και πάρα πολύ ανάπτυξη. Βλέπεις καλλιτέχνες πολύ σοβαρούς, ας πούμε. Άξιοι αναφοράς πάρα πολύ. Εμένα που είναι αγαπημένοι μου είναι τα Μπουρομπότα, ας πούμε, που είναι από τα Γιάννενα. Είναι εκπληκτική. Και η Πάτρα, και ο Φιλοκτήτης, ο φίλος μου ο Ανδρέας, ο οποίος τώρα δεν ξέρω τι κάνει.
0: Ο Φιλοκτήτης είναι γαμό. Χαιρετίσματα, έχω να τον δω χρόνια. Αλλά.
1: Φιλαράκος.
2: Και ο Κάζεν είναι από Πάτρα.
1: Ο Σπυρός, δεν ξέρω αν είναι ο Πάτρα.
2: Νομίζω ο Πάτρα είναι.
1: Φιλιά και στο Σπύρο.
0: Από Γιάννα ξέρεις και τους Ισχύς?
1: Είχαμε παίξει νομίζω με αυτούς, πρέπει να είχαμε παίξει σε κάποιο live εκεί στο Αγρίνιο νομίζω, πρέπει να ήταν τα παιδιά αυτά.
0: Λογικά ναι.
1: Δεν θυμάμαι τώρα, εντάξει, είμαι και μεγάλος άνθρωπος. Ξεχνάω. Αλλά νομίζω ότι έχουμε παίξει με αυτά τα παιδιά.
0: Χαιρετίσματα και σε Ισχύς, γιατί με το που ήταν το πόστερ, ο Μάκ έκανε like απευθείας, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Σου λέω, νομίζω ότι ναι.
2: Λοιπόν, για να προλάβουμε και λίγο να πούμε και δύο πράγματα.
0: Ναι.
2: Οπότε κάπου εκεί ξεκινάει η σόλο πορεία.
1: Η σόλο πορεία ξεκίνησε, να πω, από το 7, ξέρω εγώ, γιατί μέχρι το 2006 παίζαμε και σε Frontal Attack, εκεί με το Vinyl. Μετά έκανα σόλο πορεία, που πάλι έπαιζα με το Vinyl βέβαια, απλά ήταν πιο ψήτα κομμάτια, πιο... ήθελα να κάνω και λίγο πιο χαβαλέ και τέτοια. Και έκανα και πιο χαβαλέ.
2: Ναι, και με πολλές συμμετοχές, μάμα.
1: Κάναμε διάφορες συμμετοχές, ναι, κάναμε διάφορα πράγματα. Κάναμε και το χαβαλέ μας, κάναμε και τα σοβαρά μας. Ήθελα λίγο να φύγω από το πιο έτσι. Και εντάξει, τώρα επανήλθαμε πάλι στο πιο έτσι. Και τώρα θέλω πάλι να κάνω και πιο αστεία, γιατί πολύ σοβάρεψα. Είμαι διχασμένη προσωπικότητα. Έχω και το αστείο μου, έχω και το πολύ σοβαρό.
2: Καλά, έχεις κάνει ένα από τα καλύτερα πρόμου δίσκου, έτσι. Δηλαδή, θυμάμαι για
1: με το Χριστούλη.
2: Ναι, απίστευτο.
1: Έγινε χαμός με αυτό. Ναι. Έγινε χαμός με αυτό. Και αυτό έχει ιστορία. Όλα έχουν ιστορία. Ό,τι βλακία έχω κάνει έχει ιστορία. Αυτό ξύπνησα μεθυσμένο σε μια φάση και λέω τώρα, μου ήρθε η ιδέα. Πήρα τον κολλητό μου, ο οποίος μου κάνει και τα βίντεο τώρα και τα λοιπά, τον Ντέκο, και του λέω: Έλα, ρε μαλάκα, έχω ιδέα. Του λέω και τέτοια. Και έκανε και ψιλοκρύο. Και πήρα ένα σεντόνι και ανεβήκαμε εκεί πάνω από το σπίτι μου που είχε ένα σταυρό και κάναμε αυτή την ηλικιότητα. Όπου έπεσε πολύ γέλιο με αυτό.
2: Οπότε περνάω κάτι χάκι, το βλέπω και το σκέφτομαι. Δεν υπάρχει.
1: Ναι, τι να κάνουμε.
0: Εγώ θα πω ότι σου δίνω respect για ένα λόγο. Γιατί τότε μπορούσες να συνεχίσεις να χώνεις με τον ίδιο τρόπο και να σ' ακούνε. Αλλά παρόλα αυτά το πήγες σε κάτι πρωτότυπο. Δηλαδή.
2: Και με ανθρώπους που αλλάξανε στρατόπεδο και πήγανε σε πιο αναγνωρίσιμα μέρη, έτσι. Label, ναι, και τέτοια.
1: Εντάξει, τώρα κοίταξε. Με πιο αναγνωρίσιμους, αναγκαστικά, κοίταξε. Εμείς μεγαλώσαμε μαζί όλοι. Έτσι, δηλαδή με τον Ταραξία μεγαλώσαμε μαζί που κάναμε το κομμάτι. Το οποίο δεν ήταν καν για κυκλοφορία αυτό, το κάναμε για πλάκα και το ακούσαν, το γουστάρανε, το κάνανε και κλιπ και τα λοιπά, εντάξει. Κάποιοι βγάλανε και φράγκα. Όχι εγώ.
0: Να, τες οι μπηχτές.
1: Όχι, δεν είναι μπηχτές, το λέω ανοιχτά, τι δεν είναι μπηχτή καμία. Και στα μούτρα τους όλους, δεν έχω ποτέ από εγώ τίποτα από πίσω.
0: Ναι, μωρέ, πλάκα κάνω.
2: Αλλά δεν ήθελες να μπεις εκεί να λιώσεις τον ήχο σου, το στίχο σου?
1: Όχι, δεν είχα πρόβλημα και εκεί θα έμπαινα, άμα ήθελα, αλλά ξυστή. Αυτό που είπαμε πριν. Με καβαλάει ο διάολος και θέλω να κάνω συνέχεια διαφορετικά πράγματα. Δεν μπορώ να κάνω το ίδιο γιατί βαριέμαι. Και άμα βαριέμαι εγώ εμένα, δηλαδή πώς θα περιμένω να με βαρεθούν οι άλλοι? Βέβαια τους μπερδεύω και λίγο, αλλά εντάξει, θα κάνουμε. Αυτό είναι. Και τώρα αυτό που βγάζω. Να, τώρα μόνος μου θα κάνω συνέντευξη στον εαυτό μου και θα σας πω ότι τώρα βγάζω ένα κομμάτι που δεν έχω ξαπατήσει ποτέ τέτοιο beat. Είναι εγγλέζικο beat, new school τελείως, που κάνω με το Mr. Fire από τον Bristol. Θα είναι η πρώτη μου κυκλοφορία που θα βγει στην Αγγλία. Μόνο εκεί.
2: Έλα.
1: Θα κυκλοφορήσει από το δισκογραφικό label του Bristol. Και βίντεο κλιπ. Γυρίσαμε και βίντεο κλιπ με τον Σταύρο τον Βλαχογιάννη, που κάνει πάρα πολλά βίντεο κλιπ αυτός με τους Άγγλους. Γενικά κάνει διάφορα. Τώρα έχει κάνει καμιά δεκαριά με τη High Focus.
2: Άρα όλοι ξέρουμε High Focus.
1: Και ναι, είναι τελειωμένο. Έχουμε κάνει το κομμάτι. Είναι έτοιμο, ηχογραφημένο, ψιλομιξαρισμένο. Το έχω και εδώ στο κινητό μου. Μπορώ να σας βάλω μετά το κουπλέ μου να ακούσετε για να δείτε πόσο διαφορετικό ραπ έχω κάνει. Δεν το πίστευα ούτε εγώ.
2: Θα τα ακούσουμε.
0: Θα το κάνουμε για κλείσιμο αυτό.
1: Εντελώς. Να το κάνουμε για κλείσιμο. Μπορώ να το κάνουμε για κλείσιμο.
0: Να έχουμε και μια έκπληξη εδώ τέλος.
1: Ας έχουμε. Να τους κρατήσουμε εδώ να ακούσουν.
0: Εν τω μεταξύ,
1: το κομμάτι είναι αντιφασιστικό, γι' αυτό το πράγμα μιλάμε. Ήρθε, να πω γρήγορα αυτή την ιστορία. Ήρθε τώρα πριν δύο εβδομάδες ο Mr. Fire. Έπαιξε στη συναυλία του Killa P στις 17 Σεπτέμβρη κάτω στα λοιπάσματα. Ανέβηκα και εγώ έτσι για τη φάση, είπαμε ένα κομματάκι μαζί. Ήρθε για αυτό, ήρθε για να παίξει, ήρθε για να κάνουμε βίντεο κλιπ το κομμάτι που κάναμε και κάνουμε και ένα ντοκιμαντέρ για τον Παύλο που και αυτό θα βγει στην Αγγλία.
2: Εδώ δεν θα κυκλοφορήσει?
1: Εντάξει, θα βγει στο ίντερνετ στην Αγγλία, θα το δείτε κι εσείς. Okay, ναι, εντάξει, θα το δείτε. Το μισό είναι γυρισμένο στο Βύρονα.
0: Ο Βασίλης που είναι από τη Νέα Ιωνία δεν έχουν ίντερνετ από την Αγγλία, έχουν μόνο τοπικά νέα.
1: Α,
2: Ιωνιώτικο.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
2: Λοιπόν, άργησε πολύ να αναφερθεί η Ιωνία σήμερα, έτσι.
0: Ναι.
1: Νέα Ιωνία, εκεί αντίφα έχουμε κάνει αδελφοποίηση με το Ξαβύρονος. Αντίφα εξέδρες.
2: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Να κάνω μια παρένθεση ότι τόση ώρα ενώ μας λέει τα παλιά, ακούμε τα καινούργια του τραγούδια.
1: Ναι.
0: Είναι η αντίφαση της σημερινής εκπομπής. Οπότε νομίζω πρέπει να ακούσουμε και το τελευταίο καινούριο του.
2: Και πάμε μετά να πάμε στα πιο παλιά.
1: Το τελευταίο μου βίντεο κλιπ να πω. Νέα. Μπείτε να δείτε και το βίντεο κλιπ.
0: Ναι.
1: Που δεν βλέπετε τίποτα. Εμάς στο underground μας έχετε παρατημένους. Όχι εσείς εδώ, παιδιά. Εσείς τα βλέπετε. Αυτοί που μας ακούνε.
2: Να δείτε κανένα σοβαρό άνθρωπο που μου έκανα.
1: Εντάξει, σοβαρό τώρα είναι σχετικό.
0: Μην ακούτε μόνο κλάψες. Πραγματικά.
1: Να ακούτε επίθεση, παιδιά. Είναι τέτοιες εποχές. Να κάνουμε επίθεση.
2: Λοιπόν.
0: Άγγελο, πάμε.
2: Πάμε να το ακούσουμε.
1: Δεν ξέρει καν, παιδιά, ποιο βάζει ο άλλος. Τώρα τι να πούμε.
0: Το επόμενο.
1: Τον Ιησού. Ιησούς.
0: Τον Ιησού.
1: Αντίχριστη.
3: Ο Ιησούς ξανά σταυρώνεται και αυτοί χασκογελάν. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, ραμπαμ, μπαμ. Ο ήχος της ελευθερίας.

0: Λοιπόν, οπότε να το πάμε λίγο έτσι πιο fast forward. Από εκεί και πέρα συνέχισες εσύ. Έβγαλες πολλές δισκογραφικές δουλειές αργότερα, μαζεμένες.
1: Πολλά singles έχω βγάλει. Που τα ξεχνάω και εγώ, είναι καμία κοσαριά τα singles που έχω βγάλει. Και με συνεργασίες και τέτοια. Δίσκους στο σύνολο έχω 5. 4 με φωνητικά και ένα instrumental. Βγή... Αυτόν δεν ξέρω αν τον ξέρει κανείς. Λέγεται Psi Earth.
2: Το Earth, ναι. Το...
1: Και είναι ethnic γενικά ο δίσκος αυτός. Είναι από διάφορους πολιτισμούς από όλο τον πλανήτη. Γιατί μια εποχή ακούγα πάρα πολύ μουσική. Από... Έχει μέσα πάρα πολλά στοιχεία από φυλές της Αφρικής, από... από Λατινική Αμερική, από Ασία, από τέτοια, από, από Κεανία, από διάφορες φυλές, ας πούμε, ηχογραφημένες. Και έχω πάρει samples από τέτοιο. Γενικά αλλάζω πάντα τον τρόπο που δουλεύω. Δηλαδή, μία δουλεύω με samples, μία δουλεύω με samples και σύνθεση, μία δουλεύω μόνο με σύνθεση. Τώρα πήρα sampler, πήρα MPC επιτέλους. Και τώρα θα είναι πολύ aggressive αυτό το πράγμα που βγάζω.
0: Βρώμα.
1: Ναι, το ένα νέο είναι ότι θα βγει δίσκος Frontal Attack. Δεν θα βγει ψή. Ένα είναι αυτό. Έχω ένα συγκλάκι που δεν το έβγαλα τώρα το καλοκαίρι, γιατί έβγαλα αυτό το επιθετικό κομμάτι. Έχω ένα συγκλάκι που μιλάω για το αγαπημένο μας φυτό. Και λέγεται Easy το κομμάτι. Και θα βγει βίντεο κλιπ. Είναι έτοιμο, ηχογραφημένο, θα βγει βίντεο κλιπ. Είναι άλλη φάση και αυτό. Με παραγωγή του Has Beats από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, αυτά. Έχω αυτό με τον Άγγλο που θα βγει. Γράφω και το δίσκο Frontal. Αυτά. Τι άλλα θέλετε. Έχουμε πράγμα. Έχουμε πράγμα.
0: Και με τα χρόνια κιόλας είναι πιο έντονο και το πολιτικό στοιχείο.
1: Ναι, εντάξει, υπήρχε το... για μια εποχή όταν ζούσαμε την Πασοκάρα, ήθελα και εγώ να βγάζω πιο αστεία κομμάτια, να κάνουμε και λίγο χαβαλέ. Γιατί εντάξει, ήταν και λίγο ξύμορο τότε. Να...
0: Είναι και φάση που ρε να κάθε φορά.
1: Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Τώρα περάσαμε και την αλκοολική μας φάση και εκεί θέλαμε χαρούμενα κομμάτια, να παίζουμε σε παραλίες, να παίζουμε σε τέτοια, να γελάει ο κόσμος, να πίνουμε τα ποτά μας και, και τα καπνιστά μας και να περνάμε όμορφα. Είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα.
0: Εγώ θέλω να πω ότι...
1: Αλλά εντάξει, ναι, τον προβληματισμό, το... υπάρχει πάντα ο προβληματισμός και υπάρχει και η επίθεση στα κομμάτια μου, εξού και Frontal Attack.
0: Εγώ θέλω να πω ότι γενικά σέβομαι πολύ τους καλλιτέχνες που έχουν και μια παρουσία πέρα από τη μουσική γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Και τους βλέπεις στο δρόμο, τους βλέπεις παντού.
1: Που ρίχνουν και καμιά πέτρα, ρε παιδί μου.
0: Άμα χρειαστεί.
1: Ε.
0: Και νομίζω χρειάζεται λίγο. Δεν ξέρω.
2: Πώς θα χτιστεί άμα δεν ρίξεις καμιά πέτρα.
1: Έμα.
2: Η καλή κοινωνία.
1: Λιθαράκι, λιθαράκι.
0: Πετραδάκι. Κοντρώνα, κοντρώνα. Λοιπόν, οπότε ναι. Και γενικά, ας πούμε, και σένα έτυχε να σε γνωρίσω μέσα από μια κουζίνα, κοινωνική κουζίνα.
1: Ναι.
0: Τον Οδυσσέα. Στη μνήμη του Οδυσσέα Τζουράζασταρ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Να πούμε ότι ξεκινάει το δικαστήριο τώρα. Έτσι, να κάνω μια παρένθεση. Ξεκινάει το δικαστήριο, το δεύτερο δικαστήριο. Συγγνώμη για αυτή την παρένθεση, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τα πούμε για τον αδερφό μας τον Ανδρέα. Έγινε το πρώτο δικαστήριο και έφαγε εκεί ο ένας τύπος. Ας πούμε, είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση. Υπάρχει συγκάλυψη. Είναι πολιτικά μπλεγμένοι οι άνθρωποι που τον φάγαν τον Ανδρέα, που τον σκοτώσανε.
0: Να ρωτήσουμε με ποια παράταξη και τέτοια. Δεν πάει το μυαλό. Δεν πάει το μυαλό.
1: Όχι, δεν είναι εκεί που νομίζεις. Είναι η μία τύπησα το παίζει και αντίφα και ανεβάζει και για τον Παύλο και τέτοια.
0: Σόπα,
1: και...
0: ρε.
1: Ναι, τέτοια ξεφτιλίκια. Τέλος πάντων, εκεί απλά ο τύπος έφαγε 3 χρόνια με αναστολή. Αλλά τώρα θα ξεκινήσει το δικαστήριο και θα ξεκινήσει εδώ στην Αθήνα. Το άλλο δικαστήριο έγινε στη Θήβα, όπου είναι κατηγορούμενοι και οι μπάτσοι οι οποίοι κάνανε τη συγκάλυψη και διάφοροι εκεί πέρα, γιατί πρόκειται περί συγκάλυψη, ας πούμε. Λόγω του ότι είχαν κονέ αυτοί που ήταν στο αυτοκίνητο. Και θα ξεκινήσει ένας γύρος με δικαστήρια τώρα περίεργα εδώ πέρα και θέλουμε τη στήριξη του κόσμου. Θα βγουν οι ανακοινώσεις στα social και γενικά θα υπάρξουν ενημερώσεις και όσοι θέλετε να στηρίξετε, όσοι και όσες, καλό θα ήταν, παιδιά, να μην είμαστε μόνοι μας εκεί πέρα. Γιατί έχουμε να τα βάλουμε με άτομα που είναι μέσα στο κύκλωμα, ας πούμε, και είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να υπάρξει πίεση και από το κοινό. Αυτά.
2: Προφανώς.
0: Okay.
1: Λοιπόν, και το ένα κομμάτι, το άψυχα στόματα πριν που παίξατε, το περσινό μου βίντεο κλιπ, ήταν να μπει και ο Ανδρέας μέσα, είχε γράψει το κουπλέ και δεν προλάβαμε να το ηχογραφήσουμε.
2: Α, αυτή είναι τόσο παλιό. Okay.
1: Όχι, δεν είναι τόσο παλιό, είναι ο δίσκος αυτός βγήκε το
0: 23 νομίζω.
1: Το 22 νομίζω. Αλλά είχε γραφτεί και μέσα στον κορονοϊό ο δίσκος, ρε παιδί μου. Και εκεί, εντάξει, γείτονες, ερχόταν ο Ανδρέας από το σπίτι να πιούμε κανένα μπυρίτσα, κανένα τσιπουράκι. Και γράφαμε εκεί, κάτι κάναμε. Τέλος πάντων. Ναι.
2: Σίγουρα.
1: Έλα, okay. Μην τον πλάρετε, πάμε, προχωράμε. Εντάξει, τώρα είπαμε τα δυσάρεστα, okay. Είπαμε και αυτά που πρέπει να πούμε για τον αδερφό μας.
0: Κάνα ευχάριστο να πούμε. Οπότε ναι, πάμε πιο πολιτικοποιημένο στίχο, πιο πολιτικοποιημένο ζωή, πώς να το πω ρε παιδί μου, τρόπο ζωής.
1: Εντάξει, αυτό υπήρχε
0: αυτό
1: πάντα.
0: Αυτό έχει ξεκινήσει όμως πάντα. Πιο νωρίς.
1: Ναι, από πιτσιρίκα. Εντάξει, εγώ στα Εξάρχεια μεγάλωσα, στην πλατεία Εξαρχείων μεγάλωσα.
0: Και τα live από ό,τι...
1: Από 15 χρονών ήμουνα στην πλατεία Εξαρχείων. Εντάξει.
0: Και από ό,τι έχω μάθει και τα live πιο πριν, τα οργανώνανε.
1: Όλα αυτοργανωμένα ήταν. Ναι, εντάξει. Και τα δικά μας μόνοι μας τα στείναμε. Τι, δεν υπήρχε κάποιος να μας στείλει τα live.
0: Και στο Αγρίνιο. Μόνοι μας τα κάναμε όλοι.
1: Ε?
0: Και στο Αγρίνιο.
1: Και στο Αγρίνιο, ναι, ήταν. Μας καλούσε η Parasound μαζί με, εκεί, με το στέκι των αναρχικών. Εκεί είχα γνωρίσει και τον Νικόλα. Καλή ελευθερία, Νικόλα. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου.
2: Καλή ελευθερία.
0: Και στην Πόλα.
1: Ναι, και τον είχα γνωρίσει στο δεύτερο live που είχαμε κάνει εκεί το Μαζιώτη. Και γενικά αυτά τα παιδιά μας είχαν καλέσει εκεί πέρα. Ήμασταν τέτοιοι και είχα γνωρίσει πολλά άτομα εκεί. Δεν θυμάμαι τα ονόματα που είχαν και εκδοτικούς οίκους και τέτοια. Πάντα ήμασταν χωμένοι δηλαδή. Άλλο και χαβαλέ μουσική που κάναμε, χωμένοι ήμασταν. Δεν είχε αλλάξει κάτι.
0: Okay. Και έτσι, κάπως έτσι φτάνουμε στο σήμερα.
1: Ναι.
0: Εγώ να κάνω μια ερώτηση τώρα θέλω.
1: Για κάνε.
0: Δηλαδή από τότε από Βαβαρική Επανάσταση μέχρι ο Ιησούς ξανασταυρώνεται.
1: Ναι.
0: Τι βλέπεις μέσα στο ραπ να έχει αλλάξει, να έχει μείνει κάτι ίδιο?
1: Εκτός ότι το mainstream hip hop, να το πω. Hip hop, θα το πω hip hop. Είναι hip hop. Απλά είναι mainstream. Το mainstream που γεμίζει στάδια και τέτοια και αυτά. Στο underground νομίζω δεν έχει αλλάξει τίποτα. Okay. Είναι η ίδια φάση. Ας πούμε, ήδη θα βρεθούμε μόνοι μας, θα κάνουμε κομμάτια έτσι παρέες, σπίτια, θα κάνουμε. Μόλις πιούμε τις μπύρες μας, κάνα freestyle σε κάμια πλατεία εκεί που θα βρεθούμε ή σε κάνα μαγαζί που θα πίνουμε τις μπύρες μας ή έξω από αυτό το μαγαζί. Η ίδια φάση είναι, το ίδιο στυλ άτομα θα γνωρίσεις αν είσαι σε αυτή τη φάση. Αυτό. Και ακόμα παλεύουμε. Αυτοί που ασχολούμαστε με το underground, παλεύουμε να προωθήσουμε τη μουσική μας και να βάλουμε λίγο κόσμο στα live μας, ας πούμε, έτσι, για να μπορούμε και εμείς να συντηρούμε λίγο αυτή την κατάσταση. Γιατί και όσο μεγαλώνεις και έχεις και λίγο περισσότερες απαιτήσεις από τον εαυτό σου, θέλεις λίγο η ποιότητα της μουσικής σου να είναι λίγο πιο τουμπάνι και ψάχνεσαι και τα σκάς. Θα πάρεις το μικροφωνάκι σου το λίγο πιο ακριβό, θα πάρεις τα μηχανηματάκια σου, θα φτιάξεις εκεί το κολοπισί σου να δουλεύει. Ναι, ξέρω εγώ, κάπως έτσι.
0: Μια χαρά.
1: Λεφτά δεν έχουμε βγάλει πάντως. Πιο πολλά δίνουμε. Εντάξει, δεν το λέω σαν παράπονο. Είναι επιλογή του καθενός αυτό.
0: Νομίζω όταν αγαπάς κάτι έτσι πάει.
1: Είναι επιλογή. Δεν χρειάζεται κιόλας. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι, πώς το λένε, αυτός σκοπός τα χρήματα όταν κάνεις τέχνη.
2: Σίγουρα.
1: Είναι, πρώτα απ' όλα είναι ο ψυχιατρός σου η τέχνη. Έτσι, του κάθε ανθρώπου είναι η έκφραση. Η έκφραση προφανώς και σου ρυθμίζει την ψυχολογία και την ψυχοσύνθεση. Και είναι και ο καθρέφτης σου έξω στην κοινωνία και στον κόσμο που συναναστρέφεσαι.
0: Μεγαλύτερη ψυχανάλυση είναι η μηχανή. Η μουσική.
1: Και τώρα γιατί μας γάμας έτσι? Και θα σου πω γιατί με γάμας. Γιατί εμένα είναι γνωστό ότι είναι αγάπη μου οι μηχανές πάρα πολλά χρόνια. Εγώ δεν βλέπω μπάλες και τέτοια και αυτά. Εγώ με τις μηχανές είμαι άρρωστος. Εκεί μάλλον έχεις δει και τη φωτογραφία με τον Βαλεντίνο Ρώση, αγκαλίτσα που είμαι. Είμαι άρρωστος με τις μηχανές, με το MotoGP. Είμαι άρρωστος με τη δικιά μου μηχανή. Που μου λείπουν λεφτά για να τη φτιάξω. Παιδιά, live οικονομικής ενίσχυσης.
2: Να φτιάξω το Ντουκάτι.
1: Να κάνω ένα σέρβις στο Ντουκάτι, να πληρώσω και τα τέλη κυκλοφορίας. Να κάνουμε καμιά σούζα, να βγούμε κανένα παντιλίκι, καμιά λιτία. Ξέρεις τώρα, να φύγουμε από κανένα μπλόκο, αυτά τα γνωστά. Σούζα, το παντιλίκι. Μονόσελο κιόλας. Εγώ δεν τη χρησιμοποιώ διαφορετικά τη μηχανή μου, σεξιστικά. Είναι μονόσελο, είναι για ένα άτομο.
2: Θέλω να σου κάνω εγώ μια ερώτηση πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι και σιγά σιγά κλείσουμε.
1: Α, δεν απάντησα όμως. Εντάξει, η μουσική δεν συγκρίνεται, ρε παιδιά. Ναι, εντάξει, να κάνουμε. Είναι η μουσική και οι μηχανές. Είναι η μουσική πάνω απ' όλα. Η μουσική δεν το συζητάω. Αναγκαστικά κιόλας. Πώς να το πω. Αναγκαστικά, όχι ότι μας αναγκάζει κανείς, είναι ότι η μουσική υπάρχει πιο πολλές ώρες στη ζωή σου, πιο πολύ χρόνο. Εμένα τη χάνει να είναι και η δουλειά μου. Όχι, τη χάνει. Εγώ το επέλεξα αυτό το πράγμα, να παίζω μουσική, να παίζω DJ. Και να φτιάχνω και ή παίζω ή φτιάχνω μουσική ή κατεβάζω μουσική ή φτιάχνω τις λίστες μου ή κάνω τα mountain sessions που δεν με ρωτήσατε να πείτε τι ώρα αυτά που πάνε σαν μαλάκα στα βουνά εκεί και τρέχεις με τον άλλο να πούμε οι δυο σας και παίρνετε τα βουνά και πάτε και παίζετε μουσικές.
0: Το οποίο έχει συνέχεια.
1: Το οποίο έχει συνέχεια βέβαια. Κάναμε μια μαλακία, κάναμε μια λακκούβα τώρα το καλοκαίρι που έταξα εγώ στον κόσμο ότι θα κάναμε και καλοκαιρινά. Αλλά δεν, γιατί δεν πήγα διακοπές, έκατσα εδώ πέρα. Οπότε δεν κάναμε και γυρίσματα.
0: Το σκεφτεί να το κάνει με κόσμο.
1: Ήταν θέμα budget, αλλά θα γίνει με κόσμο. Θα γίνει με κόσμο. Έχει κανονιστεί ήδη με κόσμο.
0: Ωραία, περιμένω.
1: Θα γίνει με κόσμο και θα γίνει το πιο ακραίο. Θα γίνει με κόσμο, γιατί έχουμε κανονίσει κάτι πάρα πολύ ακραίο. Πάρα πολύ ακραίο εκεί που θα πάμε να παίξουμε. Θα πάμε να παίξουμε. Δεν θα πω πού, όχι, δεν θα πω. Θα πω στον Όλυμπο, δεν θα πω πού όμως. Σε ποιο σημείο. Το οποίο θα ανέβει και κόσμος και θα γίνει τρελή αλητεία. Θα γίνει τρελή αλητεία.
0: Τρελό.
1: Θα στήσουμε φάση στην πιο ψηλή κορυφή των Βαλκανίων. Θα παίξουμε και θα γίνει τρελή φάση.
0: Μηχανάκι ανεβαίνει εκεί.
1: Όχι βέβαια. Δεν ξέρω καν αν θα χρειαστεί να. Όχι, εντάξει, δεν θα κάνουμε ορειβασία. Αλλά είναι πεζοπορία και θα πάμε εκεί με τα μηχανήματα. Μου είπαν ότι μπορούμε να πάμε. Γιατί μέσα από αυτή τη φάση με τα mountain sessions έχουν βρεθεί και άτομα που ανεβαίνουν στα βουνά. Και ακούνε αυτά τα mountain sessions γιατί τους αρέσει, γιατί βλέπουν και τα τοπία και βλέπουν και δύο ηλίθιους πάνω στα βουνά, ας πούμε, να παίζουν μουσικές και τέτοια. Και ενδιαφερθήκανε και ασχοληθήκανε. Και γιατί ο Ντέκο που μου κάνει τα βίντεο, ο κολλητός μου, ασχολείται, τώρα τραβάει την άγρια φύση, ας πούμε. Οπότε πάει στα βουνά, κάνει αυτό σαν δουλειά. Και είναι και φίλος και με τους It's All About Greece και τα λοιπά, τα παιδιά που κάνουν διάφορα στα βουνά, διάφορες δραστηριότητες κτλ. Οπότε όλοι μαζί αυτοί θα μπλέξουμε τα μπουτάκια μας.
0: Και
1: κάτι runners των βουνών και κάτι τέτοια. Και θα κάνουμε μια τρελή τρελή φάση, άσχετα από αυτά που κάνουμε μόνοι μας.
0: Προς καλοκαίρι?
1: Όχι, με χιόνια θα πάμε.
0: Α, είστε τρελοί τελείως.
1: Τώρα με χιόνια.
0: Αυτό είστε τρελοί τελείως.
1: Ναι, τι τώρα, εντάξει, με ξέρεις.
0: Όσο ανεβαίνει.
1: Άμα είναι να κάνουμε κάτι τρελό, θα το κάνουμε τρελό τρελό. Δεν υπάρχουν ενδιάμεσα. Είναι, μπράβο, να είναι και παγωμένες οι μπύρες μέσα στο χιόνι εκεί. Και αυτό γίνεται. Και αυτό γίνεται. Και αυτό είναι σωστό. Αλλά ετοιμάζουμε τρελά πράγματα με τα Mountain Sessions. Επίσης, θα παιχτούν και στο εξωτερικό, θα γίνει κάτι, γιατί του χρόνου το καλοκαίρι γίνεται μια φάση. Να το πω αυτό τώρα, έχει να κάνει με αντιφασιστικό ποδόσφαιρο, πανευρωπαϊκό τουρνουά στο Bristol. Γι' αυτό ήρθε κιόλας ο Άγγλος ο φίλος μου εδώ πέρα. Μίλησε με τα παιδιά, τον πήγα στα παιδιά του Αστέρα. Και θα γίνει ένα τουρνουά πανευρωπαϊκό με 30-40 ομάδες αντιφασιστικές της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν θα είναι και του κόσμου. Και θα γίνει στο Bristol αυτό. Και αφού θα πάμε στον Bristol, να μην κάνουμε και ένα γύρισμα στη γέφυρα του Bristol που τα σπάει, ας πούμε. Να μην παίξουμε και εκεί. Και αφού θα παίξω και 3-4 σετ στον Bristol. Οπ. Να και αυτό.
3: Θέλουμε trip to beach.
0: Έχουμε πολύ φρέσκο ψάρι σήμερα.
2: Άρα θα πάμε Bristol φέτος.
1: Θα μπορέσετε να έρθετε γιατί θα έχει camp και όσοι θέλουν, δηλαδή θα ανακοινωθεί όπου να είναι. Και θα είναι τρελή φάση, παιδιά. Θα είναι camp και όλοι ξέρουμε ότι οι Bristolιανοί και γενικά οι Άγγλοι ξέρουν να στείλουν φεστιβάλ. Έξω σε ανοιχτό χώρο και τέτοια, θα γίνει τρελή φάση. Τρελή φάση. Θα είναι πολύ δυνατό αυτό.
0: Ωραία, περιμένουμε ανακοινώσεις.
1: Η ομάδα δε του Bristol που παίζει, που θα κατέβει εκεί, αυτοί έχουν διάφορες ομάδες που θα κατεβάσουν, αλλά η μία ομάδα είχε, να πω, το κουτσομπολιό τερματοφύλακα τον Μπάνσκι. Το γνωστό γραφητά Μπάνσκι.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Μιλάμε για τέτοιες ομάδες τώρα.
0: Να πω κάτι, μια και είπαμε για ανακοινώσεις και τέτοια. Πού σε βρίσκουμε, μέσα κοινωνική δικτύωση, κάτι.
1: Με βρίσκεται στο Facebook, με βρίσκεται στο Instagram. Με το Instagram ασχολούμαι τελευταία. TikTok δεν έχω, έχω μόνο τον τρελό ποιητή. Μια ηλθιότητα που με έπιασε πέρσι, γιατί ανά καιρούς πρέπει να κάνω και κάποια χιουμοριστικά βίντεο να ξεκαβλώνω και με αυτό το πράγμα. Την ηλθιότητά μου πρέπει να τη βγάζω και αυτή, για να μπορούμε να κάνουμε και τις σοβαρές μουσικές. Οπότε, δε, μόνο σε αυτά. Με βρίσκεις Bandcamp, εννοείται, κατεβάζεις το δίσκο. Έχω βάλει μια συμβολική τιμή εκεί πέρα. Μπορείς να κατεβάσεις και ξεχωριστά τα κομμάτια και το τέτοιο. Μόνο τον τελευταίο δίσκο, γιατί είμαι και λίγο τεμπέλης, δεν τα πάω καλά με τα social. Και τώρα αναγκαστικά έφτιαξα και ένα. Μπήκα και σε όλες τις πλατφόρμες. Μόνο τον τελευταίο δίσκο έχω βάλει. Στα Spotify και σε αυτά όλα και στα iTunes και στα τέτοια. Μπήκα αναγκαστικά γιατί σε όλα τα stories, όλα τα τέτοια, σε όλα τα αυτά, να μην είμαστε αποκλεισμένοι και από εκεί. Ήμουνα με άποψη, δεν είχα μπει τόσα χρόνια. Γιατί όλοι ξέρουμε το Spotify τι χρηματοδοτεί. Χρηματοδοτεί βιομηχανία όπλων. Και το Ισραήλ και όλα αυτά. Αλλά εντάξει, το Ισραήλ είναι πίσω από όλες αυτές τις πλατφόρμες και να πιάσεις είναι χωμένοι. Δεν μπορούμε να αποκλειστούμε κι εμείς. Και στην τελική, όπως λέει και ο φίλος μας ο Βασίλης Οράλης, ας γεμίσουμε τις πλατφόρμες τους με αντιφασιστικές και αναρχικές και οτιδήποτε μουσικές που δεν ταιριάζουν στον καπιταλισμό, ας πούμε.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Ας τους γεμίσουμε εμείς με τέτοιες μουσικές εκεί τις πλατφόρμες τους.
0: Ωραία, οπότε. Που λες αυτά, θες να πεις που σε βρίσκουμε συγκεκριμένα, να πεις κάποιο όνομα, κάτι να όποιος θέλει να σε βρει.
1: PSI, Front El Attack είναι. Το Facebook μου είναι ένα ψι γιώτα, ελληνικό Θοδωρής. Και το Instagram μου είναι ψι Front El Attack. Ψι Front El Attack είναι και το Spotify μου και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Και το Bandcamp είναι ψι σκέτο. Όχι, Byron Sound. Αυτό είναι το label μου. Που θέλω να βγάλω και δουλειές από εκεί, γιατί προσπαθώ να τελειώσω και το στούντιό μου. Μου λείπει κανένα χιλιάρικο και γι' αυτό. Να τελειώσω και το στούντιο για να βγουν και από εκεί κάποιες δουλειές underground. που θέλω και ασχολούμαι με διάφορους καλλιτέχνες. Πάντα το έκανα αυτό. Τώρα ασχολούμαι λίγο με την Πάρτιμ, αλλά θα ασχοληθώ και με άλλους καλλιτέχνες. Στην Byron Sound μέχρι στιγμής είναι μόνο King Gorilla. Οπότε από το Βύρονα και αυτός, που ανοίγει και τα live μου τα περισσότερα. Τον και έχουμε κάνει ένα κομμάτι.
0: Σε δίσκο σου.
1: Ναι, είναι και σε δίσκο μου, ο Χάρουλης. Και εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε με το label αυτό. Γιατί τώρα έμπλεξα με του Άγγλου το label και θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Δηλαδή όλα τρέχουν.
2: Σίγουρα.
0: Black label.
1: Να μας ακούτε λίγο, να παίρνουμε και εμείς τα πάνω μας, να συνεχίσουμε να βγάζουμε δουλειές.
2: Πάνω σε αυτό που λες.
1: Καλά, και να μην μας ακούτε, θα βγάζουμε εμείς.
2: Ναι, αυτό. Στο να μας ακούτε είναι τελευταία ερώτηση, λόγω χρόνου τελευταία ερώτηση.
1: Ναι.
2: Νομίζω το τραβάγαμε κι άλλο full. Θεωρείς ότι αυτή η έκρηξη που έκανε το rap, το μοντέρνο rap, ναι, τα τελευταία χρόνια,
1: ναι,
2: βοηθάει καθόλου και το underground rap, το κανονικό rap για μένα?
1: Ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μπορεί να βοηθάει, γιατί κάποιος, ξέρω εγώ, όταν γεμίζουν κάποια στάδια, ξέρω εγώ, με 20-30 χιλιάδες κόσμο, κάποιος από αυτούς δεν θα ακούσει και underground, θα πάει λίγο παραπέρα να ακούσει και το underground. Κάποιος δεν θα μείνει. Εντάξει, οι μόδες έρχονται και περνάνε, αλλά κάποιος θα μείνει. Ξέρω εγώ, και κάποτε δεν θα έρθει και αυτό το γαμημένη μουσική στην Ελλάδα, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει το hip hop στην Ελλάδα. Γιατί το hip hop δεν ακούνε, ας πούμε, αμερικάνικο hip hop, δεν ακούνε γαλλικό hip hop, δεν ακούνε ιταλικό hip hop, δεν ακούνε γερμανικό hip hop. Υπάρχουν σκηνές παντού. Είμαστε η μόνη χώρα που ακόμα δεν έχει έρθει το αμερικάνικο. Δηλαδή, ακούει ο άλλος ένα γκρουπ, δεν θα πω ονόματα, να μην θίξω κανένα κτλ. Ακούει την τάδε μπάντα, πάει, ξέρω εγώ, ή τον τάδε καλλιτέχνη, πάει στο στάδιο, ναι, αυτά, αλλά δεν ξέρει του Γκουτάν, δεν ξέρει του Public Enemy, δεν ξέρει του House of Pain, δεν ξέρει.
2: Αυτό είναι τρομερό.
1: Και καλλιτέχνες που φτιάχνουν, δεν ξέρουν, δεν του ξέρουν. Και ένα από τα στοιχεία του hip hop, γιατί αυτή είναι και η διαφορά του rapper από το hip hop. Ο hip hop ασχολείται με αυτή τη μουσική, ασχολείται. Το hip hop είναι κίνημα ολόκληρο, δεν είναι απλά μια μουσική. Έχει στοιχεία μέσα, έχει το breakdance, έχει το graffiti, έχει το DJing, έχει το knowledge, έχει και το rap. Το rap είναι στοιχείο του hip hop.
0: Είναι κουλτούρα,
1: ρε. Είναι κουλτούρα ολόκληρη και κίνημα. Δεν είναι. Το rapper μπορεί να είσαι γενικά. Μπορεί να ραπάρεις πάνω σε house, σε techno, σε, ξέρω εγώ, σε dance, σε οτιδήποτε mainstream, σε σκυλάδικα. Δεν σημαίνει ότι είσαι hip hop. Το hip hop έχει μια διαφορετική τέτοια. Ούτε κατηγορώ βέβαια κάποιον. Ο καθένας σας κάνει ό,τι γουστάρει. Εμάς να μας ζαλίζουν τα αρχή.
2: Καλά. Σίγουρα, εντάξει, εγώ νομίζω ότι λίγο έχει ευτελιστεί το πράγμα, αλλά βοηθάει για κάποιους που δεν θα το βρίσκαν αλλιώς να ακούει και λίγο το underground.
4: Κάποιοι,
2: δηλαδή, κάποιοι μένουν, όντως.
1: Δεν θα πούμε εμείς ποιος θα ακούει τι. Ας ακούει ο καθένας ό,τι γουστάρει και ό,τι ψάχνει και όποιες είναι οι αναζητήσεις του. Έτσι.
2: Σίγουρα.
1: Γιατί οι αναζητήσεις είναι στη ζωή που μας βάζουν να ψαχτούμε με οτιδήποτε είναι αυτό, είτε είναι βιβλίο, είτε είναι ταινία, είτε είναι οποιαδήποτε μορφή τέχνης τέλος πάντων ή και οτιδήποτε επιλογές κάνουμε στη ζωή μας. Είναι καθαρά εμείς διαμορφώνουμε το επίπεδο μας και τη φάση. Όχι ότι το παίζω εγώ πιο χαΐστας, ότι έχουμε εμείς το επίπεδο και οι άλλοι δεν το έχουν, οι mainstream. Φυσικά και υπάρχει επίπεδο και στο mainstream και παντού υπάρχει και ίσα ίσα που εγώ δεν θεωρώ ότι έχω και κανένα επίπεδο. Και ούτε με ενδιαφέρει. Εγώ τι έχω μέσα μου βγάζω. Και όποιος θέλει τα ακούει.
0: Αυτή είναι η
1: και πάλι καλά που έχω πολλούς φίλους και έρχονται στα live.
2: Εγώ που δεν βγάζω τίποτα θα πω ότι δεν έχει
1: και επειδή τους κερνάω σφινάκια.
2: Θα πω ότι δεν έχει τόσο επίπεδο το mainstream, όχι. Δεν θα είμαι τόσο ταπεινός.
0: Όχι, πάρουν καλλιτέχνες και παλιοί που ήταν mainstream όχι, και
2: μιλάω για το μουσικάρες. Mainstream, εντάξει. Δεν πολύ συμφωνώ, αλλά εντάξει. Είναι μια άλλη κουβέντα αυτή που θα την κάνουμε όταν έχουμε περισσότερο χρόνο.
0: Πρέπει να κλέψουμε την εκπομπή των Badgers.
2: Ναι.
0: Νομίζω.
2: Ναι.
1: Ορίστε, μας πιέζει ήδη ο χρόνος, μας βρίζουν.
0: Λοιπόν,
1: πλάκα κάνω.
0: Μιας και είπαμε για Badgers.
1: Όχι, μια χαρά παιδιά είναι. Μια χαρά παιδιά είναι. Μην τους παρεξηγήσετε.
0: Εσείς οι δύο να ξέρετε, μπορούσασταν να είσαστε δυνατά αδέρφια.
1: Άνετα, μπορούσαμε.
0: Θα το καταλάβεις μετά.
1: Μπορούμε να πιούμε 4 μπαρ μαζί εμείς εδώ.
0: Πολύ άνετα. Πώς και δεν θα πεις ένα γεια. Πες ένα γεια εδώ.
5: Τι κάνει, θα σκεράσουμε μια μπύρα.
1: Ορίστε, να ήρθαν ήδη οι γερασμένες μπύρες.
5: Θέλετε να σας φέρουμε κάτι να φάτε, να πιείτε?
0: Πήγαινε φρέ κάτι να φάμε μέχρι να μπείτε.
1: Μπορούμε να φάμε λίγο από το χρόνο σας.
2: Αυτό θέλουμε να το φάμε.
0: Ήδη γράφει.
1: Ήδη, όχι, τα παιδιά είναι σούπερ.
0: Οπότε τώρα μας είχες υποσχεθεί κάτι πριν.
1: Α, ναι. Πρέπει να βρω το κομμάτι αυτό. Περίμενε, κάτσε. Περίμενε να βρω στο κινητό μου.
0: Έχουμε εδώ τώρα
1: κυκλοφορία. Να στείλω τώρα στο ενδιάμεσο, στο φιλαράκι μου, το γραμματέα, το Bat, που μας ακούει από Κίμη, ο οποίος είναι πάρα πολλά χρόνια στο hip hop αυτός. Ακροατής και αυτός, μόνο ακροατής. Και σκύλος μαύρος, να πούμε, έχει ακολουθήσει όλη τη φάση. Ψάχνοντας, κάτσε να βρω και εγώ το κομμάτι. Λοιπόν. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα στραβώσει ο Άγγλος που θα βάλω αυτό το κομμάτι. Ούτως ή άλλως αυτός αυτή τη στιγμή είναι στη Νέα Υόρκη και έχει πάει ένα live.
0: Νέα Υόρκη σήμερα δεν ακουγόμαστε, να ξέρεις.
1: Νέα Υόρκη δεν ακουγόμαστε, οπότε σήμερα, δεν μας ακούσει. Πήγε εκεί, αυτός κάνει τώρα, έκανε, ήρθε να κάνει ένα κομμάτι. Το κομμάτι λέγεται We Got The Ocean, ήρθε να κάνει ένα κομμάτι με μένα και πήγε στη Νέα Υόρκη να κάνει ένα κομμάτι με το γιο του Ghostface Killa.
0: Τι λες ρε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τρελό.
1: Και να παίξουν και ένα live εκεί με διάφορους και με τον J-Man. J-Man έχετε ακούσει που είναι ο κολλητός του Mr. Fire, ένας από τους καλύτερους MC στα τελευταία χρόνια. Με τον Vadim έχει κάνει πάρα πολλές δουλειές. Απίστευτος MC, πολύ ράγκα. Babylon Dead. Είχαν έρθει και εδώ οι Babylon Dead. Εξαιρετική. Να, εδώ βρήκα το ρεφρενάκι. Το μπορώ να το βάλω στο μικρόφωνο. Δεν ξέρω εδώ αν θα κάνεις τα μαγικά σου, Αντζελό.
0: Ωραία, να πούμε ένα καληνύχτα και να το βάλουμε να παίξει.
1: Α, θα πούμε καληνύχτα.
0: Να το ακούσουμε, να το απολαύσουμε.
2: Εγώ να ρωτήσω.
1: Μόνο το κουπλέ μου θα βάλουμε. Δεν θέλω να βάλω όλο το κομμάτι.
0: Okay.
1: Θα ήθελα να σχολιάσετε λίγο.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω ποιοι είναι οι Ghostface Killa. Εγώ ακούω Lamb the Tough.
1: Νάτος. Να το πέταξε μπηχτή τώρα. Γιατί για να με πάρει εμένα η μπάλα με αυτά που λες εσύ, όχι.
2: Έπρεπε.
0: Θα φάω και τελείω στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο.
1: Ό,τι ακούει ο καθένας.
2: Όχι, ήταν ένα καυστικό σχόλιο, εντάξει.

0: Αυτό το κομματάκι. Είπαμε εκεί λίγα πραγματάκια. Απλά ήθελα να το ακούσετε γιατί είναι τελείως διαφορετικό.
1: Έχω ζήσει πολύ διαφορετικά, ναι.
0: Είναι τελείως διαφορετικό. Έχω χώσει πρώτη φορά τέτοιο ραπ.
2: Άλλο στυλ.
1: Ωραίο, δηλαδή εμένα που δεν είναι το στυλ μου, μου άρεσε.
0: Και εμένα δεν είναι το στυλ μου. Και μου άρεσε.
1: Αυτό, άμα δεν το κάνεις πρώτα για σένα.
2: Σήμερα μας αναβάθμισε την εκπομπή, να πω εγώ. Γιατί πρέπει να φέρουμε τον Ghostface.
0: Τόσο χαμηλά, τόσο χαμηλά ήταν η εκπομπή σας.
2: Φέρουμε τον Ghostface.
0: Με φέρατε, ρε.
1: Είμαστε underground,
0: ρε. Με φέρατε, ρε, μαλάκες.
2: Πρέπει να φέρουμε τον Ghostface Killa τώρα, γιατί δεν θα έρθουν οι Λέρντα Τάφ.
1: Underground. Ποια underground
2: δεν είναι. Ανοίξαμε προσωπική τέτοια, δεν είναι.
1: Λοιπόν.
2: Να πούμε ένα καληνύχτα για να παίξουν εκεί μπάτζερ.
1: Να πούμε καληνύχτα τώρα, εγώ δεν θέλω να φύγω από εδώ.
2: Ούτε εγώ, αλλά εντάξει. Ήμασταν οι Wizards.
1: Τι πάντα έκανε σε φταίο.
2: Είχαμε φοβερό guest. Έτσι. Το Θοδωρή ή αλλιώς ψή ή αλλιώς frontal attack ή από frontal attack.
0: Και για τους φίλους ψιψίνα το βράδυ αργά.
1: Ψιψίνος γνωστός στα μαγειρέματα.
0: Ψιψίνα το βράδυ, ψιψίνος στα μαγειρέματα.
1: Λοιπόν,
2: τώρα, οπότε... τώρα θα βγουν ακροάτριες τώρα, γιατί θα κάνεις αυτό.
0: Πρέπει να υπάρχει λίγο ίντρικα, παιδιά, χωρίς ίντρικα δεν κάνουμε καριέρα.
1: Εγώ περίμενα τηλέφωνο Σέξπιρ σήμερα από την αλήθεια.
0: Δεν πήρε, δεν πήρε.
1: Δεν ξέρω τι μας περιμένει το βράδυ.
2: Από όσο λέει είναι Σέξπιρ.
0: Είναι πρώην, είναι πρώην.
1: Γι' αυτό λέω.
2: Έχει experience.
0: Υπάρχει experience.
1: Έχει πολύ το βράδυ ακόμα. Λοιπόν, οπότε ευχαριστούμε τον Θοδωρή πάνω απ' όλα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μας θυμίσει με την παρουσία του, με τη μουσική του.
0: 300 ευρώ που μου πάτε, ρε. Τι με ευχαριστείτε.
1: Γιάννη, εγώ αυτά δεν τα ξέρα.
0: Τις βενζίνες μου.
2: Πρέπει να φύγουμε.
0: Γιατί ήρθαμε το υλικότερο.
2: Ο Βασίλης ήδη κυλιάται κάτω από το τραπέζι για να πληρώσει.
1: Δεν ξέρω τίποτα εγώ.
0: Να ξέρετε ότι κάποιοι θα τα πιστέψουν αυτά. Το έχει γίνει και στο παρελθόν.
1: Γιατί αλήθειες λέμε. Λοιπόν, οπότε πάμε να κλείσουμε.
2: Ναι, ήμασταν οι Wizards με ψι.
0: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, που με καλέσατε.
2: Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες.
0: Που λέει ο λόγος.
1: Να πούμε ότι...
2: Τα 300 ευρώ, τι, παραπάνω.
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλύτεροι. Ναι. Είστε καταπληκτικοί. Τι εξαιρετική. Δεν έχω ξαναπάει.
1: Και σε ξαναπεριμένουμε.
0: Δεν έχω ξαναπάει.
2: Εννοείται, ξαναπεριμένουμε. Άγγελος Αλγιάννης στον ήχο. Ακούσατε Ertopen και θα συνεχίσετε να ακούτε γιατί έχει και κομπάρα μετά.
1: Badgers.
2: Badgers.
1: Ήμασταν Wizards. Κάθε Δευτέρα 10 με 11. Όχι, το είπαμε.
2: 10 με 11.
1: Δεν είμαστε.
2: 10 με 11 είμαστε.
1: Έτσι νομίζω.
2: Το ξέχασα.
1: Μπορεί. Λοιπόν,
2: και πάμε να κλείσουμε.
1: Ευχαριστούμε, παιδιά. Καλό σας βράδυ.
2: Άμα θέλετε και άλλες ιστορίες, να μας ακούτε. Και συνεχίζω με άλλα ποτά. Ούζα και τσιπούρα, βάλτε τα όλα. Φτιάχνω κεφάλι, γίνομαι σόλα. Νύχτωσε τώρα, ήρθε η

0: Καλησπέρα σας.
1: Άλλη μια εκπομπή, Budgets Boulevard.
0: Στις 11.
1: Κάθονται.
0: Όχι ακριβώς 11. Αργήσαμε λίγο σήμερα, αλλά...
1: Εκπομπάρα η προηγούμενη, έτσι.
0: Καταπληκτική. Wizards, αυτοί βρήκανε όνομα και πάνε να μας φάνε τη δουλειά μας.
1: Δύο θα το κάνουνε.
0: Θα το κάνουνε δύο ώρα.
1: Μαλάκα.
0: Εγώ τον ένανε το φίλο μου, το Βασιλάκη, τον άκουσα που το είπε κιόλας. Αλλά θα του ξεφουσκώσω τα λάστιχα και θα του βάλω ζάχαρη στον τεπόζιτο.
1: Το νου σου, Μόικ, το νου σου.
0: Όχι, εγώ το λέω και θα το κάνω. Το έχω ξανακάνει εγώ.
1: Έλα, να σου πω.
0: Έλα.
1: Την άκουσα.
0: Ω!
1: Ναι.
0: Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα, παιδιά, και μόλις τώρα μου είπε ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος Λιάκος ότι το λύσαμε. Ακούτε τους Budgets Boulevard.
1: Από την ΕΡΤ Open κάθε Δευτέρα σε 10 το βράδυ.
0: Με τον Ηλία Ανδρέου.
1: Και τον Κωστή Μαράκη.
0: Στον ήχο. Ο Θεός να το κάνει.
1: Ο Άγγελος
0: Αλιγιάννης.
1: Ο αγαπητός Άγγελος.
0: Ο αγαπητός Άγγελος Αλιγιάννης.
1: Και επειδή έχουμε χάσει πολύ χρόνο, φύγαμε.
0: Τώρα.
1: Sex Beast.
0: Sex Beast.

0: I am loose, the Stooges.
1: Αγαπημένοι.
0: Και πριν από αυτό, the Sex Beat, the Gun Club.
1: Πώς ήταν η εβδομάδα σου, Κωστή?
0: Ενδιαφέρουσα θα μπορούσα να πω. Ξέρω γιατί γελάς. Μπορώ να πω ότι είναι ενδιαφέρουσα η εβδομάδα μου.
1: Να πω κάτι για τις ημέρες που φύγανε.
0: Να πεις.
1: Γιατί είχαμε και κάποιους πολύ σημαντικούς ανθρώπους που φύγανε.
0: Ναι, να πεις, γιατί πρέπει να το πούμε και θα ήθελα να το κάνουμε τώρα για να συνεχίσουμε.
1: Ο ένας είναι από τους Ρόστα του.
0: Ο Άγκρι Άντερσον μας άφησε πριν από 3 ημέρες. Τεράστια μορφή στο rock and roll. Αυστραλός.
1: Τρελός,
0: θεότρελος, καταπληκτικός, δυναμικός, υπέροχος.
1: Θεατρικός.
0: Νέος έφυγε.
1: Ναι.
0: Νέος σχετικά, 78. Ήταν σε περιοδία το συγκρότημα, παιδιά. Ήταν σε περιοδία. Ήταν 78 και ήταν σε περιοδία. Εμείς τσακωνόμαστε πότε θα βγούμε στη σύνταξη. Ο τυπάκος ήταν σε περιοδία στα 78. Και η καρδιά του τον πρόδωσε.
1: Και επίσης είχαμε και μια εγχώρια απώλεια του Πάνου. Χθες το έμαθα, νομίζω.
0: Εγώ το έμαθα. Σήμερα, εσύ μου το είπες.
1: Ναι.
0: Εσύ μου το είπες.
1: Κυκλοφόρησαν δυστυχώς τα νέα πολύ γρήγορα. Ένας τύπος ο οποίος έχει άφησε τη δική του ιστορία στην punk rock σκηνή.
0: Ω ναι.
1: Έτσι.
0: Ω ναι.
1: Μουσικάρες επίσης ο τύπος. Μουσικάρες.
0: Ω ναι.
1: Πάμε στο επόμενο.
0: The Dead Boys.
1: Dead Boys.
0: The Dead Boys. Motherfuckers.

0: Θα πρέπει να σας πω ότι έκανα ένα λάθος. Παρασύρθηκα από αυτά που λέγαμε και αυτό που ακούσαμε ήταν The Saints, I'm Stranded.
1: Και τώρα θα ακούσουμε το σωστό.
0: Το σωστό. The Dead Boys. Sonic Reducer.

0: Ωραία, τώρα που τα
1: φεύγει
0: βάλαμε.
1: Ένας δράκος.
0: Που τα βάλαμε
1: τα δράκος. Ένας δράκος, νάτος.
2: Γεια σου, δράκος.
0: Τώρα που τα βάλαμε τα τραγούδια σε μία σειρά.
3: Και μπήκαμε και εμείς σε μία σειρά.
0: Και μπήκαμε και εμείς σε μία. Νομίζω ότι μπήκαμε σε μία σειρά. Δεν μπήκαμε σε μία σειρά.
3: Ναι, ναι, ναι, μπήκαμε.
0: Νομίζω ότι μπήκαμε σε μία σειρά.
3: Να δώσουμε.
0: Πρέπει να. Συγγνώμη, Σιλιάκο. Πρέπει να γνωρίζετε, παιδιά, ότι εμείς όσο εσείς διασκεδάζετε, κάνουμε διαβουλεύσεις.
3: Διαβουλεύσεις.
0: Διαβουλεύσεις.
3: Καλά, εντάξει, τέλος πάντων.
0: Διαβουλεύσεις. Στην προηγούμενη εκπομπή ή δύο εκπομπές πριν κάναμε ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ.
3: Καλά.
0: Και σήμερα κάνουμε διαβουλεύσεις.
3: Ναι. Ένα είδος διαβουλεύσεων, τέλος πάντων.
0: Πώς ήταν η εβδομάδα σου, Βελιάκο?
3: Σκατά.
0: Α, ναι. Είδες εσύ που με ρώτησες και εγώ το είπα λίγο πιο.
3: Όχι, δεν το είπες, δεν είπες την αλήθεια.
0: Όχι, την αλήθεια είπα.
3: Τι? Πολύ καλά.
0: Όχι, δεν είπα πολύ καλά.
3: Τι είπες?
0: Είπα ότι ήταν λίγο δύσκολη, περίεργη. Σκατά ήταν. Μα δεν την περάσαμε. Σκατά ήταν.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά επιπλέψαμε.
3: Ναι.
0: Ναι, ναι.
3: Μαζί με τα σκατά.
0: Μαζί με τα σκατά. Αυτό είναι το σημαντικό.
3: Λοιπόν, εγώ θέλω να δώσω χαιρετίσματα και στο Μιτσάκο που επιτέλους πήγε σπίτι του μετά από ένα σοβαρό ατύχημα που είχε στο πόδι.
0: Ω, ναι.
3: Και είναι και από τους φανατικούς ακροατές.
0: Εγώ θέλω να δώσω χαιρετίσματα στο ξαδερφό μου τον Νικόλα στην Ιρλανδία.
3: Γεια σου, Νικόλα.
0: Που μου στέλνει μηνύματα και μου λέει, έλα, θα αρχίσετε. Γιατί το είδα γραπτό. Αλλά εγώ το άκουγα στα αυτιά μου.
3: Επίσης και στον Πανούλη από το Χόρσαμ.
0: Στον Πανούλη από το Χόρσαμ.
3: Μιλάμε για Αγγλία.
0: Πάντα ο Πανούλης από το Χόρσαμ. Ελπίζουμε να είσαστε καλά.
3: Ναι.
0: Ελπίζουμε
3: να είχατε μια καλή εβδομάδα και να μπει και καλύτερα ακόμα.
0: Ναι, να είσαστε και να είχατε μια εβδομάδα καλύτερη από αυτή που είχαμε εμείς. Και θα σας παίξουμε τραγουδάκια. Γιατί ροκεντρόλ εκπομπή είμαστε.
3: Ροκεντρόλ πράγματα θα κάνουμε.
0: Φύγαμε.
3: Scientists.
0: Scientists.

0: Λοιπόν, σήμερα η λίστα είναι φωτιά. Το έχει καταλάβει, έτσι έχουμε πολύ δυναμικά.
1: Εγώ θα το ξαναπώ, Ηλία μου, κάθε εβδομάδα η λίστα είναι φωτιά. Λες το ίδιο ακριβώς πράγμα και η απάντηση είναι μία και μοναδική. Κάθε εβδομάδα
0: αυτό,
1: η λίστα είναι
0: αυτό,
1: φωτιά.
0: Ισχύει αυτό.
1: Επίσης, θα ήθελα να πω.
0: Ναι.
1: Επειδή το νιώθω εδώ πέρα μέσα, ρε παιδί μου, τώρα.
0: Βγάλε την ψυχούλα σου.
1: Το νιώθω. Ότι στον ήχο. Στον ήχο. Είναι ο Άγγελος Αλιγιάννης.
0: Είναι.
1: Είναι.
0: Αδιαμφισβήτητα.
1: Που είναι τι?
0: Είναι καταρχάς.
2: Πάλι γυαλιστερό. Όχι, έβγαλε μαλλιά.
0: Μαλλιάρος.
1: Αλλά εξακολουθεί να είναι πανέμορφος.
0: Ναι. Είναι ερωτικός.
1: Θαμποτικός.
0: Είναι εχέμηθος.
1: Ασταμάτητα δημιουργικός.
0: Εγώ θα πω. Γοητευτικός.
1: Ο φίλος του Φρόντου στο Lord of the Rings.
0: Ο Άγγελος
1: Αλιγιάννης.
0: Ρε μα, ήθελα να ξέρω, δηλαδή, πόσες εκπομπές κάνεις εδώ πέρα? Ναι. Ποιος σε προλογεί έτσι, ρε? Έτσι. Έτσι, καλά, στις δικές όταν είναι και λίγο, εντάξει. Λοιπόν, επόμενο κομμάτι, Τιμή Σένεκεν.
1: Ρώστα του, Rock and Roll Out. Όχι Τιμή Σένεκεν. Αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να παίζει δύο φορές την ημέρα.
0: Αγωγή, πρωί βράδυ.
1: Ναι, πρωί βράδυ. Σε κάθε μαγαζί και... να μην σου πω ότι θα πρέπει να παίζει από την έκτη δημοτικού και πάνω.
2: Άκου, μια στιγμή λέγαμε για δημοτικό πριν.
1: Γι' αυτό το λέω. Από την έκτη δημοτικού και πάνω, παιδιά, θα πρέπει μετά την προσευχή αυτό.
0: Για πάμε.

0: Ρωστατού.
1: Ρωστατού. Ρωστατού. Και όπως στην υγειά του. Στην υγειά του. Για πες μου, Ρελιάκο, τι ήταν αυτό που σε σόκαρε περισσότερο αυτή την εβδομάδα?
0: Τι με σόκαρε περισσότερο? Αυτά που με σοκάρουν πάντα γενικά, ρε φίλε. Η αδιαφορία. Το ότι αν δεν κινήσεις τα νήματα δεν γίνεται τίποτα. Κλασική περίπτωση, δεν είναι? Ναι. Στην κοινωνία που ζούμε.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Και εγώ, αυτό, αυτό νιώθω, ρε παιδί μου. Πέρα από τα πράγματα που τρέχουν και γίνονται στην προσωπική μας ζωή, μπαίνοντας και ρίχνοντας μία έτσι ελαφριά ματιά, γιατί τώρα κάνω αυτό, μπαίνω και ρίχνω ελαφριές ματιές, περνάω μία περίοδο που δεν θέλω να εμβαθύνω πάρα πολύ, ρε παιδί μου, μου δίνω ένα μικρό διάλειμμα. Είναι αυτό, είναι το ένα μετά το άλλο. Είναι το ένα μετά το άλλο. Α, επίσης θέλω να σας πω, επειδή το λέω κάθε εβδομάδα και το ξέρω ότι περιμένετε να σας το πω, οι τιμές στα σούπερ μάρκετ είναι πάρα πολύ καλές, παιδιά. Δεν είναι αυτά που ακούτε και τα λένε οι άλλοι. Είναι κακοί. Θέλουν το κακό μας. Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ είναι πολύ καλές.
0: Πάρα πολύ καλές.
1: Πάρα πολύ καλές. Μην τυχόν και τους πιστέψετε. Να πηγαίνετε.
0: Εγώ σήμερα που μπήκα στο σούπερ μάρκετ πάντως και κοίταξα να πάρω φέτα.
1: Το ξέρω. Ναι, πες.
0: Δεν πήρα φέτα.
1: Γιατί να πάρεις? Γιατί να πάρεις? Είσαι εσύ κανένας πλούσιος να πάρεις φέτα, γιατί?
0: Με 17 ευρώ το κιλό, φίλε μου, έτσι.
1: Πόσα?
0: 17.
1: Το καλό με εμένα είναι ότι δεν μου αρέσει πολύ το τυρί.
0: Ναι. Εγώ που το τρώω με κουβάδες, τι να κάνω?
1: Εγώ τα τρώω μόνο με τα μακαρόνια.
0: Πρέπει να πάρω γιδοπρόβατα.
1: Τι να πάρεις?
0: Γιδοπρόβατα.
1: Α, πάρα πολύ εύκολο. Θα σε πάω εγώ βόλτα αύριο και θα μαζέψουμε μερικά.
0: Blue cheers.
1: Blue cheers.

0: Διασκευάρα.
1: Εγώ δεν ξέρω αν έχει κάποια σημασία να μιλάω, γιατί ο Αλιγιάννης λέει μου έχει κλείσει το μικρόφωνο. Ανοιχτό είναι.
0: Ανοιχτό είναι.
1: Ο Αλιγιάννης, παιδιά, πριν μου έλεγε ότι θα μου κλείσει το μικρόφωνο επειδή του πέταξα το στυλό πάνω στο γυαλί. Εγώ θεωρώ ότι η συμπεριφορά του δεν είναι σωστή και είναι αντιεπαγγελματικά. Όχι αντιεπαγγελματική, αντιεπαγγελματικά. Και αυτό έχω να πω μόνο.
2: Λοιπόν.
1: Και δυσκολεύομαι πάρα πολύ να συνεργαστώ σε τέτοιες συνθήκες. Δηλαδή μου. He stifles my creativity.
2: Τι service έχει ρε μαλακό σταθμός. Κοίτα εδώ.
1: Α, ναι.
2: Αναβάθμιση.
1: Έπεσε κάτω λίγη μπύρα, ξαφνικά πετάχτηκε μία σουγκαρίστρα. Μόνη της. Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Blue Oyster Cult.
1: Blue Oyster Cult. Γκρουπάρα, ιστοριάρα, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Dominance and submission.
2: Φύγαμε.

0: submission.
1: Dominance.
0: Submission.
1: Dominance.
0: Submission.

0: Blue Oyster Cult. Μία μπάντα, μία ιστορία.
1: Τι να πεις.
0: Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Νομίζω ότι εσύ απόψε θα παίζουμε μουσικές.
1: Πάμε καπάκια για το επόμενο.
0: 5 γραμμ.

0: Pentagram. Γκρουπάρα, γκρουπάρα, γκρουπάρα, γκρουπάρα. Εγώ σε κάποια φάση είχα την τιμή να γνωρίσω τον κύριο Τζο Χασελβάντερ που έπαιζε drums τους Pentagram. Εξαιρετικός τύπος, εξαιρετικός, εξαιρετικός. Από την αρχή μέχρι το τέλος, εξαιρετικός. Μουσικός, γνώστης, μύστης ρε παιδί μου, μύστης, μύστης, μύστης, μύστης, μύστης. Με εξαιρετικές ικανότητες.
1: Είμαι σίγουρος, ρε φίλε.
0: Με εξαιρετικές ικανότητες. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ώρες ατελείωτες. Πώς μιλάμε εμείς για μουσική? Έτσι. Έτσι, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, του λέγε, σου λέγε, του λέγε, σου λέγε, του λέγε, σου λέγε. Και τι μέρα είναι σήμερα, Δευτέρα? Και έπαιρνε χαμπάρι ότι ήταν, ξέρω εγώ, Πέμπτη απόγευμα και δεν είχε φάει τρεις μέρες. Φοβερό. Αυτό το εννοώ, το εννοώ, το εννοώ, ναι, στο Λονδίνο. Ναι. Φοβερό.
1: Είναι κάτι τύπου γενικά, ρε φίλε, που όταν αρχίζουν να μιλάνε δεν θες να τους διακόπτεις.
0: Φοβερό, φοβερό, φοβερό, φοβερό. Να προχωρήσουμε.
1: Πάμε να την παίξουμε τη λίστα όλη.
0: Κάτσε να βάλω τα γυαλιά μου.
1: Στην ώρα μας
0: δεν βλέπω.
1: Στην ώρα μας.
0: Angel Witch.
1: White Witch.
0: White Witch. White Witch.

0: Angel Witch.
1: White Witch.
0: Επιτομή του New Wave of British Heavy Metal.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ογκόληθη, ογκόληθη παιδιά. Νομίζω ότι το κομμάτι είναι του 81. Mm-hmm. Αρχές ξεκινήματα στο New Wave of British Heavy Metal. Δεν νομίζω ότι θα κάνουμε μια New Wave of British Heavy Metal εκπομπή.
1: Θα κάνουμε μια θεματική εκπομπή σίγουρα κάποια στιγμή.
0: Νομίζω. Επίσης θέλω να σας πω ότι εμείς οι δύο σας έχουμε εκπλήξεις.

0: Το επόμενο τραγούδι είναι, νομίζω είναι αυτό που μας χρειάζεται. Νομίζω ότι είναι αυτό που μας χρειάζεται. Νομίζω
1: γιατί?
0: Ότι γιατί? Γιατί οι τιμές στο σούπερ μάρκετ είναι πάρα πολύ καλές. Αυτά που λένε είναι ψέματα. Να προσέχετε ο ένας τον άλλο.
1: Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Η παρέλαση.
3: Το συγκλονιστικό έργο της Λούνας Αναγνωστάκη.
2: Τι συμβαίνει όταν ολόκληρος ο κόσμος σου χωράει μέσα σε ένα δωμάτιο.
3: Η παρέλαση. Ένα έργο για την ελληνική κοινωνία.
2: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Πρωταγωνιστούν
3: Μανώλης Πίτερης,
2: Κωνσταντίνα Μάντζιο.
3: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λεωνάκης.
2: Εισιτήρια στο more.com.
4: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
5: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Ισαμακού. Από Οκτώβρη θα βρίσκομαι στο θέατρο Μαβίλη κάθε Σάββατο στις 12 με το υπέροχο έργο του William Shakespeare «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας», διασκευασμένο για παιδιά από 5 ετών έως 12. Κάθε Σάββατο στις 12 και καθημερινές με σχολεία.
6: Ρωτήσει γιατί ήταν πάνω στο stage και δεν το βρήκαμε ποτέ.
7: Εγώ δεν το βρήκα.
6: Ρε παιδιά, αντί να συζητάμε έτσι όρθιοι. Πάμε για ένα ποτάκι.
7: Πέσαμε,
8: πάμε. Αλλά ποιος θα είναι ο οδηγός της παρέας?
9: Μάριο.
8: Σίγουρα. Αμέτρια σκεδάζει και χωρίς ποτό.
10: Γίνε και εσύ ο οδηγός της παρέας. Προστάτεψε τη ζωή. Για σένα, για τους αγαπημένους σου, για την ασφάλεια όλων μας. Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί.

0: Γρηγόρη.
1: Βρε καλό στο Γιάννη, τι γίνεται.
0: Εσύ πες μου.
1: Όλα καλά.
0: Όλα. Κάτι λείπει νομίζω.
1: Το κοινό.
0: Και το σκηνικό.
1: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
0: Θα μου πεις που είναι.
1: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
0: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
1: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
0: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
1: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
1: 9 Οκτωβρίου.
0: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
1: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
1: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Αναπέας Ατράπου. Είμαι ο Χρήστος Κασταμονίτης. Είναι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026. Χθες δεν κάναμε εκπομπή, ήμασταν λίγο ήρεμοι. Εγώ έκανα την γαλακτομπουκο αφαίρεση, πρόσθεση όπως θέλετε. Είναι ένα ειδικό μηχάνημα που εντάσσεται στην Κασταμονίτιο Ιατρική. Τρως δύο γαλακτομπούρεκα και στα νιάρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Κάποιοι βέβαια γράψανε και τα κλασικά στο λαιμό να σου κάτσει και αυτά. Έχουμε και αυτούς τους που μας αγαπάνε πάρα πολύ. Ενδεικτικά να πω, γιατί έχω αρκετούς που μπαίνουν τώρα για πρώτη φορά στο κανάλι. Η καταγωγή μου, ναι, βέβαια είναι Κέρκυρα και Ήπειρο, αλλά εδώ που έμενα και γεννήθηκα ουσιαστικά είναι στη Νέα Σμύρνη. Και μάλιστα ήμασταν γείτονες με την οικογένεια Κούτρα. Τα παιδιά του Κούτρα που φτιάχνε τα γαλακτομπούρεκα με παίρνανε από τον φωταγωγό, γιατί ήμασταν κολλητά τα σπίτια τα λοιπά, και με φέρνανε στο δικό τους το σπίτι και παίζανε με μένα. Εγώ ήμουν η κούκλα του Κούτρα του φαρμακοποιού και δεν θυμάμαι άλλως τι είναι, πολιτικός μηχανικός, δεν θυμάμαι ακριβώς το. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μην θεωρώ ότι το κορυφαίο γαλακτομπούρικο στην Ελλάδα είναι ο Κούτρας, έτσι. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Δημήτρη που έβγαινε με τη φανελίτσα γιατί έφτιαχνε το γαλακτομπούρεκο. Σας λέω τώρα κάποια πράγματα, σας τρέχει το σαλάκι. Γράψατε διάφορα τα λοιπά. Ναι, ίσως το δεύτερο καλύτερο στην Ελλάδα είναι ο Περικλής στην Κέρκυρα. Και εκεί είναι το τέλος της συζήτησης. Από εκεί και πέρα λέτε διάφορα ονόματα, δεν κάνω διαφήμιση. Πήγα στη Νέα Σμύρνη και προέκυψε να έχω γαλακτομπούρεκο να φάω και του άλλαξα τον αδόξαστο. Γλυκάθηκα, θέλω να σας γλυκάνω και εσάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε 3η, 5η, 7η και 10η στα hype, δηλαδή στην τετράδα, μάλλον στη δεκάδα έχουμε 4, ποσοστό 40%, το λες και εντυπωσιακό. Αν έκανα και χθες, είχαμε 5 στα 10. Ευκαιρία είναι λοιπόν να τελειώσετε ό,τι hype έχετε και δεν έχετε, γιατί αύριο δεν θα κάνω εκπομπή, ούτε συνδρομητική ούτε τίποτα άλλο. Θα την κάνω τη Δευτέρα τη συνδρομητική, που είναι η συνέχεια της Πυθαγόριας αριθμοσοφίας στο συνδρομητικό κανάλι που έχω. Και να κάνω και, επειδή κάποιοι ίσως βαρεθήκανε, κάποιος μου έκανε μια παραγγελία, παιδί, μια σαλάτα στο 5 παραδείγματος χάρη μου τα λοιπά, στο κανάλι αυτό κάνω ό,τι θεματική εκπομπή γουστάρω εγώ και μπορώ να την υποστηρίξω, έτσι. Από εκεί και πέρα, παραγγελίες, κάντε, ξέρω εγώ, θέλω ένα δονητή 38 εκατοστών, ας πούμε, τα λοιπά, τσιμέντου, μη σας πάει αμέσως στο κακό το μυαλό και τα λοιπά. Αν νομίζετε ότι εδώ είναι παραγγελίες και αν θα κάτσω εγώ να κάνω, τα έκανα παλιότερα, αλλά είπαμε, ο Winston Churchill είπε ότι αν δεν αλλάζεις, σταθεροποιείς σαν άνθρωπος και δεν έχεις εξέλιξη. Δεν πρόκειται ποτέ να κάτσω από τι θέλετε σήμερα, κάνω αυτό, κάνω εκείνο, κάνω τ' άλλο. Μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα, αλλά να το υποστηρίξουμε. Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι μουσμούνι, τώρα, πώς προέκυψε, πώς μου κόβει τα λοιπά, έμαθα αρκετά πράγματα για αυτό το ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Όταν θα ξεκινήσω το παραμύθι, θα σας πω. Η προηγούμενη εκπομπή, συγγνώμη που δεν ρώτησα τα τρία μου, να σας κάνω εκπομπή για να σας πω την άποψή μου για οποιοδήποτε παπαροθεραπείες και τσαρλατανικά πράγματα. Εν τω μεταξύ έγραψα τη λέξη τσαρλατάνος και τη βάλανε εξώφυλλο αυτά τα λοιπά. Βρείτε μια άλλη λέξη, σκιτζής, τσαρλατάνος, απατεώνας. Αλλά ο τσαρλατάνος είναι κάτι εντυπωσιακό. Έχουμε αρκετούς τσαρλατάνους και στον χώρο της ελληνικής αναζήτησης έχουμε πολλούς τσαρλατάνους. Πολλές θεραπείες εντάσσονται σε ανθρώπους που ήταν μπογιατζίδες, πουλάγανε ρούχα, ας πούμε, στο Σαρόκο. Είναι μια περιοχή στην Κέρκυρα και λένε ότι κάνουν κάποια πράγματα. Καμία σχέση με τον κύριο Νάσο Κομιανό και τέτοια πράγματα. Επειδή οι ψυχικές και οι ψυχολογικές ασθένειες στην Ελλάδα θερίζουν, κατά τη δήλωση και των δύο οίκων, αυτό, μάλλον των σωματείων αυτών, 2.750.000 Έλληνες έχουν ψυχολογικά και ψυχιατρικά νοσήματα. Αν νομίζετε εσείς ότι εγώ ήμουνα ασεβής προς το Μιχάλη Γρηγορίου, είσαστε λίγο μαλάκες και σας ζητώ συγγνώμη για το λίγο. Έτσι, λοιπόν, πώς έλεγε και παλιότερα ο Μητσικός, βάλε μπιπ στο λίγο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η υγιή σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων, γιατί ο άνθρωπος είχε σχεδόν την ηλικία του πατέρα μου, έτσι, λοιπόν. Δεν σχετίζεται στο ναι κύριε, ναι κύριε, ναι κύριε. Δεν συμφωνούσε με ορισμένα πράγματα, όπως ότι ήταν άθεος ή μάλλον ήταν αντιχριστιανιστής, έτσι. Τα έχω πάρει τα βιβλία, τα έχω διαβάσει, μου έλεγε μη πίνεις μπύρα και ουίσκι, σε μένα. Που είμαι whisky ambassador, με τις εκπαιδεύσεις που έχω κάνει και που πίνω 178 λίτρα μπύρα στο δευτερόλεπτο. Και μάλιστα τώρα με ρωτήσαν από την γερμανική πρεσβεία αν θα πάω στο Μόναχο, γιατί τώρα είναι το Oktoberfest. Ο άσχετος θα σου πει ότι το Oktoberfest είναι τον Οκτώβριο. Τώρα είναι το Oktoberfest, για να μπει ο Οκτώβριος. Και τους είπα όχι και γλιτώσαν και πέσανε τιμές. Λοιπόν, άφησα επί τούτου, ακόμα το παραμύθι να έχει ξεκινήσει, την κβαντική ιατρική και όλα τα συνεπάγωγά της. Μου έχετε γράψει 200-300 διαφορετικές θεραπείες. Μου έχετε γράψει τη δικιά σας περίπτωση, ο καθένας το κατανοώ, θα καταλάβετε κάποια πράγματα. Αλλά για να το διευκρινίσω και σε δεύτερο κύκλο, ας το πούμε έτσι, να σας πω ότι με δήλωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και των Ελλήνων Φυσικών, να τα κατανοήσουμε αυτά τα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, όποιος σας λέει ότι κάνει κβαντική ιατρική, είναι μαλάκας ή μαλάκο ή σκιτζής ή τσαρλατάνος ή απατεώνας. Δεν υπάρχει πουθενά. Τώρα, για να μην νομίζετε ότι παρεμβαίνω, η κυρία Μαρία Καριστιανού είναι κβαντική παιδίατρος. Παίξτε το πλάγιο με τοπικά. Ναι, αυτό που καταλαβαίνετε, όχι τη γνώση. Masturbation goes cloud. Έτσι, λοιπόν. Αν θέλετε να έχετε για γιατρό μία που ήταν δηλωμένη στο ποιοι μπορούν να κάνουν ενέσεις εμβολίου κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, ένα, και είναι και κβαντική παιδίατρος και έχετε πάει τα παιδιά σας εκεί, κατανοώ απόλυτα, γιατί ο υπόλοιπος 41% πλησιάζει ο Μητσοτάκης, το 41% ψηφίζει Μητσοτάκη. Επειδή κάποιοι βάζουν υποχθόνια πράγματα από κάτω, δεν προσπαθώ να σας κατευθύνω σε κανένα κόμμα. Έτσι, λοιπόν, και όποιος πει κακό για μας, να του γίνει το μάτι σαν λουκουμάς. Ελληνική ταινία, ψάξτε βρείτε ποια είναι και γράψτε στα σχόλια. Ναι, τώρα από εκεί και πέρα, ο γιατρός είπε να λέμε ναι. Τα βλέπετε. Από μόλις καταλαβαίνετε τι μαλακίες κάνετε. Πέφτει. Σε αυτά που σας έλεγα πριν από λίγο καιρό ότι θέλουν να τη συμπεριλάβουν κάπου, δεν θα τη συμπεριλάβουν. Γιατί βγήκε ο Κασιδιάρης και έρχεται και ο Σαμαράς. Από εκεί και πέρα ξαναδείτε την εκπομπή και θα καταλάβετε. Έτσι, ούτε κολοτούμπας είμαι ούτε τίποτα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Συγγνώμη που θα σας το πω και στα τρία μου. Όποιοι κάνετε σχόλιο εναντίον της κυρίας, εναντίον μου λόγω της κυρίας Καριστιανού, τόσα λέτε, τόσα ξέρετε. Ή τόσα ξέρετε, τόσα λέτε. Έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει κβαντική παιδίατρος. Έχετε πάει τα παιδιά σας σε κβαντικό παπάρα. Τι θα του πει του παιδιού. Ή σαμάνο. Μαλακισμένο, γιατί φωνάζει στο σπίτι. Που κάνω στο Instagram. Πάμε λοιπόν να πούμε και κάτι άλλο, γιατί ακούω ότι κάποιος με βρίζει κάπου TikTok, λέει αυτά, με λέει ψέκα και αυτά. Βρεσάλτα και γάμισου. Έτσι ακριβώς θα το πω. Και όποιος αναγνωρίζει τον εαυτό του, ας μου κάνει και εμείς να το ξαναπώ πάλι στο δικαστήριο, σάλτα και γάμισου. Έτσι. Λοιπόν, περάσαμε δύσκολα από τον Νοέμβριο του 19. Ναι, εσύ και εσύ και εσύ που αρρωστήσατε εκεί από τον Οκτώβριο του 19 και μετά και έπρεπε να φτάσει ο Μάρτιος για να σας πει ο Μπόλεκ και ο Λόλεκ, ο Τσιόδρας και ο άλλος, ο Χαρδαλιάς, ότι έχετε κορονοϊό, κοροναβάιρους κτλ. Ακόμα περιμένω τη φωτογραφία. Θα μας τη βγάλει ένας κβαντικός παιδίατρος τη φωτογραφία, έτσι, αφού πρώτα μας κάνει εμβόλιο. Λοιπόν, παραμύθι είπαμε, έτσι. Κάποια στιγμή, τον Μάρτιο του 2020, τα κρούσματα αρχίζουν και μεγαλώνουν. Ξεκινάνε, υποτίθεται, με μια κοπέλα που έχει πάει στην Ιταλία, έχει γυρίσει στο χωριό, κολλάει την πεθερά της, πάει η πεθερά σε ένα μνημόσυνο και πηγαίνει όλο το χωριό. Αρρωσταίνουν όλοι οι γέροι τα λοιπά και στο Υπουργείο Οικονομικό κάνουν ψόφος! Γλιτώσαμε, πώς το λέγε και ο Λοβέρδος, και δεν πεθαίνουν. Οπότε λοιπόν τσούλησε όλη η χρονιά, αρχίσαμε και λέγαμε, τσούπ το ένα κανάλι κάτω του Κασταμονίτη, τσούπ το άλλο κανάλι. Κάποια στιγμή, 25, από το 25, αρχές του 25 και μετά, από το Μάρτιο του 25 και μετά, λες και έφυγε μια χολέρα τα λοιπά, άρχισαν και λέγανε ναι ρε Κασταμονίτη, έχεις δίκιο ρε Κασταμονίτη, αλλά δεν μπορούσα, όχι και σε επίσημο. Βέβαια τα λεφτά δεν τα γύρισαν πίσω, εκεί τσούζει, εκεί τσούζει, γιατί σου λέγε εκπομπές τότε, βάζει διαφήμιση, κάτσε να σου ρίξω το κανάλι, λοιπόν, και γίνονται όλα αυτά τα πράγματα και αρχίζουν οι παγκόσμιες διαπλανητικές, έτσι, υπερσυμπαντικές παπαριές. Βγαίνει ο Πούτιν, μιλάμε για παπάρα, όχι υπερξέγελαση, και λέει έχω ένα εμβόλιο, το Sputnik. Το Sputnik εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ταινία Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, όπου ο Θανάσης Βέγκος σαν βοηθός σε φαρμακείο του εισέρχεται μέσα ο Ράλης Αγγελίδης, ο Χοντρούλης τα λοιπά, και του λέει πονάω από εδώ μέχρι εδώ, από εδώ μέχρι εδώ και από εδώ μέχρι εδώ, και του λέει ο Βέγκος τη θεϊκή ατάκα, και τώρα τι θες, να πονάς και στα ενδιάμεσα. Του δίνει κάτι και φεύγει και λέει άνθρωπος ήρθε, μοτοσακό έφυγε, έτσι. Φτιάξανε ένα το Sputnik. Είχε λέει 18,5, παιδιά, αυτή η εκπομπή ακούγεται, αν δεν ενοχλείτε τους δίπλα, να έχετε δίπλα ένα ταψί, ανάποδα, και να έχετε πάρει αυτή την κουτάλα και να λες, ναι ρε μαλάκα, λέει δίκιο, έχει δίκιο. Πώς το λέει ο Τσάκωνας, ναι, αθλούμε ρε, αθλούμε. Να βαράτε έτσι. Και σας είπε τώρα ο Παπάροβιτς, ο Πασόν των Ρωσιών, ότι είχε 18,500 επιστήμονες. Πώς το έχει ο Κωνσταντάρας, λέει τώρα φτιάχνω ένα σπίτι, ένα καράβι στο Ακαπούλκο, λέει 470, και έκανε και φοβήθηκε από μόνος του. Πώς τον σου είπε, 18,500 επιστήμονες για να φτιάξουν ένα εμβόλιο. Μιλάμε για εμβόλιο. Μετά είχαμε κάτι Τούρκους που φτιάξαν ένα εμβόλιο, αλλά μετά τους πήρε η φάρμα, μεγάλη φάρμα, έτσι, του Μπουρλά, ο οποίος ο Μπουρλάς εδώ από τα λαδάδικα, πώς το λένε, πήγε στην Αμερική και έγινε head και ακόμα φτιάχνει τις πλάκες του χάους. Τελικά είσαι μασόνος ή δεν είσαι μασόνος? Φυσικά είναι μασόνος, έτσι, Εβραίος και μασόνος. Δεν υπάρχει χειρότερο συνδυασμός από αυτά. Και φτιάξανε η ICI, AstraZeneca, ICI κλπ. Άλλο εμβόλιο, έφτιαξε και η Johnson & Johnson, σου λέει αφού φτιάχνω ένα μέσα μπάν που έτσι και μπει στο μάτι φεύγει στο δρόμο, γυμνός από το σταυρίδι, πώς το λέει, κοροϊδιο γαμπρέ, που του κλείσε ο αυλονίτης στο νερό, και κάναμε, περιμέναμε τα εμβόλια, περιμένοντας τον Κοντό, θυμάστε με τον Καζάκο και τον Φιλιππίδη που έκαναν, όνες έκανε έτσι και όλες έκανε έτσι. Και εκεί του Αγίου Στεφάνου ανήμερα, 27 Δεκεμβρίου του 2020, 1,5 χρόνο μετά την έναρξη του κορονοϊού, γιατί είναι τον Αύγουστο γίνεται, του 19, κατά άλλους 11 μήνες, έρχονται στην Ελλάδα ένα ψυγιάκι ήρθε στην Ελλάδα, έτσι, δηλαδή, αυτό το ψάχνω ακόμα, γιατί πάει την πύρα στους 72 βαθμούς, υπό το 0, 72, αριθμοσοφία, μασονικό, Και αρχίζουν και γίνονται τα εμβόλια. Τα κάνει πρώτα ο παππούς ο Λευτέρης. Δεν ζει. Πέθανε στους 2 μήνες μετά. Όχι από το εμβόλιο. Ήταν 97 χρονών, έτσι. Από επικείμενα νοσήματα. Από σούζα στην Κηφισία δηλαδή. Και μια κυρία η οποία ήταν η διευθύντρια των νοσηλεύτριών, η οποία είχε το χέρι της Φατίμα, το τομάτι που λέμε το χέρι της Φατίμα, το οποίο αυτό είναι και μασονικό και μαγικό, το έχει η ακαραφίτσα. Δηλαδή, καύλα τώρα, βρήκανε από όλες τις νοσηλεύτριες, μία η οποία είναι ντουρουντούρου στην πλατεία Κουμουνδούρου. Και αρχίσαμε τα εμβόλια. Αν σας πω ότι αυτό είναι πορτοκαλάδα, αυτό είναι πορτοκαλάδα, θα υπάρξουν και άνθρωποι που θα πούν, έχεις δίκιο, είναι από τα ειδικά τα πορτοκάλια, όχι τα σαγκουίνια, τα πορτοκάλια Άζαξ, έτσι. Το οποίο το Άζαξ είναι έαντας, έτσι. Όπως και ο Άγιαξ, που είναι η ποδοσφαιρική ομάδα, είναι έαντας. Το φοβερό είναι ότι το Άζαξ βγαίνει από μια εταιρεία, η οποία έδρα της είναι στην Ολλανδία, άρα λέμε τον Άγιαξ στη μια πλευρά, το Άζαξ στην άλλη, ενώ στην Ελλάδα είναι ο έαντας. Με το διπλό αμμονιαζόλ, το οποίο δεν υπάρχει μόνο αμμονιαζόλ. Αλλά εδώ πιστεύετε ότι σαμάνι, ολιστική και τέτοια πράγματα. Όταν ξεκίνησαν λοιπόν όλες αυτές τις διαδικασίες, προσπερνάω το τι βρυσίδι έχω φάει, κατάρα κτλ. Μέχρι το Δεκέμβριο του 20. Ξεκινάνε τα εμβόλια και εγώ έχω την άποψή μου. Θες να το κάνεις, κάτω. Δεν θες να το κάνεις, μην το κάνεις. Εγώ προσωπικά, σαν Χρήστος Κασταμονίτης, ούτε το έκανα, ούτε πρόκειται να το κάνω. Γιατί? Γιατί κλάνει το γατί. Η νέα δραματική σειρά του Μακεδονία TV. Οπότε αρχίσανε κάποιοι και λέγανε «Είμαι αναγκασμένο». Τότε δεν τα λέγανε έτσι. Τότε λέγανε «Στα διάλα ρε, ψεκασμένε, Κασταμονίτη βλαμμένο, έχεις τελειώσει και πτυχία, βλάκα, βλάκα, βλά, βλό το μαλάκα». Αυτά τα θυμάστε, έτσι. Και αρχίζουν τα εμβόλια και αρχίζουν κάποιες απώλειες. Οι απώλειες αυτές προκύπτουν από την νόσο σε ποσοστό 75% από τους ανθρώπους που έχουν εμβολιαστεί. Παραμύθι υπόθεση, έτσι. Δώσε κλώτσο να γυρίσει και τα λοιπά και το παραμύθι να αρχίσει. Οπότε, εκεί από το Μάρτιο του 21, ένα χρόνο μετά την καραντίνα, γουστάρατε λίγο καραντίνα τώρα, έτσι 10-15 μέρες και να κάνει και μια και ένα τρελό κρύο, αλλά έχει φτάσει το πετρέλαιο θέρμανσης, θα τα πούμε αυτά στην εκπομπή της Δευτέρας. Και αρχίζουν και ακούγονται τα κλασικά. Τι εννοώ τα κλασικά? Κάποιοι εδώ θα γελάσετε. Υπάρχει ένα site που ασχολείται με το σεξ. Θα το πω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι το burdella.com. Ένα πόρταλ σε ό,τι έχει να κάνει με το σεξ στην πιο ακραία μορφή του, έτσι. Όπου κάποια στιγμή υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που πηγαίνουν και συνευρίσκονται με ιερόδουλες. Και μετά υπάρχει ένα κομμάτι στο φόρουμ που λέγεται υγεία. Και στην υγεία πολλοί ρωτάνε, συνευρέθηκα με μια κοπέλα, τη σχέση, one night stand, ευκαιριακό, ιερόδουλο, οτιδήποτε άλλο, δεν πήρα τις κατάλληλες προφυλάξεις, τι να κάνω? Και το κλασικό αστείο κάποιον που είναι κάφρι σε αυτό το φόρουμ είναι, πιες μια φάντα με ανθρακικό. Δηλαδή του λένε ότι το ανθρακικό θα τρέξει μέσα στο αίμα, θα κάνει και θα διώξει όλα αυτά τα κακά. Εάν δεν ήταν ο κορονοϊός, αυτό το ότι έχουν μια ακίδα, το mRNA και όλα αυτά τα λοιπά, θα είχε περάσει στην αιωνιότητα. Θα σου λέγανε είναι τα νέα πιο turbo εμβόλια. Εντάξει. Φαντάσου, υπάρχει γυναίκα που είπε ότι εγώ βρίζω τον Γρηγορίο. Ο πρώτος που τα είπε αυτά είναι ο Γρηγορίου. Απλώς τα δεν Δεν ήμουν 100% σίγουρος με αυτό με ότι κρατάς ένα φίλο υγεία και σε κουνάει. Θα πιστεύσουν αυτά τα πράγματα. Λίγο μαλακίες. Λοιπόν, τώρα. Από τον Φεβρουάριο του 21 στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Κολονακίου, ακούσε το στρέφι. Εκεί στα διάφορες καφετέρες, δεν είχε ξεκινήσει να σκάβεται εκεί το μετρό και τα λοιπά, στη Σκουφά και από εδώ και από εκεί τα λοιπά. Η μεγάλη συζήτηση ήταν και τώρα. Υπήρχε ένας, ξεκίναγε, έτσι, μπορεί να ήταν και βαλτός, και έλεγε, καλά παιδιά, ακούστε να σας πω κάτι. Ξέρω κάτι όπου κάποιος κάνει το εμβόλιο, κάθεται, ας το πούμε έτσι, η ασπίδα εναντίον του ιού, αλλά με μια ειδική διαδικασία βγάζει την ακίδα, καθαρίζει όλα τα τοξικά του εμβολίου, αν υπάρχουν τοξικά, και παραδίδει έναν οργανισμό ο οποίος έχει μεν διατηρήσει την ασπίδα, έτσι, αλλά δεν έχει το mRNA, αυτά και τα λοιπά, το οποίο είναι κακό και μπορεί να μας προκαλέσει προβλήματα. Η άλλη version που είναι, την έκανες, πέρασε το κύμα του κορονοϊού, κάτσε τώρα να κάνουμε αυτό για να επανέλθεις στην πραγματικότητα, δεν χρειάζεται να το έχεις το εμβόλιο 100%. Η πρώτη φάση ήταν να πούμε μια μαλακία να γυρνάει. Έτσι. Έλα πάμε γύρω γύρω και θα. Από κάποιο σημείο και μετά ερχόντουσαν οι θεωρίες ή μάλλον οι ιστορίες, παραμύθι μιλάμε έτσι, ότι έχω ένα γνωστό μου που έχει ένα γνωστό του, που πήγε σε μια κλινική, του κάναν κάτι με το αίμα, βάζεις, βγάζεις, που λέγει και ο Κώστας ο Βουτσάς, στο Γαμπρός από το Λονδίνο, και είναι μια χαρά. Εκεί λοιπόν αυτή η περίοδος, εμείς που δεν, λέω για μένα έτσι, εμείς που δεν κάναμε εμβόλιο, ήμασταν ο περίγελος της πλατείας Κορονακίου και από αυτούς που κάναν το εμβόλιο και από αυτούς που θέλουν να κάνουν το εμβόλιο, δηλαδή είμαστε 2021, και είμαστε τα μοιάσματα. Είμαστε αυτός που έχει πανούκλα, ο λεπρός του χωριού, έτοιμος για τη σπιναλότα. Γίνονταν κοινωνικές εκδηλώσεις, εμφανιζόντουσαν κάποιοι με πολύ γνώση, ο Τάκης ο Σουγιάς, η Τασούλα η Τσιμπιτζιλίδου και όλα αυτά τα λοιπά, εμφανίζονταν και λέγανε «Ρε, δεν ξέρεις, σημειωτέων η λίστα του Πέτσα πλήρωνε δημοσιογραφάκια, ρουφιανάκια, παπαράκια, να σας λένε παπαρίες καμαρωτές». Σε βαθύτερη ανάλυση, όταν περάσαμε από τον Απρίλιο στο Μάιο, αρχίσαν και λέγανε «Είναι αυτός». Ποιος είναι αυτός? Αυτός 1-0, φάουλ, αποβολή και διαγραφή από τα μητρώα του μπασκετικού κλαμπ που παίζεις, έτσι. Λέει «Απ, αποβολή και διαγραφή». Οπότε λέγανε «Αν πας αυτόν, αλλά είναι ακριβώς οι σκιτζίδες, οι τσαρλατάνοι». Είναι πιο δύσκολη αυτή η εκπομπή από την προηγούμενη, γιατί θα σας πω τα πράγματα και θα φρίξετε. Υπήρξε λοιπόν αυτή η μαγική περίοδος που προσδιορίζεται στον Απρίλιο του 21. Εγώ έχω αποσπαστεί από τις Βρυξέλλες και έχω έρθει στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 21. Τελικό. Εγώ πηγαίνω, έρχομαι τώρα, αλλά ουσιαστικά η βάση μου από τον Απρίλιο του 21 είναι εδώ. Με δηλωμένος πάνω στο... τέτοιες παπαριές στις Βρυξέλλες δεν ακούστηκαν ποτέ. Όταν ήμουνα στις Βρυξέλλες, το Βέλγιο ήταν η πιο θανατηφόρα χώρα του κόσμου, μέσω όρος πληθυσμού και τέτοια πράγματα. έκανε ένα PCI, που λέγεται αυτές τις μαλακές που φτάνε μέχρι τον εγκέφαλο και τελείωσε. Άκουστε τώρα λοιπόν πώς κολλάνε όλα αυτά τα πράγματα. Στον κύκλο των VIP, των elite, το χαζοχαρούμενο που με διάφορες απατεωνίες βρέθηκαν να έχουν χρήματα, προέκυψε ότι υπάρχει μια κλινική στην οδό Καρνεάδου 11 Παύλα 13, η οποία λειτουργεί και κάνει αυτό το έργο. Μην αγχώνεστε, έχω όλα τα στοιχεία. Θα σου το πω πολύ απλά. Ξέρω τον άνθρωπο που έβρισκε τις φλέβες. Εντάξει, όχι τα νησιάκια φλέβες, τις φλέβες. Σας είπα πολλά πράγματα, έτσι. Λοιπόν, θα σας πω ακόμα περισσότερο. Και θα το κλέψουν πάλι, θα το πούνε, αυτά τα λοιπά. Είναι μία επέμβαση, αυτή η πλασματοαφαίρεση, αν και για το μαζονάκι σας είπα κάτι και το έχετε περάσει όλοι αβαβά. Δεν του βγάλανε, του βάλανε. Αλλά αυτό, μπας περιπτώσει, όσο το καταλάβατε, το καταλάβατε. Λοιπόν, η διαδικασία έλεγε ότι κατανοώ, κατανοώ, ότι έχεις κάνει ένα εμβόλιο. Καταρχήν, δεν είμαι ενάντια σε κανένα εμβόλιο. Αλλά έχω τις αιτιάσεις μου για το χρόνο επεξεργασίας των δεδομένων που καταστρατηγήθηκαν. Αυτό είναι γνωστό, το έχει πει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, κυρία Βασιλική, και με τον νόμο. Και, ξύ της άλλης, αναφέρω το δικαίωμά μου από τη συνθήκη της Νιρεμβέργης, δεν επιθυμούσα να κάνω το εμβόλιο. Έτσι, δεν είναι... Πώς θα το πω, δεν είμαι ο public enemy, δεν είμαι αν και κάποιοι με θεωρήσαν ότι είμαι δημόσιος κίνδυνος, public enemy, όχι το συγκρότημα. Αυτά. Λοιπόν, τώρα, όλη αυτή η διαδικασία ξεκίναγε με το να στέλνουν κάποιους ανθρώπους, θα ξέρω εγώ να πάρω εσένα και αυτά τα λοιπά. Να ξεκαθαρίσουμε ότι και με στοιχεία που προκύπτουν από τα βίντεο που έχει στο site αυτή η κλινική, μηχάνημα πλασματοαφαίρεσης εμφανίζεται από τον Απρίλιο του 2021. Διαβολική σύμπτωση. Δεν τολμώ να φανταστώ τι κάνανε Φεβρουάριο-Μάρτιο, με τι κάνανε, ξέρω εγώ, με μοχλό και τέτοια πράγματα, το οποίο αυτό είναι πανομοιότυπο με μηχανήματα πλασματοαφαίρεσης που υπάρχουν στην κλινική του Αγίου Σάβα, στο ογκολογικό και καρκινολογικό νοσοκομείο του Αγίου Σάβα, ακριβώς απέναντι από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από το γήπεδο της Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να κάνουν αυτά τα πράγματα, να καθαριστούν και οτιδήποτε άλλο, έτσι. Τώρα, δεν τα ξέρει αυτά κυρία Λάτσα, έχει δώσει δωρεά στον Άγιο Σάβα μηχανήματα αξίας πολλών εκατομμυρίων από ό,τι γνωρίζω. Και όχι μόνο, έτσι. Τώρα, η όλη διαδικασία αυτή έφερε ανθρώπους που πιστεύανε μετά ότι έχουν κάνει κακό στον εαυτό τους με το εμβόλιο, έτσι. Μέχρι στιγμής, ότι πρέπει να κάνουμε ένα boost καθάρισμα για να κυκλοφορούμε στην κοινωνία. Στα στέκια του κολονακίου και όχι μόνο, λέγανε ότι θα πας σε αυτόν, τον κύριο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος είναι ο expert να κάνει καθάρισμα. Τα γνωρίζει αυτά ο κύριος Πλεύρης, ιός. Γιατί ήταν θεράπων ιατρός του κυρίου Πλεύρη όταν έπαθε μια σπάνιας μορφής δηλητηρίας ή οτιδήποτε άλλο, στο καλό ήταν αυτό. Και σύμφωνα με τη δήλωση που έχει εμφανιστεί σε όλα τα κανάλια, από το 2012 είχαν κάνει και ένα σύλλογο, σωματείο, το οποίο λέει δεν τζούλησε ποτέ. Δεν πρόκειται να κάνω εγώ ποτέ σωματείο, ξέρω εγώ, σωματείο ερεύνης γαλακτομπούρικου στην Ελλάδα, ας πούμε, λοιπόν, αν δεν γνωρίζω τον άλλον που μπορεί σε θέση που εγώ δεν θα μπορώ να μιλήσω γιατί θα έχω το γαλακτομπούρικο στο στόμα, να πει αυτό στην άποψη μου, έτσι. Άρα λοιπόν ερχότανε με τη λογική, είναι ο Θοδωρόπουλος, του Πλεύρη. Είναι ο Θοδωρόπουλος που πήγε ο Έτσι, ο Γιουβέτσι, ο Κοκορέτσι, η Λούλου, η Φούλου, η Σούλου. Τώρα σοβαρά, Βγαίνει ο κύριος Ευαγγελάτος και δεν ρωτάει την γυναίκα του, η οποία έχει πάει στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Και αυτά τα λέει μια άλλη δημοσιογράφος. Κυρία Ανθή Βούλγαρη, έχω πάει. Δεν είναι εδώ πτήσεις Γερεβάν, έχω πάει. Έχω πάει. Κυρία Παπά, Χριστίνα Παπά, βγαίνει και λέει, πήγα 2 φορές, αλλά από την πρώτη δεν μ' άρεσε. Θα μπορούσα να σας πω πολλά ανέκδοτα γι' αυτό, αλλά πας την πρώτη, πας την δεύτερη και τη δεύτερη λέει, με σώσαν με απεινιδωτή. Δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη τα κλικ η κυρία Χριστίνα Παπά. Έχουν απεινιδωτή ή δεν έχουν απεινιδωτή. Μην το κάνουμε σαν το ανέκδοτο που λέει ξαναφορτώνει και έρχεται με τα καλώδια της μπαταρίας στα γεννητικά του όργανα και έτρεχε ο άλλος και λέει ξαναφορτώνει και έρχεται. Άρα λοιπόν έχουν απεινιδωτή ή δεν έχουν. 22,5 εκατομμύρια ευρώ βγαίνουν μόνο τα λεφτά που μπορεί να έχουν προκύψει από την πλασματοφέρεση και οτιδήποτε άλλο την οζονοθεραπεία από τότε που έχει ξεκινήσει αυτό το ιατρείο. Και όλοι λέγανε θα πάμε εκεί. Έρχεται λοιπόν και το κομμάτι της Lady Gaga. Η Lady Gaga δεν είναι γιατρός. Είναι, στο πω την αλήθεια, είναι γιατρός άνευ ειδικότητας. Μπορεί να οδηγήσει αυτοκίνητο, αλλά δεν έχει δίπλωμα, δεν έχει εξειδίκευση. Είναι στα πρόθυρα του Dr. Zivego από τη γνωστή εταιρεία. Ταινία, έτσι. Ναι, κατέχω, αλλά δεν. Δεν έχεις πάρει πτυχίο. Δεν έχεις πάρει ειδικότητα. Ανατρέχει ανά τον κόσμο. Όλες οι αναπληρώτριες και αναπληρωτές τρέχουν και μαζεύουν σεμινάρια. Ιταλική γλώσσα, αυτά δεν πάω, 1 πόντο, 2 πόντους ή οτιδήποτε άλλο. Διοίκηση, αυτά, χαζομουλικό, βλακιομηχανικό. Αυτή δεν μπορούσε να πάρει τίποτα. Η ειδικότητα δεν είναι απλή. Υπάρχει ο νευρολόγος, χειρούργος, που η ειδικότητα είναι 10 χρόνια. Ανοίγει κεφάλι. Υπάρχει ο γυναικολόγος. Είναι 4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, η ειδικότητα. Και ούτω καθεξής. Πήγανε πάρα πολύ η κλίκα των πλουσίων. Έφτανε σε ένα σημείο που σου λέει, εγώ έχω λεφτά, αλλά δεν ξέρω, η ζωή είναι άσχημη. Με την έννοια με τις καραντίνες τα λοιπά, αλλά τουλάχιστον να μπορώ να διαφύγω αυτά, να μου φύγει αυτό που το πήρα για να σωθώ από αυτό. Και κάποια στιγμή λοιπόν μαζεύτηκαν καμιά 200 άτομα, οι οποίοι κάνουν αυτό το boost που λέμε και το καθάρισμα. Έχει παρενέργειες το μηχάνημα. Λοιπόν, ακούστε τι έμαθα, γιατί είπαμε παραμύθι λέμε, γιατί έγραψε και ένας εδώ πέρα μέσα από κάτω ολόκληρο ιστορικό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν θέλετε να κάνετε δικές σας εκπομπές, να φτιάξετε δικό σας κανάλι στη γωνία Graph Create, θα τα πείτε και οτιδήποτε άλλο. Ούτε σχόλιο από κάτω από την εκπομπή μου δεν είναι έτσι, χρησιμοποιήσει αυτό κτλ. Εδώ έχω 91.500 άτομα, μπαίνουν μέσα και είμαι υποχρεωμένος να τα λέω απλά, να τα καταλάβει ο κόσμος. Ας πούμε ότι αυτό είναι η άκρη, στην πραγματικότητα είναι το τριγωνάκι από την πίπα, ας πούμε, είναι η άκρη από την καρφίτσα που πρέπει να μπει στη φλέβα. Προσπαθούν να βρουν φλέβες. Φλέβες, έτσι. Λοιπόν, δεν θα μπει με αυτό, ούτε με αυτό. Θα μπει με αυτό. Επειδή καμιά φορά πολλοί πάνε χωρίς φλέβες, δεν βρίσκουν φλέβες. Δεν είναι εύκολος ο φλέβοκαθετήρας. Και ίσως πιθανόν χρειάζεται να κάνουν αλλού και στην κοιλιά και στο πόδι, από πόδι τα λοιπά. Σε κάποιες περιπτώσεις, παραμύθια, κάνουν είτε μέθη είτε επισκληρίδιο. Στην αρχή, καταρχάς, στο ιατρείο υπήρχε βοηθός αναισθησιολόγου, χωρίς αναισθησιολόγου. Ο οποίος έκανε και τα τρυπήματα. Δείτε λίγο τι λέει ο γιατρός για τη γυναίκα του που την αγαπάει πάρα πολύ. Αυτή η νύση είναι, δεν είναι δικιά μου, την αγαπάω, αυτή είναι ψόφασα και ιδιώσει μου, εσύ. Για να τη βγει, έξω. Λέει, δεν ήταν δικός μου πελάτης, ήταν της γυναίκας μου. Τα μπουσταρίσματα όμως, τότε το 21 και το 22, τα κάνανε together, forever. Με μηχάνημα που εμφανίζεται πρώτη φορά τον Απρίλιο του 21. Και κάποια στιγμή η ασυδοσία, κάποια στιγμή αυτό το φοβερό ότι ρε μαλάκα, το χειρότερο από όλα είναι ότι θα σου πάρουν την άδεια. Από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν μπορείς να δουλέψεις ούτε σε τηλεκουίζ. Βρείτε μου τα 6 εξάρια, ας πούμε, για να σας τα πω και τα λοιπά. Τους έφτασε σε ένα σημείο να θέλουν να κάνουν μηδενικό κόστος και διώξαν τη βοηθό αναισθησιολόγου. Τη διαδικασία να βρούτε τις φλέβες την είχε αναλάβει η κυρία Γάκ. Δεν εξουσιοδοτείται από πουθενά. Και δεν έβρισκε πολλές φορές τις φλέβες. Και ζητούσε βοήθεια από stand-by νοσηλευτές. Τι λέω τώρα εγώ, Το θέμα είναι ότι προφανώς άπαξ και έχεις κάνει το εμβόλιο, δεν φεύγει. Σας το χαλά το παραμύθι, δεν φεύγει. Ή μάλλον φεύγει σε κάτι δύσκολες περιπτώσεις και όχι όλο, με ολική αφέμαξη, όχι πλασματαφαίρεση, το οποίο είναι κυρίως για όσους έχουν αιματολογικά θέματα. Χτυπάει σαν ένδειξη μία από τις παρενέργειες των εμβολίων ότι έχεις καρκίνο στο αίμα. Δείτε λίγο η κυρία Γκάκα που είναι ανειδίκευτη, είπε σε ένα ζευγάρι, εσύ έχεις καρκίνο στα νεφρά και εσύ έχεις καρκίνο στις σάλπιγγες. Και δεν είχαν τίποτα. Τα σκουλικάκια στο αίμα που λέμε τα λοιπά. Ρε τι ακούμε ρε μαλάκα. Και κυκλοφορούσε μια νέα γενιά. Το 23 η νέα γενιά ήτανε, εγώ έκανα τα εμβόλια, μία δόση, δύο δόσεις, τρεις δόσεις τα λοιπά. Αλλά, αλλά έχω κάνει και το μπουστάρισμα. Τα πλήρωσα τα 6, 5, 10, 15, 20, 25 και οτιδήποτε άλλο και είμαι μια χαρά. Εν κατακλείδη, φτάνουμε τώρα σε ένα σημείο όπου έρχονται συνωμοτικά στα μηνύματα μέσα και λέμε κύριε Χρήστο, κύριε Χρήστο και μετά μπαμπά και μετά μπαμπά, τι κύριε Χρήστο ρε παιδιά, Χρήστο, Χρήστο, Χριστάρα, οδότερα πάνω. Θέλω να σου πω ότι αναγκάστηκα, δεν έχω τα λεφτά να κάνω boost, ποιο boost. Εκεί ήταν το και μετά μπαμπά και τι. Και ξαφνικά αρχίζω και μαθαίνω ότι αυτή η απατεωνιά συνεχίζεται με το λογική ότι υπάρχουν ειδικά μηχανήματα που σου αφαιρούν την τσιμπουκοαρχίτιδα. Να το πω έτσι λοιπόν. Δεν υπάρχουν αυτά παιδιά. Μην πιστεύετε τίποτα. Έχει μπει το mRNA και γεια σας, χαρά σας, γεια σου, χαρά σου, Βενετιά, τσίριγκο και μονεβασιά. Αυτοί όμως, εκμεταλλευόμενοι τη βλακεία του λαού, γιατί από το 1974 και μετά, οι πολιτικοί βοηθούν συγκεκριμένους ανθρώπους να παράγουν βλακεία και όποιος πει όχι δεν ισχύει, το θέτουν στο περιθώριο, αλλά εγώ είμαι αυτός που λέω, στέκομαι μπροστά σας, και σας λέω, εσείς όλοι έχετε λάθος και εγώ έχω δίκιο. Θα το πεις σε παρσικό. Λοιπόν, και κατανοώ απόλυτα. Δεν έχω βρήσει ποτέ άνθρωπο που έκανε το εμβόλιο. Απέναντίας, οι κατάρες που έχω φάει δεν λέγονται. Δεν έχω βρήσει ποτέ άνθρωπο που πλήρωσε 6.000 για να κάνει κάτι που δεν του κάνει τίποτα. Απέναντίας, είμαι μαλάκας. Δεν έχω βρήσει ποτέ, ή μάλλον να το πω πολύ πιο απλά, έχω βρήσει ανεμβολίαστους που στη στιγμή που κάποιοι φεύγουν ξαφνικήτιδα, γιατί εγώ μίλησα με τον Μονταγέ και μου είπε το sudden death, χαίρονται, είναι χαιρέκακοι και λένε «Χαχα, στα έλεγα εγώ, εσύ είσαι μαλάκας». Εσύ ακάθισες στο σπιτάκι σου, δεν έκανες το εμβόλιο, προστάτευσες την οικογένειά σου, αν ισχύει αυτό τα λοιπά, και δεν χρειάστηκε να πας να ψάξεις, να κάνεις από εδώ από εκεί. Ούτε ο Σπύρος έκανε εμβόλιο, ούτε η Μαρίνα έκανε εμβόλιο. Ο Σπύρος και η Μαρίνα είναι οι γονείς μου, έτσι. Μια χαρά, ούτε ο Σπύρος, ούτε η Μαρίνα, ούτε είπα ποτέ ότι η μάνα μου έπαθε άνοια από αυτό, οτιδήποτε άλλο. Εγώ δεν έκανα. Μια χαρά. Αλλά αυτά τα ιατρία για να ζήσουν πρέπει να πέφτει χρήμα σέσουλα. Τα ιατρία αυτά δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο. Στη λίστα των εξετάσεων από τις 28 Αυγούστου στις 9 Σεπτεμβρίου, 28 Αυγούστου υπάρχει πλασματοαφαίρεση που ξεκίνησε στις 11:33 το βράδυ. 23:33 λέει, έτσι. Αυτό θα τελειώσει 4 ώρα το πρωί. Γιατί τέτοιες ώρες? Γιατί ο εφοπλιστής που γυρνάει με τον τζόβενο σαν καινούρια σύζυγο πρέπει να το κάνει στις 11:33 με τον πάρουν χαμπάρι. Γιατί ο υπουργός, να, ένας υπουργός ήδη τον ξέρουμε, αλλά δεν, λέει δεν έχω πάρει υπηρεσίες από την κλινική. Μα ήταν ο θεράπων ιατρός. Τι να σας πω, εγώ χρειάστηκα κάτι για το αυτί μου τα λοιπά. Ο άνθρωπος έχει ιατρείο κανονικά σε δημόσιο νοσοκομείο και εγώ πήγα στο ιατρείο του. Ιδιωτική επίσκεψη, πλήρωσα και τελείωσα. Αν δεν ακούω και καλά κιόλας. Όχι, πλάκα κάνω έτσι. Λοιπόν, γιατί η παρουσιάστρια στο πανελάκι να μην εμφανιστεί? Η κυρία Ανθή Βούλγαρη, ναι, έχω πάει. Έχω πάει. Δημοσιογράφοι υγείας, έλα από το ιατρείο να σε κεράσω μία κούρα. Όχι κουράδα, κούρα. Και όλοι λέγανε το ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11-13. Επειδή εγώ το ξέρω το κόλπο, ο Ευαγγελάτος που δεν ρωτάει την Στεφανίδου που έχει πάει στην κλινική, έτσι μου έχουν πει. Αν όχι, βγείτε δημόσια, πείτε ότι δεν έχω πάει, να ζητήσω συγγνώμη. Να πω, συγγνώμη, οι πληροφορίες μου είναι λαθασμένες. Δεν είναι συκοφαντική διαφήμιση. Το να πας σε μια κλινική που έχει και την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και να το πεις δεν είναι διαφήμιση, ή μήπως δεν έχει την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών? Και αφού λοιπόν μας λέει αυτά τα πράγματα, ο Ευαγγελάτος ξεκινάει. Ο υπνοθεραπευτής ήταν Μπογιατζής, το είπε μια κερκυρία εκεί πέρα, που λέει ρούχα στο Σαρόκο, ο Νάσος ο Μπογιατζής, αυτά. Ο χώρος της ελληνικής αναζήτησης έχει στεγανά. Αναγνωρίζουμε ποιοι είναι τσαρλατάνοι, ποιοι δεν είναι τσαρλατάνοι. Και κάποιοι δεν ασχολούμαστε, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ. Το τι έχω κάνει προσωπικό, εγώ δικό μου σας είπε, γιατί πετάχτηκε κι άλλος μαλάκας που είπε, λέει, εσύ έχεις κάνει πλωτισμό. Έχω κάνει αναδρομή. Και προσωπικά και δεν είπα ποτέ, ας πούμε, το πρόβλημα για τη σμίκριση του πέους που πρέπει να κάνω, ας πούμε. Έπρεπε να κάνω έναν υπνοτισμό. Θέλετε οπωσδήποτε να δημιουργήσετε ένα θύμα για να κρύψετε ότι είστε μαλάκες κάποιοι από εσάς. Ο Καστανιώτης μου τα λέει, με θίγει, γιατί ο μαλάκας έβγαλε 6.000 και τα έδωσε στο λιμοκοντόρο που τρώγε την μπριζόλα, τη ριμπάι, τη γουάγκου. Μου μάθατε παρτσαπλιάδες να είμαι, κατσαπλιάδες να είμαι, και τη γουάγκου 190 ευρώ που κόβατε το μπατσά με το ψαλίδι το Πάσχα στο χωριό. Αλλά μετά από αυτούς που πρέπει να τους βάλουν όλους μέσα, όλους αυτούς τους ολιστικούς, παπαριστικούς κτλ., πρέπει να βάλουν και αυτά τα αρχιδάκια να μην που σας πουλάνε την πριζόλα 190 ευρώ και την παίρνουν 35 ευρώ. Και κάθονται και οι βλαμμένες και κλείνουνε. Αχ, αγάπη μου, θα με πας εκεί, 750 ευρώ είναι. Και εσύ παίρνεις 800 ευρώ το μήνα. Για να μην χάσει το βλαμμένο, να με παίρνεις και δάνειο. Πραγματικές ιστορίες αυτές, έτσι. Όχι δική μου. Δεν είμαι μαλάκας εγώ να πάω να δώσω 200 ευρώ τα 190 ευρώ τα 200 γραμμάρια και το διαφημίζω κιόλας. Α, φανταστικό. Και πάρε στην κλινική εκεί και συνεχίζεται. Σου φέρε και ένα καινούριο. Η κυρία Γάκα, η Λέντι Γάκα, δεν βγήκε και ενημέρωσε τον Πλεύρη που τον ήξερε από το 12. Το Κικίλια. Και τον κύριο Πατούλη ότι αυτοί κάνουν αυτές τις θεραπείες. Πώς λέγεται αυτό, recap, αυτή η ιατρική που αναζωογονητική. Σε αυτή έχουν γίνει τρομερά πράγματα. Είναι αυτές οι μαλακίες που βλέπετε στο TikTok που πάνε κάποιοι στη Ρωσία και μπαίνουν μέσα σε ένα βαρέλι με κρύο νερό και μετά βγαίνουν έξω και λέει, α, αναζωογονήθηκα. Σου έχει γίνει το πουλί παγάκι να με έχεις αναζωογονηθεί. Και αυτοί λοιπόν πρέπει να βρουν ένα θύμα. Το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος έσπρωξε το μαζονάκι σε αυτό το παραμύθι. Το παραμύθι, αυτό που σας έλεγα που δεν τελείωσε ποτέ. Δεν έγινε ποτέ κανένας έλεγχος από το Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για να κλείσει αυτό το ιατρείο. Και μόνο ότι χορηγείται μέθη χωρίς αναισθησιολόγο κλείνει το ιατρείο. Δεν με νοιάζει αν πηγαίνετε σε σκιτζίδες γιατρούς που σας κάνουν αναισθησίες για να κάνουν γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση. Οι γαστροσκοπήσεις και κολονοσκοπήσεις γίνονται σε κλινικές. Οπουδήποτε αλλού, Πατησίων 564, παραδείγματος χάρη στον έντονο μόροφο, δεν, έτσι. Και το μεγάλο κομμάτι είναι ότι επειδή υπάρχει το μεγάλο ερώτημα, τον έφαγαν. Έχω κάνει ολόκληρη εκπομπή. Τι χρειάζεται να σας πω, δηλαδή με πλησιάζει και μου λέτε να σας πω κάτι στο Messenger. Τον έφαγαν. Δεν στην εκπομπή που του λέω τον έφαγαν. Είναι 14 Σεπτεμβρίου του 2026 και μέχρι στιγμής έχει 57.630 προβολές αρχικές. Ράσμπορα, η εκπομπή 131, τον έφαγαν. Γιατί ήξερε πολλά. Απείλησε θα πει. Δεν σας κάνει εντύπωση το εξής. Κανένας δεν έχει ρωτήσει για ποιο λόγο μπήκαν στο σπίτι νεκρού και ξεριζώσανε από το πάτωμα. Δεν σας κάνει εντύπωση που ξέρω και που είναι το χρηματοκιβώτιο. Από το πάτωμα. Το χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη για να το ανοίξουν. Γιατί όπως και στο Ίδρυμα, ενώ την εκπομπή, του ρίξαμε δίπλα μια κοπέλα στο Ίδρυμα, πήραν τις φωτογραφίες και τις δείξαμε μετά στη γυναίκα, έτσι. Ο Μαζονάκης είχε φωτογραφίες, ραντεβού και θα μίλαγε. Διαλέξανε τους πιο σκιτζίδες να κάνουν την πιο σοβαρή δουλειά και βγαίνει τώρα ο Μισιέ Θεοντόρ και λέει ότι θα αργά ή γρήγορα θα πέθαινε. Καρκίνο. Τι έχει, καρκίνο. AIDS. Καρδιακή ανεπάρκεια. Ή. Τώρα έρχεται άλλη βόμβα. Βόμβα. Υπατήτηδα. Οπ. Για να λήξω το προηγούμενο θέμα. Ο άνθρωπος που ήξερε πολλά έπρεπε να σιγαστεί. Να βάλει σιγαστεί. Φερμή. Κλειστό. Είπα μια λέξη. Το παραμύθι δεν έχει καλό τέλος. Έχουμε νεκρούς. Έχουμε άνθρωπο που του κάνουν την υδρονο... αυτή η τσιμπουκοαρθρίτιδα τα λοιπά και του ματώσαν το έντερο. Και μόλις το είπα αυτό το πράγμα, το μπλοκάραν από παντού. Γκόμενα. Θα βγούμε, όχι, μπα μπλοκ. Και από εδώ και από εκεί. Τα έχουν πει αυτά τα πράγματα, τα τρέχει ο ιατρικός σύλλογος. Έτσι. Με τις μαλακίες, τις εφαρμογές του Άδωνη Γεωργιάδη. Το κόλπο σε αυτά τα μηχανήματα, γιατί η πλασματαφαίρεση υπάρχει, δεν είναι ολιστική θεραπεία, δεν είναι κβαντική παιδιατρική, έτσι. Είναι τα φίλτρα. Υπάρχουν διαφορετικά φίλτρα. Άκουσα κάτι τιμές, φίλτρο που να κάνει 575 ευρώ και 600 ευρώ και οτιδήποτε άλλο, και έτσι βγαίνει το πώς έκανε αυτή η θεραπεία 6.000. 6.000 γιατί ήταν 600 το φίλτρο. Το μηχάνημα 29.000 στις πρώτες 4 είχε φύγει από ασβεστή. Και επειδή καταλάβανε αυτοί ότι υπάρχει μαγιά, κάνανε και μια εταιρεία στα 18χρονη την κόρη και φέρανε τα μηχανήματα και πέραν και πιο φθηνά τα φίλτρα. Ετοιμαζόντουσαν στο Πόρτο Χέλι εκεί, μεταξύ Πόρτο Χέλι, Ερημιονίδα και Κρανίδη, είχαν πάρει μια έκταση 128 στρέμματα να κάνουν ένα ξενοδοχείο κλινική. Μπαίνει μέσα 38 χρόνια και βγαίνει 15, ας πούμε, αλλά τους πρόλαβε ο χρόνος. Μακάρι για το καλό της ιατρικής στην Ελλάδα να τελεσυνδικήσουν μετά από 15-20 χρόνια, να βγουν έξω και να κάνουν την κλινική με σωστές μεθόδους. Εάν κάποιος είχε υπατήτιδα, έτσι, μακαρόνια με εκεί, θυμάστε ο άλλος που είχε διαφημίσει την υπατήτιδα τύπου Β, αυτά τα λοιπά.

Τι, να τους τσεκάρετε αν έχουν τσεπώσει υπατήτιδα και πόσοι από αυτούς είναι εν ζωή και ποια είναι τα αίτια των ανθρώπων που κάνανε πλασματαφαίρεση και πέθαναν. Την τεχνητή νοημοσύνη τη βάζετε. Θα βάλετε τώρα τον πατέρα μου 82 χρονών να πάει με κινητό το οποίο θα σκανάρει QR code. Ο μπαμπάς μου δεν έχει κινητό που σκανάρει QR code. Έχει ακόμα Nokia με μπατονάκια. Ή Alcatel ή Nokia. Ή του φίλου μου του Ζέρ, του Ζερβουδάκη, ας πούμε. Ο μπαμπάς μου έχει ένα Nokia. Πες και αυτό το φιδάκι τα λοιπά. Να πάει ο μπαμπάς μου να σκανάρει. Πα, έτσι να σκανάρει. Να πει, παιδί μου, αυτός που με πήγες για το αυτί μου, ναι, είναι ειδικός στη τσιμπουκοανάλυση και στην τσιμπουκοροφύτιδα. Άρα, τι μου λέει εκεί. Ερχόστε εν ειρήνη, θα μας πηδήξετε εδώ ή θα πάμε σπίτι. Καταλαβαίνετε ότι τη χάνουμε την ευκαιρία. Τελικά δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτούνου τη στιγμή, όπως λέει και ο Ζεργός, στην κυρία μας τη Μαμή, στην περιοχή του Κολονακίου γίνονται περίπου 80 με 100 σεμινάρια παπαριάς. Είναι προφανές ότι αυτός που κάνει τα σεμινάρια, εμένα μου έχει φωτογραφία και πετάει βελάκι. Αλλά δεν μπορούν να με πειράξουν. Ξέρετε γιατί? Γιατί πολύ απλά θα πούν, α, τον πειράξανε, ισχύει. Ένα μηδέν. Μου λέτε να προσέχω. Εσείς με βοηθάτε να προσέχω. Δεύτερο, αν μπορούσατε να έχετε μια λίστα των ιατρείων που δουλεύαν την Παρασκευή στο Κορονάκι και μια λίστα των ιατρείων που θα ανοίξουν τη Δευτέρα στο Κορονάκι, σε αυτό το κύκλο το πόσα δεν θα ανοίξουν τη Δευτέρα στο Κορονάκι επαόριστον για να ξεγερώνουν το εγκέφαλος, να το ξέρετε ότι αυτοί είναι σκιτζίτες. Λέει το παραμύθι, έτσι. Ο κάθε ένας από εμάς μπαίνει σε παρέες όπου το 2000 με 2005 έπρεπε να έχουν, μάλλον το 1995 παίζαν χρηματιστήριο, παπ, μετά το 2000 βρήκαν λεφτά κάπου με δάνεια τελοιπά, πήραν σπίτι το οποίο δεν μπορούν να το αποκληρώσουν τώρα, παπ, το 2005 παίρναν και βάρκα που δεν μπορούν να την αποκληρώσουν τώρα, παπ, το 2010 αρχίσαν και κάνανε, πώς το λένε, επενδύσεις σε διάφορα εκτός οικονομικών, τα χάσαν τα λεφτά, παπ, το 2015 μπλέξαμε με τεχνολογίες και οτιδήποτε άλλο, φτιάξανε εταιρείες τα λοιπά, οι οποίες τώρα το χεύσαν, παπ, το 2020 με τον κορονοϊό βρήκαν λεφτά γιατί πεθάνανε ο παππούς και η γιαγιά τα λοιπά και τα ξοδέψανε για να κάνουν αυτά τα που σας είπα, τα boost και τα λοιπά, και το 2025-26, παπ, μαθαίνονται αυτά που έχουν κάνει, μπορεί να τους έχουν κολλήσει κάτι, το οποίο δεν φεύγει ποτέ. Η πατήτητα δεν φεύγει ποτέ. Είναι εν υπνός, έτσι. Σαν τους τέκτονες, εν υπνός. Άσχημο παραμύθι, ε. Δεν θα μπορέσει ποτέ το παιδάκι να σου πει και μετά κοριτσάκι μου ή αγοράκι μου, τα λοιπά, μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, θα ξεχαστούν όλα. Θα ξεχαστούν όλα. Και θα συνεχίσουν να μην ονοματίσω θεραπείες, τζουτζου θεραπείες, πουπου θεραπείες, κλακλά θεραπείες, οτιδήποτε άλλο, ναι. Είδατε τι έγινε, εγώ δεν είδα, αλλά ελάτε εδώ γιατί το δικό μου είναι καλό και οτιδήποτε άλλο. Η μόνη λύση, εύχομαι, είναι να δείτε αυτή την εκπομπή και την προηγούμενη και να πεις, μαλάκα, τι τους λέγανε οι άνθρωποι στο Πανεπιστήμιο της Χονολούλου. Ε, Χονολούλου. Χονοόλο. Η τύπισσα δεν μπορούσε να ανοίξει φλέβα και κάνανε boost, επισκληρίδιο, μέθη. Το λένε και οι πλαστικοί χειρούργοι που είναι επίσης δερματολόγοι πλαστικοί χειρούργοι, ότι γίνονται σεμινάρια σε κοπέλες οι οποίες έχουν τελειώσει κομμωτική, που δεν είναι κακό αυτό το πράγμα, τελικά. Πώς μπορείς να κάνεις και ένα ενέσιμο? Παίρνει από πίσω να μην φανεί, κάνεις και ενέσιμο. Και κάνουν και οι άντρες. Έχουν βγει όλες τις αμπρέλες στη φόρμα.

0: Τι κάνεις? Δεν ξέρω. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι λοιπόν ότι το Μαζονάκι τον βάλαν σε αυτό το κόλπο, του είπανε θα κάνεις αυτά για να είσαι μια χαρά, του είπαν ότι κάποια προβλήματα μπορεί να τα έχεις από τα εμβόλια. Ο Μαζονάκης από ό,τι έψαξα ήταν ενάντια στα εμβόλια, αλλά έκανε μια φορά εμβόλιο. Και είμαστε στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας. Μια τρόμπα που κάνει 30.000 βάζουν τους ανθρώπους με το ίδιο φίλτρο, τηγανιτές πατάτες να είμαι, στη φριτέζα με το ίδιο λάδι να είμαι επί 6 φορές. Η υγεία δεν την προσέχει κανένας. Έχουμε για αρχηγό της υγείας τον άνθρωπο που πουλάγε ένα νόγι λέκα. Και η ζωή συνεχίζεται. Θα βγούνε πολλά. Θα πούνε. Ο καθένας την παπαριά του. Η εφημερίδα του Στέφανου του Χίου έχει τον κουσουλό, όπως λέει αυτός, ότι πήγαινε στην κλινική. Ο Στέφανος ο Χίος το λέει, όχι εγώ. Έτσι. Δηλαδή, από αύριο, μεθαύριο Δευτέρα που θα ξεκινήσει ο κουσουλός απέναντι από τον Ευαγγελάτο, του Ευαγγελάτου Τατιάνα Στεφανίδη που πήγαινε στην κλινική και ο κουσουλός που θα λέει εναντίον αυτών πήγαινε στην κλινική. Κατά δήλωση του Στέφανου του Χίου. Το λες και λίγο μαλακία, έτσι. Προτιμώ και προτιμούσα να μην γίνει αυτό το πράγμα. Σας είπα, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, μια φορά τον άκουσα. Ναι, τα τραγούδια τα λοιπά. Έχω μια στενοχώρια. Γιατί ήταν στην ηλικία μου και έφυγε σαν το σκυλί στα μπέλη. Και ασχολούμαστε με κάποια άλλα πράγματα. Δεν υπάρχει ελπίδα σε αυτή τη χώρα. Όχι επειδή πέθανε ο Μαζονάκης, μου λένε κάποιοι αυτά. Δεν. Όπου και αν το πιάσεις, αυτό, Ελλάδα πιάνεις, σκατά γίνεται. Αχ, Ελλάδα, σε αγαπώ και θερμά σε ευχαριστώ κτλ. Κτλ. Αυτά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είδατε αυτή την σκληρή εκπομπή. Ξυπνήστε. Ελάτε πίσω. Δεν ήταν παραμύθι. Ήταν αλήθεια. Κάντε ένα like. Στρίξτε με. Κάντε ένα σχόλιο. Μια κοινοποίηση. Και ας σας πούν τρελό. Σήκωσε μια κοπέλα η Σόνια Φερεντίνου. Κομμάτι από την εκπομπή μου. 150 like. Σόνια, ευχαριστώ πολύ τα λοιπά. 7 σχόλια από κάτω. Ο μαλάκας για μένα θέλει να μπει στην πολιτική. Τρελό σήμερα. Πάτε καλά. Τρελό σήμερα. Λοιπόν, αυτά. Και κάντε προφανώς όλα τα hype της εβδομάδας για να μπει και αυτό μέσα στην πρώτη δεκάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενη εκπομπή την Δευτέρα, διπλή και συνδρομητική και κανονική. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή τύχη. Ο Θεός των Ελλήνων μαζί μας. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έρχεται στο Χαλάνδρι. Ο Πέτρος Γαϊτάνος τραγουδά για τα 50 χρόνια του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων για την έναρξη της ανέγερσης του νέου Ιερού Ναού. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στη ψυχή της Ελλάδας με αγαπημένα τραγούδια και τη συνοδεία εξαμελούς ορχήστρας. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε όλους σε μια μεγάλη γιορτή πίστης, πολιτισμού και ελληνικής μουσικής παράδοσης.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε ένα έκτακτο τετατέτ στον Α, με ένα πρόσωπο για το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί, ακουστεί και υποθεί πολλά. Ο ίδιος όμως δεν έχει μιλήσει και τώρα αισθάνθηκε ότι είναι η στιγμή να το κάνει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες των τελευταίων 30 χρόνων, μας φιλοξενεί απόψε στο σπίτι του για μια εξομολογητική συνέντευξη και ειλικρινή συζήτηση. Αυτή είναι η συνέντευξη που όλοι περίμεναν και η ιστορία με τα δικά του λόγια. Κύριε Μαζωνάκη, ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στο σπίτι σας.
7: Χαρά μου, Τάσο.
6: Και για την φιλοξενία και για το ότι νιώσατε έτοιμος τώρα να μιλήσετε για όλα αυτά που ακούστηκαν, γράφτηκαν και έχουν υποθεί. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος Ακριβώς. από τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής σας. Πώς είστε σήμερα?
7: Καταρχήν τα χρόνια είναι 33, σαν του Χριστού, καριέρας. Ναι. Όντως, αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα μέσα σε αυτόν τον χρόνο να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνουν η κάθε κατάσταση, η κάθε δύσκολη κατάσταση, θέλω να πω. Οπότε έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν σε κάλεσα να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, σαν αφηγητής θα μιλήσω εγώ.
6: Μέχρι σήμερα όλοι μιλούσαν για σας. Εσείς όμως δεν μιλήσατε σχεδόν ποτέ.
7: Ναι.
6: Είναι μια τακτική που είχατε πάντα.
7: Να παίκτησα και μετά, με τα χρόνια περισσότερο.
6: Τι είναι αυτό που σας έκανε να θέλετε να μιλήσετε σήμερα? Αυτά τα ερωτήματα που δεν αντέχετε να βλέπετε να μένουν αναπάντητα.
7: Ακριβώς. Και επίσης είμαι από τους ανθρώπους που εγώ θέλω να τελειώνει μια κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι να εξηγούμε με γεγονότα βασικά το τι γίνεται στην κάθε περίσταση. Οπότε να έχω το μυαλό μου έτσι από μακριά. Όχι πάνω σε θυμό ή σε νεύρα ή σε οτιδήποτε άλλο.
6: Να παίρνετε την απόστασή σας.
7: Ακριβώς.
6: Βλέπατε καθημερινά τίτλους, εκπομπές, ναι. ανθρώπους να αναλύουν τη ζωή σας. Τα παρακολουθούσατε ή κλείνατε την τηλεόραση?
7: Δεν παρακολουθούσα τίποτα. Αυτό το λέω γιατί πολλά χρόνια η έκθεση, εμένα τέτοιου είδους έκθεση, ήταν κάτι το οποίο μου έφερε τρόμο, να καταλάβεις. Mm. Αλλά από εκεί μετά, πιάνοντας τα πράγματα στο κεφάλι μου, θέλω να πω, και με την εμπειρία που αποκτά ένας άνθρωπος, και επίσης εγώ δεν ήμουν και συνηθισμένος σε τέτοιες ιστορίες, όπως καταλαβαίνεις, κατάλαβα ότι είναι πιο καλά ησυχία.
6: Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια και να ακουστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
7: Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη που σε διακόπτω, αν κάποιος με πήρε τηλέφωνο και μου έλεγε αν είσαι τηλεόραση, γύριζα πλευρών και κοιμόμουν. Ναι.
6: Από την αρχή της καριέρας σας, ξέραμε, το λέγατε, ήταν εμφανές ότι προέρχεστε από μια καλή οικογένεια, μια πολύ δεμένη οικογένεια, ειδικά με την αδερφή σας τη Βάσο που μοιάζεται σαν δίδυμη.
7: Σαν τη στόχονη βροχή, σου λέω.
6: Ακριβώς. Ήσασταν αυτοκόλλητοι, διαχειριζόταν τα οικονομικά σας, ήταν μάνατζερ σας για πολλά χρόνια.
7: Δεν ήταν μάνατζερ Βάσο, ήταν συνεργάτης, θα έλεγα. Ναι. Δεν έπαιρνε αποφάσεις δηλαδή η ίδια. Τις αποφάσεις τις έπαιρνα πάντα εγώ.
6: Πώς και πότε άρχισε να αλλάζει αυτό?
7: Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για να πάρω μια απόφαση και να πω ότι αυτό είναι αυτό, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω δηλαδή ότι δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται ή το αντίθετο. Οπότε υπήρχε μια σειρά καταστάσεων ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δεν ήταν μια μέρα στην άλλη δηλαδή.
6: Κατάλαβα από μια δήλωση που κάνατε στο The Voice, 27 Σεπτεμβρίου του 2025, είπατε 4 χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει.
7: Ναι.
6: Άρα ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ πριν αρχίσουμε εμείς να τη μαθαίνουμε.
7: Ναι. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι περάσαμε από κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε για άλλο. Πολύ φυσιολογικά. Ή επίσης να πάρουμε μια απόσταση των πραγμάτων. Τον τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας, όχι από την πλευρά τη δική μου, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ λειτουργώ στη φάση του τα ενίκομια.
6: Το 2020 φτιάξατε μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων μαζί με την αδερφή σας.
7: Ναι, ναι.
6: Εκεί άρχισαν τα πράγματα.
7: Εκεί άρχισαν τα πράγματα, ναι, και γινόντουσαν περίεργα.
6: και έγινε μια μεταβίβαση των 10% των μετοχών σας, 5% στην ίδια και 5% στο σύζυγό.
7: Χωρίς να συμμετέχω εγώ.
6: Ναι. Βεβαίως. Είχε όμως ένα πληρεξούσιο.
7: Βεβαίως.
6: Που την
7: Βεβαίως.
6: Κάλυψε νομικά, διότι κινηθήκατε ασφαλή.
7: Ήταν, το πληρεξούσιο ήταν στα 10 χρόνια νομίζω.
6: Ναι.
7: Οπότε ίσχυε και δεν ίσχυε, από ό,τι μάθαμε από τους συμβουλιογράφους.
6: Ναι.
7: Δεν θυμάμαι ότι η συμβουλιογράφος συγκεκριμένη είπε: μα πόσο χαρούμενοι είμαι να βλέπω αδέρφια που είναι τόσο δεμένα. Γιατί αυτό το χαρτί έλεγε τα πάντα, ας πούμε. Έτσι έγινε και με τα σπίτια, δηλαδή.
6: Άρα ήταν καλυμμένοι νομικά. Όμως,
7: ναι.
6: Εσείς.
7: Καλυμμένοι νομικά δεν ήταν, γιατί η υπογραφή δική μου δεν υπήρχε από μένα.
6: Ναι.
7: Έτσι.
6: Η υπογραφή στο πληρεξούσιο σας που δώσατε.
7: Την έκανε η αδερφή μου.
6: Τι στάση κράτησε η υπόλοιπη οικογένεια όταν αρχίσατε να λέτε ότι.
7: Ναι.
6: Κάτι δεν πάει καλά, δεν μ' αρέσει, δεν είναι όπως ήταν πριν. Σας στήριζαν την
7: εκεί
6: άλλη πλευρά.
7: Εκεί άρχισε η λογική του παραλόγου μετά. Θέλω να πούμε αυτό το γεγονός ότι ούτε με τη μία πλευρά, ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο. Δηλαδή έλεγα πράγματα τα οποία ερχόντουσαν σε αμφισβήτηση από την πλευρά της οικογένειας. Δηλαδή του τύπου, α ναι, και μήπως δεν είναι έτσι, και μήπως είναι αλλιώς, κτλ. Οπότε άρχισε να γίνεται ένα χάος αυτό το πράγμα. Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξεπερδεύουμε τον κόμπο.
6: Όλα αυτά τα χρόνια, από τον καιρό που ξεκινήσατε την καριέρα σας και καθιερωθήκατε, θα λέγατε ότι ήσασταν ο βασικός οικονομικός αιμοδότης της οικογένειας.
7: Για να μην το φέρω τόσο πολύ έτσι μεγάλο, ήμουν βασικά το όνομα της οικογένειας, έτσι.
6: Δηλαδή, που βοηθούσατε γενικότερα οικονομικά.
7: Κάθε παιδί θα βοηθήσει την οικογένειά του και το βρίσκω και πάρα πολύ σωστό. Να βοηθάς την οικογένειά σου σε κάποιες στιγμές. Όπως και αυτοί σε βοήθησαν στο παρελθόν. Έτσι, εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου ακολουθούσε παντού, όπου και αν ήμουν. Έτσι. Με στήριζε δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
6: Νιώσατε ποτέ ή από κάποια στιγμή και μετά ότι σας έβλεπαν ως Μαζονάκη και όχι ως Γιώργο?
7: Όχι, ποτέ εγώ. Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στον DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Τώρα αυτό από κάπου το πήρα, έτσι, προφανώς.
6: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με την οικογένειά σας?
7: 100%.
6: Γιατί?
7: Διότι τα πράγματα τα θεωρούσα έτσι εντελώς παιδικά. Τι θέλω να πω αυτό, ότι. Χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς στρατηγική, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο από αυτό που δείχνω. Και επίσης πολλά πράγματα που ανακάλυψα μέσα από αυτό ότι δεν ήμουν. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είμαι αρκετά φοβικός, ότι είμαι αρκετά αντιπαθής, ότι είμαι αλαζόνας, χίλια δύο πράγματα τα οποία τα υιοθέτησα χωρίς να είναι δικά μου. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ακούγεται κάτι, αλλά αυτό το πράγμα είναι δικό σου ή είναι από εξωγενείς παράγοντες. Οι περισσότεροι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω για να δούμε πραγματικά θέλουμε να είμαστε αυτό.
6: Βιώσατε χειριστικές καταστάσεις?
7: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γενικώς επειδή δεν αντιδρούσα, να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγανε, ας πούμε, από το μικρό θυμάμαι, λένε ο Γιώργος της Κλειός, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Είμαι αυτός ο οποίος δεν θα ταλαιπωρούσα κάποιον. Είναι δηλαδή είχα μια ευγένεια η οποία μπορούσε να με καταστρέψει. Με την έννοια του να μην στεναχωρήσω τους άλλους, τους ξεβολέψω ή πάω κόντρα σε αυτά που πιστεύαν οι άλλοι. Οπότε θα καθόμουν εκεί και θα. Μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα, χωρίς να το διεκδικήσω εγώ.
6: Αν κάποιος πριν μερικά χρόνια σας έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μιλάτε με την οικογένειά σας, τι θα λέγατε?
7: Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Πολλές φορές νομίζω, όχι νομίζω, πιστεύω ότι θα κάνουν μια έτσι και θα με ξυπνήσουν.
6: Ότι είναι ένα.
7: Ότι είναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε καν.
6: Ισχύει ότι πριν ξεκινήσει όλο αυτό η αδερφή σας προσπάθησε να έρθει στο σπίτι να τα βρείτε και τα λοιπά και εσείς δεν το δεχτήκατε?
7: Όχι, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Λοιπόν, ήρθαν στο σπίτι ακάλεστοι βασικά. Ήρθαν και οι τέσσερις. Εγώ δηλαδή ήμουν μόνος μου και απέναντι είχα τέσσερα πρόσωπα, την οικογένειά μου, το οποίο επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν όχι με την έννοια του να τα βρούμε στα θέματα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γενικώς ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Καταλαβαίνετε τι λέω? Το οποίο το βρίσκω έτσι αρκετά τραγικό.
6: Τώρα όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια,
7: ναι.
6: Πώς νιώθετε?
7: Ωραία ερώτηση. Κάποιες στιγμές άρχισε να, αυτό να γκρεμίζεται στο μυαλό μέσα, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος όντως της οικογένειας, και όχι της οικογένειας με την έννοια του τύπου ο ένας υποστηρίζει τον άλλον, ντε και καλά, και πάνω σε λάθος, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που, αν και υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εσού και ενός μέρους της οικογένειάς μου και έχει άδικο η οικογένεια, θα πάρω το μέρος το δικό σου, της αληθείας δηλαδή, του δικαίου. Γιατί δεν υπάρχει δικό μου δίκαιο και δικό σου. Ένα είναι το δίκαιο.
6: Το αίμα, νερό δεν γίνεται, λένε.
7: Ναι.
6: Πώς την ακούτε αυτή τη φράση σήμερα?
7: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε δει και αδέρφια τις περισσότερες φορές που είναι διαφορετικός ένας από τον άλλον.
6: Νομικά το θέμα πού είναι τώρα, κύριε Μαζονάκη?
7: Νομικά το θέμα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
6: Έχετε κινηθεί νομικά εναντίον της οικογένειας?
7: Καθίσω να κινούμε νομικά. Ναι.
6: Δηλαδή ισχύει αυτό τη εισαγωγή ενός εκατομμυρίου και ναι, τη μήνυση για τον εγκλισμό?
7: Αυτά ισχύουν όλα. Ναι, κανονικά.
6: Και θα προχωρήσετε?
7: Θα προχωρήσω, ναι, βεβαίως.
6: Οι δικαστικές διαμάχες παρατείνουν τον πόνο και αυτό το ψυχοφθορό αίσθημα?
7: Εμένα όχι τόσο, γιατί όταν έχω πάρει μια απόφαση, είμαι πια αποφασισμένος γι' αυτό. Οπότε δεν μου κάνει περίεργο ή να μου δημιουργεί συναισθήματα. Καλά, σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας φαίνει εδώ, αλλά δεν μπορεί να μείνει στο παρελθόν και μόνο. Έτσι. Παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Δεν θα μείνει σήμερα που ο Χριστός δηλαδή. Οπότε, όλο το πράγμα πρέπει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Το πώς θα διαχειριστώ εγώ, εμένα, τον εαυτό μου και τους άλλους.
6: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φίλοι ή συνεργάτες που σας είπαν, Γιώργο, δουλειές με συγγενείς δεν κάνουμε?
7: Ναι, αυτά τα άκουγα λίγο, αλλά τα άκουγα λίγο, ξέρεις, ως κλισέ. Εγώ με την πεπατημένη και τα κλισέ δεν ήμουν πάντα σύμφωνος.
6: Το ξέρω, ναι.
7: Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι.
6: Το θέμα με την οικογένειά σας πριν τον εγκλισμό ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά που δεν σας άρεσε ή χάσατε χρήματα?
7: Βασικά έχασα χρήματα. Μέσα και μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες. Έτσι μπαίνουν και συνεργάτες που είχαν αναλάβει τα οικονομικά. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πράγματα. Από εκεί μετά χάθηκαν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι και τα χρήματα και τα πάντα.
6: Μέχρι τώρα,
7: ναι,
6: τα πράγματα ήταν κάπως διαχειρίσιμα.
7: Mm-hmm.
6: Δηλαδή δεν είστε ο πρώτος γνωστός καλλιτέχνης που έχει κάποια διαμάχη με την οικογένειά του.
7: Ναι. Εγώ να ξέρετε, συγγνώμη, εγώ ούτε και αυτό το είχα στο μυαλό μου.
6: Να.
7: Εγώ πίστευα τα πράγματα ότι ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Και επίσης θέλω να σα πω ότι μέσα από όλο αυτό, εγώ δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου για τους ανθρώπους.
6: Άρα, είστε εδώ στο σπίτι σας, mm-hmm, υπάρχει αυτή η αναστάτωση με την οικογένειά σας και μετά.
7: Μεγάλη αναστάτωση, γιατί μένα μου γύρισε τη ζωή μου όλη τούμπα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε.
6: Και 14 Αυγούστου του 2025 πηγαίνετε μία βόλτα με τη σκελίτσα σας στη
7: θάλασσα
6: και επιστρέφετε και σας περιμένει ένα περιπολικό εδώ.
7: Ακριβώς τα πράγματα είναι. Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα. Φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να, γίνεται, να πάτε στο δρομοκαίτιο, γιατί υπάρχει μια πολύ ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
6: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
7: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνες τις μέρες κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου, τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
6: Η Μαρία ή η Βάση?
7: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το βρήκα τόσο πολύ κακό που μου στα πλαίσια του αστείου.
6: Τη είπατε τίποτα, μιλήσατε?
7: Δεν είπατε τίποτα, σε καθόλου. Και λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά, και ήταν πάρει το σκυλί. Εκείνη τη μέρα είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την αλήθεια από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιο θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την αλήθεια. Οπότε λοιπόν, βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνος όταν γίνεται αυτό κάτι ξαφνικά, έχεις έναν χρόνο που μπορείς να, για να ετοιμαστείς και τα λοιπά. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα, έφτιαχνα μια ώρα σπαγκέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ένα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το δρομοκαίτιο.
6: Πώς σας φέρθηκαν στο περιπολικό, στο δρομοκαίτιο?
7: Κοιτάξτε, εγώ επειδή παλιότερα είχα ένα φόβο με την εξουσία, δεν ξέρω γιατί τώρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Οπότε αρχίσαμε και συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό και οι άνθρωποι ήταν αρκετά ευγενείς ώστε να μην νιώθω άβολα. Βέβαια όμως το γεγονός είναι ότι είσαι σε ένα περιπολικό και πας κάπου. Που δεν ξέρεις αν θα κρατηθείς ή αν θα γυρίσεις πίσω, έτσι. Οπότε υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου. Τι θα γίνει, βασικά. Αρχίσεις να συνειδητοποιείς γρήγορα, τι θα γίνει με το σπίτι, τι θα γίνει με το σκυλί, αν κρατηθώ μέσα. Ή όλο αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, πώς θα παρουσιαστεί, γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέραν της λογικής. Αρχίζει δηλαδή τα όρια της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισαν το μυαλό να σκέφτονται τα πρακτικά πράγματα στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν, διότι ακούσα ένα σιγά σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο να συνεντεύξει, πώς ξαφνικά έγινε αυτό. Να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Οπότε κάτι υποθάνεται από κάτω. Το οποίο ακόμα δεν το ξέρω.
6: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σας στο δρομοκαίδιο, ήσασταν ψύχρεμος.
7: Βασικά, κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και οι ιδιωτικές κλινικές τέλος πάντων και οι δημόσιες. Εγώ, για να λέμε τα πράγματα πώς είναι, στο δημόσιο δεν ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, εγώ μέσα του είμαι αρκετά ντροπαλός. Και πολλές φορές στην έκθεσή μου, οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι εγώ είμαι αλαζόνη, υπερόπτη κτλ. Αυτό ήταν μια άμυνα. Δική μου, η οποία με έκανε να αισθάνομαι λίγο άβολα. Δεν είναι απαλό παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω ο κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Καταλάβατε. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, πήγα στο δημόσιο γιατί τέλο πάντων λέμε να σα υποστηρίξουμε τα πράγματα που είναι δικά μα. Δεν ήταν και το πιο εύκολο, αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος. Οπότε το είδα λίγο σαν να πήγα μια επίσκεψη. Σε μια τέτοια κλινική. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω.
6: Πιο πολύ φόβος ή προδοσία ήταν το συναίσθημα.
7: Θα πω τρόμος και προδοσία. Γιατί ο φόβος είναι καλός, αγαπητή Τάσο. Ο φόβος είναι φιλέτε έρμαλη. Να κοιτάς δεξιά-αριστερά για να περάσει έναν δρόμο. Ο τρόμος δεν τον περνάς καθόλου.
6: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς αντιδρούσαν.
7: Καταλαβαίνεις τώρα, η χαρά του δρομοκαίτιου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάποιοι σε βλέπουν εκεί, λέει, εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο μαζονάκι εδώ είμαστε τέλεια.
6: Για την καριέρα σας φοβηθήκατε?
7: Η καριέρα ήταν αυτό που με φόβησε. Ή τελικά έλεγα αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων της οικογένειάς μου για μένα ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας πούμε. Καταλάβατε. Ή το κοινό δηλαδή. Πώς θα δει εμένα ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε. Και πολλές φορές είχε και επιπτώσεις στο σώμα μου. Δηλαδή. Τα τελευταία 10 χρόνια μπορώ να πω ότι το έχω δουλέψει αυτό. Γιατί τα πράγματα, ξέρεις, θα σου μένουν. Απλώς τα βάζεις, η δουλειά που κάνεις τον εαυτό σου είναι να τα βάζεις να κοιμούνται δηλαδή. Αυτά έχουν γράψει.
6: Πριν την καταγγελία, πόσο καιρό είχατε να βρεθείτε με την οικογένειά σας?
7: Γενικώς είχαμε κόψει. Ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Από μέρος μου, έτσι, όχι από την πλευρά της οικογένειας.
6: Σας έπαιρναν και δεν απαντούσατε?
7: Ναι, βέβαια. Ναι. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γίνεται. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι έχουν μια, θα το έλεγα σαν καραμέλα που λέγαμε, ένα ρητό δηλαδή, το οποίο το χρησιμοποιούσαν συνέχεια, ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλω να ρωτηθεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σαν μια μορφή τύπου δεν ξέρεις τι λες. Το οποίο εγώ, επειδή μέσα του είμαι αρκετά της αληθείας, επειδή είμαι και του δικαίου, αυτό το πράγμα μπορεί να με τρελάνει.
6: Ένιωθαν ότι ξεφύγατε δηλαδή, ότι ξεφεύγετε?
7: Δεν ένιωθα, νομίζω ότι ήταν πρόφαση.
6: Η οικογένεια σας είδα ότι στις ανακοινώσεις της ισχυρίζεται ότι η επιθυμία της ήταν ακούσια εξέτασή σας, όχι η νοσηλεία που είναι αρμόδιότητα του εισαγγελέα.
7: Ναι, εγώ πιστεύω. Αφήστε με να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν φτάνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο οι άνθρωποι, σίγουρα έχουν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Έτσι έχουμε δει και στην ιστορία δηλαδή. Εγώ είδα μέσα ανθρώπους οι οποίοι ήταν. Τι να σου πω, δηλαδή κλείνουν ανθρώπους μέσα χωρίς λόγο, πάνε τρία μέρη της οικογένειας και στείλουν έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μέσα και του παίρνουν τη σύνταξη, ας πούμε, ή του παίρνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι δηλαδή ένα. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι πολύπλοκο.
6: Ναι, αλλά το εγχείρημα να κλείσεις μέσα ένα από τους διασημότερους τραγουδιστές δεν είναι εύκολο. Άρα ή δεν το έχεις υπολογίσει σωστά.
7: Ναι, ακριβώς. Κίνηση πανικού που λέω εγώ. Ναι,
6: προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω.
7: Προσπαθώ και εγώ μέχρι τώρα.
6: Μήπως δεν περίμεναν αυτή την έκταση?
7: Κοίταξε, εδώ, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση πρέπει να αναλάβεις τις επιπτώσεις αυτού. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάνε πολλές φορές τον παράγοντα Θεό. Καταλάβεις, είμαστε σίγουροι πάντα για τον εαυτό μας και το είμαστε οι Θεοί εμείς. Δεν είναι αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ αυτό. Αλλά η κίνηση ήταν το καθαρά ξεκάθαρη. Όπως και μετά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καναλιού από ένα δημοσιογράφο του, με τον Μεσημεριανό, αν θυμάμαι καλά, που λέγανε τέρατα προς εκεί.
6: Από την άλλη, κύριε Μαντζονάκη, αν δεν μας προστατέψει η οικογένειά μας,
7: ναι,
6: ποιος θα μας προστατέψει?
7: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα πριν από αυτή την ιστορία όλα, εγώ δεν τα είχα χωνέψει μέσα. Πίστευα ότι έχω ένα άλλο προφίλ. Τελικά, συνεχώς και με δουλειά με τον εαυτό μου και βλέποντας τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα μου, είδα ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν ίσχυε. Υπάρχει τεράστια αγάπη. Γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα, όπως ξέρετε. Και γι' αυτό ξεκίνησα να λέω τη βάση. Θέλω να με σέβονται και να με εκτιμάνε περισσότερο. Οπότε, όλο αυτό το πράγμα αισθάνθηκα ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση, Τάσο. Δηλαδή ότι από αυτό το πράγμα και μετά άρχισε να εκτίθεται πάρα πολύ η οικογένεια.
6: Η φράση.
7: Το οποίο εγώ το προστάτευα μέχρι πριν, ξέρεις, έτσι, πάρα πολύ.
6: Η φράση «φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους τρίτους», σας ξάφνιασε?
7: Όχι, γιατί είχα πάρει χαμπάρι τη γραμμή και κρατούσαν. Δεν είχαν και άλλο πράγμα να κρατηθούν. Κοιτάξτε να δείτε. Οι άνθρωποι είναι τόσο πολλές φορές σε βαθμό κακίας που θα σε χτυπήσουν εκεί που υποτίθεται ότι είσαι αδύναμος. Το αν κάποιος άνθρωπος κάνει χρήση, αν κάποιος άνθρωπος είναι έξω, αν κάποιος άνθρωπος είναι δεν ξέρω εγώ τι κάνει, το ξέρει μόνο αυτός ο ίδιος. Και επίσης, ποιοι είναι οι λόγοι που φτάνει εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ήδη, αλλά είναι η αδυναμία του ανθρώπου και να πας να το χρησιμοποιήσει ως όπλο γι' αυτό. Και τόσα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αυτό και υπάρχει τώρα?
6: Νιώσατε ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό σας?
7: Ποτέ στη ζωή μου. Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι βαθιά πιστός. Έχω, πώς το λέμε, με τη σειρά των πραγμάτων. Επίσης δεν μου αρέσει να στείλω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. Επικίνδυνος για τον εαυτό μου δεν αισθάνθηκα ποτέ. Μπορεί να αισθάνθηκα επικίνδυνος για τον εαυτό μου όσον αφορά τη σκέψη μου, το μέσα μου. Αλλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ, μου τα μεταφέρανε.
6: Γιατί πολλές φορές ακούμε γνωστούς ανθρώπους,
7: ναι,
6: αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που λένε «Ο χειρότερος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας».
7: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η ζωή τελικά είναι ο διαρκής αγώνας, ο Γιώργος με τον Γιώργο, ο Τάσος με τον Τάσο, να συμφιλειωθούν αυτοί οι δύο. Άλλοι άνθρωποι το έχουν σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που πάει να αυτοκτονήσει είναι τεμπέλια ζωή, εγώ προσωπικά.
6: Το αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει, πώς σας ακούστηκε?
7: Θα σας πω κάτι εγώ. Ακούστηκε αυτή η φράση?
6: Ναι, στην ανακοίνωση.
7: Αγκαστεί αυτά τα πράγματα. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έλεγα χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια περίοδο της ζωής μου που κάνω one-to-one, ας πούμε, με μια ψυχολόγο, της λέω, κάποιες φορές λέω, κάθομαι στην κουζίνα και βλέπω κάτι τα μαχαίρια και λέω, γιατί δεν παίρνω το μαχαίρι να παίρνω στον τάφο, ας πούμε, σαν σκέψη. Σε πανικό εγώ αυτό λέω και μου απαντάει. Δεν τον μαχαίρωσες? Όχι, λέω. Άρα και μου λέει αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν από το του σκέψει. Άρα λοιπόν, τι είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Άρα και λοιπόν ξαναμπήκα στέσιμο. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Εμένα με επηρεάσαν σε πράγματα τα οποία ήταν κατά του εαυτού μου. Καταλάβατε τι λέω. Όχι δηλαδή στο να με ανεβάσουν ή να κάνω κινήσεις που είναι, πώς το λένε, επικίνδυνες. Δεν ζούσα επικίνδυνα εγώ, Τάσο μου, ποτέ. Είμαι ένας άνθρωπος που πολλές φορές ο κόσμος θέλει να καταλάβει ένα πράγμα. Στο πρόσωπο αυτού που ανεβαίνει πάνω, φαντάζεται αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιος και δεν μπορεί να τα κάνει. Άρα ο καθένας έχει στο μυαλό του ότι αυτό θέλει να κάνει αυτό. Σου λέει, Α, ο Μαζονάκης είναι αυτό. Α, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Το Μαζονάκη συμμετέχει, δεν μ' άρεσε στο δημοτικό, στο σχολείο, γιατί αλλάζαν τα επίθετα. Θυμάμαι τότε καλλιτέχνες. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή αγάπησα το όνομά μου και ο κόσμος με φωνάζει Μαζονάκη. Το μαζό είναι κάτι που το έβγαλε ο κόσμος, όχι εγώ.
6: Ναι.
7: Που περιλαμβάνει και το Α και το Ω της αλφαβήτου, έτσι, το πρώτο και το τελευταίο γράμμα. Και μαζό. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ήταν στα προφητικά.
6: Από την άλλη, όλη αυτή η σκέψη του κόσμου, μάλλον η εντύπωση που έχει ο κόσμος ότι ο Μαζονάκης ζει επικίνδυνα, ο Μαζονάκης κάνει ένα συγκεκριμένο lifestyle.
7: Έλα καλέ. Ναι.
6: Είναι και σε ένα πλαίσιο
7: μύθου
6: και σταριλικιού.
7: Ναι, τους αρέσει τον άνθρωπο να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Εγώ θα έλεγα το σταλίκι του άνθρωπος που είναι φωτεινός. Από το Θεό είναι αυτά, δεν είναι δικά μας. Δεν μπορεί να κοκορεύεται κάποιος ότι γίνεται, ας πούμε, στάρ, γιατί έτσι είναι αυτός. Ο Θεός του το δίνει αυτό και ο Θεός του το παίρνει αυτό.
6: Είστε λοιπόν στο δρόμο Γκαΐτιο και η οικογένειά σας δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σας. Θεωρείτε ότι δεν.
7: Κατόπιν ερωτήσεων πάνω αυτό.
6: Θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινή.
7: Καθόλου βέβαια. Ήταν μέγιστο ψέμα αυτό. Και αυτό το είπαν μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους πολεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια, εγώ ίδιος δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή του 1921 τηλέφωνα να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι σαν άνθρωπος. Γιατί θέλω τα πρώτα ότι θέλω να είναι ατόφια. Έτσι. Δεν πήρα κανένα δημοσιογράφο τηλέφωνο, δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα. Παρελθόντως μου λέγανε όλοι διάφορα που γινόντουσαν, δεν άνοιξα ποτέ τηλεόραση, όχι γιατί είχα τρόμο ή τίποτε. Το θεωρούσα πια το τίποτα.
6: Πώς το καταφέρατε αυτό, δηλαδή γιατί δεν υπήρχε πανικός.
7: Θέμα του Θεού αυτό είναι καθαρά, τίποτα άλλο. Mm-hmm. Ο Θεός μου δίνει δύναμη. Γι' αυτό λέει πολλές φορές ο λαός λέει: Ο Θεός σου δίνει αυτά που αντέχεις. Και επίσης εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Και ας ακούγεται και λίγο έτσι, πώς το λένε, παιδικό εκτός εποχής, εμένα η πίστη και η πίστη αμέσως σε τάσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Εγώ ένας άνθρωπος που είμαι αυτοδημιούργητος, ξεκίνησα από 15 χρόνων μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου. Η πίστη μου μόνο και ο Θεός. Καλούμε να απολογηθώ, που δεν απολογούμε ποτέ γιατί απολογείται ο ένοχος, να αφηγηθώ όλη στην ιστορία. Και αυτό που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει είναι το. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει έναν άνθρωπο έξω, θα σου πει μήπως έκανε αυτό. Θα πει κάποιος ότι έτσι συμπεριφέρθηκε στην οικογένειά του, αυτό ήταν αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, δυστυχώς, ακόμα με ενδιαφέρει η έννοια του τι θα πει ο κόσμος. Και τελικά όλο αυτό το έλεγα γιατί ίσως για το μην στεναχωρήσω τους δικούς μου. Αυτή ήταν πάντα το άγχος μου ίσως.
6: Μα ήσασταν πάντα το καμάρι των γονιών σας.
7: Ναι, ήμουν τελικά. Ήταν αυτό όλο μια βιτρίνα.
6: Είναι μια ερώτηση που δεν ξέρω να απαντιέται.
7: Εγώ στη συμπεριφορά του από εκεί και μετά δεν βλέπω να υπάρχει αυτό.
6: Πάντως τον περασμένο Φεβρουάριο μπήκατε για μια εγχείρηση.
7: Ναι.
6: Και στο νοσοκομείο ήταν και η μητέρα σας για μια εγχείρηση.
7: Ναι.
6: Και θα έβγαινε και ζήτησε να σας δει.
7: Ναι, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Εγώ βασικά πάω να κάνω μια εγχείρηση που γίνεται εκτάκτως. Τι έκανα, αφαίρεσα τη χολή. Και μετά θυμόμουν ότι ο Λάριος έλεγε μου φάγε τη χολή, μου έβγαλε τη χολή. Κατάλαβες. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπου αυτό θα έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή, λέω τόσο πολύ που τρώω ξύλο, που ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, λέγοντας δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου είχε αφήσει. Ευελπιστώ ο Θεός να μου δώσει το πιο λίγο, το πιο μικρό.
6: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας.
7: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια ένα φυσικό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιο δεν είσαι καλά. Θα σου μαγγίζει τώρα τη τρέπα. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουν με αντικαταληπτικά, ή θα είχα αυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.
6: Ναι, αλλά η οικογένειά σας ισχυρίζεται ότι κι εσείς κάνατε κάποιους ισχυρισμούς περίεργους.
7: Όπως.
6: Όπως ότι μήπως δεν είναι η οικογένειά σας.
7: Ναι.
6: Και ότι.
7: Εσείς τι θα φανταζόσατε όταν ξαφνικά σας λέγανε ότι δεν είστε ο Γιώργος Μοζωνάκης, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Τι θα λέγατε.
6: Άρα ουσιαστικά τους απαντούσατε με το ίδιο.
7: Εγώ άρχισα να χάνω την γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Πώς είναι δυνατόν να μου λένε τα πράγματα οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Δηλαδή αυτά τα κάναμε ούτε για αστείο δεν θα τα κάναμε ποτέ. Γιατί ξεχάσετε, πρέπει να σας πω ότι στην οικογένεια είχαμε και πάρα πολύ χιούμορ μεταξύ μας. Δεν ήμασταν η οικογένεια που ήταν κάθε Κυριακή στο τραπέζι κτλ. Υπήρχε μια άνεση στα πράγματα και υπήρχε και χωρίς να σπάει τα όρια. Δηλαδή δεν ήμασταν τύπου φίλοι που λένε οικογένεια. Γιατί εγώ πιστεύω οι γονείς με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι γονείς. Έχει διαφορά. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση και με χιούμορ και με καλοσύνη και με ωραία πράγματα, πώς να σου πω. Οπότε μετά άρχισε να. Αυτό μπορεί να χάνεται. Τάσο αυτό το πράγμα εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρεις. Υπάρχουν στιγμές που βρατώμαι στο σπίτι και λέω μάλλον θα με ξυπνήσει κάποιος.
6: Ο πατέρας τι ρόλο κράτησε, γιατί δεν τον αναφέρεται ποτέ.
7: Ναι. Μπορώ να πω έναν όχι ουδέτερο, προς τα κύτταρα και εκείνος. Ο πατέρας συνήθως ήταν πάντα και από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, ας πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
6: Η μαμά ήταν.
7: Την υποστήριξε πάντα ο μπαμπάς, τη μαμά.
6: Ναι.
7: Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, με φυσικά, έτσι.
6: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μαζωνάκη, θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας.
7: Ναι, ερώτηση. Η αγάπη ξέρετε τι σημαίνει. Είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε, θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. Πάντα θα κρατάω στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό, για το τι είμαι άνθρωπος που πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
6: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο,
7: ναι,
6: και δείτε ότι είναι η μητέρα σας,
7: ναι,
6: δεν θα απαντήσετε?
7: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδερφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να το πω ότι μετανιώσα, γιατί δεν μετανιώνω για ό,τι έχω κάνει. Δεν μετανιώνω. Αλλά είδα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ένα παιδί μου είσαι καλά κτλ. Λέω να δούμε ποιος είναι καλά τελικά. Μάλλον εσείς δεν είστε καλά.
6: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο τη ιστορία με την οικογένεια?
7: Συγχωρεί, όχι εγώ. Ενώ δηλαδή είμαι πολύ λίγο για να συγχωρέσω. Μέσα μου βέβαια το ένα πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρεση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.
6: Τις μέρες που ήσασταν στο δρομοκαίτιο, αλλά και για αρκετό καιρό μετά, πολλοί συνάδελφοι σας ερωτήθηκαν από δημοσιογράφους για την περίπτωση και την κατάστασή σας. Υπήρξαν δηλώσεις από συναδελφούς σας που σας ενόχλησαν?
7: Ναι, βέβαια, με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Όπως και βασικά, εγώ πρέπει να ξέρετε ότι με τους συναδέλφους έχω. Συναδέλφους, το λέω, και είμαστε τέλος πάντων. Έχω μία στάση και μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν το λέγαμε εξ αποστάσεως, θα λέγαμε ότι δεν είχαμε κοινά ποτέ. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο είναι ότι πολλοί κρατούσαν μία στάση ουδέτερη. Επίσης, ότι ναι, δεν πει καλά αυτό κτλ. Δεν ξέρουμε και αν το έκανε. Γενικώ, ότι ακούστηκε εκείνη την εποχή. Και κάποιοι άλλοι που είπαν, εμεί δεν ξέρουμε, δηλαδή προφανιζόταν την οικογένεια, ότι ξαφνικά θα το έλεγα ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια. Και, αλλά αφού δεν ξέρετε, είχατε άποψη όμω να λέτε. Όπω επίση με ενοχλήσαν πρόσωπα τα οποία, οποία του είχα εντό εισαγωγικών βοηθήσει εγώ. Γιατί πιστεύω ότι κανεί δεν βοηθά κανέναν. Το όχι ο άλλο. Εσεί απλώ το αίτιο. Λέγανε, άμα ζωνά έχει μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι κτλ. Αλλά πώς την παλώνει, πώς τη φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν να το ακούγεται αυτό το πράγμα. Ενόχλησε πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή που πήρε όλο ο κόσμο στο μέρο μου. Όχι το μέρο το δικό μου, του δικαίου δεν το μέρο. Δεν μπορεί να λέει κάποιο λοιπόν ότι πώς την. Κατάλαβα πώς την πάλωσε, πώς την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλο. Χειριστεί ο κόσμο όλο αυτό το πράγμα όπως το χειρίστηκε.
6: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και
7: ναι,
6: είναι καλό να βγεις από τα σκοτάδια?
7: Ναι, από πού και σπού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι, να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λέω να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, ποιος είναι αυτός που δεν κολλάει πράγματα? Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλη την ιστορία, ξέρετε, κατάφερα να ελευθερωθώ. Να αφήσω λέει, τα βαρύδια που τραβούσαν κάτω.
6: Που ήταν.
7: Οπότε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τύπου να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα ότι δεν είναι έτσι που το λες, κυρία μου. Σαφώς με ενοχλεί όταν κάποιος λέει αυτό το πράγμα. Και σαφώς ακόμα με ενοχλεί όταν ακούσω ότι ο διπλανός θα πει ότι στο πρόσωπο το δικό μου ότι α, ο Μαζονάκης είναι αυτό, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Ό,τι θέλει είναι.
6: Τα σκοτάδια όμως.
7: Τι είναι τα σκοτάδια?
6: Δεν είναι.
7: Να καλιαστούμε, να φιληθούμε στο σκοτάδι.
6: Δεν είναι αιτία δημιουργίας για έναν καλλιτέχνη. Γίνεται καλλιτέχνης χωρίς σκοτάδια?
7: Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι αυτά λίγο μύθοι. Οι αλήθειες, θα σου λέγα. Και επίσης είμαι πάντα στα οξύμορα εγώ τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, απίστευτο πιστευτό. Έλεγα πριν άλλο ύψος, άλλο ανάστημα. Οπότε θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα, όχι σκοτάδια. Για μένα δηλαδή πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια για μένα είναι μέρα. Δηλαδή μέσα από αυτή την ιστορία εγώ βγήκα και βγαίνω δηλαδή πολύ, πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
6: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά?
7: Δεν νομίζω. Απλώς το φαινόμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα είχαν μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες, Τάσο μου. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι έννοιες που είναι έτσι ευτέλειες, θα σου πω.
6: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια?
7: Θα πω κάτι, εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι σημαίνει ότι το πρώτο λεπτό που βγαίνουμε στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή όλα αυτά ήταν στη στέγαση, δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλος. Αυτό είναι και ο λόγος που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίσης μην ξεχάσει το γεγονός ότι οι Έλληνες, που πολλές φορές λειτουργούν αρκετά υποκριτικά, λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόβλημα και κλείνει με τους άλλους. Δεν ήταν η στιγμή, δεν ήταν το timing. Απλά. Μην τα κάνουμε και φέρεση στο μυαλό μας τόσα.
6: Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στο καμαρίνι σας, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά
7: του Φίβου, ναι, είχε έρθει στο καμαρίνι και την μέρα, γιατί ήθελε να απολογηθεί ο ίδιος ότι ήθελε να κάνει συζήτηση κτλ. Και του λέει: εδώ κάτσε.
6: Του είπατε ότι αυτή η περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλισμό σας αναγέννησε.
7: Βεβαίως,
6: με ποιο τρόπο?
7: Γιατί κατάλαβα ότι από εκεί ξεκινάει η κατιούσα του πράγματος. Δηλαδή ότι μέχρι εκεί φτάσαμε. Το επόμενο στάδιο τι ήταν? Να σε βγάλω από τη μέση. Το οποίο το θεωρώ λίγο απίθανο. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή, ο οποίος.
6: Ο δικηγόρος σας.
7: Ναι, τότε. Δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησανε και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που έλεγαν ότι θα με βγάλω από τη μέση. Εμένα. Τώρα αν ήσχε αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίσης ο κ. Μερκουλίδης δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον σταμάτησα να λέω τα πράγματα όπως είναι.
6: Επειδή δήλωσε ότι έβγαλε ανακοίνωση ότι παραιτήθηκε.
7: Δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον είχα σταματήσει και επίσης του είχα πει ότι δεν είσαι δικηγόρος δικός μου, είσαι δικηγόρος της άλλης πλευράς. Εννοώντας δηλαδή τον συνεργάτη.
6: Ναι, όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σας.
7: Ναι.
6: Γιατί προς το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το Δρομοκαΐτιο και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σας στην Αχτή Πειραιώς.
7: Βεβαίως.
6: Είναι η πρώτη έτσι εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλισμό, ναι, σε μαγαζί.
7: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακεία που λένε. Έτσι.
6: Ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα.
7: Μπράβο, τα σου πω.
6: Είχατε άγχος όμως, εκεί θα κρινόταν. Θα ήταν το βαρόμετρο του ανθρώπου, του κόσμου, του κοινού.
7: Καμία σχέση, μα καμία σχέση. Καμία σχέση.
6: Δηλαδή όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση?
7: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά λέω ευελπιστώ. Mm-hmm. Λέω. Δηλαδή κρατάω, που λένε, στο μυαλό μου ότι μπορεί και να μην συμβεί αυτό. Μπορεί, υπάρχει ένας παράγοντας που είναι του Θεού. Δηλαδή μια βροχή σε ένα λάδι που είναι καλοκαιρινό, πάει στην αυλία. Άρα γιατί που κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. Πάντα με γνώμονα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί μετά δεν ξέρουμε. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου. Πάντα. Δεν είμαι άνθρωπο που σου χαλάει τα πράγματα. Είμαι άνθρωπο που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό εκπλέον να το παίρνει και να το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν, αυτό το πράγμα ήμουν σίγουρο σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμο όλη λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω. Έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά, αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρος ότι, σχεδόν σίγουρος δηλαδή, ότι ναι, θα έρθει να με δει ο κόσμος. Όχι όμως ως, πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο. Καταλαβαίνεις. Σαν τον αγαπημένο τους.
6: Σαν τον αγαπημένο, σαν τον καλλιτέχνη.
7: Τον αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ. Mm-hmm. Αυτό είναι όλοι γινότανε. Γι' αυτό και στα live μου έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
6: Μέσα σε αυτή τη δίνη, λοιπόν, έρχεται μία πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σας από ένα.
7: Σοβαρή από.
6: Δεν είναι.
7: Σοβαρή. Πες μου τι.
6: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτη σας.
7: Δεν ήταν συνεργάτη, δεν ήταν. Θα τα πω τα πράγματα.
6: Παρενόχληση.
7: Να τα λέμε. Μα θα κάνω τον αφηγητή, θα κάνω.
6: Εντάξει, ωραία, ναι.
7: Πείτε μου, τελειώστε την ερώτηση.
6: Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή, εσείς τον επιλέξατε να είναι στο σχήμα?
7: Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρος, ο πρώην μαέστρος που είχα, ο Παναγιώτης Βουνάτσος, ο οποίος αυτός τον έφερε. Εκεί δεν είχε καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιος τον ήξερε προφανώς. Από ό,τι είδα το παιδί κάνει. Δεν ήταν τραγουδιστής, αλλά ταυτόχρονα έκανε και άλλες δουλειές. Δεν ξέρω τι, ψάχτε να τις βρείτε τις πολλές δουλειές. Αυτό το πράγμα ήταν μια τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προς εμένα, που δεν υπέγραψα εγώ με το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Οπότε ο τρόπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι ήταν αυτός. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονός ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε πάρω εκεί κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από τους πολύ δικούς μου ανθρώπους, σας λέω τώρα, γιατί και στο παρελθόν μου κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σαν ανησυχεί, Γιώργο. Κάτι που σου πιτάμαν οι άλλοι. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα, όταν ήταν να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνανε και μου λέγανε, μην το κάνεις αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστός, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή, εννοείς ένας εκφοβισμός. Καταλάβατε.
6: Ένας εκφοβισμός για διαπόμπευση.
7: Και καλά, θα γυρίσει πάνω σου. Ναι. Μα έλα που δεν μπορώ, που είναι και το τραγούδι δικό μου, που γύρισε όλο πάνω στο γεγονός που έπρεπε να γυρίσει πάνω τους. Οπότε εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τεντάσιο φόβο.
6: Προστατεύατε τον εαυτό σας?
7: Πώς, με ποιο τρόπο, τι είναι, τι.
6: Από με ποιους σας είναι να στραφείτε?
7: Καθόλου.
6: Ποιοι θα μπουν σπίτι, τι θα πείτε?
7: Όχι, εγώ πέρασα από το αυθόρμητο. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκος, λέω που λέω εδώ, η οικογένεια. Στο σπίτι μου δεν έπρεπε ποτέ σχέσεις, ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ήταν, θα το έλεγα, βρώμικες.
6: Ναι.
7: Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας. Υπέρ του καθάριου ανθρώπου.
6: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά?
7: Δεν νομίζω ποτέ. Μέχρι τώρα. Κακός βέβαια, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
6: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση?
7: Γύρισα το πλευρό μου και κοιμούσα μόνο στο καναπέ το μεσημέρι και γύρισα το άλλο πλευρό. Ναι. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάτε να αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή. Μια κακή μου σκέψη τη βίωνα κιόλα. Ότι θα πεθάνω. Το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Χωρίς να είμαι εγώ το πρόσωπο. Ήταν άλλα. Και εγώ το βίωνα σαν να βίωνα το πρόσωπο. Δηλαδή, σαν να βίωνα την ιστορία το απέναντι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά σου έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν θέλει κάποιον άνθρωπο να τον γαλουχίσει, γέμισε το με ενοχικά.
6: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαζονάκη, ότι σε μεγάλη σας συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ στον Αλφα τον Μάρτιο του 2021, σας είχε ρωτήσει για το Me Too στον χώρο του τραγουδιού. Και εσείς είπατε ότι δεν βιώσατε ποτέ κάτι. Είπατε ότι δεν είδατε ποτέ κάτι.
7: Κοιτάξτε, επειδή γενικώς μας αρέσει να λέμε, οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται υποκριτές. Εγώ θα πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω. Οποιοςδήποτε δίνει κάτι, αυτό να παίρνει σαν αντίτιμο. Πιστεύω ότι όποιος έχει κάνει κακό, κακό θα πάρει στο μέλλον. Όποιος έχει δώσει καλό, καλό θα πάρει. Χωρίς να περιμένεις όμως κάτι να πάρεις. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα που είναι αστείο. Για τον εαυτό μου μιλώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι τη δουλειά. Με στόχο άλλο δηλαδή. Να πιστεύω ότι είναι να έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τη σκέφτομαι, αυτό είναι.
6: Άρα η θέση σας είναι ότι είναι μια ψευδής καταγγελία.
7: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
6: Γιατί όμως.
7: Εγώ όμως αφήσω τους ανθρώπους να το κρίνουν μόνοι τους. Όχι να ακούσουν εμένα από το στόμα μου.
6: Mm-hmm.
7: Αυτή ήταν και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάποτε μου λέει ένας φίλος μου, του λέω με ενοχλεί που ο Τάσος είπε αυτό για μένα, ο Τάσος είπε αυτό για μένα. Και λέω τελικά κλείνει να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και μου απάντησε, όχι αγαπητέ μου, το ματάκι μου το θέλω εγώ. Καταλαβαίνετε.
6: Γιατί όμως ένα νεαρό παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία, αφού δεν ζητάει χρήματα
7: τάσου.
6: Ή δεν έκανε κάποιο δίσκο?
7: Ένα χρόνο πριν, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου λέει, αυτό που φέρατε τον τραγουδιστή, λέω, δεν τον έφερα εγώ, τον έφερα πάνω εγώ, όπου να ο μαέστρος, κάτι έλεγε μήπως για Me Too και τα λοιπά. Τι Me Too, λέω, τι Me Too, Me Too, αυτό εννοώ, Me Too. Me Too, όταν λέω Me Too, λέω εγώ Me Too. Ναι, μου λέει, ποιο λόγο, το παιδί δεν το ξέρω εγώ αυτό. Το παιδί με έφερα στο καμαρίνι που ήρθαν με του φίλου να του γνωρίσουν. Συγκεκριμένα, επειδή κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, λέει, παιδιά, δώστε πίσω παιδί 300 ευρώ να πάρει ένα κοστούμι για την πρεμιέρα. Εγώ δεν είμαι αυτό που το έκανα. Mm. Μετά συνέβη αυτό που λες εσύ.
6: Ήθελα να καταλάβω.
7: Αυτό είναι και ο τύπος μου κιόλα.
6: Αυτού. Επειδή είστε ένα άνθρωπο μια άλλη γενιά,
7: μια
6: άλλη εποχή. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο? Ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση?
7: Σας παρακαλώ, μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
6: Άρα αυτή η υπόθεση που βρίσκεται νομικά, κύριε Μαζονάκη?
7: Η υπόθεση θα κινηθεί κανονικά. Θα την κινήσω εγώ. ήδη είναι στα χέρια του Λικούδη αυτή.
6: Δηλαδή, του έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική
7: δυσκολία. Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λικούδη.
6: Του δικηγόρου σας.
7: Βεβαίως.
6: Κύριε Ματζωνάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέταρτε στον Α με τον Γιώργο Ματζωνάκη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας έκτακτο τέταρτο στον Α με τον Γιώργο Ματζωνάκη, ο οποίος μας φιλοξενεί στο σπίτι του στην Αθήνα. Κύριε Ματζωνάκη, πάμε στο άλλο κεφάλαιο τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά τριών επιχειρηματιών.
7: Επιχειρηματιών?
6: Ναι. Του συγκεκριμένου και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
7: Μάλιστα.
6: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβιασμός? Ο κύριος Λικούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
7: Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν. Προφανά ήταν αυτό.
6: Ναι, αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
7: Βέβαια.
6: Εργοδότης σας, ας πούμε, τέλος πάντων.
7: Καλά, εργοδότης μου δεν είναι. Ναι, γιατί εγώ είμαι τα μπέλα του μαγαζιού που λέμε.
6: Δουλεύατε στο μαγαζί.
7: Ναι.
6: Είναι χρόνια στο χώρο.
7: Ναι.
6: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
7: Τρεις σεζόν.
6: Ναι.
7: Ναι.
6: Και λέει ότι σας στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαΐτιου.
7: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
6: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
7: Ναι, σε ανακοίνωση μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι. Τίποτα δεν συνέβαλε.
6: Ότι σας είχε σωματοφύλακες, οικιακή βοηθό εδώ.
7: Είχε σωματοφύλακες, περιμένετε. Όλες οι λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών που είχε ήταν δικές του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
6: Ναι. Τις ζητήσατε όμως.
7: Που σημαίνει τι, ότι εντολές πέραν από τον ίδιο, δεν πέραν από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε
6: ναι, εσείς ζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
7: Βέβαια, σαφώς. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιος.
6: Ναι.
7: Τότε, όταν κάποιος άνθρωπος βλέπει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένας άνθρωπος που έχει το γνώση αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θες μια βοήθεια, σε εξυπηρετήσω και σε αυτό. Σπανίως δεν τους έχω βοήθεια από
6: αυτόν τον εαυτό. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πιο κοντά σε εσάς,
7: ναι,
6: στην καρδιά σας, στην ψυχή σας.
7: Καμία σχέση.
6: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλος πάντων να μην συνεργάσετε.
7: Δεν τον κρεμάς. Εγώ δεν κρέμασα ποτέ ανθρώπους. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
6: Γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση του, ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε ανακοίνωση.
7: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα-ίσα που εγώ έλεγα, Θανάση, θα δούμε.
6: Γιατί το λέγατε όμως?
7: Γιατί στο παρελθόν οι συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές στην ναι, αγορά. Ναι, ότι δεν ήταν εντάξει.
6: Σε δύσκολη στιγμή σας ήταν κοντά σας.
7: Γιατί τη δύσκολη στιγμή, ποια είναι δύσκολη στιγμή?
6: Στο δρομοκαίτιο εννοώ.
7: Στο δρομοκαίτιο, ωραία.
6: Ο δικηγόρος που.
7: Και πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσαν το μυτό, αφού ήταν μαζί μου, ξαφνικά.
6: Επειδή φαντάζομαι θεώρησε.
7: Οπότε, από τα λεγόμενά σας, δηλαδή πώς άνθρωπος αυτό ήταν δίπλα μου.
6: Εγώ κατάλαβα ότι θεώρησε ότι ήσασταν αχάριστος.
7: Στην υγεία της αχάριστης. Θα απαντήσω.
6: Εσείς που το αποδίδατε, είναι η πρώτη φορά ας πούμε, που κάποιος τραγουδιστής, ας πούμε.
7: Όχι, νομίζω ότι θα γίνονται σε περιπτώσεις. Αυτό γίνεται και όχι μόνο τραγουδιστές. Mm-hmm. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Δεν σε καμία περίπτωση δεν θα προσωπική διαμάχη με σένα και θα τη συνεργαζόμουν και θα σε πετούσα στα τάρταρα μετά. Δεν γίνεται αυτό.
6: Ξέρω ότι σας εξοργίζει κάτι που λέγεται τον τελευταίο καιρό ότι. Σε σχέση με τη συνέπειά σας, θέλετε να μας πείτε?
7: Ναι, βεβαίως. Με ρωτούσαν κάποτε ο Ματζωνάκης, σοκάρει και τρυπά. Και είπα, ο Ματζωνάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπής. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι ποτέ να με περιμένανε, περίμενα πάντα. Το οποίο πια λέω να τα αλλάξω λίγο.
6: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωσή του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
7: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης θέλω να τονιστεί. Οι φορές που έκανα εγώ να μην εμφανιστώ ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο όπλο που έχω για να κερδίσω αυτά που θέλω. Να μην είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι στα χρόνια υπάρχει ο Γιώργος Ματζωνάκης, ένα καλό παιδί, άρα δεν θα κάνει κάτι. Οπότε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω από αυτό το τούνελ τόσων χρόνων. Και να λέω όχι, αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Γιατί αυτό είναι για καλό όλων μας, με την έννοια του τίποτα δεν είναι βάρος ούτε μιας δουλειάς, ούτε ενός ανθρώπου.
6: Αυτή η υπόθεση πού είναι νομικά, κύριε Ματζωνάκη?
7: Εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο από εγώ. Mm-hmm. Εγώ κάνει και μια καταγγελία που ήταν για πάλι εξαγνώστου, για τις κινήσεις γύρω από το σπίτι μου κτλ.
6: Ναι, και αυτό ναι, το έχω διαβάσει.
7: Βεβαίως, γιατί αυτό άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή. Να υπάρχει παρακολούθηση οτιδήποτε.
6: Βλέπατε δηλαδή άτομα γύρω από το σπίτι σας.
7: Ναι, ή κάποια άτομα που θα συνεργαζόντουσαν με αυτούς που μπαίναν στο σπίτι μου.

0: μπορεί να βρέθηκε αυτό. Το που βρέθηκε, μου πέρα εκεί.
1: Άρα μπορεί και να μην υπήρχε, λέτε.
0: Όχι, υπήρχε, αυτό το πήρα στο χέρι μου. Αλλά τώρα μπορεί να το βάλανε αυτούς οι ίδιοι μέχρι το να υπήρχε.
1: Όλο αυτόν τον καιρό έχετε φοβηθεί για τη ζωή σας.
0: Με απόλυτη έτσι ειλικρίνη θα σας πω ότι όχι. Δεν φοβήθηκα.
1: Απειλές.
0: Γενικώς δεν φοβόμουν. Δηλαδή, από το τελευταίο διάστημα άρχισα να μην φοβάμαι τίποτα. Mm-hmm. Πάντα στην έννοια του μέτρου. Πέρα για το μυαλό μου κάποιες φορές ότι. Εντάξει, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά ήταν δύσκολο να γίνει αυτό. Γιατί με τη δημοσιότητα που υπάρχει, θα καταλάβαινε κάποιος ότι κάποιος του έκανε αυτό, γιατί αυτό και αυτό.
1: Απειλές δεχτήκατε.
0: Σαφώς δέχτηκα. Ναι.
1: Διαζώσεις σε κινητό, σε μήνυμα.
0: Διαζώσεις περισσότερο και λίγο απ' έξω και λίγο κοινή γνωστή και λίγο. Mm-hmm. Όλα μαζί.
1: Τα μύτια σας συμπεριφέρθηκαν σωστά.
0: Το σωστά είναι λίγο. Μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Μου συμπεριφέρθηκαν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Είπα ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα μίντια γενικώ δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι την καλύτερη σχέση, επειδή είμαι ένα παιδί που θα βγω να μιλήσω όταν υπάρχει λόγο. Γιατί πολλέ φορέ, αγαπητέ Τάσο, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα, πολλέ φορέ που μιλώ, λέω από μέσα από γύρω μου, μην μιλά και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβε. Πάμε με τον άριστο.
1: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
0: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτίθεται πολλά χρόνια. Να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού πριν κλείσουν τα μαγαζιά και μετά που ανοίξατε ξανά, υπήρχε μια συζήτηση. Οι επιχειρηματίες με παρακαλούσαν διότι εγώ τα τελευταία χρόνια τραγουδώ μέσα στον κόσμο. Το οποίο το υιοθετήσατε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Σαν να είμαι σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα σε αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε. Να μου πάρει τις δεύτερες τρίτες σκέψεις ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι φοβούς για αυτή. Είμαι πολύ για τους άνθρωπους, καταλάβατε. Ναι. Οπότε έφυγε αυτό.
1: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
0: Χάλια.
1: Ναι. Ειδικά για τους καλλιτέχνες.
0: Και πόσες φορές έχω βάλει, να το πω έτσι λαϊκά, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπους που εγώ κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο, στην αρένα μαζί τους, να τους αγκαλιάσω, να τους πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
1: Σας βλέπουν μέσα από το κινητό,
0: είμαστε μπροστά. Μα είναι το πιέζω όλα καλιά, καλά τους κρατάει και τους κοιτάει έτσι. Μα αυτό το δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρεις ένα ηλιοβασίλεμα να το φέρεις στο σπίτι σου? Δεν το φέρνεις, αγάπη.
1: Είστε τίποτα. Από τους καλλιτέχνες που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τις εμφανίσεις τους.
0: Ναι.
1: Στο TikTok, στο Instagram. Ναι. Και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Ας πούμε το συγκεκριμένο βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείτε πάνω στην πίστα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι στο πλαίσιο της πρόκλησης του τρολαρίσματος.
0: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου την δεύτερη σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Εγώ βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και έρχεσαι εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι, δεν είπα ποτέ κάτι, δεν έκανα ποτέ κάτι και να σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρχει στην αυθεντικότητα που λέω ο Ζωνάκης είναι αυθεντικός. Πόσο κόσμος λέει ο Ζωνάκης είναι αυθεντικός. Γι' αυτό το λόγο. Νιώθει ο κόσμος κάποια πράγματα. Πολλές φορές μπορεί να ξέρει τι είναι, αλλά να νιώθει. Κάποτε μου είπε κάποτε κάποιος, λέει είσαι πολύ για τα ελληνικά μέσα κάποιες φορές. Αυτό εγώ το πιστεύω καλό, όχι ως κακό.
1: Άρα. Καλά το ερμήνευσα. Ήταν έτσι ένα τρολάρισμα, μια έτσι.
0: Αυτοσαρκασμός.
1: Ναι.
0: Χιούμορ. Mm-hmm. Γέλιο. Στις παρέτησε σε συνέπεια να κάνετε κάποια αστεία. Επίσης, εγώ ένα άνθρωπο που με πάρα πολύ το χιούμορ, όπως ξέρεις.
1: Αυτό όμως όταν γίνεται βίντεο και γίνεται viral, μεγενθύνεται από το πώς το σκέφτεται ο άλλος.
0: Για τους κακοπράγματους το μεγενθύνεται. Έτσι θα γίνει αυτό. Εγώ μέσα από τις κινήσεις μου και τα πράγματα κατάγεται, εγώ κάνω διάφορες κινήσεις εδώ και χρόνια. Εδώ συγκινικό πρόσωπο μου είπε ότι τον πήραξε που κρατάω το μικρόφωνο έτσι. Δεν το κάνω και χρόνια αυτό. Τα θεωρώ λίγο αστεία από αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
1: Είπατε πριν.
0: Και επιτέλους, πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
1: Είπατε πριν δύο χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
0: Ναι.
1: Τι εννοούσατε?
0: Ότι επί 15 χρόνια, εγώ ήμουν σαν που ζούσα πάρα πολύ φοβικό. Ενοχικό. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, δηλαδή όλα τα κακά που μπορεί να γίνει. Δεν μπορούσα να καφορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και από. Σε συνέχεια με του ανθρώπου. Ζούσα, δηλαδή περπατούσα και μήνα έτσι.

0: Πήγα 18 μήνες με 11 μήνες στην Ξάνθη. Που άρχισε να αποκτώ αγοραφοβία την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτήν την ιστορία άρχισα αυτά τα πράγματα να μου φεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία από τον Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε. Γιατί αν ήταν άλλο στην περίπτωση δική μου, που δεν μα απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να κάνει επιθέσεις, να κάνει και δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό το πράγμα.
1: Στα δικαστήρια όμως θα πάτε για τις υποθέσεις.
0: Πιστεύω πως θα πάω, ναι. Πιστεύω.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
0: Α, συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρέλθω. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.
1: Ψυχολογικό.
0: Ψυχολογικό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση με οργανικό και η δασκάλα με πρώτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, μου έλεγε δεν έχω τίποτα. Ο μετέπειτα δάσκαλό μου, ο Λιτζής, μου λέει δεν έχει απολύτω τίποτα. Μου δείξε ένα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή, πιστεύω ότι κάποιο άνθρωπο έχει κατάσταση γιατί του λείπει και η συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
1: Το να χάσετε τη φωνή σα είναι ένα φόβο σα.
0: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεός θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλος.
1: Η Χάρης Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή της πριν μερικά χρόνια.
0: Ναι.
1: Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την αλλάξω πλέον.
0: Ναι.
1: Θα το κάνατε.
0: Αυτό είναι έτσι που λέει αλήθεια. Λέει ένα τραγούδι. Μου ζει το τραγούδι του Νταλάρα και ήταν στον Μπρέκοβιτ. Ας μου αναγνωριστεί το λάθος, αν είναι λάθος ο συνθέτης. Που έλεγε. Δεν με νοιάζει κανένας απόψε και τίποτα, δεν με βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει δημόσια απόψε και δεν μου μιλάει. Αυτό αντίστοιχο με τις Αλεξίου. Δηλαδή, η φωνή της δεν θέλει να της δώσει αυτό που θέλει. Εγώ περάσει από αυτό το πράγμα να μην θέλει. Αλλά στη δική μου περίπτωση, γιατί κάνει Αλεξίου δεν πρέπει να μιλάνε τόσο απλά οι άνθρωποι. Διότι λέω πολλές φορές ότι ο κόσμος, ενώ είναι αυτός που μας αγαπάει, πολλές φορές σε μια σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο, μπορεί να σε κατηγορήσει για τα πάντα. Γιατί ακούω συνέχεια ότι Αλεξίου δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει. Καταλάβατε. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό για τη Χάρης. Η οποία είναι μια τραγουδίστρια, υπέρτατη τραγουδίστρια της Ελλάδος. Αυτό που εγώ διαφωνώ στα πράγματα και με τη Χάρης Αλεξίου είναι το να φτάνουμε στην επόμενη κίνηση προτού φτάσουμε στο τέλος.
1: Το The Voice ήταν μια διέξοδος για σας όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή.
0: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που επέφευγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό λέω πολλές φορές οι άνθρωποι. Άλλα έχουμε στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά γράψει κάποιος, άλλα θέλω και άλλα κάνω, ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
1: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
0: Ναι.
1: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα.
0: Μπορεί τη ζωή να την κάνω ταινία σε λίγο.
1: Ήταν όπως τη θέλατε, ή τη ξοδέψατε. Ξοδευτήκατε μάλλον.
0: Ναι, λέει, τη ζωή μου την ξόδεψα, λέει, και τώρα λέει ο χρόνος σοδεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδεψα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα flow που λέω, μια αγγλική λέξη που μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Μια ροή.
0: Μια ροή, ακριβώς.
1: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είμαι στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
1: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το δρομοκαίτιο στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025.
0: Νομίζω ότι ήταν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια, παντού. Δηλαδή, πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά γιατί ήταν όλοι σε πλάκια ευτυχία, γιατί υπήρχε τζάμπα διαφημίσεις παντού. Οπότε υπήρχε. Τάσο εγώ να σου πω. Σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πώς να σου πω.
1: Δεν είναι ότι θέλατε να κλειδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Ούτε πήγατε με χαρά.
0: Ξέχασε το αυτό. Ναι. Ούτε για αστείο. Πριν από χρόνια, όχι δεν ήμουν κλεισμένο στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά, δηλαδή να ήμουν νεκρός.
1: Τι σας έδωσε το Voice?
0: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκητάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος. Το ποιος πραγματικά είμαι. Θα μου πεις και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί. Είχα φορέσει την ανάγκη αυτή, στα παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντως αξίζω. Και όχι ξέρεις, έτσι, υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντως έχω ένα λόγο ύπαρξη στη ζωή αυτή. Ότι όντως αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου και τα πράγματα μου, όσο κάνουν με το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήραν τη θέση τους.
1: Σαν κριτής, πώς θα σας κρίνω.
0: Μεγαλώντας λίγο, συγκινούμε λίγο περισσότερο από ό,τι παλαιό.
1: Ναι, ναι, πιο συγκίνητος. Ναι.
0: Δηλαδή, μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να πάρω τα κλάματα ή να δω κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να βουρκώσω. Όπως και επίσης, όταν μου θυμίζει κάποιος το ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίσει ποιος είμαι, και όχι εγώ ίδιος.
1: Και τι σας λένε συνήθως, που σας συγκινεί.
0: Και αυτό που είμαι, τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου είναι γραμμένες μέσα σε 5 γραμμές.
1: Με ποιον κριτή ήρθατε πιο κοντά, από τους υπόλοιπους δηλαδή.
0: Και με τους ίδιους κριτές ήμουν το ίδιο. Ξέρετε, έχω πάθει ότι λυπημένα θα είμαι αρκετά μοναχικός. Και περνούν τόσα χρόνια ότι θα ζω μόνος μου. Ξέρω ότι έτσι είναι ότι με πειράζει κάποιες φορές.
1: Αλήθεια, σε αυτό το σπίτι μπαίνουν πολλοί άνθρωποι.
0: Όχι, πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν. Ναι. Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να μπαίνει ο κόσμος πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει να μπαίνω μέσα στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή, και στη ζωή μου.
1: Η μουσική εκπομπή που θα κάνατε στο Sky δεν θα γίνει τελικά.
0: Ακούστε να δείτε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα, μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που θέλει μουσική. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πραγμάτων. Όπως είμαι και εγώ. Το οποίο να κάνει μουσική με σχέση των ανθρώπων, με θρησκεία, με τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, με φιλανθρωπία, με χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα, το οποίο, όπως είμαι και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Με μένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατο αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, αλλά τέλος πάντων.
1: Άρα η εκπομπή δεν θα γίνει.
0: Όχι, μιλάω για την εκπομπή αυτή.
1: Α, μιλάτε.
0: Το σε ποιο κανάλι θα γίνει. Και πώς θα γίνει, και αν θα ανοιχτά την παραγωγή ή όχι. Mm-hmm. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, αν θα γίνει κανονική εκπομπή. Θα δούμε.
1: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε.
0: Και να είναι και πιο έξυπνο το χιούμορ, είναι αριστούργημα.
1: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
0: Όχι. Γιατί πάλι παλιά είχα φίλους που μου λέγανε μην χάνεις το χιούμορ σου, ρε.
1: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
0: Εξαρτάται πώς με σατιρίζουν.
1: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος, που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι, σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
0: Ο Τάκης Ζαχαράτος, θα ανήκω μείον δήμοθο, του λέγα. Και επίσης, ο τρόπος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο, εμένα με ενοχλεί τι. Το θέμα της συνέπειας προς. Και κακώς με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάψω και με αυτό να ασχολούμαι. Όταν τρέχει, δεν είναι αλήθεια. Όταν δηλαδή σε παρουσιάζω κάπως που δεν είσαι εσύ.
1: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτυρα όμως.
0: Υπερβολή μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή? Στο γεγονός ή σε κάτι που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιος? Και επίσης παίρνεις τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνεις αυτό που λες εσύ, που ξέρεις πώς είναι? Δηλαδή, εγώ σε να σε ξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σε παρουσιάσω όπως θέλω, όπως είσαι εσύ. Ή όπως παρουσιάζει ο κόσμος. Καταλάβετε τι θέλω να πω? Προς ευχαρίστηση του κόσμου.
1: Άρα δεν σας αρέσει.
0: Το λαό, τροφή, καταλάβετε τι θέλω να πω?
1: Άρα δεν σας αρέσει πώς σας σατιρίζει.
0: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατιρισμό. Δεν είναι σάτιρα αυτό. Και επίσης θα του ξαναπώ, τα ενίκω μη ενδύμω. Μην τον σατιρίσω εγώ, θα γελάσετε πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
0: Ναι.
1: Θρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
0: ναι,
1: και συστηθήκατε ως συνάδελφος.
0: Θα αλλάξω τη λέξη, επιτρέπετε να αλλάξω τη λέξη, ναι, γιατί την λέξη την τονίσεις. Και είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
1: Ναι.
0: Με τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα. Όχι θάρρος απλώς. Είπα ότι εκείνη την αρχή που η Βαρύνα ήταν στο ρέξι με τον Βασίλη Τζιβιλίκα, ότι είμαι ανυψιός του Βασίλη Τζιβιλίκα για να περάσω την πόρτα.
1: 12 χρονών εσύ, δεν
0: ήμουν τότε. Όχι, ήμουν παραπάνω. Ήμουν 16 χρονών. Ναι. 15 χρονών.
1: Και τη είπατε συνάδελφο.
0: Βεβαίως, χτύπησα την πόρτα και τη είπατε με συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιος. Ως τάρι, δηλαδή ως όνομα.
1: Εμένα αυτό με συγκινεί.
0: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
1: Το θυμόταν η Μαρινέλα μετά αυτό?
0: Σαφώς το θυμόταν. Ναι.
1: Όταν της το λέγατε, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Μαρινέλα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος για μένα ήταν, ας πούμε, υπέρτη τραγουδιστή. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, ας πούμε. Και επίσης μια τεχνικά απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
1: Κραουνάκης.
0: Ναι.
1: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σας έγραψε από την ταινία «Βαρέθηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου». Γιατί δεν είχε συνέχεια?
0: Πάει ο Τσαμπουκάς, όλα είναι cash. Πολύ προφητικό στην εποχή μας. Όλα για το χρήμα.
1: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία?
0: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένας. Εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Ότι σταμάτησε. Δηλαδή ότι κάναμε μια δουλειά, δεν σημαίνει ότι τη σταματήσαμε. Και δεν ξέρει πότε θα βρεθούμε ξανά. Με το σωμάτι έχω μια πάρα πολύ σχέση αγάπη.
1: Σα χαρακτηρίζει χρυσό.
0: Και πιστεύω ότι μου τόνωσε την. Πώς να σου πω. Τη δύναμή μου για το τραγούδι. Το είπα κάποτε. Άκουσα. Που θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστές και μου λέει όσο είσαι στάρ και πηγαίνει το σουβλάκι στη γειτονιά σου, δεν θα πάθει τίποτα ποτέ. Ο σταμάτησε αυτό που οπότε του ζήτησα να κάνει, να μιλήσει για μένα οτιδήποτε, θα έβγαινε και θα το έκανε. Ή θα το καλούσε κάπου. Έτσι.
1: Και σας χαρακτηρίζει εξωτικό.
0: Ναι.
1: Σας αρέσει αυτό?
0: Μ' αρέσει ότι είναι ένας πάρα πολύ ευφύης άνθρωπος. Και όταν ακούω πράγματα τα οποία αυτό που λέμε το στηρίζει, γιατί εμένα αυτό μοιάζει. Αυτό που λέμε να το πράττουμε. Και όχι μόνο στα λόγια.
1: Θυμάμαι τον τίτλο ενός άρθρου «Πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζωνάκης».
0: Και θέλω δύσκολο, να... εύκολο θα απαντήσω.
1: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο. Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος.
0: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό. Εγώ μην ξεχνάτε, πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είμαι σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε, και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα βαθιά μου γεράματα, μήπως ταχτώ.
1: Κάποτε ακούστηκε αυτό, ισχύει ότι το σκεφτόσασταν?
0: Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.
1: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
0: Πηγαίνω στο Άγιο Όρος, γιατί. Αλλά δεν πηγαίνω στο Άγιο Όρος ως προς τον τουρίστα. Πάω για τη βαθιά μου πίστη, δηλαδή γιατί στο Άγιο Όρος μπορώ να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει φώτα μέσα στους ναούς, υπάρχει μια μυσταγωγία. Υπάρχει μια απλότητα, υπάρχει μια της φύσης που είναι σε έκσταση. Οπότε μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιον Όρος, ναι.
1: Ξαναρωτώ έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και πόσο τον στήριξε.
0: Αυτό δεν χωράει προς ευχαριστώ και γι' αυτό δεν είπα ποτέ έτσι. Γιατί νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ. Πού θα πάω βόλτα.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος?
0: Όχι, στο σπίτι μου μόνος δεν έχω νιώσει. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το διάστημα, που καταλαβαίνετε, πάρα πολύ κόσμο έφυγε από δίπλα μου. Για λόγους που ξέρουν ήδη γιατί φύγανε. Για λόγους που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή. Ούτε σε μια συνέντευξη, ούτε είναι για. Έλα, λέγεται έτσι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό που φύγανε γιατί φύγανε.
1: Και από την άλλη, ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένονται?
0: Όχι. Ίσα-ίσα.
1: Είστε άνθρωπος που του αρέσει να βρίσκεται σε μία σχέση?
0: Όχι, ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μάθω μόνο, δεν ξέρω. Να σου πω.
1: Η μεγαλύτερη σχέση που κάνατε.
0: Νομίζω ότι είχα ποτέ μεγάλη σχέση εγώ.
1: Μου είπατε ότι ήταν ένας χρόνος παλιά.
0: Ναι, πέρασε κιόλας ένας χρόνος. Έφυγες και είμαι μόνος.
1: Είναι κάτι που σας προβληματίζει αυτό?
0: Κάποιες φορές με προβληματίζει, αλλά λέω ότι κάτι είναι δικό μου. Αυτό πάλι είναι εξωγενής. Δηλαδή, επειδή έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι. Κατάλαβες.
1: Έχετε πει σ' αγαπώ σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύατε ότι θα ήταν για πάντα?
0: Εγώ μου το αγαπώ, σου λέει παλιά, από παλιά δηλαδή. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, σ' αγαπώ. Τόσο εύκολα τη λένε τη λέξη αυτή. Εγώ γιατί δεν μπορώ να την πω, είμαι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου λέω. Είναι μια λέξη η οποία εγώ τη λέω η αγάπη και θεωρώ στη σχέση ζωή. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί αγάπη ο Θεός.
1: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου, ναι. Λέει Χαρούλα.
0: Αυτό πρέπει να σου πω. Μα είστε τρομερός. Αυτό σκέφτηκα. Όχι τρομερός, θα βάλω τρομερός σε κακή λες. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι και εγώ. Υπάρχουν φορές που μπαίνω στη διαδικασία, να ξέρεις. Ναι.
1: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
0: Θα το απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
1: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζωνάκη, που είπατε. Δεν αντέχω άλλο.
0: Ναι, ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέω δεν αντέχω άλλο. Να έχω σπάσει τα νεύρα μου, δηλαδή.
1: Και.
0: Με αυτή την υπόθεση που ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
1: Και ποια θα ήταν η διέξοδος, να αποσυρθείτε, ας πούμε?
0: Καμία σχέση. Δεν το έχω σκεφτεί καν αυτό. να πω περισσότερο στα θέλω μου, δηλαδή να ασχοληθώ περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέω με τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη σύψη, δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο. Για τη σύψη μιλάω πια εγώ.
1: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικό ή ειδικούς αυτόν τον καιρό?
0: Δεν θα ρωτήσω ποτέ να το κάνω αυτό. Είμαι από τους ανθρώπους που το κάνω από τις αρχές, δηλαδή, αλλά δεν θα ρωτήσω ποτέ. Άρα και ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ειδικός όσον αφορά τα πτυχία του, δηλαδή. Ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Όχι τυχαίο, τι πιστεύω στην τύχη, συγγνώμη. Ένα πρόσωπο.
1: Αναφερθήκατε πιο πριν στο σκυλάκι σας, στην Αρίθα, που τη χάσατε πρόσφατα.
0: Δεν ήταν ένα σκυλάκι, ήταν ένα πλάσμα που δέστηκε ο Θεός για να μπορέσω να πάρει εκείνη όλα τα σαν σάκος του μπόξ, δηλαδή. Να πάρει αυτή όλα τα προβλήματα που πέραγα εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ο λόγος που όταν έφυγε η Αρίθα, εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα.
1: Είχε πει ο κτηνίατρος σας ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Ο κτηνίατρος που είχε η Αρίθα θα πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον. Δεν είχα ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του. Που η Αρίθα πέρασε όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
1: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με ένα ζώο?
0: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του κόντακτ, να πιάνω. Δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. Μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
1: Είχατε και πριν ζωάκι?
0: Προσπάθησα. Προσπαθούσα να παίρνω σκυλιά. Μετά από τις αρχές μου είχαν βάλει όλοι, λέγανε δεν είμαι καλός πατέρας. Και καθόμουν καλεσθονιός. Το σκυλί δεν μπορεί, ταλαιπωριέται ή οτιδήποτε. Και η αλήθεια ήταν αυτό το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Να ξέρετε τι, πέρασε ούτε ένας χρόνος και υπάρχουν φορές που είναι μέσα στο σπίτι.
1: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί λένε ότι είναι το καλύτερο μνημόσυνο για το ζωό.
0: Ναι, αυτά που λένε εμένα, το ότι λένε κάτι, εγώ παραμείνω στη φράση, λένε για μένα, κατάλαβες.
1: Στην παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας χαλαρώνει?
0: Είναι κάτι που πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου άρεσε πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που δεν είχα να φάω σπιτσιρικάς, μια δύσκολη εποχή, με την εποχή του τώρα. Την εποχή που είχα ένα παντελόνι και τώρα έχω 500 παντελόνια και μπορεί να προβληματίζομαι πολύ περισσότερο από ό,τι ένα εθελοντής αστυνομικός. Και θεωρώ δηλαδή ότι τα πράγματα δεν λέω όσο αλλάζω οτιδήποτε. Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι. Και δεν θα πω ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Ποτέ, αλλά ποτέ.
1: Τόσο ζω μα ζω.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει για εσάς όταν τα ακούτε?
0: Όλο ο κόσμος τα έχει κάνει αυτά και τον αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
1: Σας κολακεύει.
0: Εγώ μπορείς που θέλω να πάρω μια τεράστια καλιά. Δηλαδή, εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα στον κόσμο, αισθάνομαι ότι τους έχω καλύψει στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσαν στο σπίτι τους. Δηλαδή, όταν πήγα τις γενικές φυλακές και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι τα κελιά να τα ανοίξουμε, είναι ανεξιστά. Του λέω να τα ανοίξετε, αν επιτρέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε και λέγοντα να έχουν παίξει με τα χέρια του τα κολλήσια πράγματα. Έχουν ζωγραφίσει πράγματα, αλλά μου κρυμμακέρι πράγματα. Γιατί θέλω να είναι εμπνευσμένο από τον Θεό. Και του ευχαριστώ. Και κάποιοι του κάνουν, θα προσπαθήσω να μου κάνουν κακό, ο κόσμο θα του δώσει πίσω. Και επίση, α του συγχωρέσει ο Θεό και του μου κάνουν κακό.
1: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν?
0: Όχι, το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε μέχρι ένα συνδέτη ο Βασίλη. Και ο Δήμας και ο στίχος του με εξέπλησε. Γιατί η φράση μαζό είναι Δήμα. Είναι μαζό, μασικά το βάλει ο κόσμος. Ο ίδιος έβαλε το μαζό. Ο ίδιος έβαλε το. Ακούστε τώρα κάτι. Πριν από χρόνια ο κόσμος έλεγε μόνος σου και όλοι τους. Αυτό όμως ο κόσμος το λέγεται σαν κατηγορία τραγουδιστή. Καταλαβαίνετε, ερμηνευτή. Έλα όμως που συνέβη και τώρα. Μόνος μου και όλοι τους. Έλα μου τι συνέβη τώρα που λέει το τραγούδι, να δεις πως αναστέλλεται αυτός που το ξεσκίσανε, έχω περάσει και χειρότερα. Έλα να δεις που λέει να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
1: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
0: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον Νίκο σε μένα και μετά κοιτάει αυτό το πράγμα, το πέντε ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή, τα τραγούδια που μπορεί να βγήκαν και 5 φορές στο νούμερο ένα θέση, το λέω γενικά.
1: Και εγώ νομίζω ότι το ανήκω σε μένα το τραγούδι της ζωής,
0: ναι,
1: σας.
0: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.
1: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
0: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδο παπούλιο πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, Τάσο.
1: Κύριε Μαντζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε γης και που έτσι να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την καταλάβει ο κόσμος, όχι να την νιώσει που με ενδιαφέρει. Όποια την καταλάβει, να την νιώσει.
1: Και πάλι σας ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας σε αυτό το έκτακτο τετ-α-τετ στο Xenos Travel για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής και να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι, ραντεβού τον Οκτώβριο. Καλό σας βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ηλία, ρίχτα!
3: Αυτή η νύχτα μένει.
4: Αυτή η νύχτα μένει.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή απέναντι σε αντίξωες συνθήκες. Στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι ok. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
8: Γρηγόρη.
9: Βρε καλώς το Γιάννη, τι γίνεται?
8: Εσύ πες μου.
9: Όλα καλά.
8: Όλα? Κάτι λείπει νομίζω.
9: Το κοινό.
8: Και το σκηνικό.
9: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
8: Θα μου πεις που είναι?
9: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
8: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
9: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
8: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
9: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
8: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα?
9: 9 Οκτωβρίου.
8: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
9: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
8: Τρίτες θα παίζουμε.
9: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.
10: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
11: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
10: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
11: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
10: Χωρίς λίστα αναμονής.
11: Χωρίς υποκατάστατα.
10: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 540 353.
12: Γεια σας, είμαι ο Βασίλης Ζωής και από τον Οκτώβριο σας περιμένω με μεγάλη χαρά στο Θέατρο Μαβίλη για να σας παρουσιάσουμε με μια υπέροχη ομάδα ανθρώπων το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του William Shakespeare. Ένα έργο το οποίο απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 12 ετών. Ένα έργο με πολλή διάδραση, τρέλα, μαγεία, χορό και τραγούδι. Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με αυτό το σπουδαίο έργο αυτού του σπουδαίου συγγραφέα. Να είστε όλοι εκεί.
13: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Keep Jazzin, η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα δισκογραφικά project των καλλιτεχνών της ελληνικής jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής κοινότητας. Keep Jazzin, κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού.

0: Πολύ καλησπέρα σε όλους. Είναι η Keep Jazzin, η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Είμαστε και εδώ, πιστοί στο ραντεβού μας παρά την αργία. Έτσι είναι, οι ερασιτέχνες δεν σταματούν. Δεν έχουν λόγο να σταματήσουν ακόμα και όταν υπάρχει τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Πιανού Αγίου Πνεύματος, βέβαια, να μου πείτε. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Είμαστε λοιπόν εδώ στο Jazz Breeze Radio. Μας ακούτε από το www.jazzbreezeradio.com, την ιστοσελίδα του σταθμού μας. Σε live streaming από την ιστοσελίδα της εκπομπής μας, το www.keepjazzin.gr. Και οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται κάθε τρίτη βράδυ, Θεού θέλοντος, πιανού Θεού πάλι, τέλος πάντων. Ξέρεις, η γλώσσα τρέχει και λέει πράγματα που έχει συνηθίσει να ακούει κυρίως. Κάθε τρίτη λοιπόν στις 9 η ώρα επαναλαμβάνεται η εκπομπή μας από το ραδιόφωνο της Ertopen, το www.ertopen.com. Σήμερα είναι μια διαφορετική εκπομπή, θα έλεγα η πιο διαφορετική από όλες όσες έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Δεν ξέρουμε πόσο jazz είναι, δεν μας ενδιαφέρει κιόλας, να πούμε την αλήθεια. Και τη σημερινή εκπομπή την οφείλουμε σε έναν άνθρωπο που είναι δικός μας εδώ και γενικώς είναι δικός μας, γιατί είναι από το Πέραμα, από την περιοχή που γεννηθήκαμε, ζήσαμε, μεγαλώσαμε, ανδρωθήκαμε και υπάρχουμε. Ένας άνθρωπος που είναι εδώ στο Music Art Lab Studios, ενός πολύ σημαντικού μουσικού, ενορχιστρωτή, συνθέτη, ο οποίος έχει περάσει και από την jazz. Για όσους ανοίγουν τα ραδιόφωνά τους και νομίζουν ότι σήμερα θα ακούσουν ένα jazz καλλιτέχνη, δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι μια πολυσχηδής προσωπικότητα και σε πρωτοβουλία δική του οφείλεται η σημερινή εκπομπή. Είναι ο Θοδωρής ο Κουέλης, ο οποίος επιμελείται και την ηχοληψία σήμερα εδώ, γιατί είναι ένα πολυεργαλείο. Γεια σου, Θοδωρή.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Βέβαια, το να σου πούμε καλωσόρισες στο σπίτι σου είναι μια... έχει λίγο πλάκα, γιατί είναι το σπίτι σου εδώ. Οπότε δεν σου λέμε καλωσόρισες. Εσύ μας καλωσορίζεις σήμερα ουσιαστικά. Αντικείμενο της εκπομπής μας είναι μια μουσική για μια ταινία, η οποία ταινία πήρε πάρα πολλά βραβεία στο εξωτερικό. Θα μας τα πούν αυτά οι καλεσμένοι μας σήμερα εδώ. Μια ταινία που γυρίστηκε στην περιοχή μας. Μια ταινία που μιλάει για τα βάσανα της περιοχής μας, αλλά δυστυχώς δεν είναι μόνο της περιοχής μας πια. Είναι πανελλήνια και παγκόσμια. Μια ταινία η οποία απέσπασε πάρα πολλές διακρίσεις στο εξωτερικό, όπως είπαμε πριν, αλλά στην Ελλάδα την αγνόησαν παντελώς. Όπως πολύ καλά ξέρουν να κάνουν όλοι αυτοί οι επαείοντες του πολιτισμού σε αυτή τη χώρα, την αγνόησαν παντελώς. Και η μουσική της ταινίας έχει βραβευτεί. Και με αυτήν θα ασχοληθούμε σήμερα. Την έχει γράψει ο Θοδωρής ο Κουέλης. Η ταινία λέγεται Το Σωσίβιο και είναι σε σκηνοθεσία του Γιάννη του Παναγιωταράκου, ενός ακόμα παιδιού της περιοχής μας. Θα μου πείτε, γιατί ασχολείσαι με το Σωσίβιο μετά από 4 χρόνια? Γιατί με βάλει στην πρίζα ο Θοδωρής? Και θα παίξουμε τη μουσική αυτή της ταινίας, η οποία δεν έχει παιχτεί ποτέ. Και θα μου πείτε, πώς είναι δυνατόν μια μουσική βραβευμένη, ένα soundtrack βραβευμένο στο εξωτερικό, να μην έχει ασχοληθεί ποτέ κανείς στην Ελλάδα? Η απάντηση νομίζω ότι είναι αυτονόητη και δεν χρειάζεται να την δώσω εγώ. Γιατί είμαστε αυτοί που είμαστε. Αυτοί είστε, που λέει και ο σύντροφος Κουτσούμπας. Αυτοί είμαστε. Πλάκα στην πλάκα. Δεν έχει καθόλου πλάκα, βέβαια. Αυτοί είμαστε. Οπότε ας το κάνουμε εμείς αυτό το βήμα. Ας παρουσιάσουμε τη μουσική αυτή της ταινίας σήμερα εδώ. Και όχι μόνο. Θα μιλήσουμε και για μια σημαντική πρωτοβουλία που ορισμένοι ωραίοι τρελοί, όπως εγώ τους χαρακτηρίζω, παίρνουν κάθε καλοκαίρι σχεδόν στο Πέραμα, κάνοντας στο ναυπηγείο του Ψαρού, ένα από τα παλαιότερα ναυπηγεία της πόλης, ίσως είναι και το παλαιότερο, είναι το παλαιότερο ναυπηγείο της πόλης, το μικρό φεστιβάλ που γίνεται στο Πέραμα. Όχι κάθε χρόνο, προσπαθούν οι άνθρωποι να το κάνουν κάθε χρόνο, φέτος όμως θα γίνει, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιούνιου, πλησιάζει σε 3 Σαββατοκύριακα. Οπότε θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Να πούμε ότι πέραν του Θοδωρή, μαζί μας στο στούντιο είναι ο Βαγγέλης Μαρίνης και ο Κώστας Γιουρτζόγλου. Καλώς ορίσατε, παιδιά. Καλώς ορίσατε.
2: Καλησπέρα.
0: Αν απορείτε ποιος είναι ο Κώστας Γιουρτζόγλου, είναι ο αδελφός μου. Και δεν τον φώναξα εδώ για να κάνουμε οικογενειακή κορατεία. Είναι ο ηχολήπτης της ταινίας. Και ο Βαγγέλης ο Μαρίνης είναι ένας άνθρωπος που προσωπικά τον θεωρώ το τέμ για την πόλη του Περάματος. Ένας άνθρωπος που η προσωπικότητά του και η προσφορά του δεν μετριέται με λόγια. Μου λέει κόψε, μη λες άλλα. Όχι, θα πω, Βαγγέλη. Είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε ουσιαστικά το νυχτερινό γυμνάσιο στην πόλη μας πριν πολλά χρόνια, δίνοντας διέξοδο σε πάρα πολύ κόσμο και για να μορφωθεί, αλλά και για να πάρει ένα παλιό χαρτό στο φινάλε. να έχει ένα χαρτί στα χέρια του. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε πρότυπο σχολείο, το Γενικό Λύκειο Περάματος, για τους παλιούς. Τώρα πώς λέγεται, δεν ξέρω.
2: Κανένας δεν ξέρει.
0: Ναι, κανένας δεν ξέρει. Το έκανε πρότυπο σχολείο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κρύβεται πίσω από πάρα πολλές πρωτοβουλίες που αφορούν τον πολιτισμό σε αυτή την πόλη. Με ανιδιοτέλεια, με ουσία, με ειλικρίνεια, με αγάπη. Και βέβαια είναι ο άνθρωπος ο οποίος έτρεξε όλη αυτή τη διαδικασία της ταινίας στο Σωσίβιο. Είναι πολύ λίγα τα λόγια αυτά που λέω για τον Βαγγέλη, τον Μαρίνη. Όσοι δεν τον ξέρετε, μπορείτε να ρωτήσετε για να μάθετε. Όσοι τον ξέρετε, κόψε μου, λέει, μη λες άλλα. Όσοι τον ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Να ξεκινήσουμε με τον Θοδωρή.
1: Μάθω να συμπληρώσω, επειδή για να μην είμαστε άδικοι, ο Ιλάνο Σόλομον είχε διαφερθεί πολύ για το soundtrack.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Και ο Αλέξης Σοβάκης. Αλλά η προτροπή μου να κάνουμε άλλη μια εκπομπή για την ταινία είναι γιατί κλείσαμε 4 χρόνια από την έκδοση του soundtrack. Το soundtrack είναι ουσιαστικά μια μουσική περιγραφή της ταινίας. Έχει μέσα και σκηνές. Είναι σαν να βλέπεις την ταινία ακούγοντάς τη, χωρίς να βλέπεις. Και έχει, νομίζω, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Να πούμε για τα κομμάτια, επειδή είναι πάρα πολλά τα κομμάτια, ναι, και οι σκηνές. Είναι 28. Κυκλοφοράει σαν βιβλίο CD από τη Music Art Lab σε διανομή του Σταματελάτου, δηλαδή είναι στο Reload.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ακαδημίας. Και είναι βιβλίο CD. Και θα πούμε για τους συντελεστές, επειδή είναι σημαντικό να τους αναφέρουμε όλους, επειδή όλοι έχουν έρθει με την αγάπη τους και την υψηλή τους αισθητική και στην ταινία που παίξανε και οι ηθοποιοί και όλοι, και η μουσική το ίδιο κάνανε. Να πούμε για το πρώτο κομμάτι, ήταν το Night Walking, δηλαδή τα νυχτοπερπατήματα ελληνιστή.
0: Ναι.
1: Και να πούμε για τους μουσικούς, τύμπανα έπαιξε ο Γαβαλάς, ο Άκης, όλοι φίλοι εννοείται, μουσικοί πολύ αξιόλογοι. Ο Θεολόγος ο Μιχελής πήρε τα πρώτα βιολιά, ο Μάριος Παπούγια στα δεύτερα και εγώ έπαιξα τα υπόλοιπα. Κοντραμπάσο, κιθάρες, ό,τι έχει.
0: Ό,τι έχει χορδές. Κάναμε τα βιολιά, ό,τι έχει χορδές, τα έπαιξες.
1: Και έτσι αρχίζει η ταινία.
0: Έτσι αρχίζει η ταινία.
1: Ναι.
0: Θέλω όμως, πριν πάμε στη συνέχεια της μουσικής, ναι, επειδή δεν είναι μόνο το Σωσίβιο το αντικείμενό μας σήμερα εδώ, θέλουμε για όσους δεν σε γνωρίζουν και έχουν κάτσει να ακούσουν αυτή την εκπομπή, είτε είναι τζαζόφιλοι είτε δεν είναι, να μάθουν ποιος είσαι. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά ποιος είσαι. Γεννήθηκες στο Πέραμα.
1: Από βιογραφικό.
0: Ναι, μας αφορά το μουσικό σου βιογραφικό. Καταρχάς, πώς μπήκε η μουσική στη ζωή σου, πώς μπήκε η πετριά αυτή της μουσικής μέσα σου.
1: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, κοίταξε, ήταν η Β' Πειραιά έτσι. Εγώ καταρχήν δεν βγαίναμε από το Πέραμα.
0: Ναι.
1: Τότε
0: ναι.
1: Ήταν σαν να ήμασταν σε χωριό και θυμάμαι ότι κάθε σχεδόν γειτονιά είχε 2 με 3 γκρουπ. Οπότε από την ηλικία των 12 ήμασταν σε γκρουπ χωρίς να παίζουμε απαραίτητα. Δηλαδή είχε σχέση με τις παρέες, με τις γειτονιές, δηλαδή κάθε γειτονιά σαν να είχε, ας πούμε, τους ήρωές της, σε εισαγωγικά.
0: Ναι.
1: Και συνήθως ήταν στο είδος του ροκ τότε. Και πιο βαρύ και punk και heavy metal.
2: Και ιδιαίτερα όσοι είχαν και χώρο για να φιλοξενήσουν την μπάντα,
1: ναι, ναι,
2: στο σπίτι τους.
1: Και ξέρετε, και στο σπίτι σας και στο σπίτι μας είχαμε το υπόγειο. Τότε είχαμε μονοκατοικίες ακόμα, αλλά εμείς έχουμε ακόμα.
0: Εμείς είμαστε τυχαίροι, έχουμε ακόμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όντως και οι δύο οικογένειές μας έχουν κρατήσει. Είναι από τις τελευταίες μονοκατοικίες, δυστυχώς. Έγινε κάθετη δόμηση. Το Πέραμα έχασε πάρα πολύ από αυτό, νομίζω.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ, ναι. Τελευταία 20 ετία.
1: Και όχι μόνο το Πέραμα, όλη η Αθήνα και όλη η Ελλάδα. Δηλαδή, αυτή η κάθετη δόμηση, νομίζω, τα κορνιτοποίησε όλα.
0: Κορνιτοποίησε τα πάντα. Ισοπαίδωσε μια αισθητική, μια ολόκληρη αισθητική και μια εποχή. Έτσι.
2: Και όχι μόνο αισθητική,
0: ναι.
1: Είναι, εντάξει, τι να πεις, είναι πολλά πράγματα που μπορείς να πεις. Από τότε θυμάμαι τον εαυτό μου, έφερε η τύχη να είμαι στο τεχνικό λύκειο, γιατί δεν είχε και το τεχνικό λύκειο να μην είχε τη δυνατότητα να πάω σε δέσμη. Οπότε είχα την τύχη να γνωρίσω και το Βαγγέλη. Το δάσκαλο, ναι.
0: Έτσι. Ως μαθητής λοιπόν ως μαθητής, τον γνωρίζεις.
1: Ναι. Ήδη, ναι, ναι. Ήδη έπαιζα, αλλά με τις εκδηλώσεις που κάναμε, ανοιχτήκαμε, κάναμε κινηματογράφο, παίζαμε ταινίες, πήγαμε με τον Βαγγέλη με το Σίμκα. Το Σίμψον. Σίμψον.
0: Είναι μηχανάκι.
1: Ναι, ένα μηχανάκι.
0: Το έχεις ακόμα?
2: Υπάρχει ακόμη, αλλά ναι, υπάρχει.
1: Είναι πολύ, ναι. Είναι ο προάγγελος στο σκούτερ.
0: Μάλιστα.
1: Και κουβαλάγαμε τις ταινίες και τις παίζαμε στο παλιό δήμαρχείο πριν πέσει από το σεισμό.
0: Στην κινηματογραφική λέσχη περάματος, που νομίζω αυτή δεν είναι, που συνδημιουργήσατε με το Σπύρο τον Τέσκο.
2: Η Κουλουπού.
0: Ναι.
2: Και,
0: ναι.
2: Λυπή.
0: Και λυπή. Και λυπή.
2: Κινηματογραφική λέσχη περάματος. Ναι, ναι. Και λυπή. Κουλουπού.
0: Όπου νομίζω είχατε φέρει και το Θόδωρο τον Αγγελόπουλο. τον είχε φέρει ο Σπύρος, σίγουρα, ο Τέσκος.
2: Είχαμε φέρει την Ντόνια τη Μαρκετάκη.
0: Μάλιστα.
2: Είχαμε παίξει την ταινία της «Η τιμή της αγάπης». Η κινηματογραφική λες και αυτή ήταν με τα παιδιά του σχολείου.
0: Ναι,
2: την
0: ναι, οργανώναμε ναι, ναι.
2: Με τα παιδιά του σχολείου. Και μας είχε δώσει. Νοικιάζαμε τις ταινίες, νοικιάζαμε τη μηχανή, νοικιάζαμε τον τεχνικό και παίζαμε τις ταινίες. Κάθε χρόνο παίζαμε γύρω στις 8 ταινίες. Περίπου 2 μήνες δηλαδή. Ανά Σαββάτο ή Κυριακή παίξαμε 8 ταινίες. Και στην αρχή βάζαμε, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια, βάζαμε και ταινίες μικρού μήκους. Εκεί είχαμε παίξει και την πρώτη ταινία του Σπύρου. Το
0: κάτι πάει στραβά. Κάτι πάει στραβά.
1: Και τι πήγε στραβά, Βαγγέλη, να το πούμε αυτό. Έχει πολύ πλάκα.
2: αυτό είναι το ευτράπελο. Δείχνει και τον ερασιτεχνισμό, αλλά και την προσπάθεια. Και μέσα από όλα αυτά κάτι βγαίνει και κάτι αφήνει. Ακόμη και το στραβό γίνεται ίσιο.
0: Ναι, ναι.
2: Σε αυτή την ταινία, επειδή τα νοικιάζαμε όλα, η ταινία του Σπύρου ήταν 16. Νοικιάζαμε 35 τη μηχανή, το τεχνικό, αλλά και 16 μας υποσχέθηκαν ότι θα μας δώσουν δωρεάν κάποιοι από το πέραμα.
0: Δεν.
2: Εν πάση περιπτώσει, ναι, δεν θα πούμε ούτε ονόματα, ούτε τίποτα. Και μας τη δώσαν τη μηχανή τελευταία στιγμή. Δηλαδή, 7 η ώρα παίζαμε και μας δώσαν τη μηχανή 3 η ώρα το μεσημέρι. Μπάση περιπτώσει, χαρούμενος. Εγώ την παίρνω, πάμε να τη δοκιμάσουμε. Αλλά κοιτάμε, ήταν 110 βολτ η μηχανή. Το παίρνω τηλέφωνο, του λέω, ξέρεις,
0: δεν παίζει.
2: Δεν
0: γίνεται.
2: Θέλουμε το μετασχηματιστεί. Δεν έχω. Τότε εγώ παράλληλα ασχολιόμουν και με μηχανουργικές εργασίες και πήγα στο μηχανουργείο και βρίσκω ένα μετασχηματιστή 110 βολτ.
0: Ναι.
2: Μια χαρά, λέω, εντάξει. Βάζουμε ανάβουν οι λάμπες, γυρνάει η μηχάνη, μια χαρά. Ξεκινάμε λοιπόν 7 η ώρα και μπαίνει μέσα μια κυρία στην οθόνη, δηλαδή μια ψηλή ωραία θεά. Αγόρι μου. Κάτι πήγαινε στραβά.
0: Άλλη ταινία σας δώσανε?
2: Όχι. Έχανε στροφές μηχανή. Δεν φτάνανε τα βάτη, ήταν λιγότερα.
3: Ναι, γιατί δεν τα βάτη.
0: Εξήγησε τον 20 Ροζίλη.
3: Είναι τα. Έκανε μετατροπή στα βολτ, αλλά δεν έκανε στα χέρτζ. Οπότε ο συγχρονισμός του μοτέρ δεν ήταν σωστός και έπαιζε.
2: Ο Σπύρος θέλει να τη σταματήσουμε. Δεν είναι ταινία, μου λέει αυτή. Αποκλείεται. Θα τη σταματήσουμε. Ο κόσμος είχε σκάσει τα γέλια κάτω. Γιατί συνδύασε το κάτι πάει στραβά.
0: Με αυτό που πήγε τελικά στραβά. Ναι, εντάξει.
1: Ναι, είναι φοβερή ιστορία αυτή.
0: Πολύ ωραίες ιστορίες.
1: Τώρα εντάξει, για να πούμε για τις σπουδές, τώρα δεν έχει νόημα νομίζω. Υπάρχουν στο ίντερνετ αυτά. Όποιος, και υπάρχουν στο ίντερνετ όλες οι δουλειές, δηλαδή κυρίως οι δουλειές είναι τραγουδιστικές.
0: Ναι. Έχεις βγάλει 4 ή 5 προσωπικούς δίσκους. Προσωπικούς, αμήκως πέραν του σωσιβίου.
1: Σε μορφή.
0: Αγνάντεμα, αγάπη.
1: Η πρώτη, ναι, η τριλογία έχει βγει. Αγνάντεμα, ατραπός αγάπη. Υπάρχει μια τετραλογία η οποία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα σε υλικό φορέα. Που είναι δέντρο, ρίζα, χέρι. Και, αλλά πριν από αυτό. Συγγνώμη, έχουμε και ένα τεχνικό εδώ πρόβλημα. Πριν από αυτό ήταν. Συνέπεσε το γύρισμα του.
0: Της ταινίας.
1: Της ταινίας. Και εκεί αφιερωθήκαμε εξ ολοκλήρου.
0: Ψυχήτε και σώματι,
1: ναι,
0: σε αυτό.
1: Δώσαμε το χρόνο που απαιτείται για να γίνει ένα soundtrack και με τη μορφή που έγινε. Και γι' αυτό έγινε και ξεχωριστό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ξέχωρο το έργο αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι από μόνο του μια ξεχωριστή οντότητα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μαζί οντότητα. Με την ταινία βραβεύτηκε και ως ξέχωρο. Έτσι. Να πούμε ότι τα δύο από τα 20, δεν ξέρω πόσα βραβεία πήρε η ταινία, 24.
0: 25 βραβεία.
1: Δηλαδή όλοι οι συντελεστές της ταινίας και όλοι οι τομείς σχεδόν. Νομίζω δεν βρέθηκε ένας τομέας που να μην πήρε κάπου βραβείο. Η μουσική έτυχε να πάρει βραβείο στο Κάιρο, σε ένα πολύ, πολύ σημαντικό φεστιβάλ, και στην Ινδία.
0: Μάλιστα.
1: Στο Ταγκόρε. Τώρα του Καΐρου μια ζωή το ξεχνάω.
0: Τώρα το θυμήθηκες αμέσως.
1: Στο Ταγκόρε το θυμήθηκα γιατί γελάγαμε, γιατί μου λέγανε κάποιοι φίλοι, επειδή ασχολούμαι και με το παραδοσιακό και με το λαϊκό, λέγαμε τώρα θα πας στο Μπόλιγουντ και τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα συνδυάσουμε και τις Φιλετέλη με...
0: Για πες.
1: Να πούμε ότι...
0: Συγχωρέστε μας την όποια μηχανία, έτσι. Όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή ξέρετε ότι γίνονται διάφορα πάντα εδώ, σε αυτή την εκπομπή. Πάντα υπάρχουν μικροζητήματα, αλλά αυτά ομορφαίνουν και λίγο τη φάση. Γιατί είπαμε, είμαι θαερασιτέχνες. Είμαι θαερασιτέχνες.
1: Εδώ έχουμε κάτι μαγνητικά.
0: Μαγνητικά πεδία.
1: Εδώ, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ας βάλουμε ένα τραγούδι να αλλάξουμε και κάνα καλώδιο, για να μην έχουμε παρεμβολές.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραία. Βάλε.